Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Το μενού είχε σήμερα γουρνοπούλα, μου φέρε ο φίλος μου Μπέλος. Βέβαια, δεν την είδα και πολύ. Γιατί βλέπετε, εγώ ήρθα μέσα. Ο Μπέλος είναι ακόμα έξω. Αλλά καταλαβαίνετε, τα είπαμε και το πρωί. Όταν μπαίνει ο ένας μέσα και οι άλλοι τρεις, τώρα είναι Μπέλος μόνος του, μένει έξω. Παραπείτε, συνεχίζουν το φαγοπότι. Αλλά δοκιμάσαμε ωραία γουρνοπούλα. Κατευθείαν από το κατάστημα την έφερε ο κύριος Μπέλος. Μπιλάρα, καλημέρα. Και εγώ λέω πιθανόν κατά 90% θα έρθω με τον αδερφό μου, λέει, την Παρασκευή στην μάζοξή σας. Παιδιά, είπαμε να έρθω όσοι θέλετε. Όλοι πιστοί, όλοι καλοί χωράμε. Εκεί θα φάμε, θα πιούμε, είπαμε, θα γνωριστούμε καλά. Θα αλλάξουμε και τις, πούμε, τις κουβέντες μας, την πλάκα μας, το χαβαλέ μας. Τραγουδήσουμε, χορέψουμε. Όλα εκεί στο, την Παρασκευή. Μετά τις 9 η ώρα, 8.30 με 9 η ώρα, σιγά σιγά θα μαζευτούμε. Γκαλερί Ντε Φαΐ στο φίλο μου τον Μπέλο εκεί στο κατάστημα, στο Περιστέρι. Με τιμές, παιδιά, καλές και ό,τι έχει το μενού. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι. Ο καθένας μπορεί να φάει ό,τι θέλει, ό,τι έχει το κατάστημα εκείνη τη μέρα. Και βέβαια τα πρώτα πιάτα είναι ok, τα υπάρχουν τα πάντα. Το κυρίως πιάτο, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Θα έχει τα πάντα ο κύριος Μπέλος, μέχρι και βατραχοπόδαρα, μέχρι και το, θα έχει το μενού από τη χαρά. Θα έχει το φαγητό της χαράς για τους τολμηρούς. Ο Σπύρος, την Πυλάκο, την καλημέρα μου. Την άλλη Κυριακή πάμε για νίκη με Παναθηναϊκό. Οπωσδήποτε, με 4 πόντους, ό,τι και να γίνει, το σηκώνουμε, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Μόνο ο Άικλ, ο φίλος ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από τον Μπουρνάζη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα και στον κύριο Μπέλο. Κάτσε να καταπιεί πρώτα και θα έρθει να μας πει. Γιώργο μου, να σου πει την καλημέρα του. Ενιστικό το παλικάρι. Μπιλάρα, θα έχουμε και Βασιλάκη Καματερό. Παιδιά, κάνουμε προσπάθεια για τον Βασιλάκη Καματερό να τον έχουμε την Παρασκευή μαζί μας να μας τραγουδήσει. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε και το καταφέρουμε. Πάντως ο κύριος Μπέλος λέει: εγώ πάω να τον πάρω από όπου και να είναι.

να δούμε τι γίνονται τα παιχνίδια τα βραδινά, να δούμε τι έκανε τελικά η Boca Juniors. Για το φίλο που ρωτάει, Las Palmas Valladolid 2-1, Espanyol Real 0-2. Φιλαράκο, πέρασαν τα φαβορή, αν το έχει παίξει, πήγε σαμείο, καλοφάγωτα. Τελικά η River Plate δεν κατάφερε να κάνει κάτι, ούτε καν να σοφαρίσει. River Plate Ατλέτικο του Κουμάν 0-1 από το ημίχρονο, από νωρίς τον γκολ από το 19, και η River τίποτα, δεν μπορούσε καν να ισοφαρίσει. Ιντερνασιονάλ Φλουμινένσε 2-0 τελικό. Σαπεκοένσε Μπραγκατίνο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Κόλο κόλο με την Κουνίπο Ουνίδο 3-1. Κομπρελόα Αντοφαγκάστα 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Όστιν Σεν Λούις 2-0. Αμέρικα Ντεκάλι είναι στο 64 1-0 με την Deportes Pereira. Ατλέτικο Τζούνιορ Δεπορτίβο Πάστο 2-2. Club America Pumas 1-2 ημίχρονο. Club Guarani National Asunción 0-0 στο 50. Mirasol Corinthians μόλις γίνεται 2-0 στο 35. Αβαή Νοβοροζοντίνο 1-0. Και América Mineiro Club Regatas επίσης 1-0 στο 38 λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Καλημέρα φίλε Βασίλη και καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι από εδώ, είμαι από σήμερα. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από το Βραχάτι, παιχταρά μου, καλημέρα. Μιλάω, περιμένω μόνο την Αμέρικα Μινέιρο γκολ γκολ και ταμείο για 220. Βάλε πλάτη να βγει, λέει ο Ρομπίνιο. Είναι ένα 0, δεν είπαμε? Πόσο είναι? Ένα 0 νομίζω είπα. Ναι, ένα 0 στο 38. Ένα γκολάκι θέλεις από την Κλαμπ Ρεγκάτας και πήγε στα μιάκι φίλε Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Νίκος Πετρούπολη.

φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη, η οποία ήταν παγωμένη η μπιλάρα μου τις δύο τελευταίες μέρες. Φανταράκι στην Τρίπολη. Ο φίλος, ναι, παιδιά, η Τρίπολη ούτως ή άλλως είναι μια πολύ κρύα πόλη, ειδικά το χειμώνα, αλλά και δύο μέρες πριν χειμώνα είχαμε. Παιδιά, σηκώθηκε ο Μπέλος. Σηκώθηκε. Τι μου λέει μέχρι τις 3.30 ώρα, τι μια ώρα έτρωγες, κύριε Μπέλο. Θα τον κρατήσουμε μέχρι 4, μην ανησυχείτε.

0: Έφαγε τώρα, καθαρίζει τα χεράκια του, το πρόσωπό του. Έφαγε μια κιλό μπατζάρια και μισό κιλό γουρνοπούλα. Μη σας πει άλλα τώρα που θα έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια που λέω εγώ. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα καλημέρα, πήγα στην Φιλαδέλφια εχθές το... για το τρίμερος Πρωτομαγιάς. Η φίλη σου Ελένα Ζευγαρά, χαμός χιλιάδες κόσμου. Ναι, τα είδα τα πλάνα, είναι εκεί η Ζευγαρά ήτανε. Ήταν καλεσμένη για το τρίμερο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είδα τα πλάνα, δύναμη η Ελένα, η Ζευγαρά. Μετά σας περιμένουμε να έρθετε Μποτέγκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μετά το γλέντι σας Παρασκευή, μετά τις 12, αλλά να πείτε ένα ποτάκι, να δείτε και το πρόγραμμα, τον Κιανό, τον Βαλάντι, την Κρυσταλία, τον Στεφανίδη, το φίλο μου τον Γιάννη που ήταν και από εδώ, είχε έρθει και από εδώ.
1: Παιδιά, α, είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, ο Μπέλος, ο Σταρτάκης, ο Χάτζημα μπορούν να έρθουν, γιατί το πρωί δεν κάνουν και τίποτα. Εγώ φιλαράκο, αν έρθω μέχρι τις 2 η ώρα, παραπάνω κύριε Μπέλο, όχι. Και δεν ξέρω πόσο θα πάει στο κατάστημα, στο Galerie de Faye. Μπορεί να κάτσουμε μέχρι τις 2 εκεί.
1: Μια ώρα κλείνει.
0: Άλλο, στο... άλλο έχουμε χρειάζεται μουσική. Άμα έχουμε γλέντι εκεί πέρα εμείς τώρα, ποιητές και αυτά, δεν χρειάζεται μουσική. Παιδιά, εδώ είναι, έφαγε. Είπα μισό κιλό μπατζάρια και μισό κιλό γουρνοπούλα. Έφαγε ο φίλος. Ναι, το μπατζαράκι. Ο Χατζημάκης κάνει δίαιτα, το ξέρεις, ε.
1: Τι κάνει?
0: Αριστά πέφτα.
1: Κοτόπουλο έφαγε που ήρθε σε μένα την Παρασκευή.
0: Ναι, κάνει δίαιτα, είπε. Το πρωί πήγε, το βράδυ χθες έκανε τρέξιμο, λέει. 5 χιλιόμετρα. Τα μισά λέει περπάτημα, τα μισά τρέξιμο. Το πρωί που ήρθε έφαγε 2 μπουγάτσες.
1: Πρωινό.
0: Ναι. Κάνω δίαιτα, μου λέει διατροφή. Του λέω το μεσημέρι θα φας. Μου λέει κάνω διατροφή. Του λέω τι φαγητό έχει. Μου λέει μοσχάρικο κινηστό με ρύζι. Του λέω αυτό δεν είναι δίαιτα. Δεν είναι διατροφή του λομοσάρικου κινηστό, είναι παχυντικό το φαγητό αυτό. Μου λέει έχω και σταλάτα δίπλα.
1: Δεν βάζει σάλτσες.
0: Με σάλτσα, ρε. Αλλά χωρίς ψωμί, λέει.
1: Δεν θα βάζει σάλτσες. Θα βάλει.
0: Ναι, πώς γίνεται να βάζει κοκκινιστό χωρίς σάλτσα, ρε φίλε. Μπορεί να πάει σάλτσα τη σουρώσει, δεν γίνεται.
1: Δεν θα βάλει πολύ σάλτσα, ρε φίλε.
0: Δεν θα φάει όμως ρύζι με κοκκινιστό κρέας.
1: Το ριζάκι καλό.
0: Αλλά μου λέει έχω σταλάτα, μου λέει.
1: Πάντα.
0: Παίζει ρόλο, μου λέει.
1: Εγώ δεν έφαγα τώρα σαλατούλα.
0: Ναι. Δηλαδή αν φάσει ένα γουρνόπουλο όπως έφαγε εσύ και τον μπατζάρι, το μπατζάρι φτάνει.
1: Μισό γιατί... έφαγα, το μισό το φάγεις εσύ.
0: Ποιο φάγα, μπατζάρι εγώ?
1: Όχι, το γουρνόπουλο.
0: Ναι, έξω είναι. Εγώ φάγα κομματάκι, ίσα που τσίπησα.
1: Τι έκανες?
0: Εγώ τσιμπάω, δεν τρώω. Μην γελάς καθόλου. Καλημέρα, Σορτηράκη Γίγαντα. Μπιλάκο, όντως η Ζευγαρά είναι υπερόπλο, πολύ δυνατή Ρομπίνιο. Ναι, είναι δυνατή η Ζευγαρά, την είχα φωνάξει στον παλιό σταθμό όταν ξεκίναγε την καριέρα της. Και αυτήν πέρασε από το σταθμό τότε κύριε Μπέλο, η Λένα Ζευγαρά και η Ιουλία Καλυμάνη. Και αυτή είναι πολύ,
1: πολύ δύναμη. Ρομπίνιο, θα έρθει για μπυρίτσα την Παρασκευή?
0: Ρομπίνιο νομίζω θα έρθει, νομίζω. Ή έχει δουλειά. Δεν
1: μπορεί
0: ξέρω.
1: Να δουλεύει νύχτα.
0: Τι νύχτα δουλεύει, 12 η ώρα. Α έρθει από τι 9 και φύγει 11.
1: Τι να φύγει 11, τι να, δεν φεύγει εκείνη την ώρα. Θα πάρει μια ώρα παράταση. Θα δουλεύει νύχτα.
0: Τι νύχτα δουλεύει, 12 η ώρα. Α έρθει από τι 9 και φύγει 11.
1: Τι να φύγει 11, τι να, δεν φεύγει εκείνη την ώρα. Θα πάρει μια ώρα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος Γρηγόρης λέει: Μπιλάκο, καλημέρα. Και εγώ, μάλλον θα έρθω κατά 90%. Λέει ο φίλος που είναι από την Νίκαια. Και τι μου προτείνεις να φάω? Για μένα, εντάξει, τώρα τα φαγητά είναι ωραία του Μπέλου, όταν δοκιμάστε, αλλά για μένα θα σου προτείνω, εντάξει, η τυροκαφερή θα μπει στο τραπέζι, ούτως ή άλλως στο μέσο του τραπεζιού, οι παρέες θα πάρουν τη τυροκαφερή και τα υπόλοιπα. Φιλαράκο, σου προτείνω ανεπιφύλακτα πανσετάκια, δυνατά πολύ, και κεφτεδάκια. Αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου πιάτα εκεί στο Μπέλου, όταν πάω, και σκότι, τα τρία. Ναι, μην νομίζει ότι τα τρώω και τα τρία μαζί.
1: Τρώει και τα τρία μαζί και τρώει και λίγο γουρνόπουλα.
0: Άστα αυτά.
1: Και μετά λίγο γουρνόπουλα για σβήσουμε.
0: Περίμενα να το πεις.
1: Έτσι, τρώω και τα τρία μαζί.
0: Κεφτεδάκια ή σικοτάκι ή πανσετάκι.
1: Τρώει και τα τρία.
0: Ναι, και τα τρία μπορώ να φάω ένα πανσετάκι, ένα κεφτεδάκι και ένα αυτό.
1: Τρώω 10 κεφτεδάκια.
0: Όχι, τρώω 30.
1: Τέσσερα πανσετάκια και μία τυροκαυτερή.
0: Όχι, παιδιά, μην το πιστεύετε. Τυροκαυτερή.
1: Και μία φέτα σικότη.
0: Τυροκαυτερή την τρώω.
1: Όχι δύο φέτες, μία φέτα.
0: Τυροκαυτερή την τρώω όλη. Αλλά μαζί με 4-5 κεφτεδάκια.
1: Ναι, ναι, 12 έχει μερίδα, το βάζω 10.
0: Μια μερίδα.
1: Μια μερίδα και όχι, μια φέτα σηκώτη.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Τότε που μου είχε φέρει σηκώτη δεν είχε πολλά κεφτεδάκια. Είχε 5 κεφτεδάκια και μου φέρει σηκωτάκι. Αλλιώ πασετάκια. Και πασετάκια δύο κομμάτια. Ούτε καν μερίδα.
1: Ναι, ναι, κυρία Τένια, μου ό,τι πει.
0: Έτσι για να σβήσω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σωτήρη. Βλέπει εμφύλιο. Εσύ βλέπεις εμφύλιο, εγώ βλέπω.
1: Όχι.
0: Όχι, βλέπεις και δύο μικρό τελικό πάλι φέτος.
1: Πολύ φοβάμαι.
0: Θα είναι άσχημο πράγμα, ρε φίλε. Θα είναι άσχημο. Δηλαδή, παίζει, πήγε καμία, μην πάει καμία και φέτος. Τουλάχιστον να πάει μία από τις δύο, ρε φίλε. Να δούμε μια ομάδα στον τελικό.
1: Πολύ το φοβάμαι.
0: Τι θα παίξει Φενέρ Ρεάλ στο ΑΚΑ με άδειο ΑΚΑ. Ποιος θα πάει.
1: Εντάξει, όλοι θα πάνε.
0: Ποια πάνε.
1: Όλοι θα πάνε.
0: Δεν έχει μικρό τελικό τώρα. Καταργήθηκε.
1: Ναι, το ξέρω. Καλύτερα. Ταλαιπωρία είναι.
0: Η Ολυμπιακή Παναθηναϊκή πουλούσε τα εισιτήρια στους Τούρκους. Ακολουθήστε λεφτά. Τι αν πάνε να δουν το μικρό με το.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο ο εμφύλιος, αλλά. Και άλλοι δεν είναι ξεγραμμένοι.
0: Όχι, είναι καλές ομάδες και οι δύο. Και ο βλέπει ο Γιάννη.
1: Ένα μεγάλο α πούμε που λένε ότι η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει την Ευρωλίγκα ακόμα. Περιμένει το Final Four.
0: Μόνο αυτό. Εντάξει, είναι όμως. Εντάξει, είναι. Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Ο Γκαλής, ο Γιώργος λέει ότι τη βλέπει φαβορή για να το πάρει. Είναι η Ρεάλ, βαριά φανέλα. Και έχει παιχταράδες.
1: Όλες τις βαριές φανέλες είναι.
0: Και η Φενέρ έχει πάρει. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει. Όλες είναι καλές ομάδες.
1: Δεν έχει outsider που μπορεί να το πάρει.
0: Απλά ξέρεις, υπάρχουν και παιδί μου να, τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει που είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα βρήκε φόρμα ο Παναθηναϊκός που έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Βρήκε προπονητή.
0: Ναι, και μάλλον θα έχει τα βάρες η Ρεάλ. Μόνο αυτό συνεπάγεται.
1: Δεν θα έχει τα βάρες.
0: Δεν θα έχει τα βάρες. Αλλά είναι ένα μείον γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ψηλούς.
1: Εντάξει, Καρούμπα, προχωρήσαμε 25
0: ναι,
1: πόντους στο Καρούμπα.
0: Πόντους, ναι, εντάξει, okay,
1: έχει κάναμε το σταυρό μας.
0: Αντιμετωπίσει έναν όμως, άλλον τον Ταβάρες όμως που είναι
1: εντάξει,
0: θερίο. Και από εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο δέος στο Μιλουτίνοφ και στους ψηλούς Ολυμπιακού ή Φενέρ.
1: Τι είναι ο Μπίρτς, είναι τραγικός.
0: Αυτό λέω, κατάλαβες. Έχουν τα σύν οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, φίλε, αυτοί απ' έξω είναι δολοφόνοι.
0: Είναι περιφέρεια δυνατή αυτή.
1: Άμα ξεκινήσουν και μπαίνουν, δεν
0: σταματάνε. Αν σου βάλει και ο Μπέροβιτς.
1: Ο Μπέροβιτς πήρε προχτές.
0: Αυτό.
1: 25 έβαλε χαβαλέ.
0: Είναι δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, θα μου πεις, φίλε, τώρα οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη θα είναι καλές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα είναι καλές. Αλλά είναι αυτό που λες, που είπες πριν Σωτήρη και συμφωνώ απόλυτα, είναι παιχνίδι μιας βραδιάς.
1: Είναι ένα βράδυ.
0: Αυτό λέω. Ένα βράδυ.
1: Στο Αμπου Ντάμπι ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο γήπεδο, ούτε ο Ολυμπιακός πήγε στο γήπεδο.
0: Ήταν ένα βράδυ.
1: Κακό βράδυ.
0: Αυτό.
1: Και οι δύο.
0: Αυτό. Τώρα σ' αγούστα να ήμουν στο γήπεδο. Θα ήθελα να πάω. Μα δηλαδή το. Παρόλο που δεν είμαι πολύ φαν του μπάσκετ. Δηλαδή δεν κάτσω να δω ας πούμε παιχνίδι.
1: Ψάχνω τρόπο να πάρω διαζύγιο για να βρω δύο σερβιτούς να τους βάλω να δουλέψουν και ναι. Να πάω στο γήπεδο. Εγώ μπορώ να πω στο γήπεδο.
0: Θα έχει πολύ κόσμο.
1: Ρε. Αυτό είναι.
0: Θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ μαγάζι. Και εγώ ας πούμε την Ευρωλίγκα έτσι πως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπω και το παιχνίδι, ας πούμε θα δω και το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Μιλάνο. Θα το δω αν είμαι σπίτι. Μ' αρέσει η Ευρωλίγκα.
1: Η Ευρωλίγκα είναι καλή φέτος.
0: Μ' αρέσει.
1: Του χρόνου θα είναι πιο καλή πιστεύω.
0: Θα φύγουν και θα μπει.
1: Θα μπουν και άλλες ομάδες. Βέβαια θα πρέπει να κάνουν και αυτοί κάποιες αλλαγές. Τα χρήματα που δίνουν είναι λίγα. Τώρα αυτός που σηκώνει την Ευρωλίγκα.

0: Παίρνει ένα 500.
1: Ναι.
0: Ένα 500 ρε, για φίλε, να σου πω, κάνει.
1: Κλάιφερ πάει στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει, λες, σε όλα.
0: Ο Κλέμπερ.
1: Ναι, ρε, φίλε. Παχτάρα αυτό.
0: Καλά τη στον ΠΑΟΚ.
1: Καλά τη είναι, το συζητάνε ακόμα.
0: Τον πήρε.
1: Βέβαια, 3-7 είναι και οι δύο. Αλλά.
0: Παίζει μπάσκετ, ρε, φίλε, στον ΠΑΟΚ πάνε.
1: Ναι, αλλά θέλει να παίξει Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Φίλε, δεν πάω να πάρει.
0: Θέλει Ευρωλίγκα.
1: Με 3-7 να κάνει.
0: Γιατί ο Καλά τη είναι αδούλευτο, ρε, φίλε.
1: Ναι, αλλά φίλε, να πα Ευρωλίγκα τώρα να παίξει.
0: Χαβαλέ θα κάνει. Χαβαλέ θα κάνει. Γι' αυτό που τον θέλει, χαβαλέ θα κάνει. Θα κρατήσει και τον Μπέβελη που έχει.
1: Ναι. Φίλε, δεν πας όμως.
0: Θα το ανανεώσει.
1: Δεν μπορεί να πας Ευρωλίγκα.
0: Και θα πάρει 7-8 πιτσιρικάδες power με μαυράκια δυνατά και τελειώνει η
1: ιστορία. Να πάει να παίξει Ευρωλίγκα με αυτήν την ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι, ρε φίλε. Είναι κολοσσοί άλλοι.
0: Ήταν καλύτερη φέτος η.
1: Βαλένθια.
0: Πώς τη λένε, όχι. Η Γάλλη, η Βιλερμπάν.
1: Αυτό λέω. Θα πάει θέση στη Βιλερμπάν. Εκεί θα καταλήξει.
0: Δηλαδή. Και Μονακό δεν βλέπω να συνεχίζει.
1: Μονακό λέει φεύγει οικονομικά λόγω οικονομικών. Βίκος ανέβηκε.
0: Ανέβηκε, ναι, να πω συγχαρητήρια στο Βίκο.
1: Έκανε διπλό μεγάλο
0: στο
1: με
0: τον παπάγου. Στο φίλο μου τον coach Μιχελάκο, συγχαρητήρια για την ομάδα που είχε φτιάξει. Και στον coach.
1: Μεγάλο διπλό, 17 πόντους διαφορά κέρδισε με τον παπάγου. Ναι. Μεγάλο διπλό, το είδα πριν το. Το έλεγα πριν και λέω να το πω την Μπέλο, θα το ξέρει.
0: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη ανέβηκε τώρα. Θα παίξει κανονικά, όχι όπως η παλιά ομάδα εδώ στο
0: Πέτρο. Εμένα τρίτα μα όχι. Θα παίξει, υπάρχει πίσω δύναμη, ρε φίλε.
1: Έχει ο Βίκος πίσω.
0: Δύναμη, ρε φίλε, εμείς δεν είμαστε δύναμη.
1: Ναι, σωστό.
0: Εμείς είμαστε φωγαδάκια. Και πάλι το παλέψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το παλέψαμε.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, φίλε Σωτήρη. Τα είπαμε χτες, λέει από κοντά Σωτήρη. Ο Κώστας με την κοπέλα και το μωράκι. Χθες ή προχθές, δεν ξέρω, χθες λέει ο φίλος μου.
0: Πώς θα με την κοπέλα και το μωράκι.
1: Μια κοπέλα και ένα μωράκι που είχαμε έρθει, λέει, κάτσαμε στο πλάι δεξιά.
0: Α, χθες είναι και δίκιο.
1: Ορίστε, ο φίλος. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα. Και φτεδάκια, δυνατά πολύ. Και εγώ λίγα έφαγα. Παιδιά, και εγώ τα ίδια λίγα έφαγα. Ας τη λέω, μην το ακούτε τώρα. Αυτό είναι το σρατάκι, τον χάτσιμα, μην τον ακούτε. Με κακολογούν, τρώω πολύ. Δεν τρώω. Το βράδυ ειδικά τσιμπάω μόνο. Γελάει ο. Σωτήρη, καλημέρα. Παναθηναϊκός είμαι. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Σαν και εσένα. Είδες δηλώσεις Μπενίτεθ πριν τον αγώνα. Είπε ότι ναι, αυτό μπορεί και 10 και 12 πέθες να θέλω.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Εντάξει, δεν πρόκειται να.
0: Έχει φύγει ήδη.
1: Από ό,τι λένε, από ό,τι έμαθα, από ό,τι διάβασα, από ό,τι άκουσα από κάποιους που ασχολούνται πιο πολύ με Παναθηναϊκό, μου είπαν ότι μέχρι το καλοκαίρι. Ότι θα φύγει το καλοκαίρι.
0: Μην δεν προλάβει να βγάλει το καλοκαίρι.
1: Μόνο γιατί τα τρία παιχνίδια, γιατί να φύγει.
0: Ωραία, ποιος άρχει τώρα. Συγχαρητήρια στον coach για πλέον που το θυμήθηκα τώρα, για την άνοδο του Βίκου. Και στο φίλο μου τον Καμπερίδη, τον Μιχάλη, που χθες στον ημιτελικό ήταν φοβερό. Θυμήσε Καμπερίδη από τρίτον. Από τα παλιά.
1: Λοιπόν, θα φύγει μάλλον ο Μπενίτεθ.
0: Έχει φύγει ήδη.
1: Όχι μόνο για τη δηλώση που έκανε. Τώρα, ρε φίλε, γιατί και ο άλλος ακούει ο
0: Αραφούς. Και δεν πιστεύω να πάρει και φράγκο, να ξέρει.
1: Θα σπάσουν
0: τα μισά θα πάρει. Κάπως
1: έτσι θα τα βρουν. Γιατί τώρα να ζητάς τώρα 12 παίκτες, ρε φίλε. Να θέλει μια 30 εκατομμύρια τώρα. Δεν είναι και εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Αν τα βγάλει από την τσέπη ο άλλος 30 εκατομμύρια.
0: Εδώ θέλει να ανανέσει ο Σοκό. Ο οποίος ήρθε και παίξε μισό μάτς και τραυματίστηκε και πάλι. 35 χρονών.
1: Εντάξει, θα φύγουν πολύ. Θα φύγουν πολύ. Αφήγει ο Κότσιρας βασικά σίγουρα. Ο Λαφόν δεν ξέρω αν θα συνεχίσει.
0: Μπορεί να τον κρατήσει για δεύτερο.
1: Τον πληρώσει δηλαδή.
0: Αν τον πληρώσει για δεύτερο. Θέλει καλά. Να πάρει το Βλαχοδήμο λέει.
1: Το Βλαχοδήμο, ναι. Okay. Ο Κότσιρας αποχαιρετά λογικά. Ο Καλάμπρια λογικά.
0: Θα μείνει.
1: Ή θα πάει στην Ιταλία πάλι που θέλει να πάει.
0: Ένα χρόνο ακόμα θα μείνει.
1: Ο
0: Ερνάντε θα με το Στρίβο.
1: Ναι. Ο Γετβάη λογικά όχι. Άρα θα μείνει με τον Ίγκαρσον και με τον.
0: Πάλμε Μπράουν. Και τον Ντουμπά.
1: Θα πάρει άλλον εκεί.
0: Θα πάρει έναν σίγουρα εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Σιόπι δεν βλέπω.
1: Ναι.
0: Μπακασέτα δεν βλέπω.
1: Ούτε Μπακασέτα.
0: Τσέριν δεν βλέπω.
1: Τον άλλο τον. Τον Σέρβο. Ο Τζούλη ή σου δεν τον βλέπει.
0: Όχι, ο Τζούλη έχει φύγει.
1: Σου λέει για την ΑΕΚ είναι αυτό.
0: Και να το πάρετε.
1: Και αν πατήσει όπω τον Κατσίνο, το πήραμε και πρώτη χρονιά έκανε παπάδε.
0: Δεύτερη χρονιά δεν έστειψε.
1: Ναι, πρώτη χρονιά έκανε παπάδε όμω, ε. Λοιπόν.
0: Θα φύγει ο τουρίστα που λέω εγώ, το σεντερφόρ μα, ο Σφιντεύσκι.
1: Ναι, Παντελή, δεν ξέρω αν θα μείνει. Πάει ιδανικό.
0: Θα το δώσει κάπου ιδανικό.
1: Ναι. Τέτα, εντάξει, θα μείνει.
0: Του κάνει προπονητή και θέλει να παίξει με παιδιά, ρε φίλε. Αν θέλει να παίξει με νέου, θα.
1: Ποιο θα έρθει.
0: Ποιο θα έρθει είναι το θέμα.
1: Πελίστρι.
0: Δρόμο. Δεν στρίβει. Αυτό μπήκε στο 83 και στο 90.
1: Αυτό είναι αγορασμένο.
0: Αυτό είναι αγορασμένο.
1: Τα μπόρδα είναι με.
0: Τα μπόρδα αγορασμένο. Θα μείνει. Και ο άλλο αγοραγητήριο θα μείνει.
1: Αυτό εντάξει, τον πήρατε φέτος, το Ανδίνο λες.
0: 9 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να φύγει.
0: Τόσο είχαν βρει κάπου και τον πουλήσει.
1: Ο άλλος, ο Ζαλουρί.
0: Ζαλουρί μένει.
1: Ο Δέστερς θα τον μείνει. Θα μείνει γιατί δεν τον έχουμε. Ήταν αντίστοιχο άνθρωπο.
0: Τι να κάνει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τον διώξει πρώτη χρονιά 3 εκατομμύρια έδωσε.
0: Τον δώσει.
1: Πού τον δώσει.
0: Όπου βρει.
1: Κοίτα, το να τον δώσει τον Τυρί, οκ, να τον δώσει, αλλά δεν μπορεί να πει τον πουλάω 1 εκατομμύριο, τον πήρε 3. Πρέπει να βγάλει και τα λεφτά που του έδωσε. Αν όχι όλα, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Μα δεν έχει δείξει τίποτα.
1: Για τραυματίστηκε, ρε φίλε.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι, αυτό δεν φταίει.
0: Και μετά πήγε και έπαιξε με τη χώρα του.
1: Όχι, δεν έπαιξε με τη χώρα.
0: Έπαιξε με τη χώρα του και ξανατραυματίστηκε.
1: Ναι, οκ. Okay. Πρέπει να τον πουλήσει σε ένα ποσό κοντά στα που έδωσε. Γιατί άμα τον πουλήσει 500 χιλιάρικα, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά. Και ρομπονιτή, ποιον το λέτο.
0: Όχι, δεν υπάρχει λέτο. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον θα πάρει στο
0: προπονητή. Τι θα έπαιρνα εγώ, ας πούμε. Εγώ θα έπαιρνα σίγουρα το Δόνι. Αλλά ο Δόνι
1: υπέγραψε. Ο Δόνι υπέγραψε στη Σαουδική Αραβία, δεν φεύγει από εκεί τώρα. Ποιον θα πάρει, τον Κόντι που έχει πάρει δύο κύπελα.
0: Όχι.
1: Ποιον θα πάρει, φίλε.
0: Πρέπει να πάρει ένα άνθρωπο που έχει έρθει στην Ελλάδα, ξέρει το.
1: Το Μάρτιν που λένε.
0: Το Μάρτιν του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλό ο Κόντι. Αυτό ναι, ακούγεται πολύ το όνομά του.
0: Και ο Σίλβα ακούγεται.
1: Δεν φεύγει από τη Φούλα αυτό, φίλε. Και να φύγει από τη Φούλα να πάει στην Αγγλία. Έχει κάνει καλή.
0: Σίγουρα έχει καριέρα
1: στην
0: Αγγλία.
1: Έχει κάνει καλή καριέρα στην Αγγλία, αποκλείεται να είναι στην Ελλάδα. Ο Μάρτιν είναι μια περίπτωση που είναι τώρα Σαουδική Αραβία. Σου λέει να ξαναπάω στην Ελλάδα, μια χαρά είναι η Ελλάδα. Έκανε δουλειά, πρόσφερε έργο. Δικαιώματα δεν έχει δώσει, δεν έχει έχθρες τον Παναθηναϊκό.
0: Διάβασε με την Μπενφίκα που χάνει το πρωτάθλημα ήδη. Τι.
1: Ναι, αλλά αφού είχε 13 σοπαλίε, φίλε. Το πήρε Πόρτο. Ρε.
0: Το πήρε τρένο Πόρτο.
1: Και ήδη το πήρε σήμερα πανηγυρικά.
0: Το πήρε.
1: 2-0 την Πάρμα, τελείω κάνανε φιέστα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Δεν θα φύγεις 4 γιατί μια ώρα έτρωγες. Να φύγεις 4, άστο τώρα γιατί τόση ώρα έτρωγες. Να φας ήρθες, κατάλαβα. Κάτσε να μου κάνεις παρέα, θα πάρει χαρά αργότερα.
0: Ας τη χαρά να πάρει
1: μήπως φέρει κατά τα ψή φαγητό.
0: Πότε?
1: Την Παρασκευή.
0: Γλυκό θα φέρει.
1: Ναι, για όσο τώρα δοκιμάσουν, με θα έχει πολλά κομμάτια.
0: Εγώ θα φέρω, άμα φέρει κατά τον πρόκο θα φάω.
1: Θα φας, φάει.
0: Να το βάλω στο ψυγείο να παγώσει.
1: Ναι, βάλτε
0: στην κατάψυξη να γίνει τούμπανο.
1: Θα πάει κατευθείαν στόκος.
0: Να σπάσουν τα μικρόβια και ό,τι γίνει μετά.
1: Μπράβο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα. ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Μιλάρα, πού θα βρούμε στήρια, λέει και Σωτήρη, για το Final Four. Θέλω 4. Θες και 4, εσύ χαλά. Ένα κοσαρικάκι εύκολα.
1: Φέρε μου 15 χιλιάρια και θα βρίσκω αύριο.
0: 4 κιόλα. Δεν θα βρουν ένα.
1: Φέρε μου 15 χιλιάρια μετρητά και σε μία ώρα τάχει.
0: Φίλε, βρήκανε τώρα 1.750 ευρώ στήριο, ρε φίλε.
1: Εγώ μπορώ να βρω.
0: Λένε ότι είναι πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι.
1: Πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι. Καταρχήν ξεκινάγα από 900 ευρώ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πολλά τα λεφτά.
1: Τα 900 ευρώ χρυσού πίνα.
0: Ναι, ψηλά, ψηλά. Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, όμως, για να δεις ένα παιχνίδι.
1: Δηλαδή, πολλά λεφτά πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για να γίνει η
0: Ευρωλίγκα. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να. Πώς το λένε, θα είναι το γήπεδο με οπαδούς ομάδων, αλλά θα είναι, ρε παιδί μου, πιο κυριλαίο παδί. Δεν θα είναι αυτό το οπαδικό, το πολύ οπαδικό.
1: Πάντως, άμα φίλε, άμα θέλει.
0: Γιατί θα δεις,
1: ας πούμε, 4 το 4.000 μου τα φέρει και τα βρίσκω.
0: Ναι, ας πούμε, θα δεις ότι θα υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί μαζί στην ίδια κερκίδα.
1: Στο είπα εγώ πριν.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν μαζί.
1: Γιατί
0: και θα
1: είναι
0: και
1: πολυμένα εισιτήρια τα οποία δεν ξέρεις πού. Όπως ήταν στο Αμπουντάμπι, φίλε, που είναι και φίλε.
0: Ναι, και ήταν. Πώς είδαμε μαζί Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς στο Αμπουντάμπι.
1: Πού είχε και κάφρους.
0: Ναι, πού είχε.
1: Σε, και από τις δύο μεριές.
0: Okay, είναι στις δύο πλευρές, ναι.
1: Βέβαια, πήγε φίλος και ξεκινάει, λέει, τη δεύτερη μέρα που βγαίνει από το ξενοδοχείο. Βγάζει το κινητό. Του χτυπάει την πλάτη ο Γανωνάς. Του λέει, τελευταία, να δω τι έχει βγάλει. Αν έχει πρόσωπο γυναίκες και τέτοια.
0: Ναι, απαγορεύεται. Κογκαλίδης πήγε πέρυσι, μου λέγε, με τη Λένα την Καραλίδη, γυναίκα του, στο Αμπουντάμπι. Και πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε, μπαίνουν μέσα κανονικά και πάει μια κοπέλα από την άλλη παρέα, καμία σχέση. Καθόταν δίπλα στο τραπέζι του, ένα ζευγάρι άλλο. Και πήγε η κοπέλα τουαλέτα. Πήγε το τσαντάκι τη μαζί, να πάει να φτιαχτεί, να βαφτεί για αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Και ξέχασε το τσαντάκι τη στο. Πώς το λένε.
1: Το φέρανε σε 3 λεπτά.
0: Ήτανε, μου λέει. Το κορίτσι μου λέει, δεν κατάλαβα που γαλίζει ότι το τσαντάκι της λείπει. Κάτι έφαγε και μετά από μια ώρα πήγε να βγάλει το κινητό της και το τσαντάκι δεν ήταν εκεί. Και λέει, το είχα αφήσει στην τουαλέτα. Πήγε εκεί, το βρήκε στην ίδια θέση, φίλε. Ακούνητο.
1: Δεν πειράζει εκεί.
0: Παντού κάμερες.
1: Και κόβει χέρι, όχι.
0: Και παντού κάμερες.
1: Μου είπε φίλος μου που έκανε δουλειά στο Αμπουντάμπι, μου λέει, υπάρχουν 5 Σντιάνη σε πόστα.
0: Κάτω από τη γέφυρα όμως.
1: Δεν κατάλαβες. Σε κεντρικά σημεία. Είναι πόστα αγορασμένα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πιάνει να μου λέει 10.000 δολάρια, 12.000 δολάρια το μήνα, αλλά πληρώνουν.
0: Ναι,
1: δεν έχει, μου λέει, τώρα ζητιανά που έχει εδώ τσιγκάνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί μου λέει ο Γαλλίος ότι είναι η πόλη, μου λέει, πάνω από τη γέφυρα είναι ο πλούτος και από τη γέφυρα μου λέει είναι η φτώχεια. Η φτώχεια. Αλλά μου λέει μου λέει και η Λένα, και η Καραλή και ο Γαλλίδης, μου λέει ότι Βασίλη, σε θέμα ασφαλείας. Δηλαδή αφήνει το 100 ευρώ στο πεζοδρόμιο.
1: Δεν το παίρνει κανείς.
0: Οι κάμερες είναι παντού.
1: Κανείς δεν το
0: παντού. Η ασφάλεια εκεί που έχουν, λέει, είναι τεράστια ασφάλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή να κάνεις κάτι και να μην σε πιάσουν. Στο φτερό, όχι να σε πιάσουν δύο-τρεις μέρες.
1: Μου λέγε ένας πελάτης μου, ο Χριστόφορος, καλή τώρα, ότι το 95 που φτιάχνανε τότε εκεί, σε, όχι Αμπουντάμπι, Τζέντα.
0: Τζέντα, ναι, ναι, ναι.
1: Φτιάχνανε δρόμους και τέτοια που είχαν πάει από όλη την Ευρώπη εργοδική και τέτοια. Έλληνας, μου λέει, πονηρός, έφυγε ταξίδι και βάζει τη βαλίτσα του εργαλεία. Τα οποία αυτά τα εργαλεία μου είχαν εκατομμύρια.
0: Ναι, βέβαια, ακριβά τα.
1: Ανοίγει τη βαλίτσα, μου λέει ο αστυνομικός. Το βγάζει, μου λέει, στην πλατεία. Χρακ.
0: Ναι.
1: Του τι. Το κόψε, μου λέει, από τον αγκώνα. Ήρθε, μου λέει, γιατρός. Τακ, τακ, τακ, τακ. Τον έραψε, τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος από τη χώρα μου, απαγορεύτηκε.
0: Η ασφάλεια εκεί είναι. Έχουν φοβερή ασφάλεια. Λένε ότι είναι από τι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, το Αμπουντάμπι. Πόλη, τέλος πάντων. Είναι η χώρα, πόλη. Έχουν μεγάλη ασφάλεια, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, αν θέλει αστυνομία, φίλε, δεν ακουνηθεί φίλο. Εντάξει. Τώρα αυτά που λένε για τα δρομολόγια, τα μετρό, πώς θα πάνε στο γήπεδο πάει το ομάδο, θα πάνε από άλλες περιοχές.
1: Θα πάνε.
0: Πάνε εκεί π.χ. από το.
1: Από Κηφισίας και
0: μπράβο, και άλλοι
1: πάνε
0: από τον Περισσό. Κάπως έτσι. Δεν πρόκειται να. Και θα έχει και πολλούς τέτοιους οργανωμένους φανατικούς, παιδί μου, φανατήλα που λέμε. Γιατί δεν έχουν τα λεφτά να αγοράσουν το στήριο.
1: Εντάξει, θα μπουν 100%.
0: Εντάξει, 100% έχει. Ας βάλω στην αγωνία. Οκ, okay, για τα στήματα και αυτά, αλλά θα δεις ότι θα έχει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μαζί στην ίδια κερκίδα.
1: Σίγουρα το πιστεύω και εγώ, θα το είπα και εγώ πριν. Και ειδικά άνθρωποι που κλείνουν από το εξωτερικό, δεν ξέρουν που κλείνει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Μπορεί να του χωρίσουν βέβαια και οι αστυνομικοί, άμα είναι με κασκόλ, για να μην έχει παραδρόγουδα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: εκεί θα είναι, στη μέση.
0: Ναι, εκεί θα είναι, στη μέση. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ο Αλέξανδρος είμαι.
0: Γεια σου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, φίλε.
2: Καλά, είμαι.
0: Μιλάγαμε, ναι.
2: Τελικά δεν έγιναν τα θέλω μου.
0: Εντάξει. Ήταν λίγο υψοκίνδυνα τα θέλω σου.
2: Έγινε κατά το ίμιση.
0: Ναι. Έχασε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, καλό είναι και αυτό το τίποτα.
1: Αλλά δεν κέρδισε η ομάδα σου όμως.
2: Τι?
1: Δεν κέρδισε η ομάδα σου.
0: Ήθελε να χάσει ο Παναθηναϊκός ο Αλέξανδρος.
1: Γιατί να χάσει,
0: για να το πάρει από τώρα, ρε.
2: Ακεί είχε βγει και ο Γιώργος, νομίζω, από το Λονδίνο μια μέρα κάτι ανέφερε για μένα, έτσι. Να του δώσει και χαιρετίσματα, είναι το συμπαθώ, τα λέει ωραία.
1: Έχει την τρέλα του κι αυτός. Άρα η τρέλα του είναι σωστή, δεν είναι παραλογή.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο καθένας με τον Μάο έχει μια τρέλα.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Όχι. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι αυτό που είπα εγώ έχει γίνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή και στο Λονδίνο. Π.χ. έπαιζε τότε να το 24 και φέτος με τη Manchester City. Και ο Παδί είχαν ζητήσει να χάσει από τη Manchester City για να το πάρει Arsenal. Και μάλιστα έχει και βιντεάκια, άμα πατήσετε στο Ιντερνετ. Τότε να fan celebrate the goals of Manchester City στα αγγλικά.
1: Εκεί τι γίνεται τώρα.
0: Έχασε στο Βίλα και έρθει.
2: Και πανηγυρίζαν οι οπαδοί του.
0: Κέρδισε τότε να μέσα στο Βίλα. Πέρασε μπροστά. Είχε West Ham τώρα πέφτει.
2: Ναι, όχι, λέω για το.
0: Ναι, κατάλαβα. Κοίτα, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα το έχουμε θερματίσει κάπως. Ακούω όλη την εβδομάδα. Θα το δώσει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό και καπά και θα το δώσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Ρε παιδιά, αυτά δεν γίνονται.
2: Εντάξει, άλλο τι θέλουμε οι οπαδοί.
0: Λέω, όχι, λέω, αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ποιος θέλει να χάσει τώρα. Μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται.
1: Και με μπαίνανε χίλια άτομα και του βαράγανε μέσα στο γήπεδο, δεν γίνονταν.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ να κάτσει να χάσει, να φύγει τελείως από την δεύτερη
1: θέση.
0: Δηλαδή,
1: άμα δω εγώ που είμαι φίλαθος και είμαι κάφρος ότι κάθεται να χάσει και να το πάρει ΑΕΚ, δεν θα πούμε στο γήπεδο.
0: Αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Και οι ομάδες παίζουν για την ιστορία τους. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για την ιστορία του και έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για την ιστορία του, για την δεύτερη θέση και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτά που λέμε τώρα. Θα στήσει ο ένας τον άλλον και μετά θα στήσει ο άλλος τον άλλον και θα πάμε.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει και μεγάλο στόχο γιατί το Champions League είναι.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: ο Παναθηναϊκός
0: και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δεν σου λέει δεν μπορώ να χάνω συνέχεια από την ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, όχι, έπαιξε πολύ καλά.
0: Θα παίξει όσο μπορώ και άμα μπορούσα να πάρω αποτέλεσμα πήρα. Αν δεν μπορώ, καλύτερη η ΑΕΚ κέρδισε. Δηλαδή, αν κέρδιζε η ΑΕΚ σήμερα, δεν θα ήταν αισθημένο. Αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός σήμερα, δεν θα ήταν αισθημένο. Μην τρελαθούμε.
2: Ένας φίλος που είχε εκεί στην εκπομπή, ο Ολυμπιακός, προχθές είπε με την Άστον Βίλα κάτι ότι άμα το πάρει, θα παίξει ο Ολυμπιακός από δεύτερο προγραμματικό, θα παίξει μόνο από τρίτο.
0: Ναι, θα παίξει ένα γύρο και μετά play-off.
1: Άμα το παίρνει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα, πάει κατευθείαν στους ομίλους.
0: Αν το πάρει.
2: Όχι, λέω άλλο. Άμα βγει δεύτερος Ολυμπιακός και πάρει Άστον Βίλα τον κύριο Παλίκ που είπε αυτό ο κύριο Γιώργος Χατζάρα και είπε ότι άμα βγει Άστον Βίλα απευθείας Champions League αλλά τώρα είναι πέμπτη.
0: Ναι, αν το πάρει, δεν γίνεται να το πάρει Άστον Βίλα το πρωτάθλημα. Το Europa. Ναι,
2: όχι, δεν είναι το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός ό,τι και να γίνει, το μάθαμε το πρωί. Μίλησα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός, θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο, ένα γύρο και μετά playoff. Και θα είναι στους ισχυρούς. Ολυμπιακός αυτό το κίνητρο έχει.
2: Δεν έχει σχέση πια η Άστον Βίλα.
0: Όχι. Ολυμπιακός θα μπει κατευθείαν στο προκριματικό τρίτο στους ισχυρούς, αλλά θα έχει ένα εύκολο αντίπαλο. Βέβαια από νωρίς θα ξεκινήσει.
1: Αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έπαιρνε κατευθείαν.
0: Ναι, αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έπαιρνε κατευθείαν.
1: Που βγήκε σήμερα η Πόρτο και κάτι άλλο.
0: Και μετά θα παίξει ακόμα ένα.
2: Όχι, είναι με
1: Τσαχτάρ
2: που γίνεται την Πέμπτη.
0: Και μετά θα παίξει ακόμα ένα αγώνα playoff, πάλι ισχυρός ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός σου λέει ότι δεύτερος να βγω, έχω πιθανότητες να πάω Champions League. Πολλές πιθανότητες.
2: Ναι, ναι, εγώ ήθελα να πω ότι η Άστον Βίλα που είναι πέμπτη βγαίνει η Champions League.
0: Γιατί ναι, βγαίνει.
2: Ως πρώτη θα βάλει
0: πέντε ομάδες.
2: Στην βαθμολογία χωρών πέντε ομάδες και παλεύει και η Ισπανία με τη Γερμανία γιατί και η δεύτερη.
0: Ναι, πέντε ομάδες θα βγάλει. Τώρα που μιλάμε η Άστον Βίλα μπαίνει. Και έχει διαφορά από την Μπόρνμουθ που την κυνηγάει πέντε πόντους. Άρα έχει διαφορά.
2: Και αύριο παίζει η Chelsea
0: Νότιχαμ.
1: Ποιες ομάδες παίζουν στην Ευρώπη από εκεί?
0: 7 ομάδες.
1: Εννιά θα παίξουν.
0: Πέντε Champions League, μία Europa, μία Conference.
1: Δύο Europa.
0: Όχι, μία. Όχι, ρε, πέντε Champions League.
1: Δύο Europa και δύο Conference.
0: Για φέτος θα παίξουν μία πέντε Champions League, μία Europa, μία Conference.
1: Δύο Europa.
0: Όχι, ρε, δεν γίνεται να παίξουν δύο Europa, μία.
1: Ναι, ρε. Αφού μισή ομάδα δεν
2: είναι. Στην φετινή χρονιά αυτή που μιλάμε παίξαν έξι Champions League.
0: Ναι, τώρα θα παίξουν πέντε ομάδα Champions League.
1: Παλεύει μία παραπάνω στο Conference και μία παραπάνω στο Europa.
0: Όχι,
1: ρε,
0: αφού τα είδα, ρε. Τα είδα.
2: Και μπορούν να παίξουν έξι και του χρόνου. Άμα το πάρει Nottingham Forest.
0: Ναι, μόνο έτσι. Αλλά η Europa μία θα παίξει και μία Conference.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Όχι, δεν παίζει μία Europa.
0: Πώς
1: δύο παίζουν η Europa?
2: Έπαιξε η Aston Villa, αφού παίζει και η Nottingham στο Europa. Δύο παίζουν.
1: Παίζουν δύο Europa, κερασί μου, και δύο Conference.
2: Ναι.
1: 5-4, 5-2-2.
2: Η Crystal Palace. Παίζει και άλλη αγγλική, νομίζω, ή δεν παίζει άλλη αγγλική.
0: Και στα Πάλας, Νότιχαμ και η Κόμφερας παίζει και στα Πάλας.
2: Στα Πάλας παίζει Κόμφερας. Ναι. Η Νότιχαμ και η Άστον Βίλα παίζουν Europa.
0: Για εδώ πέρα τώρα που βλέπω, μου βγάζει τώρα. Οι πέντε ομάδες, Άστον, Μασίτη, Μάρσελ United, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα παίζουν στο Champions League.
2: Ναι,
0: και μου γράφει έκτη Bournemouth παίζει Europa και έβδομη Bradford παίζει Conference. Δεν μου βγάζει άλλες ομάδες.
2: Ναι, γιατί είναι κυπελούχος.
0: Δεν μου βγάζει άλλες ομάδες.
2: Ποια πάρει το κύπελο.
1: Αλλά λείπει μία, ρε. Δεν έχει γίνει ακόμα το League Trophy.
2: Ναι, είναι Manchester City με Chelsea. Άμα
0: ναι,
2: το πάρει
0: αυτό.
2: Chelsea, πάει
0: αυτή.
1: Ναι, θα πάει Chelsea.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ναι, αλλιώς άμα το πάρει Manchester City...
1: Παίζουν σίγουρα δύο Europa League.
2: Ναι, ναι, αφού είναι η Nottingham Forest και Aston Villa.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Η Nottingham Forest κανονικά είχε βγει conference, απλά τιμωρήσαν την Crystal
0: Palace. Μη στα Palace, ναι, και πήγε, ναι.
2: Ιδιοκτησία. Α, ήθελα να πω για τον Benitez. Εγώ στη θέση της θα ήθελα το λέτε, γιατί εσύ, ο Βασίλη, πώς το λένε.
0: Όχι, εγώ, Σωτήρης.
2: Σωτήρης, ναι. Δεν θα αρέσει ο
0: Λέτε. Λέω ότι δεν είναι έτοιμος.
1: Δεν είναι ο Λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί, κοίτα. Το Μπαντελίδη, ας πούμε, και το Τετέι του είχε σε πολύ καλή. Δηλαδή την Κηφισιά με μόνο ένα Μπαντελίδη και ένα Τετέι την είχε πολύ ψηλά στον πρώτο γύρο. Δηλαδή είχε παίξει τα ίσα την ΑΕΚ.
1: Όπως είπε στην Κηφισιά. Στον Παναθηναϊκό είναι άλλα τα νούμερα. Δηλαδή θα αφήσει έξω τον Τραντίνο για να παίξει, ας πούμε, Μπαντελίδη. Επειδή το ξέρει.
2: Καλά, δεν λέω. Όχι, λέω ότι με δύο παίκτες.
0: Κοίτα να δεις, ο Λέτο ένας καλός προπονητής δίνει καλά στοιχεία. Αλλά κοίταξε να δεις. Αν έρθει στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν του πει, κοίταξε να δεις, βγάλαμε τέταρτο. Είναι ασχοθώ. Θέλω πρωτάθλημα. Είναι άλλο το βάρος.
1: Θέλω Ευρώπη.
0: Ναι, και πρωτάθλημα.
1: Τσουλού.
0: Ναι, και πρωτάθλημα.
1: Το χρήμα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα για το Λέτο. Δηλαδή είναι πολύ πιο βαρύ αυτό που κουβαλάει από το να είναι στην Κηφισιά.
2: Καλά, ναι.
0: Εντάξει. Είδες ο Παντελή, ας πούμε ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης στην Κηφισιά έπαιζε. Στον Παναθηναϊκό δεν παίζει. Ο Δεντέι όμως που είναι παίκτης που μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό παίζει.
2: Και Παντελή... που παίξει και δεξιά, έπαιξε και πολύ ωραία. Ναι. Ενώ από εκεί που τον έβαζε κορφή.
0: Εδώ να πω ότι και οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από αυτές τις ομάδες, δεν είναι εύκολο να παίξουν στις μεγάλες ομάδες γιατί έχουν άλλους στόχους. Και ο κόσμος στο γήπεδο μουρμουράει. Τώρα, αν παίζει στη Λιβαδιά, ο κόσμος δεν έπαιξε τίποτα.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν κατάλαβα σήμερα την αλλαγή του Τετέι.
2: Καλά, τον πάντα. Δεν είχε βγάλει το ημίχρονο.
1: Γιατί τον έβγαλε σήμερα, αφού μια χαρά ήταν το παιδάκι. Πέντε λεπτά θέλει να λήξει.
2: Νομίζω από ό,τι άκουγα από τις περιγραφές και εδώ πέρα από το Λάμπρο Καραγκάνη που περιέγραφε, λόγω λέει ότι εκμεταλλεύονται ότι νευριάζει εύκολα οι αντίπαλοι. Τον προφυλάσσουν, δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε ο. Εντάξει, ήταν αλλαγή σωστή του Νικολή με τον Πίλιο που πήγαν να γίνει Τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Έκανε σωστά. Ναι. Γιατί η κίτρινη κάρτα ο Πίλιο δεν την έβγαζε με καθαρή το εκείνη το δεύτερο μήχρονο. Τον έβγαλε από τον Μεδράη να γλιτώσει την κόκκινη. Εντάξει, ήταν και σωστή. Εντάξει, ένα μάτσο το οποίο θεωρώ ότι ήταν λίγο καλύτερη.
1: Του βγήκε με την κόκκινη κάρτα όμω.
0: Ναι, γιατί αμύθηκε πιο σωστά, πήγε πιο πίσω. Η Άκη ήταν καλύτερη, έχασε κάποιες ευκαιρίες καλύτερες, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή θεωρώ το δίκαιο ήταν το 0-0, δεν ήταν άδικο αποτέλεσμα.
2: Το παιχνίδι ήταν για χ, ναι.
0: Έτσι,
2: γιατί χάσαν και δύο.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχασε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος, δύο καλές ευκαιρίες. Η Άκη έχασε και αυτές τις δικές της. Ήταν σε καλή μέρα απλά ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μπλαφών το λέω. Ο Μπλαφών.
0: Ναι, ο Λαφών
2: ήταν. Τώρα έτσι όπως το βλέπω και το δεύτερο θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι θα το πάρει η ΑΕΚ το δεύτερο μάτς.
2: Θα το πάρει, λες.
0: Θα το πάρει το μάτς και σχετικά
2: και
0: εύκολα.
2: Και ο Παναθηναϊκός παίζει τέτοιο, χωρίς, πώς να το πω, οι παίκτες έχουν ελαφρύ το κεφάλι τώρα, δεν έχουν στόχους και παίζουν χωρίς άγχος. Έτσι παρατηρώ εγώ. Δηλαδή,
0: εντάξει, μόνο και σήμερα όμως είδες ο Παναθηναϊκός, δηλαδή.
1: Όπως είπε και ο Τετέι το βράδυ, αν παίξουμε με 11 παίκτες, λέει στη Φιλαδέλφεια έχουμε τύχει.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι Τσιάκη δεν έκανε κακό που πήγε έπαιξε με 11. Ο Παναθηναϊκός, αν έπαιξε με 10 θα ήταν πιο ανοιχτά, θα βγαίνε πιο πολύ συγκόντρα η ΑΕΚ.
2: Καλά, αυτό δεν το επέλεξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Έκανε λάθος και ο παίκτης που είναι ανατροπή. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ στο Φιλαδέλφεια θα δημιουργήσει πολλές φάσεις. Δηλαδή, μόνο αν δεν βάλει γκολ η ΑΕΚ μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι.
2: Εγώ το βλέπω πάντως στο πρωτάθλημα ακόμα ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει γιατί είναι 6 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι το κατά 90% το παίρνει.
2: Αν κερδίσει, λοιπόν. Και άμα πες ότι κερδίζει η ΑΕΚ, κερδίζει και ο Ολυμπιακός. Ένα σενάριο.
0: Μετά πάει η ΑΕΚ να φέρει μια ισοπαλία. Θέλει μια ισοπαλία σε δύο παιχνίδια η ΑΕΚ μετά. Ή με τον ΠΑΟΚ.
2: Κερδίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός και πάει στην Τούμπα και χάνει.
0: Ποιος, η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ένα βαθμό χρειάζεται. Μετά στη Λαέλφια με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό.
1: Θα σε αφήσει ο Ολυμπιακό να πάρει σε βαθμό.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, θα με αφήσει. Μπορεί να με κερδίσει. Το θέμα είναι, μπορεί να με κερδίσει κιόλα.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί.
2: Λέω. Να βγουν εκεί και να τελειώσει και από την Κυριακή για την άλλη Κυριακή.
0: Η ΑΕΚ θέλει τώρα. Όταν. Ρε παιδιά, τώρα η λογική λέει μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα θέλει 4 βαθμούς και να το πάρει η άλλη θέλει 9. Ποιο είναι πιο κοντά.
2: Καλά, εννοείται η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, 4 βαθμούς θέλει. Οι άλλοι θέλουν 9, αλλά θέλουν 3 νίκες. Και τη μία νίκη να λέμε την ΑΕΚ. μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Άρα πιο κοντά είναι η ΑΕΚ. Δεν το έχει πάρει ακόμα, αλλά πιο κοντά είναι η ΑΕΚ.
2: Ναι, αλλά και το άλλο, ας πούμε, να κερδίσει η ΑΕΚ τώρα και ένας από τους δύο και μετά να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, δεν είναι και τόσο απίθανο.
0: Ναι, απίθανο δεν είναι,
2: είναι αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι.
2: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά πιο κοντά είναι η ΑΕΚ.
2: Καλά, ναι, αφού και από τις αποδόσεις που είδα το απόγευμα το βράδυ τώρα, 1-13 η ΑΕΚ, 9,5 ο Ολυμπιακός, 17 ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί σου λέω η ΑΕΚ, γιατί οι άλλοι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Θέλουν και αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Ενώ η ΑΕΚ θέλει μόνο από τον εαυτό της.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν την ενδιαφέρει τι θα γίνει.
2: Μπράβο. Ας πούμε δύο νίκες τώρα, μπάμε.
0: Τελείωσε.
2: Μία νίκη και μία ισοπαλία, τελείωσε.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, οι άλλοι θέλουν τον Παναθηναϊκό να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ ζημιά στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός ζημιά στην ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό να κάνει. Δηλαδή οι άλλοι ζητάνε κάτι. Η ΑΕΚ δεν ζητάει από κανένα τίποτα. Να είμαι μόνο στο χέρι.
2: Όχι, ο Ολυμπιακός θέλουν και μεταξύ του ζημιά.
0: Και παίζουν μεταξύ του για τη δεύτερη θέση, ε.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
2: Στην ας πούμε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντιστραφεί και να θέλει νίκη τη ΑΕΚ, άμα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Μου το λες, μου το λες.
0: Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην κερδίσει κάποιο που έχει δει φέτος.
2: Ναι, έχει παίξει ήδη 4-3.
0: Και χθες μπορούσε να κερδίσει, ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μετά το 65 βέβαια.
2: Κίνησε πολύ καλά.
0: Μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός κατέρευσε, αλλά μέχρι το 65 ήταν πολύ καλύτερο. Και κυκλοφόρησε την μπάλα καλύτερα και πίεσε καλύτερα και ευκαιρίες παραπάνω είχε. Νομίζω ότι ο Καρασκάκη θα το πάρει το μάτς.
1: Έχει πιάσει και ο μικρός δύο απιαστά. Έπιασε ένα θεατέ του.
0: Ναι, του Γερεμέγεφ. Ναι, το πιάσει ο Γερεμέγεφ. Ένα θεατέ, αλλά έπιασε και ο άλλος όμως. Έπιασε και ο άλλος.
2: Ο Τζολάκης έκανε και δύο σήμερα.
1: Πήγε να κάνει και μια γκέλα και μια τρίπλα.
2: Ναι, πήγε να κάνει
0: κάτι. Ναι, και την τρίπλα πήγε να κάνει. Αλλά έπιασε πολλά ο Παυλέκα όμως. Και αυτό το τσικίνιο.
2: Ναι, ειδικά το γυριστό του.
1: Τσικίνιο σημαίνει σε μεγάλη φόρμα.
0: Ήταν το 2.
2: Γενικά οι τερματοφύλακες και ο Παυλέκα και ο Τζολάκης και ο
0: Λαφών. Και ο Στρακώσια. Έπιασε ένα καλό.
2: Δώσανε, ναι. Δηλαδή, δώσανε
1: στιγμή. Πληρώνεται ρε παιδιά και αυτοί.
0: Ναι, πράγμα. Όχι, ήταν καλέ αποκλήσει.
1: Πρέπει να παίξουν και αυτοί.
0: Ήταν καλό αποκλήσει.
2: Όχι. Α πούμε, ο Λαφών με κανένα δύο παιχνίδια μα είχε κρεμάσει.
0: Δηλαδή, ο Λαφών με την Πέτση ήταν τρογιόρθιο και σήμερα πήγα να τα βγάλει όλα αυτέ.
2: Με την Ελβετική, θυμάμαι το Σεπτέμβριο που είχε κάνει μια έξοδο περίεργη με τη Young Boys.
1: Δεν έβλεπε εκεί. Δεν φοράει τις φακούς του.
0: Ναι, αυτό λέω ότι ήταν θεματοφυλάκια σε καλή μέρα και οι τέσσερις. Ειδικά οι τρεις που έπιασαν πολλά. Ο Τσολάκης έπιασε 2-3. Ο Παυλέκα και ο Λαφών πιάσανε πολύ περισσότερα. Και ο Στρακώσια έκανε δύο αποκρούσεις καλές. Και ο Στρακώσια.
2: Ο Παυλέκα έκανε νομίζω την καλύτερη της αδειάτικης.
0: Ναι, εκεί με
2: το
0: τσοκίνιο. Και ο Λαφών έκανε. Και ο Λαφών εκεί με τον Ζωάο Μάριο.
2: Και ο Λαφών, μπράβο, ναι, εκεί πέρα. Εντάξει, Σωτήρη, άλλαξε άποψη για το Ναταμάν ή όχι ακόμα.
1: Εντάξει, είδα ότι βρήκε προπονητή ο Παναθηναϊκός σε δύο μάτς.
2: Βρήκε,
1: ναι, δεν είχε.
2: Εννοείς ότι άλλαξε τακτική.
1: Βέβαια, άλλαξε τακτική.
0: Τι τακτική άλλαξε, Σωτήρη.
1: Άλλαξε, έκανε ρωτήσεις, ρε φίλε. Παίξανε 9 παίχτες.
0: Εντάξει, και 8 παίζανε πριν.
1: 6 παίζανε.
0: Ένα παίζανε 6.
1: 6 παίζανε, γράψε μου. 6 παίζανε.
0: Το Φαρίδι έπαιζε και ο Καλατζάκη.
1: Ένα λεπτό και έξω.
0: Και ο Καλατζάκη έπαιζε, όλοι παίζανε.
1: Δεν παίζει ένα λεπτό μπάσκετ.
0: Εντάξει, ένα λεπτό μπάσκετ.
1: Δηλαδή έμπαινε ο Ρογκαβόπουλος, έκανε ένα σουτ.
0: Και ο Μίτογλου έπαιζε.
1: Ο Μίτογλου είχε να παίξει πολλά μάτσα.
0: Έπαιζε όμως. Ήτανε στο Παναθηναϊκό, έπαιζε αρκετά παιχνίδια. Έπαιξε.
2: Δηλαδή θα φύγει ο Αταμάν, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ό,τι και να γίνει θα φύγει.
1: Λογικά από ό,τι λένε έχει υπογράψει πάλι στην ΕΦΕΣ.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει.
1: Αλλά δεν νομίζω τώρα, δεν φεύγει ο Λάσο από εκεί εύκολα από την ΕΦΕΣ.
2: Ναι, και όχι, και για μας εννοώ τώρα ένας προπονητής που λογικά θα μας πάει και σε τρίτο συνεχόμενο.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που βγαίνει μόνος του και δηλώνει ότι δεν είμαι καλός φέτος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Πάει να πει ότι βλέπει, κάτι βλέπει και ο ίδιος.
0: Δεν είναι καλός φέτος, αν το πάρει όμως, αν είναι καλός.
1: Γιατί δεν το πάρει.
2: Να μην το πάρει και μόνο.
0: Λέω, αν το πάρει. Λέω, αν το πάρει, μπορεί να τον διώξεις.
1: Όχι, μπορεί να θέλει να φύγει μόνος του.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Να κλείσει ο κύκλος.
0: Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Γιατί αν τον διώξεις και έχει πάρει το ευρωπαϊκό, θα είναι έγκλημα, ρε φίλε.
1: Μα είπε, αν δεν πάρω η Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα, θα φύγω.
0: Το είπε, ναι.
1: Όπως λέει και είπε, δεν είμαι καλός φέτος.
0: Ναι, αν πάρει όμως και τα δύο, τον διώχνεις.
1: Όχι, δεν τον διώχνεις.
0: Αυτό
1: λέω. Μόνο να μας πει, θέλω να φύγω.
0: Μόνο αυτό, ναι. Αν θέλει να φύγει μόνο.
2: Ένα μα πάρει, νομίζω.
0: Εγώ είμαι έτσι, όπως λέω για τον Αταμάν, λέω για τον Μεντιλίμπαρ. Τον διώχνει, αν δεν πάρει ποτάμα φίλο.
1: Όχι, φίλε, τον διώχνει.
0: Δεν τον διώχνει, φίλε.
1: Όχι, αλλά στον Ολυμπιακό τον διώχνει.
2: Με τη Λίμπαρ θα φύγει.
0: Ναι, εντάξει,
2: θα
0: φύγει, okay, δεν αλλά δεν τον διώχνει.
1: Είναι πιεσμένο.
0: Εντάξει, το με τη Λίμπαρ εγώ θα τον έδιωχνα μόνο αν ήθελε να φύγει ο ίδιο, να αλλάξει παραστάσεις.
1: Α πούμε, το με τη Λίμπαρ τον παίρνει στον Παναθηναϊκό, να ξέρει.
0: Βέβαια, όλοι τον παίρνουν τον Παναθηναϊκό. Το με τη Λίμπαρ δεν παίρνει.
2: Τον
0: παίρνει
2: στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται, δεν παίρνει.
0: Ο με τη Λίμπαρ, λέω, αν θέλει να φύγει ο άνθρωπο να πάει, αλλάξει παραστάσει, κουράστηκε, πήρε αυτά που ήθελε να πάρει στην Ελλάδα, επιτυχημένο είναι να φύγει. Τώρα τον διώξανε.
2: Από τα κολλήματα
0: όμως. Βρε, όλοι έχουν τα κολλήματά
1: του. Αλλιώς ο Βαλβέδε πέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Όλοι τα κολλήματά του έχουν. Αλλά αν τον διώξει σαν αποτυχημένο, είναι λάθος ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αποτυχημένος. Μια χαρά είναι ο προπονητής.
2: Αποτυχημένος με τη Λίμπαρο.
0: Λέω, αν τον διώξει.
1: Έχει κάνει την κοιλιά του κι αυτός.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Έχει κάνει τα λάθη του, όλοι κάνουμε λάθη.
0: Ωραία, φίλε, όλοι προπονητές
2: κάνουν. Έχω περιέργεια να δω με τι λόγο θα το διώξει το μέλλον. Δηλαδή πώς θα γίνει. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολα να διώξει τον άνθρωπο που σου φέρει το κόμπερ.
0: Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση να διώξει με τη Λίμπαρ.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Απλά θα το καλοκαίρι θα κοιτάξει να του πάρει παίχτες που θέλει με τη Λίμπαρ.
1: Μποράζει δεν μπορούσε να φύγει.
0: Μόνο αυτό. Να πει παιδιά
2: μόνο
0: έχω
2: μια. Φύγει, δεν νομίζω.
1: Έληξε. Κουράστηκα.
0: Ναι, ή να πάει σε κάποια άλλη ομάδα στην Ισπανία, κάποια άλλη ομάδα, μεγαλύτερη ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αλλά από τον Ολυμπιακό να φύγει. Σαν αποτυχημένο, θα είναι μεγάλο λαό του Ολυμπιακού.
1: Για του Ολυμπιακού είναι αποτυχημένο
2: μετά. Αποτυχημένο έφερε ευρωπαϊκό.
0: Όχι μόνο για όλου, μόνο για κάποιου. για κάποιου και συγκεκριμένα παιχνίδια. Όχι για όλα, γιατί ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μια χαρά πήγε.
2: Ναι, και φέτο.
0: Εντάξει, και φέτο πήγε μια χαρά.
1: Μα και στην Ελλάδα πήγαινε μια χαρά.
2: Και πέρσι.
1: Εντάξει, θα κάνει μια ομάδα την κοιλιά τη.
0: Κάθε ομάδα κάνει την κοιλιά τη, φίλε. Εντάξει, δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι και με τη Λίμπα κάνει τα λάθη. Δεν είναι. Εντάξει, οκ, όλοι κάνουν λάθη. Δεν του βγήκανε καλά, δεν βγήκανε μεταγραφές, δεν το είδε καλά.
2: Απλά εντάξει. Δυσκολεύεται πολύ στην Ελλάδα γιατί δεν έχει συνηθίσει στην Ευρώπη, ας πούμε, οι ομάδες είναι πιο δυνατές και αμήνεται. Και κάνετε την Ελλάδα όταν τον παίζουν έτσι κλειστά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το βλέπω λίγο, δυσκολεύεται.
0: Και μην κοιτάς ότι φέτος να βάλουμε και το άλλο. Είναι και τρίτη ομάδα μέσα στο κόλπο. Είναι η ΑΕΚ που είναι πολύ δυνατή.
1: Πούμε, για μένα φέτος ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ MVP είναι για να κόμπλες. Κράτησε την ομάδα όπως έπρεπε. Δεν έδειξε κανέναν.
0: Εντάξει, και πήρε και τον Ντέιβις. Λέω για το ποδόσφαιρο που μιλάγαμε, Αλέξανδρε, ναι. λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε και ένα αντίπαλο ακόμα πολύ δυνατό φέτος που δεν τον περιμένανε. Το
1: και ο Πάουκ, δεν ήταν κακός.
0: Ναι, ο Πάουκ ήταν και πέρυσι όμως δυνατός. Ναι, πέρυσι ήταν κατά για όλου.
2: Μεντιλίμπαρ, νομίζω το Φλεβάρι, είπε ότι όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό, νομίζω είχε πει ότι παιδιά δεν φταίμε μόνο εμείς, έχουν δυναμώσει και άλλοι.
0: Βέβαια, ειδικά η ΑΕΚ. Ο Πάουκ, εντάξει, ήταν ο πέρυσι μια ομάδα ίδια, έκανε κάποιες καινούργιες. Βγήκαν κάποιες στην ομάδα με ητή, ας πούμε, ξαναήρθε. Ναι, η ΑΕΚ ήταν μια ολοκαίνουργη ομάδα. Δεν την περιμένανε κανείς φέτος. Δεν την περιμέναμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες ότι θα πάει τόσο καλά. Μας λέγανε πέρυσι η ΑΕΚ τέτοια εποχή θα είναι στην 6. Θα είναι στην 6. Θα λέγαμε μας δουλεύετε, ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακός, ο Πάουκ είναι πολύ μπροστά από την ΑΕΚ. Και σε ροπονητή που τον έχει 3 χρόνια ο ένας, 4 χρόνια ο άλλος, σε ομάδα έτοιμη. Η ΑΕΚ φέτος φτιάχτηκε. Και όμως. Είναι μια πολύ δυνατή αντίπαλος και φαβορή για το πρωτάθλημα. Δεν το περιμένανε ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός όταν είναι τόσο καλή η ΑΕΚ.
2: Ναι. Ακόμα νομίζω ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τους δεν το έχουν χωνέψει, ότι η ΑΕΚ είναι πρώτη.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια, σου λέει δεν μπορεί να πάει. Ναι. Πού να πάει, ας πούμε.
2: Γιατί και στο transfer max την έχει νομίζω κάτω και από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Λουτσέσκου το θες τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιον?
1: Το Λουτσέσκου.
2: Το Λουτσέσκου. Εγώ ας πω την αλήθεια δεν το θέλω. Δεν ξέρω γιατί, δεν το
0: πολύ γεμίζει
2: το
0: μάτι. Καλό ο πονητή. Παράξενο άνθρωπο, καλό ο πονητή. Άρα τον πάρει για γαμπρό.
1: Ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι.
0: Δεν τον πάρει για γαμπρό, τον πάρει για προπονητή.
2: Παιδί μου, ότι α πούμε και το φετινό που χάσε και είχε χάσει και ένα άλλο, δεν θυμάμαι το 18. Ποιο το είχε πάρει, ΑΕΚ. Το 18 δεν το είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω είχε κάνει κάτι λάθη. Τώρα δεν θυμάμαι και καλά. Και...
0: Εντάξει, φέτος μωρέ.
2: Καλός προπονητής είναι, γιατί και σήμερα παίξει πολύ ωραία τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αφού μπορούσε και γλίτωσε στην αρχή και ήταν ένα-δυο γκολ, ναι. Μετά το παιχνίδι του βγήκε όπως το ήθελε.
2: Γενικά πάντως, ας πούμε, έφυγε ο Γερεμέγε, που σημαίνει ότι το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι χαλιά. Έφυγε ο Γερεμέγε και φαίνεται λες και είναι 10 γκολ έχει βάλει.
0: 10 γκολ, ρε φίλε, ο Γερεμέγε, ναι, που το διώξατε σαν αποτυχημένο.
1: Αφού δεν στρίβει τουρίστας.
0: Που ήταν, εντάξει, ο Γερεμέγεθος.
1: Τουρίστας είναι ο Σβιντεύσκι.
0: Ο Γερεμέγεθος, τα λέμε, ήταν ένας πέρσι στον Παναθηναϊκό αλλαγή.
1: Τίμιος, ρε φίλε.
0: Τίμιος, αυτό πήγα να πω.
1: Ήξερε 5, έπαιζε και 5,5.
2: Στον Πάοκ, καλώς φαίνεται.
0: Τι, στον Πάοκ, τίμιος είναι, ναι.
1: Τίμιος είναι.
2: Ο Σβιντεύσκι και στον Πάοκ, καλώς φαίνεται.
1: Εκεί, εδώ δεν είναι.
2: Ναι, αυτό λέω. Μήπως δεν φταίνει η παίκτες, φταίει το κάτι.
1: Για πούμε ο Ντέστερς, λέει, ήρθε, τραυματίστηκε στην προπόνηση, πήγε στη χώρα, το έπαιξε φιλικό. Τραυματίστηκε, αντεγιά. Ένα χρόνο έξω.
2: Ένα χρόνο θα κάτσει.
1: Λέει θα ξεκινήσει προετοιμασία τον Ιούλιο.
2: Ναι,
1: από Σεπτέμβριο Ιούλιο, τι είναι, ένα χρόνο.
0: Ο Παναθηναϊκός συμπάθησε και με τον Τέσσερ, άσχημα.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα επιθετικό και να παίζει δεξιά ο Τέσσερ, γιατί όπως τον είδα. Δεξιά εκτρέμου.
1: Θέλει δύο επιθετικούς. Να κάτσε, φύγουν, βασικά, να φύγουν όλοι οι Πάντοβιτς.
2: Κάτσε, έχει Γιάγκουζη, έχει
0: Πάντοβιτς. Κάτσε, να δούμε τον προπονητή.
1: Αυτό το παιδάκι, ας πούμε, έχει έρθει με πολύ καλές προοπτικές, αλλά.
0: Και πληρώθηκε καλά.
1: Ναι.
0: Πληρώθηκε καλά.
1: Είναι ενερχόμενο ταλέντο.
0: Εντάξει, να δούμε τώρα τον προπονητή, ρε φίλε, το καλοκαίρι. Να δούμε. Θα μείνει ο ίδιος, θα μείνει ο ίδιος, θα έχουμε πολλές αλλαγές.
1: Δεν μείνει ο ίδιος. Θα φύγει ο κόσμος.
0: Αν φύγει ο Μαγκίδες, θα έχουμε.
1: Θα φύγει ο κόσμος.
0: Δεν θα έχουμε τόσο πολλές αλλαγές. Κάποιοι θα μείνουν.
2: Αφού λέει θέλει 12 παίκτες, δεν νόμιζα τον κρατήσω.
0: 12 παίκτες, στήριξε πως τα λεφτά είναι για τον Μπενίτεθ. Πάνω από 30 εκατομμύρια.
2: Έχει ήδη πολλούς, δηλαδή το θέμα
1: είναι. Δηλαδή ο Σοκό τώρα πήρε 1,5 εκατομμύριο, να έρθει ιδανικό.
0: Του Μπενίτεθ παίχτε στο μπλοκάκι του Μπενίτεθ με 12 παίχτες που λέει είναι πάνω από 35 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να δώσει τα λεφτά ο Αφούζο.
1: Στο κόμφερνετ.
2: Όχι, η ομάδα είναι ανική δηλαδή.
1: Τι θα παίρνει.
2: Με Κοντούρι, Τετέι.
1: Ο Κοντούρι σήμερα ήταν εκτός παιχνιδιού.
0: Και ο Παναγό θα παίξει από τον Ιούλιο, ε.
1: Έπρεπε να βγει από το 20.
0: Και ο Παναγό.
2: Παναγικό έχει να παίξει. Καλά, όλοι έχουν. Και ο δεύτερο και ο τρίτο.
1: Αν δεν χρειάζεται το περιγράψι μου, έχει τον Κάτρι. Τέταρτο. Μια χαρά ο Κάτρι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Στο άμα φύγει ο Τουμπά. Άμα φύγει ο Τουμπά.
2: Επειδή το λένε πολύ, Ιούλιο θα παίξει και ο δεύτερο και ο τρίτο.
1: Ιούλιο.
2: Ναι, το καλό εισιτήριο το πήρε όφη.
0: Ναι, ο Πόφ θα παίξει ένα
1: προβληματικό και άμα περάσει πάει ο Μίλου.
0: Αν δεν περάσει πάει ναι.
1: Πάει κόφερες.
0: Ο Μίλου κατευθείαν.
2: Ναι, αλλά και ο τρίτο νομίζω και ο δεύτερο θα παίξουν 24 Ιουλίου κι αυτοί.
0: Ο Παναγιώτης παίζει νωρίτερα.
1: Ο Παναγιώτης παίζει
0: νωρίτερα.
1: Δεύτερο προκριματικό.
2: 24.
0: Όχι, 12 Παναγιώτης, 11.
2: Όχι, όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ πέρσι, 24.
0: Τρεις γύρους.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι θέλουν ένα γύρο για να περάσουν.
2: Έπαιξε την Πεσερβά.
0: Άντερλεχτ, Πεσερβά και τους Κύπριους.
2: Όχι, έπαιξε Πεσερβά, Κύπριους, Άντερλεχτ.
0: Ναι, παιδί μου λέω τις ομάδες. Εγώ δεν ζητώ με τη σειρά, λέω τις ομάδες. Αλλά οι άλλοι θα παίξουν ένα προκριματικό. Δεν θα παίξουν τρεις. Ολυμπιακός δεν θα παίξει τρεις προκριματικούς αν βγει δεύτερος.
2: Έχει
0: βαθμολογία μεγάλη ο Ολυμπιακός, δηλαδή είναι υψηλά στη βαθμολογία.
2: Θα παίξει ένα προγραμματικό, θα παίξει τρίτο και play-off.
0: Αυτό.
2: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ, νομίζω και ο ΠΑΟΚ βαθμολογία.
2: Ο τρίτος θα παίξει προγραμματικό Europa, άμα αποκλειστεί θα παίξει προγραμματικό Conference.
0: Ναι, δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια, όχι τρία. ΠΑΟΚ θα παίξει τρία παιχνίδια να περάσει.
2: Εγώ άκουγα ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τώρα
0: θα θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα μάθουμε.
2: 10 Ιουνίου με 15.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
2: Θα δούμε. Θέλει 40 μέρες. Να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από το Λονδίνο και να του πω ότι έχω πάει σε όλο. Επειδή μου αρέσει το ταξίδι, έχω πάει North Finchley, Stain, Axbridge, θα τα καταλάβει.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Εντάξει,
0: καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη που έστειλε μηνυματάκι 5 λεπτά μετά τις 4 στο αναζητούμε τη χαρά.
1: Έλα, βγάλε διάλειμμα, δεν βγάζει διάλειμμα.
0: Μια θες διάλειμμα γιατί δεν θα φύγεις.
1: Να στρίψω.
0: Θα φύγεις στο διάλειμμα. 4.30.
1: Όχι, δεν γυράσει μου. Μετά θα πάει 5 ώρα, εντάξει.
0: Δεν θα πάει 5, 4.30.
1: Μέχρι να πάω σπίτι, να ξυριστώ, να κάνω μπάνιο τέλειο.
0: Μια χαρά, ξυρισμένο.
1: Να μην κάνω τα ποτέ μου.
0: Ξυρισμένο είσαι. Τι αξιρίζει το δέρμα. Τι σε γουρούνι, αξιρίζουν τα πάντα.
1: Δουλειά έτσι.
0: Κάτσε να στείλει με χαρά, περίμενε. Να γυράξει σήμερα.
1: 5 ώρα θα πάρει.
0: Πέτει να μολύσει, θα είναι σήμερα νωρί.
1: 5 ώρα θα πάρει.
0: Μα πει το με τι θα φέρει, τι αψί θα φέρει στο μαγαζί, να ξέρει ο κόσμο.
1: Γαλακτομπούρικο είπε.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι, θα εκβιάσει να φέρει γαλακτομπούρικο.
1: Μπορεί να φέρει και μπακλαβά που είναι πιο ακριβή.
0: Μπορεί να φέρει φακέ. Μια κατσαρόλα. Τι
1: πειράζει. Φακέ τυφάδο.
0: Μπράβο. Φακέ αγανάκι. Ό,τι θέλει το κορίτσι θα φέρει. Από εκεί πέρα ποιο δοκιμάσει.
1: Εγώ θα δοκιμάσω.
0: Εσύ αποφασίζει. Μα στην ταινία παλιά που έλεγε ο Βούρο. Εσύ αποφασίζει.
1: Αν είναι μπακλαβά και γαλακτομπούρικο θα δοκιμάσω. Τι απάντηση μα. Εντάξει, πολύ πολλά πάει μια Χαβάη.
0: Εντάξει, 5-0.
1: Χαβάει 5-0. Στην εκκλησία απέναντι.
0: Δίπλα είσαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Παιδιά, είπαμε Παρασκευή, θα τα λέμε όλη τη βδομάδα. Μαζευόμαστε εδώ η παρέα η βραδινή, η παρέα του Σαββατοκύριακου. Γενικά όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου που είναι στο Περιστέρι, εκεί στο Γκαλερί Ντεφαΐ. Ποια διεύθυνση είναι ρε φίλε?
1: Ή της 9.
0: Ή της 9, γράψε εκεί στο Google ή Γκαλερί Ντεφαΐ, ας το βγάλει.
1: Στο Google Γκαλερί.
0: Μετά τις 9 η ώρα, 8.30-9 θα μαζευτούμε σιγά σιγά. Παρασκευή είναι, δεν έχει τίποτα. Πέμπτη πεζιάκι με την Μάλαγα. Παρασκευή είναι καινή μέρα. Ελάτε να γνωριστούμε. Εντάξει τώρα. Να τα γνωριστούμε.
1: Όχι, νομίζω την Τρίτη.
0: Τρίτη είναι άλλο. Να τα γνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε την πλάκα μας. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Το μενού, ό,τι έχει ο κατάλογος.
1: Παρασκευή δεν έχει Ευρωλίγα Παναθηναϊκό.
0: Ποιο παίζει ο Παναθηναϊκό, Παρασκευή.
1: Τετάρτη Παρασκευή.
0: Τρίτη, ρε, Τρίτη Πέμπτη. Έπαιζε ο Πανικός. Θα έχει περάσει ο Πανικός. 3-0 τώρα, άσα την Παρασκευή. Δεν έχει τηλεόραση εκεί πέρα.
1: Ανοιχτή θα είναι, απλά δεν θα έχει ήχο.
0: Δεν πειράζει, δεν θέλουμε ήχο. Θα έχουμε το χάτσιμα που ξέρω ο Μπάσκετ να μας λέει.
1: Θα κάνει goal. Πρόγνωση.
0: Πλάγιο out θα λέει.
1: Τζίτζης. Θα κάνει μετάφραση. Τζίτζης που είναι σήμερα. Ούτε μήνυμα,
0: ούτε τίποτα. Ο Τζίτζης δεν έστειλε. Μάλλον φάνηκε μεγάλη νίκη το
1: Λίκη Καϊδαρίου.
0: Σωθήκαμε.
1: Έχει βγάλει φωτογραφία. Τζίτζης πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, σωθήκαμε.
1: Του χρόνου Αλφα Εθνική.
0: Ναι, έτσι. Κατευθείαν. Από τη Γάμα
1: Εθνική. Γάμα Εθνική του χρόνου.
0: Από όλων Αθηνών, ναι. Γάμα Εθνική πάλι. Ανέβηκε.
1: Ανέβηκε.
0: Κέρδισε 5-0 την Αλσούπολη και ανέβηκε πανηγυρικά μετά από χρόνια. Από όλων Αθηνών, έφυγε. Από όλων Σμύρνη, θα θυμάστε τον Απόλλων Σμύρνη. Και πάει και η Ευρώπη από όλους μήνες.
1: Και εσύ μου λες για τον τρίτο να ρε που τον βρήκαμε 150 χιλιάρια για να πάρουμε τη...
0: Μετά τον Αλαμάνο τελείωσε ρε φίλε. Όταν έφυγε ο Αλαμάνος τελείωσε και ο Ατρό.
1: Την Αιγυπτική.
0: Και ο Απόλλωνας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μεγάλος προϊός ο Αλαμάνος.
1: Εγώ βλέπω πανηγύρι στον Ηρακλή.
0: Είδες τι έγινε τώρα εκεί.
1: Πανηγύρι, φοβάμαι.
0: Βέβαια, εκεί τώρα παίζεται πολλά στενά ρε φίλε. Γιατί η πλευρά του Ιταλού λέει ότι εμείς ήταν στην Ελλάδα, συζητήσαμε, τα βρήκαμε στα λεφτά που είχαμε πει, 500 χιλιάρικα. Να παίρνει αυτό και 200.000 η βοηθή του.
1: 100.
0: 100. Αλλά ζήτησε ο άνθρωπο και μια εγγυητική. Ότι αν απολυθώνουν, να παίζει μείωση. Και του είπαν όχι από τον Ηρακλή.
1: Σωστό. Άδικο είναι.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο Ηρακλή συσχετίζεται άλλα πράγματα. Η πελά του Ηρακλή. Τώρα που θα καταλήξει ο Ηρακλή, τι προπονητή θα πάρει. Δεν θα μου πει σοβαρά ο κ. Μαναβασιώτη. Ζητάει από το φιλάθλου αν δεν πάρετε εισιτήρια Ολυμπιακία. Εγώ δεν, θα φύγω. Και το εισιτήριο το διακέσαι, φίλε. Το έχει 700 ευρώ, κάτσε δε φίλε.
1: Τι 700 ευρώ.
0: Τόσο το έχει. 700 ευρώ μπορεί να πάρει ο στήριο 700 ευρώ.
1: Όχι, ρε φίλε, κανείς να πάρει. Πρέπει και πάρει 200 ευρώ, 300 και να οικονομήσει από το γήπεδο.
0: Όσα θέλω, όποιο θέλει θα πάρει, ρε φίλε.
1: 200, 300 και να το βάλει, θα οικονομήσει. Ναι. Πρέπει να πάρουν όλοι.
0: Και έχει ένα θέμα τώρα με το Ηρακλή, δεν ξέρω τώρα πώ θα πάει.
1: Μπάμπι, δεν έβλεπω.
0: Ακούστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι, ρε φίλε. Τον είχε τον έλειωξε τον Τενέ, τον ξαναπάρει το, δεν νομίζω. Θα πάει στο Ροπονιτέ, αλλά ποιον θα πάρει τώρα. Ήταν καλή περίπτωση Ιταλό αυτό, αλλά άστα που ήταν δύο χρόνια ενεργό.
1: Θα έφυγε κανένα παιχτάκι από την Ιταλία, αυτό θα αποβεί την εθνική και τέτοια.
0: Για να δούμε.
1: Το παιχνιδάκι που θέλει ο Ρομπίνιο, βγήκε.
0: Α, το Αμέρικα Μινέιρο, κάτσε να δω. Ρομπίνιο, περίμενα εδώ, ρε φίλε. Δεν ξέχασα. Ρομπίνιο,
1: για να μην έχει στήρι, μπορεί να έχει φάει φάπα.
0: Ήταν νωρίς, ήταν στο 65, ρε, κάτσε. Αμέρικα Μινέιρο, μισό λεπτό να το δούμε. Ήθελε γκολ, ήταν 1-0. 1-1, ορίστε, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε Ρομπίνιο.
0: Ρομπίνιο, πληρώθηκε, ε.
1: Άντε, ρε Ρομπίνιο.
0: Αμέρικα Μινέιρο, κλαμπ ρεγκάτα στο 75. 1-1. Ισοφάρισε στο 41, στο ημίχρονο και ισοφάρισε.
1: Μια χαρά, κομπλέ.
0: Εντάξει, καθάρισε και πήγε για ύπνο τώρα ο Ρομπίνιο.
1: Τι λε.
0: Τα πήρε 220 και πήγε για ύπνο. Περιμένω, λέει το. Αφού το βάλει τον κόλπο.
1: Τα 20 την Παρασκευή για μπυρίτσα και φαγητό.
0: Φτάνουν, ναι. Μια χαρά πήγε.
1: Ναι, ρε, Αρχοντόπουλο με 20.
0: Μια χαρά.

0: παιδιά, τα παιχνίδια είναι όλα την 7.30 το βράδυ. Και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 7.30 το βράδυ. Μετά παίζουμε Τετάρτη, Σωτηρή και Κυριακή.
1: Θα τσακωθώ την Κυριακή πάλι που θα μου λένε βάλε από εδώ αυτό, βάλε από εκεί.
0: Είναι ίδια ώρα, αφού μπορεί να βάλει.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, και τι έγινε.
0: Δύο τηλεοράσει. Απλά μία θα έχει ήχο.
1: Και δύο έχουν ήχο.
0: Πού τα ακούνε, να μα τηλεοράσει.
1: Και τι δύο βάζω τώρα, για να μην τσακωνόμαι, βάζω και τι δύο.
0: Και πώ αυτοί ακούνε.
1: Ό,τι ακούνε.
0: Ό,τι ακούνε.
1: Ό,τι ακούνε. Παλιά έβαζα μόνο στη μικρή οθόνη.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Τώρα επειδή τσακώνονται, βάζω στον προτζέκτορα τον έξω, είχα τον προτζέκτορα και το ηχείο στο μέσα.
0: Και τι καταλαβαίνουν.
1: Ό,τι ακούνε, ρε φίλε. Γιούρια,
0: σωστό.
1: Τώρα δεν έπαιξα κόρονα γράμματα. Ας πούμε την Τρίτη έπαιξα Ολυμπιακό όλο το μάτι στη Μεγάλη και την Πέμπτη έπαιξα τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά βλέπεις και την πελατεία που έχεις, φίλε, τι είναι πιο πολύ.
1: Και Παναθηναϊκή ήταν την Τρίτη.
0: Ναι. Τώρα μεθαύριο θα είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή Αγγλίδες. Μεθαύριο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τι να πρωτοβάλεις.
1: Κόρονα γράμματα.
0: Και Τετάρτη μετά και Κυριακή τελειώνουμε.
1: Τελειώσαμε. Καληνύχτα.
0: Ταμείο ξεκούραστο. Πήραμε 220 ευράκια, 4 γκολ. 4 γκολ έπιασα, λέει ο φίλος Ρομπίνιο.
1: Μπράβο, Ρομπίνιο, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
0: Μπράβο, κύριε Ρομπίνιο.
1: Ο Δημητράκης τι έκανε, Δημητράκης, έκανε καμία νίκη.
0: Μήνυμα.
1: Έκανε καμία νίκη.
0: Όχι, και πάει για περπάτημα χθες.
1: Περπάτημα.
0: Και κουράστηκε και πάει για ύπνο. Νωρίς.
1: Καλά έκανε. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω περπάτημα με το Χάντζημαν.
0: Ο Χάντζημαν ξεκίνησε, λέει.
1: Του είπα να έρχεται εκεί σε μένα, έχω ένα μεγάλο πάρκο. Έχει και κορίτσια, αλλά μόλις άκουσε η Βάσο κορίτσια, του λέει πού πας. Χαϊδάρι.
0: Έχουμε και αυτά.
1: Χαϊδάρι. Στο Άλσος.

0: όχι, δεν κάνω λάθος, η Ίντερ το πήρε μαθηματικά. Το πήρε, μου λέει ο φίλος Μπιλάρα, λείπει ένα βαθμό από την Ίντερ. Αν το ψάξεις θα δεις ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Παιδιά, εγώ βλέπω εδώ πέρα βιντεάκια. Το Μιλάνο ζει, το πρωτάθλημα. Η Ίντερ το πήρε.
1: Όχι, το πήρε.
0: Το πήρε, το πήρε, αφού κέρδισε την Πάρμα.
1: Και στη ισοβαθμία νομίζω το παίρνει.
0: Το πήρε, το πήρε, αφού το πανηγυρίζω στο Μιλάνο, γίνεται χαμός. Έχουν βγει στους δρόμους. Οι τρελοί είναι, βγήκαν έτσι, χωρίς λόγο. Μάλλον φίλε μου κάνει κάποιο λάθος. Κάνεις, το πήρε μαθηματικά, όπως το πήρε μαθηματικά και η Πόρτο, όπως ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια η Κόβεντρι και η Ipswich.
1: Ανέβηκε και η Ipswich.
0: Χτες. Τη βόλεψε το άλλο αποτέλεσμα.
1: Αυτοί έχουν και ένα playoff.
0: Έχουν, ναι, παίζουν playoff τώρα, ακόμα μία θέση.
1: Η Χάλ εκεί τι έγινε με τη Χάλ? Αυτή πήγαινε να βγει ή έκτη ή τίποτα.
0: Νομίζω θα παίξει Southampton, θα παίξει τα παράσει τώρα. Με τη Middlesbrough, νομίζω με τη Middlesbrough θα παίξει. Ή με τη Millwall. Μία από τις δύο, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε Λέστερ.
1: Έπεσε. Καταρκύλα, μόλις πουλήσε ο Αιγύπτιος, τελειώσανε.
0: Βέλγιο γίνεται χαμός, η Σιντρούιτεν κέρδισε την Ινιόν Σενζιλουάζ, η Άντερλεχτ έχασε, πέρασε 1-3 η μπρίζα του Άντερλεχτ και είναι στο βαθμία τώρα, 69-69.
1: Όπου ξύλο που θα πέσει εκεί.
0: Λέει όχι, εκεί χαμός γίνεται, χαμός. Ο Τζίτζι έδωσε πρίμιου στους παίχτες του Νίκο Χαϊδαρίου.
1: Έδωσε μπανάνες, έδωσε
0: φρούτα
1: νερά, και χυμούς.
0: Έταξε και Μύκονος παίχτες το καλοκαίρι, Ρομπίνιο. Σαλαμίκονο, όχι Μύκονο.
1: Σαλαμίνα μάλλον, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις σαλαμίνα. Ακριβή και σαλαμίνα, μην νομίζεις.
0: Άσε τώρα, για να πας φίλε ακριβά.
1: Καραβάκι τώρα απέναντι να περάσει.
0: Είναι ακριβά τώρα. Μπιλάρατε κρύο, φάγαμε. Παιδιά, πολύ κρύο δύο μέρες. Ειδικά χτες Κυριακή το πρωί που φάγαμε. Αυτό
1: μέλλον έτσι. Έχω φάει κρύο εγώ την
0: τρίτη με
1: το
0: κάτσμαν
1: το μεσημέρι έξω και είχα λείψει και σόμπες.
0: Λοιπόν, πρωί εγώ, Σαββάτο πρωί θα είχα δουλειά, 7 η ώρα. Είχε το αυτοκίνητο 10 βαθμούς. Την Κυριακή χτες την ίδια ώρα 6 βαθμούς. Μιλάμε για ψόφο.
1: Ξημερώματα φύγαμε από τον Παναγιώτη.
0: Πάνι θα χιόνιζε.
1: 9 βαθμούς.
0: Πάνι θα χιόνιζε.
1: Μα και στο Νεπτόνι χιόνιζε. Είναι άσπρα.
0: Χιόνι. Και από σήμερα 20 βαθμούς.
1: Την Παρασκευή θα 26 βαθμούς.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνουμε, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Εγώ την άρπαξα.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Βγάζεις τα κοτομάνικα.
1: Με το μπουκαμισάκι, ανοιχτές σόμπες, λέω μια χαρά είναι. Έκατσα με το χάτσμα μισή ώρα, με χτύπησε το βαριαδάκι. Το βράδυ πώς θα
0: βγουν. Ναι. Νομίζω δεν άξιζε να κάνει όμως. Από ό,τι λένε εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι, δεν άξιζε να κάνει κρύο.
1: Α, μας πει χαρά.
0: Μας πει και αυτό.
1: Βέβαια, άμα βγει.
0: Μας είπε καλοκαίρι Σαββατοκύριακο και έχει χιόνια. Τι να μας πει.
1: Είπε, θα κάνει κρύο.
0: Θα κάνει κρύο τώρα, κρύο.
1: Είπε, θα κάνει κρύο.
0: Παραμύθι.
1: Είπε, θα κάνει κρύο. 5 ώρα θα βγει σήμερα, οπότε εγώ 4,5 ώρα θα στείλω.
0: 4,5 θα φύγει. 4,5 θα φύγει. Προέχει την αζόρι μία, ε.
1: Όχι, αύριο έχω να πάρω την αδελφιά.
0: Τι ώρα?
1: Θα σκοτώ 11.
0: 11. Εντάξει, εμένα έχει την κόρη μου αυτό το απόγευμα.
1: Πού πήγανε σπέτσε.
0: Ερμιώνει.
1: Κρανίδι.
0: Ερμιώνει σπέτσε. Αύριο το πρωί θέλουν να πάνε για σπέτσε. Χορεύουν και φεύγουν.
1: Δημεράκι.
0: Ναι. Πάνε με το χορό, χορεύουν το σχολείο. Τα σχολεία κάνουν.
1: Ναι, ναι. Αυτά που κάνουν τα σχολεία, ναι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από κάτω Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στον κύριο Μπέλου. Θέλουμε εκπομπή Μπέλου και Χάτζημαν.
1: Την Πέμπτη.
0: Πρέπει να το κανονίσουμε, μόνοι σας λέει.
1: Την Πέμπτη.
0: Όχι μαζί με μένα. Θέλουν εκπομπή Χάτζημαν και Μπέλο μαζί.
1: Δεν γίνεται.
0: Παιδιά, κανονίσουμε το χελάκι.
1: 12 με 2. Δύο μέρες θα έρχεσαι να μας κάνει τη σχοληψία και θα βγαίνεις εσύ 2 με 5.
0: 12 με 2. Κάθε μέρα, όχι.
1: Όχι, όχι, δύο μέρες την εβδομάδα.
0: Γιατί δύο μέρες την εβδομάδα.
1: Δύο μέρες, δε φίλε, έχω και μαγαζία. Δουλέψουμε, να πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Θα βάλεις πάλι, αφού κονομάς από εδώ, θα βάλεις πάλι εκεί.
1: Άμα κονομά από εδώ, να βάλω και πάλι
0: εκεί. Και άστιγη χοληψία. Θα έρθει από εδώ, δεν είναι τίποτα. Αμάς,
1: δεν το ξέρω τι είναι. Εγώ το παίζω Κινέζο τώρα, Τσάινα.
0: Γιατί να έχουμε εγώ το 12 ώρα.
1: Εντάξει, το 12 ώρα μα βλέπουμε.
0: Θα έχουμε δύο.
1: Όχι,
0: θα επισκέπτεις κι εγώ. Ο Βασίλης ο Γαρσίας τι έστειλε εδώ. Τώρα είναι 10 βαθμούς, είναι τώρα όμως στην Τρίπολη, στο Άργο ή στον Άφλιο. Μπορεί να είναι και στην Τρίπολη. 10 βαθμούς φυσιολογικό.
1: Η Τρίπολη είναι. Για Τρίπολη. Ζέστη.
0: Ναι. Κουφόβραση έχει Τρίπολη, κύριε Μπιλάρα. Τρίπολη live, να. Αλλά και είναι ζέστη, κουφόβραση έχει.
1: 10 βαθμοί στην Τρίπολη.
0: Έστω.
1: Είσαι πριν τα τούνελ.
0: Εχθές θα έχει 0.
1: Ή έχει βγει από την άλλη μεριά.
0: Στο Αρτεμίσιο, ε.
1: Στο Αρτεμίσιο.
0: Φίλε, έχω πάει μπουζούκια στον Άφλιο με τον Καραγκιάνη, το φίλο μου. Και γινώντας, κάνουμε λάο στο δρόμο. Και φτάνουμε στη σύραγγα του Αρτεμισίου. Εντάξει. Μια χαρά. Με το περνάμε τη σύραγγα, δεν κάναμε όπιστε. Ούτε γυρίσαμε στη σύραγγα. Πλέον πάμε πιο κάτω, να στρίψουμε για να γυρίσουμε. Πού είναι το φίλε, με το βγαίνουμε από τη σύραγγα.
1: Χιόνια. Ναι, μπαίνει μπίλιο και βγαίνει με χιόνια.
0: Χιόνια, ρε φίλε, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βγαίνουμε από τη σύραγγα.
1: Χιόνια. Ναι, μπαίνει μπίλιο και βγαίνει με
0: χιόνια. Χιόνια, ρε φίλε, ναι.
1: Έτσι είναι.

0: Και σου λέω είναι.
1: Τι ρίχνουν τώρα εκεί.
0: Να σου πω. Του λέω ότι Γιώργο από το Λονδίνο πήρε το πρωί. Του λέω Γιώργο, του λέω τότε να παίζει με την Άστον Βίλα στο Βίλα Πάρκ. Έχουν καλές σχέσεις οι ομάδες, είναι. Έχουν έχθρα. Είναι Άστον Βίλα να πάρει το μάτς. Να παίξει να το πάρει. Μου λέει δεν έχουν, μου λέει ούτε έχθρα ούτε αυτά. Απλά ένα παιχνίδι είναι. Η Άστον Βίλα έχει βέβαια το παιχνίδι την Πέμπτη με την Νότιχαμ που είναι ένα παιχνίδι που θέλει να κερδίσει τουλάχιστον 1-0 για να πάει παράταση, να πάει τελικό. Και έκανε διπλό, 1-2. Μέχρι και το 95 ήταν 1-0-2, δηλαδή εύκολο.
1: Και ποιος παίζει, ποιος είναι.
0: Τώρα είναι, τώρα, αν τελειώνει, τώρα πέφτει η Χάλ και η. Πέφτει, λέει η Χάλ, πέφτει η Γούλβς και η Μπέρνλι σίγουρα, δεν γλιτώνουν. Και τώρα είναι η West Ham.
1: Δεν θα πει West Ham.
0: Φίλε, τι να σου πω.
1: Ιστορική ομάδα.
0: Και τότε δεν είναι ιστορική ομάδα, ρε φίλε. Πήρε πέρυσι το κόκκινο το Europa. Θα πέσει φέτος. Δεν θα κοινότηκαν, δεν έχει ασφαλιστεί ακόμα. Γιατί έχει 36 βαθμούς έχει η West Ham, 37 η Tottenham, 39 η Nottingham.
1: Α, μπορεί να παίξει πανηγύρι εκεί.
0: Ναι. Τώρα πέσει, σήμερα παίζει η Nottingham με την Chelsea. Chelsea Nottingham.
1: Chelsea Nottingham.
0: Ναι, παίζει σήμερα.
1: Άσος.
0: Θα είναι άσος.
1: Αν και οι άλλοι πάνε για το κύπελο, δεν πάνε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν βγαίνουν αλλιώς χωρίς κύπελο.
0: Η Nottingham θέλει να πάει τελικό την άλλη εβδομάδα. Τι θα γίνει εδώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αν και δεις την Νότιχαμ καθαρίζει, ψιλοκαθαρίζει την ισοτηρία. Ισοτηράκι να πάει να πάρεις το Βασιλάκι το Γαματερό και την Αχμέτ. Θα είναι η celebrity της βραδιάς, Ρομπίνιο. Παιδιά, πρέπει ο Βασιλάκης να πάρει τηλέφωνο από αυτές τις ημέρες και να κανονίσει να πάει να τον πάρουμε.
1: Ρομπίνιο, πρέπει να τον πάσει σε μεδικό όχημα να το φέρεις.
0: Ας πει ο Βασιλάκης, ναι, να πάει να τον πάρουμε εμείς. Δεν καταξία στείλουμε.
1: Όχι, θέλουμε το Ρομπίνιο μεδικό όχημα.
0: Ναι, το μεγάλο, το σιδερένιο. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Γιάννης και εγώ λέω κάποια τραγουδάκια. Μπορώ να τα πω στον Μπέλο, βεβαίως φίλο μου. Θα πάρει στο μικρό, θα τραγουδήσει. Έχουμε και ορχήστρα.
1: Εννοείται, ορχήστρα.
0: Ό,τι γουστάρει.
1: Η ορχήστρα τα δικά μας τα πω. Ό,τι γουστάρει θα παίζουμε.
0: Μπράβο. Και εσύ θα τραγουδά ό,τι γουστάρει.
1: Εννοείται.
0: Θα τραγουδήσει ο Χάτζημαν και ο Στρατάκη.
1: Στρατάκη είπε, θα πει ένα τραγούδι.
0: Ναι. Μαζί με το κορίτσι με το Ρεντάλ, τέτοιο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να χορέψει το χώρο τη κοιλιά.
0: Πω, θα έχουμε γλέντια. Θα δω παιδιά, Μπέλο να τραγουδάει τώρα, μιλάμε.
1: Δεν τραγουδάω εγώ.
0: Να τραγουδήσει ούτε.
1: Κλείνει φωνή μου, δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ θα πω ένα κατατζίδι.
1: Έχω κρεατάκια.
0: Εγώ θα πω ένα κατατζίδι.
1: Κατατζίδι.
0: Το βραδιάσει.
1: Θα φύγουν.
0: Πού θα πάνε.
1: Θα φύγουν, θα πάνε σπίτι. Θα πάνε στην κλεισία να ψάξουν κερί.
0: Το βράδυ στι 12. Τι λέει, φίλε, Γιώτα λέει ότι έχω βονάρα τώρα, κατάλαβα.
1: Η Γιώτα έχει καιρό να βγει. Έχει πάει στον Τωριλά, την κράτησε μέσα.
0: Θα έρθει μόνο στην Παρασκευή.
1: Ποιο θα έρθει.
0: Η Γιώτα.
1: Δεν έρχεται.
0: Και να τη βγάλω μια παραγγελιά, μου πει να τραγουδήσω για πάρτι.
1: Δεν έρχεται. Καιρό να σα ακούω.
0: Κάνα δύο ομάδα. Μάλλον άλλαξε βάρδια πάλι. Πήγε πρωινή, πρωινή.
1: Η Ελένη Επιτάλιο θα έρθει μαζί με μια κοπέλα και τον Τζίτζι. Βρήκαμε τίποτα.
0: Άμα έρθει, Ελένη Επιτάλιο, θα έρθει χουνέρι, θα σου κάνω.
1: Τι λέει.
0: Καλά. Δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Μια κοπέλα και τον Τζίτζι. Θα πάρει τώρα. Η επόμενη γραμμή είναι Ελένη
0: Επιτάλιο.
1: Το παίζω ένα ευρώ.
0: Το παιχνίδι πόσο είναι το Κλίβερα. Κάτσε να μια ματιά, ρε. Πόσο είναι το Κλίβερα.
1: Ούτε το άνοιξα καν. Δεν ανοίγω καν,
0: ξέρεις. Να δω. Δεν ούτε ασχολούμαι. Κλίβερα από το Ρόντο 61-54.
1: Έχουμε μπει στην
0: τρίτη περίοδο. Χαμηλό πολύ σχόρο. Είδε ποτέ πάθανε Ατλάντα, ρε.
1: Ποιο σε φέρει, λίγο πέσε φέρει αρκούδα, ναι.
0: 140-79.
1: Δεν κατεβήκαν στο γήπεδο αυτοί. Απλά πήγανε για να μην μηδενιστούν.
0: Και τώρα παίζει η Φιλαδέλφεια πέρα στη Βοστόνη. Ήταν έκπληξη για μένα. 3-1 τώρα. Δεν έπαιζε το Τέιτουμ, αλλά οκ, δεν έπαιζε όλα τα παιχνίδια, έπαιζε τα υπόλοιπα. Από 3-1 το κάνα 4-3. Τώρα παίζω με τη Νέα Υόρκη.
1: Σπυράκο, θα πας με ειδικό εργαλείο με 4 σιρήνες να φέρεις στο Βασιλάκι.
0: Ναι, να σφυράνε όλες. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια. Τα πρώτα μάτς. Και τι βλέπεις.
1: Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, κι εγώ. Και Σπέρς Μινεσότα.
1: Η Φιλαδέλφεια τώρα τελευταία, άμα πάρει μπροστά ο κοντρός που λέω εγώ. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί παίζουν οι Σπέρς με τη Μινεσότα. Η Μινεσότα απέκλεισε τους Ντένβερ.
1: Α, μπορεί, ναι, ναι. Νομίζω από χθες το κάνει 4-3.
0: Ναι, γιατί λέει Σπέρς Μινεσότα. Και έχει τον Ντένβερ, έχει ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς. Και μετά την επόμενη, συνεχίζονται με. Το επόμενο είναι ο Κλαχώμα Λέικερς. Εντάξει, ο Κλαχώμα είναι το φαβορί. Αν και ο Λεμπρό κάνει παπάδες. Ακόμα ρε, 40 χρονών.
1: Και χωρίς τον Ντόνσιτς.
0: Εντάξει, όμως είναι φαβορί όμως το.
1: Μπορεί ο Ντόνσιτς να παίξει τώρα.
0: Και το έχουν και. Όχι φαβορί μόνο. Το έχουν τον Άσο με ένα 90 να πάρει στο 1,90. Το έχουν 18 πόντους διαφορά. θα κερδίσει 18 για να πάρει το 1.

0: 90. Το απλό άσο τώρα έχουν ένα 0-5.
1: Κοίτα, μην γίνει καμιά κηδιακή και λέει ο κόσμος.
0: Να κάνει κανένα διπλό, λες, οι Lakers. Είναι άλλη πιο πλήρης ομάδα, ρε φίλε. Νομίζω ότι ο Κλαχώμα. Τι. Θα τους βάλω μέσα στην κλούβα με την Αχμέτ και θα τραγουδάει ο Βασιλάκης από το μεγάφωνο «Κιά μου». Προαγωγή θα μου δώσει ο Μητσοτάκης «Χαχαρέ Ρομπίνιο».
1: Σωστός ο Ρομπίνιο. Σωστός. Με τέσσερις ειρήνες όμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Φούρνος Γιώργος από το Κάτω Χαλάνδρη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα.
1: Πούμε καλημέρα και στον Νικόλα το Φουρνάρι εδώ στη γειτονιά σου. Ακούει, δεν ακούει.
0: Εμένα ο Νικολάκης νωρίς έστειλε μήνυμα. Πρώτος στέλνει μήνυμα. Πριν βάλει τις μπουγάτσες.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, πριν βάλει τις μπουγάτσες στο.
1: Έχει βγάλει μπουγάτσες τώρα, δηλαδή να πάω να πάρω δύο μπουγάτσες για το
0: σπίτι. Δεν έχει βγάλει.
1: Λες.
0: Μετά τις 5.
1: Μα δεν κάθαμε με τις 5.
0: Κι αν έχουν βγει, υποθέσεις που δεν είχαν βγει.
1: Δεν θα ξυπνήσει το πρωί και θα με σκοτώσει.
0: Το που έγινε, ρε φίλε, στην Ελλάδα.
1: Κάπου έκανε σεισμό πάλι, λέει.
0: Όχι σεισμό. Α, όχι, δεν είναι σεισμό.
1: Προχτές. Κάπου κούνησε.
0: Λοιπόν, προπονητής λέει. Α, όχι, ρούβλια. Πού είναι τα ρούβλια, στη Ρωσία.
1: Ρούβλια, Ρωσία.
0: Προπονητής λέει η Ακαδημίας έκλεψε τα λεφτά από τα παιδιά για να παίξει το live καζίνο. 883.000 ρούβλια, τα οποία περίπου είναι 10.000 δολάρια.
1: Χατζημανέ, ναι.
0: Ό,τι δίναν τα παιδιά για το
1: Ακαδημίας.
0: Έπεσε
1: κεραυνό προχτέ.
0: Πήγε καλά προχτέ. Δεν ξέρω να το είπα.
1: Αστραπή.
0: Πήγε καλά.
1: Αστραπή, αστραπή.
0: Να τα έρθουν τα πολύ.
1: Και έχασε και ένα κουπόνι σήμερα, στεναχωρήθηκα, ρε γάμο του.
0: Σάντερλαντ, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, στεναχωρήθηκα.
0: Όχι, τες, όχι σήμερα.
1: Προχτέ. Χθεσινό.
0: Δίνει παιχνιδάρε 5 παιχνίδια κλείνει με την Μπαρσελόνα και έχει δώσει απόδοση σε 5 μάτς
1: 150 νομίζω.
0: 150, το έχω το μήνυμα.
1: Περίμενε.
0: 150 απόδοση. Ρε φίλε, και η Σάντερλαντ να προηγείται 1-0, τρώει κόκκινη κάρτα και γίνεται 1-1. Και χάνει μόνο αυτό, ρε φίλε. Το παίζει 3 ευρώ, έπαιρνε 750. Ναι. 650 έπαιρνε ο κύριος Χάτζημαν. 450 μάλλον, με 3 ευρώ το είχε παίξει. 150 απόδοση.
1: Πω τώρα γιατί μιλάγαμε το απόγευμα.
0: Καλημέρα στο Τρίλιο, Νικόλας Φούρνος.
1: Καλημέρα, Νικόλα. 175 απόδοση με 3 ευρώ.
0: Α, 175 απόδοση ειδικά ήταν, ναι, 3 ευρώ. Έπαιρνε 650 ευρώ, ρε.
1: Κάντε κοσταρικά και παντελόνι.
0: Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέντε, πρώτα φύγεις.
1: Ναι, θα φύγω πάνω.
0: Θα ακούς τη χαρά στον δρόμο, λογικά.
1: Μπα η χαρά θα πάρει 5 παρά 5.
0: Τι έχει πάθει τώρα, έχεις την έργα.
1: Είναι η μέρα.
0: Με την αφήνουμε.
1: Αύριο θα σηκωθεί.
0: Είναι ήσυχη τώρα.
1: Νομίζω ότι ζυγιές.
0: Είναι ήσυχη.
1: Ξυπνάει 4.
0: Είναι ήσυχη τώρα γιατί την αφήνει και κοιμάται.
1: Τις μονές ξυπνάει.
0: Όχι, είναι ήσυχη στον Δαφνή.
1: Λες.
0: Δεν κάνει φασαρίες τώρα.
1: Κυρία Χαρά, παρακαλώ την Παρασκευή ένα γλυκάκι να μας το φέρετε, θα το δοκιμάσω.
0: Θα έρθει με το γιο.
1: Είπε, θα έρθει. Όχι ψαρικά, κυρία Χαρά, κρεατικά.
0: Όχι, κρεατικά να φάει ο γιος.
1: Δεν νηστεύουμε τώρα.
0: Αν και ο γιος θα φάει το δικό της φαγητό που θα φέρει η Χαρά. Θα δικά σας θα φάει. Φάει τη μάνας του.
1: Αφού σπιτικό φαγητό. Απ' έξω τρώει.
0: Θα δοκιμάσει για μένα για το, να μας δείξει ότι τρώει και σπιτικό φαγητό.
1: Θα φέρει τα περάκι.
0: Εσύ κάνει καβάτσα για το παιδί να τρώει στη γωνιά και άστα τα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Σπορτς. Ο Τυράκης Αναχωρεί. Πότε θα μου πάλι.
1: Καλημέρα μου. Την Πέμπτη λογικά.
0: Πέμπτη. Μαζί με Χάτζημαν και με Στρατάκι.
1: Και Στρατάκι.
0: Πέμπτη θα έχουμε Στρατάκι.
1: Ναι, θα έχουμε. Πέμπτη. Θα έχω αύριο στο Μίτσο να κάνουμε ένα τηλέφωνο να βγάλει δύο γραμμές που θέλει.
0: Ποιο Μίτσο.
1: Στο Στρατάκι.
0: Το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Το απόγευμα. Α, ωραία. Και το βράδυ θα έρθει Πέμπτη βράδυ. Καλά, εσύ μπορεί και Τετάρτη να σκάσει.
1: Άμα έχω κανένα επεισόδιο, ξέρει.
0: Σε κοντά εσύ. Επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Φεύγεις, φεύγεις ακόμα.
1: Να πω μια καλημέρα στον Παναγιώτη.
0: Ποιο Παναγιώτη, στον Πιστρό. Εκεί πήγες που μπεκρουλιάσατε. Μπεκρουλιάσατε.
1: Ωραίο, δεν μπεκρουλιάσαμε.
0: Πήπιατε, μετά από Παναγιώτης. Ένα ποτάκι.
1: Εγώ μπυρίτσα χωρίς αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ, γιατί δεν κάνατε να πήγες ολόκληρο ματράχαλος να πήγες μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Δεν κάνει να πιω αλκοόλ. Απαγορεύεται. Το έχω πιει μαζεμένο.
0: Α, θα έχει πιει μια θάλασσα.
1: Το έχω πιει.
0: Ένα καλά, αλλά καλά την έβγαλε ο Παναγιώτης.
1: Ναι, να πούμε και στη Μαρία. Πολύ καλημέρα.
0: Στη Μαρία, το κορίτσι εκεί, το όμορφο. Καλημέρα. Δεν έστειλε ο Παναγιώτης μήνυμα σήμερα, δεν έστειλε. Να, η φίλη σου. Η φίλη
1: λοιπόν,
0: σου
1: κυρία Χαρά, παρακαλώ την Παρασκευή ένα από τα ψύγρα στον Μπούρικο, θα το τιμήσω δεόντως.
0: Καλά, δεν φοβάσαι.
1: Τι να φοβηθώ.
0: Το να το χάρω.
1: Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Φοβάσαι, είσαι δυνατός.
1: Δεν φοβάμαι, ρε. Φίλε, γλυκό είναι, τι θα πάθω. Ή μπακλαβέγγαλα στον Μπούρικο, τι γουστάρει.
0: Εγώ σου είπα, θα φέρει μα για τον κόσμο να δοκιμάσουν μια σπεσιαλιτέ τσίπη. Ας φέρει μια κατσαρόλα φακές.
1: Τι φακές, ρε φίλε, κρέατα θα έχουμε.
0: Ωραία, ας φέρει ένα παστίτσιο τα ψή.
1: Παστίτσιο.
0: Όχι όμως πολλά κομμάτια, μην φάνε όλοι. Όσοι θέλουν, γιατί θα φάνε όλοι, κάποιοι θα αποφύγουν.
1: Γιατί να μην φέρει ένα ταψάκι γλυκάκι, ας πούμε. Που θα φάνε όλοι.
0: Σάμαλι, ας φέρει σάμαλι, ραβανί.
1: Σάμαλι, γραφτομπούρικο. Ή μπακλαβά, ένα τα δύο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι το καλλιτεχνικό τη.
0: Για να πάλι θα γράψουμε όμως
1: το. Καλή εβδομάδα, κυρία Χαρά.
0: Το γλυκό τη χαρά. Και από πάνω μια ταμπέλα που λέει από κάτω, με ένα βελάκι, η ταμπέλα λέει εσύ αποφασίζεις. Πάμε και φυλακή.
1: Εγώ θα φάω δύο κομμάτια.
0: Εσύ πάει το ταψί, με νοιάζει, πάει το ταψί.
1: Αν το παγώσει,
0: ο κόσμος μας
1: ενδιαφέρει. Αν πάρει ψυγείο και το παγώσει το απόγευμα και είναι παγωμένο το Γραφτομπούρικο, μπορεί να φάω και τρία κομμάτια.
0: Μας ενδιαφέρει ο κόσμος τι θα κάνει.
1: Γραφτομπούρικο θα φέρει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά.
0: Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο κόσμος
1: θα φάει. Θα κάνει ο κόσμος. Πέντε άνθρωποι θα φάμε.
0: Αυτοί που έχω εχθρούς. Θα δώσω σε ένα του στρατάκι, στο Χάτσιμαν. Δεν θα δώσω στον κόσμο.
1: Κανόνισε τώρα να μπει στον καλλιτέχνη.
0: Ποιο καλλιτέχνη, τον Βασιλάκη.
1: Βασιλάκη.
0: Θα το κανονίσω, θα το κανονίσω.
1: Τώρα μπίνει με δύο σύνδεσμοι να το φέρει.
0: Μπράβο. Μα θα τραγουδήσει, και η Χαρά θα τραγουδήσει.
1: Χαρά μπορεί να τραγουδήσει.
0: Να βγάλει και λόγο.
1: Λόγο και τι.
0: Λόγο, να πει μια συνταγή.
1: Να μα πει ποιο τραγούδι τη είναι αγαπημένο τη, να πούμε στο ορχήστρο να το παίξει. Και να το τραγουδήσει και η κυρία Χαρά. Μικρόφωνο έχουμε ασύρματο, θα βγαίνει μέχρι έξω στην αυλή, το μικρόφωνο θα παίζει.
0: Το τελευταίο βράδυ μου.
1: Αυτό
0: θα πω
1: γλυκό.
0: Καλά και εσύ ορίστε. Χαρά βλέπεις ε. Βλέπεις εγώ σε υποστηρίζω μόνο. Βλέπεις. Ο Μπέλο δεν σε υποστηρίζει, είπε. Εγώ θα το πω το τραγούδι. Λέω τελευταίο βράδυ.
1: Το τελευταίο βράδυ μου θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα το τραγουδήσω εγώ σου λέω αυτό.
0: Να καλά.
1: Να η Χαρά.
0: Δεν είναι χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Καλά, καλά.
2: Αλλά πριν ήθελα να σου πω ότι ο τελικός στον μπάσκετ εγώ βλέπω Ολυμπιακό Ρεάλ.
0: Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπεις εσύ, ε.
2: Δεν πάει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ρεάλ θα πάει.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Και στην μπάλα, από ό,τι είπε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο Σπορ FM που άκουσα.
0: Ναι.
2: Είπε ότι τα δύο παιχνίδια της Κυριακής θα βλέπει Χ. Και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα βλέπει ισοπαλία, λέει.
0: Ναι.
2: Βλέπει ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ναι.
2: Και θα κρυφθεί ο τίτλος στην τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Και θα είναι και οι τρεις λέει στο παιχνίδι.
0: Πόσο δύο γίνεται να νικηθεί στο παιχνίδι.
2: Είναι και αυτό το σενάριο. Οι δύο είναι σίγουρα.
0: Πόσα γίνεται να νικηθεί στο παιχνίδι, αν φέρνουν χ μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρω, έτσι είπε. Ότι με δύο ισοπαλίες και κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα θα κρυφθεί τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, να δούμε. Καθένα.
2: Είναι και αυτό το σενάριο το οποίο δεν το είχαμε υπολογίσει, ότι με δύο ισοπαλίες στην Κυριακή.
0: Πολλά σενάρια παίζουν. Υπάρχει ισοπαλία την Κυριακή και νίκη.
2: Αν χάσει η άκρηση του που είναι λέει πιθανό, θα παιχτεί λέει τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Για να δούμε.
2: Πρέπει οπωσδήποτε η άκρηση Κυριακή να πάρει το μάτσο. Γιατί άμα δεν το πάρει έχει μπλέξει.
0: Μπορεί να πάρει το μάτσο στην Τούμπα.
2: Δεν ξέρουμε. Γιατί αν χάσει ο Πάοκ στο Γαλασιάκι. Θα το χτυπήσει το μάτσο και δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εντάξει, θα το χτυπήσει, μπορεί να το πάρει όμως. Το θέμα είναι να μπορεί να το πάρει.
2: Τώρα, το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι την Κυριακή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μάτσο.
0: Ναι, εντάξει, θέλει την νίκη την Κυριακή.
2: Γιατί άμα δεν το πάρει και βρήκα μια γκέλα, μια ισοπαλία, αλλάζει το σκηνικό μετά.
0: Γιατί η ΑΕΚ θέλει μια ισοπαλία, μια νίκη για να πάρει πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει, μια νίκη, μια ισοπαλία θα παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
2: Ναι, αγόρι μου, εγώ απλώς σου είπα ότι με δυο ισοπαλίες στην Κυριακή και ήττα στην Τούμπα θα κρυθεί τελευταία αγωνιστική το παιχνίδι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
2: Έτσι είπα αυτός ότι.
0: Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτός μπορεί να λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτός μπορεί να τον βολεύει έτσι.
2: Ναι, εντάξει, απλώς είπα ότι δεν βλέπει να χάνει ο
0: Πάοκ
2: για την Κυριακή από τον
0: Ολυμπιακό. Αν δεν χάσει ο Πάοκ την
2: Κυριακή από τον Ολυμπιακό, η Άκη πήρε πρωτάθλημα. Ναι, αυτό λέω και εγώ, ρε παιδί μου, αρκεί να κερδίσει η Άκη, αυτό λέω. Αυτό θα δούμε, αγόρι μου. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Μπράβο, Σωτήρη, μπράβο, λέει χαρά. Είσαι χαρά, μόνο εγώ σε υποστηρίζω. Μόνο εγώ. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 5, θα είμαστε ακόμα για περίπου 20 λεπτάκια εδώ παρεούλα. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 4 Μαΐου, θα είναι καλύτερη μέρα από χτες, που είχε πολύ κρύο. Μπιλέρα, καλημέρα. Νίκος από Γαλάτσι να μας φέρει η χαρά την Παρασκευή, λέει, ένα ταψί παστίτσιο. Καλημέρα από Μελβούρνη, λέει ο φίλος ο Τάσος, και σε όλη την παρέα, μάλλον χαλασμένη μαλαματίνα ήπιανε. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Ναι.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά.
2: Χιουμοριστικό το τηλεφώνημά μου.
0: Έλα μου.
2: Μην με παρεξηγήσεις.
0: Όχι.
2: Σας τιμώρησε ο Θεός επειδή την περασμένη φορά είχατε πει ότι στο Βανκούβερ κάνει κρύο. Καλά να πάρετε.
0: Τώρα κάνει κρύο εδώ. Δύο μέρες μας έκανε πολύ κρύο. Πολύ κρύο.
2: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Αλλά αύριο λέει θα έχουμε 18-19 και την Παρασκευή μας έχετε 28.
2: Τι 18-19 ρε, τώρα τρεις μέρες μας έχει κάνει 25 εδώ. Δεν μπορώ να δουλεύω στον κήπο, έχω κήπο και έξω και φυτεύω λαχανικά.
0: Καλοκαίρι εσάς.
2: Δεν αντέχω.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω ότι το πόνο μου.
0: Ναι, για πες.
2: Εγώ είμαι λίγο παράξενος. Παρόλο που είμαι ανοιχτός χαρακτήρας, δηλαδή δεν είμαι... έχω ένα πράγμα, επειδή παίζω πολύ στοίχημα.
0: Ναι.
2: Έχω... θα το πω τώρα, κακό μάτι. Έχω, ξέρεις, ορισμένα πράγματα γούρια, αυτό να το πω, γούρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιους ανθρώπους, δύο άνθρωποι στη ζωή μου, φίλοι μου δηλαδή, παίζουν μεγάλο ρόλο στο, έτσι πιστεύω, δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι πιστεύω, έτσι, στο στοίχημα.
0: Ναι.
2: Δύο-τρεις εβδομάδες τώρα έπαιζα στοίχημα και κέρδιζα κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή έφτασα να έχω κερδίσει σε τρεις εβδομάδες 2-3 χιλιάρια. Προχθές συνάντησα ένα από τους φίλους μου, ο ένας είναι στην Ελλάδα, ο άλλος είναι εδώ. Και παίζει και αυτό στοίχημα και αρχίσαμε να συζητάμε. Σήμερα έπαιξα 20 αγώνες. Εγώ παίζω σύστημα. Παίζω τετράδες, 1-2-3-4. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Δεν πείσαι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έπαιξα 20 αγώνες σήμερα σε τετράδες.
0: Ναι.
2: Και έπαιξα τρεις. Τρεις αγώνες, όχι τρεις τετράδες. Τρεις αγώνες.
0: Πολύ είναι. Έτσι μόνο το στοίχημα, μωρέ, να σε πάει τρένο, να έχεις την εύση και να πιάσεις τα παιχνίδια όλα και να υπάρχει μέρα που να πιάσεις τα 20 παιχνίδια, τα 2, τα 3.
2: Είναι... Σήμερα ρε φίλε, πω, τρομερό ρε φίλε. Εντάξει, δεν με παραπονιέ, έχω κάνει λεφτά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να σου πω πλάκα κάνω, δηλαδή το τηλέφωνο μου σήμερα ήταν...
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Τέλο πάντων. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά.
2: Να σου πω και συγχαρητήρια. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, να σου πω συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, ακόμα κάτσε, θα τελειώσει. Πρώτα περίμενε.
2: Μην ακούω τώρα βλακίες, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ, αλλά ακόμα μαθηματικά δεν το έχει πάρει. Αυτό λέμε.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής της ΑΕΚ φέτος. Εγώ έχω ένα φίλο, πολύ φίλο ΑΕΚΖΙ στην Ελλάδα και μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο. Του είχα πει ότι θα το πάρει το Conference ΑΕΚ φέτος. Θα το έπαιζα, αλλά δεν πλήρωνε πολύ. Τον Ολυμπιακό τον είχα παίξει. Πήρα λεφτά από τον Ολυμπιακό. Αλλά
3: και την χρονιά της ΑΕΚ μου θύμιζε πολύ την πρώτη χρονιά του προπονητή του Ολυμπιακού, με τη Λίπα στο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, και το είχα πει, μου θυμίζει πολύ την πρώτη χρονιά όταν πήρε το κόμφερες ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πήρε το κόμφερες, το πρωτάθλημα όμως θα του πάρει. Σίγουρα είμαι, δηλαδή, εγώ δεν είμαι φανατικός, εγώ είμαι φίλαθλος. Και μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, έχω κάνει και προπονητής σε παιδικές ομάδες εδώ. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο σκαμπάζω δηλαδή. Το ποδόσφαιρο η ΑΕΚ φέτος θα το πάρει με την αξία της και δίνω μεγάλο αέσομο στο προπονητή. Για μένα είναι πολύ καλός ο προπονητής.
0: Κάνει δουλειά φέτος, αυτή είναι αλήθεια. Πολύ δουλειά.
3: Ναι. Και μου θυμίζει πολύ το Μαντελίπα την πρώτη χρονιά. Δηλαδή, να σου πω ότι είχα γράψει στο Facebook και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
3: Την χρονιά εκείνη. Επειδή είμαι και πολιτικά. Είχα γράψει το εξής. Εμφανίστηκε ένας Κασελάκης και με έκανε να μισήσω την πολιτική και εμφανίστηκε ένας με τη Λίπα και με έκανε να αγαπήσω ξανά το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο.
3: Και το ίδιο σχέδιο με το Κογκογίνη Σάξ. Συνά το όνομα του τώρα, τέλος πάντων. Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς, ναι. Νίκολιτς.
3: Ναι. Πολύ καλός. Εύχομαι να συνεχίσει. Είμαι πολύ. Μ' αρέσει όταν προπονητές χωρίς που δεν έχουν όνομα δείχνουν έργο. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έχει προσφέρει πολλά στην ΑΕΚ. Φέτος έχει κάνει δουλειά. Αυτή είναι αλήθεια.
3: Αλίμονο. Δηλαδή, όποιος μιλήσει για τον Νίκολιτς, δεν ξέρει το ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς είναι σοβαρός. Όταν είναι σοβαρός, θα μου πει πώς θα είναι το Μοντιλίβα. Δεν λέει βλακίες, λέει. Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκο.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Μια χαρά. Καλό απόγευμα και στο Βανκούβερ. Απόγευμα θα είναι για να είναι στον κήπο άνθρωπο. Δεν θα είναι ξημέρωμα, θα είναι απόγευμα. Καλημέρα, Μπιλάρα μου. Την υγεία σου να έχεις, να μας κάνεις παρέα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο, 29 που υπογράφεις. Στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα καλά, τα εκόπουλα. Μπιλάρα, καλημέρα. Περιμένουμε Κυριακή να κατέβουμε στο ναό με τον Παναθηναϊκό. Γεια σας, μάγκες, εκεί στο Αγρίνιο, στο φούρνο. Ο φίλος του Λεωνίδας και αυτός φούρνο από την Λαμία. Τέτοια ώρα πάντα το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από κάτω Πετράλωνα. Θέλω κι εγώ ένα κομμάτι, λέει, από Γαλαθομπούρικο ή από Παστίτσιο, αν το φτιάξει χαρά. Εσύ πας γυρεύοντας.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Η φίλη μας Χαράτη μας στέλνει εδώ μήνυμα, κάτι τρελό θα στέλνει, δεν μπορεί. Συγγνώμη, παιδιά, εκεί δεν θα φάμε. Εμένα περιμένετε. Έλα, Παναγία μου. Ναι, ρε, παιδί μου, θα φάμε κανονικά. Αλλά απλά να έχουμε και μια έτσι, μια δόση, μια από το δικό σου φαγητό, να δούμε τόσο καιρό αν μας λες παραμύθια ή όχι. Δηλαδή, όποιος θέλει να δοκιμάζει, εγώ δεν πρόκειται να βάλω μπουκιά. Θα φάω νωρίτερα. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Θα δοκιμάσω λίγο. Μάλλον θα πάρω ένα πυρνάκι, θα πάρω ένα κομμάτι και θα δώσω να φάει πρώτα ο Χάτζημαν και μετά εγώ. Να μην λες ότι είμαι ακατάδεκτος. Ή θα δώσω μια πυρνιά στον Μπέλο πρώτα. Ή στο Στρατάκι. Κυρία Χαρά, άστον, κυρία Χαρά, ο Μπέλος. Άστον να λέει παστίτσιο δεν τρώω, αλλά γαλαθομπούρικο θα το τιμήσω. Αυτό σου λέω. Θα το τιμήσω, κύριος Μπέλος. Δηλαδή θα του χαλάσει το χατήρι. Να δούμε αν είναι δύο μέτρα να πέφτει τα νάσκελα. Φέρε μας κάτι πιο εκλεκτό.

Σε παρακαλάμε, τώρα φέρε κάτι το, να δοκιμάσει ο λαός, να πούμε τι. Τη φτιάχνεις, άμα το πεις και τη συνταγή, άμα την πεις το μικρόφωνο. Μας πεις και ένα πείμα, ένα τραγούδι, κάτι. Και ποιο τραγουδάκι θα μας τραγουδήσει η χαρά να κάνει πρόβα η ορχήστρα, σου είπα. Πέντε Έλληνες στον Άδη. Αν φάτε πέντε θα είναι και τα μαμ με το τραγούδι. Τίποτα δεν φέρνω, λέει, τελείωσε. Παιδιά, γλιτώσαμε, κάντε ένα σταυρό. Γίγαντες Γιαχνί να μας φέρει, λέει ο Τάσος. Γίγαντες Γιαχνί.

Λοιπόν, να πούμε δύο τελευταίες καλημέρες πριν φύγουμε στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, εδώ κοντογειτόνισσα. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον και στο φίλο μας τον Νικόλα, εκεί Πετρούπολη, στο περίπτερο, εκεί με τις αλεπούδες και τους λαγούς και τα κουνέλια.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα πούμε το βράδυ του, σήμερα το βράδυ λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τρίτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα. Την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα φιλαράκια μας που πάνε τώρα ή σε λίγο για ύπνο, και καλή συνέχεια στα φιλαράκια που πάνε τώρα σιγά σιγά για δουλειά. Είπαμε, τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

μείνεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: I guess you moved on really easily.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 Μαΐου. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Έχουμε πρωταθλητή από το Σάββατο. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο, διότι η Ομόνια είναι εδώ και μήνες η καλύτερη ομάδα. Ήταν το φαβορί. Κάποια στιγμή μέσα στο Γενάρη είχα πει ότι είχε. Πιο νωρίς είχα πει ότι είχε γίνει το απόλυτο φαβορί. Φαινόταν την καλύτερη ομάδα. Και προχτές ήταν μια διαδικασία τυπική να κερδίσει τον Άρη, διότι σε ένα γήπεδο καμίνι. Απέναντι στην Ελαφρά Ταξιαρχία που δεν είχε στόχους πρακτικά, νομίζω το έργο των παικτών του Μπέρκ ήταν πιο εύκολο από κάθε άλλη φορά. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε πρωταθλητή, τι έχουμε?

0: Συγχαρητήρια στην Ομόνοια, αξία πρωταθλήτρια Κύπρου. Είπαμε, ήταν η καλύτερη ομάδα για 22η φορά στην ιστορία της. Πήρε το πρωτάθλημα μετά το προχτεσινό. Πλέον τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι επόμενες αγωνιστικές, όσο αφορά την υπόθεση τίτλου, είναι τυπική διαδικασία. Θα γίνει όμως μεγάλη μάχη στην Ευρώπη μετά τη χτεσινή σπουδαία νίκη του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ. Σας είπα την προηγούμενη ομάδα ότι ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΠΑΦΟ. Αν το είχε κερδίσει και το παιχνίδι, έτσι όπως ήταν το 3-1 στις καθυστερήσεις, θα μιλούσαμε σε άλλη βάση τώρα. Αλλά και πάλι το ΑΠΟΕΛ, αυτή η διαφορά των 3 βαθμών που έχει από την ΠΑΦΟ, το ξαναβάζει για τα καλά στη μάχη του τίτλου. Θυμίζω τελευταία αγωνιστική της Ευρώπης, συγγνώμη. Τελευταία αγωνιστική έχει ΠΑΦΟΣ ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν θα πάει στα επόμενα 4 παιχνίδια, δηλαδή μέχρι το φινάλε η μάχη της Ευρώπης για την τέταρτη θέση που όπως όλα δείχνουν βγάζει η Ευρώπη. Όμως αντιληπτώ ότι το ΑΠΟΕΛ μετά από αυτή την σπουδαία νίκη απέναντι στην ΑΕΚ είναι και πάλι στο κόλπο της Ευρώπης. Ο Απόλλωνας έπιασε την ΑΕΚ με δεδομένο ότι κέρδισε χθες την ΠΑΦΟ με 2-1. Σε ένα μάτς το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις, VAR κλπ. Θα τα πούμε στην συνέχεια αυτά. Χθες ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια, από ΑΕΛ ΑΕΚ 1-0 και Απόλλων ΠΑΦΟΣ 2-1. Το Σάββατο, πέρα από το παιχνίδι της Ομόνοιας με τον Άρη, είχαμε στο δεύτερο γκρουπ Ανόρθωση Ένωση 2-0 και Ύψωνας ΑΕΛ 1-1, και την Παρασκευή δύο πολύ σημαντικές νίκες για γηπεδούχους, ο Ολυμπιακός Ομόνοια Ραδίπου 2-1 και Ακρίτας Εθνικός 1-0. Η κατάσταση στην κάτω ζώνη είναι χαμός, διότι έχει μπλέξει τώρα και η Ομόνοια Ραδίπου, από τη στιγμή που η διαφορά από τον Ακρίτα είναι ένας βαθμός και από τον Ολυμπιακό είναι 2 βαθμοί. Ο Εθνικός είναι στη δυσχερέστερη θέση, θέλει τον απόλυτο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έχει 2 στροφές το δεύτερο γκρουπ ακόμα, έτσι νομίζω είναι ένας γύρος. Πρέπει για να σωθεί ο Εθνικός να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια και να χάσει και τα δύο παιχνίδια, και ο Ακρίτας και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Και επαναλαμβάνω, είναι και η Ομόνοια Ραδίπου με στην εξίσωση, με δεδομένο ότι πλέον κινδυνεύει σοβαρά όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θυμίζω, η έκτη αγωνιστική έχει Ανόρθωση Ύψωνας, Παραλίμνη Εθνικός, Ομόνοια Ραδίπου Ακρίτας, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Λοιπόν, άρα και εδώ γίνεται χαμούλης. Στην Ελλάδα βλέπω, ας πούμε, τον τίτλο στο φως των σπορ, δεν την χάλασε για την ΑΕΚ. Βεβαίως την χάλασε, διότι η ΑΕΚ χτες είχε ευκαιρία να τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα ήταν 8 βαθμούς η διαφορά, θα είχε τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, αν τον κέρδιζε πάπαλα. Τώρα, και να τον κερδίσει την ερχόμενη εβδομάδα, αν δεν έρθει χ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα δεν παίρνει. Θα πάει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, όπου πάει Τούμπα και μετά παίζει Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως να κριθεί στο φινάλε με τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι την ερχόμενη εβδομάδα, τότε είναι αυτός που ξανανεβαίνει στην δεύτερη θέση και θα γίνει γενικά ένας χαμούλης. Τώρα, εχθές ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, πιο αποτελεσματικός, πιο ποιοτικός. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, αλλά ο Παυλένκα έκανε μεγάλες αποκρούσεις. Η άμυνα όμως του Ολυμπιακού ήταν έρμεο των διαθέσεων και του Γερεμέγεφ και κυρίως του Ζίφκοβιτς, ο οποίος έκανε μεγάλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, με παίκτη περισσότερο από το 17 λόγω αποβολής του Ερνάντεθ, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί για να πετύχει ένα γκολ, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός με 10 παίκτες, πολύ μαχητικός, και ήταν 0-0 αυτό το παιχνίδι. Γενικά ήταν μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα αγωνιστική στην Super League, όπου νομίζω ότι ανεξάρτητα οπαδικών προτιμήσεων απολαύσαμε τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα. Τώρα, στην Αγγλία, έτσι κάνω μια μικρή εισαγωγή και εννοείται θα τα πούμε στη συνέχεια μετά. Στην Αγγλία, εχθές είχαμε ντερμπάρα στο Old Trafford, Manchester United Liverpool 3-2, με τη United να επιστρέφει στο Champions League μετά από 3 χρόνια. Aston Villa Tottenham 1-2, σπουδαίο διπλό για την Tottenham, η οποία παλεύει για την παραμονή της. Bournemouth Crystal Palace 3-0. Το Σάββατο η Arsenal κέρδισε 3-0 την Fulham, παραμένει στην πρώτη θέση και περιμένει το αποτέλεσμα της City, η οποία παίζει σήμερα δύσκολο μάτς με την Everton εκτός έδρας στο Liverpool στις 10 το βράδυ. Νωρίτερα σήμερα έχει Chelsea Nottingham Forest, εντάξει, ψηλό αδιάφορο παιχνίδι, με δεδομένο ότι η Chelsea έτσι όπως τα έκανε μπίλια στο πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Η Arsenal με τη City έχουν 6 βαθμούς διαφορά, αλλά η City έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, έτσι να το θυμίσω αυτό. Η Chelsea είναι ένατη και ψάχνει νίκη όσο αφορά το διατάφτα, λόγω του ότι έχει, είναι εκτός θέσεων της Ευρώπης. Και για την Νότιχαμ, δεν είναι σωσμένη ακόμα, έχει 3 βαθμούς. Όχι, άρα έχει σημασία και για τους δύο. Δικό μου λάθος αν είπα ότι δεν έχει ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές. Λοιπόν, γενικά πάντως ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Το αναμέναμε πώς και πώς. Έχουμε υποδεχτεί τον Μάιο με βροχές, χαμηλή θερμοκρασία σχετικά. Χιόνια, ψιλοχιόνισε πάνω, κάτι έριξε στο Τρόοδος. Αλλά γενικά δεν είναι καμία σχέση για Πρωτομαγιά αυτό το σκηνικό. Γενικά για πρώτες μέρες του Μαΐου. Εμένα μου αρέσει προσωπικά. Αν δεν δουλεύετε αν δουλεύετε σε ανοιχτούς χώρους, ναι, είναι ένα θέματάκι το ψιλόβροχο. Γιατί ψιλόβροχο βρέχει παντού αυτή την ώρα. Ή σχεδόν παντού. Είχαμε για αυτά τα ρεζιλίκια με τον άλλον, τον παράγοντα εκεί ήταν τον υποψήφιο βουλευτή. Μπήκε μέσα, κυνήγαγε τον άλλον στο Ροτσίδης, Μάμαρη. Από παρεκκλησιά. Μα αυτό το παιχνίδι πότε έγινε? Το Σάββατο. Ρε, μα το ψάχνω και δεν το βρίσκω το Σάββατο. Δεν είναι αυτά στα πρωταθλήματα ένταξης. Παγκύπριο πρωτάθλημα επίλεκτη στόκ. Δεν είναι αυτό. Είναι ένταξη στόκ. Δεν το έχει πάνω. Α, δεν το έχει γιατί δεν τελείωσε. Περίμενε. Τελείωσε το παιχνίδι ή το διακόψαν? Το διακόψαν. Γι' αυτό δεν το έχει πάνω. Πά και εγώ, ρε, μου λέω τι γίνεται τώρα. Okay, εντάξει. Το βίντεο που είδα είναι απλά λυπηρό. Δεν νομίζω ότι ειδικά με διαιτησία τώρα. Okay, ξέρω, καταλαβαίνω, μπορεί να έχετε παράπονα πολύ από τους διαιτές και το έχω ξαναβεί πάλι πολλές φορές ότι οι διαιτές δεν είναι και οι καλύτεροι διαιτές του κόσμου, οι δικοί μας, προφανώς. Αλλά γίνεται με αυτόν τον τρόπο να πάει να χτυπάς τον άλλον με κίνδυνο να συμβούν τα χειρότερα. Τέλος πάντων. Πάω με ομπρελίτσα να φέρω εφημερίδες και επιστρέφω παρά αυτά. Καλημέρα στον Πέτρο, λέει. Καλημέρα, πόνισα και εγώ από την μπουνιά. Μα την έφαγε γεμάτη ο διαιτητής. Πήγε και στο νοσοκομείο, αλλά την έφαγε γεμάτη. Λυπηρό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι υποψήφιος βουλευτής ή αν οτιδήποτε άλλο τώρα, επειδή πήγατε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Από μόνο του ένα φαινόμενο χουλιγκανισμού. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, ειδικά με τέτοιο τρόπο. Απαράδεκτο. Λοιπόν, για πάμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας.
4: Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
6: Τι εννοείτε?
5: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μα στην Bitex One φυσικά.
7: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
8: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Superstore 104 Δευτέρα, 4 Μαΐου. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Άρχοντα. Το πήραμε με το σπαθί μας στο πρωτάθλημα. Μπράβο στη Σιλάκα. Ποιος υποψήφιος βουλευτής μου ήταν βοηθό διετή, αν μπορείς να το πεις φυσικά. Νομίζω ότι μπορώ να το πω, αλλά δεν έχει νόημα. Σας ξαναλέω, μην στέκεται στο υποψήφιος βουλευτής. Η πράξη από μόνη της, μια πράξη χουλιγκανισμού, είναι καταδικαστέα. Και να σου πω κάτι, έχει κάτι φιντάνια που κατεβαίνουν για βουλευτές φέτος, απέσει το παρδαλό, το γελάς και το παρδαλό κατσίκι, θυμηθείτε το αυτό. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Χρήσανθο, γεια σου Χρήσανθε, καλημέρα, είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές. Γεια σου Χρήσανθε μου, καλημέρα. Πέναλτι του Δετέη, ο Μουκουντή 90 λεπτά χωρίς κίτριν, λέει ο φίλος μου 800. Η διαιτησία δεν ήταν καλή χτες, είναι ο ίδιος διαιτής ο Τούρκος, ο οποίος ήταν πριν από 10 μέρες, 2 εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, ο ίδιος ρέφερι. Είχε πέναλτι όπως το είδα στον Δετέη, δεν ξέρω τώρα. Εκείνη την ώρα, επειδή το είδα μετά στο replay, βγήκα για 10 λεπτά, είχα μια δουλειά και το άκουγα στο αυτοκίνητο. Μεταξύ, πιο σουρεάλ περιγραφή από αυτό που έκανε χτες στο ραδιόφωνο σε εμάς, δεν έχω ξανακούσει. Δηλαδή, δεν έχω ξανακούσει. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Άντε, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, για γέλια και για κλάματα. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε. Για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη γκέλα χτες το γεγονός ότι δεν κέρδισε. Διότι ναι μεν πάλι είναι το φαβορί, έκανε ένα βαθμό παραπάνω διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά εάν είχε κερδίσει χτες θα το τελείωνε το πρωτάθλημα, θα ήθελε μόνο νίκη με τον Παναθηναϊκό και τέλος τα δύο τελευταία παιχνίδια θα ήταν αδιάφορα. Τώρα πάλι είναι φαβορί αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, αλλά την βολεύει το Χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι θα έρθει Χ αυτό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Να δούμε, πάντως ο Ολυμπιακός, ξέρω, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πολύ μέτρια ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και η άμυνά του ειδικά. Στο πρώτο μήχρονο πάντως, σαν μια ομάδα που να κερδίζει στην Τούμπα, ήταν Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερος. Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν είσαι πιο αποτελεσματικός, σκοράρεις. Και ο Γερεμέγεφ ήταν πάρα πολύ καλός, όπως και ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Τα είδα και τα δύο τα παιχνίδια, παραλάβανε. Λοιπόν, η αλήθεια λέει: μισές δουλειές πανάκριβο ρεύμα. Χάνονται και οι δύο στόχοι: αποθήκευση ΑΠΕ και αναβάθμιση Δεκέλειας. Τελειώνει σήμερα το τελεσίγραφο των κτηνοτρόφων. Κλιμακώνεται τη ένταση. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μάλλον πάμε για ένταση σε διάφορα σημεία στην Κύπρο, γιατί προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι. Μερίδα, όχι όλοι, αλλά μεγάλη μερίδα. Γιατί έχει πολύ θέμα σε αυτό. Χαραυγή, τιμωρητικό το 12% για τους συνταξίουχους. Μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, το κεντρικό θέμα. Βασίλισσα στο θρόνο της και μεθυσμένη πολιτεία, θέμα και για την Ομόνοια στο πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Πολίτης, αντίστροφη μέτρηση για τον GSI, τον Interconnector, το καλώδιο δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου. Τα επόμενα βήματα μετά την επιστολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βουλή, η διάλυση δεν φέρνει διακοπή μισθοδοσίας. Από το Σύνταγμα προκύπτει ότι οι βουλευτές συνεχίζουν να διατηρούν τη βουλευτική τους ιδιότητα μέχρι τις εκλογές. Το νέο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα κυβερνήσει αριστερά, μάλιστα. Ελευθερία τύπου Καμπανάκη, η νέα υποχώρηση στην Κύπρο. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Και πάμε και στον Φιλελεύθερο. Αν η Κύπρος χτυπηθεί, σενάριο προσομοίωσης για το 42.7 και την αμοιβαία συνδρομή, είναι το άρθρο 42.7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσομοιώνει στις Βρυξέλλες τρία σενάρια. Το πρώτο αφορά επίθεση σε νησιωτικό κράτος μέλος εκτός ΝΑΤΟ. Μα το λύκο τον έχουμε δίπλα, δεν είναι δύσκολο να σε χτυπήσει. Στροφή στα μικρά σπίτια και διαμερίσματα, το πολύ 100 τετραγωνικά των εμβαδών που επιλέγουν οι νέοι για να υποφεληθούν το 5% του ΦΠΑ. Το 100 είναι μια χαρά διαμέρισμα, πολύ μεγάλο κιόλας, αλλά για πρώτο διαμέρισμα, άντε με ένα παιδί, οκ, okay, μετά δεν μπορείς. Αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια έτσι, δηλαδή ξέφυγε η κατάσταση. Κάθε μέρα και άλλες αυξήσεις που λέμε. Πυρπόλησαν ασθενοφόρα, αυτό είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Έγινε στην Αγία Μαρινούδα. Είναι περιστατικό με πυρπόληση ασθενοφόρων. 4 νομίζω τα σπάσαν, τα κάψαν και απόπειρες κατά της κατοικίας. Δεν ξέρω τι θέμα είναι, να το συζητήσουμε μετά με τη Στέλλα. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Σούπερ Σπορ Αλήθεια, ηγεσία, πλάνο και κυριαρχία. Η ομόνη επιβεβαίωση πως με σωστό προγραμματισμό και με το κατάλληλο σχέδιο από τη διοίκηση, σε συνδυασμό με την προπονητική ικανότητα του Μπέρκ, πίστεψε εξ αρχής στην κατάκτηση του τίτλου. Και η ανόλευκη πρόβα από όλων Πάβος 2-1, θυμίζω οι δύο ομάδες παίζουν τελικό κυπέλου, από ΕΛ ΑΕΚ 1-0, ελπίζει ακόμα για Ευρώπη. Μετά τον γκολ του Ρώσα, έτσι για το ΑΠΟΕΛ. Χαραυγή. Πρασίνησε η Λευκοσία μετά την κατάκτηση του τίτλου. Πραγματικά ένας χαμός, χιλιάδες κόσμου. Ήταν απίστευτη γιορτή που έγινε στους δρόμους της Λευκοσίας, με τους φίλους της Ομόνιας να κάνουν την νύχτα μέρα και να πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για πάρα πολλές ώρες από το Σάββατο το πρωί η Λευκοσία ήταν ντυμένη στα πράσινα. Γήπεδο του Πολίτη, το 22ο είχε άλλη γεύση. Ξεφάντωσαν παντού οι ομονιάτες μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής. 17 Ιουνίου στο μυαλό, το 17 Ιουνίου είναι η αντίπαλη, έτσι, για τον δεύτερο γύρο. Θυμίζω, ο δεύτερος γύρος του Champions League είναι 21-22 Ιουλίου και 28-29 η Ρεβάνς. Μία από τις δύο μέρες, έτσι. Μιλάμε για τρίτες τετάρτες. Goal News. Όταν ο Ρώσα πάτησε το κουμπί, το αποέλεμενε ζωντανό με οβίδα του Βραζιλιάνου από 30 μέτρα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλημέρα στο φίλο μου τον 714. Βρωμιά και δυσοδεία, φίλε, σχολεία στα τα λεπτά καθυστέρηση. Στο Ακρίτα Εθνικό, μόνο Πεντρέο έπεσε 4 φορές και άλλες 5 οι υπόλοιποι στις αλλαγές. Γιατί? Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση ότι έδωσε πολύ λίγα λεπτά καθυστέρησης. Το είδα αυτό το παιχνίδι. Ο Εθνικός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο κομμάτι. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε φουριόζος από το 1-0 με πέναλτι του Ακρίτα. Αλλά δεν το σκόραρε ποτέ. Έμπλεξε ο Εθνικός. Ακόμα και με ισοπαλία δεν θα το έκανε. Τώρα είναι ακόμα χειρότερη θέση. Διότι, επαναλαμβάνω, το σενάριο για να μείνει ο Εθνικός κατηγορίας είναι ένα και τίποτα άλλο. Να κερδίσει τον. Με ποιους παίζει. Να κερδίσει Παραλίμνη και Ομόνια Ραδίπου και να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Κρήτας και ο Ολυμπιακός. Δεν καθόλου εύκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε Παραλίμνη και Ομόνια Ραδίπου και να χάσει και

2-1, Ακρίτας Εθνικός 1-0, Ύψωνα ΣΑΕΛ 1-1 και Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλληνίου 2-0. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είχαμε. Σήμερα δεν έχουμε κάτι όσον αφορά το μενού της, της δράσης στην πρώτη κατηγορία. Έχουν τελειώσει και οι μικρότερες κατηγορίες. Θα ξεκινήσω από την Ομόνοια. Να ασχοληθώ με την Ομόνοια, διότι εντάξει, θα πούμε πολλά περισσότερα και στην συνέχεια. Η Ομόνοια πήρε ένα πρωτάθλημα το οποίο από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου να το κάνει δικό της. Η Ομόνοια πλέον το μεγάλο όνειρο είναι η League Face του Champions League. Το ότι θα είναι στην Ευρώπη σε ομίλους είναι δεδομένο. Δηλαδή είτε στο Champions League που είναι ο μεγάλος στόχος, στο League Face πλέον όχι ομίλους, είτε στο Europa είτε στο Conference. Καμία σχέση η μία με την άλλη διοργάνωση. Μιλάμε για χαοτικές αποστάσεις. Διοργάνωση η οποία μπορεί να διακριθεί μια κυπριακή ομάδα προφανώς είναι το Conference. Έτσι. Από εκεί και πέρα, με την όλη αυτή διαδικασία, θέλει να κυνηγήσει αυτό το όνειρο χτίζοντας ένα ρόστερ το οποίο θα στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στο φετινό ρόστερ. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν από αυτούς που είναι τώρα στην Ομόνοια, γιατί προφανώς κάποιοι θα αποχωρήσουν, δεν τους θέλει η Ομόνοια, κάποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν ενδεχομένως γιατί μπορεί να έχουν προτάσεις από το εξωτερικό, μπορεί να γίνει και αυτό. Όμως η βασική μαγιά, τα βασικά συστατικά αυτού του ρόστερ, δεν βλέπω λόγο για να μην μείνουν. Υπάρχει μια σταθερότητα διοικητική, οικονομική, αγωνιστική, ένας προπονητής ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί και δύσκολες καταστάσεις, γιατί υπήρξαν 1-2 παιχνίδια εκείνη η εβδομάδα που είχε αποκλειστεί από την Ριέκα και υπήρχε και ήταν από το Αποέλο που υπήρχε μερίδα ομονιατών που έλεγαν «Berg out». Γέλαγα για να πω την αλήθεια τότε, αλλά εντάξει, οι ίδιοι λογαριασμοί στο Facebook μετά από 10-15 μέρες αποθέωναν τον Berg λέγοντας «Μείνει για πάντα στην Ομόνοια». Εντάξει, ό,τι να είναι κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι για την Ομόνοια ο Μάιος είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά τα δεδομένα προγραμματισμού. Έχει ήδη ξεκινήσει ο προγραμματισμός, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό. Έχει παίκτες, ας πούμε, όπως είναι ο Σεμέδο, που ναι μεν του έχουν κάνει πρόταση, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσει ο Σεμέδο, με δεδομένο ότι υπάρχει το Μουντιάλ και ο ίδιος θα πάει εκεί γιατί ξέρει ότι θα τον δει όλοι οι φίλοι. Μπορεί μετά από τέτοια χρονιά να έρθει κάποια μεγάλη πρόταση. Δεν είναι κακό, του ναντίον θα έλεγα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το είπε και ο Ταραπουλούρης εχθές σε δηλώσεις του, είπε ότι με το Σεμέδο έχουν καθημερινές συζητήσεις, υπάρχει πρόταση από την Ομόνοια, αυτός θα αποφασίσει, θα είμαστε δίπλα του ό,τι και να κάνει. Και μίλησε για άψογη συνεργασία. Επαναλαμβάνω, με το Σεμέδο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά το οτιδήποτε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να μείνει στην Ομόνοια, αν δεν έρθει κάτι πολύ μεγάλο από σπουδαίο πρωτάθλημα, γιατί το δέλεαρ του Champions League ή της Ευρώπης γενικά είναι μεγάλο. Στην Ομόνοια προφανώς το συμβόλαιό του με την ανανέωση θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτά τα οποία παίρνει τώρα. Όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο το οικονομικό παίζει ρόλο. Έτσι. Στην Ομόνοια είναι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δεν μπορούσε να είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι MVP της χρονιάς μαζί με τον ΜΑΕ και 2-3 άλλους, αλλά γενικά η Ομόνοια είχε πολλούς MVP. Εντάξει, υπάρχει ο Γιόβετιτς, ας πούμε, όπου ο Γιόβετιτς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά στα αποδυτήρια. Η εμπειρία του είναι τεράστια. Σε ένα παιχνίδι σημαντικό στην Ευρώπη για λίγα λεπτά κλπ. Πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γενικά είναι διαφορετική περίπτωση. Όμως για το υφιστάμενο ρόστερ δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Υπάρχει και η πρόθεση της διοίκησης να ανανεώσει τον ΜΑΕ για περαιτέρω χρονιά. Ο ΜΑΕ θα μείνει την επόμενη χρονιά, εκτός αν έρθει μια τεράστια πρόταση από το εξωτερικό, και καταλαβαίνετε ότι θα φύγει. Έτσι. Λοιπόν, με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, ο Μάιος, το ξαναλέω, είναι ένας πολύ σημαντικός και κρίσιμος μήνας όσον αφορά τον προγραμματισμό της Ομόνοιας για την νέα χρονιά.
το ρόστερ βασικά, αυτό που έχει.

0: το εφιστάμενο, τα νέα πρόσωπα, γιατί προφανώς θα πάρει νέα πρόσωπα. Έχω ακούσει 100 πελάρες, για να το πω έτσι, μην πω 100 βλακίες το τελευταίο διάστημα. Έχετε μεταγράψει τους μισούς παίχτες από τις άλλες ομάδες στην Ομόνοια. Δεν ισχύει αυτό. Κάποιοι που παίζουν σε άλλη ομάδα στην Κύπρο, ναι, προφανώς μπορεί να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ομόνοια. Στατιστικά βγαίνει αυτό κάθε χρόνο. Όμως δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Το πρώτο μέλημα των Πρασίνων είναι το εφιστάμενο ρόστερ και όταν τελειώσει από εκεί η κουβέντα θα πάει στο άλλο θέμα, το να πάρει παίχτες καινούριους. Συν της άλλης μην ξεχνάτε ότι όσοι παίζουν στην Κύπρο έχουν συμβόλαιο μέχρι τις 31 Μαΐου, άρα δεν μπορείς να πάρεις έναν παίχτη ή να τον ανακοινώσεις πριν την 31 Μαΐου, άρα 1 Ιουνίου, σε ένα μήνα σχεδόν, ενδεχομένως να δούμε κάποιες ανακοινώσεις, έτσι μπορεί, χωρίς να είναι δεδομένο. Η Ομόνοια πάντως γενικά τα τελευταία χρόνια, θυμίζω, είναι σφιχτή στις ανακοινώσεις. Είχαμε χρονοδιαγράμματα, λέγαμε α, τώρα θα ανακοινώσει, τώρα θα ανακοινώσει. Το τώρα πήγαινε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, ένα μήνα. Τον προγραμματισμό πάντως τον δουλεύουν πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο το ρόστερ που χτίσανε είναι εξαιρετικό. Τώρα, όσο αφορά τη μάχη της Ευρώπης, μετά τα χτεσινά παιχνίδια γίνεται χαμούλης. Δηλαδή η τέταρτη θέση, η οποία όπως φαίνεται θα βγάλει η Ευρώπη, έχει δύο μνηστήρες. Το πρώτο φαβορί είναι η Πάφος, η οποία έχει 55 βαθμούς, και το δεύτερο φαβορί είναι το Αποέλ, το οποίο έχει 52. Το Αποέλ κέρδισε χτες την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε με τον γκολ του Ρώσα. Ο Απόλλωνας κέρδισε την Πάφο, έπιασε την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση. Οι αμφότερες έχουν 61 βαθμούς. Η ΑΕΚ, δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχουν δώσει στον coach των Θελάδες, αλλά υπήρχε πάρα πολύ μουρμούρα για την εικόνα της ομάδας εχθές από τους φίλους της ΑΕΚ. Είπα Θελάδες, ο Θελάδες ο Μακαρίτης τον τελείωσε από την Πάφο, το Ρωθάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μέχρι τέλος του χρόνου, δεν θυμάμαι, ήταν 1,5 χρόνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος, ακόμα και να βγει η Ευρώπη η ΑΕΚ, ότι θα έχουν το Ρωθάδα προπονητή και του χρόνου. Κάτι κινείται, κάτι γίνεται, χωρίς, επαναλαμβάνω, να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά η αίσθηση που έχω και κάποια πράγματα που ακούω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Ρωθάδα θα είναι και του χρόνου coach στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος ή του έχουν βάλει κάποιο όρο του στυλ βγες Ευρώπη και το συζητάμε, ή να έχει σε συνάρτηση με την καλή εικόνα της ομάδας. Χθες ένα Αποέλ το οποίο ψυχολογικά ήταν καταρακωμένο μετά την αποτυχία στο κύπελο και την ισοπαλία όπως ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, έβγαλε τσαμπουκά, είχε ανάγκη ψυχολογικά και βαθμολογικά την νίκη και το κάνει απέναντι στην ΑΕΚ με ένα 0 με το πολύ ωραίο γκολ του Ρώσα. Το Αποέλ είναι και πάλι στο κόλπο της Ευρώπης. Έχει ακόμα 4 παιχνίδια, είναι πολλά τα μάτς. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα. Θυμίζω το Αποέλ τώρα πάει να παίξει την Τετάρτη. Μεθαύριο έχουμε εμβόλυμη, έτσι το θυμίζω. Μεθαύριο, σε 2 μέρες. Έχει Άρης Αποέλ. Ο Άρης είναι αδιάφορος. Αδιάφορος βαθμολογικά. Όχι αδιάφορος για οποιοδήποτε παιχνίδι. Έχει Πάφος Ομόνοια, που η Ομόνοια είναι μεθυσμένη από τον έκταρτο τίτλο, αλλά τα μάτς δεν τα αφήνει, οπότε θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Μπέρκ, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό, οπότε η Πάφος παίζει με το μαχαίρι στο στόμα. Συν το ΑΕΚ Απόλλων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη δεύτερη θέση και για την τρίτη, μπορεί και μια ισοπαλία, δεν ξέρω, να είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα, αλλά γενικά είναι ένα σημαντικό παιχνίδι το οποίο καλείται κυρίως η ΑΕΚ να αντιδράσει, έτσι, μετά τη χτεσινή ήττα. Χτες ο Γκαρσία είχε παράπονα για την διαιτησία. Είπε ότι ήταν χάλια η διαιτησία, είτε υπήρχε πέναλτι. Αν παίρναμε ισοπαλία θα λέγαμε για το πέναλτι. Σε πολλές φάσεις δεν ήταν καλός διαιτητής. Αν είναι ξένος πρέπει να είναι καλός, όχι ξένος από Βολιβία και τέτοια. Από τη Βολιβία. Ο Ρουγουανός θυμήθηκε την Νότια Αμερική, έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι για να λέει ο Γκαρσία για διαιτητές από τη Βολιβία, καταλαβαίνεις τι φιντάνια έχουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ναι, ρε, μάθαμε ότι έχει διαιτητές και έγινε αναφορά για διαιτητή από την Βολιβία, καταλαβαίνετε. Γενικά υπήρχε πολύ γκρίνια. Λετωνός ο διαιτητής. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα είναι αυτό που λέει το Αποέλ, το είπαν και άλλες ομάδες. Ότι Δεν είναι θέμα τη κόμπη, είναι θέμα του αρχιδιετή. Έτσι. Φέρνουν ξένου διαιτέ. Τουλάχιστον να είναι καλύτεροι από του Κύπριου, γιατί σε κάποιε περιπτώσει είναι χειρότεροι. Και αυτό το πράγμα, ναι, μεν λέμε ότι δεν υπάρχει προκατάληψη, γιατί, OK, ήρθε ένα διαιτή, τα έκανε μαντάρα, αλλά πού είναι ο διαιτή από τη Λετωνία. Κόφτη μα. Τι είναι, ούτε από ελίστα, ούτε ομονιά του, ούτε εξίσουτε, οτιδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή η κουβέντα. Πρέπει να φέρνει και ένα διαιτή νορμάλ. Στην Ελλάδα, οι διαιτέ που φέρνουν στι πλήστε των περιπτώσεων είναι ελίτ. Χωρίς να σημαίνει ότι και αυτοί τα κάνουν μπίλιες, έτσι, πολλές φορές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα, αν τα θέλει λετωνό διαιτή ή εστονό διαιτή, πρέπει ο αρχιδιαιτής της ΚΟΠ να το δει λίγο αυτό το θεματάκι, γιατί δεν είναι μόνο το απόλυτο φωνάζει. Στο άλλο χτεσινό παιχνίδι, για να κλείσω έτσι το πρώτο μισάωρο, ο Απόλλωνας κέρδισε την Πάφο με 2-1, την άφησε στο πλην 6 από την τρίτη θέση που οδηγεί η Ευρώπη σίγουρα. Ήταν μια, εγώ θα πω, πρόβα τελικού με πολλά νεύρα, VAR, ακυρωθέντα γκολ, ανατροπές, ισορροπίες και έναν Απόλλωνα που πήρε την νίκη με 2-1 συγγνώμη, απέναντι στην Πάφο. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λουκάσεν, 2-0 με το Μας, 2-1 ο Νταβίτ Λουίς το 25. Στην επανάληψη το δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το σκηνικό, η Πάφος ανέβασε πίεση, έπαιξε περισσότερο μπάλα, έφτασε φάσεις, είχε δύο γκολ της να κυρώνονται μέσω VAR του Κορέα στο 75 και το αυτογκολ του Ολιούμπιτς νομίζω ήταν στο 82. Ο Απόλλωνας έμεινε περισσότερο σε θέση άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως πήρε τη νίκη που είναι ένα μαξιλαράκι που το θέλει να είναι στην πρώτη τριάδα για την έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Το ξαναλέω, οι δύο ομάδες παίζουν τελικό κυπέλλο, οπότε μια χαρά, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Λοσάδα μίλησε για εκπληκτική εβδομάδα. Ο Σαπίντο στον τεμπούτο του ΙΤΑ είπε ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά είδα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Είδα πάθος, προσπάθεια, όχι συγγνώμη, που μου άρεσαν, είπε, μισό λεπτό. Ναι, που μου άρεσαν. Πάθος, προσπάθεια και ποιότητα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος. Λοιπόν, 7:30 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars, driving your stories.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
1: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Πίνασες,

0: προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους συμπαράμεσα εδώ στον Super Sports 104. Με ποιους συνδυασμούς το ΑΠΟΕΛ πάει Ευρώπη, πέρασαν, ξέρεις. Εντάξει, νίκες βασικά. Και από εκεί πέρα θα δείξει. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε, γιατί έχει 4 παιχνίδια ακόμα. Καλημέρα πια από ποιες ΑΕΚ, από τις 2. Α, δεν κατάλαβα, 056. Α, ο Ανδρέας, γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα. Η ΑΕΚ Λάρνακας λέγαμε πριν. Δεν είπαμε για την ΑΕΚ Αθηνών ακόμα. Λοιπόν, τα απάντησα και του 3.45 για τις προϋποθέσεις για το ΑΠΟΕΛ για την Ευρώπη. Έχει καλές προϋποθέσεις αν κάνει σε ελληνικών. Τώρα, αν θα εκμεταλλευτεί αποτελέσμα της επόμενης αγωνιστικής, θα το δούμε. Γιατί είπαμε, τα μάτς είναι Άρης ΑΠΟΕΛ και Πάφος Ομόνια. Και είναι μεθαύριο, Τετάρτη, έχει μεσοβδόμαδο μένου, έτσι, εμβόλυμη. Αν μπορώ να το πω έτσι, εμβόλυμη.

Το δεύτερο γκρουπ τα είπαμε τι γίνεται. Γενικά είναι μια ζόρικη κατάσταση για τρεις και τέσσερις ομάδες. Ομόνια Ραδίπο, Ακρίτας, Ολυμπιακός και ο Εθνικός, ο οποίος είναι στη δυσαιρέστερη θέση αυτή την ώρα. Οι άλλοι τρεις, η Ανόρθωση, η ΑΕΛ και ο Ύψωνας έχουν σωθεί, οπότε δεν υπάρχει θέμα να έχουν προβλήματα. Ο Ύψωνας θέλει ένα βαθμό, νομίζω. Είναι πέντε διαφορές. Ναι, έχει δύο αγώνες. Ναι, θέλει ένα βαθμό, αλλά σωσμένος, δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Απ' την άλλη, η Ανόρθωση. Εντάξει, η Ανόρθωση έχει στο μυαλό της την επόμενη χρονιά. Θα γίνουν αρκετά πράγματα με δεδομένη την κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε ανακοινώσεις όσον αφορά το ρόστερ και λοιπά, να δούμε ποιοι θα μείνουν, αν θα φύγουν κάποιοι παίκτες, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση με το εμπάργκο, δεν μπορείς να φέρεις ποδοσφαιριστές, άρα αν φύγει κάποιος το κενό θα είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να το αντικαταστήσεις από νεαρούς, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα περιμένουμε να δούμε. Ο Πραστίτης έκανε κάποιες δηλώσεις στην Gablenet, νομίζω, ναι, στην Gablenet. Μίλησε για διάφορα θέματα. Για τον Κίκο είπε ότι η πρόταση είναι εκεί αυξημένη, είναι στο χέρι του να πει το ναι ή το όχι. Για το εμπάργκο είπε ότι το μεγάλο άγχος το είχαμε όταν έπρεπε να ακούσουμε την απόφαση για την ενδιάμεση αίτηση. Από εκείνη τη μέρα όλες οι σκέψεις και ενέργειες ήταν με πρόνοια ότι θα επιβαλλόταν τελικά η ποινή που επιβλήθηκε. Για τον Καμορανέζη είπε ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου και ευελπιστούν ότι θα είναι μαζί τους. Έτσι, γιατί μπορεί να έρθει κάποια πρόταση για τον ίδιο, δεν ξέρω. Για τον επενδυτή βασικά δεν είπε κάτι. Είπε ότι έχει οριστεί η Επιτροπή Εξέβρεσης Επενδυτών που κάνει διάφορες ενέργειες, αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτό που θα ανακοινωθεί, ό,τι είναι να ανακοινωθεί μάλλον, θα το κάνει στην Γενική Συνέλευση. Τώρα, για το αν θα συνεχίσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του στην διοίκηση, είπε ότι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την Ανόρθωση ακέφαλη και δεν έχουν και σκοπό όμως να κλείσουν την πόρτα σε όποιον επιθυμεί να κάτσει στις καρέκλες που καθόμαστε. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης θα είναι πολύ σημαντική. Έπεται μέσα στον Μάιο, έτσι. Αυτά για την ομάδα της Αμοχώς του. Στην ΑΕΛ. Εντάξει, στην ΑΕΛ υπάρχει προβληματισμός με δεδομένο ότι το φινάλε της χρονιάς ήταν κακό. Η ομάδα θέλει αρκετά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι ρόστερ και στόχων για την επόμενη χρονιά. Έχει χαθεί το κίνητρο εδώ και καιρό. Το ότι η ΑΕΛ μετράει μόλις 2 θετικά αποτελέσματα στα 10 τελευταία μάτς είναι θέμα. Πάντως, όσον αφορά τον Ούγκο Μάρτινς, υπάρχει προβληματισμός. Ο ίδιος προχτές είπε ότι υπάρχει έλλειψη σταθερότητας και άφησε αιχμές για την ποιότητα του ρόστερ. Επαναλαμβάνω, υπάρχει προβληματισμός για τον Μάρτινς. Η οριστικοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του αποτελεί θέμα χρόνου και περιμένω να το δω να γίνεται. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει μουρμούρα στάξη αρκετών φίλων της ΑΕΛ, αλλά η διοίκηση έχει πάρει την απόφαση να τον κρατήσει και του χρόνου. Αν συμβεί αυτό, μαζί με τον Ζωέλ Νταμάχου, είναι αυτοί οι δύο κυρίως που θα χτίσουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Κυρίως, επαναλαμβάνω. Αυτή είναι η κουβέντα.

0: Αυτός ο μήνας πάντως, επειδή είναι ο τελευταίος, τελειώνει το πρωτάθλημα κλπ. Θα δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα, διότι τους προπονητές, χαμός. Να έχουμε αρκετές αλλαγές προπονητών. Στις 14 ομάδες, αν όχι οι μισές, τουλάχιστον οι μισές, θα αλλάξουν προπονητή. Δεν ξέρω πώς και τι, αλλά έχει, δηλαδή, η Ομόνοια ξέρουμε δεν θα αλλάξει προπονητή. Η ΑΕΚ δεν είμαστε σίγουροι, ο Απόλλωνας δεν θα αλλάξει. Η Πάφος εξαρτάται από το τι θα κάνει. Αν πάρει κύπελο, αν βγει Ευρώπη, είναι από τους όρους που υπάρχουν με το Σαπίντο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Το ΑΠΟΕΛ, ένα μεγάλο ερωτηματικό με τον Γκαρσία, ήδη υπάρχει μουρμούρα και καιρό. Αν δεν βγει Ευρώπη, δεν τον βλέπω τον Γκαρσία. Ο Άρης εξαρτάται, δεν έχει μιλήσει ο Λιάσος ακόμα με τους ιδιοκτήτες, αλλά και εδώ είναι ερωτηματικό. Ο Λιάσος προσπάθησε να μαζέψει όσο μπορεί την ομάδα, διότι υπήρχε πολλή απογοήτευση, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι, θα το δούμε. Στην Ανόρθωση εξαρτώνται τα πάντα από τον Καμορανέζη, τον θέλουν στην Ανόρθωση, αλλά να δούμε. Στην ΑΕΛ περιμένουμε, ο Ύψωνας, Έψιλον Θουξού, η Αραδίπου εξαρτάται, αν θα μείνει η κατηγορία που προς το παρόν φαίνεται ότι μένει. Ο Ακρίτας πήγε τώρα ο ΚΑΣ, άρα πρέπει να τον περιμένουμε να δούμε, γιατί κάνει σημαντικά, παίρνει σημαντικά αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητή, ενώ έχει υπηρεσιακό, άρα θα αλλάξει προπονητή. Ο Εθνικός θα εξαρτηθεί αν θα είναι πρώτη δεύτερη κατηγορία, μπορεί να μείνει ο Βέσκο και στη δεύτερη κατηγορία. Το Παναλίμνη, εντάξει, δεύτερη κατηγορία, Μαρκόφσκι λογικά, πλην συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν έχουν κάτι άλλο οι νέοι διοικούντες. Έχει πολλούς προπονητές που θα αλλάξουν. Φαίνεται ότι στη μισή λίστα της πρώτης κατηγορίας θα έχουμε αλλαγές. Ή σχεδόν στη μισή. Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί μου στέλνετε και πολλά μηνύματα στο Messenger, να σας προλαβαίνω. Καλημέρα στο Μάριο, τι είναι αυτό εδώ. Ο Μάριος τι λέει, άλλη καλημέρα, να μην πανηγύρει για την Ομόνοια και τον πράσινο λαό. Τόσο γρήγορα να τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν το περίμενε κανείς. Ελπίζω ο κόσμος που δεν είναι με την Αγαπούλα έχει δύο επιλογές: να αλλάξει πόλη ή να γίνει με την Ομόνοια. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα. Γεια σου, ρε Μάριε, καλημέρα. Ο Κουζάλης λέει καλημέρα, άλλη σχετικά με τον υποψήφιο βουλευτή. Η πολιτική 8 στους 10 είναι χούλιγκανς. Δεν έχει κανένα δικό, δεν ξέρω αν 8 στους 10, πάντως έχει πολλούς χούλιγκανς. Καλημέρα στο Γιώτη, καλημέρα φίλε Άλκη, ο υποψήφιος βουλευτής που έδιρε τον διαιτητή είναι αυτός που έδωσε το παιδί του στον υπουργό στο φοιτηρί, μάλλον αυτός πρέπει να είναι. Πέτρο, καλημέρα, πόνεσα και εγώ από την πουνιά, είναι το βίντεο με το ξυλοδαρμό του διαιτητή. Ναι, καλημέρα στην Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Τι άλλο, αυτά από μηνύματα, ναι, αυτά από μηνύματα, λοιπόν. Προχωράμε.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, έφυγε, πέθανε ο Στάθης Γαβάκης. Ο Γαβάκης, όσοι είστε Ολυμπιακοί και τον ξέρετε, είναι η θρυλική φωνή στο Καραϊσκάκι. Είναι ο εκφωνητής στο Καραϊσκάκι και στο ΣΕΦ. Μιλάμε για δεκαετίες τώρα, έτσι. Πέθανε χτες και θα γίνει σήμερα η κηδεία του. Θρυλική φωνή, έτσι, ο Στάθης Γαβάκης. Παραπάνω όσοι τον ξέρετε, φαντάζομαι πολλοί από εσάς που έχετε πάει Καραϊσκάκι ή ΣΕΦ, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε στα μεγάφωνα και έδινε τον τόνο στο γήπεδο. Λοιπόν, χτες στην Ελλάδα η ΑΕΚ πλέον έχει 6 βαθμούς διαφορά από Ολυμπιακό και ΠΑΟ και έκανα ένα ακόμα βήμα. Δεν τη χάλεσα, θα έλεγα, ισοπαλία. Το διπλό ήταν ζητούμενο, αλλά το Παναθηναϊκό δεν είναι εύκολο να τον κερδίσει 4 φορές μέσα σε μια χρονιά. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος από το 17 έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ήταν όμως πολύ ψυχωμένος, είχε ευκαιρίες για να πετύχει γκολ. Είχε και η ΑΕΚ, εννοείται, το δοκάρι του Κοϊτά και όχι μόνο. Έχω την εντύπωση ο Ζήνη δεν πρέπει να βγαίνει από την 11η, γιατί είναι σε σούπερ φόρμα. Το είδαμε και με τη Βαγεκάνο και με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παίξει πλέον το δίδυμο Γιώβιτς Βάργας. Ένας από τους δύο μαζί με τον Ζήνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμα βήμα. Είναι κερδισμένη χάνοντας 2 βαθμούς. Γίνεται, γίνεται. Έτσι είναι ακριβώς. Στην Τούμπα έγινε μεγάλη μάχη. Ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό. Τον έπιασε στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League. Όποιος δεν κερδίσει, μάλλον όποιος έρθει τρίτος σε αυτό το ζευγάρι και δεν πιάσει τη δεύτερη θέση, πάει Conference League, οπότε είναι μαύρα χάλια η κουβέντα. Ενώ στο Champions League, παρά το γεγονός ότι είναι το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, έχεις ευκαιρίες προφανώς να μπεις League Face είτε του Champions League είτε του Europa ή και του Conference. Λοιπόν, η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν έρμεο στις διαθέσεις του Γερεμέγεφ, πέτυχε 2 γκολ του Ζίφκοβιτς, γκολ και ασίστ και του Κωνσταντέλια. Είχε ισοφαρίσει ο Ελκαμπή, στο πρώτο ημίχρονο είχε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός με τον Παυλένκα να κάνει σπουδαίες αποκρούσεις, αλλά έμειναν στην υπεροχή του πρώτου ημίχρονου. Έξυπνη τακτική από τον Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι μας πόνεσε ο χαμένος τελικός του κυπέλου και μας δημιουργεί ένα ξεχωριστό πνεύμα Ολυμπιακός για να κερδίσουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι φαινόταν θα κερδίζαμε, χαρίσαμε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει παίκτες οι οποίοι δεν είναι για αυτό το ρόστερ. Στον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν ο Παυλένκα, ο πολύ καλός ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ, ο Ζίφκοβιτς, ο Ντέλιας και ο Κεντζιόρα ήταν πολύ καλός, θα μετώπισαν ο Πολωνός. Στον Ολυμπιακό ο Ζέλσον και ο Έσε μου άρεσαν πολύ και ο Τσικίνιο σε ένα σημείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με το 0-0 της ΑΕΚ φέρνει την ΑΕΚ στο συν-6 και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Παίζει την επόμενη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Η διαφορά, επαναλαμβάνω, είναι 6 βαθμούς. Εάν κερδίσει η ΑΕΚ και στο Καραϊσκάκι δεν έχει νικητή, παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν τα έχουν την ίδια ώρα, μισό λεπτό. Κανονικά πρέπει να τα βάλουν την ίδια ώρα ή δεν ξέρω, μισό λεπτό να το δω. Πού το λέει, παιδί μου, Super League. Super League, ούτε Super League. Ένα λεπτό να δούμε τις ώρες. Ναι, την ίδια ώρα είναι 7.30 ώρα. Την ερχόμενη Κυριακή, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αν λοιπόν σε αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε άσο τη νίκη της ΑΕΚ και Χ στο Καραϊσκάκη, που δεν, πιστέψαμε δεν το βλέπω Χ, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έρθει Χ αυτό το μάτς, τότε η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα και δεν την νοιάζει τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Έχει τρία μάτς μπόλ η ΑΕΚ μεθαύριο, αλλά με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και μετά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές πάει Τούμπα για να παίξει με τον ΠΑΟΚ και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Αυτά. Λοιπόν, αλλού τι είχαμε, να δω, στην Αγγλία έχουμε σήμερα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Everton Manchester City με φόντο την μάχη του τίτλου και Chelsea Nottingham Forest. Το Everton City είναι στις 10, το Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα. Χτες είχαμε Manchester United Liverpool 3-2. Η United επιστρέφει στο Champions League μετά από 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι η United την θες να είναι στο Champions League. Είναι ομάδα με οπαδούς παντού και αυτό το decadence των τελευταίων ετών πλέον λαμβάνει τέλος. Aston Villa Tottenham 1-2. Πολύ σημαντική νίκη για την Tottenham για την κάτω ζώνη. Και Bournemouth Crystal Palace 3-0. Η Tottenham είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά την ήττα της West Ham 3-0 από την Bradford το Σάββατο. Έτσι. Σήμερα, μάλλον εχθές, είχαμε Espanyol Real 0-2, Betis Oviedo 3-0, Getafe Vallecano 0-2, Celta Elche 3-1. Στην Ιταλία Inter Parma 2-0, Juventus Verona 1-1 και Sassuolo Milan 2-0. Μαύρα χάλια η Milan, μαύρα χάλια. Σήμερα έχει, πέρα από την Αγγλία, La Liga Sevilla Sociedad, 10 το βράδυ, σημαντικό παιχνίδι για την κάτω ζώνη. Η Σεβίλη παλεύει για την παραμονή. Cremonese Lazio 7.30 στην Serie A και 10 παρατέταρτο επίσης στην Serie A. Ρώμα Φιωρεντίνα. Αυτά είναι τα μάτς. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα, οπότε κάντε υπομονή να πάμε σε ένα δίλεπτο σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Super Sport 104.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Δεν τρέχουμε περισσότερο από τα όρια ταχύτητας της περιοχής.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Κάλεσα με αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκη Μπότ. Στο μεθυσμένη πολιτεία η Ομόνια μετά την κατάκτηση του 22ου τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία της, με την επόμενη μέρα να έχει πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά τον προγραμματισμό. Αγωνιστικά η ομάδα έχει ακόμα 4 στροφές για να ολοκληρώσει την φετινή της πορεία. Την ίδια ώρα όμως η διοίκηση έχει ξεκινήσει τα θέματα προγραμματισμού για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με δηλώσεις του Σίμου Ταραπουλούζη, έχει γίνει κίνηση για να ανανεωθεί το συμβόλαιο του ΜΑΕ. Θα δούνε το θέμα του Γιώβετης μέσα στο επόμενο διάστημα. Για το εφιστάμενο ρόστερ δεν έχει πάρθει καμία απόφαση ακόμα. Ενώνουμε το ΣΕΜ εδώ υπάρχουν καθημερινές συζητήσεις, αφού υπάρχει πρόταση από την Ομόνια με τον ποδοσφαιριστή να αποφασίζει το επόμενο διάστημα. Έχουμε άψογη συνεργασία. Αν μείνει, θα χάσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σταραπουλούζης. Δήλωσε επίσης ότι θα γίνει αξιολόγηση του ρόστερ. Όσοι φύγουν θα έρθουν. Μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό του τερματοφύλακα, αφού θέλουν να δουν τι θα γίνει και με τον Φαμπιάνο. Δύο παιχνίδια χτες με σημαντικές νίκες για τον Απόλλωνα και το ΑΠΟΕΛ. Ο Απόλλωνας επικράτησε 2-1 της Πάφου με αυτογκόλ του Λουκάσεν και τέρμα του Τομάς. Για την Πάφου είχε μειώσει ο Νταβίδ Λουίς. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις και ακυρωθέντα 2 τέρματα για την Πάφου μέσω του VAR. Ο Απόλλωνας ανέβηκε στην δεύτερη θέση πιάνοντας την ΑΕΚ στους 61 βαθμούς και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ομάδα της Λάρνακας έχασε λίγο νωρίτερα από το ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί με 1-0. Η βολίδα του Ντιέγκο Ρος από 30 μέτρα ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση σε ένα παιχνίδι που το ΑΠΟΕΛ είχε ανάγκη για λόγους βαθμολογικούς και ψυχολογικούς στο τρίποντα απέναντι στην ΑΕΚ. Με αυτή την νίκη το ΑΠΟΕΛ ξαναμπαίνει στο κόλπο της Ευρώπης με την τέταρτη θέση να βγάζει η Ευρώπη σε περίπτωση που ο Απόλλωνας κατακτήσει το κύπελο και αν το ΑΠΟΕΛ βρεθεί στην τέταρτη θέση με το φινάλε του πρωταθλήματος. Χάλιο διαιτητής ανέφερε ο Παύλο Γκαρσία. Αν παίρναμε ισοπαλία θα μιλούσαμε για το πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Σε πολλές φάσεις δεν ήταν καλός. Αν είναι ξένος πρέπει να είναι καλός, όχι ξένος από Βολιβία και τέτοια. Δεν ήταν καλός ο διαιτητής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρωγανός τεχνικός. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, η ατάκα του Χάβη Ροθάδα. Την ανόρθωση βλέπουν την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Κυριάκου Πλαστήτη, ο πρόεδρος της ομάδας είπε ότι για τον Κίκο υπάρχει πρόταση αυξημένη και είναι στο χέρι του ποδοσφαιριστή να πει το ναι ή το όχι. Για το εμπάργκο είπε ότι η ομάδα είναι καλή, έχουμε ρόστερ που θα είναι καλύτερο τη νέα σεζόν, ο κόσμος να μην ανησυχεί. Ενώ για τον Καμορανέζη ανέφερε ότι έχει συμβόλαιο και για του χρόνου και ευελπιστούν ότι θα είναι μαζί τους και την επόμενη χρονιά. Για τον ίδιο και τους συνεργάτες του και το αν θα συνεχίσουν στα διοικητικά, είπε ότι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την ανόρθωση ακέφαλη και σε μια νέα διοικητική αβεβαιότητα. Παράλληλα όμως δεν έχουν σκοπό να κλείσουν την πόρτα σε όποιον επιθυμεί να κάτσει στις καρέκλες που καθόμαστε. Στην ΑΕΛ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ούγκο Μάρτινς και πλέον μαζί με τον Ζόελ Νταμάχου να δημιουργήσουν ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο σε σχέση με την φετινή σεζόν. Η Ξυλοφάγου FC στο φινάλε του πρωταθλήματος επίλεκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ νίκησε 2-0 την ΑΠΕΠΗ Τσιλιάς και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο για την τρίτη κατηγορία την επόμενη χρονιά. Τα άλλα δύο εισιτήρια τα έχουν εξασφαλίσει εδώ και αρκετές αγωνιστικές η Αλκή και η ΑΕΚ Κελιών. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αρχικά χθες είχαμε δύο σπουδαία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Λίγη ώρα αργότερα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο ισόπαλο 0-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μετά τα αποτελέσματα η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση, με τις επόμενες 3 αγωνιστικές να κρίνουν οριστικά τον τίτλο για τον πρωταθλήτη Super League. Στην Αγγλία χτες, Manchester United Liverpool 3-2, Aston Villa Tottenham 1-2, Bournemouth Crystal Palace 3-0. Στην Αγγλία σήμερα στις 10 το βράδυ Everton Manchester City, νωρίτερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest. Στην Ισπανία, στην χτεσινή αγωνιστική Espanyol Real Madrid 0-2, Getafe Rayo Vallecano 0-2 και Celta Elche 3-1. Στις 10 απόψε Sevilla Sociedad. Στην Ιταλία, Ίντερ Πάρμα 2-0, Γιουβέντους Βερόνα 1-1, Σασουόλο Μίλαν 2-0, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Σήμερα στις 7.30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Τέλος στην Γερμανία, χτες Gladbach Dortmund 1-0, Σαν Πάουλι Mainz 1-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Café.
16: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
20: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Cheddar mild 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο, 1,40. Lidl. More to value.
22: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
23: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
24: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
1: ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
2: Flame Grilled Tastes Better.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
28: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
29: 15. Από πού θα πάμε?
28: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
29: Τι?
28: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
29: Τώρα μιλάς σωστά!
30: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Χορηγός εκπομπής η Primetel. Για νέους 18 με 30, Fiber Internet 500 Mbps και 50 κανάλια ψυχαγωγίας με μόνο 24.99 το μήνα.
32: Είσαι νέος 18 με 30. Τώρα έχεις Home Fiber 500 Mbps και 50 κανάλια τηλεόρασης με μόνο 24,99 το μήνα. Είναι όλα θέμα Home Fiber Entertainment από την Primetel. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε με τα του καιρού, διότι είπαμε έχει ένα πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Όσο αφορά το σκηνικό, δεν έχει ζέστη. Τον αντίον είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό. Βρέχει κιόλας αυτήν την ώρα εδώ στα Λατσιά. Όχι πολύ δυνατά, αλλά βρέχει. Όπως έβρεχε για πάρα πολλές ώρες από χτες. Ο καιρικός μας αναλυτής του Τάσου Ραδιακόνου στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
33: Καλημέρα, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
33: Εντάξει, ζούμε έτσι λίγο και το ψάχνω και από χθες και δεν βρίσκω κάτι καταγεγραμμένο να έχει ξαναγίνει κάτι.
0: Είμαι λογικό αυτό. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Στην Ελλάδα χιόνισε, αλλά χιόνισε καλά στα βουνά.
33: Εντάξει, στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο βόρεια πάνω, ας πούμε, και πιο ψηλά τα ορεινά. Άντε. Αλλά σε εμάς εδώ στην Κύπρο, εντάξει, δεν είναι και...
0: Πόσο χιόνι έχει πάνω?
33: Έχει 18 εκατοστά, δηλαδή έχει, όπως αρκετό. Πάμε...
0: Στην χιονίστρα ή κάτω στην πλατεία?
33: Για χιονίστρα.
0: Για χιονίστρα μιλάμε, οκ. Okay.
33: Εκεί πάνω που είναι το χιονοδρομικό κύμα πάνω το ύψος.
0: Ναι.
33: Πέραν των 1800 μέτρων έχει και 18 εκατοστά χιόνι, οπότε για μήνα Μάιο είναι, δεν νομίζω να υπάρχει. Να έχει
0: όχι, όχι, κάτι, και εγώ νομίζω πιο δύσκολο, ναι.
33: Θα δούμε, αν μάθω αν έχουμε κανέναν παλιό, κανέναν παππού.
0: Μα πάλι είναι, νομίζω δεν θα θυμούνται, είναι και εύκολο με την Πρωτομαγιά τώρα. Τέλος πάντων, πάντως είναι... Είναι ωραίο το σκηνικό γιατί πήγε να ανεβάσει την προηγούμενη ομάδα θερμοκρασίες, δηλαδή είχε ζεστή και ξαφνικά πήγαμε σε αυτό το σκηνικό, οπότε προλάβαμε, να, μάλλον δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα, να κρύψουμε τα χειμωνιάτικα.
33: Ναι, ετοιμάζεσαι όμως.
0: Ναι. Θα έχουμε από πότε ανώδες θερμοκρασίας?
33: Εντάξει, για σήμερα Δευτέρα θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι σήμερα έτσι οι βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού. Δεν αναμένεται μόνο νομίζω κάτι ακραίο, κάτι έντονο ή ισχυρό. Οπότε θα υπάρξει μια σχετική ηρεμία. Όσο πάμε προς το απόγευμα βράδυ, πολύ περιορισμένες βροχές, δεν φαίνεται κάτι στο νησί μας. Επανερχόμαστε αύριο την Τρίτη για κάτι τοπικό μεσημέρι προς απόγευμα σε ορεινά περιοδία προς περισσίες εσωτερικού και ανατολικά για κάποια άνετη βροχή και καταιγίδα, αλλά τοπικά φαινόμενα πλέον. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές μέχρι 20 βαθμούς, περίπου 21 στο εσωτερικό, 19-20 στα παράλια, 4-10 πάνω στα ορεινά, στον Ολύμπο είναι και πιο χαμηλή. Ο άνεμος παραμένει ενισχυμένος κατά διάρκεια της ημέρας σήμερα, θα αρχίσει από το απόγευμα και μετά να παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης. Και από Τετάρτη και μετά σταδιακά η θερμοκρασία αρχίζει την ανιούσα, δηλαδή θα αρχίζει να ανεβαίνει, οπότε Παρασκευή προσεγγίζουμε τους 30, θα ο Κυριακό ξεπερνούμε και τους 30, μπορεί να πάμε 32 και 33, θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει και φαίνεται ότι θα έχει και περαιτέρω άνοδο την επόμενη εβδομάδα, δεν αλλάξει κάτι. Άρα δείχνει τώρα ότι έρχεται με πολύ όρεξη το θερμόρευμα αέρα για να μας ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία.
0: Να χαρά. Παππού ψάχνουμε, Αυγουστίνος μας προέκυψε. Μας λέει ότι χιόνισε το 1992 στο Τρόοδος 7 Μαΐου. 7 Μάλιστα. Μαΐου. Πριν από 30 και χρόνια, 34
33: το
0: χρόνια.
33: Το ψάχνω όμως για να το βρω και δεν το βρίσκω. Κάπου καταγεγραμμένο μέσα. Τώρα το δούμε. Εντάξει, αν έκανε, θα το μάθουμε.
0: Ναι.
33: Όταν δεν ξέρω ακριβώς θα δείξει. Αν ήταν 32, μιλάμε για
0: 24 χρόνια.
33: Όχι ρε, αφού έχουμε
0: 34 χρόνια, αφού 34, είπα πριν 34.
33: Ναι, τώρα, αλλά επειδή το έψαχνα και δεν βρίσκω κάτι, θα δούμε.
0: Ναι,
33: εντάξει. Από ας απολαύσουμε ακόμα λίγο αυτό το επιτυλίγο του κύριου Κωστινικό, γιατί είπαμε ότι έρχεται άνοδος και εντάξει, όσο και να πούμε, όσο και να πάρεις, ότι θα έχεις καλές βροχές τον Μάιο,
0: ναι,
33: αλλά νομίζω θα είναι βροχές όπως είναι τον Μάιο, που είναι οι τοπικές καταιγίδες.
0: Όχι, κάτι το ίδιο εδώ, ναι.
33: Ναι, που δεν είναι μέχρι 30 μέτρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάτι άλλο, αυτά νομίζω, είμαστε ok.
33: Νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα, εντάξει, ναι. Δεν δείχνει κάτι λίγο. Ωραία. Το παρόν κάτι άλλο.
0: Ωραία. Καλή δουλειά, θα σας ευχαριστώ.
33: Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε τη Στέλλα, θα δούμε αν την έχουμε σε λίγο. Προς το παρόν δεν την έχουμε εντοπίσει, οπότε πάμε λεμεσό στον Παύλο Περιγκάλη να συζητήσουμε περί Απόλλων Πάφος 2-1. Και όχι μόνο, Παύλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Από την χειμωνιάτικη βροχερή Λεμεσό, καταρακτώδης η βροχή που πέφτει.
0: Μα έχει πολύ βροχή αυτή την ώρα.
3: Α, ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Όλο το βράδυ έβρεχε, δηλαδή από τα μεσάνυχτα και μετά. Δυνατή, σφοδρή ανέμη όλο το βράδυ. Σήκωσε τα πάντα που λέει ο λόγος. Και αντί Τετάρτη Μαΐου, νομίζω είναι Τετάρτη Ιανουαρίου, Τετάρτη Φεβρουαρίου.
0: Ναι, αυτό μάλιστα.
3: Όλο το βράδυ, σήκωσε τα πάντα που λέει ο λόγος. Και αντί Τετάρτη Μαΐου, νομίζω είναι Τετάρτη Ιανουαρίου, Τετάρτη Φεβρουαρίου.
0: Ναι.

0: επικίνδυνοι, κίτρινες προειδοποιήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Απόλλωνας, κερδίζοντας χθες την Πάφο με 2-1 και αύξησε για τη μεταξύ τους διαφορά βαθμολογικά ομιλούντες Άλκη. Πήγε στο σύν 6, έπιασε και την ΑΕΚ στην δεύτερη θέση, την οποία θα αντιμετωπίσει μεθαύριο στη Λάρνακα στην Αρένα. ΑΕΚ Απόλλωνας μεθαύριο Τετάρτη στις 7 η ώρα.
1: Η επόμενη
0: αγωνιστική ακριβώς. Και πάνω σε αυτό ο Ερνάλος Σάδα εξέφρασε τα παράπονα του, ότι είναι
1: το
0: πολύ εξαντλητικό το πρόγραμμα, αλλά από τη στιγμή που είναι οι βουλευτικές, 24 του μήνα...
1: Τα ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι στενά τα περιθώρια, μπορείς να κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς. Έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα όλα στην Ευρώπη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εξ ανάγκης αυτό το πιεστικό πρόγραμμα, και δεν είναι μόνο για τον Απόλλωνα, είναι για όλες τις ομάδες, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Εντάξει, ο Απόλλωνας μπήκε δυνατά, προηγήθηκε νωρίς το 10 με το αυτογκόλ του Λουκάσεν, διπλασίασε τα τέρματά του αργότερα με τον Μπράντον Τόμας.
1: Πώς τον έστω ο Απόλλωνας?
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Στην επανάληψη...
1: Πίεσε Πάφος, αμήνθηκε περισσότερο.
0: Πίεσε πάρα πολύ Πάφος, ναι, ήταν απόλυτα λογικό, ήθελε να φτάσει σε κάποιο γκολ που θα της έδινε και βαθμολογικό όφελος μέσα στο στάδιο Αλφαμέγα. Της ακυρώθηκαν 2 γκολ με την παρέμβαση του VAR, δανός διαιτητής, επίσης δανός στο VAR χθες στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας πάντως ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, ήταν πολύ δυνατό και ξέφυγε και του Δανού κάπως η κατάσταση. Κυρίως
1: δεν το είδαμε προσοχή, γιατί έβλεπα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός περισσότερο.
0: Ναι, πάνω στον πειθαρχικό κυρίως τομέα, να το πω έτσι, του ξέφυγε του Δανού διαιτητή. Πάντως, όπως είχα επισημάνει σε κάποια στιγμή της μετάδοσης μας του συγκεκριμένου αγώνα, μέσα από το χθεσινό παιχνίδι έδειξαν οι δύο ομάδες, μας έδειξαν μάλλον τι να περιμένουμε στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου, όταν θα κοντραροχτυπηθούν για τον δεύτερο εγχώριο τίτλο. Εκεί παίζεται ένας τίτλος, Άλκη. Άρα θα έχει πάρα πολύ δύναμη ο τελικός και όποιος αντέξει, όπως λέμε. Εντάξει, υπάρχει τώρα ανησυχία στον Απόλλωνα για το πρόβλημα που προέκυψε με τον Πέντρο Μάρκες.
1: Δηλαδή.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ζήτησε αλλαγή ο Πορτογάλος επιθετικός, ένιωσε ένα σφίξιμο από ό,τι μάθαμε μετά το τέλος του αγώνα και ίσως προληπτικά τον απέσυρε αμέσως ο Ερνάν Λοσάδα. Θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι η σοβαρότητα του προβλήματος που ενέσκυψε με τον Πέντρο Μάρκες. Στα θετικά είναι ότι στην αποστολή του χθεσινού αγώνα επανήλθε μετά από 1,5 μήνα απουσίας ο ΛΑΜ. Ακόμα μια επιλογή για τα μετώπιστε μέσα στο βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει ο Απόλλωνας, γιατί μετά την Τετάρτη ο Απόλλωνας θα υποδεχτεί την ερχόμενη Κυριακή στο στάδιο Αλφαμέγα τον ΑΠΟΕΛ.
1: Έτσι
0: είναι συνεχόμενες οι υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι ρυθμιστή σε περίπτωση του ΑΠΟΕΛ τερματίσει τέταρτο της Ευρώπης του ΑΠΟΕΛ, γιατί αν πιάσει το κύπελο ο Απόλλωνας, τότε η τέταρτη θέση με το αν πάει το ΑΠΟΕΛ στη θέση θα βγει η Ευρώπη.
0: Σωστό. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ χθες έβαλε σε μπελάδες την Πάφο περισσότερο, γιατί σμίκρινε η διαφορά. Πήγε στο συν 3 πλέον η διαφορά, μάλλον στον πλη 3 είναι το ΑΠΟΕΛ από την τέταρτη θέση. Εντάξει, στον Απόλλωνα υπάρχει ικανοποίηση για την νέα επιτυχία. Είναι στους 61 βαθμούς όσους έχει και η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως, πληροφορίες τις οποίες μεταδώσαμε και χθες κατά τη διάρκεια της μετάδοσής μας αναφέρουν ότι ίσως την εβδομάδα που έχουμε μπει από σήμερα να έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά το κομμάτι ανανεώσεων σε συμβόλαια που λήγουν τον Μάιο, όπως είναι οι περιπτώσεις Κουν, Βέισπεκ και Κβίτα. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είναι πολύ κοντά στο να βγουν και επίσημα φιρμάνια, όπως λέμε, για την ανανεώση των συνεργασιών. Ναι, προς τα κύπα η κουβέντα. Άρα είμαστε εν αναμονή και αυτού του κεφαλαίου στον Απόλλωνα.
1: Ωραία. Η Πανάθα.
0: Εντάξει.
1: Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Ενώ
0: ναι,
1: το
0: με 10 ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει θέμα, γιατί πολλοί λένε να χαριστεί κλπ. Καμία ομάδα δεν χαρίζεται σε καμία.
0: Δεν το έχουν καταλάβει αυτό πολύ. Είναι μεγάλες ομάδες με τεράστια ιστορία, με πολύ κόσμο. Έτσι και οι τέσσερις του κέντρου, να το πω έτσι, ναι, όπως λέγανε παλαιότερα. Εντάξει, είχα μόνο το δεύτερο ημίχρονο, για να σου είμαι ειλικρινής. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός, παρόλο που έμεινε από το 17 με 10 παίχτες. Εντάξει, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ με την ήττα του Ολυμπιακού έχει πάει στο συν 6, άρα είναι στο χέρι της ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: αν θα πάρει όχι το πρωτάθλημα. Εντάξει,

0: Την Κυριακή είναι, έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ το πρόγραμμα. Οπότε θα δούμε σε αυτή η προαθλήτρια. Στο μπάσκετ νομίζω ότι ο Τσάσερος αρχίζει και δείχνει τα δόντια του. Έκανε το break μέσα στην Παλένθια, δύο νίκες πάνω στους Ισπανούς. Επόμενο ραντεβού την Τετάρτη στο ΆΚΑ για να καθαρίσουμε και αυτή την υπόθεση.
1: Ωραία. Παύλο, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε
1: όλους. Καλημέρα. Αυτά από τον Παύλο Πελεγκάρη όσο αφορά τα του Απόλλωνα. Νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut για διπλή απόλαυση, με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust, γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί dipping sauce της επιλογής σου. Μην τη χάσετε, είναι για περιορισμένο διάστημα. Η Pizza Hut είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής από την αρχή μέχρι και το φινάλε, δηλαδή μέχρι τις 10 περίπου. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, δυστυχώς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε την Στέλλα, οπότε θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον κύριο Πογιατζή.

0: Σας έχω και δωράκι σινεμά με την απόλυτη περιπέτεια δράση, η νέα ταινία In the Grey, στη σκηνοθεσία του Guy Ritchie, που φέρνει εκρηκτική δράση, ανατροπές και χιούμορ. Μια μυστική ομάδα πρακτόρων. Ακούστε τώρα. Μια αποστολή που μοιάζει αδύνατη και ένα παιχνίδι εξουσίας. Ο Super Sport FM σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την avant-premier της ταινίας Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την ταινία In the Grey. Στα ελληνικά λέγεται Γκρίζα Ζώνη, στη μεγάλη οθόνη. Στέλνετε ένα μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Γκρίζα Ζώνη. Αυτό θα γράψετε, γράψτε αυτό ή στα αγγρίκληση ή ελληνικά, Γκρίζα Ζώνη, και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση. Θα δώσουμε αρκετές διπλές προσκλήσεις. Πρεμιέρα 13 Μαΐου στο Kay Cineplex στην Λευκοσία και από 14 Μαΐου σε όλους τους κινηματογράφους. Άρα εσείς θα πάτε να δείτε την avant πρεμιέρα, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Έτσι, και εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, πώς βλέπεις την μάχη στην Αγγλία για το πρωτάθλημα? Στα ίσια, πάει μέχρι τέλους. Εντάξει, η City αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πίσω, έτσι, με 2 παιχνίδια λιγότερα. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις παιχνίδι, προφανώς. Και έχει σήμερα την Everton εκτός, δύσκολο μάτς, έτσι, Everton εκτός. Καλημέρα στο φίλο τον 249, καλημέρα, πόσες αγωνιστικές μένουν στην Ελλάδα? 3. Η ΑΕΚ έχει, να σας τις πω, έχει ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Η επόμενη είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Και η τελευταία αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, Ολυμπιακός. 3 στροφές, άρα. Οπότε, ναι, γίνεται χαμός. Η ΑΕΚ έχει σημαντικότερο προβάδισμα, έτσι, με αυτούς τους 6 βαθμούς. Ο έντελειος. Καλημέρα, Αλκείο, ο ύμνος της πρωταθλήτριας. Παίξαμε έκοστη πρωί-πρωί. Παίξαμε πρωί-πρωί τον ύμνο της πρωταθλήτριας, Ομόνιας. Εννοείται, έχουμε πει, όταν παίρνει μια ομάδα πρωτάθλημα ή κύπελο στην Κύπρο, θα ακούγεται ο ύμνος της νωρίς-νωρίς, πρωί-πρωί. Οπότε με το καλημέρα είχαμε ύμνο Ομονιάκας. Λοιπόν, ο Αυγουστίνος μου στείλε φωτογραφία για από τα χιόνια στο Τρόοδος. Γεια σου, Αυγουστίνο. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης λέει αυτός ο κύριος ο... Ποιον είναι Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, για πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Είσαι νέος 18 με 30. Τώρα έχεις Home Fiber 500 Mbps και 50 κανάλια τηλεόρασης με μόνο 24,99 το μήνα. Είναι όλα θέμα Home Fiber Entertainment από την Primetel. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
8: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
9: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα. Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
10: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
9: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
10: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
9: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
10: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
11: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μην ακολουθεί. Οδίγα.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
2: Ρίχνετε η μαγιά σας.
1: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής η Primetel. Για νέους 18 με 30, Fiber Internet 500 Mbps και 50 κανάλια ψυχαγωγίας με μόνο 24.99 το μήνα.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Επέστρεψε η Tottenham Malky. Ήταν σημαντική νίκη διότι εκμεταλλεύτηκε το 3-0 της West Ham, την ήττα της από την Bradford το Σάββατο με την Aston Villa χτες 2-1 και είναι πάνω από τη ζώνη του επιβασμού αυτήν την ώρα. Ένα βαθμό μεν, ένα βαθμό. Εντάξει, έχει ακόμα αγωνιστικές στην Αγγλία. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Αντρέα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Αρκή. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους.
13: Θες κανένα ύμνο της Ομόνοιας, γιατί παίξαμε το πρωί. Να ξαναβάλουμε άλλη μια φορά.
14: Νομίζω αυτό το φινάλε του αθλητικού
13: ρεύματο. Στο φινάλε αυτή τη ώρα ή στο ξεκίνημα τη τρίτη ώρα.
14: Ό,τι θέλετε.
13: Ο εσύ θα μου πει. Πότε δεν ακούσει ύμνο Ομόνοιας. Θα παίξει anyway δύο φορές.
14: Και να στείλει ο κόσμος να στείλει μηνύματα να μας πει πότε το προτιμά.
13: Το, στο τέλος. Εντάξει.
14: Α, περιμένουμε μηνύματα.
13: Εντάξει. Να πει σε, ή τώρα σε 20 λεπτά, δηλαδή πριν το τέλος της ώρας.
14: Για να ξέρω.
13: Ναι, ή μετά τη μόλις επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα. Λοιπόν, γιατί έχει άλλη παρέα. Την πρωινή ακούσατε τον ύμνο. Τώρα πρέπει να πάμε και στη δεύτερη φουρνιά των ακροατών.
14: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα νέο.
13: Έχει κανένα νέο.
14: Κάθεσαι. Πήγα μπάσκετ το Σαββάτο.
13: Κεραυνό. Με την ΑΕΛ.
14: Κεραυνό ΑΕΛ.
13: Γι' αυτό κέρδισε ο Κεραυνός.
14: Κεραυνός ΑΕΛ. Πήγα μπάσκετ και χάρηκα. Είδα φίλους. Πήγα με τον φίλο μου τον Κώσταν εκεί, τον Μπαρκαδόρο. Γνώρισα καταρχάς την Πέμπτη τον Βασιαλή, τον Ιωάννη που ήρθε εκεί πια. Μπάσκετ πολύ σα του Κεραυνού.
13: Δεν το ξέρω.
14: Ναι, έχει αρκετού Κύπριου ο Κεραυνός.
13: Εννοεί τώρα, στο ρόστερ τώρα.
14: Τώρα,
13: ναι,
14: τώρα.
13: Ναι,
14: ο Σάιμον ο εξαιρετικό. Σάιμον Μιχαήλ. Το ξέρει, σπουδαίο. Ο Νικός Στυριανού. Πολύ καλός.
13: Ναι. Είναι και ο μικρός, όπως θα λένε.
14: Τίνκας.
13: Ναι, ο Τίνκας.
14: Ωραίο, ο Τίνκας. Μα βάζει κάτι τρίποντα ο Τίνκας.
13: Να τον κρατήσουνε.
14: Ναι, μα δύο τα αδερφιά Τίνκας.
13: Ο μικρός, δεν ξέρω τι ηλικίες έχουν. Δεν ξέρω αν είναι και δύο μικροί.
14: Ναι.
13: Ο Αγούσιος είναι παιχτούρα ο μικρός.
14: Βασιαλής, έχει καλή ομάδα ο Κεραυνός. Πολύ καλή ομάδα. Βρεθήκαμε με τον
13: Πάρη. Αλλά το πάρει ΑΕΚ.
14: Εντάξει.
13: Έτσι φαίνεται.
14: Έτσι, πιο φαίνεται, καλή ομάδα.
13: Έτσι μου λένε. Δεν ξέρω.
14: Έχει πλέον έκτημα έδρα.
13: Εγώ είμαι του. Μ' αρέσει το μπάσκετ, αλλά το παρακολουθώ.
14: Μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ και θα πηγαίνω πιο συχνά. Είδα και μετά από χρόνια τον Πάρη τον Παπαέλληνα, να μιλήσαμε. Να γιορτάσετε 100 χρόνια τον Κεραυνός φέτος.
13: Τέλεια.
14: Είδα τον Λουίν τον Δημητρίου, ο οποίο.
13: Ο οποίο ήταν ο νέο πρόεδρο.
14: Ναι. Λουίν μιλήσαμε. Με τον Αντρέα Κυπριανό, πολλού γνωστού. Είναι οικογενειακό το περιβάλλον στον Κεραυνό. Ξέρει, είναι τη Σιπαλμόνη για κύρα.
13: Όπω το λέω.
14: Δηλαδή, μου έλεγε ο φίλο μου Κώστα ότι πήγαινε το Αποέλ πριν λίγο καιρό. Και εσύ ήταν το γήπεδο να πήγαινε το Αποέλ. Κατάλαβε.
13: Είναι οικογενειακό το κλίμα.
14: Ναι, οικογενειακό το κλίμα. Μετά να βγει έξω, πιει τον καφέ σου. Πολύ ωραία. Μου άρεσε.
13: Ο Πασιαλής λέει είναι γιος του Χρήστου και ο θείος του Μάριου έπαιζε στον Εθνικό Άχνα.
14: Ο γιος του Μάριου είναι.
13: Α, ο γιος του Μάριου.
14: Ναι, ναι.
13: Και ο παπάς στον Εθνικό Άχνα.
14: Στον Εθνικό Άχνα. Είδα και τον παπά του. Μιλήσαμε. Γιος του Μάριου. Και του Μάριου του Πασιαλή. Που έπαιξε ένα Εθνικό Άχνα. Πέρασε και από την Ανόρθωση. Και δεν χάνει παιχνίδι ο Μάριος. Έρχεται με τη μαμά, με τη σύζυγό του. Ναι. Γιος του Μάριου.
13: Να σκέλεσαι για μπάσκετ, η ομάδα μου στο NBA πέρασε στα ημιτελικά της Ανατολικής ζώνης, Ανατολικής περιφέρειας Φιλαδέλφια. Πέταξε έξω τη Βοστόνη που ήταν φαβορή. Ήταν 3-1 η σειρά των αγώνων.
14: Έγινε 4-3.
13: Ναι,
14: το είδα.
13: Και αυτοί οι κλαψιάριδες της Βοστόνης, η οποία είναι η πιο ευνοημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια στο NBA, πλέγανε ότι έπεφτε κάτω Εμπίντ, τον φωνάζαν οι διαιτητές, τους φυρίζαν πελάρες. Περαστικά του, δηλαδή.
14: Είδαμε και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ήταν.
13: Εννοείς την Ευρωλίγκα.
14: Το δεύτερο, ναι. Ήταν πέμπτη, επειδή είπαμε.
13: Ναι.
14: Ήταν.
13: Και τώρα θα γίνει το 3-0. Και οι δύο νομίζω θα το κάνουν. Και ο Ολυμπιακός δεν θα το
14: κάνει. Και ο Ολυμπιακός να το κάνει. Αφού έτσι.
13: Και παίζει και ο Τζέιμς στους άλλους.
14: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ.
13: Κάνει τον Παναθηναϊκός. Πρέπει να κάτσει να χάσει δύο παιχνίδια. Για να κερδίσει. Περίμενε. Για να μπορεί ο Γιάννα Κόπουλος να πάει στο Final Four.
14: Όχι, να πάει να ρισκάρει εκτός έδρας. Έκανε υπερπροσπάθεια.
13: Αφού είπε να το φέρουν στο Σούνιο το.
14: Πολύ καλή ομάδα η Βαλενθία.
13: Η Βαλενθία είναι καλή ομάδα.
14: Απλά ο Παναθηναϊκός ήταν η παίχτη.
13: Πρώην καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός.
14: Ναι. Καλύτερους παίχτες.
13: Καλύτερους παίχτες, sorry.
14: Ναι. Δηλαδή αυτός ο Ντέιβις προχτές ήταν καταπληκτικός. Ο Σόρτς έναν άλλο τώρα είναι. Τέλος πάντων, αυτά και για τον μπάσκετ. Η Ομόνια πανηγυρίζει πανάξια τον 22ο τίτλο της. Πραγματικά ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ο φίλαθρος κόσμος που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Απόλαυσε το θέαμα που έδωσε, προσέφερε φέτος η Ομόνια. Δεν αφήσε τίποτε στην τύχη. Από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που άρχισε η αντεπίθεσή της, ήταν ο καλπασμός της ήταν μοναδικός. Υπερήχε σε όλους τους τομείς, επίθεση, άμυνα, στις νίκες, στους σκόρερς, στο θέμα που προσέφερε, στο βάθος που είχε στο ρόστερ. Πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την επιτυχία της Ομόνιας, η οποία ήρθε πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα υπολόγιζαν. Δηλαδή η Ομόνια, αν προσέξει άνετα, είπαμε για τους 80 βαθμούς συν 80 να πάει, μπορεί να πάει και πολύ πιο πάνω, εξαρτάται πόσο ενδιαφέρον θα επιδείξει τώρα και τη διάθεση.
13: Οι παίχτες δεν έχει τσάντα να μην έχουν διάθεση.
14: Να σου πω, Βάλκη, τώρα ας πούμε παίζει με την Πάφο. Είναι δύο-τρεις παίχτες έξω. Καταρχάς είναι έξω ο Κουλυμπαλή, ο Ευάντρο και ο Παναγιώτου.
13: Σωστό.
14: Συγγνώμη, δηλαδή ο Σεμέδο δεν θα προσέχει πλέον η έννοια του αλίμου.
13: Και δεν παίζει κιόλας σε κάποια μάτς.
14: Ναι, δεν, ο Μαέ δεν θα προσέξει πλέον, γιατί έκανε μια καταπληκτική χρονιά. Καταλαβαίνεις, ο στόχος επιτεύχθηκε. Δεν μπορεί να παίζεις με το ίδιο πάθος και με την ίδια συγκέντρωση. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανένα σούπερ στάρ της ομάδας, ενώ ως πριν δύο μήνες ήταν ο Σεμέδο, αυτή τη στιγμή είναι ο Μαέ, ο οποίος έφτασε 23 γκολ που έχει στο πρωτάθλημα. Ο Μαέ 23.
13: Ναι,
14: ισοφάρισε τον Ντάρπι Σάιερ και είναι βέβαιο ότι θα τον ξεπεράσει. Και 17 ο Σεμέδο. Έχουν και οι δύο πολλές ασίστ. Είχα συμμετοχή και στην Ευρώπη. Ήταν πραγματικά ένα αχτύπητο δίδυμο που έχει πολλά χρόνια να δούμε έτσι τόσο αποτελεσματικό. Βέβαια σε μικρότερη εμβέλεια είδαμε, αλλά σε πρωταθλήτρια ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να δούμε τέτοιο.
13: Έξε, η Ομόνια, χθες ο Ταραπουλούς με κάποιες δηλώσεις που έκανε, είπε ότι βασικά έχουν ήδη ξεκινήσει κουβέντα με τον Σεμέδο που θα τον περιμένουν. Έτσι του έχουν προσφέρει.
14: Θα τον περιμένουν. Τους ζήτησε να τον, και θα τον περιμένουν.
13: Ναι, έχουν συζήτηση με τον, πώς το λένε, με τον ΜΑΕ για ανανέωση του συμβολαίου, επέκταση του συμβολαίου.
14: Μάλιστα.
13: Ο Φαμπιάνο είναι μια ειδική περίπτωση. Που λογικό είναι αυτό.
14: Ναι.
13: Περιμένουν να δουν πώς και τι.
14: Μα ο ίδιος είπε ότι έχω πολλά χρόνια ακόμα. Λέει. Τον διάβασα μια δήλωσή του.
13: Πάντως η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αν θα μείνει όχι και όχι, αν θα μείνει, αν θα παίξει όχι, είναι άλλη κουβέντα. Θα το δούμε. Προφανώς είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει, θα έχει συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ομόνια έχει εκκρεμότητες οι οποίες θα λυθούν αυτό το μήνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Συν της άλλης είπε ότι μας ενδιαφέρουν παίκτες από το πρωτάθλημα της Κύπρου.
14: Ναι.
13: Είναι λογικό αυτό.
14: Είναι λογικό.
13: Ναι,
14: λογικό,
13: ναι. Λογικό.
14: Αλλά πραγματικά πρέπει να σταθούμε και στον κύριο Μπέρκ, ο οποίος ευελτίωσε πάρα πολύ κάποιους παίκτες, όπως με πρώτον τον Μασούρα, τον Κίτσο, ήταν ένα πληρωματική πέρσι και οι δύο. Το Μάριστο τον ανέβασε πάρα πολύ. Τον Ευάντρο, η αποκάλυψη ήταν ο Ευάντρο.
13: Ο Ευάντρο ήταν σπουδαίο.
14: Του έφυγαν παίχτες που ήταν βασικοί. Ο Στεπίσκι, ο Λοΐζου, ο Χαμάς. Και το είπα ακόμα μία φορά. Η Ομόνια έφτιαξε τέτοια ομάδα, ο Μπέρκ, που η ομάδα κάνει τους παίχτες. Δηλαδή όποιος και να μπει μέσα προσαρμόζεται. Όποιος και να μπει μέσα τον ταιριάζει στη χημεία της ομάδας. Βλέπεις, μπήκαν τελευταία παραδείγματος χάρη ο Μπάλκοβιτς, δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Από το πρώτο παιχνίδι.
13: Που ήταν ερωτηματικό, γιατί είναι παίκτης του Ιανουαρίου. Εντάξει, λογικό.
14: Ήταν
13: ερωτηματικό.
14: Είχε πολύ μεγάλη συμβολή ο κύριος Μπέρκ.
13: Ξέρεις, όταν είσαι σίγουρος ή σχεδόν σίγουρος πρωταθλητής εδώ και 2-3 μήνες, γιατί νιώθεις, παιδί μου, ότι είσαι καλύτερος ομάδα, ότι θα το πάρεις το πρωτάθλημα. Υπήρχε αυτή η προσμονή, ήταν λογικό και το ξέσπασμα του κόσμου.
14: Ναι.
13: Ήταν χιλιάδες αυτοί που βρέθηκαν.
14: Ναι, χιλιάδες, ναι. Δικαιολογημένα.
13: Ήταν όλο το Σάββατο από το πρωί. Μπι, χαμός.
14: Εντάξει. Επίσης οι προσήγες του ΜΑΕ και του Τάνκοβιτς, ο Τάνκοβιτς παρόλο που άργησε λίγο να προσαρμοστεί.
13: Τάνκοβιτς στην αρχή, αφού μουρμουρούσαν κάποιοι που τον φέρατε και τον φέρατε και δεν ταιριάζει.
14: Μέχρι που του βρήκε τη θέση του Ομπέρκ.
13: Και μετά καλή νύχτα.
14: Ναι. Διότι τον έβαζε λίγο στα άκρα προς τα δεξιά και δεν τα
13: έκανε. Ο Τάνκοβιτς είναι πίσω.
14: Είναι πίσω από το
13: σέντερφορ.
14: Και βγήκε. Δηλαδή διαρωτάς, γιατί η Πάφος έκανε αυτόν τον δώρο στην Ομονία. Ήταν δώρο πραγματικά. Ήταν δώρο. Ο ελεύθερος πήγαινε στην Ομόνια, ήταν δώρο. Και δεν μπόρεσε η Μπάφο να αναπληρώσει ούτε τον Ντάγκοβιτς ούτε τον Ζάιρο. Εντάξει, η Ομόνια ήταν και όριμη. Πέραν του γεγονός ότι μπορεί να την πει και πλήρη για τα κυπριακά δεδομένα, πλήρης, ήταν μια πλήρης ομάδα για τα κυπριακά δεδομένα, έπαιξε ντρομερό ποδόσφαιρο. Για μένα, όπως και για πολλούς άλλους, ήταν η καλύτερη ομάδα των τελευταίων πολλών χρόνων.
13: Δεκαετιών.
14: Μπορεί να το πει και αυτό.
13: Δεν μπορεί. Ήταν καλύτερη η Ομόνια που πήρε το πρωτάθλημα με το Λεμονί.
14: Όχι.
13: Όχι. Μποντιάτης.
14: Γεια σας.
13: Καταφωνεί και η Ομόνια.
14: Ναι. Πράγματι είχε πολλά αστέρια και εκείνη η Ομόνια. Πάρα πολλά.
13: Ήταν και. Βάλαν και πιο ακριβό το ρόστερ.
14: Για τα δεδομένα τότε ήταν
13: πάρα.
14: Μιχάλης Κωνσταντίνου, Μακρύδης,
13: ο Κάς,
14: ο Αλονεύτης.
13: Ήταν ακριβό το ρόστερ.
14: Πολλά ακριβό το ρόστερ.
13: Και γενικά δεν είναι πολλά λεφτά. Με τα γνωστά συνεπακόλουθα. Ήταν η καλύτερη όμως αυτή η ομάδα εδώ τώρα.
14: Πρέπει να σου πω ότι πάντα το έλεγα τα καλύτερα. Ο Σταύρος Παπασταύρου άλλαξε επίπεδο την Ομόνια.
13: Παρόλο που κάποιοι γκρινιάζουν ακόμα και τώρα.
14: Νομίζω. Υπάρχουν κάποια ακόμη. Κοίτα, η δική μου άποψη είναι ότι ο Σταύρος Παπασταύρου άλλαξε επίπεδο την Ομόνια. Δηλαδή έφερε τον πλήρη επαγγελματισμό στην ομάδα.
13: Ναι.
14: Οι αποφάσεις του σχεδόν όλες ήταν σωστές.
13: Και απερνάνε από ένα.
14: Ναι, η περσινή απόφαση του να μείνει με τον Αναστασίου ήταν λαθασμένη και το πλήρωσε. Αλλά την τελευταία χρονιά ήταν.
13: Εντάξει, με τον Αναστασίο από ένα σημείο και μετά ήταν.
14: Από ένα σημείο. Ενώ στην αρχή. Τον πήρε για ένα μήνα.
13: Ναι, τον πήρε. Ναι,
14: για προπονητή σου.
13: Ενώ στην αρχή ξεκίνησε. Ναι. Okay, μετά.
14: Ναι, για ένα μήνα. Ναι. Ναι.
13: Ας πω κάτι. Πέρσι, όταν. Θυμάμαι την ατάκα του Ξούρουπα πέρσι σε ένα podcast που είχαμε κάνει στο Talkers. Μου είπε. Μην εκπλαγεί να κάνουν άγαλμα του Παπασταύρου στο Ηλίας Πούλος.
14: Ναι.
13: Ναι. Μα άμα συνεχίσει έτσι. Κάνει τα έργα. Κάνει γήπεδο. Κάνει από εκεί το πλάνο που έχει γενικά. Ήδη.
14: Βέβαια.
13: Ήδη έχει νοικοκυρέψει σχεδόν στον απόλυτο βαθμό.
14: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δουλεύει πάρα πολύ επαγγελματικά η Ομόνια. Πάρα πολύ επαγγελματικά. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς.
13: Ναι, το καλό για τον Παπασταύρο είναι ότι έκλεισε τα αυτιά του στις φωνές που υπήρχαν.
14: Ναι. Ναι.
13: Περί διαφόρων θεμάτων στην Ομόνια.
14: Όπως το λες.
13: Τους αγνόησε.
14: Τους αγνόησε.
13: Για να μην πω τους έγραψε τα παλιά τους τα παλιά τα
14: όπως θέλεις πες του.
13: Όπως θέλεις πες του. Κάποιους έτσι που επικρίνανε το παραμικρό.
14: Και επιμένετε κύριε θέλετε. Ναι. Άστε τα φεύγω.
13: Εδώ. Είμαι εδώ εγώ να εγγυηθώ τη σταθερότητα.
14: Ναι.
13: Και την εγγυήθηκε.
14: Ναι. Αλλά θυμάσαι πριν μια διετία που του επιτέθηκαν.
13: Ναι,
14: ήταν έτοιμος να τα.
13: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έκλεισε τα αυτιά του.
14: Ναι, ναι.
13: Λέω.
14: Ναι.
13: Και αυτό τον δικαίωσε γιατί. Προφανώς επιχειρηματικά και ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του, έχει την τεχνογνωσία επιχειρηματικά, δεν είναι του ποδοσφαιρού άνθρωπος, αλλά τα μάθε. Και σύν της άλλης, Αντρέα, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έφυγε από την Αμερική και είναι εδώ η βάση του πλέον.
14: Ναι, ρε παιδί.
13: Δηλαδή τώρα πάει ανάποδα.
14: Ναι,
13: πάει για
14: ανάποδα.
13: Λίγο διάστημα στην Αμερική
14: ναι,
13: και
14: ναι.
13: Το κυρίως.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Η κυρία μας τον ασχόληση είναι η Κύπρος.
14: Το άλλο αρκεί είναι ότι η Ομόνια έχει μεγάλη προοπτική. Φαίνεται ότι.
13: Τι θα γίνει στην Ευρώπη.
14: Αφού το βλέπουν.
13: Πληρώσει τώρα.
14: Αφού το βλέπουν, έχουν βλέψει. Ναι. Είπαν ξεκάθαρα και ο κύριος Παπασταύρου, Champions League ο στόχος μας. Αλλά εάν καταφέρει και κρατήσει την ομάδα και την ενισχύσει με 3-4 παίκτες.
13: Τον ενισχύσει με το
14: δεδομένο. Δεδομένο. Απλά ξέρεις, αν δεν χαλάσει αυτή η συνταγή, δηλαδή το Μαέ Σεμέδο Τάνκοβιτς. Και Ευάντρο, αυτή η Αγία Τετράδα, όπως τη λέω, ένα Αγία Τριάδα.
13: Κοίταξε, περίμενε. Ο Ευάντρο θα μείνει.
14: Ο Τάνκοβιτς θα μείνει. Είναι ερωτηματικό οι δύο μπροστινοί.
13: Εντάξει, αν έρθουν προτάσεις από το εξωτερικό και είναι μεγάλες, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
14: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
13: Έτσι δεν μπορεί να μπει εύκολα στη διαδικασία να τον πει.
14: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
13: Αν έρθει μια πρόταση όντως μεγάλη, αλλά από χώρα τρίτο, τέταρτη, πέμπτη, που έχουν λεφτά. Εκεί τώρα το δέλερ για τον, για τον ποδοσφαιριστή είναι ότι παίζει Ευρώπη. Θα είσαι σίγουρα league face. Τώρα που θα είσαι δεν ξέρω.
14: Εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής τώρα, αν ήμουν Σεμέθ, να μην πω για τον Μαε που είναι πιο μικρός ο Μαε. Ο Σεμέθ είναι στα 32 του. Βρήκε το λιμάνι του στην Ομόνοια. Τον έχουν βασιλιά. Του προσφέρουν έναν, από ό,τι πληροφορούμε, πολύ καλό συμβόλαιο. Πού να πας να μπεις σε πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, τι αν παίρνεις ένα αλφα ποσό που είναι ικανοποιητικό και τι αν παίρνεις ένα-δυο εκατοστάκια πιο πάνω.
13: Μα δεν θα μπει έτσι αυτή τη διαδικασία. Εγώ στο double money.
14: Α, στο double money. Με αυτό μόνο με Άραβε.
13: Μόνο με Άραβε.
14: Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί.
13: Όχι, η Ευρώπη θα του δώσει παραπάνω.
14: Αυτό αν έχει να επιλέξει. Ναι, αν λέει ότι είμαι 32 χρόνια και θα παίξω ακόμα 3 χρόνια
13: παραπάνω. Θα πάρω το εφάλμα. Μπορεί να το κάνει. Το Δέλεαρ να είναι στην Ομόνοια, ειδικά σε φάση που πας Champions League,
14: ναι,
13: και θα δούμε ποιο league face θα είσαι, του Champions, του Europa ή του Conference, είναι μεγάλη κουβέντα.
14: Μεγάλη, ναι.
13: Καλημέρα Άλκη και κύριε Ανδρέα, από Γιώτη Ομόνοια είναι ένα πλεονέκτημα για recovery για τους παίκτες που έχουν δώσει αρκετά παιχνίδια το γεγονός ότι κρίθηκε 3 εβδομάδες νωρίτερα το πρωτάθλημα. Θέλω και ένα σχόλιο για αυτόν τον υπέροχο κόσμο των 20.000 βρέθηκαν στο ΓΑΣΥΠΗ. Νομίζω είναι νοκόμεν ο κόσμο. Δηλαδή... Ναι,
14: μπράβο του. Εντάξει, ήταν σε κόσμια πλαίσια.
13: Όχι, μια χαρά.
14: Μια χαρά. Και είδα και του πανηγυρισμού και τι δηλώσει. Αυτό είναι. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι.
13: Ο ήταν έτοιμο από καιρό. Δεν ναι. ήταν ένα παιχνίδι αν κερδίσει εκείνη ώρα να το πάρει. Ναι, το ναι. ήξερε ότι θα το πάρει από καιρό. Δηλαδή θα το παίρνει χτες, θα το παίρνει αύριο.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Θα το παίρνει αύριο, θα το παίρνει μεθαύριο. Είναι δεδομένο.
14: Ναι, ναι.
13: Αλλά ο κόσμος πήγε με ψυχολογία πρωταθλητή, δεν πήγε με ψυχολογία Παναγιά μου, διψό για πρωταθλητή.
14: Το μετέδωσε στην ομάδα και στους παίχτες ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Μπέρκ. Mm. Βλέπεις είναι πολύ προσγειωμένοι.
13: Μα πώς τον είδες με τη σαμπάνια, τον είδες και τον Μπέρκ με τη σαμπάνια σαν παλιά πίτσα.
14: Εντάξει.
13: Ξέσπασε, το πανηγύρισε.
14: Ναι, ναι. Αλλά στις δηλώσεις τους βλέπεις να ξεφεύγουν καθόλου?
13: Όχι.
14: Ούτε τους ποδοσφαιριστές?
13: Όχι.
14: Είναι πολλά σημαντικό αυτό το πράγμα.
13: Ναι.
14: Πάρα πολύ σημαντικό.
13: Ναι, ναι.
14: Να δούμε αύριο ο Μάριος τι θα κάνει που θα πάρει το πρωτάθλημα για ΑΕΚ. Ο Μάριος ο τραγουδιστής. Εντάξει, όμως είναι και αυτός, πήγαμε σε άλλο, αλλά τον λατρεύουν οι παίχτες, και ο κόσμος.
13: Είναι άλλο
14: στυλ αυτό, τον λατρεύω.
13: Χθες μπήκε στο γήπεδο.
14: Μπήκε στο γήπεδο.
13: Του κουτούκου, της αγκάλιας, δεν είπε τίποτα, εντάξει.
14: Ναι, ναι, μα συγγνώμη, η ΑΕΚ έφυγε μία αγωνιστική και είναι ένα βαθμό συν.
13: Άκου να σου πω, εγώ μπαίνω στα κόμμεντ στο επίσημο της ΠΑΕ. Οι μισοί ξετοιμάζουν.
14: Γιατί?
13: Μουρμουρούν, πάλι από χτες το πρωτάθλημα και τελειώνει η κουβέντα.
14: Ρε παιδιά, δεν είναι όλα εύκολα.
13: Το είπε στο πρωί.
14: Δεν είναι εύκολο να κάνει τέσσερι νίκες επί του Παναθηναϊκού.
13: Δεν είναι εύκολο μέσα στη χρονιά. Είναι ο Παναθηναϊκός.
14: Τον βοήθησε ότι έμεινε με. Είχα ψυχή μου.
13: Έβγαλε πολύ πάθος. Ήταν πολύ πιο παθμό.
14: Είμαι αυτό ο Τετέι. Ρίφαν το γήπεδο, ρε, τι ψυχή.
13: Να σου πω κάτι, η ΑΕΚ έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν πρέπει να παίζει στην ενδεκάδα. Και το έχω πει καιρό, είναι ο Πίλιος, δεν είναι αριστερό μπακ για την ΑΕΚ. Έχει το Πενράις, ας τον Πενράις μέσα. Επιμένει με τον Πίλιο, επιμένει με τον Πίλιο, μας πρίξανε τον Πίλιο.
14: Θέλω έναν καλύτερο εκεί αριστερό
13: μπακ. Θέλει, αλλά σου λέει τον Πενράις τώρα, αν δεν βάλεις αυτό.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Και μετά ο Ζήνη πλέον φάνηκε δεν πρέπει να βγει από την ενδεκάδα.
14: Ναι, ναι. Ναι.
13: Δεν μπορείς να βάλεις πλέον αυτό το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα, ναι, δεν τρέχει, ναι, δεν πέτσει.
14: Δεν τρέχει.
13: Γιατί με το Ζήν έχει ταχύτητα, έχει φρεσκάδα,
14: ναι,
13: δεν μπορεί.
14: Συμφωνώ.
13: Επίσης ο Κοϊτά χτες έπρεπε να τον βγάλει νωρίτερα. Έκανε κάποια λάθη ο Νίκολιτς, αλλά δεν μπορείς να του πεις τι τα κάνεις. Τέλος πάντων, με υπό τώρα.
14: Πρέπει να σου πω, τέτοια ψυχή και πάθος που είχε ο Παναθηναϊκός.
13: Μπράβο του. Μπράβο του, γιατί.
14: Ο Καλάμπρια, πόσες φορές να είναι ο κατεβεί. Ο Κυριακόπουλος.
13: Στις εσωτερικές αλλαγές που έκανε ο Μπενίτεθ μετά την αποβολή του. Πού ήταν αποβολή, του Μπόστον
14: Ερνάντες.
13: Έχει ένα πέναλτι ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι. Κλαπ.
14: Ναι.
13: Ήταν πέναλτι. Για μένα ήταν πέναλτι. Αλλά από τη στιγμή που. Πώς το λένε.
14: Ο Τετέι πάντως είναι άλογο, ρε παιδί μου.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Δεξιά, αριστερά, ναι, από το κέντρο του χτυπάνε, ναι, ναι, πέφτει κάτω, σηκώνεται.
13: Ναι.
14: Πόσες δυνάμεις.
13: Πολλές. Ο Πινέδα δεν πρέπει να βγαίνει. Συμφωνούμε.
14: Παρόλο που χθες δεν ήταν στα καλύτερα.
13: Ναι, δεν ήταν στα καλύτερα. Το Μαρίν ήταν πιο δραστηριός, αλλά.
14: Ο Μαρίν Πινέδα... είχε αυτή την εκπληκτική μεταβίβαση στον Βάρκα. Ήταν του Μαρίν.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Μαρίν. Ήταν πιο καλός ο Μαρίν χθες. Αλλά. Μην μουρμουράτε για τον Νίκολιτ, διότι πρέπει να μάθουμε το τέταρτο. Στην κακή τη περίοδο που ήταν κακή η ΑΕΚ, την έκανε με την ψυχολογία και τα αγωνιστικά την
14: βεβαίως ήταν καλός και ο Παναθηναϊκός ρε παιδιά, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλό. Εάν μπουν στην ομάδα στην εξίσωση, όπως λένε πολλοί αυτοί οι δύο Αργεντινοί που για μένα δεν μου αρέσουν.
13: Ο Σαντίνο και ο Ταμπόρδα.
14: Ναι, 15 εκατομμύρια άλκοι.
13: Ναι, ο Σαντίνο είναι ντελικάτο, θα σου παίξει. Είναι έτσι η Αργεντινή, δεν είναι τσεκούρι. Ναι. Δεν είναι Σιμεώνε.
14: Μα 15 εκατομμύρια. Μα πόσο έχει ένα χρόνο.
13: Ο Σαντίνο είναι από πέρσι από τον Ιανουάριο. Μέσα από τον Ιανουάριο που ήρθε.
14: Ο Αντίνο τον
13: Ιανουάριο. Ο άλλος ήταν πριν.
14: Ο άλλος από τον.
13: Ναι, ο άλλος είναι πριν.
14: Είμαι πριν, παιδί μου, πότε να προσαρμόσω.
13: Δεν είναι εύκολο για τους και μικρούς Λατίνους, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
14: Βλέπεις, πήγαινε ο Ζαρουρί μέσα, ο Τσέριν ήταν καταπληκτικός.
13: Έχει, εντάξει, και ακόμα και ο Μπακασέτας είχε μια ευκαιρία στο τέλος.
14: Ο Μπακασέτας, ναι.
13: Είχαμε την κάνει την Κυριακή στο 92.
14: Και προηγουμένως έξω ήταν όσα, ήταν κλασική ευκαιρία του Καλάμπρια.
13: Είχε πέναλτι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το δώσει, μετά το φάουλ όμως που έπρεπε να δώσει αμέσως πριν υπέρ της ΑΕΚ. Θα τη βλέπαν τη φάση, να σου πω 32. Το θέμα είναι ότι ο Βαρίστας δεν κάλεσε, συμφώνησε βασικά με τον Τούρκο ρέφερι. Γκρινιάζαν κάποιοι ότι φέραν τους ίδιους διαιτητές πλην του, νομίζω ο Βαρίστας ήταν διαφορετικός. Ήταν η ίδια τετράδα.
14: Αυτό το πέναλτι που λες ήταν πρώτο ημίχρονο.
13: Δεύτερο.
14: Δεύτερο είναι το που έφυγε.
13: Πώς το λένε, στο 60 κάτι εκεί περίπου ήταν, 70 περίπου. Αλλά το θέμα είναι ότι γκρινιάζαν κάποιοι γιατί φέραν τους ίδιους διαιτητές, όπως με τον Ολυμπιακό. Ήταν η ίδια ομάδα πλην, νομίζω, ή του Βαρίστα ή του assistant VAR. Ένα από τους δύο, ήταν διαφορετικό.
14: Και άλλος τι ήταν, δεν γνώρισαν ο Ολυμπιακός.
13: Ο Ολυμπιακός, η άμυνα του έχει καιρό που σου λέω, δεν είναι καλή η άμυνα του.
14: Σου πω κάτι. Βαρόμετρος των Ολυμπιακών ήταν ο Μουζακίτης. Εσοφίστηκε τον τελευταίο μήνα, τον 1,5 και τον έχει έξω και δεν βλέπει.
13: Και τον έχει
14: βλέπετε. Έξω με τον Έσε.
13: Όχι με τον Έσε, με τον,
14: τον
13: Ποντένσε.
14: Μάλιστα.
13: Μπήκε ο Ποντένσε και έκανε πλέγιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Τζίγκιμπαρ. Επιστρέφουμε.

0: Χορηγός εκπομπής η Primetel. Για νέους 18 με 30, Fiber Internet 500 Mbps και 50 κανάλια ψυχαγωγίας με μόνο 24,99 το μήνα.
1: Είσαι νέος 18 με 30. Τώρα έχεις Home Fiber 500 Mbps και 50 κανάλια τηλεόρασης με μόνο 24,99 το μήνα. Είναι όλα θέμα Home Fiber Entertainment από την Primetel. Συνδέσου σήμερα online. Επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργύρου. Ο Απολλώνας κρατά αγκαλιά το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά και από τη νίκη του με 2-1 επί της Πάφου, αφού έφτασε στους 61 βαθμούς και άνοιξε την ψαλίδα στο συνέξι από την επαφιακή ομάδα που παρέμεινε τέταρτη και στους 55 βαθμούς. Οι τρεις βαθμοί είναι περισσότερο από τρεις των Ισολοσάδων. Αναμένουν την κατάσταση του Μάρκες και Ανώλευκη. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, όμως είδα πράγματα που μου άρεσαν, ανέφερε ο Σαπίντο που καθίσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Πάφου. Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε τη ΣΑΕΚ 1-0 και μείνε ζωντανό στο κυνήγι της τέταρτης θέσης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη. Οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στους 52 βαθμούς και είναι στο πλήν 3 από την Πάφο. Η ΑΕΚ παρέμεινε δεύτερη με 61 βαθμούς. Ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια, δήλωσε ο Γκαρσία, ο οποίος ερωτηθείς για τη νέα σεζόν, είπε πως η διοίκηση πρέπει να ξεκαθαρίσει στον κόσμο το πλάνο της. Υστερήσαμε πνευματικά, πρέπει να βρούμε τον τρόπο και το κίνητρο, ανέφερε από την πλευρά του Ροθάδα. Οι χώροι καλά κρατούν στην Ομόνια που από το βράδυ του Σαββάτου πανηγυρίζει την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, ενώ η στέψη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ. Για όλα όσα αφορούν στους πράσινους, μίλησε στη Σίτα Vision ο Σίμος Ταραπουλούζης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει ο φόβος μήπως προκύψει ενδιαφέρον για τον ΜΑΕ από ξένες ομάδες το καλοκαίρι. Ενώ για τον Σεμέδο, επεσήμανε πως θα απαντήσει στην πρόταση της Ομόνιας πριν φύγει για το Μουντιάλ. Σε ό,τι αφορά στον Φαπιάνο, είπε πως ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι το ποδόσφαιρο, ενώ ανέφερε πως η κυπριακή αγορά θα είναι η πρώτη επιλογή για τις μεταγραφές της νέας σεζόν. Τέλος, είπε πως η προετοιμασία θα γίνει στην Πολωνία, ενώ πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών αγώνων, η Ομόνια θέλει να δώσει φιλικό απέναντι σε ομάδα κράχτη στο Γασιπί. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ, σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Σίδα Βιζιόν. Μετά από μεγάλες μάχες, ο Κιμι Αντωνέλη τερμάτισε στην πρώτη θέση στον Grand Prix του Μαϊάμι στην Φόρμουλα 1. Στη δεύτερη θέση, ο Λάντο Νόρις και στην τρίτη, ο Όσκαρ Πιάστρι. Ολοταχώς προς τον τίτλο της Super League πάει η ΑΕΚ που εξήλθε ισοπαλή 0-0 με τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Ολυμπιακού άνοιξε την ψαλίδα στο σύνεξι από τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51. Η United κέρδισε 3-2 τη Liverpool, ανέβηκε στην τρίτη θέση και επιστρέφει στο Champions League. Επίσης χθες, Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7:30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 9:45 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία στις 10 Σεβίλη Σοσιεδάδ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
1: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 9 έχουμε επιστρέψει τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Τον ύμνο το βάλατε? Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ύμνο. Το χρωστάμε. Είμαι ο Μονιάκας και επιστρέφουμε. Ένα λεπτό δεν έχουμε πρόβλημα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε, να κάνουμε, επειδή είναι Δευτέρα και την προηγούμενη εβδομάδα, περίμενε, πότε ήταν η είχαμε πιο πριν, εντάξει. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την πάνω κάτω ζώνη, μεσαία ζώνη,
1: ναι,
0: δεξιά και εντός εκτός και πίντα αυτά. Πάμε να ακούσουμε Μνημόνιες και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έπαιξε η Ομονιάκα.
1: Ναι.
0: Τώρα ετοιμαζόμαστε, μπρος στη ΣΑΕΚ παλικάρια. Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Ή θα έχουμε τίποτα έκπληξη στο
1: κοντά. Όπως ήρθαν τα πράγματα, η ΑΕΚ Αθηνών έκανε ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο.
0: Άξι.
1: Το αξίζει. Δηλαδή,
0: μισό βήμα.
1: Ένα βήμα, ρε.
0: Εν τρίτο. Ήταν ένα βήμα στο στήριο.
1: Γιατί φοβάσαι.
0: Δεν φοβάμαι. Μισό βήμα, ρε Ανδρέα, μισό βήμα.
1: Έχει τρεις αγώνες. Ήταν πέντε βαθμοί και τους αύξησε στους έξι.
0: Εγώ δεν
1: και έβγαλε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό.
0: Είμαι happy, είμαι happy. Απλά σου λέω μισό βήμα. Αφού ένα βαθμό πήρε.
1: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα νικήσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ το σημάδεψα ήδη από τώρα.
1: Ναι.
0: Να το δώσω στο Telegram.
1: Οπότε, συγγνώμη, να αυτοκτονήσει τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό.
0: Έχω δύο μάτς την άλλη αγωνιστική. Τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι η Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Το άλλο, Μπετόν Αρμέ. Το άλλο.
1: Είναι Κυπριακό.
0: Γιατί πα και τα αποκαλύπτει όλα.
1: Είπα κάτι άλλο.
0: Περίμενα εδώ. Ένα λεπτό να δω.
1: Τι αποκάλυψε.
0: Να δω αν οι εταιριούλες κάναν το λάθος να βγάλουν από τώρα την απόδοση. Ένα λεπτό. Συν τη άλλη, έχει σήμερα πάγκο. Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι θα το πούμε όμως. Να το πούμε, να το δούμε.
1: Να το πούμε. Αφού θα το μεταδώσει, θα είμαστε μαζί σου. Τι να κάνουμε.
0: Να το μεταδώσω. Ένα λεπτό να δω κάτι για το Cyprus League. Ένα λεπτό, περίμενε. Εντάξει, ετοιμάσου.
1: Λοιπόν,
0: είναι έτοιμο πάνω ήδη.
1: Λοιπόν, η Ομόνοια τώρα, η βλέψη της. Να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση. Η Ομόνοια τώρα, η βλέψη της είναι το επόμενο βήμα. Που είναι καθαρά ο στόχος του Champions League. Πρώτη στο στόχος είναι αυτός. Με δεδομένο ότι στοχεύουν σε αυτό, ξέρουν τις δυσκολίες, είναι αναμενόμενο ότι θα ενισχύσουν κατά πολύ την ομάδα.
0: Ναι.
1: Να πεις, βλέπουμε μια Ομόνοια καταπληκτική. Άλλον η Ομόνοια της Κύπρου και άλλον η Ομόνοια που θέλουν να δουν στην Ευρώπη. Η Ομόνοια χρειάζεται ενίσχυση. Δεδομένου ότι θα αποχωρήσουν και 3-4 παίκτες μετά βεβαιότητας. Ίσως και 5.
0: Εντάξει, λογικό είναι όλα τα ρόστερ έχουν.
1: Θα έχουμε πολύ καιρό να τα λέμε. Τα είπαμε για την Ομόνοια και προηγουμένως. Αν θέλεις να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, θα πούμε ούτε
0: από ελ, από ελ.
1: Το από ελ, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν εκεί στο πρακτορείο
0: το
1: του
0: βλέπες,
1: Αδάμ.
0: Το βλέπα.
1: Ναι. Με παρέα εκεί.
0: Το βλέπεις άσο.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Το είπα
1: ότι πιστεύω ότι το Απόελ σήμερα θα κερδίσει. Να σου πω, το Απόελ δεν είναι τυχαίο που είναι στην πέμπτη θέση. Έχει αδυναμίες. Όμως στα τελευταία παιχνίδια όλες οι συγκυρίες ήταν εναντίον του Άλκη. Όλες. Ναι, συγγνώμη. Όλες οι συγκυρίες ήταν εναντίον του. Και στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα και με την Πάφο που ήταν 3-1 και έγινε 3-3. Είναι μια ομάδα η οποία δεν στερείται δυνατοτήτων, ρε παιδί μου. Την βλέπω ότι σε μεγάλα διαστήματα απέναντι σε αυτές τις ομάδες είχε κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι και νομίζω ότι άξιζε της νίκης.
0: Τώρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Δεν νομίζω. Η δική μου
0: εκτίμηση. Μαθηματικά προλαβαίνει, έτσι εννοείται. Είναι, έχει τον Άρη.
1: Είναι τρεις βαθμοί, αλλά είναι μειονεκτή και στα μεταξύ τους παιχνίδι.
0: Άρα θέλει τρεις συν έναν.
1: Τρεις συν έναν.
0: Ωραία. Περίμενε. Έχει τέσσερις αγώνες.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο παίζει με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης μεν αδιάφορος βαθμολογικά, αλλά τα παλεύει τα παιχνίδια.
1: Όλες οι ομάδες να σταματήσουν αυτόν το ότι δεν τον ενδιαφέρει.
0: Το είδαμε χθες στο Παναθηναϊκό site.
1: Ακριβώς, το είδαμε και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ότι λέγουν τα τελευταία χρόνια φιλικές σχέσεις
0: κλπ.
1: Δεν υπάρχει. Είναι επαγγελματικό πλέον το ποδόσφαιρο. Δεν έχει. Σε κάποιες μικρές ομάδες κλπ. Μπορεί να. Δεν ξέρω. Τι συζητείτε, αλλά στις μεγάλες επαγγελματικές ομάδες δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει τον Άρη. Μετά. Τι έχει μετά.
0: Έχει μετά νομίζω έχει την. Ένα λεπτό να το δω. Πρώτη τελευταία αγωνιστική έχει Ομόνοια και τελευταία αγωνιστική Πάφο έξω.
1: Πάφο έξω.
0: Ναι. Να φτάσουμε και τελευταία αγωνιστική. Μπορεί.
1: Μα συγγνώμη. πόσα, 94 παιχνίδια που
0: έχει και Απόλλωνα. Έχει Απόλλωνα. Ποιο είναι το, αυτό δεν θυμάμαι, το μετά τον Άρη.
1: Απόλλωνα Λεμεσό.
0: Απόλλωνα Λεμεσό, ναι. Ναι, Απόλλωνα Λεμεσό έχει, 10 Μαΐου.
1: Ναι, Απόλλωνα Λεμεσό. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά δεν υπάρχει εύκολο πρόγραμμα. Σου είπα όμως ότι σημαίνει ότι επειδή νίκησε χθες το ΑΠΟΕΛ, εμένα η Πάφος μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος.
0: Στο πρώτο όμως δεν ήταν καλύτερο.
1: Στο πρώτο ήταν ο Απόλλωνας. Δικαιολογώ τον Απόλλωνα γιατί έδωσαν και πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι του με την προχθές στο κύπελλο, με τον Απόλλωνα, με το ΑΠΟΕΛ. Αλλά η Πάφος του δεύτερου ημίχρονου έβγαλε έναν πάθος που δεν το είδα στους τελευταίους τις αγώνες. Ναι. Επέτυχε δύο γκολ τα οποία δεν μέτρησαν στο τσακ, στις λεπτομέρειες. Ήταν επιθετική, επλησίασε στον γκολ. Μου άρεσε πάρα πολύ η Πάφος.
0: Το κλειδί είναι αυτή η αγωνιστική και εξηγούμε. Αν κερδίσει τον Άρη, θα θέλει η Πάφος να μην κερδίσει την Ομόνια, ακόμα και με το χ της κάνει. Ναι. Είναι αυτή η αγωνιστική και εξηγούμε. Αν κερδίσει τον Άρη, θα θέλει η Πάφος να μην κερδίσει την Ομόνια, ακόμα και με το χ της κάνει.

0: Αν είναι η Πάφος Τεταρτή, σίγουρα είναι Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Σίγουρα είναι Ευρώπη. Αν εντάξει, είναι το ΑΠΟΕΛ, μόνο αν το πάρει πολύ σωστά το εξεκαθάρισμα.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι τα δεδομένα, το ΑΠΟΕΛ δεν είναι στα πόδια του η τέταρτη θέση. Πρέπει να τα κερδίσει όλα τα μάτσα.
0: Η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας κατά 90% συν είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί. Πού είναι να πέσει δηλαδή ο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Πού να πέσουν.
1: Δεν έχει. Η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας είναι Ευρώπη.
0: Είναι Ευρώπη.
1: 90%. Ναι.
0: Και η Πάφος έχει πάρα πολλές πιθανότητες.
1: Έχει περισσότερες πιθανότητες από το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Είναι και στον τελικό του κυπέλλου, να μην το ξεχνάμε.
1: Το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, δεν είναι στα πόδια του και τα τέσσερα μάτς να κερδίσει. Εάν η Πάφος κερδίσει τα άλλα τρία, βγαίνει η Πάφος τέταρτη. Άρα και επειδή έχει τον Άρη, με τον Άρη θα τον κερδίσει εύκολα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα τον κερδίσει, δεν είναι σίγουρο. Πιστεύω. Το μάτς κλειδί, επαναλαμβάνω, για το ΑΠΟΕΛ με την Ομόνια. Αν η Πάφος δεν κερδίσει την Ομόνια αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη και κερδίσει το ΑΠΟΕΛ τον Άρη, εκεί θα μιλάμε για διαφορετικά
0: δεδομένα. Ναι, θα μιλάμε διαφορετικά.
1: Άρα να περιμένουμε να δούμε αυτά τα παιχνίδια, μην ούτε να προτρέχουμε από
0: την Τετάρτη, έχει αγωνιστική την Τετάρτη.
1: Και το ξαναλέμε, ακόμα και τέταρτο να βγει το ΑΠΟΕΛ, δεν είναι εξασφαλισμένη η Ευρώπη. Και αυτό γίνεται μόνο αν ο Απόλλωνας πάρει το κύπελο. Αν το πάρει Πάφος το κύπελο, δεν βγάζει η Ευρώπη. Okay.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έβγαλε πάλι παθογένειες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, δεν είμαι σίγουρος αν θα κρατήσουν το Ροθάδα. Έχω την προηγούμενη εβδομάδα που έτσι ψιλομουρμουρώ, νομίζω. Αυτό θυμάσαι τι συμβόλαιο είχε.
0: Όχι,
1: ήταν για 1,5 χρόνο ή για μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Νομίζω μέχρι το τέλος της χρονιάς ήταν.
1: Αν είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν έχουν κανένα όρο του στυλ να μας βγάλει σε Ευρώπη κλπ. Μόνο αυτόν τον όρο. Η ΑΕΚ πάντως. Δεν ξέρω, παιδί μου. Η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες που.
0: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν 5-6 ομάδες.
1: Εγώ σχεδόν μισούς βλέπω.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, η πλάστικα γέρνει στον αλλάξει προπονητή. Να το λέμε έτσι.
1: Εγώ είμαι εκεί.
0: Η πλάστικα γέρνει στον αλλάξει. Ομόνια και Απόλλων μένουν με τους ίδιους. Η Πάφος. Εκτιμώ.
1: Η Πάφος είναι ξεκάθαρο. Εάν βγει η Ευρώπη,
0: ναι,
1: να τον κρατήσουν.
0: Να τον κρατήσουν.
1: Αν δεν βγει η Ευρώπη, μάλλον αν δεν θέλουν κύπελο και Ευρώπη, αν δεν είναι αυτός ο όρος,
0: ναι,
1: εάν βγει η Ευρώπη και είναι ok το μόνο η Ευρώπη, να τον κρατήσουν.
0: Το ΑΠΟΕΛ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα αλλάξει προπονητή.
1: Ναι.
0: Δική μου εκτίμηση. Ο Άρης, η δική μου εκτίμηση ότι μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να αλλάξει προπονητή.
1: Ναι, εκεί περιμένω να δω, αλλά περιμένω να δούμε.
0: Λέω την δική μου εκτίμηση χωρίς να.
1: Γιατί ο Λιάσος με όποιους παίχτες είχε τους σουλούποσε, αλλά εντάξει, να περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άλλος.
0: Η ανόρθωση θα
1: συνεχίσει. Η ανόρθωση, αν θέλει ο Καμορανέζη, είπε χθες ο Πραστίτης, εάν θέλει και ο ίδιος να συνεχίσει, έχουμε συμβόλαιο και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε, γιατί η ανόρθωση είναι ιδιαίτερη περίπτωση λόγω του εμπάργκο.
0: Η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ.
0: Δεν ξέρω για την ΑΕΛ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Ο Ύψωνας.
1: Ο Ύψωνας πήγε με υπηρεσιακό, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουν. Ακούγονται διάφορα.
0: Η Ομόνια δηλαδή που.
1: Θα εξαρτηθεί αν θα μείνει.
0: Αν θα μείνει,
1: μένει ο Σάτσιας. Ναι.
0: Ο Ακρίτας, αν θα μείνει, μένει με τον ΟΚΑ.
1: Το ίδιο.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει νέο προπονητή.
1: Σίγουρα.
0: Ο Εθνικός πιστεύω ότι.
1: Και γιατί να μείνει ο Βέσκο στη δεύτερη, αν πέσει ο Λεωφόρο.
0: Θα μείνει ο Βέσκο.
1: Μπορεί να μείνει ο
0: Βέσκο. Και η Ένωση έχει παραλύει, έχει προπονητή.
1: Έχει, αλλά κάτι θα δούμε γιατί αναλάβαν καινούργια εκεί τώρα. Ξέρω εγώ. Ναι. Να μείνει ο Μαρκόφσκι, να μείνει λογικά. Έχει καινούργια διοίκηση.
0: Πάντως προχθές έτσι στάθηκε ένα αξιοπρεπό. Δυσκολεύτηκε πολύ την ανόρθωση.
1: Το 2-0. Εντάξει,
0: δεν είχε φάσει η ανόρθωση. Είναι...
1: Δεν είναι καλό να είσαι αδιάφορος. Γιατί
0: ναι.
1: Εντελώς αδιάφορος,
0: ναι,
1: όμως, αφού πεσμένος.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη παίζεις χωρίς άγχος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ελλάδα. Να σου πω ότι μου είπες ότι παίξαν καλά ο Ολυμπιακός. Αλλά
1: στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έπιασε ραντερά το.
0: Έγερνε, ναι, λες ότι είναι να νικήσει ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ με τον Μεντιλίμπαρ. Ότι έτσι έδειχνε η εικόνα του αγώνα. Όμως έδειχνε 3 γκολ. Άμα δέχεσαι 3 γκολ.
1: Μια μήνα του είχε θέμα, σου λέω πολλά. Ναι, ναι. Ο
0: Γερεμέγεφ εντός περιοχής είναι πολύ χρήσιμος. Ναι, εντός περιοχής.
1: Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε πολύ καλά.
0: Ναι. Ο Κουλιεράκης έβαλε γκολ με τη Βόρσπουργκ και.
1: Έπεσε η Βόρσπουργκ.
0: Ένεπεσε.
1: Ένεπεσε.

0: Όχι, πάει για Μπαράζ.
1: Ναι, πάει για τον Μπαράζ.
0: Ναι, πάει για τον Μπαράζ. Βόλφσμπουργκ, δεν πάει για τον Μπαράζ. Βαλενκόρ Κουλιεράκη.
1: Είναι πρώτη τελευταία η Βόλφσμπουργκ.
0: Πήγαινε.
1: Αν πήγε στο τρίτη θέση για τον Μπαράζ.
0: Όπω κέρδισε και τη Σαν Παουλή.
1: Οκ.
0: Ναι. Και Ζαν Παουλή.
1: Πόσε αγωνιστικέ είχε ακόμα, τελείωσε.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Βλέπα την Μπάγερ, ισοφάρισε στο 100.
1: Το δύο, όχι,
0: από την τελευταία.
1: Την Χάιντενχάιμ.
0: Έχανε 3-2 και ισοφάρισε στο 10ο λεπτό.
1: Προχτέ που χάναν 3-0 στο 20 λεπτό και το γυρίσανε με την
0: Πιάντα. Αρνείται να χάσει, ρε παιδί.
1: Δεν έχει έτσι πράγμα.
0: Η Ρεάλ 2-0.
1: Μα
0: να γίνει γύρω στριάμου βάρο στη Ρεάλ.
1: Παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ. Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό.
0: Διότι και με ισοπαλία.
1: Νομίζω, ναι. Νομίζω να γίνει. Δεν βλέπω κάτι άλλο, εντάξει.
0: Η Μπάγερ λοιπόν ισοφάρισε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, πράγματι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ψυχή, είχε φάσεις, παρόλο που ήταν με 10 παίκτες, ήταν πολύ αποφασιστικός. Η ΑΕΚ την περίμενα πραγματικά καλύτερη, αφού είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Φοβήθηκε λίγο το παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Η ΑΕΚ. Το πρώτο, εγώ στον πρώτο μισάωρο λέω είναι 3-0 το παιχνίδι. Ναι. Πήγαινα από εδώ, δοκάρια. Μετά
0: τίποτα. Τέλος. Ναι. είχαν την ψυχή που είχε ο Παναθηναϊκός. Τέλος παντών, είναι 6 βαθμοί και υπολείπονται 3 αγωνιστικές. Δεν βλέπω την ΑΕΚ να έχει τάσεις αυτοκτονίας. Και έτσι πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Θα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε ως τέταρτο φαβορή να πάρει αυτόν τον τίτλο. Έχει μεγάλη σημασία όμως και ποιος θα τερματίσει δεύτερος, γιατί ο δεύτερος στην Ελλάδα παίζει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Τι άλλο. Γίνεται μάχη, για την μάχη στην Κύπρο για την παραμονή. Έγιναν ακόμα πια δύσκολα τα πράγματα για τον Εθνικό Άχνας.
1: Ο Εθνικός έχει ξεκάθαρο.
0: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει δύο νίκες και να μην πάρει ένα βαθμό στους δύο αγώνες ο Ακρίτας. Γιατί αν πάρει ένα βαθμό ο Ακρίτας στους δύο αγώνες, στην ισοβαθμία νομίζω πλεονεκτή του Εθνικού. Νομίζω πλεονεκτή του Εθνικού. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Εθνικό Άχνας. Πώς ήρθαν τόσο, μπέρδεψε τόσο πολύ ο Εθνικός Άχνας, πραγματικά ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Ακόμα και χθες επίστευα ότι θα έπαιρνε τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Ο Ολυμπιακός έκανε νίκη αποφασιστική. Βέβαια έχει δύο δύσκολα παιχνίδια.
1: Τρεις ομάδες τώρα μαζί, τέσσερις μαζί με τον Εθνικό, γιατί έμπλεξε και Αραδίπου.
0: Έμπλεξε και Αραδίπου.
1: Είναι ένα βαθμό πάνω από τον Ακρίτα.
0: Έμπλεξε και Αραδίπου. Ναι, έμπλεξε και Αραδίπου. Αλλά παίζει Αραδίπου Ακρίτας.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι στα πόδια της. Η Αραδίπου η οποία δεν πάει καθόλου καλά στα play out. Καθόλου καλά. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε, νίκησε, αλλά είναι ακόμη δύσκολο γιατί έχει να αντιμετωπίσει ΑΕΛ και ανόρθωση. Εμπλεγμένα τα πράγματα, απλά βλέπω ότι σε πολύ δυσμενή θέση είναι ο Εθνικός γιατί έχει 30 βαθμούς και οι αντίπαλοι του είναι 34, 35, 36. Πρέπει να κάνει δύο νίκες που είναι εφικτό να κάνει τις δύο νίκες, αλλά πρέπει και οι άλλες να έχουν αποτυχίες.
1: Ναι, ναι, είναι πιο δυσμενή στη θέση του, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, αν η Αραδίπου κερδίσει τον Ακρίτα, τελειώνει η κουβέντα. Παπαλά, μένει. Αν η Ομόνια Αραδίπου κερδίσει τον Ακρίτα, μένει κατηγορία και μαθηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα,
0: αλλά και ο Ακρίτας έκανε μεγάλη τρεις νίκες συνέχεια.
1: Βέβαια, μπράβο του.
0: Εκεί που ήταν χαμένος, τον είχα ξεγραμμένο τον Ακρίτα. Τρεις νίκες συνεχόμενες, πήγαινε 35 βαθμούς. Μεγάλη υπόθεση.
1: Έχουν φαβορεί οι τεριούλες στον Ολυμπιακό με την ΑΕΛ.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Σας, αλλά φαβορεί, ναι.
0: Γιατί να σου πω ακόμα κάτι. Στην ισοβαθμία με τον Ακρίτα μειονεχτεί ο Ολυμπιακός. Υπερτερεί ο Ακρίτας.
1: Ναι.
0: Τον κέρδισε δύο φορές στη Λευκοσία ο Ακρίτας.
1: Ναι. Πώς γίνεται ο Απόλλωνας να πληρώνει να κερδίσει 4-20 την ΑΕΚ στη Λάρνακα και η Ομόνια 4-20 την Μπάφο εκτός. Εντάξει, κοιτάξτε, το Πάφος Ομόνια είναι ένα παιχνίδι το οποίο πλέον το βαθμολογικό κίνητρο είναι για τους γηπεδούχους.
0: Ναι.
1: Όχι ένα σημείο.
0: Ρε, παιδιά, ναι.
1: Παίζει με τους πρωταθλητές οι οποίοι βαθμολογικά είναι αδιάφοροι, ναι. Αλλά αγωνιστικά δεν υπάρχει θέμα ο Μπέρκ να αφήσει αδιάφορο παιχνίδι. Ναι, ναι. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Ο Θωμάς, έστειλε το μήνυμα ο Θωμάς.
0: Ήταν τρομερή Αρσένα.
1: 3-0 από το ημίχρονο με τη φούλα.
0: Μα έπαιξε πολύ μπαλά.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Πρώτα ημίχρονο έπρεπε να 5-0-6-0.
1: Το βίντεο εκείνο με την Αρσένα που πήγαινε μπροστά με το άλογο. Μποτσαλάνι εκείνο το βίντεο με τα άλογα. Το έχω σε περίπτωση θέση. Θωμά μου, να το χρειαστείς.
0: Ναι, πρέπει να σου πω.
1: Σήμερα είναι, να σου πω, επειδή έχουμε όλοι ανάγκες. Everton, Manchester United. Ένα διπλάκι με handicap, ένα γκολ της United, της City μάλλον, είναι ωραίο.
0: Ναι, να το πω τώρα ή να μπορεί να επανέλθω.
1: Να πεις, ναι. πες το για παραδείγμα.
0: Έχω ένα γνωστό που έρχεται εκεί στην καφετέρια, ναι. Είναι νομικός, έχει μεγάλες δουλειές στο Dubai και λοιπά. Είναι member στη Manchester City.
1: Εννοείς,
0: ναι, και έχει επαφές μαζί τους και λοιπά και λοιπά. Και πάει και στο γήπεδο πολύ συχνά και μου έφερε ένα δώρο. Λέει, μου σου έφερε ένα δώρο από τον Pep Guardiola. Κοίταξα το. Η City έβγαλε συλλεκτική φανέλα του Pep Guardiola. Καταπληκτική,
1: ναι,
0: για τα 10 χρόνια
1: παραμονή
0: στην.
1: Ναι.
0: Καταπληκτική.
1: Ναι,
0: ναι. Θα την φορέσω να την δεις. Φοριέται έξω, όχι,
1: ναι.
0: Όχι αθλητική.
1: Έχει φάτσα του Pep.
0: Όχι, όχι. Γράφει το όνομα του από κάτω. Pep Guardiola, Manchester City, και εδώ ένα P.
1: Okay.
0: Ναι. Και μου λέει, πήγα εκεί.
1: Να δω το πογιατζή με τη φανέλα του Guardiola.
0: Του είπα, έχει ένα αθλητικογράφο στην Κύπρο που συνέχεια είναι αυτά όλα. Ο Pep Guardiola, καλύτερο προπονητή, να του στείλω ένα δώρο. Και μου έστειλε ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Και θα τη φορέσω.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Α, σε δω με την. Να έρθει. Αν κερδίσει σήμερα την Everton με την παρέλα αύριο.
0: Αύριο. Δύσκολο παιχνίδι.
1: Δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι,
1: δύσκολο παιχνίδι. Αλλά είναι διπλό. Δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι Θωμά, αλλά πάλι στις 12 το βράδυ, πάλι 3 βαθμούς ήταν η διαφορά και βλέπουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τροχιά κλιμάκωσης έρχεται εκ νέου η ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργοποιούν από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για την διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επιστρατεύοντας ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκπνέει σήμερα το τελεσίγραφο των κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον οποίο ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Προειδοποιούν ότι αν δεν λάβουν απαντήσεις από τον Πρόεδρο, θα προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Παραμένει και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν ολόκληρο το νησί. Στα Λευκά αντίθηκε το Τρόδος, όπου το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά. Από το απόγευμα θα υποχωρήσουν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ από αύριο θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων τσιγάρων προχώρησε το τμήμα Τελωνίων. Κατόπιν πληροφοριών διενήργησε έλεγχο στις αποσκευές δύο επιβατών με βουλγαρική υπηκότητα, οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν για το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου και εντοπίστηκαν συνολικά 246 κούτα τσιγάρων. Οι δύο συνελήφθηκαν και οδηγούνται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Αρχίζουν να γίνονται από σήμερα δεκτές μέχρι και τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους θα σημειωθεί χιονόψωση. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το Omega Live.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104.
0: Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
0: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, άλκημα απόψε, μεγαλύτερη ομάδα του λιμανιού του Λίβερπουλ θα μας δώσει πρωτάθλημα. Άρσεναλ, αγαπάμε Άλκη και κύριο Ποιατζή. Και Άλκη και κύριο Ποιατζή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ρε. Εντάξει, έχω μια ηλικία.
0: Κύριε Ποιατζή, συγγνώμη. Περίμενε. Εγώ λέω, μπορεί να τη κόψει βαθμού στη City. Μπορεί. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά όχι η μεγαλύτερη ομάδα του λιμανιού.
1: Όχι, ρε παιδιά, και το Λίβερπουλ. Αλλά η Manchester United τι βελτίωση έχει, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Τι βελτίωση έχει με τον Χάρικ.
0: Και σκέφτομαι ακόμα για άλλο προπονητή.
1: Μα είναι δυνατόν να είχε τον Μεϊνού έξω αυτός ο προηγούμενος προπονητής. Μόνιμα τον είχε στον πάγκο και παίζει και είναι καταπληκτικός.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ορισμένους προπονητές, ρε παιδί μου. Επήρε τον Χάρικ. Αν είναι δυνατόν. Και κάνει πορεία πρωταθλητισμού η Manchester United.
0: 4-36.
1: Ναι, δεχτώ. Δεχτώ.
0: Okay. Movie, Persephone. Α, έχουμε ταινία, παιδιά. Movie. Η ταινία, έχουμε διαγωνισμό για. Το είπα και πριν, γιατί είναι και, μπήκατε κι άλλοι στην παρέα. Η ταινία λέγεται Γκρίζα Ζώνη. Είναι σκηνοθεσία Guy Ritchie, οπότε από σκηνοθέτη top. Εκρηκτική δράση, πράκτορες, ιστορίες. Είναι τέλεια ταινία. Έχουμε avant premiere την επόμενη εβδομάδα, 13 Μαΐου. Στο Case Cineplex στη Λευκοσία έχουμε διπλές προσκλήσεις για ακροατές. Στέλνετε την ένδειξη, όχι movie. Στέλνετε, εντάξει, άντε και με το movie, θα τα βρούμε. Με την, ή movie ή γκρίζα ζώνη. Κάντε ό,τι θέλετε, γιατί η μισή μου στέλνετε γκρίζα ζώνη, η άλλη μισή movie. Λοιπόν, και μπαίνετε στην κλήρωση να σας δώσουμε να πάτε να δείτε την ταινία σε avant premiere. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μου άρεσαν οι δηλώσεις του Σαπίντο.
0: Του Σαπίντο, ναι.
1: Ναι, πρόσεξα, μιλούσαμε ψες με τον Πολίβιο. Η ομάδα έβγαλε ένταση, είχε συνοχή, είχε μαχητικότητα και ποιότητα.
0: Ναι.
1: Και το έδειξε στο δεύτερο επίχρονο. Είχε καιρόν η Πάφος να βγάλει αυτόν το πάθος. Αυτόν το πάθος είμαι βέβαιος ότι το μετέδωσε ο Σαπίντο. Εντάξει, είπαμε για την Πάφωνα, αλλά δεν μείωνε την επιτυχία του Απόλλωνα. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Απόλλωνα, ο οποίος μετά από έναν εξουθενωτικό αγώνα με το Αποέλ κατάφερε να προσθέσει 3 βαθμούς, να πάει στους 61 και να μοιράζεται να είναι ισοβαθμός με την ΑΕΚ. Ουσιαστικά να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο την συμμετοχή του στην Ευρώπη. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ως πριν να αναλάβει ο τωρινός προπονητής, ήταν χάλια.
0: Ο φίλος μας Αλέξης λέει: καλημέρα Dalton Brothers. Θέλουμε πρόβλεψη για Τσούλου και Europa. Τσούλου και Europa.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, αύριο είναι το Arsenal Ατλέτικο, ε.
1: Σου είπα, η Arsenal την είδα, μου άρεσε μετά από καιρό. Ήταν η Arsenal που ήξερες πριν 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερή επιθετικότητα, φάσεις απέναντι σε μια ομάδα που διαθέτει πολύ καλό προπονητή.
0: Σκέφτησα να τα πάρει όλα. Να γελάω με το Θωμά ένα χρόνο. Έπαιρξε αρτέτα out και αρτέτα out.
1: Να σου πω κάτι, της χρωστάει κάτι της Arsenal. Το ποδόσφαιρο.
0: Ένα από τα δύο να το πιάσει.
1: Το ποδόσφαιρο χρωστάει.
0: Αν και τα δύο, γιατί όχι.
1: Να σου πω κάτι. Το 2006 έπαιξε με την Μπαρσελόνα τελικό και αδικήθηκε.
0: Το θυμάμαι εκείνο τελικό.
1: Και αδικήθηκε σε εκείνο το τελικό.
0: Εκείνο τελικό πιστεύει, το θυμάμαι, και ήταν το γκολ. Έπαιζε ο Ανρί τότε.
1: Έπαιζε ο Ανρί.
0: Ο Ανρί.
1: Ναι, ναι.
0: Με την
1: Μπαρσελόνα.
0: Με την Μπαρσελόνα.
1: Ο Ανρί έπαιζε με την Μπαρσελόνα.
0: Και που το έβλεπα, το room, τώρα δεν το θυμάστε το room. Το room ήταν εκεί που είναι ο συνεγερμός, στην Πινθάρου. Ναι. Απέναντι ήταν το room.
1: Εκεί
0: τα
1: έβλεπα. Ξέρω.
0: Το φίλο μας του Κυριάκου, ναι, ήταν ο Κυριάκος. Λοιπόν, ξέρω. Εκεί έβλεπα αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
1: Πώς παίρνουν τα χρόνια, ρε.
0: Ήταν η Arsenal που είχε προηγηθεί.
1: Ναι. Και το 2-1 το πέτυχε ένας δεξής μπακ της Μπαρσελόνα.
0: Με 10 από το 20 λεπτό, το θυμάται ο Θωμάς.
1: Το 2-1 το πέτυχε ένας παίχτης της Μπαρσελόνα, ένα δεξί μπακ, ξεχνάω το όνομα του, ήταν στην
0: Ασένα. Να το βρω τώρα ένα λεπτό να τα βρούμε όλα.
1: Τα Βραζιλιάνος.
0: Τα Βραζιλιάνος. Μη σε αγχώνει, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: δεν ήταν ο...
0: Ο Μπελέτη.
1: Ο
0: Μπελέτη, ναι, ο Αργεντίνος.
1: Αργεντίνος.
0: Ναι, ναι, ο Μπελέτη. Το και Μπελέτη. Μετά το είχε κέρδισε η Άρσανος στο πρώτο μήχρονο.
1: Ακούγουμε
0: που μιλούν εδώ.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Ανρί ήταν στην Arsenal. Όχι στην Μπάρτσα. Αντρέα, ο Ανρί ήταν στην Arsenal.
1: Ήταν στην Arsenal.
0: Έχω την 11 εδώ μπροστά.
1: Ποιοι ήταν η τριπλέτα της Μπάρσελ.
0: Μπροστά ήταν ο Ροναλντίνιο με τον Ετό και τον Ζουλί.
1: Και τον Ζουλί. Αυτό τον κοντό τον Ζουλί.
0: Το Λουντοβίκ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είχε πίσω τα τσεκούρια, το Φαμπόμελ, ήταν ο Πουγιόλ.
1: Ο Μέση δεν έπαιζε.
0: Όχι.
1: Έπαιξε αλλαγή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έπαιζε.
0: Δεν ήταν καν.
1: Δεν ήταν καν.
0: Όχι. Και άλλοι είχαν το Φρέντι Λιούντμπερκ και τον Ανρί μπροστά. Και ο Φάμπρεγκας.
1: Ναι, ίσως τη Άρσεναλ τη χρωστάει κάτι. Επειδή μας ερώτησε ο φίλος για προγνωστικά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μου άρεσε πάρα πολύ η Άρσεναλ. Να μην τα καταφέρει στην έδρα τη, δηλαδή να ξεπεράσει. Δεν έχει αυτήν την ποιότητα η Ατλέτικο, ρε παιδί μου. Α, έχει αυτήν την ποιότητα η Ατλέτικο. Δεν την έχει.
0: Σαν την Άρσεναλ. Ναι, είναι αγγλική ομάδα, είναι πιο καλή Άρσεναλ.
1: Όχι, δεν την έχει αυτήν την ποιότητα.
0: Τώρα
1: το άλλο παιχνίδι γερνό προ την Μπάγερ.
0: Δεν πάει η Γέρμα, αλλά δεν έχει. Τα βλέπει αυτά και λοιπά.
1: Μα πώς γίνεται το ποδόσφαιρο, επέτει η τελευταία ομάδα που είναι σχεδόν υποβαθμισμένη στη Γερμανία, επέτυχε 3 γκολ τη Μπάγερ χθε. Προηγείτουν 3-2 και σοφάρισε να πάει στο
0: Χάιντενχάιμ.
1: Ναι. Στο Europa, ποιε εμπού είναι.
0: Στο Europa έχουμε τον αγγλικό ημιτελικό, το Nottingham Aston Villa.
1: Ήταν πολύ καλύτερη η Nottingham στον πρώτο αγώνα. Πολύ καλύτερη.
0: Κέρδισε, πώς ήταν,
1: 1-0. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερη στον πρώτο αγώνα. Είναι πολύ βελτιωμένη. Αλλά η Aston Villa έχασε και χθες αυτά. Επενδύσει αυτό.
0: Το άλλο μάτι είναι αυτό που μου λέγες να πληρωθώ 5 μεροκάματα το Φράμπα, το Μπράγκα.
1: Ναι, ναι. Πληρώθηκες τελικά.
0: Όχι.
1: 4.
0: 1.
1: Αποκλείεται. Ναι. 3 πρέπει να τα πει.
0: Όχι, ούτε με σφαίρε.
1: Κοίτα, είναι καλό παιχνίδι μου, είπαν. Έτσι και έτσι.
0: Όχι. Όχι. Δεν ήταν καλό. Μέτριο.
1: Απλά ανέβασε την αδρεναλίνη επειδή μπήκε κόστο 90.
0: Από το πουθενά όμω. Δηλαδή από το πουθενά, το πουθενά.
1: Ναι. Θα κάνει αυτό.
0: Να κάνω και ρεβάν.
1: Κάνει και ρεβάν.
0: Τώρα του έμαθα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Παναγία.
0: Δεν έχω πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι.
1: Να τα καταφέρει η Φράιμπουργκ.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι.
0: Είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Mm-hmm. Όχι, είναι καθόλου εύκολο. Έχουν κάνει έκπληξη. Η Μπράγκα, αν πάνε κανένα διπλό, δεν θα μου κάνει
1: έκπληξη. Όπως έκανε με την Μπέτις. 4 γκολ.
0: Πολύ, πολύ μπέρδεμα.
1: Έχει παίχτες που ξέρεις κανέναν.
0: Ή παίζει ο Μουτίνιο.
1: Ο Μουτίνιο.
0: 39.
1: Ο Μουτίνιο.
0: Ο Μουτίνιο.
1: Τόσο κοντός ο Χαφ.
0: Αυτός ο Μουτίνιο.
1: Ναι. Ρε, ποιος έβαλε
0: τον Όρτα,
1: ο Ποντόρσκι επανηγύρισε κύπελο στην Πολωνία. Ρε, ο
0: Ποντόρσκι.
1: Κόρνικ.
0: Κόρνικ Ζάμπρεζε.
1: Ναι, ναι.
0: Ιντερ πήρε πρωτάθλημα.
1: Ιντερ
0: πήρε
1: αναμενόμενο.
0: Η Πόρτο πήρε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αναμενόμενο.
1: Υπερήχε και η Πόρτο. Η Μπεφίγα προηγεί το 2-0 και έρθε 2-2 με τη Φαμελικά.
0: Δεν το είδα.
1: Κύριε Λοΐς.
0: Κάτι όπως προχθές το πάθει η Sporting αυτό. 2-0. Okay. Μπορεί να ήταν και η Φαμαλικάο με τη Sporting.
1: Ο Φαμαλικάο ήταν με την Μπερφίκα.
0: Προχτές, την προηγούμενη αγωνιστική Sporting 2-0-2-2 στο 90. Περίμενα εγώ. Ήγουσα να είναι πάλι με τη. Δεν σου πάντως.
1: Η Πόρτο εύκολα. Η Πόρτο ρε, κάθε φτιάχνει ομάδα, δίνει τους παίχτες, ξαναφτιάχνει ομάδα. Έχει καλό σκάουτ την Πόρτο.
0: Η Πόρτο ήταν τρίτο φαβορή φέτος.
1: Ήταν τρίτο φαβορή.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Μα, αυτή η δική μας.
0: Παμαδικά ο Μπενφίκα 2-2. Ναι.
1: Έκανε καλές
0: πωλήσεις. Με την Ντοντέλα η Sporting 2-2.
1: Έκανε καλές πωλήσεις ο Αλαφούζος. Να μην τον κατηγοράμε ότι παίρνει. Επάξιος είναι εκεί.
0: Μα πήρε και ένα εκατομμύριο μπόνους προχωρήσεις.
1: Από τον Φαγιανίδη. Επήρε 40 εκατομμύρια από τον Ιωαννίδη και τον Φαγιανίδη.
0: Για όνομα του Θεού δηλαδή. Ειδικά για τον Ιωαννίδη.
1: Ειδικά για τον Ιωαννίδη.
0: Κάνει διακοπές εκεί με τη φιλενάδα.
1: Ειδικά για τον Ιωαννίδη. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι έπαθε αυτός ο παίχτης. Συνέχεια
0: τραυματισμούς. Ναι.
1: Μα συνέχεια. Και στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν
1: το ψάξαν αυτό όταν τον πήρα. Και στον Παναθηναϊκό συνέχεια έχει τραυματισμούς.
0: Ο Γιατζή μου τώρα που η Πανάθα καθάρισε την ομαδάρα Βαλένθια, τι να γίνει, να το πιάσει ο Μπαρτζόκας, Φενέρ Πάοκο τελικό. Φενέρ Παναθηναϊκός ο τελικός. Φενέρ, περίμενε, είναι
1: Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει μικροτελικό φέτος. Να πάτε στο μικροτελικό.
1: Διέχασε το ψηλόν της, τον Ταβάρς.
0: Ναι.
1: Ναι, τραυματισμός και είναι αφίβολο.
0: Πώς είναι η σειρά των αγώνων αυτούς, 2-0.
1: 2-0. Ο Παναθηναϊκός.
0: Πότε έχει Ευρωλίγκα, έχει αύριο.
1: Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός είναι Τετάρτη, δεν ξέρω οι άλλοι.
0: Ξέρω αν έχει αύριο, ένα λεπτό.
1: Ο Παναθηναϊκός που έχει ενδιαφέρον, διότι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, αύριο. Αύριο είναι Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός και Τετάρτη ο Παναθηναϊκός.
0: Και η Χάπολ με τη Ρεάλ αύριο.
1: Ναι. Και Τετάρτη ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Πανάθα με τη Ζαλγκύρη, ναι, τα δύο ζευγάρια είναι Τετάρτη. Ναι. Και μετά πάνε τι, Παρασκευή,
1: Πάνω, Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός Παρασκευή.
0: Next week.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει. Α. Λεπτό να δω. Γιατί όμως.
1: Μα δυνατόν αφού δύο παιχνίδια πρέπει να μείνει εκεί.
0: Α, πρέπει να, ναι, να σου πω κάτι. Να δουν το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Να γίνει το 3-0.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει
1: οριστεί. Ναι, σωστό.
0: Εγώ
1: ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει Πέμπτη Παρασκευή μετά.
1: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Τρίτη, Πέμπτη.
1: Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Ναι. Πάντως. Τώρα δεν ξέρω, είναι υπερβολικό αυτό που να πω. Ακούω τους. Τον Διαμαντίδη, τον Πρίντεζη, τον Παπαλουκά, τον Παπαπέτρου που σχολιάζουν και παίρνω κάτι. Η απουσία του Σλούκα και βοήθησε τον Σόρτς.
0: Εγώ σου είπα την πρώτη στιγμή, δεν είναι απουσία ο Σλούκας. Ναι. Αν ήταν ο Ναν, να σου πω, ναι, είναι απουσία.
1: Βοήθησε τον Σόρτς, επήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής,
0: ναι.
1: Και σωστό. Έδειξε δηλαδή αυτόν το παιδί χρειάζεται, έχασε την αυτοπεποίθηση του στον Παναθηναϊκό. Εντρομερός.
0: Μα κουρεύτηκε, είναι αυτός που κουρεύτηκε.
1: Ναι.
0: Έχασε και το μαλλί του, σαν το Σαμψόν.
1: Ναι.
0: Sorry δηλαδή. Έχει καμιά Δαλιδά που τον κούρεψε.
1: Ξέρεις, φαίνεται ενάνωση στο γήπεδο.
0: Μα με το μαλλί, χωρίς το μαλλί.
1: Ναι, είναι ένα 78.
0: Ναι, το μαλλί του Δινόκο. Γιατί είχε την μαλούπα πάνω και λες κάτι.
1: Εγκανονικός ο άνθρωπος, είναι ένα 78. Εγώ είμαι ένα 73.
0: Αν έρθει δίπλα σου, να πει. Να παίζει μπάσκετ, αγόρι μου. Πού παίζει.
1: Ένα 78. Φαίνεται όπως τον Νάνο μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, λογικό. Ναι.
1: Αλλά κάνει κάτι πράγματα εκπληκτικά.
0: Εν τω
1: μεταξύ, εκβίασαν πάρα πολύ την ηρεμία που έχει και την προσωπικότητα που έχει αυτός ο Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτός είναι πολύ του διαβάσματος. Κάθε ρεπό πάει και ένα ταξίδι. Χθες πήγε η Ιορδανία.
0: Έχει πάει Ινδία στο Τάσμα.
1: Ινδία, χθες πήγε η Ιορδανία.
0: Ναι, και την άλλη φορά είχε πάει στη Σαντορίνη. Να εμπνευστεί από τον κρατήρα εκεί του Ιβαστίου.
1: Μάλιστα, τον κρατήρα από τον Ιβαστίου.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, πολύ είναι.
0: Η βίδα είναι.
1: Στον κόσμο του.
0: Γυρισμένη λίγο η βίδα.
1: Τον περιμένανε εκεί, ατάραχο σε πήγαινε αυτά, του χαιρέτησε τίποτα.
0: Γεια σα, παιδιά. Πήρα την ευχή του γκουρού από το Τάσμα Χαλ και ήρθα.
1: Ναι.
0: Είναι... Του ξένιου του Δία από το Σαντορίνη. Πού πήγε τώρα, που το τελευταίο, η Ιορδανία.
1: Η Ιορδανία.
0: Πήγε εκεί στην Πέτρα, στο αρχαίο.
1: Είχε φωτογραφίες, ναι, εκεί. Έβαλε κάτι τρίποντα.
0: Καλά, με τι πάει με Learjet.
1: Δεν ξέρω.
0: Μονοήμερο.
1: Διήμερο. Πάει και έρχεται την άλλη μέρα.
0: Με τα ρεπό του.
1: Ναι, με τα ρεπό του. Και έρχεται την άλλη μέρα.
0: Πρέπει να πηγαίνουμε ιδιωτικό. Εντάξει, Ινδία δεν νομίζω, αλλά πώ πήγε.
1: Στην Ιδία.
0: Σαντορίνη, άντε να πω και.
1: Στην Ιδία είχαν τριήμερο. Του έδωσε τριήμερο τότε.
0: Αντρέμε πάρα πολλέ ώρε. Είναι 10 ώρε και.
1: Δεν νομίζω να τόσο είναι η Ινδία.
0: Η Ινδία. Πήγα, πώ το λένε, Κύπρο, Κατάρ, 4 ώρε. Κατάρ, πώ το λένε, Καλκούτα, 7,5 ώρε. Πάρα πολύ μακριά.
1: Μπορεί από την Αθήνα να έχει απευθεία τώρα.
0: Ερίνδια, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει, αλλά να μπει στην Ερίνδια. Εγώ δεν θα έμπαινα στην Ερίνδια. Όχι, με συγγνώμη. Έμπαινα, δεν είχε καμιά.
1: Αυτό δεν τον νοιάζει, σκέφτεται.
0: Ναι, δεν τον νοιάζει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μίλα μόνο σου τελευταία.
0: Φύγε, δύο λεπτά να μιλήσω και να σε πακετάρω για σένα.
1: Πρέπει να πάω.
0: Εντάξει,
1: να
0: προλάβω. Εντάξει, δύο λεπτά, τι άλλο κλείνουμε σε δύο λεπτά. Λοιπόν,
1: σε λίγο.
0: Ο φίλος μου, ο X56, είναι ο παδός της Σάλκε. Μπράβο ρε στη Σάλκε και μπράβο και στον Κάριους, γιατί είναι αυτό το παιδί το παρεξηγημένο.
1: Ο Κάριους, ο σύζυγος της. Ναι.
0: Ποιο σύζυγος, τον ατοφύλακα.
1: Της Λεόταρε, της Λεόταρε. Ναι, Λεόταρε.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Τη ωραία σκοπέ. Ήταν η κοπέλα που έκανε την ρεπόρ. Μπράβο. Η όμορφη εκεί που είναι. Ναι, και είναι στη Σάλκε και ανέβηκε. Μπράβο.
0: Είναι ο MVP της Σάλκε. Μα η Σάλκε.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Σάλκε. Είναι συμπαθή ομάδα. Χάρηκα.
0: Επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Πουντεσλίγκα.
1: Σάλκε και Χέρτα γίνονταν μεγάλες μάχες.
0: Η Χέρτα,
1: ναι.
0: Έχω
1: επιστρέφει η Σάλκε, μπράβο.
0: Ναι, επιστρέφει. Μόλις είπαμε για το.
1: Εγώ θέλω να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήρθε.
0: Ο Πανιώνιος του χρόνου.
1: Ο Ηρακλής ήρθε.
0: Ο Πανιώνιος του χρόνου.
1: Πανιώνιος του χρόνου.
0: Η σειρά του.
1: Τι ωραίο, Ηρακλής Πανιώνιος, ιστορικές.
0: Σιγουράκι του χρόνου Πανιώνιος, Super League 2. Κοιτάξτε, είναι 4-3, πόσο έχουμε σήμερα. 4 Μαΐου, από τώρα στο λέω.
1: Ορφέας Λευκωσίας στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ορφέας Λευκωσίας στη δεύτερη.
1: Ήταν παραδοσιακή ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.
0: Αφού είναι στην επίλεκτη, αφού είναι κάτω. Αν νόμιζα ότι θα ανέβει. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και θα πούμε, εντάξει, θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο εννοείται. Σήμερα δεν βγάλαμε ρεπορτάζ. Ο λόγος είναι ότι είχαμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε και για τους πρωταθλητές, την Ομόνοια αλλά και γενικά την αγωνιστική, και τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά.

0: φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 5 ώρα στην Αγγλία, Chelsea Nottingham Forest, στις 10, Everton City.
0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Α Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
0: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε για επίσημα πως ο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠΗ. Η ώρα του τελικού, η διανομή των εισιτήριων καθώς και όλες οι λεπτομέρειες του τελικού θα ανακοινωθούν μετά τη σύσκεψη που θα γίνει την ερχόμενη 5-7 Μαΐου. Οι χώροι καλακρατούν στην Ομόνια που από το βράδυ του Σαββάτου πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 22ου στην ιστορία της. Η νοηστέψη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι έχουν ήδη πιάσει δουλειά για τη νέα σεζόν, αναμένοντας απαντήσεις από ποδοσφαιριστές, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, ενώ την ίδια ώρα κοιτάζουν και την κυπριακή αγορά για την ενίσχυσή τους. Ο Απόλλωνας μετά για την νίκη του επί της Πάφου κρατά αγκαλιά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού άνοιξε την ψαλίδα στο σύνεξ από την παφιακή ομάδα που παρέμεινε τέταρτη και στους 55 βαθμούς. Αναμονή για Μάρκες, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Απόλλωνας με την νίκη του επί της ΑΕΚ έμεινε ζωντανό στο κυνήγι της τέταρτης θέσης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη. Οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στους 52 βαθμούς και είναι στο πλην 3 από την Πάφο. Η ΑΕΚ παρά την ήττα της παραμένει δεύτερη και σε θέση ισχύω σε ό,τι αφορά στην έξοδο στην Ευρώπη, ενώ ο Ρωθάδα τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να βρει τον τρόπο και τα κίνητρα να επανέλθει στα επόμενα παιχνίδια. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη ΣΥΤΑ Βιζόν. Μετά από μεγάλες μάχες, ο Κίμι Αντωνέλη τερμάτισε στην πρώτη θέση του Grand Prix του Μαϊάμι, στην Φόρμουλα 1 στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις και στην τρίτη ο Όσκαρ Πιαστρή. Ολοταχώς προς τον τίτλο της Super Lingo de Via ΑΕΚ που άνοιξε την ψαλίδα στον Ιστιν 6 από τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Η United κέρδισε και ανέβηκε στην τρίτη θέση της Premier League και επιστρέφει στο Champions League. Σήμερα στις 5, Chelsea Nottingham Forest και στις 10, Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7:30, Cremonese Lazio και στις 9:45, Roma Fiorentina. Στην Ισπανία στις 10, Sevilla Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοιμικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε ρε!

Είπαμε την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Η επιτυχία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, ειδικά αυτής, είναι να την ακούν αυτοί που δεν θέλουν να την ακούν. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Γι' αυτό εσείς όλοι, κάποιοι οπαδοί της Ομόνιας που άνοιξαν των οχετών τους και έγραψαν και τι δεν έγραψαν κάτω από το τραγούδι που έκανα για την Ομόνια την περασμένη εβδομάδα. Είναι εκεί μέσα στο διαδίκτυο, τ' άφησα για να τα δείτε. Ρε χτιζό, ρε αχάπαρε, εδικαιούσε σου να κάνεις τραγούδι για την Ομόνια. Ρε από ελίστα πιέντε για μπάνια. Μείνετε, μείνετε συντονισμένοι. Εσείς που δεν θέλετε να με ακούτε, για να δείτε τι μπορούν από σήμερα. Και ας τώρα στηλέφωνον τον άλλον.

Μπράβο ρε Φιδία, με τη στυλιάνα σου. Δύο ναθός πας στον γκέ μου, ανθός παρτών. Όλα τα καλά. Και η συγκίνηση για το

δυο παρόμοια πράγματα. Και είναι πασίγνωστη αυτή η παροιμία. Του λαού δεν επαινούνται τα μάτια του. Δεν βλέπει τόσο καλά. Λέμε ναι, τούτος εγκουκουφιώματος. Κουκουφιαώματος. Έχει άσχημα σαν κουκουβάγιας μάτια. Για τον λαγό λέμε τα καλύτερα για το κόκκινο αίμα του και τα δυνατά πισινά του. Τα μάτια της κουκουβάγιας μεγάλα χαρακτηριστικά και βλέπουν πολύ καλά τη νύχτα. Αμάτι είναι το μάτι. Το λέμε έπιαμε, αμαθιάσαμε, έπιαμε τα μάτι. Η βασκανία, το μάτιασμα. Αμαθιάζω, αμάθιασα. Στην Πάφον το ματιάζω λέγεται φτωνιάζω. Εφτωνιάσα. Τούν το μωρό λαλί εφτωνιασμένο. Κουκουφιά όσοι είναι είπαμε είναι η κουκουβάγια. Υπάρχει και ένα ρήμα που ονομάζεται αματίζω. Πολιάζω και αμάτισμα. Τον πόλιασμα. Στην Παγκύπρια αυτήν παροιμία προσθέθηκε στίχος και η Αλεπού στην Πάφων και έγινε παροιμιακόν ποιητάρικο δυστυχό. Άλλα τα μάθια του λαού, άλλα του κουκουφιάου κι άλλα τα μάθια τα λουπού πουλάμνη πάου πάου. Στη λύση ελέγαν άλλον το γέμα του λαού και άλλον του κουκουφιάου. Παλιά μες το γέμα του λαού έβαλαν μπουρκούρι και έκαναν πελάφι μπουρκούρι, το οποίο σερβίρεται μαζί με τον τιανισμένο λαό. Μάθαμε και σήμερα άλλα τα μάτια του λαού και άλλα του κουκουφιάου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Ελέγχουμε συχνά τα ελαστικά του αυτοκινήτου ώστε να μην σκάσει κάποιο λάστιχο εν ώρα οδήγησης.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο.

0: 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
2: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
8: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
9: Τα νέα, μωρό μου!
8: Ανακαινίζουν το!
9: Έτσι!
8: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
9: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
8: Μα μόνο τηλεόραση!
9: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
8: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
9: Ξέρω, ξέρω.
8: Είντε που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
1: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

και στο μικρούλι μας τον Αλέξανδρο και στην Ελίνα. Και στην κυρία Μπάλα στο Δάλι. Που το στέλνει στην αδερφή της, τη Σπυρούλα. Γεια σου κυρία Μπάλα.

0: Πάμε και στον φίλο μας τον Πέτρο κάτω στο Ζέφυρο στη Λάρνακα. Γεια σου Πέτρο μεγάλε. Γεια σου κύριε Στέλιο με το οδόφραγμά σου. Να χαιρετήσω τα παιδιά εκεί στο Coffee Island Αγίου Δομετίου, το φίλο μας τον Κοντό.
1: Γεια σου καλογιάννη με τα ωραία σου.
0: Στα Λατσιά να χαιρετήσουμε εδώ το φίλο μας τον Chris American Boy, Chris Σωτηριάδης. Στον Εμίλιο, στην κυρία Αντίνα. Στο Δάλι εκεί στα σουβλάκια του Τάση. Όλα.

θεών για να φανεί μπροστά του. Του ζύζυρου τα μούτρα του να δίμιξω κλαμμένα. Γιατί έθελε τα γέρημα να βγάλει τα σπασμένα. Ένα κουτσί μπιλε φαΐ να έρθει να του γυρεύκει. Να αφήσει ποιον την τραουδιά να αρκέψει να δουλεύκει. Αμάν και μεσομέρτασαν και μένω πως μου είπαν. Εφάνηκε ο ζύζυρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και

Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Μιχάλη το Τερλικά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Το φίλο μας τον Κοινοτάρχη είναι στη Σιά. Το φίλο μας την Μπάχνα τον Κοινοτάρχη.

0: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επίσημη ημερομηνέων τελικό κυπέλλου με την ΚΟΠ να ορίζει τον αγώνα την Παρασκευή 29 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα διεξαχθεί σύσκεψη 7 του μήνα για να πάρθουν όλες οι αποφάσεις. Απονομή τροπέ για την Ομόνια κοντρά στην ΑΕ και την βάζουν και φιέστα σε επόμενο μάτσι πράσινη διάστρεμα υπέστη Παναγιώτου. Παίρνει από εξετάσεις ο Μάρκες στον Απολλώνα, αγωνία για το μέγεθος της ζημιάς. Κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τον τελικό κυπέλλου κοντρά στην Πάφο. Αναμονή για Ρώσα και Κατσιρτζή στον Αποέλα να ψήρωσε τις ελπίδες για Ευρώπη το συγκρότημα του Γκαρσία. Εκτός για μια εβδομάδα, αν Κουρφίνγκελ στην ΑΕΚ θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή του με νέες εξετάσεις. Αρχίζει ο προγραμματισμός στον Άρη για την νέα περίοδο, προτεραιότητα η παραμονή του Καστανού. Προχωρημένες επαφές με Κίκο, η Ανόρθωση έτοιμη να πληρώσει για να διατηρήσει τον Σεργίου στο ρόστερ της. Προς παραμονή, ο Μάρτιν στην ΑΕΛ άρχισε επαφές όταν μάχουμε τους πρώτους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Vision. Ανησυχία στην ΑΕΚ Αθηνό για το Στρακόζα καθώς έπαιξε με ενοχλήσεις στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Κίβα ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Ίντερ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ιταλία. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Roma Fiorentina. Στην Ισπανία στις 10 η Σεβίλη υποδέχεται την Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Ακούτε Super Sport 104.

Να στείλουμε και στον άλλον το ψευτοσυμπέθερο, το Χρήστο, εκεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων, στο Car Spa, και στη γιώτα του

Εδώ είμαστε, είναι η Δευτέρα μας, η αγαπημένη μας μέρα. Στο φίλο μας τον Ράμπο και σε όλους τους λοκατσίδες, ειδικά της 31ης μοίρας καταδρομών, μας ακούν τα παιδιά. Όπα. Στο φίλο μου τον Τάσο τον Κομοδρόμο, στη Μαθηκολόνη, στο καφενείο,

Το επόμενο τραγούδι, αυτό της Ομόνιας. Πάμε να τις το στείλουμε και μπράβο τους. Να το ακούσει και ο κύριος Χρήστος Ζαχαριάδης. Είναι από τους φίλους που δεν τους αρέσει η εκπομπή, αλλά κάθονται και την ακούν.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

έπεσε ξύλο. 38χρονος υποψήφιος βουλευτής από τη Λεμεσόν συνελήφθη για επίθεση σε βοηθό διαιτητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Έω και ντουζές της. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα Ροτσίδης Μάμαρη από παρεκκλησιάς. Στην αρχή νεσήραν ένα μπουκάλι νερό στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια ο ίδιος εισέβαλε στο γήπεδο και πούνιαρεν τον βοηθό διαιτητή. Διαιτούντος ο υποψήφιος ανεκλεγεί βουλευτές ένα πέφτει ξύλο μες στη Βουλή σίγουρα. Θα επιλύει τις πολιτικές του διαφορές με τον ίδιο δημοκρατικό τρόπο. Ως τούτη ρε. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι για το φίλο μας τον Άριστο τον Παπασάβα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Ανδρέας Καραλάμπους.
3: Πίνασες, η λύση είναι.

0: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Stop προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργοποιούν από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για την διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επιστρατεύοντας ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκπνέει σήμερα το τελεσίγραφο των κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον οποίο ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Προειδοποιούν ότι αν δεν λάβουν απαντήσεις από τον Πρόεδρο, θα προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Παραμένει και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν ολόκληρο το νησί. Στα Λευκά αντίθηκε το Τρόδος, όπου το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά. Από το απόγευμα θα υποχωρήσουν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ από αύριο θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων τσιγάρων προχώρησε το τμήμα Τελωνίων. Κατόπιν πληροφοριών διενήργησε έλεγχο στις αποσκευές δύο επιβατών με βουλγαρική υπηκότητα, οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν για το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου και εντοπίστηκαν συνολικά 246 κούτα τσιγάρων. Οι δύο συνελήφθηκαν και οδηγούνται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Αρχίζουν να γίνονται από σήμερα δεκτές μέχρι και τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους θα σημειωθεί χιονόψωση. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε και με το ανέκδοτό μας. Επί εννέα σε ένα εστιατόριο να φάει. Ήρθε το καστόνι, το καρσόνι. Λέει του, φίλε μου, θέλω μια μερίδα κοτόπουλο σούβλα, λέει του. Αλλά θέλω, λέει του, το κοτόπουλο να μπουν το ακάτσι. Έφυγε το καρσόνι, επί μέσα. Λέει του, Μάιρα, εσύ κάποιον έξω θέλει κοτόπουλο, λέει του, σούβλα. Έχουμε. Αλλά θέλω το να μπουν το ακάτσι. Λέει του, Μάιρα, σε πάρ' του το. Του τη μερίδα, λέει του, και πέτω μπουν το ακάτσι. Βγαίνει έξω το καρσόνι, πάει. Λέει του, έλα τη μερίδα σου. Θωρεί ο άλλος το κοτόπουλο ψημένο. Μυρίζεται το. Λέει ρε κουμπάρε, που η μυρωδιά. Όχι, όχι, όχι, λέει του, το κοτόπουλο είναι που τα καζιά μου είναι παρεκκλησιά. Όχι, πάρ' το πίσω, δεν το θέλω. Πιάνει το καρσόνι, παίρνει το πίσω, πάει στο Μάιρα. Λέει του, έκανε παράπονο ότι είναι που τα κατάλαβε το. Που είναι παρεκκλησιά, λέει. Κύριε, λέει στο, λέει του Μάιρα, σένα μας πελάνει, πάρ' το άλλο ρε. Έβαλαν του λίγο κέτσα που πάνω, έβαλαν του μαγιονέζα, έβαλαν του αυτά. Παίρνει το καρσόνι. Πιάνει το άλλος. Μυρίζεται το. Φίλε, λέει, γίνεται ρε κουμπάρε, λέει. Είπα σου, θέλω κοτόπουλο που το ακάτσι. Τούτο ρε που το παλεχώρι, λέει. Πάει μέσα, παίρνει το άλλο. Ξαναμυρίζεται το. Λέει τώρα κουμπάρε, μα περιπέζεις μας. Έφερε τον κοτόπουλο, λέει του. Που το πέρα παιδί του τώρα κουμπάρε. Είμαι σίγουρο, λέει. Λέει του, μα τέλος το καταλαβαίνω. Μυρίζουμε τώρα κουμπάρε, λέει του. Μυρίζουμε το. Που το πέρα παιδί. Είχε ένα άλλο για μέσα στο τραπεζάκι να άκουγε την κουβέντα. Μεθυσμένος τώρα. Φίλε, εσύ που μυρίζεσαι το κοτόπουλο, μπορείς να έρθεις να με μυριστείς σε μένα, γιατί εμέθησα και δεν ξέρω που είναι το σπίτι μου. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, Δευτέρα σήμερα.

Αυτό είναι το τραγούδι που αρέσει του φίλου μας του Πάζαρου στην Πέλια. Στον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας.

πάμε και στους καπέδες, στο φίλο μας τον Κυριάκο τον Καψάλη, στη σύζυγο του την Ειρήνη. Στον άλλο τον Τάκη, τον Καπέδες,

Με τραγούδια στον φίλο μας τον Καντέμογλου, που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα. Μόνο ομόνια κύριε Κωστάκη, βάλε από το ένα τζεφκάλε που το άλλο. Είσαι μεγάλος, έτσι γράφει. Να στείλουμε στη φίλη μας την Χριστιανά Κούρτη, στο Μάριο Κυπριανού, στη χειροκυρία στο φίλο των Αμερικάνων.

Πάμε με τα χέρια ψηλά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά χαρούμενοι. Γεια και χαρά σας, καλό υπόλοιπο. Να χαμογελάτε και να προσέχετε και

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το

0: Σε δεύτερη φάση έλεγαν βήμα-βήμα.
1: Ναι. Και ακόμη και μέχρι και το Σάββατο.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Ακόμη και μέχρι το Σάββατο. Εντάξει, ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα που ουσιαστικά έχει και τα καλύτερα στατιστικά και στο τέλος της ημέρας κατάφερε να πάρει τον.
0: Όντως ήταν εντυπωσιακή, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είχε μια σταθερότητα, μια ισορροπία και όπως είπες και εσύ, νομίζω τα στατιστικά λένε οπωσδήποτε την αλήθεια. Ήταν ομαδάρα η Ομόνια φέτος, ήταν ομάδα η οποία θα λέγα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο νησί μας. Και έγινε η στέψη για το 22ο.
1: Εννοείς σαν ομάδα ναι, ή ναι. Γενικότερα η ομάδα της Ομόνιας η φετινή έπαιξε σαν Ομόνια το καλύτερο ποδόσφαιρο
0: ναι,
1: τα τελευταία
0: όχι
1: χρόνια.
0: Όχι μόνο και σε σχέση με άλλες ομάδες που έχουν πρωτάθλημα τελευταία χρόνια. Απόψε μου.
1: Εντάξει, διαφωνώ λίγο σε αυτό. Ναι, θεωρώ ότι φέτος έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ομάδες που κατευθύνθηκαν.
0: Δεν είπα ότι δεν είδαμε. Απλά συγκρίνοντάς τες, πιστεύω ότι η Ομόνια έπαιξε το πιο ωραίο ποδόσφαιρο των τελευταίων χρόνων. Δεν αφισβητεί κανείς για την ανωτερότητά της. Και ήρθε η στέψη. 5 χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα, η Ομόνια ξανά κατακτά την κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου.
1: Και έτσι μιας και το ανέφερες αυτό Μακή, γιατί ήταν κάτι που έτσι το έτρεξα λίγο το πρωί να πήγα λίγο πίσω τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αλήθεια ότι από τον κορονοϊό και μετά που σταμάτησε ουσιαστικά το σερί των 7 πρωταθλημάτων του Απόλλη το 2019 mm-hmm. γιατί το 20 ήταν ο κορονοϊός, δεν μείνει η Ομόνια τερμάτισε πρώτη αλλά δεν υπήρξε
0: πρωταθλημάτια.
1: Από την επόμενη χρονιά, δηλαδή από το 21 μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο έχουμε διαφορετική πρωταθλήτρια. Ξεκίνησε με την Ομόνια, μετά το πήρε ο Απόλλωνας, μετά ο Άρης, το Αποέλ, η Πάφος και τώρα η Ομόνια πάλι.
0: Εντάξει, να πούμε τους καλεσμένους, να μην το αφήσουμε σαν έκπληξη, mm-hmm. να πούμε.
1: Όχι, να πούμε, βέβαια να πούμε.
0: Σε 1 και 5 θα έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Κρίγκο, μέλος του Δέλτα Σίγμα εταιρείας mm-hmm. και μέλος του Ομόνια Foundation. Θα έχουμε και ρεπόρτερ Ομόνιας, τον Ανδρέα τον Χρήστο, για τα νέα ενόψη του αγώνα με την ΠΑΦΟ.
1: Τετάρτη θα είναι.
0: Έχουμε αγωνιστική εμβόλυμη. Ναι. Και θα έχουμε ένα μεγάλο θρύλο της Ομόνιας, 2:25 περίπου, Ανδρέα Κανάρη.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι στην εκπομπή μας σήμερα θα φιλοξενήσουμε και τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ξεκίνημα μαζί του για τον ναι. Απόλλωνα, γιατί και ο Απόλλωνας πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με την οποία ουσιαστικά κρατά αγκαλιά το ευρωπαϊκό εισιτήριο ανεξαρτήτου του τι θα γίνει στον τελικό κυπέλλου που σαφώς το θέλει αυτό όχι μόνο για το τρόπο αλλά και για καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι. Είναι πρώτα τελικού ναι. το παιχνίδι που έγινε mm-hmm. στην Λεμεσό συγκλονιστικό. Αλλαγμένη Πάφος μπορούσε για ισοπαλία, έχασε τελικά με το Σταμπίντο mm-hmm. στον Πάγκο και έχουν πλέον 61 βαθμούς ο Απόλλων και η ΑΕΚ. Ενώ το ΑΠΟΕΛ είναι ζωντανό όσον αφορά την τέταρτη θέση που ίσως τα προνομιούχα καθώς μείωσε η διαφορά, ναι, μείωσε η διαφορά από την ΠΑΦΟ στο πλην 3. Να πούμε
1: ότι το ΑΠΟΕΛ που θα τραβούν τα μαλλιά τους σήμερα Μάκη γιατί αυτή τη στιγμή θα ήταν ισόβαθμη με την...
0: Εάν δεν κέρδιζε.
1: Θα ήταν από πάνω της... Ισόβαθμη. Όχι από πάνω της θα ήταν της ΠΑΦΟ. Θα ήταν από πάνω, θα ήταν τέταρτον το ΑΠΟΕΛ τώρα.
0: Ισόβαθμη.
1: Ισοβάθμι, είσαι σίγουρος γιατί. Ναι, πήρα σωστά. Ναι, ισοβάθμι, θα ήταν ισοβάθμι.
0: Θα είχαν ένα υπάφος και θα είχε δύο το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, εκεί ήταν που μπερδεύτηκα. Ναι. Τράβουν τα μαλλιά τους γιατί θα είχαν έτσι καλύτερες πιθανότητες για την τέταρτη θέση.
0: Αν και
1: οποία, είπαμε, υπό προϋποθέσεις ναι, οδηγεί ναι, ναι. στην Ευρώπη. Και πώς οδηγεί στην Ευρώπη, αν ο Απόλλωνας εξασφαλίσει την Ευρώπη από το πρωτάθλημα και πάρει και το κύπελλο, τότε ο τέταρτος πάει Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι η Πάφος. Άρα η Πάφος, αν το πάρει η ίδια, στο, αφήνει στον τελικό, δεν την νοιάζει όποια θέση και αν είναι στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα θέλει την τετάρτη θέση, γιατί είπαμε υπό προϋποθέσεις οδηγείς εκεί. Λοιπόν, 29 τελικός. Του Μάη είναι οριστικά, έχει οριστεί ο τελικός κυπέλλου στο ΓΑΣΥΠΗ. Ώρα, εισιτήρια και οποιασδήποτε άλλες λεπτομέρειες θα τις μάθουμε μετά τη σύσκεψη που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ. Οπότε για την ώρα κρατάμε την ημερομηνία ότι έχει κλειδώσει 29 Μαΐου ημέρα Παρασκευής στο ΓΑΣΥΠΗ τελικός.
0: Που ήθελε να παίξουν και τα σωμάτια, οι
1: φιναλίστ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η ημερομηνία.

0: ημερομηνία που
1: είχε. Ναι, πρωτάθλημα δεν παίζεται μόνο στον πρώτο όμιλο. Είχαμε και σημαντικά παιχνίδια στον δεύτερο. Mm-hmm. Εκεί που η διαβάθμιση ίσως κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός Ομόνοια Αδίπου 2-1. Ακριβώς χώρα για Εθνικός Άχνας 1-0. Φίλο Σούσια Κασαβαϊνία ΑΕΛ 1-1 και Όρθωση Ενωσινών Παραλιμνίου 2-0. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο πρωτάθλημα. Έχουμε βόλυμη για τον πρώτο όμιλο. 7 η ώρα οι αγώνες, μεθαύριο Τετάρτη 6 Μαΐου. Άρης Αποέλ, Πάφος FC Ομόνοια και ΑΕΚ Απόλλων. Ενώ για το δεύτερο όμιλο, συνέχεια είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, Όρθωση Ιενή 7 η ώρα. Σάββατο 9 Μαΐου στις 6 και τα 3 παιχνίδια. Ένωση Εθνικός, Ομόνοια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Φάνκο Στον, τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Φανούρη.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε με τον ορισμό του τελικού κυπέλλου, Φανούρη, και μετά να πάμε στα του χθεσινού παιχνίδιου. Ήταν επιθυμία και των δύο ομάδων αυτή η ημερομηνία, 29 του Μάη, και τελικά έχει κλειδώσει.
2: Ναι, είναι μια προσιτή ημέρα για το φύλαστο κοινό, για να προσέλθει μαζικά στο γήπεδο, έχοντας υπόψη ότι και οι του Απόλλωνα αλλά οι πολύ περισσότεροι ΣΠΑΦΟΥ θα διανύσουν πολύ μεγάλη απόσταση οδηγός για να μεταβούν στο Γασιμπή, και θεωρούμε ότι είναι μια μέρα η οποία προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία για να δεξαχθεί ένα τελικό μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο.
0: Να περάσουμε τώρα, να ξεπάθουμε λεπτομέρειες, όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως.
1: Την Πέμπτη θα τα μάθουμε.
0: 12 του Μάη θα γίνει και η...
1: 7. 7 του Μάη.
0: Α, συγγνώμη.
1: 7 η ώρα 12.
0: Μεθά, τι λέω, πριν 3 ημέρες.
2: Είναι όλες τις εμπλεγόμενες πλευρές. Η ομάδα θα εκπροσωπηθεί από τον διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Στάθη Τσεκούρα, και κάποια άλλα, κάποιους άλλους λειτουργούς της εταιρείας που έχουν σχέση με την διεξαγωγή της αναμέτρησης. Από εκεί πέρα, εμάς η προσοχή μας είναι στραμμένη στον αγώνα με την ΑΕΚ, και σιγά σιγά όλα αυτά έρθει ώρα χρονικά θα σκεφτούμε για τον μεγάλο τελικό του Μάη.
0: Φανούρη, έτσι μια ερώτηση. Έχω μια πληροφορία. Δεν ξέρω αν τελικά κλειδώσει και η ημερομηνία που θα πω τώρα. Συγγνώμη, η ώρα. 7 η ώρα στις 29 ή όχι, δεν ξέρετε.
2: Νομίζω καλύτερα να περιμένει τη σύσκεψη.
0: Μάλιστα.
2: Να οριστικοποιηθούν κάποιες λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να μιλούμε με σιγουριά για πολλά θέματα του τελικού.
1: Έτσι, πριν πάμε στο παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ Φανούρη, να ασχοληθούμε λίγο με το χθεσινό παιχνίδι. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εσάς σε ό,τι αφορά και στην προσπάθεια που κάνετε για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου μέσω του πρωταθλήματος, και έχετε ανοίξει την ψαλίδα από την τέταρτη θέση στους 6 βαθμούς, που εκεί είναι και η Πάφος, η χθεσινή σας αντίπαλος και βεβαίως η αντίπαλος στον τελικό κύπελλο.
2: Ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο μεγάλος στόχος της φετινής χρονιάς, κόντρα στα προγνωστικά, κόντρα στην μέτρια πορεία της ομάδας στο πρώτο μισό, εύχοντας να αντιμετωπίσουμε ομάδες με πολλαπλάσιους προπολογισμούς, σαφώς και έτοιμες ομάδες που ήταν στημένες από την προηγούμενη χρονιά. Και τούτης Απόλλωνας διέγραψε μία πορεία πρωταθλητισμού, μια τρομερή πορεία με σημαντικά αποτελέσματα, και σήμερα 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου και ένα βαθμό μακριά από την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου του πρωταθλήματος.
0: Όσον αφορά κάποια θέματα τραυματισμού, π.χ. Μάρκες, τι γίνεται?
2: Με τον Μάρκες θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων όταν θα υποβληθεί, γιατί πρέπει να περάσουν και κάποιες ώρες από την ώρα του τραυματισμού. Από εκεί πέρα ο Λάμ επέστρεψε και είναι σημαντικό. Θα περιμένω τον Βούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει οστικό έτοιμα, και μετρούν αντίστροφα Ντανίλο Σπόγιαρης και Γκαϊδάν Βάισπεκ.
0: Ο Εσκρίτσε είχε κάποιο θέμα ή ήταν για να πάρει ανάσες?
2: Όχι, ήταν για να πάρει ανάσες. Πήρε περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε, λόγω και της αποχώρησης του Μάρκες. Γενικά, πολλοί ποδοσφαιριστές από όλα τα τελευταία τρία παιχνίδια έδειξαν σωματική απόφαση.
0: Ναι.
2: Αφανουμένου και το αγώνα της Τετάρτης, ο Απόλλωνας θα κληθεί να δώσει 6 παιχνίδια σε 18 ημέρες. Παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους υψηλής εντάσεις και με αρκετούς παροπλισμένους ποδοσφαιριστές. Άρα το κουμπί το τράβηξε συγκεκριμένος αριθμός ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και για μας ήταν πολύ σημαντικό χθες να κερδίζαμε, έτσι ώστε να ουσιαστικά να σφραγίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ταυτόχρονα να δώσουμε χρόνο ξεκούραση σε πολλούς ποδοσφαιριστές εν όψη του τελευταίου σταδίου προετοιμασίας εν όψη του τελικού τον Μάιο, τέλος του μήνα, και τα κατάφερα. Από εκεί πέρα έχουμε 2 μέρες να προετοιμαστούμε για τον αγώνα με την ΑΕΚ σήμερα και αύριο, και να ταξιδέψουμε εκ νέου στην Λάρνακα για να παλέψουμε για να κερδίσουμε με όποιο αγωνιστικό σχηματισμό και οποιαδήποτε πρόσωπα πληθούν να αγωνιστούν στον αγώνα της Τετάρτης.
0: Στο παιχνίδι με την Πάφο χτες Περιμένατε, φαντάζομαι, περισσότερο κόσμο, έτσι, στο γήπεδο σας.
2: Ήταν απογοητευτική η παρουσία του κόσμου.
0: Πόσους είχε δικούς σας?
2: 3.500.
0: Ενώ είχατε άλλα μάτς 7.
2: Εντάξει, αλήθεια, ο κόσμος δεν μπορεί να τον κρίνουμε, ήταν κοντά μας παζικά φέτος. Ταξίδευσε και μεσοδρόματα στη Λευκοσία. Ήταν και καιρικές συνθήκες τέτοιες που ίσως απέτρεψαν μεγάλο αριθμό παρών. Ήταν αρκετό κρύο στη Λεμεσό χθες. Μέσα στο γήπεδο. Ίσως λίγο ο φυσικασμός από την πρόκριση μας στον τελικό. Λίγο απ' όλα νομίζω συνέπεινε στο να μην έχω την προσέλευση που προσεγγούσαν. Από εκεί πέρα θα συνεχίζουμε ενωμένοι, μονιασμένοι όπως είμαστε το τελευταίο τετράμινο. Αυτό το στοιχείο είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωφέλιμο που οδήγησε την ομάδα σε αυτή την πορεία, μακριά από την μιζέρια και την τοξικότητα. Αυτή τη σπήρωση οδήγησε την ομάδα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.
0: Ναι. Όσον αφορά τώρα για τους παίχτες που θέλετε να ανανεώσετε, σίγουρα θα μας πείτε κάτι τώρα. Θα γίνει αυτό μετά τον τελικό ή θα γίνει...
2: Θα περιμένουμε λίγες μέρες, μια-δύο εβδομάδες και θα έχουμε εξέλιξη.
0: Έχετε συμφωνήσει, απλά δεν το ανακοινώνετε με κάποιους?
2: Όταν θα έρθει η ώρα θα γίνουν αυτά που πρέπει.
0: Ναι. Για τον... Ακούγεται τελευταίες μέρες ότι ο Απόλλωνας θα αποκτήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κονομή. Τι μπορεί να μας πεις? Που έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο.
2: Ενημερώθηκα, για να σας είμαι ειλικρινής, και εγώ από τον τύπο, και γνωρίζεις πολύ καλά ότι γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις άμεσα.
0: Αρκετά πράγματα γνωρίζεις.
2: Άρα από τη στιγμή που δεν γνωρίζω δεν μπορώ και να τοποθετηθώ.
1: Ναι. Εντάξει, Φανούρη, έτσι κι αλλιώς ο Απόλλωνας έχει κινηθεί για παίκτες Κύπριους και μέσα στη σεζόν, αλλά και γενικότερα από άλλες ομάδες, οπότε θεωρητικά να είναι μια κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε και φέτος, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα, ενώ το αφήσουμε ανοιχτό.
2: Πρώτο μέλημα μας είναι να προετοιμαστούμε για τον μεγάλο τελικό. Ακολούθως μέλημα μας είναι να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να παραμείνουν για την νέα χρονιά, και ακολούθως να είμαστε έτοιμοι για έγκυρο προγραμματισμένο σε ένα ευρωπαϊκό μας υποχρέωσο. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ομάδα, ο κύριος Μαύρης Μαμάκης Παπαγιωάννου μαζί με τον κύριο Κίζο και τον κύριο Λοσάνα.
0: Φανούρη, άνθρωπος του ποδοσφαίρου χρόνια είσαι. Περίμενες ότι το πρωτάθλημα θα τέλειωνε 4 αγωνιστικές πριν τον τέλος?
2: Ναι, έδειχνε το πράγμα. Εγώ πριν 2 μήνες είπα ότι δύσκολα η Ομόνοια θα χάσει το πρωτάθλημα. Σκέφτηκα από όταν έκανα αυτή την πορεία και δεν τους πλησιάζει ποτέ. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα, η καλύτερη ομάδα, και το πήρε δίκαια. Γι' αυτό και τους συγχαρήκαμε άμεσα και νομίζω ότι αναγνωρίζει και ο κάθε υγιής και επιτρέμενος φύλαξης.
1: Έτσι, πάνω σε αυτό που είπες, Φανούρη, θεωρήσαν ο Απόλλωνας ξεκινούσε από νωρίτερα το σερί του?
2: Δεν μου αρέσει το υποθετικό, δεν υπάρχει ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στη ζωή του.
0: Ήταν να κάνουμε και μια υποθετική ερώτηση, αλλά αφού είπες ότι δεν σου αρέσει, έκοψε μας το βήχα μας.
2: Όταν μια, η αριθμή είναι εκεί και καταδεικνύει ότι η Ομόνοια ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Να σου πω τι θα ρωτούσα. Αν κερδίζατε εσείς, δεν ξέρω την απάντησή σου φυσικά, την Ομόνοια και η διαφορά πέφτε στους 3 βαθμούς. Όταν και το 1-1 που έρχονταν η Ομόνοια από ευρωπαϊκό και με αρκετές απουσίες. Δεν ξέρω φυσικά τώρα τι θα γινόταν.
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν και διαφορετικά δεδομένα, όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η ομάδα κέρδισε όλους τους αντιπάλους της. Η διαφορά καταδεικνύει ότι ήταν η καλύτερη και το πήρε δίκαιο.
0: Ποιος είναι ο στόχος του Απόλλωνα την επόμενη σεζόν, Φανούρη Κωνσταντίνου?
2: Η ιστορία του Απόλλωνα είναι πάντοτε πρωταγωνιστική. Σίγουρα θα παλέψουμε για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι και πρόκληση της δεύτερης ομάδας που πάει στο Champions League.
0: Ακριβώς.
1: Του χρόνου.
2: Από εκεί πέρα εννοείται ότι θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι για την νίκη και θα προετοιμαστούμε να ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο σε σχέση με φέτος. Αν η ομάδα ενισχυθεί, γιατί η πρόθεση αυτή είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου βγει το πράγμα. Και είμαστε σαφώς πιο δυνατοί, εννοείται ότι θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο.
1: Ναι. Εντάξει, γενικότερα ο Απολλώνας όμως έτσι έχει μια πολύ καλή βάση από φέτος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στους στόχους Φανούρη, όχι για τον προγραμματισμό. Μια πολύ καλή βάση για το πώς κύλησε το πράγμα τους τελευταίους μήνες και μπορεί έτσι να χτίσει πάνω σε γερές βάσεις. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κάνει ποτέ προβλέψεις. Ξεκίνησε φέτος η Πάφος ότι θα ήταν το ακλόνητο φαβορί. Ο Άρης θα ήταν πανίσχυρος. Η Ομόνια, το Αποέλ ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωταθλήμα. Η ΑΕΚ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Απόλλωνας δεν ξεκίνησε καλά και είδατε ότι ο Απόλλωνας προσπέρασε πολλές από αυτές τις ομάδες, είναι στον τελικό, άρα δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι ομάδες μεγάλες, με κόσμο, με φανέλαρα. Οπότε δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ αναφέρομαι καθαρά στον Απόλλωνα ότι έχει μια πάρα πολύ καλή χημεία αυτή τη στιγμή σαν ομάδα.
2: Και ναι, σίγουρα... έχει χρόνια να έχουμε αυτό τον κόσμο που ψάχναμε. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτύχαμε, τρία. Φέτος έχουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να μας να στηριχτούν πάνω στο πλάνο για τη μια χρονιά. Άρα θα πάμε για λιγότερες επιλογές στο καλοκαίρι και ευελπιστούμε να έχουμε το ποσοστό ευστοχές που είχαμε και τον Ιανουάριο, γιατί και Άσον Σάββιος Κρίτσι είναι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, μας δίνουν λύσεις και είναι σημαντικό ότι και τον Ιανουάριο πήραμε δύο ποδοσφαιριστές και προσθέθηκα στο έμψυχο δυναμικό, όχι απλώς για πρόσθεση, αλλά είναι παίκτες οι οποίοι υπολογίζονται στην πρώτη γραμμή.
0: Και σας βρήκε ο κ. Παπαϊωάννου ένα πολύ καλό εξαιρετικό προπονητή.
2: Δεν σου έχω ακούσει.
1: Για τον προπονητή.
0: Σας βρήκε ο κύριος Μάγης Παπαϊωάννου ένα εξαιρετικό προπονητή. Δεν πιστεύω να περίμενε κάποιος από τον Απόλλωνα αυτή την τρελή εξαιρετική πορεία του Απόλλωνα.
1: Και πολλοί ήταν και αυτοί
0: μετά
1: που έτρεξαν να αμφισβητήσουν την επιλογή αρχικά, γιατί ήταν και το άγνωστο, δεν τον γνωρίζαμε τον προπονητή.
2: Ξεβάλε κάποια φίλτρα. Ο κύριος Κύρδης ήθελε κάποιο νεαρό ποδοσφαιριστή, άγνωστο στο Κυπριακό.
0: Προπονητή.
2: Ναι, προπονητή με συγχωρείτε, φιλόδοξο, έστω και αν δεν έχει το μεγάλο βιογραφικό. Σίγουρα ποσοστό στην επιτυχή επιλογή έχει ο κύριος Μάχης Παπαγιάννου, αλλά τον πρώτο και τελευταίο λόγο πάντοτε παίρνει ο κύριος Κύρδης και στις αποτυχίες και στις επιτυχίες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο ίδιος πάντοτε κάνει τις επιλογές. Πολλές φορές δεν μας βγήκαν, αρκετές φορές μας βγήκαν. Κάποιες φορές είναι και η χημεία, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Σοφρόνης ακούστηκε είναι καλός προπονητής. Απέναντι στο θεωρώ εξαιρετικό προπονητή, έκανε σοβαρή δουλειά το καλοκαίρι με τον κύριο Παπαϊωάννου. Δεν είχε τη χημεία εκείνη με το συγκεκριμένο σύνολο ποδοσφαιριστό. Και αυτό είναι, δεν είναι πολλές τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές κάποιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Ενώ μπορεί να κάνεις τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο ή τα προηγούμενα τρία και να είσαι λάθος. Είναι κάποιες επιλογές, κάποιες συγκυρίες, κάποια άτομα έχουν εκείνο το χάρισμα εκείνη τη χρονική στιγμή για να διαφοροποιήσουν την εικόνα. Σκεφτείτε πως ήταν ο Απόλλωνας με τους ίδιους ποδοσφαιριστές σε ξέρετε τον Οκτώβριο Νιώθη.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν είναι... και όταν φαίναμε τον κύριο Αυγουστή πριν από δύο χρόνια θεωρούσαμε και ήταν η πιο σωστή επιλογή του. Γιατί ήταν ένας καλός προπονητής, μαζί μας παίξαμε τρομερό ποδόσφαιρο, είχαμε επιτυχίες, άρα δεν είναι όπως τα περιμένεις στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σας είπα και πριν, είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν μπορεί να προβλέψεις πολλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φανούρη. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις.

ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 5 ώρα στην Αγγλία, Chelsea Nottingham Forest. Στις 10, Everton City.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled tastes better.
11: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Everyone, τα πάντα.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επανήλθαμε στην εκπομπή μας, ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσίαση επιμέλεια Μαργίνα Αργυρουμάκη Νικολάου, Μάικ Πουλίστη ροή του ήχου. Και περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Λεωνίδου. Γεια σου, συνάδελφε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Μάγια μου, Μαρινά μου, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν. Δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έχασε δίκαια.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ήμουν και στο παιχνίδι στην μετάδοση. Είναι δίκαιη η νίκη του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ ήταν επίκως με 3, για να μην πω κακή. Δεν μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι αν κάποιος μου πει ότι εντάξει, λίγο πολύ το ξέρουν οι παίκτες, κάποια στιγμή θα βγουν και μαθηματικά στην Ευρώπη, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, ακόμη και στην Ευρώπη να βγει μαθηματικά την επόμενη αγωνιστική. Οφείλει μέχρι το τέλος να δίνει τα πάντα για όσους πάνε στο γήπεδο, για όσους παρακολουθούν την τηλεόραση, για την ιστορία της ομάδας και τον κόσμο της. Ήταν μια εμφάνιση που δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που περίμενε ο κόσμος. Εντάξει, και με τον Άρη που κέρδισε η ΑΕΚ, όσο το παιχνίδι και το θυμάμαι, δεν ήταν ότι έπιασε και τα ξύλα στον παραποδοσής, αλλά ήταν μια εμφάνιση συνέχεια και με την Πάφο για παράδειγμα εκτός έδρας που έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες και τότε σε εκείνο το παιχνίδι και πάλι πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, το δεύτερο ανέβηκε, αλλά δεν ανέβηκε όσο έπρεπε, δηλαδή μέχρι το μέτριο που έχω να κατατάξω την αποδοσή της. Θα πρέπει μέχρι το τέλος να υπάρχει σοβαρότητα, διαχείριση των προβλημάτων. Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι ο Γκουρφινγκέλ με χτύπημα στην προπόνηση. Χάνει και τα επόμενα δύο παιχνίδια πριν από αυτό που χάσε με τον Αποέλ. Χάνει και Απόλλωνα και Ομόνια. Είναι και πολύ μεγαγωνιστική τώρα τον Απόλλωνα. Μετά ακολουθεί Ομόνια, Απόλλωνα στη Λάρνακα, Ομόνια στο Γασιπί. Και θα επανεξετάζεται εβδομάδα με την εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, και αν έχω μάθει σωστά, πρόλα είναι στο γόνατο. Αλλά δεν προκύπτει ότι είναι κάτι σοβαρό, έτσι, γιατί το γόνατο είναι και ένα περίεργο σημείο που γεννά ανησυχία προφανώς. Και έχει ταλαιπωρηθεί από γόνατο για εξέτος, πότε ο Τσαβόν, πότε ο Καμπρέρα λαχτάρισαν τον κόσμο και είναι εκτός εδώ και καιρό. Ο Ρούμπιον ακόμη στην Ισπανία κάνει θεραπεία στον προσαγωγό, χάνει τη σεζόν. Σαν μπορεί τα μηνυμικά χάνουν και αυτή τη σεζόν, αλλά τα πουσιολόγιο μεγαλώνει, δεν ξέρω αν Κουρφινγκέλ θα προλάβει κάποιο παιχνίδι. Πλέον το πρώτο βήμα είναι η μαθηματική επιβεβαίωση ότι η ΑΕΚ θα είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια και την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και από εκεί και πέρα, μόλις σημάνει αυτή η εξέλιξη, θα έρθουν και τα υπόλοιπα νέα που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα.
0: Ναι. Γιώργο, δεν ξέρω, επειδή τώρα σήμερα πρέπει να έχει γίνει και η σύσκεψη, θα προσπαθήσω να μάθω τι γίνεται με τα εισιτήρια του αγώνα με την Ομόνια που θα γίνει και η απονομή του τροπέου.
1: Α, θα πάρει ΑΕΚ εισιτήρια ουσιαστικά.
0: Εντάξει, το παιχνίδι αυτό διαφορετικό από το ότι το Ομόνια
2: Άρης,
0: διότι δεν ήταν υψηλού κινδύνου το Ομόνια Άρης, είχε ούτε 100 το μέχε. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η ΑΕΚ, αν γνωρίζεις. Και αν είναι αστυνομία.
2: Αν η ΑΕΚ πάρει εισιτήρια, ο αγώνας αυτό αγαλάσσεται σε υψηλού κινδύνου. Άρα αυτό είναι μια υπόθεση που κάνει δύσκολη τη συνύπαρξη οπαδό στην Νότια. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω να μάθω και από πλευρά αστυνομία και από πλευρά ΑΕΚ τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να μάθει και από διαφορετική πηγή τι μέλη γενέσει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μια σύσκεψη σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Άρα είναι θέμα ωρών να προκύψει εξέλιξη με το κομμάτι της Νότιας. Αντιλαμβάνομαι ότι οι φίλοι της Ομόνιας θέλουν και ολόκληρη να γίνεται, αλλά θα δούμε αν η ΑΕΚ θα πάρει τα εισιτήρια, θα τα αφήσει. Δεν νομίζω ότι είναι κυρία περίπτωση όπως τότε με την Πάφο που ήταν καθαρά τελευταία αγωνιστική, θα γινόταν και η Φιέστα και δεν πήγε κόσμος της ΑΕΚ. Τώρα πιθανολογώ ότι θα τα θέλει η ΑΕΚ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος γι' αυτό. Μια υπόθεση κάνω ότι θα πάρει εισιτήρια η ΑΕΚ. Θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος αυτό το θέμα για να μεταφέρουμε με ακρίβεια τις πληροφορίες. Είναι ένα καλό ερωτηματάκι και σύντομα θα δοθεί και απάντηση.
0: Όπως μας είπες, τα παιχνίδια που έχουν απομείνει για την ΑΕΚ θα καθορίσουν και οι παίχτες που έχουν και συμβόλαια. Ενώ που δεν έχουν συμβόλαιο, αν θα συνεχίσουν. Και ο προπονητής φυσικά, έτσι.
1: Γενικότερα θα κρυθούν όλοι, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι θέμα ακριβώς τι θα γίνει στα επόμενα μάτια. Είναι θέμα ότι μόλις βγει η ομάδα στην Ευρώπη και μαθηματικά, που είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη, μόλις γίνει και αυτό και δεν θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον παρά μόνο το κινήτρο της ιστορίας και της φανέλας και της ομάδας και του κόσμου, τότε πέριξ του συλλόγου θα αρχίσουν να ενεργούν πιο δραστικά για την επόμενη μέρα. Θα γίνει και η διάσκεψη τύπου του Άντρου Καραμπατάκη, όπως έχει προαναγγελθεί από την ομάδα με ανακοίνωση. Πήγαν λόγω εκεί ίσως να επισημοποιηθεί και επιστροφή της Αβυρόκα, γιατί όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται ότι θα ηγηθεί και πάλι της επόμενης προσπάθειας για να ανεβάσει την ΑΕΚ στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως τον μπάτζετ να είναι και λίγο πιο ψηλό. Αυτό λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Άντρου Καραμπατάκη και συνεργατών του να δώσει περισσότερα χρήματα στο Τσαβιρόκα, τώρα δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτά, για να φέρει ποιοτικούς παίκτες και να ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ. Για να δούμε τι γίνεται και με τα συμβόλαια, πιο δύσκολη περίπτωση νομίζω είναι αυτή του Αλομέροβιτς, ο οποίος έχει προτάσεις και από ομάδες του εξωτερικού. Ναι. Και θα δούμε και τι συμβόλαιο θα πάρει από άποψη χρονικής διάρκειας. Έτσι, δηλαδή είναι και αυτό ένα κομμάτι. Μπαίνουν πολλά στο τραπέζι, ξέρετε, από την εμπειρία μου που συνομιλώ και με παίχτες. Καμιά φορά δεν είναι μόνο τα χρήματα, ζητάνε και συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο συμβολέου.
0: Ακριβώς.
2: Άρα
0: ακριβώς.
2: Θα πρέπει να τα εξετάσει όλα αυτά η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι στο κύμα ανανεώσεων που συζητάμε κατά κύριο λόγο. Και να πούμε ότι ο Αντερέγεν πρέπει να θεωρείται παίχτης της ΑΕΚ. Αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του συμβολέου του Αργεντινού με τον Εθνικό. Και θα δούμε τι άλλο θα επιλέξει από την κυπριακή αγορά η ΑΕΚ, την οποία εκτιμώ ότι θα έχει πολύ ψηλά στη λίστα της τη φετινή περίοδο.
0: Για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με αξιώσεις, αυτό που το θέλει πάρα πολύ, σίγουρα πρέπει να αυξηθεί και το budget. Οπωσδήποτε και να φέρει, βέβαια. Ναι. Για να μην είναι μεταξύ δεύτερης τρεις θέσεις.
2: Κλείνεις πιο εύκολα παίχτες, ποιοτικότερους παίχτες. Αυτό δεν είναι 100% βέβαιο, αλλά σαφώς όταν έχεις πιο μεγάλο πορτοφόλι έχεις μεγαλύτερη άνεση και σε άλλο ράφι να κοιμηθείς. Τώρα στην πράξη τι θα δείξει ο κάθε παίχτης είναι διαφορετικό, είναι και κομμάτια που πρέπει να ενωθούν ταυτόχρονα, ένα puzzle, και αν το ενώσεις σωστά παίρνεις το πρωτάθλημα. Αλλά όταν βάλεις παραπάνω χρήματα είναι δεδομένο ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες. Θα δείξει θα ότι έχει πει Άντρου Καραμπαδάκη έχει αρχίσει με έναν budget, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο, 2, και χρωστούσε, που λέει ο λόγος, όποιον μιλούσε ελληνικά στη Λάρνακα. Όσοι τα έζησαν τα ξέρουν αυτά, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είχαν βάλει πλάτη κάποιοι παίχτες τότε για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Άρα τώρα όταν κάνεις έναν budget 9, 10, 11 εκατομμύρια, πόσα ήταν, 9 νομίζω, 9 και μισό, και αν πάει και 10, και αν πάει και 10,5 ή κάπου εκεί κοντά, κατά προσέγγιση αριθμή, είναι ένας ποδοσφαιρικός άνθρωπος για την ΑΕΚ. Αλλά προφανώς ο κόσμος, και το καταλαβαίνω, δεν ικανοποιείται με αυτό. Θέλει τον τίτλο, είναι απόλυτα λογικό. Αλλά για να πάρει τον τίτλο πρέπει να κάνει σχεδόν όλα σωστά σε μια σεζόν.
0: Ωραία, ευχαριστώ Γιώργο μου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
2: Καλό εμπόλιο, παιδιά. Γεια
0: σας. Καλά. Να πούμε για ένα διαγωνισμό που έχουμε. Ο Σούπερ Πρεγόν 4 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε πρώτη την Τετάρτη 13 του Μάη σε 8 το βράδυ, για να παρακολουθήσετε την πρεμιέρα στις 13 Μαΐου, λοιπόν, στο K Cineplex στη Λευκοσία, και από 14 Μαΐου σε όλους τους κοινογράφους την ταινία Γκρίζα Ζώνη στη μεγάλη οθόνη. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Και για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, να στείλετε λοιπόν μηνύματα στο 2324, και οι νικητές θα ανακοινωθούν οι νικητές από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για τις διπλές αυτές προσκλήσεις. Στο 2024 το μήνυμά σας για την ταινία, για αυτή την ταινία Γκρίζα Ζώνη, στις 13 του Μάη, Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο K Cineplex.

0: Τώρα μπροστά στη Πάφου με τον Χάρη Χατζηκυριακό. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, Χάρη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, εντάξει. Η Πάφος δεν τα καταφέρει απέναντι στον Απόλλωνα και απομακρύνθηκε ουσιαστικά από την, από την τρίτη θέση και από τη δεύτερη, γιατί ισοβαθμούν και ο Απόλλωνας. Και αυτό δυσκολεύει, ναι, και αυτό δυσκολεύει περισσότερο την προσπάθεια για Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος.
2: Σωστό.
0: Παρόλο που είπαμε, θέλει τουλάχιστον να τα διαφυλάξει, είπαμε, η Πάφος στην τέταρτη θέση, γιατί...
1: χάσει τον Απόλλωνα.
0: Αν έρθει η τέταρτη Πάφος, ναι, ό,τι και να γίνει, θα πάει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ναι, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει.
2: Νομίζω ότι έχει πλησιάσει και στο πλην 3 και ο Αποέλ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, σε ό,τι αφορά την εικόνα του μάτς, παιδιά, για όσους το παρακολούθησαν ή είδαν έστω στιγμιότυπα, ήταν μια Πάφος εντελώς διαφορετική στο δεύτερο μέρος από ό,τι στο πρώτο. Το πρώτο ημίχρονο έβγαλε κάποιες παθογένειες που βλέπαμε και τις Ελλάδες. Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό φυσιολογικό για μένα, ότι και οι παίχτες και ο ίδιος ο Σαμπίντο θα θέλουν κάποιο χρόνο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Όμως, είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο μια Πάφο από τα παλιά. Και δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, διότι έβλεπες παίχτες με διάθεση, με τρεξίματα πολλά, ποδοσφαιριστές οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό είναι ντεφορμέ, όπως για παράδειγμα ο Όρστιτς, ο Σίλβα και κάποιοι άλλοι παίχτες, να είναι ανεβασμένοι, να πιέζει η Πάφος, να κρατά μπάλα, ποικιλία στην ανάπτυξη παιχνιδιού. Ήταν μια Πάφος από τα παλιά. Δεν ήταν αρκετό αυτό. Και επισήμανε και ο κύριος Σαμπίντος στις πρώτες του δηλώσεις παρεμπιπτόντος προπονητής της Πάφου. Είπε ότι σίγουρα χρειαζόμαστε βελτίωση και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Όμως κρατάνε τα θετικά στοιχεία στην Πάφο και ουσιαστικά από εδώ και πέρα θέλουν να χτίσουν πάνω στην εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντοτε σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, αυτό το οποίο ανησυχεί την δεδομένη στιγμή απαντές στο γαλάζιο στρατόπεδο είναι η κατάσταση του Μπρούνο, ο οποίος δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα γιατί είχε κάποιες μικροενοχλήσεις. Τον έβαλε μετά στο παιχνίδι μαζί με τον Κορέα και τον Σίλβα ο coach Σαμπίντο, όμως πολύ σύντομα μετά την είσοδο του στο παιχνίδι ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και έγινε αλλαγή, ουσιαστικά στην αλλαγή. Υπάρχει ανησυχία, δεν το κρύβω στην Πάφο, για την περίπτωση του Βραζιλιάνου δεξιού full back, διότι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια βασική μονάδα για την Πάφο, είναι και ένας παίχτης πλήρη βαρόμετρο κατά τα ψέματα. Οπότε θα περιμένουν από μια επικοινωνία που είχαμε με τους ανθρώπους της ομάδας αύριο, όπως έχω αντιληφθεί και όπως έχω μάθει, θα γίνουν οι σχετικές εξετάσεις και θα ξέρουμε περισσότερα για την περίπτωση του Μπρούνο. Στα θετικά από εκεί και πέρα είναι η επιστροφή του Κορέα, ο οποίος πήρε αγωνιστικό χρόνο ως αλλαγή. Εντάξει, εμφανέστατα θέλει, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα να ξαναβρει τα πατήματά του. Ήταν αρκετά έτσι επηρεασμένος από την αποχή του. Ενώ για τον Ντάβιντ Κορτάρ η πληροφόρηση είναι όπως τη γνωρίζαν, ότι δηλαδή προπονείται σε φούλο ρυθμούς και από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή αλλά και του ιδίου, όπως έχω καταλάβει, για το πότε θα τον ρίξει στη μάχη να πάρει αγωνιστικό χρόνο για να είναι έτοιμος εν όψει του μεγάλου τελείου.
1: Ναι, η Πάφος τώρα έχει δύο παιχνίδια συνεχόμενα στην Πάφο, έτσι, για το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Μεθαύριο,
1: μεθαύριο με την πρωταθλήτρια Ομόνοια και με τον Άρη θα παίξει την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. Τα μεταγωνιστικά τι γίνεται, εκτός από το πρόβλημα αυτό του που είμαστε προηγουμένως με τον,
2: με τον Μπρούνο, είπαμε, Μάγκη μου, Μαρίνα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ, ότι υπάρχει αναμονή και αγωνία αύριο, επαναλαμβάνω, θα γνωρίζουμε περισσότερα για την περίπτωση του, γιατί θα περάσει πρώτα από τους σχετικούς ελέγχους, ιατρικούς. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι ο Κορέα είναι έτοιμος. Με τον Κοστάρ είναι θέμα καθαρά του ιδίου περισσότερο, για το πότε θα νιώσει εκείνη τη σχετική έτσι άνεση και αυτοπεποίθηση για να ξαναμπεί να πάρει χρόνο, γιατί προπονείται φουλ. Και από εκεί και πέρα θα είναι εκτός ο Λούκας Ενεροψενιδάκτης, ο οποίος έχει κλειδώσει κάρτες. Προτίμησαν να τον χρησιμοποιήσουν χτες και θα χτίσει την ποινή του κόντρα στην Ομονία.
1: Μάλιστα.
2: Πέρα αγωνιστικά.
1: Τι, με τον Λούκας βγαίνει κάτι, τι θα γίνει, ενώ με την νέα σεζόνα θα μείνει, θα φύγει.
2: Με τον Λούκας είναι, πώς να το πω τώρα, ένα γαϊτανάκι. τοποθετήσεων κατά καιρούς, κάποιων πληροφοριών που πιάνουμε εμείς από την περιβαίωση ατμόσφαιρα. Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί εγώ είναι ότι ο παίχτης δεν έχει κανένα θέμα να συνεχίσει την πάρα. Του έχει κάτσει, όπως λέμε εισαγωγικά, και το κλίμα, είναι ευχαριστημένος γενικά.
1: Θέλει και η γυναίκα του, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, από ό,τι ακούω, να μείνει.
2: Ναι, ναι. Όμως, το ζήτημα είναι ότι, επειδή είναι ένας παίχτης, όπως λέμε συχνά, ο οποίος μπορεί άνετα να παίξει σε πιο ψηλό επίπεδο από το Κυπριακό Πρωτάθλημα, είναι εκεί το ζήτημα. Αν έρθει κάποια πρόταση, σίγουρα θα έχουν έρθει μέχρι στιγμής πρόταση για τον παίχτη. Και σίγουρα θα έχει βολιδοσκοπηθεί κιόλας στην πλευρά του από πολλές πλευρές, από διάφορες ομάδες. Εικάζω εγώ, χωρίς να ξέρω, με τη λογική. Αν τώρα θα προκύψει εκείνη η πρόταση που θα τον καλύπτει και οικονομικά και από πλευράς επιπέδου να πάει να παίξει, δηλαδή κάπου καλύτερα από την ΠΑΦΟ, εκεί θα είναι δύσκολο το έργο των Γαλάζιων. Όμως είναι δεδομένο ότι θέλει να τον κρατήσει κάπως. Έχει κάνει αρκετές συζητήσεις με την πλευρά του. Ήδη θυμίζω από την εποχή που ακόμα ήταν ο Κατσέδο Μαγκή, πιθανόν να θυμάσαι, θυμάμαι μια τοποθέτηση του Χάρη Μηθιοχάρους πριν ακόμα φύγει ο Κατσέδο, που έλεγε ότι οι ύψιστες προτεραιότητες είναι να ανανεώσουμε το coach και τον Λούκασεν. Εντάξει, ο coach Κατσέδο έφυγε, με τον Λούκασεν δεν έχει σταματήσει ποτέ η πάθος να συζητά με την πλευρά του. Όμως φαίνεται ότι είναι καθαρά...
1: πώς θα καταλήξει αυτό το θέμα.
2: Φαίνεται ότι καθαρά η μπάλα είναι στην πλευρά του παίχτη.
1: Ναι. Ο κόσμος της ΠΑΦΟ χτες πήγε γήπεδο. Τι γίνεται μεθαύριο. Ναι, σορτάκου. Τι γίνεται για τον αγώνα με την Ομόνοια.
2: Εντάξει, για τον αγώνα με την Ομόνοια δεδομένα θα υπάρχει και πάλι μεγάλη παρουσία κόσμου, αλλά είναι και Τετάρτη. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός παραγωγός. 7 η ώρα. 7 η ώρα, έτσι.
1: Ναι, 7. Και τα 3 μάτς.
2: Και τα 3 παιχνίδια. Εντάξει, πιστεύω ότι μια προσέλευση κοντά στις 5.000 θα υπάρχει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή... ένα τελευταίο πράγμα να πούμε για τον κόσμο, μιας και μου έδωσε την πάσα Μαγκή μου, ότι ο κόσμος της ΠΑΦΟ, το έχω ξαναδεί κι άλλες φορές, δείχνει ότι και αυτός ακολουθεί την ομάδα και αλλάζει επίπεδο. Και τι εννοώ, ότι έχει περάσει δύσκολη έπαθος εδώ και αρκετούς μήνες. Αγωνιστικά δεν είναι στα καλύτερα της. Είχαμε αλλαγή προπονητή, διάφορες αναταράξεις, είχαμε την επιστολή παραίτησης του Προέδρου του ΠΟΦ. Όμως είναι εκεί ο κόσμος και στηρίζει. Και αυτό είναι πολύ ευχαριστητικό, το ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι η ομάδα θέλει τη στήριξη του και θα δύσκολε.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ένα λεπτό, μισό λεπτό, Μάικ. Έχουν οριστεί φιλικά της εθνικής, έτσι. 4 Ιουνίου με τη Σλοβενία στην Λουμπλιάνα. 7 η ώρα, και στις 7 Ιουνίου 4 η ώρα εκτός έδρας στην πόλη Βαντούς με το Λίχτενστάιν. Πάμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Προστατεύουμε τα παιδιά βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
3: Επαγγελματία οδηγέ, βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
7: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa Jones. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa Jones. Better ingredients. Better pizza.
8: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
9: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
14: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
15: Τι εννοείτε?
14: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μα στην Bitex One φυσικά.
16: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
17: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
17: Α, μόνο τηλεόραση!
18: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
20: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
21: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
20: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα δώσει εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι με το Λίχτενστάιν την Κυριακή 7 Ιουνίου. Μετρούν αντίστροφα Βέισμπεκ και Σπόγιαρτς για να επιστρέψουν στη δράση. Θα συνεχίσουμε μονιασμένοι μακριά από τη μιζέρια και την τοξικότητα, δήλωσε στον Super Sport 104 εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρες Κωνσταντίνου. Εκτός Ιγκόρτερ και Λουκάσεν στην Πάφο εν όψη Ομόνιας, έξω και ο Φελίπε. Σε Μέδο, Κουλυμπαλή και Ευάντρον ετοιμορρημένοι λόγω καρτών στην Ομόνια, δεν παίζει με Πάφο Ανδρέου, αμφίβολος ο Παναγιώτου. Ο Γκαρσία στον Αποέλ περιμένει τα νεότερα με Ρώσα και Κατσιρτζή, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, εκτός με Άρη Μπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούπιο Σαμπορή, Ταμίν, Τσακών, Καμπρέδα και Γκουρφιγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Προς την έξοδο Άλβες στον Άριο, ο Μεσανός Σύλλογος θέλει να κρατήσει τον Κορέια. Στην ανόρθωση καταβάλλεται προσπάθεια ανανέωσης με Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ, θέλουν να εξασκήσουν την οψιόν του Σεργίου. Συναντήσεις επί συναντήσεων έχει ο Νταμάχου στην ΑΕΛ με στόχο να ανανεώσει το ρόστερ, όλα δείχνουν παραμονή Μάρτιν στον πάγκο. Η καλαθοσφαιρική ΑΕΚ ανακοίνωσε πως στηρίζει την υποψηφιότητα Λούι Δημητρίου για την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Vision. Μήνυμα παραμονή στον Παναθηναϊκό στήλεων Μπενίτια, λέγοντας πως στόχος θα είναι το πρωτάθλημα. Τελειώνει τη σεζόν με Γκλάσνερ και πάει για Ιραόλα η Κρίσταλ Πάλας. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία στις 10 Σεβίλη Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνήθεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
0: Supersport 104.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Μέσα στα γήπεδα σε κάθε σου αγώνα χιλιάδες οι πιστοί.
1: Ο ύμνος των πρωταθλητών, των παράξεων πρωταθλητών, 22ο πρωτάθλημα για την Ομόνοια Λευκοσίας.
0: Αγώνα, χιλιάδες οι πιστοί.
1: Ο ύμνος των πρωταθλητών, των παράξεων πρωταθλητών, 22ο πρωτάθλημα για την Ομόνοια.

0: να μας πεις τα συναισθήματα ή μάλλον καλύτερα πότε έτσι αρχίσατε να πιστεύετε για τα καλά ότι η Ομόνοια, μην μου πεις τότε το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ότι δεν χανόταν ο τίτλος ουσιαστικά, ότι δεν χανόταν το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, η ομάδα έδειξε μια σταθερότητα από την αρχή της σεζόν, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη συνέχεια, αν πείτε και λίγο την βαθμολογία μέσα στη σεζόν, η Ομόνοια βρισκόταν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση, πολύ μικρή διαφορά σε κάποια στιγμή από την Πάφο, μετά είχε ξεπεράσει. Νιώθαμε όλοι στο οικοδόμημα της Ομόνοιας ότι φέτος δικαιόμασταν να διερωπόμαστε για τον τίτλο. Το είχα αναφέρει και σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου ότι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας για φέτος ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος και ήταν και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που πήγαμε για αρκετά καλά φέτος τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα μπορούσαμε να τα συνεχίσουμε με λίγη τύχη και πιο κάτω.
1: Ναι. Έτσι, να αναφερθούμε λίγο στα στατιστικά μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, γιατί ως γνωστόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σεζόν, απομένουν 4 αγωνιστικές. Αλλά μέχρι και αυτή την αγωνιστική που η Ομόνοια πήρε και μαθηματικά τον τίτλο, έχει πετύχει 24 νίκες, έχει πάρει 5 ισοπαλίες και έχει δεχθεί 3 ήττες. 77-21 είναι τα γκολ, 77 υπέρ 21 κατά, διαφορά των γκολ είναι στα 56. Και έχει μαζέψει μέχρι στιγμής 77 βαθμούς. Και είναι όχι μόνο, εννοείται έχει τα καλύτερα στατιστικά από τη στιγμή που τερμάτισε πρώτη, αλλά είναι και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις ομάδες που ακολουθούν.
2: Μαρίνα, να πούμε ότι η ομάδα έχει δείξει συνέπεια και το χαρακτήρα της. Είχαμε η ομάδα έχει βάθος, είχε πειθαρχία εκεί που στην πρώτη αγωνιστική χάσαμε από το Εθνικό. Υπήρχε φυσικά μια αντίδραση στα play-offs όταν έφυγε η ισοπαλία με τον Άρη. Η ομάδα έδειξε αντίδραση, έδειξε το βάθος, το χαρακτήρα. Όλα αυτά είναι συνέπεια μιας κλίδιας που ξεκινάει και σίγουρα από πάνω από τον πρόεδρο που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά για τη σταθερότητα που υπάρχει στην ομάδα και τη στήριξη που παρέχει διαχρονικά. Και από εκεί και πέρα στον προπονητή, στο τεχνικό επιτελείο, στους ποδοσφαιριστές, όλους τους εργαζόμενους, στο οικοδόμημα που λέγεται Ομόνοια, υπάρχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια από όσο γνωρίζετε και αυτό θα φτάσει σήμερα να σπάζουμε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και να δείχνουμε ότι η ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος αγωνιστικά και έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ και ακόμα έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές. Άρα πάμε με την ίδια σοβαρότητα και στα επόμενα 4 παιχνίδια για να σπάσουμε όποια άλλα ρεκόρ έχουν απομείνει για φέτος.
0: Είναι το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών που είχε το αποκλειστή στο 17-18, 86 βαθμοί. Αν η Ομόνοια πάει τους 10 από τους 12, το σπάει.
2: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε σίγουρα πλέον και με την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος Μάκη. Σίγουρα η τεχνική ομάδα θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Το ζητούμενο πάντα για την Ομόνοια είναι η νίκη, άσχετα με τι παίζουν. Είχαμε δει και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όπου χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ο προπονητής νεαρά παιδιά, όπως ο Άγγελος Νεοφύτου, ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου κλπ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όποιοι ποδοσφαιριστές θα καλεστούν να παίξουν, για την Ομόνοια πάντα το ζητούμενο είναι η νίκη. Άρα θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τέσσερις νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια. Αν σπάσουμε και το ρεκόρ, θα είναι ακόμα ένα ρεκόρ το οποίο θα σπάσουμε για φέτος.
1: Ναι. Θεοδόρε, ποια θεωρείς ήταν η ομάδα που ήταν ο κυριότερος αντίπαλος σας φέτος ή τουλάχιστον που φοβόσασταν συσσαγωγικά περισσότερο ότι θα ήταν μαζί της που θα

0: παλεύατε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, οι δύο ομάδες νομίζω στο δεύτερο γύρο που και μετά τον την αλλαγή προγραμματικού και ο Απόλλωνας και αυτό ο Γεμαράς που ήταν ο Απόλλωνας και έδειξε κάποια αυτοσταθερότητα ήταν νομίζω μεταξύ, ήταν ξεκάθαρο μεταξύ Απόλλωνα και ΑΕΚ. Αλλά θεωρώ ότι και μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο Γασιπί στον Παλί αλλά και μετά την νίκη με την ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο πλέον ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είχαμε την πιο σταθερή ομάδα διαχρονικά αλλά νομίζω αυτές οι δύο ομάδες ήταν αυτές οι οποίες είχαν απειλήσει ή ήρθαν πιο κοντά, ας το πούμε βαθμολογικά, την ομάδα μας.
2: Και τώρα το μεγάλο όνειρο, το όραμα είναι Link Face, Champions League, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την ενίσχυση, εδώ είναι άλλο μεγάλο στοίχημα, έτσι ώστε να εμβολιαστεί η ομάδα, να ενισχυθεί όπως έγινε τελευταίες μέρες του Αυγούστου με παιχταράδες Μαέ Τάνκοβιτς και όχι μόνο.
1: Εντάξει, Μάκη, αν θυμάστε πέρσι ο Πρόεδρος είχε πει ότι η ομάδα χρειάζεται 5-6 μεταγραφές, δεν θα κάνουμε πολλές αλλά θα κάνουμε ποιοτικές. Το είχε πει σε μια συνέντευξη του πέρσι. Το ίδιο και φέτος. Υπάρχει το τεχνικό επιτελείο που ξέρει πώς θα κάνει τη δουλειά του, αξιολογεί παίκτες συνέχεια, όχι μόνο υπάρχει το scouting team. Άρα αυτό δεν γίνεται τώρα, θα ξεκινήσει σήμερα, έχει ξεκινήσει, γίνεται συνεχόμενα, είναι σε επαφές συνέχεια, άρα εξετάζονται ποδοσφαιριστές, υπάρχει και το εξετάμενο roster που αξιολογείται συνεχόμενα. Θα αξιολογηθεί φαντάζομαι και τους επόμενες αγωνιστικές. Έτσι η ομάδα θα είμαστε σίγουροι ότι θα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Σίγουρα είναι και ένας συνδυασμός της κλήρωσης κλπ.
2: Σωστό.
1: Αλλά εμείς τουλάχιστον από τη μεριά και ο πρόεδρος, ξαναλέω που έχει φέρει τη σταθερότητα στο οικοδόμημα της Ομόνοιας, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να κάνουμε το επόμενο βήμα για φέτος τους ομίλους.
2: Ταιριάζει ο κ. Παπασταύρου με τον κύριο Μπέρκ. Δύο πρωταθλήματα. Και μια πρώτη θέση ότι ακόμπηκε τότε όταν
0: ήσασταν στον κορονοϊό.
1: Σωστά. Εντάξει, με τον κύριο Μπέρκ νομίζω ότι έχει αναφέρει και ο ίδιο σε μια τηλεοπτική σύνδεξη χθες, προχθές, ότι του ταιριάζει η Ομόνοια και η Ομόνοια ταιριάζει με τον Μπέρκ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι φέτος μαζί μας. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό αλλά και επαγγελματικό κλίμα στο Ηλίας Πούλος. Έχει τα περά άτομα από τον πλαισιώνουν. Είναι και χρόνια στην ομάδα αλλά και τα νέα παιδιά που ήρθαν. Ο βοηθός προπονητής και οι υπόλοιποι είναι άριστοι επαγγελματίες. Άρα υπάρχει ένας επαγγελματισμός, μια ομοιογένεια, η οικογενειακή κατάσταση στο Ηλίας Πούλος που αυτό δείχνει και με τη συμπεριφορά και των ποδοσφαιριστών και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου ότι όλοι έχουν ένα κοινό σκοπό που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος και σίγουρα ο επόμενος στόχος θα είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχει αρκετό δρόμο μέχρι τουλάχιστον τα προκριματικά που θα ξεκινήσει η Ομόνοια στο Champions League και πρέπει να γίνουν πράγματα μέχρι τότε. Έχουμε πει για τον προγραμματισμό. Είναι και παίχτες όμως κλειδιά στην ομάδα, τους οποίους σαφώς η Ομόνοια θέλει να κρατήσει. Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό μιλάτε με τον Σεμέδο, τον οποίο θα θέλατε εννοείται να κρατήσετε. Από εκεί και πέρα είναι και άλλα θέματα. Είναι ο Φαπιάν, ο οποίος δεν ξέρουμε θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Ο ΜΑΕ, τι συμβαίνει με τον ΜΑΕ?
2: Θα γίνει ανανέωση. Ο Γιώργος Τραμπουλούζης ψες είπε στη Vision ότι ναι.
0: Ναι, και φόβος κιόλας για τον ΜΑΕ να μην έρθουν και προτάσεις από το εξωτερικό που για να το πει ο Σίμος ενδεχομένως κάτι να έχει υπόψη του.
2: Εάν ικανοποιηθεί ο Μόνοια θα το δώσει φαντάζομαι.
1: Εντάξει, νομίζω ο Σίμος είπε ότι δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά ο ΜΑΕ έχει καταγράψει μια, ίσως την καλύτερη του σεζόν. Και η προσπάθεια, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, είναι η πρόορη επέκταση του συμβολέου του. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Σίμου, ότι για το Σεμέδο έχει γίνει ήδη μια πρόταση, άρα εναπόκειται και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ξέρουμε όλοι ότι πολλά μέρος του παγκόσμιου κύπελλο με τη χώρα του φέτος. Και με τον Φαμπιάνο, το οποίο πάλι το άφερε και ο Σίμος και ο πρόεδρος, ότι για τον Φαμπιάνο εξαρτάται από τον ίδιο. Είναι ίσως από τους μόνους ποδοσφαιριστές που και ο πρόεδρος, ενώ εκτιμούμε το οποίο έχει προσφέρει μέχρι σήμερα, εκτιμούμε τον χαρακτήρα του Φαμπιάνο, άρα εναπόκειται στον ίδιο η συγκεκριμένη απόφαση. Αν αποφασίσει να μείνει, φυσικά θα μείνει. Αν αποφασίσει ότι θα προχωρήσει ή θα σταματήσει, εναπόκειται στον ίδιο. Αλλά νομίζω είναι από τους μόνους ποδοσφαιριστές που έχει λευκό χαρτί να αποφασίσει ο ίδιος το μέλλον του. Mm-hmm.
2: Θεοδόρε, ο Σεμέδο δεσμεύτηκε πότε να απαντήσει, πριν φύγει να πάει στην Εθνική του?
1: Έχει δεσμευτεί πριν να αναχωρήσει, τουλάχιστον
2: τέλος Μαΐου,
1: να απαντήσει. Και το άφερε και χθες πάλι το συγκεκριμένο θέμα ο Σίμος, άρα είναι γνωστά ότι η προσπάθεια είναι να έχουμε μια απάντηση πριν να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Για Τάνκοβιτς, Μασούρα, παίχτες κλειδιά.
1: Θα ξεκινήσουμε νομίζω τις συζητήσεις. Ξέρουμε και οι δύο ότι έχουν προσφέρει φέτος στην ομάδα. Προχθές τελείωσε μαθηματικά το πρωτάθλημα, άρα δεν θέλαμε υπάρχουν συζητήσεις με τους όλους τους αριστές και όχι μόνο με τους συγκεκριμένους. Άρα μόλις υπάρχει προκύψει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, ανακοινωθεί όπως κάνει η ομάδα με όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε τώρα.
2: Απονομή Φιέστα.
1: Η απονομή είναι την επόμενη Κυριακή, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και τη Φιέστα ακόμα προσπαθούμε να βρούμε την άλλη ημερομηνία, επειδή υπάρχουν και εκλογές μέσα στη μέση. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε αυτή τη φάση. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους συνεργάτες για να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη ημερομηνία και μέσα στα πλαίσια τα οποία δεν θα πειράζονται από το θέμα των εκλογών, επειδή μπαίνουμε και σε εκλογικές διαδικασίες. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί και η ημερομηνία της.
2: Στο Γασιμπή θα γίνει?
1: Μάλλον ναι.
2: Με Ελληνίδια τραγουδίστρια?
1: Δεν ξέρω ακόμα με ποιαν τραγουδίστρια, αλλά πάντως στο Ηλίας Πούλος δεν θα γίνει, γιατί έρχεται και ένα τουρνουά των Ακαδημιών
2: αρχές Ιουνίου.
1: Ναι, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει πλέον. Και εντάξει, είναι θέμα να μαζέψει τόσο 30.000 κόσμο το Ηλίας Πούλος, όπως έχει τις προηγούμενες χρονιές, άρα μέχρι τώρα ο προσανατολισμός θα είναι για το Γασιμπή.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά και σε άλλα θέματα, δεν ξέρω...
2: Ρωτήσω κάτι εγώ για το θέμα Ομόνοια ΑΕΚ, για κερκίδες.
0: Θα τις πάρετε όλες, θα τις ζητήσει όλες?
1: Θα γίνει προσπάθεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δούμε και με την ΑΕΚ, όπως είχαμε δει και με τον Άρη, για πόσον κόσμο, γιατί η τάξη ΑΕΚ ακόμη θέλει να φέρει κόσμο, ενώ χρειάζεται βαθμολογικά τους βαθμούς, άρα εξαρτάται και από τους ίδιους πόσα άτομα, πόσους λάθους θα θέλουν να φέρουν στο Γασιμπή. Η Ομόνοια σίγουρα θα κάνει sold out, είναι απονομή, όλος ο κόσμος θέλει να βρίσκεται στο γήπεδο, όπως ήταν στην τελευταία
2: 19.525 εισιτήρια.
1: Ναι, και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί το μεγαλείο της Ομόνοιας είναι ο κόσμος της. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήταν εκεί. Αν είχαμε και άλλα εισιτήρια, ενώ τα εισιτήρια έφυγαν φύγει από την Δευτέρα τα πρώτα, σε μία ώρα φύγαν τα επιπρόσθετα 2.500 εισιτήρια. Ο κόσμος ήταν διψασμένος, ήθελε να πανηγυρίσει. Το τι ζήσαμε μετά ήταν κάτι ανεπανάληπτο για τα κυπριακά δεδομένα, νομίζω. μια θάλασσα που πανηγύρισε το 22ο. Εκεί στην Μανταρίου έγινε το διαχώρητο και στο Οίκημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσα περισσότερα εισιτήρια αν μπορούμε, εφόσον αυτό να πω και στην ΑΕΚ, να μας δώσει τα εισιτήρια τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα.
0: Λοιπόν, μιας και σε έχουμε μαζί μας, θέλουμε να συζητήσουμε για άλλα δύο θέματα που δεν αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι. Το ένα είναι το γήπεδο και βεβαίως το άλλο το Omonia Foundation. Έτσι, για το γήπεδο μέχρι που βρίσκεστε, για να κάνουμε αρχή από εκεί.
1: Εντάξει, βρίσκομαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύντομα θα γίνουν και ανακοινώσεις από τον πρόεδρο που χειρίζεται ο ίδιος αυτό το σημαντικό έργο για την Omonia. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γίνονται κάποιες συζητήσεις για κάποια διαδικαστικά θέματα και η Μαρίνα νομίζω μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος, ίσως και στη Φιέστα. Άρα είναι σε πολύ καλό δρόμο.
2: Άρα θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Γραφειοκρατικά θέματα τα οποία μας καθυστερούν. Από πλευράς γης έχει ανακοινωθεί ότι έχει αγοραστεί ήδη ένα μεγάλο μέρος εκτάσεις εκεί στο Τσέρι. Σχεδιαστικά είμαστε έτοιμοι, ενώ όσο αφορά το σχέδιο του γηπέδου έχουν μείνει κάποια γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θέματα.
0: Και για μια κουβέντα για το Omonia Foundation, το οποίο έτσι ξεκίνησε ως μια προσπάθεια για βοήθεια σε ευπαθείς οικογένειες, να το θέσω έτσι, και έχει μεγαλώσει αρκετά και όλο ένα και συνεχίζει να μεγαλώνει.
2: Και κάποιες ενέργειες που σκέφτεστε να κάνετε άμεσα.
1: Εντάξει, σίγουρα το Omonia Foundation προσπαθούμε να ρηστρέψουμε πίσω στην κοινωνία με δράσεις που στηρίζουν πρώτα ευάλωτες οικογένειες, άτομα για επανένταξη. Ήταν ένα έτσι που θέλαμε να δώσουμε πίσω και η Omonia είναι και προαθλήθηκα όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο κοινωνικό. Έχουμε κάνει αρκετές έτσι συνεργασίες, βλέπετε και με τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση σε ό,τι αφορά διάφορα προγράμματα όπως είναι το Μοιράζουμε, όπου θα δώσουμε μάλλον μέσα στον επόμενο χρόνο 10.000 μερίδες φαγητού σε ευάλωτες οικογένειες, στήριξη ευάλωτων οικογενειών σε μηνιαία βάση πλέον, και αυτό το κομμάτι αυξάνεται συνεχόμενα. Έχουμε περίπου τώρα 240 οικογένειες που στηρίζουμε σε μηνιαία βάση. Η συνεργασία με τον Πασικάς, όπου είχαμε στηρίξει και το Αναπτυξιακό Ίδρυμα Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Πάφο, με το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου, όπου έχουμε και τα εγγένεια αύριο στο καινούριο κέντρο νέων στο Άγιο Δομέτιο, όπου στηρίζουμε καλύπτοντας τα ενίκια του συγκεκριμένου κέντρου για παιδιά από ηλικία 3 μέχρι 18 ετών. Έχουμε πράγματα τα οποία έρχονται. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι για μια καμπάνια σε ενάντια στην παραβατικότητα και τα ναρκωτικά. Και έχουμε συζητήσεις και με αρκετούς άλλους συνδέσμους για στήριξη όπου εκεί που μπορούμε μέσα στις διανότητες του Omonia Foundation. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν τον κόσμο, τους εθελοντές. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που υπάρχει το Omonia Foundation έχει διαπρέψει και όπως έχω πει η Omonia είναι και πρωταθλήτρια και στο κοινωνικό κομμάτι και προσπαθεί αυτό να επιστρέψει πίσω στον κόσμο της.
2: Ευχαριστούμε Θεόδωρε, θα μας συγχαρητήρια τον τίτλο και καλή επιτυχία στο Champions League.
0: Γεια σου Θεόδωρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
5: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Η ώρα είναι 1:30.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργοποιούν από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για την διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επιστρατεύοντας ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκπνέει σήμερα το τελεσίγραφο των κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον οποίο ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Προειδοποιούν ότι αν δεν λάβουν απαντήσεις από τον Πρόεδρο, θα προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Παραμένει και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν ολόκληρο το νησί, στα Λευκάντιθ και το Τρόδος, όπου το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά. Από το απόγευμα θα υποχωρήσουν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ από αύριο θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων τσιγάρων προχώρησε το τμήμα Τελωνίων. Κατόπιν πληροφοριών διενήργησε έλεγχο στις αποσκευές 2 επιβατών με βουλγαρική υπηκότητα, οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν για το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου και εντοπίστηκαν συνολικά 246 κούτα τσιγάρων. Οι δύο συνελήφθηκαν και οδηγούνται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Αρχίζουν να γίνονται από σήμερα δεκτές μέχρι και τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το Omega Live.
11: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
13: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
17: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
18: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
19: Crust τι?
18: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
19: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
18: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
20: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας.
24: Και πάλι με ομονία, γιατί είπαμε ότι θα είχαμε αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια.
23: Με ένα θρύλο του Τριφυλιού, με ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή και ξένο χαρακτήρα. Ανδρέας Κανάλης μαζί μας. Ανδρέα, γεια σου.
24: Καλό μεσημέρι.
25: Γεια σου. Γεια σου, Μάγκη. Γεια σου.
23: Μαρίνα.
25: Μαρίνα.
23: Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου της ομονίας. Έτσι, συναισθήματα για αυτόν τον τίτλο. Πήρες πολλά εσύ. 12 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα, 5 ασπίδες, 190 γκολ, 503 συμμετοχές, βλέπω κάποια στατιστικά.
25: Τα συγχαρητήρια βασικά, εντάξει, είμαστε πάλι να πάμε στους προαγωνιστές. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε εραγκοντούς.
23: Οπαδούς.
25: Είμαστε οπαδοί τώρα. Τα συγχαρητήρια και οι προπονητές, τους παίχτες, τούτοι που αγωνιστήκαν, ασχοληθήκαν. Εμείς απλώς δεν φοράμε box, όλοι κριτικά.
23: Ναι. Έτσι...
24: εντάξει, κάνετε κριτική και φέτος είναι η αλήθεια. Πριν έτσι,
25: πάντα είναι να κάνουμε.
24: Ναι, πριν να πάρει τα πάνω της ουσιαστικά η ομάδα. Έτσι, που θεωρείτε εσείς ότι η Ομόνια ξεκίνησε να οδεύει προς τον τίτλο, σε ποιο σημείο του πρωταθλήματος?
25: Έχουμε Ομόνια.
23: Προσπαθεί να θυμηθείς
25: εγώ, υπολόγιζα, η δική μου προσωπική άποψη, υπολόγιζα ότι η Ομόνια θα διεκδίκαν τον τίτλο μετά τα πρώτα χρόνια.
23: Ναι.
25: Μετά την που είχε να ενισχυθεί κάπως, να πούμε,
23: το
25: και αν υπολόγιζα ότι η Ομόνια θα ήταν, θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
24: Η αλήθεια είναι που από το η νέα χρονιά και μετά που πήρε, που πήρε τα πάνω της.
25: Έτσι το υπολόγισα.
23: Ναι. Ναι. Τώρα, Ανδρέα, πού υπερτέρησε η Ομόνια των άλλων μνηστήρων διεκδικητών του τίτλου?
25: Σε όλα, ρε Μάκη.
23: Ναι.
25: Αφού είναι πρώτη στα τέρματα, έβαλε πιο πολλά, έφαγε τα πιο λεία, έκαμε τις πιο πολλές νίκες, τις πιο λείες ήττες. Τι έμεινε δηλαδή, Άννα? Είναι ένα πρωτάθλημα που κανένας δεν δικαιούται να το αμφισβητήσει.
23: Σωστό, αυτό το, το λένε και οι αντίπαλοι.
25: Είναι ο κόσμος όλος που θα έγινε, να το πούμε εμείς που είναι η ομάδα μας. Όλος ο κόσμος λέει το ότι δίκαια το κέρδισε, ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Με το άλλο το πιο σταθερή, διότι εξελίσσεται και δεν είχε μεταπτώσεις.
23: Τι σου άρεσε από την Ομόνια, ποια πράγματα, φέτος?
25: Κοίταξε, άρεσε μου διότι μπροστά εσκοραρίστηκαν εύκολα και μετά μπορούσαν να ελέγξουν το παιχνίδι και δύσκολα φασικό, αν εξαιρέσει το βάση του Άρη το 2-2 που έκαναμε λάθη και σοβαρήσαν μας. Τα άλλα τα μάτια τώρα και προηγήθηκαν και κανένας είναι... δεν της έχω έναν τέρμα για να την απειλήσει.
24: Ναι.
25: Ήταν σταθερή επίσης.
24: Ποια ομάδα φοβόσουν περισσότερο φέτος? Ότι, εντάξει, επειδή η Ομόνια πάντα ξεκινάμε στο χοντο πρωτάθλημα, με ποια ομάδα θεωρούσατε εσείς ότι θα διεκδικούσατε μέχρι τέλους τον τίτλο?
25: Εξαρχίζω ξανά.
24: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, έτσι όπως ξεκίνησαν οι ομάδες, εντάξει, και στην πορεία έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα.
25: Η πιο επικίνδυνη ομάδα θα ήταν η ΑΕΚ.
24: Mm-hmm.
25: Μετά όμως, ευχαριστήκε ο Απόλλωνας, τελείω στο δεύτερο γύρο, και εφόμουν λίγο παραπάνω τον Απόλλωνα παρά την ΑΕΚ.
24: Ναι.
23: Ήταν με την πορεία που άρχισε να κάνει.
25: Ναι, κάνουμε την εκπληκτική πορεία, ναι, mm-hmm. μπορείς να την παραγνωρίσεις.
24: Εντάξει, αν ξεκινήσαμε πιο νωρίς...
25: Μπορεί να κάνει αυτά παιχνίδια, έχασε... πού ήταν και πού έβρεθηκε. Ναι,
23: ακριβώς.
24: Και ίσως αν ξεκινούσε πιο νωρίς ο Απολλώνας, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα του.
25: Διαφορετικά, ναι.
24: Ναι.
25: Διότι στην αρχή διεκδίκαν να μπει στην εξάδα, αλλά στο τέλος... διεκδίκαν το πρωτάθλημα. Ήταν ένας βασικός διεκδικητής του πρωταθλήματος.
24: Έτσι στο ξεκίνημα με τον Μάκη διαφώνησα σε κάτι. Ο Μάκης είπε ότι η Ομόνια, η φετινή πρωταθλήτρια,
23: το ρόστερ το ναι, αυτό του σεζόν του
24: έπαιξε το πιο ωραίο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων από όλες τις πρωταθλήτριες, όχι μόνο ναι, από όλα τα, όλες
25: θα
24: τις ομόνες.
25: Θα σας πω κάτι, διότι τούτο το πράγμα που κάνετε σύγκριση είναι σωστό.
23: Κατάλαβα.
25: Ο καθένας με την εποχή που έπαιξε.
23: Αυτό περιμένω να το ακούσουμε.
25: Ναι. Για μένα η καλύτερη ομάδα της Ομόνιας ήταν όταν η Ομόνια πριν να πάει στο Παναλλήνιο πρωτάθλημα για 72, 73, 74, πιστεύω ήταν καλύτερη ομάδα.
23: Οι αντίπαλοι
25: όμως ήταν καλύτερη, δεν μπορώ να αφήσω, αλλά δεν μπορώ τώρα να σκεφτούμε αν τούτη ομάδα σήμερα πριν 50 χρόνια.
24: Σίγουρα, πολύ διαφορετικά τα δεδομένα.
23: Μιλώντα τα τελευταία
25: χρόνια.
24: Όχι, όχι, όχι. Εμείς αναφερθήκαμε στα τελευταία χρόνια.
23: Όχι παλιά.
24: Για όλες τις ομάδες που έπαιρναν το πρωτάθλημα. Όχι μόνο για την Ομόνια. Αν την τελευταία πενταετία οι ομάδες που πήραν το πρωτάθλημα ή δεκαετία έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο από τη φετινή Ομόνια.
23: Και είπε, μιλούν για πρωταθλήτριες.
25: Παρόλο που είχε, ήταν ο Άρης όταν κέρδισε το πρωτάθλημα, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Ο Πάφος όταν κέρδισε, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Όλοι έπαιζαν, αλλά πιστεύω ότι η Ομόνια φέτος έπαιζε καλύτερα από τους τον τελευταίο 5-10 χρόνο.
23: MVP του φετινού πρωταθλήματος και ποιους παίχτες ξεχώρισες?
25: Μα είναι δύσκολη ερώτηση, ρε. Το ξεχώρισα.
23: Να κάνω λίγο δύσκολα.
25: Πολύ που ξεχώρισα. Είχες έναν πολλά καλό τερματοφύλακα. Είχες βρεθεί ένας πολλά καλό σέντερφορ. Που τα βασικό μου τελευταία χρόνια δεν είχαμε καλό σέντερφορ. Επίσης έδεσε η άμυνα πίσω. Ήταν τα πιο παιδιά που ήταν από την Ελλάδα, ο Μασούρα και ο Κίτσος, οι οποίοι ήταν κάμαν εκπληκτική πορεία. Να ξετραυματιστήκαν. Και λοιπόν μπήκαν, ήταν εξίσου καλοί. Παρακολουθώντας τα τελευταία παιχνίδια. Και μπορώ να πω ότι ο Ντιουγκού που ήταν στο περιθώριο βρέθηκε βασικό και ο άνθρωπος
23: έπαιξε
25: τα πάντα. Ο άλλος που αριστερά μπορεί βρίσκω το όνομα του.
23: Ο Μπάρκοβιτς.
25: Ναι, και εκείνος είναι πάρα πολλά καλός. Ειδικά στα αμυντικά του καθήκοντα πάρα πολλά καλός. Ενώ ο Κουλυμπαλί που είναι σταθερός. Ενώ ο Νικόλας ο Παναγιώτου που είναι σταθερός. Μες στο κέντρο ήταν ο Τάνκοβιτς για μένα βασικός, διότι μιλώ για να παίχτη με...
23: Ηγέτη.
25: Ηγέτη, ναι.
23: Και ο νεαρός ο Ανδρέου και ο Μάρης και ο Άιντι.
25: Που έμπηκε, βοήθησε εκπληκτικά, ήταν και τόσο κάτι το που δεν εμπιστεύαμενο ότι μπορούσε το παιδί να μπει και αν νομίζεις ότι εμπεπειραμένος ποδοσφαιριστής, ούτε το ξέρω το παιδί ποιος είναι, πρώτα στο γήπεδο το θωρώ. Αλλά είναι εκπληκτική η αποδοσή του και του Σάντιχο δεν τραυματίστηκε. Αλλά πάλι τραυματίες και η αξιωμονή αντικατέστησε τους με εκείνους που είχε και συνέχισε, ενοχλήθηκε από τους τραυματισμούς του.
23: Τώρα θα σε ρωτούσα πού πρέπει να ενισχυθεί, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε και τις ανανεώσεις για να μπορέσει η Ομόνοια να έχει μια πολύ καλή πορεία, αυτό που είναι το όνειρο, όπως είπε και ο κ. Παπασταύρου, για την League Phase του Champions League.
25: Κοίταξε, θέλει τώρα και να μείνει.
23: Ακριβώς αυτό είπα.
25: Πώς θα λέω τώρα.
23: Εντάξει, ναι, λέω, είναι θέμα που θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται.
25: Μπροστά θέλει έναν, όπως το λέγεται τώρα, winger που δεξιά.
23: Ναι.
25: Που να κάνει περίπου ό,τι κάνει ως εμέρο ή μπορεί να βάλει τουλάχιστον μίνιμουμ 10 γκολ.
23: Να μην ξεχνάμε και τον Μαγιαμπέλα, τώρα θα μείνει ως εμέρο.
25: Ναι, εντάξει, ο Μαγιαμπέλα, μπορεί να βγάλει ο Μαγιαμπέλα για να με φέρει άλλο. Ο Μαγιαμπέλα είναι και καλύτερος παίκτης, ανεξαρτήτως τραυματίστηκε.
23: Αθαμίνιο σε μέδα.
25: Αθαμίνιο σε μέδα, δεν μείνει που να φέρεις άλλο.
24: Υπάρχει κάποιος παίκτης εδώ στην Κύπρο τώρα, σε οποιαδήποτε ομάδα που θα θέλατε εσείς να δοτείτε στην Ομονία? Θεωρείτε ότι μπορεί έτσι να πορευθεί και με το πλάνο του Μπέρκ και γενικότερα να δέσει με την ομάδα?
25: Νομίζω ότι έχει αρκετούς που μπορούν να πορευτούν.
23: Μπορεί να μας πεις έτσι 2-3 ονόματα.
24: Ή που θα ήθελες εσύ, κάποιον που σου αρέσει.
25: Μπορεί να σκεφτώ τώρα, μπορεί να σκεφτώ.
24: Δύσκολη ερώτηση.
23: Εντάξει.
25: Δεν ξέρω καλά τους παίκτες, δεν μπορώ να φορώ με. Αφού ο καθένας είχε 15 ξένους, ένα από τα ονόματα, αν ήταν Κυπρία, τους θυμούμε, αλλά...
23: Ωραία. Πρέπει να σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα.
24: Καλή συνέχεια.
25: Επίσης.

0: Θέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Cofarm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Και θα τελειώσουμε την εκπομπή μας με επίμαχες φάσεις. Εδώ και ο Κυπριανίδης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Κυπριανίδη. Έχουμε 56 λεπτά. Τις πιο σημαντικές να μας τις αναλύσεις, σε παρακαλούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Καλό μεσημέρι σε φίλους ακροατές. Και να συγχαρητήρια μας στην πρωταθλήτρια, αφού στέφτηκε πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, Ρωμόνια. Και ξεκινάμε με τις φάσεις. Ακρίβας, πάμε Παρασκευή. Εθνικός, όπου εδώ είχαμε ξένους διαιτητές. Τρίτο λεπτό δίνει το πέναλτι για τον Ακρίδα, όπου του πήρε το πόδι, καθαρά φάνηκε αμέσως, το έδωσε ο διαιτητής. Έχαμε ένα χέρι που ζήτησε μια άκρα στο 21ο λεπτό, φάνηκε ότι ήταν στο σώμα το χέρι, ήταν κολλημένο πάνω στο σώμα και σωστά δεν δόθηκε οτιδήποτε. Σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα που δόθηκε στο Γιούτσι, διότι σταμάτησε υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Ολυμπιακός Ομόνια Ραδίπου, και εδώ ξένον το τρίο, το δύο των διαιτητών, διεθνής διαιτητής, ο διαιτητής του παιχνιδιού, όπως και στο προηγούμενο. Τέρμαν Ολυμπιακός στο 11ο λεπτό της Ραδίπου, ζητούν χέρι, όμως δεν φάνηκε οτιδήποτε από τα επαναληπτικά. Στο 32ο λεπτό χέρι ζητάει η Ομόνια Ραδίπου, το βαρκαλεί τον διαιτητή να δει τη φάση. Όμως φάνεται καθαρά ότι προηγήθηκε το σπρόξιμο, και από τη στιγμή που ο διαιτητής έκρινε ότι το σπρόξιμο ήταν παράβασης, τότε δεν μιλάμε πλέον για το χέρι.
1: Ναι.
2: Και έδωσε την παράβαση του σπρόξιματος. Το 45 λεπτό και 2 λεπτά στις καθυστερήσεις είχαμε τη σύγκριση του Λομόνακο μαζί με τον Παρπόσα. Λομόνακο με τον Παρπόσα.
1: Ο οποίος στο Λομόνακο θα πούμε. Ναι, κύριε Πλατιδί, θα πούμε ότι αύριο μάλλον υποβάλλεται σε επέμβαση στο Απολλώνιο με κάταγμα κρανίου. Και ευχόμαστε συμπαραστικά.
2: Οπωσδήποτε. Το χτύπημα, η ατυχία του παίχτη, συγκρούστηκα στον αέρα, ναι, με τα κεφάλια κάπως, αλλά ο παίχτης έπεσε με τον πέτοπο στο έδαφος. Και εκεί έγινε η ζημιά.
1: Εσύ πιστεύεις?
2: Έγινε από το χτύπημα της επαφής που ήρθε με τον παίχτη του Ολυμπιακού. Άμα τη δείτε τη φάση καλά, όπως πέφτει το μέτωπο του, χτυπά στο γρασίδι. Με αυτή τη δύναμη που έπαιξε.
1: Ήταν σωστή απόφαση διαιτητή Βαρίστα?
2: Ναι, διότι σας είπα,
1: δεν
2: ήταν
1: στον αέρα.
2: Ήταν όπως χτύπησε στο έδαφος, αντί να βάλει χέρι, μητ, σώμα, όπως έπεσε να άσχαλα, όπως και να το πούμε, χτύπησε με το κεφάλι. Κανένας δεν είπε ότι ήταν αντικανονική το ύψος που πήρε ο παίκτης του Ολυμπιακού και ήρθε σε σύγκρουση με τον παίκτη στον αέρα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, είναι ανόρθωση ενός Παραλιμνίου. Κουσά Παυσίμος, νέος διαιτητής, τον είδα. Σολομού Δημήτρης, στο 38 λεπτό τον καλεί το βάρκα να δει μια φάση ότι μετά που παίζει την μπάλα ο παίκτης της ανόρθωσης έρχεται ο Ριζβάνης και το χτυπά πάνω στα πόδια. Και αυτό που με έκαμε εντύπωση για αυτόν τον διαιτητή ήταν καθαρή φάση, την είδε 10 φορές για να αποφασίσει. Ελπίζω να ήταν το τρακ της φωτής του συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία. Πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου. Μάλλον ήταν το Σαββάτο και η Ομόνια μαζί με τον Άρη, όπου στο 8 λεπτό έναν ύψωμα του Μάρη στον ποδιόν του στο κεφάλι του Καστανού. Μπορούσε να γίνει να δείξει κίτρινη κάρτα, ήταν ο Κυριάκος Αθανασίου με τον Τεχάνη στο ΒΑΡ. Έναν πέσιμο του Σεμέδο δεν υπάρχει, υπάρχει μια μικροεπαφή κάτω χαμηλά, δεν ήταν ικανή για το πέσιμο του Σεμέδο. Και το τρίτο τέρμα είδαμε ότι ήταν οριακά καλυμμένος ο παίκτης
1: βάσει των διαφών του Σάιτ. Απόλλων Πάφος. Α, πάει στο Αποέλ. Ναι,
2: Αποέλ ΑΕΚ. Όπου είχαμε τον Λετωνό διαιτή, ο οποίος δεν ήταν και όσοι το καλύτερο, παρόλο που ήταν διεθνής διαιτητής, του έφυγα φάσεις.
1: Στο πέναλτι που το Αποέλ φωνάζει, διαμαρτύρεται.
2: Ναι, υπάρχει εκεί πάνω στο
1: Τομάς
2: η κακή χρήση του χεριού. Εντάξει, το πλάνο μας έριξαν είναι ένα μακρινό. Από την κίνηση που είδα, και τελικά ήταν φάουλ και τελικά δεν έδωσε τίποτε ο διαιτητής. Δεν έδωσε τίποτε. Αν είχαμε πιο κοντινό πλάνο, ίσως να δούμε την κίνηση του χεριού όπως ήταν, να πούμε αν ήταν χτύπημα, ήταν κόκκινη κάρτα. Αλλά μας έκαναν ένα μακρινό πλάνο που δεν φαίνεται καθαρά η κίνηση του χεριού. Και δεν παίρνω σαν κακή χρήση χεριού για κίτρινη κάρτα. Στο 68 λεπτό ένα πέναλτι ζήτησε το Αποέλ και στο πρώτο replay φαίνεται πεντακάθαρα ότι ο Τράζης δεν είχε χτύπημα στο πίσω μέρος του ποδιού του από τον αμυντικό, από τον Μακάριμπαν του Καρτία. Ότι υπάρχει πίσω ένα λάκτυμα πάνω στο ποδί του αντιπάτη.
1: Και καμία παρέμβαση από ΒΑΡ.
2: Ο διαιτητής σοβαρίστας έκρινε αυτή την επαφή για αυτούς ότι ήταν ανεπαίσθητη, δεν ήταν για απέναντι και έτσι δεν τον τιμώρησε. Είναι αυτό που είπαμε των χιλιοϋπομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν κρίνω ότι δεν ήταν ικανόν, δεν το δίνω και είναι καλυμμένος. Για μένα ήταν απέναντι.
1: Και το τελευταίο παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, ακόμα μια φάση από τον αγώνα. Έχουμε δύο, συγγνώμη. Στον διαπτή για να εξηγήσαμε ανάποδα. Για έναν κράτημα μέσα στην περιοχή του από όπου ζήτησε πέναλτι η ΑΕΚ, ο Μυρ μαζί με τον Μοντραζίλια αλληλοκρατούντα. Είπαμε, τα αλληλοκρατήματα δεν τιμωρείται κανένα, όπως και το τέρμα που πέτυχε το από όπου ζήτησε στα χέρια της ΑΕΚ. Μπορεί να φαίνεται ο Κούτσακος, ο οποίος είναι εκτός μεγάλης περιοχής, που κάνει το κοντρόλ, να περνάει αγγίζει ή έρχεται σε επαφή με το χέρι. Δεν είναι η περίπτωση που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή πρώτου τέρματος χέρι επιθετικού, αμέσως στηρίζουμε χέρι είτε ακούσιον είτε ακούσιον. Και μετά όταν έσκασε την μπάλα χαμέ, την έκλειψαν του Κουτσακού και παίκτης της ΑΕΚ πάσαρε εις τον παίκτη του Αποέλ που έκανε το σουτ και έμπηκε το τέρμα. Αυτά όλα προσμετρούν. Βλέπετε για τα χέρια πρώτου τέρματος. Αυτό δεν είναι χέρι πρώτου τέρματος. Είναι χέρι εκτός μεγάλης περιοχής, το οποίο θα κρίνει σε ακούσιον ακούσιον. Μετά η μπάλα χάθηκε από τον παίκτη, κερδίθηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ που έδωσαν λάθος πάντα. Εις το Πάφος, Απόλλων Πάφος, εδώ είχαμε καλό διεθνή διαιτητή, εδώ ήταν πιο ράσιστο παιχνίδι, πιο δυναμικό. Ο διαιτητής εκεί που τα χρειάστηκε από την ένταση, ότι κάποτε παίζει ρόλο και το μετάλλητη των διαιτητών που έρχονται από διάφορες χώρες. Οι Λετωνοί δεν έχουν τόση πίεση, ούτε οι Δανείοι. Οι Δανείοι τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνουν στο νόημα. Όμως
3: κύριε Γιαννάκη, πρέπει να προχωρούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο.
1: Οι φάσεις, τα κυρωθέντα γκολ.
2: Τα τέρματα που αγκυρώθηκαν μέσα στο γραμμό του offside. Μάλιστα. Δεν έχω να αφισβητήσω. Είπαμε τις γραμμές του offside.
1: Ευχαριστούμε και καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο.
2: Επίσης.
0: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σήμερα. Αυτά είχαμε. Θα έχουμε πολλά περισσότερα για τις επόμενες μέρες. Μέσα από τη...
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού αύριο 12 και κάτι με την εκπομπή 12 στα Sport της Τρίτης. Γεια και χαρά σας.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Ποτέ
4: Δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
4: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια θα είναι έτοιμη για το βήμα στη League Phase του Champions League, ανέφερε στον σταθμό μας ο Θεόδωρος Κρίνκος, μέλος του Δέλτα Σίγμα της εταιρείας. Για τον προγραμματισμό ανέφερε πως εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις, ενώ η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές και με παίκτες του υφιστάμενου ρόστερ. Για το γήπεδο δήλωσε πως η διαδικασία βρίσκεται σε καλό δρόμο και σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις από τον πρόεδρο. Στα αγωνιστικά ενόψη Πάφου, εκτός οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο, αλλά και ο τραυματίας Ανδρέου. Αμφίβολος είναι ο Παναγιώτου. Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μάρκες στον Απόλλωνα ενόψη ΑΕΚ, αμφίβολοι Βέισπεκ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ, εκτός ο Βουρός. Ο Μπρούνο στην Πάφου αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για το παιχνίδι με την Ομόνια, εκτός Ινκόρτερ και Λουκάσεν, αμφίβολος ο Γκολτάρ. Ο Γκαρσία στον Αποέλ περιμένει τα νεότερα με Ρώσα και Κατιρτζή, εκτός με Άρη, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούμπιο, Σαμπορίτα, Μιν Τσακόν και Καμπρέρα δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Στην πόρτα εξόδου του Άρη βρίσκεται ο Βανά Άλβες, εν όψη Αποέλ ξεκαθαρίζει για Λέλε και Γιανγκό. Στην ανόρθωση καταβάλλεται προσπάθεια ανανέωσης με Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Η προσοχή στην ΑΕΛ έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν όψη της νέας σεζόν. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛ-ΑΕΛ με μετάδοση από τη ΣΥΤΑ Βιζόν. Μήνυμα παραμονή στον Παναθηναϊκό έστειλε ο Μπενίτεθ, λέγοντας πως στόχος θα είναι το πρωτάθλημα. Τελειώνει τη σεζόν με Γκλάσνερ και πάει για Ιραόλα η Κρίσταλ Πάλας. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία στις 10 Σεβίλη Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
17: Πλυστικό
16: μηχάνημα Ανίλφισκ 120 μπαρ, μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβι πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.

0: Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο Eco. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
7: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
6: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Απλά για να μην μας πείτε οτιδήποτε, επειδή που το πρωί παίζει ο ύμνος της Ομόνιας σε όλες τις εκπομπές, εμείς είπαμε να διαφοροποιηθούμε και να βάλουμε το τραγούδι του Κωστάκη του Κωνσταντίνου, όπως και να έχει, και πάλι να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στους φετινούς πρωταθλητές. Πανάξια, δίκαια κατέκτησαν αυτό το πρωτάθλημα που ουσιαστικά, ειδικά σε αυτή τη δεύτερη φάση, έχουν κάνει περίπατο.
1: Καλό μεσημέρι από μένα σε όλον τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην Ομόνια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που διαφαινόταν εδώ και καιρό και έγινε και επίσημο μετά την νίκη επί του Άρη. Ήθελε το τρίποντο, ήρθε εύκολα, επιπληκτική, άλλη μια επιπληκτική εμφάνιση με τους συνήθεις ύποπτους να αναλαμβάνουν δράση. Φυσικά δεν πρέπει να μειώνουμε την προσπάθεια παιχτών όπως ο Κουλυμπαλή ο Παναγιώτου. Νομίζω είναι μια συλλογική προσπάθεια με τον μαέστρο Χένινγκ Μπέρκ να παίρνει τα περισσότερα εύσημα. Από εκεί πέρα θα έχουμε ώρα να αναλύσουμε τα της Ομόνιας. Είχαμε την νίκη του Αποέλ που αναπτερώνει τις ελπίδες του. Είχαμε μπει και στην εκπομπή εδώ πριν τα παιχνίδια ότι υπάρχουν ελπίδες και θα διεκδικήσει ο Αποέλ και να είναι ένα συνδυασμός αποτελέσματος.

0: Που το αναπτερώνει τις ελπίδες, νίκη δική του Κέιτα της Πάφου λίγο αργότερα στη Λεμεσό από τον Απόλλωνα.
1: Απλά κερδίσει, να ξεκαθαρίσουμε για το Αποέλ, για να εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη, θα πρέπει να τερματίσει τέταρτον και ταυτόχρονα το κύπελλο να το κερδίσει ο Απόλλωνας.
0: Σωστό, για να γίνει τέταρτη θέση προνομιούχα, αφού ο Απόλλωνας θεωρούμε ότι θα είναι στους πρώτους τρεις ουσιαστικά.
1: Εντάξει, μπορεί οι βαθμοί να είναι τρεις, αλλά ουσιαστικά θέλει τέσσερις βαθμούς το Αποέλ, διότι στην ισοβαθμία υπερτερεί η Πάφος.
0: Και έχει παιχνίδι με Πάφο στην Πάφο.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι μεταξύ τους. Εντάξει, θα δούμε έτσι έναν καλό φινάλε προαθλήματος. Θα δούμε, είναι αυτό που απομένει στα ψηλά η Ευρώπη και στα χαμηλά. Και ποιες δύο ομάδες θα ακολουθήσουν την Ένωση. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Εθνικός μετά την ήττα από τον Ακρίτα. Μπλέκει λίγο και ο Μονεραδίππου, όχι λίγο, μπλέκει πολύ ο Μονεραδίππου. Άρα θα έχουμε και έναν χιτσκοκικό φινάλε.
1: Δηλαδή, αν δεν είχα το χάρη, ρε παιδί μου, να ακούει κάθε μέρα την εκπομπή και μου στέλνει μήνυμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Σημεολογία, και πέρσι η Πάφος και φέτος η Ομόνια καθάρισαν μαθηματικά τον τίτλο με νίκη επί του Άρη.
0: Ναι,
1: θυμάσουν το πράγμα.
0: Ήμουν στο μάτσο με τον Άρη.
1: Θυμάσουν το πράγμα. Ήταν να το πεις δηλαδή.
0: Ναι, προκαλώ. 4-0. Χάρη απάντα. Στίφτο μήνυμα τώρα στο ρολόι του που θα διαβάζει. 4-0 η Πάφος νομίζω. Ήμουν στο παιχνίδι
1: τζινό. Ναι, θυμάσουν το πεις στην εκπομπή.
0: Έφυγε χάτα αποθηκευμένο στο δεξί κούτελο.
1: Αν τα θυμάσαι, γνωρίζοντας σε, ήταν να πεις καλησπέρα, κέρδισε το πράγμα η Ομόνια με νίκη επί του Άρη.
0: Στο δεξί μέρος του μυαλού μου το είχα αποθηκευμένο. Ότι κέρδισε η Πάφος.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τώρα τι μας μένει. Μας μένει ποια ομάδα θα κατακτήσει το κύπελλο, ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα πάει η Ευρώπη, διότι είναι λογικό ο Απόλλωνας και ΑΕΚ ουσιαστικά έχουν κλειδώσει. Δηλαδή, πρέπει να αυτοκτονίσουν για να μην βγουν Ευρώπη. Είναι τα άλλο πράγμα μας μένει. Μάθαμε και τον τελικό του κυπέλλου Παρασκευή 29 του μήνα. Μάθαμε ότι την Κυριακή θα γίνει η απονομή του τροπέου στην Ομόνια.
0: Όπως τα είχαμε πει ουσιαστικά έτσι.
1: Είναι να που μένει. Ένα πράγμα μας.
0: Πώς τις εναρτή.
1: Πότε να γίνει η φιέστα.
0: Εντάξει. Νομίζω η Ομόνια το πάλεψε πολύ. Επίσης ο Χάρης πως από όσα δίκιωσε. Είπα του να απαντήσει. Αλλά και θα ψάχνω εγώ. Θες να μου πεις τι πέντε γιατί γελάς για το κόσμο σου, ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να πω έτσι.
0: Και το ρολόι να σας πάσω σύγχυση έτσι, άλλο σου το. Λοιπόν.
1: Πέ μου εγκόντεψες πολλά του Λομάκη.
0: Εγώ, γιατί φέρνω του Λομάκη κάπου.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, μίλησα μια φορά μόνο άνθρωπο μόνο. 4-0 είδες που σου είπα το Πάφος Άρης, καλά θυμούμε. 4-5 του 25, 4-5 ένα χρόνο πριν α. Μάλιστα, και αυτό σημειολογικό. Να σημειωθεί.
1: Καλά, ρε, όμω να πιάνει το 3.
0: Εντάξει, σχεδόν ένα χρόνο μετά, παρά μια μέρα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές για τα μάτια της Τετάρτης. Είναι ξένοι και στα τρία του πρώτου γκρουπ. Διαιτητής και VAR εννοώ. Είχαμε και θεματάκια με τη διαιτησία χθες. Γιατί για μένα, πριν με ρωτήσετε, ήδη μου στέλνετε κάποια μηνύματα, γι' αυτό θα απαντήσω. Αλλά και αν με ρωτήσετε μετά, το λέω από τώρα. Είναι πέναλτι ο Ντράζης, αν θέλετε, η γνώμη μου. Το είπα και από τη μετάδοση εκείνη την ώρα. Γιατί ξεκαθάρισε ένα από το τρίτο replay που είδα.
1: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα όμως για ποιο λόγο γίνεται το πράγμα. Ή τα πέναρτη, δεν είπαν κανένας ότι είναι τα πέναρτη.
0: Ο κόσμος ρωτά τη γνώμη μας.
1: Καλή έτσι μια στον ευριασμένο που είσαι, κάμα σου κάτι, στείλα σου τίποτε.
0: Όχι, όλα καλά. Έτσι το στυλ μου, έτσι φαίνεται. Όχι, μια χαρά. Απλά επειδή μου στείλαν που να με ρωτήσουν τη γνώμη μου και όσο να σας απαντήσω στην εκπομπή, να μην απαντώ έναν ένα.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε του κόσμου να περιμένει. Δώστε μας ρε παιδιά 3 λεπτά. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και ακολούθως ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές ή μείνετε, περιμένετε, δώστε μας απλά 3 λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και Caponet για τη χορηγία του στην εκπομπή και ετοιμαστείτε για τον διαγωνισμό. Έρχεται η απόλυτη περιπέτεια δράσης, η νέα ταινία In the Grey σε σκηνοθεσία του Guy Ritchie φέρνει εκρηκτική δράση, ανατροπές και χιούμορ που κόβει την ανάσα. Μία μυστική ομάδα πρακτόρων, μία αποστολή που μοιάζει αδύνατη και ένα παιχνίδι εξουσίας όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο SuperSport 104 σου δίνει την ευκαιρία να τη ζήσεις πρώτος την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Μείνε συντονισμένος στον SuperSport 104 και πάρε μέρος στον μεγάλο μας διαγωνισμό. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την γκρίζα ζώνη στην μεγάλη οθόνη. Για να το πετύχετε αυτό, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία για να μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Πρεμιέρα 13 Μαΐου στο Case είναι Plexi Λευκοσία και από 14 Μαΐου σε όλους τους κινηματογράφους. Οι νικητές θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για την διευθέτηση της παραλαβής της διπλής πρόσκλησης.
0: Σπουδαίο σκηνοθέτης ο Ρίτσια. Τζέτλεμε, Sherlock Holmes, Snatch.
1: Έκαμε στον Google τώρα, κουκλάρε στον τώρα, ας πούμε.
0: Έχω γνώσεις, αν θέλεις να διαγωνιστώ σε quiz.
1: Εμένα είπε τη μυστική λέξη, πράκτορες. Άμα έχει πράκτορες μέσα σε μια ταινία, πάω βουρητός να δείτε.
0: Αύριο είναι άρτον τιμένος πράκτορας στο στούντιο. Έχουμε κόσμο που περιμένει, ναι. 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Χαίρετε στον πρώτο για σήμερα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου πράσινε κυνηγέ.
1: Δεν είχα καμία αναφιβολία.
2: Ευχαριστώ για συγχαρητήρια εκ των προτέρων.
1: Συγχαρητήρια, φίλε μου.
2: Είδες, Γιώργα, ρε, ότι ο φίλος ο πράσινος κυνηγός και τον που υποσχέθηκε πριν το μάτσο το έκαμε.
0: Ναι, σωστό.
2: Ένιρθες όμως.
0: Όχι, ένιρθα ρε φίλε, αφού δεν μπορώ να
1: σαν έστειλες του φωτογραφίες.
0: Όχι, ενημέρωνε με συνέχεια ρε φίλε.
2: Είχαν όλα αυτά. Φωτογραφίες και βίντεο και μπήκαμε και στο σταθμό σας.
0: Ναι, ναι. Γενικά εγώ παρτίσαμε με πλάνα το Σαββατοκυριακό. Αλλά εντάξει ρε φίλε, είχαν όρθωση παραλίμνη. Το καθήκον με καλούσε.
2: Εντάξει
0: ρε φίλε,
2: αφού το καθήκον
0: σε καλή, είναι στο καθήκον. Είχαμε δουλειά.
2: Τελειώσε η
0: μάπα, οι πανηγυρισμοί
1: και
2: ξέραμε
1: επιστρέψαμε
2: στον
1: τόπο
2: του
0: εγκλήματος. Ναι, άρα θυμάσαι.
1: Αν έπιες μακαρίου εσύ.
2: Όχι,
0: δεν
2: ήταν κάτι πήρες, έπρεπε να σπιούμε. Πρέπει να τελειώσουμε. Ήταν πήρες, δεν έπρεπε να
1: σπιούμε. Φαντάζομαι καθαρίσετε έτσι
2: και πώς. Πάντα, κοίτα, είμαι όνομα και πραγμανίδα, κάποιον να πετάσεις οτιδήποτε. Οπουδήποτε μπορώ να σκοτώσω. Σοβαρά. Έμενε αλήθεια.
1: Ναι.
2: Είναι καθαρότητα πάνω απ' όλα.
1: Μπράβο.
2: Τέλειωσε το πρωτάθλημα, τώρα ξεκινάω πρόγραμμα ειδικό για την Ομονία. Να πιέζουμε στα λαϊκίθια, να δούμε και
1: παίξουμε. Περίμενε ρε πράσινε, άι στους πρώτα να σηκώσουν το τρόπαιο, να κάνουν τη φιέστα. Μουντάρετε με τον προγραμματισμό, μανιμάνι.
0: Να τους φάτε τους ανθρώπους.
2: Ακούοντας εψές των Σίμων, ο προγραμματισμός δεν σταματά ποτέ.
0: Ναι, εσύ και ο πόλης που θα λέτε ούλα τούτα.
1: Ποτέ δεν σταματά
0: πρόγραμμα. Έτσι μουντε άνθρωποι.
1: Ποια ημερομηνία και ως τις 31 Αυγούστου μεσάνυχτα που τελειώνει ο προγραμματισμός. 7 Σεπτέμβρη, ναι. Να δούμε πόσες να ανακοινωθούν τελευταία ημέρα. Ποτέ όμως δεν τελειώνει ο προγραμματισμός.
0: Ποτέ δεν μπορεί να κάνει.
1: Ρε, δεν τελειώνει ποτέ, ούλες οι μισές ομάδες είχαν το μισό ρόστερ κλειστό.
0: Λέει, αν ήμουν τεχνός, θα σας είχαν blacklist.
2: Καταρχήν, κάποια πράγματα που λαλούν οι ομάδες έχουν και δίκιο. Επίσης όταν απολύσεις είπαν ότι οι πρώτοι άτομα που ξεκινήσαν επαφές αρχές του Ιούνιου ήταν ο Μαέτζ, ήταν ο τελευταίος παίκτης.
0: Άλιστα.
1: Καλά, εντάξει, έτσι. Σκέφτομαι πόσα έθελε ο Μαέτζ και πόσα έκλεισε.
2: Μπράβο, έτσι είναι. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει πρόταση ο Μαέτζ μπροστά του, έχει πρόταση ο Σεμέτο, μιλούν με Τάνκοβιτς, άρα η Ομόνια προσπαθεί να κρατήσει όπου θέλει να κρατήσει.
1: Εντάξει ρε, ο Μαέν και τελειώνει τώρα ο συμβόλαιος του. Του Μαέν του χρόνου, το 27 λίγη το συμβόλαιο του. Απλά είναι επέκταση που θέλουν να του κάνουν.
0: Είπαμε ότι ο προγραμματισμός δεν σταματά ποτέ όμως, άρα το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Μα εμένα όταν λέω προγραμματισμό, δεν εννοώ το υφιστάμενο
0: ρόστερ. Τι εννοείς τις μεταγραφές?
1: Εννοώ μεταγραφές.
0: Ενάρτιο Μαέ, κύριε Αλεξάνδρου, 20 του Ιούνιου να υπογράψει. Οι παίκτες του Μαέ υπογράφουν.
1: Άμα είσαι large, φίλε μου, φέρνεις τον τζεκτέ.
0: Για του γράψουμε το σπίτι μα.
2: Εντάξει, δεν έχουμε παραπονό, να πούμε και συγχαρητήρια, ρε, πολίτη του...
1: Του Λεωνίδου.
2: Ναι, λέει για το Final Four, ότι για την... ότι έλεγα Final Four.
0: One more, φίλε, one more, άλλο ένα.
2: Τον πουλάνω συγχαρητήρια, πέρτιμος σας την κάτσο, δεν πάτε.
0: Άλλο ένα. Ο Ταβερνιάρης ξέρει.
2: Να μου, μάνα μου, και αν έρθει το 1-2 αύριο.
0: Ταβερνιάρης ήταν που να φεύγε. Μάλιστα, έτσι.
2: Έρθει το 1-2 την Τετάρτη.
1: Α, είστε Final Four τώρα, έχει ακόμα.
2: Λοιπόν. Έχει ακόμα όντως, λοιπόν, είπαμε πάμε και την Τετάρτη, εντάξει θα πάμε πάφο, να πάμε την Παρασκευή να σηκώσουμε το τρόπαιο. Πάμε ότι ο Μαέ ρε παιδιά, μια και τα λόγια ο Μαέ, δύο χαμένες παγιές, την μια είναι σκόρα, την άλλη είναι σκόρα ο Δανκόβιτς. Γιατί πράγμα ο άνθρωπος δεν σταμάτα.
1: Πράσινες, ήχησες με, Σάββατο μου να σηκώσεις το τρόπαιο, όχι Παρασκευή.
0: Μινάεκ.
2: Κυριακή Μινάεκ.
0: Σάββατο Μινάεκ, 10 του μήνα.
1: Κυριακή είναι η Ομόνια Ραδίπου.
0: Ναι, Κυριακή 10 του μήνα, έχεις δίκαιο, ναι. Άρα Κυριακή 10 μα είναι.
2: Κύριε Σάββατο, κύριε Λεωνίδου,
0: πήγαινε Σάββατο. Φίλε, δεν ξέρω, δεν θα πάω Ομόνια, κάπου άλλο να πάω.
2: Εν Κυριακή, διότι παίζει την Τετάρτη η Ομονία.
0: Ναι, όλοι παίζουν την Τετάρτη, αφού είναι βόλυμ.
2: Όλοι παίζουν την Τετάρτη.
0: Εντάξει, κυνηγέ μου, να είσαι καλά. Γεια σου φίλε επίσης. Πάμε, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
3: Καλώς σας, απόγευμα.
0: Γεια σου, Δώρο.
3: Λοιπόν, θα δώσουμε όλα τα συγχαρητήριά μας στη διοίκηση, στον αρχιτέκτονα αυτής της τεράστιας επιτυχίας, τον Χένι Μπερκ, ο οποίος είναι αξιόπιστο πλάσμα και το εύχομαι να μείνει ακόμα μια πενταετία.
0: Πενταετία.
3: Μάλιστα. Και σε όλο το τεχνικό των υπολείπων και σε όλους όσοι έχουν αναλάβει καθήκοντα για το στερεώμα της αυτής της ομάδας της Λαοφιλέστερης ομάδας της Κύπρου. Λοιπόν, και να κάνουμε μια έτσι επισήμαση. Γιατί λέμε μια ομάδα έκανε 5 χρόνια από το 21 μέχρι το 26.
0: 22, 23, 24, 25, 5.
3: Ακούμε να σου πω. Εγώ το υπολογίζω ως εξής. Από το 21 μέχρι το 25 είναι 4 χρόνια. Συμφωνείς?
1: Με τα δάχτυλα του.
0: Ναι, 4.
3: Ωραία. Εγώ λέω ότι το 26 δεν θα το υπολογίσεις για χρόνο ο οποίος επέρασε, αφού το επήρα. Και κατέκτησα το χρόνο του.
1: Άρα,
3: λαλείς, είναι 4
1: χρόνια και 5 μήνες.
3: Όχι ρε φίλε. Εγώ πιστεύω είναι λάθος που λέμε το 26, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν έχει περάσει, αφού το 26 το πήρε.
0: Άρα, Δώρο, πόσα χρόνια μεσολάβησαν από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο?
3: Εγώ λέω 4.
0: 4, μαζί σωλαν, 4, να συζητούμε να
1: μετρήσουμε. Να μας πελάνετε ρε.
0: Δώρο.
3: Είναι θέμα κατανόητο.
1: Να ρωτήσουμε ένα μαθηματικό.
0: 4 ρε, Δώρο.
3: 4. Και το άλλο.
0: Πάμε και στο άλλο.
3: Ακόμα μια έτσι επισήμαση. Επιτρέπετε, εσύ θα έκανες τις εξής ερώτησες σήμερα στο Φανούριο τον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντινού.
3: Καλά το είπα, Φανούριο, έτσι.
0: Ναι, Κωνσταντινού, ναι.
3: Το εκπρόσωπο τύπου του Αλβάκη,
0: ναι.
3: Θα έκανες την εξής ερώτηση σήμερα. Εάν κερδίζετε την Ομόνοια σε εκείνο το 1-1,
0: μα πώς υπόντιταν τότε διαφορά?
3: Περίμενε ρε φίλε, εσύ θα το έλεγες αυτό σήμερα ρε, έχουν πάει κάνει τον τίτλο. Εγώ ένας μια συνάδελφος σου έκαμε το πράγμα.
1: Ωραία, εντάξει Δώρο μου, να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, νομίζω είναι ο Δημήτρης.
4: Ναι.
1: Έλα ρε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βολίδη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: Έπιανα εγώ λέω κάτι, όχι με τον προηγούμενο. Πρώτα εγώ τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνοια. Mm-hmm. Πανάξια πρωταθλητρία, νομίζω να το θεσπίσει κάποιος. Ήθελα να πω μια επισήμανση, γιατί πιστεύω ότι η ΜΑΠΑ μετά που τα προχτές είναι από το Σάββατο, έγινε πλέον μπάσκετ. Με την επαφή πλέον στο ΒΑΡ δείχνουν τους την επαφή και δύο πέναρτι σε κάθε παιχνίδι, μιλώ για τον Ανόρθωση Παραλίμνη. Γίνεις και δεν αδειά έτσι πέναρτι. Ξέρουν κάποιοι την ομάδα μου.
0: Εγώ δεν το είδα ξανά σε επανάληψη για να με ειλικρινείς. Ενώ δεν είδα στιγμή ότι είπα ξανά, αμέλησα.
4: Πολλά εύκολα που δύο πέναρτι πλέον. Δηλαδή δείχνουν συνιστό ΒΑΡ την επαφή και ότι ήβρενον γίνει και μπάσκετ και όλοι με αυτά.
1: Άρα άμα είναι επαφή μέσα στην περιοχή είναι πέναρτι ρε Δημήτρη.
4: Μα επαφή, η επαφή στο μπάσκετ διέται φάουλ. Στη ΜΑΠΑ δεν είναι η απλή επαφή.
0: Εξαρτάται που παίζεις, sorry. Εξαρτάται σε ποια ομάδα παίζεις. Για τον μπάσκετ. Εξαρτάται που παίζεις και τα επαφή είναι. Λογικά του να είναι τον κοιτάζει κανένας. Άντε εύκολα κόμπλεξ που πάμε στην ανόρθωση ξανά.
4: Επίσης απέναν στην ανόρθωση το οποίο είναι... Για μένα δεν έπρεπε να δοθεί έτσι πέναρτι. Εύκολα να δουν το συμπέρασμα γιατί δεν είναι μόνο στο παιχνίδι της ανόρθωσης. Σε πολλά παιχνίδια γενικά που οδηγούνται πλέον έτσι πέναρτι. Δεν το θεωρώ πλέον σωστό να... Ας πούμε στο πέναρτι του Ντράζιτ είχε μια επαφή που πίσω. Να πω ότι ανάτρεψε τον τρέπεσε του τάκλιν να πω εντάξει πέναρτι. Είναι επαφή. Πλέον όλες τις επαφές οι παίχτες πέφτουν χάμενοι κάνουν πέναρτι.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως για μένα και τα δυο είναι. Α, του Ντράζιτ σε πειρά θέση μπριγκατίδα τόσο επανάληψη. Τώρα θέλω και τον Τουρισβάνι, δεν ξέρω σε ποιο μέχρι τη ανόρθωση. Στον Ιωάννου. Α, στον Τόσιτ, ναι, το τελειώνει η φάση. Ετεροχρονισμένα βρίσκεται στον Αστράγαλο, ρε Δημητσού.
4: Είναι βρίσκεται, μα απλή επαφή.
0: Ρε φίλε, μα έτσι μπορούν να κρατούν οι διαιτητές δυναμόμετρων και πρέπει να βγάλει αίμα.
4: Μπορεί να καταλάβει αν είναι κάποιο.
1: Είναι το απρόσεχτο μπαίξιμο.
0: Εντάξει, ο Δημήτρη διαφωνεί με το.
4: Μπορώ να το δω κοντά. Είναι απρόσεχτο μπαίξιμο. Είναι πέντε λάθο. Αλλά είναι απλή επαφή. Αν ήταν μπάσκετ, να σου πω εγώ κυφάουλ.
1: Άιστο. Έγινε. Να σε καλά, Δημήτρη, μας ευχαριστώ.
0: Να απαντήσουμε απλά σε κάποια μια προμάση σε διαφημίσεις. Ο 089, εντάξει, εκφράζει διαφωνία του με τροπή του Κωστάκη. Είναι κατανοητό, δεν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα, παιδιά. Σιλάκα στο θρόνο τη. Τέκιο Καρπούζα, Σιλάκα, για σου 35 μου. Πράκτορα 000, όσα και τα πράθυμα του λέω 960. Ωραία, 007 θα πω εγώ. Και θα αποσώσουμε τα τρόπια, με φάσε. Κλείστε το τηλέφωνο και κανεί τον πράσινο σκηνικό, λέει 567. Άρα και το άλλο το 2020 το πιάσαμε, άρα 5 πάλι, λέει 542. Πώς απέναντι δοθήκα στην ανόρθωση φέτος, λέει 707, καλή απορία, 8, 9, δεν ξέρω, ψάξουμε. Ο Εκαλόπεθ θα βρεις και λάθος ο Δώρος, λέει 330. Και παιδιά συγχύστηκα, είμαστε σίγουρα πρωταθλητές, ο ξανά πρωταθλητές χειμώνα που είμαστε και εμείς κάνουμε χαγούθηκε, λέει 605.
1: Ξύπνα ρε 605. 605, τέγιωσε. Έχουμε
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούτε Super Sport 104.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Jackpot στο Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
17: Πίνασες, η λύση είναι...

0: www.sportsbar.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Γεια σας, 10 η Ανόρθωση, 9 η Ομόνια, 8 η ΑΕΚ. Και από ελέξη για τα πέναλτι που δόθηκα λέω 154. Εντάξει, είναι δική μας έρευνα, αλλά να εμπιστευτούμε τον ενδυνάμει συνάδελφο.
1: 9 η Ομόνια, 8 η ΑΕΚ και 6 το ΑΠΟΕΛ.
0: Έτσι γράφει ο 154. Δεν είναι χρόνο να τον πιστέψω, πρώτα τα είδε μάθος, να κάνει μελέτη. Λοιπόν, χαιρετήματα και στο Σολίν τον πρωταθλητή που στέλνει μήνυμα εδώ, στις χαρές του. Έβαψαν και το αυτοκίνητο. Μα πού είναι η μισή Κύπρος, έβαψαν το αυτοκίνητο. Πράσινα, άσπρα, να ξεβάφουν τα αυτοκίνητα. Ξανά να μείνουν για επόμενη.
1: Ξέρω εγώ αν έχει βοηθεί.
0: Ξανά να μείνουν για επόμενη χρήση, δεν κατάλαβα. Επειδή μου λέει χρησιμεύσαν τα αυτοκίνητα.
1: Δεν έγραψε thank you, Μάκης.
0: Ξέρω εγώ, ρε με λάλο, ο Μπέρκεν, ο Τατά σα. Εγώ με γιαματούτα μια περιουσία. Να έλα τα πουλήσετε αυτά.
1: Ναι, μπορεί να έχει πορεία που ξεβάφουν με τον νερό. Ξέρω,
0: μπορεί να νιώθουν πολλά confident με τον Μπέρκο ότι είναι ο πιάντζο χρόνο οι άνθρωποι.
1: Μπορεί να μπορούν τα αυτοκίνητα που είναι ευκαλάδιε εδώ και χρόνια.
0: Όλα λύσουν να αλλάξουμε το 23 πάνω πρωτάθλημα, να αλλάξουν τη σεζόν. Βάζει ο ρητό, λίγη πλάκα και βλαφτή κανένα. Πολλέ ευχαριστίε στην εταιρεία McDonald's, στα εστιατόρια McDonald's που είναι δίπλα μας χορηγός της εκπομπής. Ετοιμάσου να γιώσεις τα παπούτσια σου από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fun Day περιμένει εσένα και όλο σου το σώμα για καλό σκοπό. Το Σάββατο 16 Μαΐου, έλα άνετος και χαλαρός μαζί με την οικογένεια τους φίλους σου στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σου μετρά, όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο του RMHC Κύπρου που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητών, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald's House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα και πραγματικά πολλά μπράβο στα McDonald's που έχουν να επιτελέσουν αυτόν τον κοινωνικό ρόλο, να αναγνωρίζουν την εταιρική τους ευθύνη και στέκονται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.
1: Μπράβο τους.
0: Και να ευχαριστήσω, αφού είμαι σε φάση ευχαριστειών, να ευχαριστώ και την CableNet που δεν βλέπει απλά τον αγώνα κάποιος εκεί αλλά τον ζει με Unlimited Sport Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα μπορείς να δεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power, Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και όλα αυτά και με TV Go App για να μην χάνεις λεπτό οποιαδήποτε συσκευή όπου και αν είσαι. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει που ήθελα μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα μπορείς να πάρεις το 130 ή να επισκεφτείς κατάστημα CableNet για ζώσεις ή να μπεις στο www.cablenet.com.cy ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άλιστα. Και βεβαίως ευχαριστούμε και την ΕΚΟ. Αυτές οι τρεις εταιρείες είναι εδώ συνοριδιπόροι στην εκπομπή.
0: Και βεβαίως
1: ύστερα, που να τελειώσει η σεζόν να με ευχαριστήσεις εμένα. Επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για την νέα ταινία In the Grey σε σκηνοθεσία του Guy Ritchie, που φέρνει εκρηκτική δράση, ανατροπές, χιούμορ και κόβει την ανάσα, μια μυστική ομάδα πρακτόρων, μια αποστολή που μοιάζει αδύνατη και ένα παιχνίδι εξουσίας όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Όσοι θέλετε να πάτε στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας και να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία. Η πρεμιέρα είναι 13 Μαΐου στο K Cineplex στην Λευκοσία. Θα γίνει η κλήρωση την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή 13 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή που έρχεται δηλαδή. Θα γίνει η κλήρωση, άρα έχετε μία εβδομάδα μπροστά σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 8 του Μάη, την ερχόμενη Παρασκευή, και οι νικητές θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για τη διευθέτηση της παραλαβής του δώρου τους. Το 2324 με ενέδειξη ταινία.
0: Είχαμε και το περισσότερο περιστατικό ξύλο του αρμόδιου διευθύντης σε παιχνίδι στην ένταξη
1: στο φούτσαλ.
0: Όχι στο φούτσαλ, στο ανοιχτό, 11x11. Στην ένταξη στοκ.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Πρέπει να καταδικάσουμε, δεν μας νοιάζει αν είναι υποψήφιος βουλευτής. Όχι, αυτόν έχει μια άλλη ευθύνη προς την κοινωνία φυσικά, αλλά όποιος και να είναι καταδικαστέο. Προφανώς δεν έχεις κανένα δικαίωμα να χειροδικείς απέναντι σε κανένα και επειδή έχει πάρει το φτύμο κάτι και για επεισόδια στο φούτσαλ την Παρασκευή από ελ και δεν καταφέραξε ακριβώς ό,τι ακριβώς έγινε. Και πάλι δεν είναι θέμα ποιος έκανε τι, είναι θέμα ότι τέτοια φαινόμενα είναι καταδικαστέα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ένταση σε παιχνίδια παρά μόνο να είναι ποδοσφαιρική. Και μια άλλη εικόνα που με ενοχλεί πολύ, ρε παιδί μου, στα γήπεδα φούτσαλ σε όλη την Κύπρο, όπου και γίνονται, εμποράθωρο παίχτη να πάνει να κάνει out, να επαναφέρει την μπάλα ταυκή έξω και να του βρίζουν ρε φίλε που πίσω ότι έχει και έχει ρε φίλε. Κρεμαλίζονται σαν πότσινο χειρότερος εχθρός τους και φτύνουν, βρίζουν ρε φίλε, ακούει η μάνα του οποιοδήποτε. Γιατί ρε φίλε για μια μάπα που καταλήγει στα δίχτυα και απορώ καμιά φορά με τον κόσμο, δηλαδή πόσο φανατισμό μπορεί να χωρέσει, είναι πιο σημαντικά προβλήματα κάποιο σπίτι του ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε
1: φίλε. Και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, δηλαδή είπαμε το πολλές φορές, κάτσε τελειώνει η μάπα χαμέ, δηλαδή θυμηθείτε τι επεράσαμε πριν 4 χρόνια, όταν είμαστε όλοι εσόκλειστοι και λαλούσαμε Παναγία μου να τελειώσει να βγούμε έξω και πάλι κάνουμε τα ίδια και χειρότερα.
0: Εντάξει, ο 998 νομίζω ότι είδαμε μια ανακοίνωση του Pacific Element. Εγώ δεν είδα μια ανακοίνωση του Pacific. Αν θέλει, στείλε μας, είπε μας να τη δούμε, αλλά δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση. Και ναι, εγώ σου είπα ξανά, κύριε 998-982, λέω το σε ούλους. Η βία δεν είναι χρώμα και δεν έχει να κάνει ποιο είναι μέσα εμπλεκόμενο. Πρέπει να είμαστε απόλυτοι ότι τέτοια φαινόμενα έχουν θέση. Το χέρι σου δεν το γυρίζει έτσι.
1: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Άλλο.
1: Ναι.
2: Ακούτε με.
1: Ακούμε σε.
2: Παναγιά μου ρε Λεωνίδου, Ροδάνη.
0: Ε, άμα θέλεις μη ρωρέθηκε ώρα μόνον.
2: Να μου γεδιάστε πια, πράσινος Μισαρός.
1: Καλώς τον Μισαρό.
0: Καλά Μισαρέ.
2: Την καταπράσινη Κύπρο. Λαλείς για βία ρε Λεωνίδου, πέμας τα κατορθώματα του Προέδρου σας να δούμε.
0: Τι πουλούς.
1: Άμα σου λαλεί Πρόεδρος
0: Αντός ένας. Φίλε, κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβώς δικαίοι, ο DPG υποκινεί αυτές τις καταστάσεις με αναρτήσεις του. Εγώ συμφωνώ με τις αναρτήσεις του.
2: Υποκινεί. Αγιά μου, τα κουβέντα ανήπερσε.
0: Ναι, ρε φίλε, φανατίζει τον κόσμο, έτσι είναι. Ψέμα. Και δίκαιο να έχεις, δεν και βρίσκεις το έτσι.
2: Ε, φίλε, εντάξει, εγώ είμαι μαζί σας, θέλω να τσάμε, ρε φίλε, να έρθετε στον τελικό, με στην έδρα σας, να σας βαφτίσουμε, να το σηκώσουμε και να γράψουμε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία.
1: Ξέρεις, αυτό θα είναι το ιδανικότερο κλείσιμο μια σεζόν.
0: Εντάξει, ο πρώτη μια εβδομάδα έλεγε μου 3-0 η Βαλένθια, τώρα 2-0 θα είναι 20 σειρά, αλλά έτσι είναι φίλε μου.
2: Και ο πρόεδρος θα ήταν τζαμιά και να πήγε...
0: Αφού ετοιμορήσετε μας τώρα, μπρο, Μπαρτζόκας και εμείς τα καντζέκια μαλώνει με κόσμο και τρώει τίποτε πίνες. Άτε ρε κανεί.
2: Όχι, έφεση τώρα, όχι, έφεση.
0: Ναι, έφεση, έφεση. Να μπει μέσα μας καρεμένος, να είναι η μασκότ της ομάδας. Και να εμφανιστεί μόλις τελειώσει ο τελικός.
2: Τέλος πάντων, λογικά είναι κρυφή κάση, δεν νομίζω αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω για σας, τέλος
1: πάντων. Αν και 4-2-0,
0: ναι.
2: Ναι. Ναι, και τα 2-2-0. Πάμε στα δικά μας.
1: Ρε μα, εντάξει, μια και αρχίδες Ευρωλίγκα, πριν 2 χρόνια Final Four επίαν οι 4 ομάδες και απλά έπαιζαν αντίθετα ζευγάρια.
0: Τι εννοείς, ξαναπέμπω εδώ.
2: Πέρσι
1: ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη Φενέρ και ο Ολυμπιακός με τη Real. Πότε? Final Four.
0: Πριν 2 χρόνια.
1: Πριν 2 χρόνια.
0: Πέρασε ο Παναθηναϊκός που... στο Βερολίνο, ρε παιδιά, 4. Πέρασε ο Παναθηναϊκός που τη Φενέρ.
1: Είναι οι ίδιες που πας, είναι απλά να σουν τα ζευγάρια.
0: Νομίζω έπαιξε πρώτος ο Ολυμπιακός, ναι, με τη Real. Χρονικά και αποκλείστηκε και έπαιξε με το Παναθηναϊκός. Ε, η σειρά των αγώνων δεν είμαι σίγουρος με χρονική σειρά, αλλά έτσι ήταν η μητρική.
1: Είναι οι 4 οι ίδιες, απλά τα διαφορετικά τα ζευγάρια.
0: Κοίταξε, λογικά οι 4 τώρα 2-0 να περάσουν ρε φίλε. Δύσκολο να τελειώσει που 2-0-3-2.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, ξέρουμε τον νικητή της Ευρωλίγκας. Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, σεμνά και ταπεινά, τίποτε δεν τελειώσε ακόμα.
1: Τι γελάς τώρα.
2: Παιχνίδι με παιχνίδι. Το κλεισέ.
1: Προσπαθεί να γίνει ο νέος εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας.
2: Αντάξει ρε παιδιά, να μας το δώσουν την άλλη Κυριακή, καλά. Έχει ακόμα, εγώ ήδη σκέφτομαι την επόμενη σεζόν, προβληματίζουμε πράγματα.
0: Α, και σε μουρμούρα, αλλά μου ρε, μπίνουν.
2: Όχι, έχουμε χρόνο για τούτα, έχουμε, απλά για το υπόλοιπο, εντάξει, και για μένα δεν τελειώσε τίποτε για το... Ενώ για την παρουσία της ομάδας έχει ακόμα πράγματα και ένα-δύο προπονητής.
1: Εντάξει ρε Πράσινε, έχει και κίνητρο ρε φίλε, έχεις κίνητρο.
2: Ναι, ναι, και τα ρεκόρ και τα στατιστικά και τούτα, γι' αυτό που λέω. Έχει παίχτες, εγώ θέλω να δω παίχτες. Σαν τώρα είναι ευκαιρία του Σίμιτς, θέλω να δω. Θα τον υπολογίζουμε, να μπορεί να προσφέρει ως στόχους που έχουμε. Έχει ακόμα πράγματα. Εν και τούτα τα γόητρα που λέμε και τα αντέρπι και τα νίκες και λοιπά, έχει πράγματα να λειξούν. Να τώρα είναι ανοιχτή η τρίτη θέση νομίζω, η δεύτερη, η δεύτερη κλείωσε.
1: Δεύτερη, τρίτη, έτσι κλείδωσε. Πρέπει να αυτοκτονήσουν. Ισοβαθμούν οι Άκοι ο Απολλώνας.
2: Οι ευρωπαϊκές, όχι, έτσι κλείδωσαν. Παίζει η τέταρτη από έτσι πάθο.
1: Εντάξει, πάθος έχει προβάδισμα, έχει ισχυρό προβάδισμα. Εν τρεις βαθμοί, αλλά στην ισοβαθμία είναι υπερτερή η πάθος.
2: Τέλος πάντων, πάντως είναι που λάβει το προηγούμενο στις κανονισμούς και σε επαφές. Γενικά έχει χρόνια που φωνάζουμε, εμείς να έχουμε έτσι πιο ρομαντικοί, πιο παλιού ποδοσφαίρου, έχει χρόνια που φωνάζουμε ότι καταντήσαν πολλά soft το ποδοσφαίρο. Εν καλό είναι ευκαιρία τώρα που να γίνουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ένα κάτσι και η UEFA και η FIFA να ασάσουν λίγο έτσι να κάνουν τους κανονισμούς έτσι όσο επαναφέρουν λίγο όπως ήταν πριν, να θεωρούμε έτσι λίγο πιο action ποδόσφαιρο. Εντός που θεωρούμε είναι εύκολες επαφές πέναλτι, εύκολα σέρκα, εύκολα offside, παραμικρόν. Ήταν ας πούμε μπορεί να βάλεις μες στο YouTube να δεις έναν αγώνα πριν 15 χρόνια. Υπήρχε Μίλαν Γιουβέντους ή Ελ Κλάσικο ή ξέρω εγώ United Arsenal. Πέφτε ξύλο, φορές τα απολαμβάνε, στο είχε μάχες μες στο γήπεδο, τρέχα γέμαν οι παίχτες που λέω, τους απολαμβάνε, το έξερε ότι ενάχει ένταση. Ή το άλλο το παιχνίδι, η μάχη της Νερεβέργης, παιδί μου τι ματσάρα αν γίνει εδώ στην παράταση. Ο Κόμπο επίε με 12 κάρτες, είχε ένταση να απολαμβάνε στο ή τώρα καθυστερά το ΒΑΡ εχθές 5-5 λεπτά που έκανε την απόφαση εχθές το ΒΑΡ. Μα ήταν που είδες λαλίτσες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήνω και να τα πούμε πιο...
1: Να σε καλά ρε Μίσα, να σε καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Τι κάνουμε δε.
1: Καλά εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στην Ομονία. Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις υπόλοιπες. Η πιο σταθερή. Επίσης και η διαφορά των βαθμών που έχει που τον δεύτερο. Νομίζω ότι νίκια και παράξια πιάνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, όσο για την ομάδα μου, θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι του χρόνου, αν είμαστε καλά από το Θεό, αν ξεκινήσει που δάμε που μηνίσκει, θεωρώ ότι είναι καλύτερη του χρόνου η ανόρθωση. Ενώ ότι θα έχουμε εκείνο που είχαμε φέτος, δηλαδή το φόβο του υποβιβασμού. Πιστεύω ότι του χρόνου θα τον έχουμε.
1: Mm-hmm.
2: Να ξεκινήσουμε πιο καλά νομίζω. Αλλά δεν να κάνουμε και τίποτε παραπάνω, δηλαδή δεν περιμένουμε τίποτε παραπάνω, απλά θα έχουμε το φόβο του υποβιβασμού. Του τον πιστεύω εγώ. Εσείς ποια είναι η άποψή σας?
1: Εντάξει, εξαρτάται τι πάστα από τους ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που έδωσε δανεικοί και να επιστρέψουν πίσω. Εντάξει, ακόμα είναι πολλά κλειόρα να μιλούμε για τέτοια και ειδικά όταν μιλάς για ανόρθωση και υποβιβασμό πράγματα πόν ταιριάζουν, αλλά...
2: Ναι, sorry που σε διακόπτω, αλλά μιλούμε με τα δεδομένα τούτα διότι τούτα θα έχουμε πάλι και του χρόνου.
1: Μα για τούτο που σου είπα εξαρτάται τι πάστα ποδοσφαιριστέ είναι αυτοί που έδωσαν και παίζουν δανεικοί σε άλλες ομάδες και να επιστρέψουν πίσω.
2: Συν
1: και έναν πολύ σημαντικό τι θα γίνει με τον περίπτωση Κίκο.
2: Εντάξει, κοίταξε να σου πω το ότι ένα φύγει ένας παίχτης βασικός εν και σημαίνει ότι είναι να καταστραφεί η ομάδα.
1: Όχι, έτσι θα καταστραφεί η ομάδα.
2: Εγώ δεν το θεωρώ το πράγμα, δηλαδή πολλά σοβαρό για μένα. Αλλά να μην εκμεταλλεύονται και το θέμα ότι έχει τον ανάγκη και πατά την ανόρθωση τώρα πας στον Κάλλο. Έμενε έτσι Κίκο.
1: Μα είναι και μεγάλες οι διαφορές. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι και μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή και το οικονομικό είναι κοντά. Και στο συμβόλαιο ο Κίκο θέλει κλειστόν τριετές, η ανόρθωση του δίνει 2-1.
2: Εντάξει,
1: είναι πολλά μακριά. Γιατί
2: να
1: ζητά
2: κλειστόν τριετές 30 χρονών, 28.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευση.
3: Οφείλεις να δεχτείς αν θέλεις φίνα που σου προσφέρει η ομάδα. Για μένα η Γεωργία δεν δέχεται να πάει στο καλό. Για μένα έτσι είναι. Για μένα έτσι είναι. Δεν θα υποκύψει μια ανόρθωση τώρα του Κίκο ή του κάθε Κίκο.
1: Μάλιστα.
3: Να φύγει να πάει στο καλό. Με τους παίχτες που έχει ανόρθωση, εγώ είπα σου θεωρώ ότι δεν υπολογίζω κοινούς τους δανεικούς που να έρθουν πίσω εγώ. Καθόλου. Με τούτους που έχει τώρα, όπως ξεφέτος, θεωρώ ότι του χρόνου η ανόρθωση θα είναι πιο καλή από ότι ήταν φέτος.
1: Mm-hmm.
3: Και okay. Με τους ίδιους παίχτες γίνεται μια πολλά καλή ομοιογένεια η οποία δεν χρειάζεται σε προσαρμογή.
1: Εντάξει, έναν έτοιμη ομάδα. Θα είναι έτοιμη ομάδα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Χαίρετε στον επόμενο.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
4: Ομονία, Αγωνία.
1: Έλα, Βάμπο.
0: Ξέρα το, δεν το είπα.
4: Δεν μου κάνετε, ρε.
0: Είμαστε καλά, Βάμπο, με εσύ.
4: Καλά. Και φίλε μου, θέλω μια ερώτηση και να τοποθετηθώ κάπου. Πέφτε μου πλην του Απόλλωνα και τα ανορθώσεις. Επίσημα, έγινε κάποια άλλη ομάδα σε χαρτιά στην Ομονία, ναι.
0: Ξέρω αν είδα από την ΑΕΚ, ένα λεπτό να σου πω, εδώ και είναι η ΑΕΚ νομίζω.
1: Και ο Άρης νομίζω.
0: Ο Άρης σίγουρα είδα story του, μπράβο, σωστός πολύ, thank you. Και ένα λεπτό να σου πω και για την ΑΕΚ, ναι, εδώ και είναι η ΑΕΚ, ναι, πριν 4 ώρες στο Facebook.
4: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πλην τα συγχαρητήρια στις ομάδες μας και ξέρω εγώ θέλω να το βοηθώ στο έναν Γκερβερόν Κύπριο, ξέρετε τη διαβαστησία μου που έχω για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, νομίζω καταλάβετε το, το που λέει Κυριακίδης, που εκπροσώπησε επάξια και αντάξια τους, τον, ειδικά τον Φαμπιάνο που γνωρίζουμε δύο γκολ είναι στο Κυπριακό ποδοσφαιρό και όχι μόνο, και τον Ζόχο που και το όνομα του και του Ζόχο είναι κάτι το δεύτερο, απλώς δείχε να αυξηθεί στην Ομόνια. Όμως ο Κυριακίδης επάξια και αντάξια εκπροσώπησε αυτούς τους δύο μεγάλους θεμοφυλάκες. Εντάξει, τούτο λέω το διότι μετά την αλλαγή που έγινε από Φαμπί, φωνάζαμε ξεσούλη Φαμπιάνο, Φαμπιάνο, και θεωρήσα ότι αδικήθηκε ο μικρός, προς κάνω την τοποθέτηση, αλλά πάλι προς τιμήν αυτού του μεγάλου θεμοφύλακα του Φαμπιάνο, υπόδειξε στον κόσμο ότι τα εύσημα πρέπει να δοθούν για τον Κυριακίδη. Απλώς ήθελα να το...
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
4: Είμαστε καλά.
0: Δόξα Θεό μου, είμαστε πολλά καλά. Τελειώνουν σιγά σιγά προαθλήματα.
1: Πάντως, μια και αναφέρθηκε στον Κυριακίδη, ρε Παμπό, απέδειξε ο Κυριακίδης ότι υπάρχουν Κύπροι που όταν τους δώσεις την ευκαιρία να την αρπάξουν που τα μάλια. Και ένας εξ αυτών ήταν ο Κυριακίδης. Και υπάρχουν πολλοί Κύπροι.
4: Φίλε μου, νομίζω ότι εκπομπή μας δαμε, ευκήκα κατά καιρού και μίλησα για Κύπρους ποδοσφαιριστές και το κάτι ονόματα και που
0: μπορείτε
1: το πάνε. Και θα ήθελαν πολλές ομάδες να έχουν έναν Κυριακίδη κατά από τα δοκάρια τους.
4: Γι' αυτό να δουν και για μόνοι ότι έχει Κύπρους που μπορούν να ανταπεξεθούν. Εντάξει, τώρα θα μιλήσω για τους άλλους ομπόριους της ομάδας μου, ΜΑΕ και σε μέρος και ξέρω ρε φίλε μου. Εντάξει, το ξέρουμε τους διαξιάν τους. Απλώς ο μικρός τσάιμπο έπρεπε να ανταποκριθεί και δεν είχε με πολλά παιχνίδια πάνω του, να ανταποκριθεί για επάξια.
1: Μα είναι τα παιχνίδια και... είχε, ως πριν να παίξει, νομίζω είχε έναν τέταρτο παρουσίαση.
4: Εντάξει.
1: Έτσι είχε ένα άλλο.
0: Παμπώ με τόσους ογκόληθους είστε ποδοσφαιρική ομάδα ή βουνο πλαγιά.
4: Είμαστε εκεί που βουνο πλαγιά ρε φίλε.
1: Το Everest.
4: Ένα ανταποκριθήκε ρε Γιώργο Μόγος. Για έγινε ανταποκριθήκε να.
0: Στο έτοιμα για εισιτηριά.
4: Όχι ρε, να ανταποκρίθηκε στο πράσιμο, να χατήσει...
0: Ρε φίλε, έχει κανέναν που ανταποκρίνεται με την Ομόνια, μα πολλά σε έκαμε σε 6 χρόνια να χάσει και να κοντεύσει.
1: Περίμενε, μισό, να φανώ λίγο κακός.
4: Να φανείς.
1: Να φανώ. Πότε ανταποκρίθηκε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια στο
0: πρόγραμμα. Ύστερα ξεδιμάζοντας τη σκάλα και μπορώ να τα συνάξω. Ας σου κάτι, έτσι να κάνω κάτι την φορά. Άιστον να έχετε δει.
4: Καλά, ο Βολίβιος μου δεν είσαι κάτι που δεν το ξέρετε. Αφού είδαμε που πρέπει να κάνουμε το κάτι τι παραπάνω.
0: Φίλε, εγώ εξήγησα τα πολλές
1: φορές. Α, τους να το κάνουμε του χρόνου.
0: Θα αναλώσω τώρα, καλοκαίρι θα έχουμε πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε.
1: Πάμπο μου του χρόνου, α, τους του χρόνου.
0: Γεια σου Πάμπο μου, γεια σου. Πάμε σε μια πριν πάμε στο δελτίο 253 λέει καντέμο γλουμόνο μου. Ένα κύριο να δούμε τι έχεις πράκτορας γιατί εγκρίμαν η σφαίρα να με πυροβολήσει κανένας, δεν το καταλαβαίνω. Είδα σε Γιώργο που θα μάζεις όλα στο τέλος σε αγώνα αδιάφορο. Τι λαλείς λέω 478. Όχι, δεν είναι θέμα θαυμασμού. Απλά φίλε θεωρούν πως είναι όποιος παίκτης να έρθει να πιάω δηλώσεις, να σου πω αλήθεια. Αλλά το ότι ο κόσμος είναι ανόρθωση.
1: Γιατί γάλλει ψέματα αφού μείνετε με στο άνοιχτο και θεωρείς τους οργανωμένους.
0: Περίμενα όποιος θα έρθει για δηλώσεις, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς μπορεί να μείνει με την ανόρθωση. Είπα πολλές φορές ότι με μείνα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι οπαδοί πολλών ομάδων που θα ήταν η ομάδα τους αδιάφοροι τόσο χαμηλά και αδιάφοροι ενώ βαθμολογικά σε παιχνίδι με ένωση και να πάνε και να έχουν την ενέργεια και σίγουρα πρέπει να δώσεις αρισπέξη όσους πάνε ειδικά η φετινή χρονιά στην ανόρθωση. Εύχομαι ο Μπέρκ να βιώσει και να ελοπίσει το έργο που πραγματοποιήσε ο Άρσο 880 στην Ομόνια λέω 730. Τι σημαίνει αυτό για εμάς τους νεότερους κύριε Αλεξάνδρου?
1: Έμπακαμε Google τον Άρσοφ να δεις ποιος ήταν κατά.
0: Ιόντσο Άρσοφ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάφος εδώ σε συγχαρητήρια.
1: Και τι έκαμε στην Ομόνια ως προπονητής.
0: Ο 707 λέει πάφος εδώ σε συγχαρητήρια αμέσως με το τέλος του αγώνα στην Ομόνια. Ναι, το Πενοπόλης και για τον Άρη Παγκ, για ΝΑΕ και για τον Απόλλωνα. Και άλλες ομάδες που μπορεί να τις αναφέρουμε εδώ, να μην παρεξηγηθούμε. Και ο 180 λέει φίλε μου, ο Νεόφυτος Μιχαλή είναι τρανό παράδειγμα με Ευρώπη, έχει απόλυτο δίκαιο.
1: Ναι, αλλά ο Νεόφυτος Μιχαλή θεωρεί του βασικό αρχές τη σεζόν.
0: Όχι.
1: Ήρθε ο Ολλανδός, αλλά έπεσε.
0: Ήρθε για βασικό ο
1: Γκόρτερ. Ναι, ρε, αλλά έπεσε ο Νεόφυτος.
0: Μα την κέρδισε τη θέση.
1: Καλά, ναι, η διαφορά όμως ποια είναι. Ο Κυριακίδης επήρε τη θέση μεσούση τη περίοδου και υπήρχε ανάγκη για να την πάρει.
0: Από αυτόν, οκ. Αλλά είναι και οι δύο καλά παραδείγματα Κύπριων τερμοφυλάκων που βοηθούν το ποδόσφαιρο μας και είναι και πρότυπο για τους νεαρούς. Πάμε σε διαφημιστικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Τι είναι η premium εμπειρία Cableet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
10: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
11: Ρίχνετε τη μαγιά σας!
10: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus, μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με δύο μπαταρίες, μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες, μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal, μόνο 54,95. Επιπλέον, 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες, επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
11: Ρίχνετε τη μαγιά σας!
12: Γιορτάζουμε την Ευρώπη, στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθοι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
13: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Άργυρου. Η κόπορισα ξένους διαιτητές αλλά και βαρίστες και στα τρία παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου που θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου. Για όλα όσα αφορούν την επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, μίλησε στον σταθμό μας στο μέλος του ΔΣ της εταιρείας της Ομόνιας, Θεοδωρός Κρίγκος, ο οποίος τόνισε πως η Ομόνια θα είναι πανέτοιμη για να κάνει το επόμενο βήμα για τη League Phase του Champions League. Για τον προγραμματισμό ανέφερε πως εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις, ενώ η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές και με παίχτες του υφιστάμενου ρόστερ. Στα αγωνιστικά ενόψη Πάφου, εκτός οι τιμωρημένοι σε Μέδο Κουλυμπαλή και Βάντρο, αλλά και ο τραυματίας Ανδρέου Αμφίβολος ο Παναγιώτου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Μάρκες βρίσκονται στον Απόλλωνα, ενώ ενόψια η Αμφίβολη είναι η Βέισπεκ, Πολιάριτς και Σμέρχαλ, εκτός ο Βουρός. Στην Πάφο Μπρούνο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για το παιχνίδι με την Ομόνια, εκτός Συγκορτέρ και Λουκάς, ένα αμφίβολο στον Κολτάρ. Στον Απόλλωνα αναμένουν τα νεότερα με Ρώσα και Κατυρτζή, εκτός με Άρη Μπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούμπιο, Σαμπορίτα, Μίντσακον, Καμπρέρα και Γκουρφινγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Στην πόρτα έξοδου του Άρη βρίσκεται ο Βαν Άλβες, ενώ ψιάβολ ξεκαθαρίζει για Λελέ και Γιανγκό. Στην Ανόρθωση καταβάλλεται προσπάθεια ανανέωσης με Κίκο Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Η προσοχή στην ΕΛ έχει στραφεί στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8 από ΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον. Μήνυμα παραμονή στο Παναθηναϊκό Εστιλόν Μπενίτεθ, λέγοντας πως στόχος στη νέα σεζόν θα είναι το πρωτάθλημα. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City για το πρωτάθλημα της Premier League. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7:30 Cremonese Lazio και στις 9:45 Roma Fiorentina. Στην Ισπανία στις 10 Sevilla Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
14: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
14: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
22: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
23: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
25: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
26: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στραμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην

0: Υπηρεσία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Θυμίζει μου σειρά Μαμά Μία τούτο. Εντάξει, τότε που πρώτο φύγε, επία 7 φορές σινεμά εδώ. Έπαιζε η Μέρλιν Στρίπ μέσα. Τσακάρετε να δείτε, εγώ τσι θυμούμαι. Τέλος πάντων. Ο φίλος 605 και ο 200 ρωτούν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Θα σας πω, ο 605 ρωτάει για τα εισιτήρια, αν έπιαν το πόη μου και κατά λάθος αποκάλυψα ότι ενεδέχτηκε να με μοιάσει. Όχι, δεν κατάλαβα καλά εγώ, δεν έπιασε το πόη μου. Απλά έστειλα μήνυμα και περιμένω να μάθω τι θα συμβεί με τα εισιτήρια της ΑΕΚ στο παιχνίδι 10 Μαΐου. Και ο 200 ρωτάει για απονομή και φιέστανε. Απονομή όπως σας ενημερώσαμε εδώ και μέρες θα γίνει με την ΑΕΚ 10 του Μάη. Και φιέστανε ομόνια θέλει να κάνει άλλη μέρα, ξεχωριστή μέρα, χωρίς να έχει παιχνίδι. Η ομόνια έχει κάνει κάποια συγκεκριμένα διαβήματα για να μπορέσει να κάνει την συναυλία 23 μια μέρα πριν τις εκλογές με συγκεκριμένες ασφαλιστικές ζυκλίδες και με το πλάνο της έτοιμο να το παρουσιάσει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
1: Δεν μπορεί. Απαγορεύεται συνταγματικά η συγκέντρωση.
0: Δεν ξέρω αν δηλώσει εξαίρεση κάτι. Οκ. Τέλος πάντων. Είναι δουλειά δική μου.
1: Αν δόκου συνέτηση εξαίρεση σημαίνει ότι.
0: Έφυλε έντια να εγκρίνω για τις αιτήσεις εγώ, για τις επιστολές που πάνε. Εντάξει. Θέλω να είναι τη Σιλάκα σε μια κοστά. Στρα βάλετε το τρόνι του Κωστάκη.
1: Θα το βάλουμε.
0: Βάλουμε και ο νύμνο πιο μετά. Ναι, καιρώνουμε φόρο. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, Kevonet και McDonald's για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση. Μποτζίκολα, σε παρακαλώ.
1: Grey Zone.
0: Grey Zone για την γκρίζα ζώνη στο 23-24 την ένδειξη ταινία. Θυμούμαι πόξο. Η κλήρωση θα γίνει 8 του Μάη και η προβολή 13 η πρώτη, η avant-première. 13 του Μάη.
1: Το case είναι πλέον
0: Λευκοσία. Λευκοσία, ναι. Άρα για αυτήν την ταινία 23-24 στέλνετε την ένδειξη ταινία ή movie, ό,τι θέλετε από τα δύο είστε μέσα.
1: Ταινία, ρε, για να μπορούν να μπουν όλα μέσα.
0: Okay, θα κουκλάρουμε F5 και τα δύο φυσικά, άμα είστε καλυμμένοι. Ταινία, αφού είναι ο προϊστάμενος και στη συγκλήρωση που θα γίνει 8 Μαΐου.
1: Διπλή πρόσκληση.
0: Διπλή λοιπόν, πρόσκληση. Επειδή ήρθε το μήνυμα πριν για να ανακοινώσουν τον πορτοκαλί και επειδή είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με όλους και να κάνουμε τη μελέτη μας, στην ανακοίνωση αναφέρεται, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια, ότι ο άνθρωπος που χτυπήθηκε έχει εμπλοκή στα κοινά της Λεμεσού και είναι από τη Λεμεσό και βοηθά και την πόλη. Όλων το μυαλό μας πήγε στο Χάρη Βασιλείου, τον πρόεδρο του τμήματος. Και οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε ότι ο άνθρωπος που χτυπήθηκε μπροστά από τα παιδιά του είναι ο Χάρης ο Βασιλείου. Και επειδή μας χρεώνεται ότι κατά το δοκούν καταδικάζουμε, σας είπαμε πολλές φορές ότι εδώ δεν βλέπουμε αν είναι ΑΕΛ από ΕΛΑ, Εκομόνια, Ανόρθωση ή όλα τα σύναφη. Μας νοιάζει να μην χτυπούν ανθρώπους και να μην ξεφεύγουν τα πράγματα και να μην αμαυρώνεται η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας που δυστυχώς αμαυρώνεται, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και του αθλητισμού. Είναι κρίμα, το καταδικάζουμε, δεν το λέμε απλά για να το πούμε. Και όσο γραφική και αν καταντούμε, σας λέμε ότι να καταδικάζεις αυτά τα φαινόμενα δεν είχε κάνει με χρώμα ούτε αλλά. Είναι καταδίκη τελεία, ανεξαρτήτως χρώματος, προσώπων και όλων των συναφή.
1: Πρέπει άμα, δηλαδή βάρτε ζωνή, αλλά σας να δουλέψει. Εν και σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει χρωματισμένος με μια ομάδα, αν ή φορεί έναν γκασκόλ, και εγώ με της αντίπαλης ομάδας, γιατί είναι εχθρός μου. Είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να κριθεί ένας τίτλος και παρακάτω.

0: Δηλαδή καταλάβω τούν την πίεση ούλην και τούν την έχθρα και τούν το σκηνικό πολέμου που στείνεται. Είτε αυτό είναι φούτσαλ, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε αυτό είναι καλαθόσφαιρο, είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα.
1: Σωστό,
0: είτε
1: βόλε,
0: είτε χάντμπολ.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ελέος δηλαδή. Έναν τίτλο μια ομάδα να τον πάρει.
1: Εντάξει, okay. Απλά οφείλουμε να πούμε και να μας στείλε μια και προηγούμενος άνθρωπος ότι είδαμε την ανακοίνωση. Όχι, δεν την είχαμε. Τι εσύ μας παρακίνησες να δούμε, τη διαβάσαμε, ρωτήσαμε, σας μεταφέρουμε τι μάθαμε, ποιος άνθρωπος ήταν το θύμα της επίθεσης και ελπίζουμε από εδώ και πέρα. Γιατί απόψε έχουμε φούτσαλ.
0: Και να γίνονται τα πράγματα όλα μπροστά στο παιδί του ή τα παιδιά του, ξέρω τώρα.
1: Αυτόν το μεγεθύνει ακόμη περισσότερο. Γιατί και μόνο του να τα δει.
0: Έλατε στη θέση του
1: διαφορά, δηλαδή. Αλλά...
0: Να σα έκαναν εσά, αυτό που πήγε και έκαμε το πράγμα, α σκεφτεί αν του το έκαναν αυτού, αν θα του άρεσε.
1: Είπα, παιδιά, έστω και ένα να κερδίσουμε να μα ακούει. Ήρεμα, έχει φούτσαλ απόψε από ΕΛ τηλεοπτικών στι 8, αν δεν κάνω λάθο. Ήρεμα, γιατί έχει και τρίτο μάτσι σειρά, ό,τι και να είναι στη Λεμεσόν. Είναι κρίμα να ξεβούν τα πλάνα, γιατί καμιά μέρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν θρυνήσαμε θύματα από επεισόδια στην Κύπρο. Εύχομαι πως όχι, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το μέλλον, γιατί πραγματικά κάθε φορά βλέπω όρια να ξεπερνούνται.
0: Μα και να λέμε πάντα ο Θεός να πάει το χέρι του.
1: Και
0: σε κάποια στιγμή, είναι εμείς που λευκάνουμε τα μάθηκα μας στο τέλος, μόνοι μας. Χαίρετε.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Πρώτα να ξεκινήσουμε τα συγχαρητήρια μας την Ομόνια για την κατάκτηση του προαθλήματος. Mm-hmm. Και αναμένω και που την διοίκηση να σταματήσουν τα κομπλεξικά και να βγάλουν μια συγχαρητήρια ανακοίνωση, γιατί ένα πιαστό και που την τελευταία παρατήρηση που κάμετε, γιατί εν τούτα που σιγά σιγά να ξεκινήσουν να ξυπνούν τον κόσμο και να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός έχει χωριστεί κάτι.
1: Έτσι.
2: Έπρεπε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για μένα να σταματήσει το κομπλεξικό το πράγμα που έχει ποτέ η Ομόνια και τα πόλη να βέσει λίγη χαρακτήρια η μια ομάδα της άλλης σε περίπτωση που κατακτήσει κάποιον τίτλο. Και το πράγμα πρέπει να σταματήσει.
1: Στην Ισπανία νομίζω ρεάλ με Μπαρτσελόνα δύο συγχαρητήρων ας του άλλου, ναι.
2: Και είναι μπορεί να είναι πιο πολιτισμένοι που μάλλον.
1: Ένιξαν αλλά... θεάν πολιτισμό, αλλά θυμούμε ότι συχνά πυκνά θωρώ άρθρα ότι συγχαίρουν ένας τον άλλο.
2: Γιώργο και πολύ, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Και εγώ το πράγμα είπα σου αναμένω που την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ δεν έχει σημασία αν είναι αιώνιος αντίπαλος. Έπιασε το πρωτάθλημα, ήταν καλύτερη ομάδα, είχαν καλύτερη ομάδα, έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο πίνακας και αμέ γράφει ότι η Ομόνια έπιασε το πρωτάθλημα, οφείλει να συγχαρίσει τον άλλον ασχέτως αν σε κρούζει, αν και πάει λέγοντας. Και αφήνω το δάμε. Τον το πράγμα πρέπει να σταματήσει και έπρεπε τουλάχιστον ο Φωτίου έπρεπε να το πράγμα να το θέσει και χαμέ και αν πούν οπαδοί μας που είναι πολλά πιο ξεροκέφαλοι και πιο πισωδρομικοί να κατακρίνουν πρόβλημα δικών τους. Όπως απαιτείς να σε συγχαίρει ο άλλος για την επιτυχία σου και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο πράγμα. Και αφήνω το χαμέ. Να πάω και σε έναν λίγο πιο κάτω γιατί τώρα ερχόμαστε και λαλούμε ο Σταύρος ο Παπασταύρου έκαμε. Κάποτε, να θυμίσω και στους οπαδούς και στους φίλους του ΑΠΟΕΛ, ότι και εμείς είχαμε διοίκηση και προπονητικό team που δεν ζήλευκαν όλοι μες στην Κύπρο. Γιατί ήταν οι σωστοί άνθρωποι, στα σωστά πόστα, και κάποιοι κύριοι που ξαφνικά καταλάβαν ότι το ΑΠΟΕΛ έγινε και η χρυσή κότα, η κότα που γεννά χρυσά αυγά, με τσιφελισμόν και άλλους τρόπους, έσχυραν κάτω και την διοίκηση και φάνηκε το προπονητικό team για να πιάνε την κότα με τα χρυσά αυγά που στο τέλος έκαναν τον πετινόν, που χρυσή κότα έκαναν τον πετινόν. Και αφήνω το ζητούν ως δάση. Και να σου πω και ένα πράγμα πολύ και Γιώργο για να ακούσουν οι φίλοι του από εσ. Εν είμαι εγώ που έφτιανα και έλεγα στον κόσμο ότι ως που είμαι εγώ δαμέ δεν θα κινδυνεύσει ποτέ οικονομικά το από εσ. Και οι δηλώσεις, αγαπητέ πολύ,
0: οι δηλώσεις μένουν, εν τζάμε και μένουν.
2: Μπράβο, ευτυχώς που μένουν, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορούν να σκαλούν και πελό. Άρα, πόλη μου, και παίρνω και ένα βήμα παρακατώ, τούτοι άνθρωποι έχουν και όνομα, έχουν και τις δηλώσεις τους, άρα ας πούν τώρα να μας πούν τι συμβαίνει.
0: Ωραία,
2: και να,
0: απλά,
2: για να ολοκληρώσω, πόλη μου, για να ολοκληρώσω, μετά τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή, εν κάνει που φέραμε την ομάδα στην καταστροφή, εμείναμε και μεγάλο μέτοχοι που την καταστροφή που έφεραμε. Και αφήνω το και τούτο μας δάμε για να ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση. Και ο σκοπός μου είναι το πράγμα, οι απόψεις μου ξέρεις δεν ήταν ούτε χτεσινές, ούτε περσινές, ούτε προπερσινές. Εγώ τούν τα πράγματα που σου λαλώ, λαλώ τα χρόνια που τον καιρό πάντα ο πρόεδρος Πετρίδης. Και να σου πω ναι ότι χειροκρότησα στα πρωταθλήματα, αλλά ποτέ δεν συμφωνούν με την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Πετρίδης όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Γιατί εγώ την κοροζημαχιά της κουβίσε το ρούντι. Απλώς ήταν θέμα χρόνου μια φορά να παίξει φούσκα. Εντάξει, καλή συνεχεία.
0: Να σε καλά, χαρά μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Καλώς.
1: Γεια σου Ανδρέα ΑΕΛ ΛΑΟΣ ΡΕ.
0: Του χρόνου.
1: Είπα ΑΕΛ ΛΑΟΣ ΡΕ σκέτο.
3: Του χρόνου ρε Γιώργο, μάθε το Παναγία.
1: Σκέτο, είπα σκέτο να προσθέσεις εσύ ό,τι θέλεις.
3: Δεν μπορώ ρε, είπα λίγη, δεν μπορώ μαζί μου, πραγματικά.
0: Έλα στη θέση μου.
3: Προηγουμένως συζητάμε μια ταινία, είναι μονοτική, πιάσε μια μονοτική ταινία που κάνουμε στο στούντιο και κάνουμε τίποτε.
1: Κλείστο στόμα μου.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινώντας, θα συμφωνήσω με τον φίλο του από προηγουμένως, νομίζω ότι ούτε η δική μου η ομάδα η ΑΕΛ συγχάρη και την ομονία. Αν κάνω λάθος πέντε μου ρε παιδιά, γιατί να ξέρουμε λίγη μέρα μες τα...
1: Ούτε εγώ μπορώ να είμαι σίγουρος, να ψάξω λίγο στις πλατφόρμες.
3: Ναι,
1: να...
3: τουλάχιστον ανακοίνωση εγώ ένιδα. Αν έχω λάθος, απολογούμε. Δεύτερον, η Κυπριακή μας ποντιά μου δοσφαίρεση χάρη και την ομονία.
1: Σίγουρα, ναι.
3: Ούτε το είδα. Πάλι αν
1: έχω πρέπει, ναι.
3: Μα το πρέπει που το ανέβει.
1: Περίμενα να σου πω, ρε φίλε, 99% είναι να συγχάρηκε, αλλά να το κοφερμάρουμε. Περίμενε. Α δούμε, είμαστε μέσα στην κόπη. Εντάξει, μίλα εσύ, να ψάξουμε.
3: Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει επιτέλους, και συμφωνώ με το φίλο του από την προηγουμένως, να καταλάβουμε ότι ένας είναι να πιάσει το πρωτάθλημα. Οφείλουμε να το συγχαρούμε. Και επί ευκαιρία συγχαίρω όλων των οικοδομών της Ομόνιας, από τον κύριο Παπασταύρου μέχρι τον τελευταίο οπαδό. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δίγει η κατάκτηση. Σε βάθος χρόνου ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή, που ένα διάστημα και μετά, δίγει από την κέρδηση, πάξαμε. Πάμε παρακάτω. Έντυχη,
0: προχωρούμε.
3: Προχωρούμε, ναι.
0: Πάμε στην επόμενη μέρα.
3: Ακριβώς. Έχω ένα παράπονο που τους φίλους τους ομονιάτες, επειδή είναι πολλοί ρε φίλε. Είναι πάρα πολλοί. Πλήρωσα ως τώρα, δεν ξέρω, πέρα πια τα 200-300 τηλέφωνα για ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά.
1: Βάλε με στο Facebook ρε φίλε, όπως βάλω άλλη ευχαριστώ για τις ευχές.
3: Έμεινε πιάσε ένας ομονιάτης τηλέφωνο να μου πει να το συγχαρώ ρε κουμπάρι. Όλο μα δεν γίνεται τότε τα πράγματα.
1: Η ΚΟΠ έχει συγχαρεί στο Facebook με ανάρτηση. Συγχαρητήρια στην Ομόνια λέει. ΑΕΛ στο Facebook δεν είναι βραγάτη. Μπορεί να βάλει σε άλλο μέσο κοινωνική δικτύωση.
3: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, Γιώργο μου. Ένα δείξει που γραμμή εκεί. Άτε.
1: Εν πάση περιπτώσει, να σε καλά.
3: Να συμφωνήσω και μαζί σας ότι με τα επεισόδια που γίνονται κτλ. Κτλ. Και στο φούτσαλ και παντού, που τύχη που ενευθυνήσαμε θύματα κύριε Λεωνίδου μου, που τύχη, φάγαμε στο παρατσάκ πολλές φορές, αλλά αν είναι βάλουμε κάποιοι να βρεθούν να
0: δείξουν. Δηλαδή έχεις το τότε να βάλουμε νου που τα μέτρα.
3: Όχι ρε φίλε, αλλά απλώς αρέσκει μου, ξέρει να πει. Μετά από να γίνει κάτι, καταδικάζουμε ναι μεν, αλλά πάντα υπάρχει τούτον το αλλά. Εν είμαι ρατσιστής, αλλά. Εν είμαι, ξέρω εγώ, του τάδε κομματός, αλλά προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε
1: δεν τα δικά μας. Δεν έχει αλλά στην καταδίκη.
3: Ακριβώς. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικά μας, γιατί έκαναν και οι άλλοι. Εμάς και έτσι πρέπει να πάμε μπροστά μες στην έντοπη.
0: Ας ελπίσουμε ότι να αλλάξουν ρε φίλε. Ήδη άρχισε και φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Δάμε Μάιο και χιόνισε. Γιατί να μην αλλάξουμε και νεοτροπία.
3: Είναι φίλοι μου οι ομονιάτες που τη χαρά τους που κλαίουν και αυτόν που χιόνισε. Γιατί παλιά περιπέτειζαμε ότι είναι που λυπούνται. Τώρα που τη χαρά τους που κλαίουν τα
0: κακίες,
3: πράγματα.
0: Κακίες.
3: Όχι, είναι καλά που το είπα.
1: Ο 933 λέει ότι πρέπει να φωνάζεις ΑΕΛ λαός μεταγραφές ρε αυτήν την περίοδο.
3: Όχι, αν είναι οι μεταγραφές τύπου που κάτι που κυκλοφορούσαν Άλβες και Πιλέα και ξέρω εγώ, μακριά και αγαπημένοι.
1: Να έχεις πολλή ονοματολογία.
3: Και ανανέωση του κλάβης, είναι όμως και μακριά και αγαπημένοι.
0: Καλά, μεταγραφές δεν πρέπει να έχεις παραπονό.
1: Έναν κλάψουμε και φέτος.
0: Έκαμε και πέρσι το καλοκαίρι μεταγραφές.
3: Που μεταγραφές δεν ξέρεις ο Θεός, δεν το έχουμε πρόβλημα.
0: Εσύ άλλες ομάδες πώς θα καταφέρουν να κάνουν.
3: 17-18 μεταγραφές κάνουμε έτσι τσάκμπα, μεν και με στενό.
1: Να σε καλά, Αντρέα μου, να σε καλά.
0: Καλημύχτα. Κοπάφος Απόλλων Άρης. Έδωσα συγχαρητήρια πρώτη.
1: 8.77 και ο 119.
0: Φαντάζομαι πρώτη
1: χρονικά
0: την ίδια νύχτα.
1: Συγχαρητήρια στο φιλόνα που ελίστα, γιατί σκέφτεται σωστά. Ο κοινός εχθρός μας είναι ο Τούρκος κατακτητής Ομόνια Αιώνια, λέει 199. Ο εχθρός είναι απέναντι, λέμε λίγα λόγια. Και να υπενθυμίσω ότι επειδή μιλούμε για οπαδική βία, σας σήμερα πριν από 9 χρόνια πεβίωσε ο Νάσος. Ο παδός της Πάφου και του ΠΑΟΚ που ήταν στη Θεσσαλονίκη, θύμα τυφλής οπαδικής βίας. Και εκεί είναι τα πολύ δύσκολα. Τι να πεις αυτής της μάνας τώρα που ανετέκειος εν 3-0, ανευκήγεν κάρτα, κότσινη, πέναρτη. Οπότε ας αναλογιστούμε καμιά φορά τις ευθύνες των πράξεων μας. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλό απόγευμα, παιδιά.
1: Γεια σου φίλε, καλό απόγευμα.
4: Είστε 10 λεπτά ο Περβάνος φίλε, αργοπορεί τελείω διότι ξιάνουμε και να μου θέλουμε να πω.
1: Πες μας ό,τι θυμάσαι πρώτα.
0: Για να σε βοηθήσουμε να θυμάσαι.
4: Έλα, πρώτον να μου συγχαρητήρια στην Ομόνια Γιώργη. Δεύτερον, αν θα πω τις σταγλίδες πράγματα που θα αποκτήμουμε, γιατί μιλάμε για 22ο πρωτάθλημα από τον καιρό ίδρυσης Ομόνιας μέχρι σήμερα είναι 26 πρωτάθλημα. Αν θέλετε να πούμε από την ίδρυση της ΚΟΠ, ναι είναι 22ο.
1: Από την ίδρυση της ΚΟΠ εννοούμε.
4: Γιατί, δεν από την ίδρυση του κάθε σωματείου που λάλλουμε στην ιστορία του σωματείου έπιασε το πρόβλημα.
1: Είναι 22 στην ΚΟΠ και τα 4 τα άλλα είναι στην
4: ΚΕΠΑ. Ναι, ωραία, άρα 26 προαθλήματα στην ιστορία της Ομόνιας από τον καιρό την ίδρυση της.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, τούτο να το πεις στην ίδια την Ομόνια, αφού από την Ομόνια 22 λένε ότι πήρα.
4: Εντάξει, οκ, τούτο είναι γραμμένα στα χαρτιά, όπως και όσα ιστορία, τούτο λάλλει. Το τρίτο είναι πολλά βοητευμένος στους φιλάστους μας, πραγματικά πρέπει να δείξουμε και λίγο πολιτισμό. Τούτο το πράγμα είναι εγώ το χαρικά για να είμαι ειλικρινής. Πήγαμε στο κήπεδο, μπορούσαν να πιάνε φανέλες, εξίσαν τα ρούχα, τα νύχτια. Για όνομα του είμαστε στο 2026 και είμαστε στο...
0: Κάπου εμείναμε στον γυρό του Μακαρίου νομίζω.
4: Ξέρω πολύ μου για όνομα του Θεού. Ελπίζω την Κυριακή, την άλλη Κυριακή που να είναι η απονομή, να φύγουν τους παίκτες να πανηγυρίσουν, να χαρίζουν και ως πόν μπορεί να πήμε στο κήπεδο anyway. Να δούμε έναν όμως τον πανηγυρισμό, να δούμε κάτι το ωραίο, να το απολαύσουμε και να δείξουμε και λίγο πολιτισμό στον έξω κόσμο που σίγουρα να δείξει λίγα πλάνα. Και να πω πάλι το παράπονο μου, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά να το πω ρε φίλε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κύριος Μπέρ κάνει τεράστιο λάθος με τη συμπεριφορά απέναντι στο Γιόβετιτς. Μιλούμε για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε στις μεγαλύτερες ομάδες παγκοσμίως, ήρθε στην Κύπρο, πρόσφερε αρκετά πέρσι, είναι η χαρά μας να το φτωρούμε να γονίζεται, δεν μπορεί να μου βάλεις πάλι στο 87, αντεγιώνει το παιχνίδι στο 90 ακριβώς γιατί δεν ήθελε να κάνει καθυστερήσεις. Πραγματικά και όχι μόνο τούτο, και να κάνει και κάτι σε αντιπαράθεση με τον Φαμπιάνο που όντως πρόσφερε περισσότερα από τον Γιώβετιτς γιατί απλά είναι παραπάνω χρόνια στην Κύπρο, να τον βάλει στο 89 για να τον αποσύρει ο κόσμος. Καλώς το έκαμε, έτσι είπα ότι κακός, αλλά δείχνεις κάποια διαφορετικότητα σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Και χαριτολογώντας την επόμενη διάσκεψη τύπου, θα ήθελα να τον ρωτήσετε τι είπε τον Φαμπιάνο την ώρα που τον αγκάλιασε, που ήταν να μπει μέσα. Να με τραυματιστεί, να προσέχει,
1: ας πάει γκόου, γιατί
4: την ώρα
1: είχε
4: κερδίσει
1: και ο Άρης Κόρτε. Είπεν του μήνες τη γραμμή και μου πρόβλημα.
0: Εγώ νομίζω τρεις λέξεις του είπε. I love you.
1: Σε ευχαριστώ για όλα.
4: Να είστε καλά παιδιά.
1: Γεια σας φίλε, γεια σας. Λοιπόν, πες μας για την Πανάθαν Μπάσκετ, εγώ περνούμε, λέει 8-86, ρε φίλα, δεν περάσουμε που 2-0, είναι καθαρή αυτοκτονία μας αξίζει ο Final Four. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, είμαι αισιοδόξος ακόμη και για σκούπα την Τετάρτη. Τεγιώνει το Πάφος Ομόνια, δηλώσεις προπονητών, πάμε εκεί στη Κέμολνετ. Χάνω τα πρώτα 5 λεπτά της πρώτης περίοδου, που είναι έθιμο για να δέρνουμε τούτο εν τω μεταξύ, ρίστο εμπαροδό. Και κερδίζουμε μετά το παιχνίδι 3-0 και φουλ για Final Four θα πάμε. Να έρθεις μαζί μου Final Four να πάμε. Κύριε Αλεξανδρού, σε σας απευθύνομαι.
0: Ποιος είναι να μην είδα.
1: Να βάλουμε ένα, Χριστό, μπορείτε να βάλεις την εκπομπή. Θα με λες καλησπέρα που ξεκινούμε να κάνεις την εκπομπή. Πάμε σε πολιτικό και επιστρεφούμε.
5: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
6: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
8: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί τσένταρ Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 3:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εκπνέει το απόγευμα το τελεσίγραφο που έδωσαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν συνάντηση με τον ίδιο, με κύριο αίτημά τους στον τερματισμό των θανατώσεων ζώων. Σε περίπτωση που εισπράξουν νέο όχι από τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη αύριο το πρωί, θα ανακοινώσουν νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Το Ιράν γνωστοποίησε ότι έπληξε με δύο πυράβλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή. Ιρανικό πρακτορείο μεταδίδει ότι οι δύο πυράβλοι έπληξαν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή. Ανώτερη αμερικανική πηγή που μίλησε στο Άξιος διέψευσε το περιστατικό. Εκτός ψηφοδελτίου τέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του κινήματος Ενεργοί Πολίτες, κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τον βοηθό διαιτητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Παραμένει και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν ολόκληρο το νησί. Στα Λευκά ντύθηκε το Τρόοδος, όπου το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, διότι η τελευταία φορά που καταγράφηκε χιονόπτωση στο Τρόοδος τον Μάιο ήταν το 1995. Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο σχέδιο ενίκιο εναντιδόσεις και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
20: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστίες στους χορηγούς μας, την CableNet, την ECO και την McDonald. Πεθυμίζουμε τον διαγωνισμό. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για την ταινία In the Grey, την Τετάρτη 13 του μήνα στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία. Η κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και οι νικητές θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για τη διευθέτηση της παραλαβής του δώρου τους στο 2324 με την ένδειξη ταινία για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, ήταν που έχουμε να πούμε άλλον, κύριε Λεωνίδη.
1: Ό,τι θέλεις εσύ, κύριε Αλεξάνδρο, έχω μια είδηση και ένα, σε ενδιαφέρει.
0: Πέτω, αρκέψαμε λοιπόν, τώρα η μεταγραφή.
1: Έχω μια εξέλιξη για τον άλλο Μεροβίτς, ο οποίος είναι σε συζητήσεις για να ανανεώσει με την ΑΕΚ. Η πλευρά του παίχτης ζητά κλειστό διαιτές για να ανανεώσει. Η ΑΕΚ δεν δίνει κλειστό διαιτές, επειδή ο Λαμερόβιτς είναι στα 35, αποφασίσει η ΑΕΚ ότι δεν θέλει να δώσει κλειστό διαιτές σε έναν παίχτη που ποδοσφαιρικά είναι στα 35, άρα θέλει να του κάνει ένα χρόνο συμβόλαιο, εντάξει 34 κατά ακρίβεια ο Λαμερόβιτς. Και η πλευρά του παίχτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, επικαλείται πρόταση από ομάδα της Πολωνίας που του καλύπτει τα οικονομικά θέλω και το θέλω της χρονικής διάρκειας. Άρα αυτή τη στιγμή σήμερα εγώ θα έλεγα ότι οι πιθανότητες ανανέωσης του είναι πιο λίγες από αυτές τις αποχωρήσεις.
0: Εγώ να το πω διαφορετικά, ο Αλομέροβιτς είναι φευγάτος. Αν του καλύπτει και τη χρονική διάρκεια που ζητά και οικονομικά.
1: Κάποιος θα σκεφτεί γιατί δεν πάει ίδια, γιατί δεν συμφωνεί ήδη και να πει συμφωνήσα. Δεν λέω ότι λέει ψέματα η πλευρά του παίχτη.
0: Λέω... Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ίσως να είναι ένα μοχλός πίεσης του ίδιου ποδοσφαιριστή προς τη διοίκηση. Αλλά αν όντως ευσταθούν αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα τον εκράτουν με ένα συν ένα.
0: Μα ο ίδιος δέχεται.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θέλω ένα, θέλεις δύο, να βρούμε ένα συν ένα. Απλά είναι μια πληροφόρηση ότι η χρονική διάρκεια στο συμβόλαιο ενδεχομένως, κατά ό,τι μαθαίνω, να είναι και περισσότερο πρόβλημα από τα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Όπως επίσης κρατήστε ότι. Δεν θέλω τώρα να κάνω τον ίδιο, αλλά και ο Σεμέδο δεν είναι καθαρά θέμα λεφτών, εγώ μαθαίνω. Είναι και θέμα χρονικής διάρκειας συμβολέου. Ο Σεμέδο τι ηλικία είναι, 32, να σου πω αμέσως.
0: 33, πόσο.
1: Ο Σεμέδο ξέρει ότι είναι ένα καλό συμβόλαιο, ίσως το τελευταίο στην καριέρα του. Είναι στα 32. Σίγουρα θα ψάξει τριετές. Άρα το κρατάμε και αυτό.
0: Ναι, αλλά στην εξίσωση πρόσθεση, ο Σεμέδο να παίξει μουντιάλ.
1: Ας σου πω κάτι. Πιστεύω, δεν ξέρω, πιστεύω θα αποφασίσει και θα γνωστοποιηθεί πριν το Μουντιάλ. Θα υπάρχει εξέλιξη πριν το Μουντιάλ.
0: Οκ, εντάξει. Όλα αυτά είναι οι εικασίες.
1: Εντάξει, ναι, είναι.
0: Ο 784, πότε θα γίνει η απονομή, την ερχόμενη Κυριακή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα γίνει η απονομή του τροπέου. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Express.
2: Γεια σου κύριε Λακκίν Τζορτζ. Φίλε, δεν είναι μόνο τα τρία χρόνια. Τρία χρόνια μπορεί να το πεις ομόνια. Είναι και τα λεφτά. Μπορεί να είναι και εκείνο που λάρεις, αλλά ένα παίχτη 32 χρονών να του κάνεις τριετές. Είναι τόσο
1: νόμο. Μα δεν λέω ότι είναι μόνο. Δεν λέω ότι είναι μόνο.
2: Είναι και τα λεφτά.
1: Αλλά είναι και τα χρόνια. Μπορεί να μπήσεις με πιο. Αλλά σε βάθος τριών χρόνων θα δώσεις λεφτά πάλι. Καταλαβες. Μπορεί να δώσεις 450 διαιτές. 300 τριετές, είναι τα ίδια λεφτά.
2: Ναι, αλλά εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι ο παίχτης να κινήσει το τελευταίο του καλό συμβόλαιο για να πιάσει όσα παραπάνω χρήματα μπορεί. Πολλά λογικό. Και μετά από ένα μουντιάλ. Και φυσιολογικό. Και μετά από μια πολλά καλή χρονιά που έκανα.
1: Είναι όλα στη βάση πληροφοριών τώρα, Express μου, δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Ναι.
2: Μα ξέρω το, και εγώ ξέρω το ότι δεν υπογράψε που πότε με βάση τις δικές μου πληροφορίες. Αγαπητέ Γιώργο.
1: Άριστο.
2: Και άλλο μέρος ήρθαμε να πω. Πριν 1,5 χρόνο ήταν αχάπαρος το καλοκαίρι.
0: Καλά να σας πω κάτι. Θεωρείτε το απίθανο δηλαδή ο Σεμέδο να ζητήσει από την διοίκηση της Ομόνιας να περιμένει και να τους απαντήσει μετά το καλοκαίρι? Δηλαδή ένεση αυτή την ευχαίρεια η Ομόνια?
1: Ωρε φίλε, λάθος για να αναγαμεί το πράγμα. Δεν μπορεί να περιμένει.
2: Μα κάτι απάντησε χτες ο κύριος Σταραπολούζης.
1: Νομίζω θα περιμένει.
2: Σχετικά σε
0: μια και καίγεται η Ομόνια ρε φίλε.
1: Φίλε, χάσεις τώρα έναν εξτρέμ με 17 γκολ και στο πρωτάθλημα μόνο 17 ασίστ, αλλά οκ, να περιμένεις
0: Γιατί να μην τον
1: θέλει. Αν περιμένεις τον Τζεν κλείσει και χάσεις περιπτώσεις άλλες που μπορείς να εσκλήσεις.
0: Γιατί οι περιπτώσεις που θέλει να φέρει η Ομόνια αν αντικαταστήσεως σε μέτρο νομίζεις να έρθουν που τον Ιούνι ή τον Ιούλι.
1: Σωστό. Εγώ νομίζω ότι θα περιμένει η Ομόνια.
0: Σε παιχτές που να πάει σε ψηλό ταβάνι, δεν νομίζω να περιμένεις ότι να έρθουν και να είναι έτοιμο πόλεμοι στον δεύτερο προκριματικό.
1: Τα λεφτά είναι τα σημαίνει να δώσει, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Εξαρτάται.
0: Μαέ έκλεισε τον τελευταία ημέρα. Γιόβετιτς έκλεισε τον τελευταίες ημέρες.
2: Τάνκοβιτς.
0: Εντάξει, ο Τάνκοβιτς εντάξει, ήταν διαφορετική
1: περίπτωση. Πάρα προκύψει που είναι πάφο μιας άλλης χώρας φυσικά όμως.
2: Μα εντάξει, όμως ο Τζεζίνος τελευταία είναι ασχέτως.
0: Ήταν διαφορετική περίπτωση, έμεινε ελεύθερος από την Πάφο για να πάει στην Ομόνια.
1: Καμιά φορά ρε παιδιά όμως που συζητούμε για προγραμματισμό, όταν μιλούμε τρία άτομα και διαφωνούμε να σπένω εγώ πολύ για το αν πρέπει να περιμένεις ο Ιώσης Σεμέδο. Οι άνθρωποι της εκάστοτε ομάδας που κάνουν έναν προγραμματισμό, όχι μόνο της Ομόνιας και άλλων ομάδων, καλούνται να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Οκ, και που κίνες κρίνονται.
2: Μερικές φορές.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, πέρασαμε όμορφα το Σαββατοκυριακό. Να περιμένουμε και το άλλο σαν τον Κυριακό και το άλλο. Απλώς έναν πράγμα να είναι καταλάβα. Είπαν μας ότι να δώσεις αρκετός χρόνος ξεκούρασης και σε παίχτες που δεν είχαν και πολύ χρόνο συμμετοχής να παίξουν είναι αυτοί που παίξαν να ξεκουραστούν. Φυσικά έχουμε ακόμα έναν τελικό εμείς να παίξουμε. Ελπίζω να το ξεκουραστούμε. Και μου κατεβεί μια Δευτέρα ο κύριος Μπέρκ.
1: Τελικός φαντάζομαι εννοείς το έναν ντέρπι.
0: Είναι ένα παιδί που είναι ένα παιδί. Είναι μεγάλο κίνητρο τούτο. Μην το ξεχνάμε τούτο.
2: Ένα εξαρτητή που τα σκέφτεται και μες την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα φανούν οι προθέσεις του κύριου Φαλακρού.
0: Έγινε εξπρές μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, ο Μάης είναι μεγάλος, τα Παναέρκα έρχονται, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε πολλά, πάπα.
0: Άντε, πάει. Γεια σας. Πάμε και στον τελευταίο.
1: Γεια σας.
0: Πριν ολοκληρώσουμε σήμερα, χαίρετε.
1: Όχι, πώς μας την έφερε έτσι. Γεια σας. Θέση τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Hello.
0: Ναι.
3: Νίκος Χριστοδούλου
1: από Πάφο. Ω, κύριε Νίκο μου, γεια σου, coach.
3: Γιώργο, κάτω πριν να μου κάπνω, να σε παραδεχτώ.
1: Καθαρίζεις λουβί.
3: Καπάρι, ρε σίλε.
1: Μυρίστη κάτω, εδώ και μου, ράδιο. Πας στα φαλιά, εμπέζουμε.
0: Μας πεντάνετε, ρε, μας πεντάνετε.
3: Όλοι είστε καλά.
0: Είμαι καλά, κύριε Νίκο μου.
1: Ρε σίλε.
3: Ξέρεις ότι από
1: και
3: ο Παφίτικο ρε, είχα οριστές ακαδημίες που μπορώ τέλεια.
1: Α, μάνα μου, εσύ του μάθες την τα κόλπα.
3: 7-8 χρόνων πετάχνει επίσης στην Πάφο που να μένει εκεί επέτασε.
1: Μάλιστα, αξίζει συγχαρητήρια.
3: Αλλά κοντά στο Φαπιάνο ρε φίλε, ο Μιτσής έχει προσόντα πολλά.
1: Μαθαίνει και από το Φαπιάνο.
3: Είμαστε 7 χρόνια και να μένει πιένε αφρόστια.
0: Μα Μιτσής, πόσο χρόνο Κυριακή.
3: 27-28.
0: Μιτσής.
3: Εντάξει ρε
1: κουμπάρι.
3: Για τον Μαδοβίλα να μην ψήσετε. Είπετε και για ο γιος Τσοάρτσο.
0: Ναι.
3: Επέξαμε αντίπαλοι. Ήταν προπονητής στον Αμό Πάφου και εγώ στον Ακρίτα Χλώρακα.
1: Επέξανε τοπικό ντέρπι.
3: Ναι.
1: Πόσα.
3: Ένα.
1: Α, εντάξει. Ούλοι χαπή.
3: Ήταν μεγάλη ποδεσία, φίλε.
1: Ναι. Εντός έφτασα εγώ, αλλά έχουν να πούν τα καλύτερα.
3: Ήταν και οικογενειακός φίλος, διότι πιο αδερφιά μου σπουδάσα Βουλγαρία. Και είμαστε και παρές.
1: Μάλιστα κύριε Νίκο. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Λοιπόν,
1: επειδή κάποιοι δεν βρήκατε γραμμές, εντάξει, καταλαβαίνω, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Αύριο θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο εδώ, ρε παιδιά, να χωνήσετε.
1: Πολύ σύντομα το μήνυμα του φίλου Πάμπου που λέει: ευχαριστούμε ως ομονιάτες το φίλο του Αποέλ Κέσσαλ που πήγα στην εκπομπή σας και δώσα σε χαρητήρια. Μπράβο τους, λέει ο Πάμπος. Ο Στυλανού, χαίρετο Δημήτρη, είμαι και είμαι Απολλωνίστας με βέβαια το Μάρκες τι είναι τηλεοτραγωσιανά. Το πρόβλημα είναι στον προσάγωγο, να δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αναμένουν τα
1: θα περάσει από MRI και πλέον
0: κάνει αγώνα δρόμου. Όπως ο Πέδρο Μάρκες, όπως ο Μπρούνο.
1: Για τελικό, ο Μάρκες που ξέρω. Κάνει αγώνα δρόμου για τελικό, που ρωτάει ο Μάρκες ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο Μπρούνο που την Πάφο ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρωτάει ο Μάρκες όμως, αγωνιά επειδή είναι αντίπαλος τον Μπρούνο.
0: Άντε ρε, για τέλος τον ύμνο της Σιλάκας, δηλαδή. Βάρ' τον ύμνο, κύριε Χρήστο.
1: Χαιρετώ και τον 717 που στέλνει το μήνυμα του, λέει, για rotation.
0: Ολοκληρώσαμε εδώ. Να είστε καλά. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η εκπομπή εδώ σε πάσαμε ο Στέλιον Παμόσιας. Για την ώρα, ο ύμνος της Ομόνιας.
1: Καλό υπόλοιπο.

0: Εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
11: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
13: Όταν οδηγούμε, προσέχουμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και το δρόμο. Δεν περνάμε με κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές του δρόμου.
14: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβι πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
15: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
16: Crust τι?
15: Δβά Crust! Δός Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
16: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα!
15: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
17: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
18: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
19: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story? Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται, πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μην ακολουθείς. Οδήγα.
20: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
21: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
25: Απάντηση.
24: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
25: Απάντηση.
24: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
25: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
24: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
25: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
24: Ταβέρνα η απάντηση.
26: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
27: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
28: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / Responsible / Gaming.
0: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
3: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
6: Τι εννοείται?
5: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μα στην Bitex One φυσικά.
7: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitex1.com.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ξεκινά ο προγραμματισμός στην Ομόνια εν ώψη της νέας σεζόν. Στα αγωνιστικά εν ώψη Πάφου, εκτός οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Ευάντρο, αλλά και ο τραυματίας Ανδρέου. Ερωτηματικό ο Παναγιώτου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Μάρκε στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αμφίβολοι είναι η Βέσπεκ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ, εκτός ο Βουρός. Στην Πάφο, Μπρούνο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις εν ώψη Ομόνιας, εκτός Συγκόρτερ και Λουκάσεν, αμφίβολος ο Γκολτάρ. Ο Γκαρσία στον Αποέλ περιμένει τα νεότερα με Ρώσα και Κατιρτζή, εκτός με Άρη Μπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούμπιο και Γκουρφιγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Στην πόρτα εξόδου του Άρη βρίσκεται ο Βανά Άλβες, εν ώψη Αποέλ ξεκαθαρίζει για Λέλε και Γιανγκό. Οι ανανεώσεις στην ανόρθωση είναι επιτακτικής ανάγκης για να μην υπάρξουν περαιτέρω απώλειες στο προσκήνιο και το μέλλον του Καμορανέζη. Στην ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μάρτινς για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην ομάδα. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη ΣΥΤΑ Βιζόν. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντεφράη. Λίβερπουλ και Manchester United εξετάζουν την περίπτωση του Κονσέισαο της Ιουβέντους. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 9.45 Roma Fiorentina. Στην Ισπανία στις 10 Sevilla Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
17: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Δώσε πάσα.
19: Καλά μου είμαι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος. Ο Χρήστος Παναγίδης Εκκλησίος Ορμόμενος Κονοσολάχης. Σήμερα Δευτέρα, Τετάρτη του μηνός Μαΐου του 2025. Ξανά καλό μήνα. Σε όσους δεν άκουσαν το μήνυμά μας, λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's. Λοιπόν, από προχθές έχουμε πρωταθλήτρια Κύπρου, την Ομόνια, την οποία συγχαίρουμε. Κατέκτησε το τίτλο υπερδίκαια. Έχει και μια διαφορά μεγάλη, 16 βαθμών, που αποτελεί ρεκόρ εννοείται. Να περιμένουμε το φινάλε. Μέχρι τώρα το ρεκόρ ήταν του πρώτου από το δεύτερο 11 βαθμούς. Τώρα είναι 16 από τον δεύτερο. Λοιπόν, πανηγυρισμοί εντυπωσιακοί σε όλες τις πόλεις μετά από 5 χρόνια στην κορυφή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και για 22η φορά στην ένδοξη ιστορία της. Καλή τύχη στην Ευρώπη και στις ομάδες που θα πάνε, θα την ακολουθήσουν στο Europa και στο Conference. Γίνεται μάχη για την δεύτερη θέση. Τη τέταρτη θέση μετά τα αποτελέσματα ακόμη παίζεται, με την Πάφο να είναι πιο κοντά στο συντρία και να έχει καλύτερο συντελεστή στην ισοβαθμία με το ΑΠΟΕΛ. Αν έρθει βολεύεται, δεν είναι σίγουρο αν η τέταρτη θέση στο τέλος της ημέρας δώσει τον έξοδο στην Ευρώπη, υπό την έννοια ότι αν πάει και το από τέταρτον για το τρόπο που πάει στην Πάφο, τότε πάει η Πάφος στην Ευρώπη. Λοιπόν, κάτω γίνεται μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην δυσχερέστερη θέση. Δύο μόλις στροφές πριν από το τέλος, ο Εθνικός της Άχνας. Απαραίτητα χρειάζεται δύο νίκες για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τους Ολυμπιακό και Ακρίτα, αλλά και την Ομόνια να δει που στο τέλος της ημέρας εκεί. Κοντά, γιατί έχασε ή την κέρδισε ο Ολυμπιακός και ακόμη δεν έχει σωθεί. Η Ομόνια δηλαδή που ήταν εντυπωσιακή στο δεύτερο γύρο της κανονικής περίοδου, αλλά τα χάλασε όλα στα μπαράζ. Λοιπόν, έχουμε την Τετάρτη Άρης από ΑΠΟΕΛ Πάφος Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων για πάνω. Έχουμε την την Παρασκευή για κάτω ανόρθωση ύψωνα και το Σάββατο παραλίμνη Άχνα, Αραδίπα Κρήτα, σπουδαίο μα και Αερολυμπιακό. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε φιλτάδου και φιλτάδε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
20: Καλή εβδομάδα, κύριε Στυλιανέ. Καλών. Καλέ βροχέ. Και σήμερα πολλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Στυλιανέ. Καλών. Καλές βροχές και σήμερα.

0: Εμένα ξεκίνησες τώρα πάλι τα πράγματα.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τα θερμά συγχαρητήρια στη Βασίλισσα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
0: Έσασες τα ούλα τώρα, θα σε βάλω λίγο ρηδομονιάτες.
1: Μα κοίταξες κάτι. Απλώς αφήκαμε ότι τουλάχιστον να το κερδίσει, να τελειώνει, να έρθει στην Πάφο, να τις φάει που το
0: λαλό και εγώ. Μάλιστα, γιατί είχε την έννοια της Ομονίας. Πέφτει κάμι rotation, μάλιστα.
1: Έχει τρομερές απώλειες ποδοσφαιριστών.
0: Ο Μπέκ σάζιδα και απώλειες να έχει σάζιδα ο Μπέκ.
1: Δεν θέλουν να βγει το από Ελλήνη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και να χάσουν έστω και με έναν μηδέ στη Λιάννα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά ρε πατέρ μου. Εν το Αγίου Εφραίμ αύριο, ναι.
1: Εν
0: το Αγίου Εφραίμ.
1: Ναι, το Αγίου Εφραίμ. Σήμερα της Αγίας Πελαγίας, αύριο το Αγίου Εφραίμ της Αγίας Ειρήνης.
0: Εν έχεις εσπερινό απόψε.
1: Όχι, εν έχω εσπερινό γιατί γιορτάζει τιμή και γιορτάζει τάλα, γιορτάζει φλόγα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και θα πάω. Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά, χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Ο Άρης είμαι ο Αρχιγαγούργος.
0: Ο φίλος μου.
2: Λοιπόν, φίλε μου, δεν είσαι κανέναν να μας συναγωνιστεί φέτος.
0: Ναι.
2: Ούλοι, κανένας δεν μπορεί να πάρει 20.000 στο γήπεδο.
0: Άνα μου τον Άρη μου.
2: Μόνον η Ομόνια μπορεί, γιατί έχει τους πιο πολλούς φυλάδους πουλούς. Και το μεγαλύτερο σωματείο. Και του χρόνου τα ίδια να τους κάνουμε.
0: Λαλείς το που τα τώρα, α.
2: Ναι. Που του χρόνου να βάζει παραπάνω βαθμούς. Διότι δεν θα κάνει rotation μετά από Ελομπέρ.
0: Α, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Και με την Άκναν και με την Άτσα χάνεται κύπελο. Έβαλε νουν και ο Νοφαρακρός, έτσι ξέρει τα που κάνει.
0: Να είσαι καλά κακούργε μου.
2: Και εσύ καλύτερα, γεια.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, Αντρεούδη.
3: Κοιτάξτε μου, θα ήθελα να σχίσω περαστικά του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Πειραιός που είναι μέσα στο νοσοκομείο και το αντιάλλου.
0: Ναι ρε Αντρέδη, αλλά πρώτα ευχόμαστε περαστικά για στους παίκτες που είδαμε που την τηλεόραση προχθές του Ολυμπιακού και της Ομόνιας Αραδίπου, ρε κουμπάρε. Και διούμε και συγχαρητήρια σε εκείνους που πιάνουν πρωτάθλημα νικήπελο, ρε Αντρέδη. Αφού είσαι ανταποκριτής, πρέπει είπαμε να είμαστε στην αντικειμενική. Διότι και αύριο αν το πιάει ο Απόλλο για επάφος, πάλι συγχαρητήρια να και στο φούτσαλ να πιάσει το Αποέλ ΑΕΚ πάλι σε χαρακτήρα να ζωγούμε. Και στο μπάσκετ ο κεραυνός η ΑΕΚ πάλι σε χαρακτήρα να ζωγούμε. Ρε Αντρεούδη.
3: Ναι, ναι. Και τα τέτοια μου χρόνια είναι απορία. Έχει πιθανότητα και μπορείτε και από την κατηγορία ή από μόνο η κοστελάτη να πάει και καλά σε ρωτήν από την κατηγορία.
0: Και άρεσε να πάει στην πρώτη κατηγορία.
3: Πρέπει
0: να
3: πάει
0: στην πρώτη κατηγορία
3: για
0: να πάει καλά φέτος. Η Ομονία 29. Ναι. Να δούμε τι μεταγραφές πρέπει να κάνουμε.
3: Οκ. Πότε να με συγκεκριμένο στο πρόγραμμα σου να κάνουμε.
0: Τώρα να τελειώσει ο πρωτάθλημα για να έρθουμε. Να έρθεις.
3: Ευχαριστώ λέγοντα μου.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Ναι, Νίκαρε. Καλά εσύ.
4: Συγχαρητήρια στους πρωταθλητές καταρχήν.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
4: Και για τις υπόλοιπες ομάδες που να ακολουθήσουν την Ομόνοια.
0: Μάλιστα.
4: Και καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Έχεις πειρετό, ρε.
4: Ποιος, ο Τάσος.
0: Εσύ, έχεις πειρετό.
4: Έχω πειρετό.
0: Ναι.
4: Α, λεπτό να λέξω, μια χαρά είναι.
0: Τα έχει παλμία. Στομαχικές διαταραχές.
4: Παίρνουν πού το πάει ο καθηγητής το θέμα.
0: Διότι είσαι του ύψου και του βάθους. Ή φαφλατεύκεις ή λακωνίζεις. Χαιρετώ.
4: Το λακωνίν, δώσ' το λαρίς.
0: Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν.
4: Πάλι. Είναι το φιλοσοφήν, έγιο.
0: Ού και το πολλό το έβα.
4: Χαιρετούμε.
0: Να σε καλά.

0: λακωνίζει. Λακωνικότατος ο Νίκαρος. Μάλιστα, γέλασαμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. 23-24-77-77-20. Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Φιλιάνη.
0: Αμάνα μου, έκπληξης μεγατόνων. Δευτεριάτικα Κωνσταντίνος. Ανορθωσιάτης. Αηδεμετήτης, ερωτικός μετανάστης στην Ορμήθκια.
1: Λαλού σου για σοβαρές κοπέλες, πέντε για.
0: Που ρε κούθκια μου αγάπη μου, είναι ο παπάς σας, ναι. Παπάς σας, που μαζί σας ο παπάς σας.
1: Ο Στογιά ήταν και πολύ σου.
0: Έμπειραζε αγάπη μου, έχει και χειρότερα πάνω μου, έμπειραζε αγάπη μου. Έχει φταίτε αγαπούλες μου.
1: Συγχαρητήρια, εγκαταστήν του προαθλήματος της Ομονίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Ο Θεός είναι μεγάλος. Είναι μόνο να κάνετε, Κωνσταντίνε, εσείς.
1: Ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι μεγάλος, αλλά...
1: Να μας φωτίσει,
0: ναι.
1: Να βρεθεί ένας άνθρωπος να αναλάβει την εταιρεία ανανόρθωση. Διότι αν δεν βρεθεί, είπαμε τα πολλές φορές, εν γέννη μάπα που κινδυνεύει για τον μπάσκετ, για τον βόλεϊ, εν το σωματείο που τα σιούλα. Να βρεθεί ένας άνθρωπος να αποφορτίσει που τις στοχευμένες μετοχές της αρρώστασης, το σωματείο.
0: Κάπου δεν εξηγήθηκα στην καλά των γερών των μεταεβάσεων, πάση περιπτώσει θα αξίζω πληγές, γιατί ξέρεις πολλά καλά ότι αγαπώ σας, έθελω αξίζω πολλές πληγές.
1: Πολλές πληγές,
0: ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω ο Θεός
0: είναι 40 μεγάλος. Πληγές του Φαραώ, μάλιστα.
1: Και εντζίντες πληγές που ξύουμε και κρούζουμε
0: ένα μέρα. Μάλιστα.
1: Που για μένα και εκεί η λύση του διανύει άλλη. Αν δεν βρεθεί κάποιος να αναλάβει την εταιρεία της ανόρθωσης, θα εκπαιδευτούμε ακόμα περισσότερο.
0: Να σε καλά ρε Κωνσταντίνε.
1: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Πιάμε ευγενίδες.
2: Και καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον Τάσο.
0: Ποιον Τάσο είναι ο...
2: Μαγνιώσος.
0: Είναι ποιος του. Αρήνα ο Τάσος, αν ακούετε διάλογο
2: με
0: επιπέδου.
2: Καλησπέρα στο ύψο του Τάσο.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω, ενθουσιασμένος.
2: Κύριε Λέιζον, καταρχήν συγχαρητήρια στους απανταχού ομονιάτες για την κατάκτηση του προαθλήματος.
0: Μάλιστα.
2: Οφείλω να τους πω έτσι μέσω των... ραδιοσυχνότητας σου ότι είναι ανοιχτός σε προσκλήσεις για να παρευρεθώ στα πάρτι πανηγυρισμού, έτσι εσύ πρόκειται.
0: Να θυσιαστείς, α?
2: Ναι, φίλους πολλούς ομονιάτες έχω, συγγενείς, φίλους, όποιος με καλέσει, έτσι έχω πρόκειται.
0: Έχουμε παραζόκουμε ένα ρυθμό, ναι.
2: Ναι, ρε κουμπάρε.
0: Να ξεκινήσουμε με επαρχίες. Καλιού μας στη Λεμεσό, ρε κουμπάρε, σε το νούμερο 1, το 2, το 3, το 5, το 7. Η Λεάρα να κάνει Λευκοσία και λοιπά, δούμε και κάνουμε. Μάλιστα.
2: Μόνο χαριτολογώντα να τους πω ότι έτσι να αγκεί να βάλω σε καμιά σάπανη φαίλα της Ομονίας για να πάω. Ας πάμε, τι είναι της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή ερώτησες το αγαπητό μου Κωνσταντίνο, είναι να μπορεί να κάνω του χρόνου εμένα, γιατί δεν με ρωτάς. Εγώ να σου πω ότι να απογοητεύσω με τον φίλο μου τον Άρη προηγουμένως που είπε ότι να το πιάνουν του χρόνου. Αφού του χρόνου είναι η χρονιά μας εμάς.
0: Του χρόνου, α, μάλιστα.
2: Είναι. Να σου πω ότι πρέπει να κάνουμε και double του χρόνου.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Είναι κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Διότι έχει καιρό να γίνει double, ναι.
2: Εμείς είμαστε παιδιά ενός κατώτερος, δεν μπορούμε να δούμε κουβέντα.
0: Ασύλ.
2: Κουμπάρε.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, Στελάρα μου, ξανά τη χαρητηρία σε όλον την οικοδομήμα της Ομόνιας.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα, πήραν το δικαίωμα. Κουμπάρε, τέλος.
2: Άξια το επήραν, δίκαια το επήραν, ήταν η καλύτερη
0: και
2: ομάδα.
0: Και ομάδα του προπονητή. Απλά πράγματα.
2: Μα ποιος προπονητή?
0: Τούμπερκ.
2: Ξέρεις γιατί το είπα, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί εντάξει. Είπαμε, είσαι και κάποιος που ακόμα θεωρούν ότι ο Μπέρκ είναι καλός προπονητής.
0: Εντάξει ρε φίλε, ας ποιους υποδούν το Σουμάλα, ξέρω, ένα Μπασουμάλα.
2: Είναι καλός
0: προπονητής. Και κρυάν και υποδούν την βράστη. Εγώ έλεγα σου το φίλε μου, ούτε τα εγώ στη λίκια μ' αρέσκω ούτε τίποτε, που την πρώτη ημέρα που τον είδα στο πρώτο μεγνή την Ομόνια Δόξα, που έκανα μετάδοση στο Μαγάριο. Και ακολούθησε ακόμα έναν και είπα ότι τούτοι ο πατάς συγκυρισμένοι, τόσο προπονητής συγκυρισμένος. Εν της μάπας άνθρωπος. Εντάξει, και έλεγα του ακόμα και όταν του κάνουν κριτική ή οτιδήποτε άλλο, και κάνουν, ξέρει, κάτι υποδόντε φαντασίε, κάτι απομάρε που κάνουν μέσα στου καφενέδε και κάνουν. Βάλε μου, πάρε για αυτόν, για βάλε τον Μετσίνια, βάλε τον αυτόν, για βάλε. Έβαλε το, ρε. Έβαλε. Έτσι
2: είναι. Λέμε το για να δει το πώ είμαστε οι φίλοι. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο του Διότι. Την μια χρονιά είσαι προπονηταρά, την άλλη είσαι χάπαρο. Αν δεν πάει καλά, για παντήσουμε την πάντα μόνο σου.
0: Θα σου γίνει αντιπάλληλο. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο. Γεια σου, Αντέμογλου. Περιμένω να βγει να σου πούμε στη χαρτιά για να μάθω σου κουμπάρε μου. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Ποιο κύριο.
3: Βασίλη Ανόρθωση.
0: Γιατί έγινε αυτό. Βασίλη Ανόρθωση, αμοχό του. Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην Ομόνοια, ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά και πρώτα απ' όλα είχε συνέπεια και γι' αυτό είναι δικαιούτον το πρωτάθλημα παραπάνω από όλους.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε, εγώ την άποψή μου είναι ότι για την αόρθωση και την ομάδα μου ότι τούτον που λαλούμε ότι πρέπει να έρθει κάποιος να σώσει την αόρθωση, για μένα πλέον το ποδόσφαιρο είναι business, δηλαδή δεν ξέρει να έρθει κάποιος να σώσει τα λεφτά με την καλύτερη διάθεση. Γιατί όλοι κατακρίναν και τον κύριο Παπασταύρο τον τρόπο που έφτιαξε την Ομόνοια ότι είναι επιχειρηματίας. Μακάρι να έρθει και εμάς ένας επιχειρηματίας και να μας κάνει που είμαστε χωρίς να έχω κάτι με τον κύριο Μπραστήρη, χωρίς να έχω κάτι με κανένα. Εγώ απλά θέλω να δω την ανώστοση και να έχω εισαξίζει. Είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι κάποιος που αγαπάει την ανώστοση.
0: Βασίλη μου Γαλέακου, τούτον που είπες για business και λοιπά, βεβαίως σε business. Και όποιος έντο αντιλαμβάνεται κακόν του κεφαλιού του, με την έννοια όμως ότι για να παραδώσεις ένα σωματείο με τίτλους για έστω για κάποια χρόνια και λοιπά, με ιστορία, πρέπει να το παραδώσεις σε έναν άτομο το οποίο με το επιτελείο του να είναι άτομο το οποίο ξέρεις ότι στις υποχρεώσεις του θα είναι μια χαρά και ότι έχει παρόν και κυρίως μέλλον. Δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να έρθει ένας στην Ανόρθωση, στη Σαραμένα. Λέω την Ανόρθωση που είναι ομάδα σου, για να πει εγώ μάρε ξέρεις, έκοψα να πας στο κρόδομα, μιλώ έτσι εκλαϊδεγευμένα, έχετε ανάγκη, είσαστε στο εμπάρκο, βάλω, ξέρω εγώ πόσα μου χρωστάτε για το εμπάρκο για να το κάνω, πια 1,5 και 2 εκατομμύρια, να βάλω 3 εκατομμύρια να κάνω ο Κέβιν του. Εντάξει, και δώστε μου το σωματείο να κάνω να πιάσω, να κάνω τις διαφημίσεις του, να κομπάσει, να χτίζει παστεό και μετά θα στα αποκοπήσει. Θέλω να πω ότι παίξε γέλα σε το σωματείο και η ιστορία του και ειδικά μεγάλο σωματείο όπως είναι ανώστος.
3: Μα τυφώνω ένα νερό το σωματείο, απλά οτιδήποτε πιάνει ένας άνθρωπος ο οποίος αν να βάλει τα λεφτά του να το μελετήσει, να δει την ιστορία της ανώστος, αλλά θα καταλάβουμε και εμείς ότι έφερτουν τα λεφτά ουρανό κατέβατα για να πει ένας επειδή αγαπώ την ανώστος στην Ελλάδα, εντάξει.
0: Έχει πολλούς προχοντές κομπάρια και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που μπορούν με τις διαπραγματεύσεις ή οτιδήποτε άλλο μα θέλουν να δείξουν ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, γιατί η ανόρθωση δεν είναι από τον το συνοικιακή ομάδα. Εμμαγαζί γωνία ρε φίλε. Εμμαγαζί γωνία.
3: Όπως λέει ο κύριος Πραστήρης, ξέρω ότι έχουν δύναμη. Αλλά είναι δύσκολο. Στην κατάσταση που είμαστε με το χρέος είναι δύσκολο. Μακάρι να βρούμε και εμείς τα ημέρα να δούμε όπως βλέπει η Ομόνοια τώρα και μπράβο της Ομόνοιας και θαυμάζω την Ομόνοια γιατί χάρηκα που το πιάνει η Ομόνοια. Εντάξει, να σου πω παρά υπάρχω και το Άρη γιατί έτσι είμαι, αλλά εγώ χάρηκα που το πιάνει η Ομόνοια.
0: Να είσαι καλά ρε Βασίλη, σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά κύριε Στέκη.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο Κυριακά, καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Στέκη, πάω ο
0: να μ' αρέσει να κυμαντελείτε ότι ήβρες και το όνομα μου και το επίθετο μου ταυτόχρονα σημαίνει ότι έκαμε μεγάλη πρόοδο. Περνάσεις στην επόμενη τάξη.
4: Εντάξει, από τώρα. Εγώ θα πω πέντε θέματα.
0: Πέμου.
4: Πέντε θέματα.
0: Πέντε.
4: Ναι, πέντε θέματα. Το παιχνίδι της ανώστοσης που παίρνει Παρασκευή έδεισε 2-7. Έκαμε το η ώρα 4 η κοπ. Την Παρασκευή. Ναι. Πώς έρθατε εγώ μόνο να έρθει την ανώστοση ο κόσμος που είναι ώρα 4 το παινί.
0: Άλλο.
4: Άλλο. Την ανώστοση φίλε μου δεν είναι ο πράστης που την καταστρέψει.
0: Μην είπε καλά στο γιώρο παντού θείο. Δεν είπε το κοπελούν έτσι πράγμα.
4: Και δεύτερο.
0: Τρίτον τώρα.
4: Τρίτον. τα χρέη έκαμε τα ο Σάρτη που έφυγε μου πολύ ήταν πρόεδρος της ανόρθωσης και ο κύριος Πουλαΐβη που εδέστηκε το λάθος του πρόεδρου μας που εδέστηκε τα χρέη του Πουλαΐβη. Γι' αυτό πρέπει την ανόρθωση να τη χωρεί όλη κομματικά, να τη χωρεί ομάδα του της αποχώσης του. Μάλιστα. Η ανόρθωση ατσίδητη θα είναι στους ομίλους του Champion Me.
0: Μου Γιαννάκη μου τον καλό μου, άσε καλά ρε Γιαννάκη Τσάκο μου.
4: Κι όλοι μας λαλούσοι είναι να σάσουμε το γήπεδο και εγώ είναι να το σάσουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά
4: Τσάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ. Και στο Γιαννάκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 5 ώρα στην Αγγλία, Chelsea Nottingham Forest, στις 10, Everton City.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πληστικό μηχάνημα Nilfisk 120.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβασταμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με πολύ καλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπα Τζόουνς. Μια και ο λόγος για χορηγούς, να πούμε ότι η εκπομπή μας εδώ σε πάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της στην Σίτα σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ακόμη μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της Σίτα. Για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό πρέπει να κάνεις like στο post, να κάνεις follow τη σελίδα της Σίτα και του Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και σημαντικό να αναφερθεί ξανά ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν λογαριασμοί, αλλά εξαργυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Δώσαμε δύο, κύριε Παναγίδη. Εντάξει, και το τέλος Μαΐου με το καλό θα δούμε τρίτο. Δώσαμε τέσσερις πίτσες την περασμένη εβδομάδα. Παπα Τζόουνς. Δώσαμε μια διπλή πρόσκληση για το Μόνι Άρης. Πόσα, ρε φίλε. Αν απαντήσω του φίλου για έναν παίχτη που είπε μου, έβγαλε από χθες τον αέρα. Τώρα ένα λεπτό να πάω σε άκρο, δεν σου απαντήσω, φίλε μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω τους αγαπημένους μου φίλους.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Επιάσαμε και το πρωτάθλημα. Μπράβο και στην Ομονιάκα μου το πιάε.
0: Μάλιστα.
1: Και του χρόνου πάλι.
0: Είπαμε ότι καλοκαίρι, καλό να μας τυποθεούν. Θα έρθουμε αμόχωστος επιστροφή να δούμε τη Σαλαμινάκα. Και είπες να γεράσεις μια κούπα μπόμπα, δεν ήταν να γεράσεις.
1: Μια κασαμπύρες.
0: Μια κασαμπύρες.
1: Μάλιστα,
0: ρε κούμπα, να κάτσουμε να κάτσουμε. Να κάτσουμε για πόνοι που κάτω πόνοι μέσα στην κερκίδα μου κάθεται ο κόσμος ο καλός. Να βρούμε μια θέση καρή όμως έτσι λίγο εικονιακή.
1: Ένα χαρούι δίπλα, ναι. Κανονίσει,
0: μάλιστα, να φέρεις την παγωνιέρα σου. Και όσοι σαλαμινέοι εντιαμένα, ο κεράσουμε και γίνουν ρε κούμπα. Ρε και το καρή πλάσμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν μας κάνουν και βίντεο και έχουν προβλήματα είναι κακό πράγμα, ναι. Να πείτουμε μια μπύρα, να μας πάρετε πέρα τέτοιο σημαντικό.
1: Μας κάνουν βίντεο, να λέω που πάω και πίνω κάνω βίντεο.
0: Μάλιστα. Όχι,
1: κομμάρι.
0: Όχι, κομμάρι. Το
1: λοιπόν. Και πια λέω πέν καριστέρα μου, στελάρα μου, συγχαρητήρια στη Ομόνια.
0: Μάλιστα.
1: Να το πιάει.
0: Τώρα το Ομονιούς και το Ομονιαδός και μου που γιάνει σε ακουτά, ακουτά σιγά σιγά. Με κάτι Μάγεν Μετσερών, ο Φίλιππος, έφτιαγε ένα θηκακούγος.
1: Η πιέστα να γαμπάμε, και βρεχούμε. Που να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν είναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό να πει, μα πάει.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε... Α, να το πάει ένα λεπτό να... Α, είναι μαζί μου είμαστε και το Σάββατο. Σάββατο είμαστε μαζί, όχι, μην μοντάς. Επειδή ρωτάει για τον παίχτη. Ο πρώτος ο παίχτης που βγήκε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, δεν ξέρω πόσο χρόνο που είσαι, 1476, για τους παλιότερους ήταν ίνδαλμα. Μιλούμε ήταν, να πω το όνομα του καταγωγούς ο Χριστοφόρου, ήταν ο αποκαλούμενος κάπτεν της Ομονίας, παιχταράς, μέγας γκολτσής και ήταν βασικότατο γρανάκι και ο πρώτος σκόρερ της Ομονίας τότε που έκανε το ρεκόρ μέχρι τότε την επιτυχία τερμάτων σε 22 αγώνες και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα του 60-61. Αυτός ήταν ο πρώτος παίκτης που είχε βγει. Ήθελα να τιμήσω την δεκαετία του 60 το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί όσα και το είπα και μετά και με τον Κάντηρο και με άλλους που μιλούσαμε, ότι όσα πρωτάθλημα για πια μια ομάδα πανηγυρίζονται, εννοείται, το πρώτο πάντοτε εντό μου λέμε το πιο κλειζί, είτε πρωτάθλημα είτε κύπελλον, είναι η αφετηρία και η σημασία. Και από τη στιγμή που βρίσκεται ζωή, βρίσκονται ζωή άτομα τα οποία αποτέλεσαν εκείνη την πανίσχυρη ομάδα τότε, ένας εξ αυτών ουσιαστικά βγαίνοντας στον αέρα τιμάται με αρφαγιώτα η ομάδα εκείνη της χρονιάς του 60-61. Αυτά, φίλε μου, 4-76 ο κάπτεν ήταν. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση, να είσαι καλά. Αν είσαι νεότερο, ρώτα παλαιότερους που πιθανόματον εφτάσαν να καταλάβεις για ποιον παίκτη μιλούσαμε. Για τον Καλιάφαν της εποχής, ας πούμε, 10-15 χρόνια πριν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Νικόλα Ομονία τι Λεμεσός, συγχαρητήρα για την ομάδα σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα δούμε ποιο είναι να κεράσεις, που τούτου σου λέω ρε Παναγίδη.
2: αφού είπα σου περιμένω σε
0: εσύ μεζό, εντάξει ρε φίλε, δεδομένο είπα να θυμηθώ να μου λαλεί για σέν το λέω γείτονα να τα ακούσουν να, τέλος πάντα τα γνωστά
2: μα,
0: για σέν τα λέω πεθερά για να τα ακούσουν ήφη κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε συγχαρητήρια στη Βασιλίσσα μας.
0: Εν εύχεσαι συγχαρητήρια, λέει συγχαρητήρια.
2: Ναι, να πω συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, μπράβο. Επειδή είσαι φίλος μου και λάθος εδώ, ναι.
2: Όχι, καλά έκαμε.
0: Εύχεσαι βίο ανθόσπαρτον. Εύχεσαι καλούς απογόνους. Εύχεσαι επιτυχία.
2: Επειδή ξεκίνησα να πω χρόνια πολλά, ευχήθηκα και είπα εύχομαι χρόνια πολλά.
0: Εννοούσα πως ένα παιδί για τους Εφραίμιδες, σε γιορτάζουν αύριο.
2: Να ζήσουν και οι Εφραίμιδες.
0: Μπράβο, μεγάλη γιορτή ρε φίλε, Άγιος Εφραίμος θαυματουργό ρε φίλε.
2: Είναι ο προστάτης των ασθενειών, μακριά από τον κόσμο.
0: Ναι, μεγάλη γιορτή αύριο ρε φίλε.
2: Ναι, μακάρι να είναι καλά.
0: Και να πάει να ψυχάνει αύριο, να μας θυμηθείς.
2: Να μας προσέχει ούλους.
0: Μάλιστα.
2: Να μας προσέχει ούλους, επειδή ακούμε πολλά. Αυτά, έπια να πω τα συγχαρητήρια μου, έπια να πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε. Και εγκαλέσσε
2: εβδομάδα. Έστελουμε που κανέναν συγχαρητήρια, επειδή ακούσα ένα φίλο από πριν, respect ο άνθρωπος. Ότι είπε ότι και καλά το απολύνευκε για να δώσει χαρακτηριά, ενώ θα έπρεπε να κάνει.
0: Φίλε, ο καθένας όπως νιώθει κανεί το, ο καθένας διαχρονικά πάντοτε μιλώ, κρίνεται. Τίποτε άλλο. Αυτά.
2: Ξέρεις τι, τόσο άνθρωπος που πριν από ελίστας, είναι το παράδειγμα των ομάδων που λαλούμε ότι, ας πούμε, παράδειγμα η Ομόνοια. Που έφκαλα μια τουρκική σημεία, έκαναν όλους τους ομονιάδες Τούρκους. Το ΑΠΟΕΛ που χαιρετούν ναζιστικά είναι όλοι από λίστες ναζιστικά. Μα είναι όλοι. Είναι 5-10%.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν. Τούτον απλά πράγμα δεν πρέπει να υπάρχουν. Ούτε 5 ούτε 10 ούτε 10%. Τέλος. Τούτον είναι τέλειος.
2: Εννοείται, μάνα. Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, ρε Νίκολα.
2: Ξεκουράστο. Είσαι με τον Παναγίδη.
0: Πέμω.
2: Είσαι με τον Παναγίδη.
0: Δεν το καταλάβες.
2: Είναι από έντσι
0: σιωπή. Εντάξει, οκ. Να είσαι καλά.
2: Άντε, περιμένω σε λεμεσό, εντάξει, okay. Να μιλήσουμε.
0: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, 77-77-10-20, να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 μηνύματα. Ο Γκαντέμογλου ήταν που λέγουμε ομόνια μπορεί να ξέχασε να φάει κλειστηρία σήμερα ο Νίκαρος. Γκαντέμογλου, θέλει να πεις καλησπέρα, σας χαρούμε. Πες, θέλει να πεις, μην περιμένεις τώρα πάλι τηλέφωνο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
3: Γιώργος Αποέλ.
0: Έλα Γιώργο Αποέλ.
3: Στέλιο μου, συγχαρητήρα στην Ομόνοια.
0: Μάλιστα.
3: Είχε την πιο σταθερή διοίκηση, την πιο σταθερό προβλητικό τσι, όπως είχε το Αποέλ, εν καιρό Γιωβάνοβιτς, εν καιρό Φίβερος Κρήτου και Σία. Συμφωνάς?
0: Βεβαίως.
3: Όπως η ΑΕΛ είχε τον κύριο Σολομονίδη, όπως η ΑΕΚ είχε τον κύριο Καραπατάκη, όλα ξεκινούν που τζαμέ.
0: Αλλά παίζει ρόλο σημαντικότατο, ρε Γιώργο, άκουμε, γιατί με πολλά χρόνια που παίζει ρόλο σημαντικότατο ο προπονητής και η χημεία του και το σκεπτικό του και τα θέλω του και έχω πολλά παραδείγματα προπονητών που, που πιάσα μια ομάδα που ήταν 8η-9η ή 7η-6η και την επόμενη χρονιά επήραν πρωτάθλημα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και double και λοιπά και λοιπά. Πάρα πολλά παραδείγματα και αφού είσαι και από ελίστας, ένα παράδειγμα να σου πω απλά τι σημαίνει προπονητής και διοίκηση τούτον που είπες που 71-72 σε σύνολο 12 ομάδων ετερμάτισες ένατος.
3: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν παιχταράδες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εν είχε χημία προπονητή παιχτών ή οτιδήποτε άλλο. Το καλοκαίρι να αναλαμβάνει ο Πάνος Μάρκοβιτς. Έχτισε με Κυπρέους παίχτες καθαρά, έχει σημασία το μόνο να σου πω, σε μια διετία την κορυφαία ομάδα του ΑΠΟΕΛ όλων των εποχών. Γιατί μέσα σε 2-3 μήνες εμεταμόρφωσε τους πλήστους παίχτες, έβαλε για 2-3 νεαρούς μέσα, εντάξει, παντζαράδες κλπ. Εμπιστεύτηκε τους. Και έκαμε double. Και πήρε προτάσια μετά από 8 χρόνια. Δηλαδή είμαι βασικά με τους ίδιους παίκτες και με τη χημεία του που είχε. Άρα...
3: Επέζαν 8 Κυπρέοι όμως,
0: εντάξει. Όχι, όλων Κυπρέοι έπαιζαν τότε.
3: Όλων Κυπρέοι.
0: Δεν είχε ξένους. Όλων γι' αυτό μου σου λέει με Κύπριους παίκτες. Δεν είχε ξένους.
3: Εγώ η φιλοσοφία μου είναι ο προοητής που κάνει που βαστά τα κλειδιά του προοητικού κέντρου έχει παραπάνω chance να τερματίσει ψηλά παρά να έχει παρεμβάσεις από διάφορους τρόπους. Όπως κάνει ο Μπέρκ, όπως έκανε ο Γιωβάνοβιτς και κάποιοι άλλοι.
0: Συμφωνώ. Ναι ρε φίλε, ο προπονητής με μεγάλη κουβέντα, να έχει τη χημία πρώτα με διοίκηση και μετά με τους παίκτες. Άμα είναι ομάδα του προπονητή, είπα το Πλιστάκης, οι ομάδες του προπονητή, οι φτιαγμένες που τον προπονητή από την αρχή της περίοδου μέχρι το φινάλε, χωρίς την πανοκρουσία και χωρίς παρατράγουδα, είναι ομάδες. Τόσο να πει.
3: Συμφωνώ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Καλώς τον κύριο.
4: Καλάς γιόλτε μεσανός.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρα και εμφανίστηκες με τα νερά.
4: Μα εγώ ακούω σας πάντα κύριε Μωυσέως.
0: Μα σοβαρό μιλάς τώρα.
4: Ναι,
0: καλά ρε, το έναν τηλέφωνο να πιάνε να πει ρε κουμπάρα. Καλάς γιόλτε μεσανός. Τελεία.
4: Εντάξει,
0: έχασα
4: και εγώ τον πατέρα μου, κύριε
0: Στέγιο.
4: Έπιαζε εγώ με στη σειρά μου να συγχαίρω την Ομόνοια, το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
4: Και αναμένω και εγώ τον Απόλλωνα να πάρει το κύπελλο να βγει λίγη χαρά.
0: Μάλιστα. Η ομάδα σου είναι σπουδαία. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Όταν δεν έπαιζετε μαπά, ξέρεις το ήταν να σου πω ότι δεν έπαιζετε. Όταν παίζετε, πάλι να σου πω ότι παίζετε. Τόσο απλά.
4: Διάσε ένα 60% από όλο αύριο.
0: Τι?
4: Διάσε ένα 60% από όλο, δηλαδή να χτίσω κύπελλο.
0: Για μένα?
4: Διάσε 60% από όλο. Εντελικός όμως.
0: Εντελικό ρε φίλε, σε αντελικό. Η πάφος είπα για θέμα προπονητή. Πρόσεξε. Ένα άλλο. Με τον Καρσέδο. Εν ευκάλλαν την εικόνα μιας συγκεκριμένης ομάδας. Εν ευκάλλαν την εικόνα ότι ο προπονητής σας τον Μάγκο εθιάβαζε κάποια παιχνίδια. Εν ευκάλλαν την εικόνα ότι ανά πάσα στιγμή υπήρχε η σοβαρότητα που μπορούσε να γυρίσει πράγματα κλπ. Ούτε η καφέ είναι πια μαζί με τον άνθρωπο. Εύκαλε μια σοβαρότητα και μια ενέργεια. Ναι, αντικαταστάθηκε, έφυγε για τον λόγο που έφυγε ο άνθρωπος, ούτε να ανακατωθώ με γιατί έφυγε και λοιπά.
4: Ναι,
0: και έρχεται ένας προπονητής ο οποίος η αλήθεια λέγεται έκατσε λέω εντάξει ρε κομπάρε τον άνθρωπο δεν ξέρω τον, ούτε τον άνθρωπο ξέρω ούτε, ούτε με την πια καφέ, αλλά έφκαλε μου μια εικόνα ότι έδωκες του έναν ξέρω εγώ ποτούν το υπεροκειάνιο ουσιαστικά για να μάθει πάνω του. Ρε φίλε το υπεροκειάνιο θέλει ηγέτη. Την ώρα που να πάει να βουλιάξει, να κάνει, να πιάσει, μπορεί να έρθουν τορπίλες το έναν το άλλο, να αντιδράσει. Ή άμα είσαι με το τριγούι σου για μένα και θυμίζεις μου που τον μαθητήν εχταίων κλπ. Είδα μα κάπου.
4: Μα εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής είναι να σου κάτσει κύριε Στέγιο, έτονα με τον Απόλλωνα. Έφεραμε τον προπονητή, έξεραμε καλός. Έδειξε στοιχεία, εντάξει.
0: Ρε φίλε, έδειξε στοιχεία συνεχόμενα όμως, γιατί
4: ναι, συνεχόμενα, ναι.
0: Μπορούσες σαν απολωνίστας που είσαι να πει ρε κομμάρα, ξέρεις, εξαράγια τον το εργό, έκαμε αλλαγή προπονητή, έχω το υλικό, είμαι Απόλλων, έχω κόσμο, έχω το DNA του εις μεγάλης ομάδας, ναι. Να αλλάξω πρόβλημα, να κάνω δυο τρεις νίκες συνεχόμενα, να φύγω από την 7η-8η θέση, να δω είναι μόνο ακόμα εξάδα, ναι. Αλλά αν έρχεται το πράγμα και έρχεται σε ντέρπι και συνεχίζεται και σε δέρνει κανένας και πάει 14-15 αγώνες, σύπτωση επαναλαμβανόμενη, πάμε να είναι σύπτωση ρε φίλε, ναι.
4: Εννοείται,
0: γιατί ήταν ότι φούσκα και είπες ότι ήρθα και έκαμα...
4: Σωστό. Αφού όποιον απολωνίστα ρωτήσεις, ας πούμε εξάδα.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες.
0: Αυτή ήταν η αλήθεια της εικόνας που είχε η ομάδα σου ρε φίλε.
4: Ναι, ναι.
0: Δεν κάνεις ότι είχες παίκτες, αλλά ήταν η εικόνα τότε.
4: Μάλιστα.
0: Αυτά.
4: Θα δούμε. Έγινε κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ.
4: Έγινε.
0: Πάμε σε... Μάνα μου τώρα, Νικόρα, ή στον. Κύριε Στέλιο, λέει, κάτι που ξέχασα να αναφέρω για τους άπιστους σωμάτες. Λέει, ήσουν το πρώτο άτομο που το Σεπτέμβριο είπε ότι ο Μένα θα κατακτήσει ο πρωτάθλημα ενώ ήταν πίσω 4 βαθμούς. Μάλιστα. έχει που ακούσει καθημερινά, και όπως είπα για την Πάφων και τον Άρη και τους Λιμπούς. Καλησπέρα. Και όποιος θέλει πιστεύει, και όποιος θέλει να πιστεύει, κύριε Κομμαρέ Χρήστο Παναγίδη. Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Κυριάκος Ομόνια Δικομών, κύριε Στέγιο μου.
0: Ο Κυριάκος Ομονιάδης ο Δικομήτης, μάλιστα.
5: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Δοξάζουμε τον ύψιστον από πρωιά μέχρι νυχτό και τον Άγιον Εφραίμ που γιορτάζει αύριο.
5: Μεγάλη χάρη του κύριε Στέγιο μου, δόξαζε ο Θεός.
0: Μάλιστα.
5: Ετέγιωσε και ο φετινός ο μαραθώνιος, ναι. Για εμάς τουλάχιστον, για τους διεκδικητές της Ευρώπης, ακόμα υπάρχει δρόμος.
0: Έχει, έχει.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο μου, θεωρώ κύριε Στέγιο ότι πανάξια η Ομόνια έπιαν το πρωταθλημά, δηλαδή νομίζω μόνο και μόνο τον που είπατε, είχατε πει την Παρασκευή, πριν καν κόμμα ολοκληρωθεί με άλλα λόγια και βαθμολογικά, το ότι που τη στιγμή που καταφέρνει και δέρνει σε όλους τους αντιπάλους, πλέον κύριε Στέγιο νομίζω ίσως να άξιζες όντως εσύ το πρωτάθλημα. Άρα είμαστε γεμάτοι, μόνο κύριε Στέγιο μου θεωρείς ότι ο Μπέρκ ίσως έτσι λίγο να εφοβήθηκε σε εισαγωγικά το να διεκδικήσει ακόμα και το κύπελλο, κύριε Στέγιο?
0: Ωραία φίλε, είναι εφοβήθηκε καθόλου, είναι εφοβήθηκε, για όνομα του Θεού. Είστε σε μια εποχή που σε γίνον το παιχνίδι, επειδή το συντονίζα και γίνον το παιχνίδι και θυμούμαι το πάρα πολύ καλά με την ΑΕΛ, έκαμε το παιχνίδι της χρονιάς του ο Τσόα, δηλαδή ότι πήγαινε έπαιρτε μπόγι, έπαιρτε μπόγι, έπαιρτε μπόγι, έπαιρτε μπόγι, έπαιρτε μπόγι, εντάξει. Ήταν καλύτερη η Ομόνια, ήταν άτυχη, έπαιζε μπας τον Οτσόα, έχαζαν ευκαιρίες, έφαντες το, ξέρω εγώ, στο 90 τόσο. Έτσι μπαίνουν σε αγώνες κυπέλλου και λοιπά, συμβαίνουν στην νοκάουτ τα πράγματα.
5: Κύριε Στέγιο, θεωρείτε, εντάξει τώρα, θεωρητικά, αλλά τα πλούσια μια κουβέντα κάτι τελευταίο. Θεωρείτε κύριε Στέγιο ότι εάν η Ομόνια επέρναν από την ΑΕΛ, ίσως σήμερα θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στον τελικό?
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα αυτό το πράγμα. Είναι υποθετικό.
5: Θέμα διπλούς αγώνες, οπότε όσοι ελαλούσαν ότι το στο γάσι πει το Αποέλ με τον Απόλλο, αν ήταν over 2,5 που το ημίχρον και τελικά μείναν όλοι με 2,000 με ένα κύριο Στεγιό.
0: Να είσαι καλά.
5: Καλόν υπόλοιπο, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακόμα ένα διαβάτη άλλη μαρέ, κύριε. Πάμε να... Καλησπέρα. Καλήνεσπέρα.
6: Κύριε Στέγιο μου, θυμάμαι πως θα θέλω πάλι.
0: Είμαι γεμάτο ρε, πέμω ρε Ανδρίγουδη μου.
6: Στο δύο αθλητικές ειδήσεις να σας αναφέρω, ο Γκίκο του Απολλώνα, μάλλον αυτοί που τον Απολλώνα, μάλλον υπογράφει για το καλοκαίρι για την ανοστοσή. Και αυτήν την μέρα με να γίνει η φιέστα της Ομόνιας. Να πω καλησπίτε τα χαρίστα νέα ο Σταύρος Παπασταύρου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Σε καλύτερα, πάει.
0: Πάει. Θες καφέ ρε? Α, ενώ ο Κώστας μου. Είναι τα καφέ με φραπέ σκέτο με λίγο καλά. Δύο φραπέ σκέτσα με λίγο καλά, κύριε Κώστα Ραδιπιώτη. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εκτίμηση που μας έχεις. Πάρε διάλειμμα ώσπου να έρθει ο Κώστας και επιστρέφουμε μετά στο σύντομο δελτίο.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia επιδόρπιο γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
11: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Unicars. Driving your stories.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
14: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει από τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
16: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
19: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
21: Flame Grilled tastes better.
22: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, ποινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-Unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Μα μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
1: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
2: Ξέρω, ξέρω!
1: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
17: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
23: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
24: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
25: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
26: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
27: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
26: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
27: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
26: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
27: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
26: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
27: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
28: Σχέση που ηλεκτρίζει.
29: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
30: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
31: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η ώρα είναι 5.
33: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
34: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
33: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
0: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνοια έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη συζητήσεις για επέκταση του συμβολαίου του ΜΑΕ που ολοκληρώνεται το 2027 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αναμονή για Σεμέδο. Στα αγωνιστικά εν ώψη Πάφου, εκτός οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο, αλλά και ο τραυματίας Ανδρέου. Ερωτηματικό Παναγιώτου. Αγωνία στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Μάρκες. Ενώ ψιά εκαμφίβολη είναι η Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ, εκτός ο Βούρος. Στην Πάφο Μπρούνο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για το παιχνίδι με την Ομόνια, εκτός Ινκόρτερ και Λουκάσεν, αμφίβολος ο Γκολντάρ. Ο Γκαρσία στον Αποέλ περιμένει τα νεότερα με Ρώσα και Κατιτζή, εκτός με Άρη, Ιμπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούμπιο και Γκιουρφινγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Στην πόρτα εξόδου του Άρη βρίσκεται ο Βανά Άλβες, εν ώψη από ΕΛ ξεκαθαρίζει για Λέλε και Γιανκό. Στην Ανόρθωση, σε πρώτο πλάνο, το μέλλον του Καμορανέζη. Με την ολοκλήρωση της σεζόν επιστρέφουν ιδανικοί, αναμονή για Κίκο. Στην ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μάρτινς για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην ομάδα. Για το πρωτάθλημα Futsal σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Sita Vision. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντεφράη. Liverpool και Manchester United εξετάζουν την περίπτωση του Κονσεϊσάου της Juventus. Σήμερα στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 9.45 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία στις 10 Σεβίλη Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβάστα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 τα δικά σας τα μηνύματα. 4 ώρα που λέγαμε οι ανάγκες προηγουμένως πηγαίνει για 22 και ο μηνός στον τελευταίο μηνύτη για τον τελευταίο μάρι να μην κάνουμε τον κόσμο, ξέχασα το πόντο πάνω. Εντάξει, ρε, εν ύπρι ήταν μπλοκαρισμένες οι γραμμές, εν ύπρι όμως στρατάρχες γραμμένες, έχω βάσει κεφαλή μου. 5 παρατάρτου ήταν 4 γραμμές διαμάτες, ενώ έχω βάσει κεφαλή μου στρατάρχια, Παναγία μου, Παναγία μου. Δικαιολογήθου του, κάνε καλά μαζί του, άλλος ήταν μια μανιπκή. Τόσο αν έπαθαν καμιά ζημιά, ελπίζω να μην έπαθαν καμιά ζημιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κάκουλης.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ρε φίλε, 5 παρακάρτουν ήταν γεμάτες τέλεια πάλι οι γραμμές και είναι πρέπει να στραδάρχεις για να μην ξέρω αν έχουμε πάει στην κεφαλή μας τώρα που να βγει.
1: Ρε φίλε, πρέπει να τα έπια χοντρά λόγος, ρε φίλε, για να μην βγει.
0: Αφού περιμένω το να δω εντάξει πράξη να έκαμε προχτές το Σάββατο.
1: Ναι,
0: ένα λεπτό, 4.94, τι. Είναι Σεπτέμβρη, όχι εσείς δύο, είναι Σεπτέμβρη ρε φίλε, είπα Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη είναι λάλη, όχι Σεπτέμβρη, sorry. Για τον φίλο μου 44 έχεις δίκιο βέβαια. Ναι, ναι, για όνομα του Θεού. Μπε μου...
1: Λοιπόν, ο στρατάρχης δεν αυτοί με το φόρ. Απλώς ήταν pull up οι γραμμές λόγω των ευχών, λόγω των διαφέρων διάφορων ήδη. Σήμερα το πρωί κατά το διάβασμα μέσα μαζικής ενημέρωσης είδα τα συγχαρητήρια που έδωσε η ομάδα του Απόλλωνα στην Ομόνοια για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος που δίνει ας πούμε σπάσιμο έναν κρύο των πολιτικών θέσεων που ορισμένοι εκμεταλλεύονται τις ομάδες. Πιστεύω εγώ ότι πλέον κυπριακές ομάδες που συνοδεύονται για Ευρώπη του τα όλα...
0: Ρε φίλε, οι κυπριακές ομάδες έχουν επενδυτές που έριξαν 90 πόντα κόμματα που δεν τους ενδιαφέρει που θέλουν να πάσει στο Champions League, στο Ρεβάζε, στο Κόμπ, πρέπει να τους ο Καηλές τώρα για τα κόμματα και στο Ιερε κόμματα. Είναι καιρός τώρα να ανακατώνουν.
1: Για να μην υπάρχει συνέχεια...
0: Μην τα συζητάς τούτα.
1: Ναι, ο ψηφισμός με τους φίλους του Απόλλωνα ή του Αποέλ.
0: Ο καθένας οτιδήποτε ομάδα αν θέλει ας είναι ρε. Για όνομα του Θεού.
1: Θα είναι. Έτσι από την δική μου πλευρά συγχαρητήρια στο επενδυτή και πρόεδρο της Ομόνοιας με έναν καλό νοικοκύρεμα κατόρθωσε να κάνει.
0: Σε έτσι στιγμές ο φίλος φέρνω στο μυαλό μου και κάποιους φίλους και ο πιο πρόσφατος που επειδή ήμουν και στην κηδεία του κλπ. Το φίλο μου τον Αλέκο Πράσινη Αρκούδα.
1: Μπράβο.
0: Επειδή αγαπώ τον που επειδή ήμουν και στην κηδεία του κλπ. Το φίλο μου τον Αλέκο Πράσινη Αρκούδα.

0: σε επιτυχίες οποιασδήποτε ομάδας, φέρνεις στο μυαλό σου και κάποια άτομα τα οποία είχες κάποιες σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Και επειδή είναι πρόσφατο και επειδή έξερα και την αγάπη του και επειδή είναι και ακροατής μας, ήταν ακροατής μας καθημερινός, χαιρετούμε τον φίλο μας τον Αλέκο την πράσινη αρκούδα. Μάλιστα.
1: Από εμάς για όλους, αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά καγουλή μου. Θα τα πούμε ενός ο νούπος. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κυρίως?
2: Αντρέας Αρρωστός Ιάτης.
0: Μάλιστα.
2: Για τα επόμενα 10 χρόνια, κύριε Παπαμαϊσέως, γυρεύτε ο δεύτερο. Θα είναι η Ομονιάκα.
0: Εγώ είναι να γυρεύσω ο δεύτερο, κομπάρε μου.
2: Ο λόγος έχει δει.
0: Εγώ είναι να γυρεύσω ο δεύτερο. Ή γυρεύκεται εννοείς γενικώς.
2: Οι άλλοι.
0: Α, οι άλλοι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι να γυρεύουν τον δεύτερο. Διότι η Ομόνια έχει διοικήσει.
0: Μάλιστα.
2: Ένεχε με να φάμε, με να πιούσει. Το φαγωγότη είναι τελείωσε.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Και αύριο που θα μπήκε στο Champions League και θα έρθουν τα πολλά εκατομμύρια, αν μπήκε μέσα στους ομίλους, υπάρχει διοίκηση. Θα κουμαντάρει ο κ. Φαστάβο. Είναι επιχειρηματίας.
0: Εν τούτο που πέραν πολλές
2: φορές. Οι υπόλοιποι να γυρεύουν τον δεύτερο.
0: Διοίκηση προπονητής είναι με πάρα πολλά σημαντικό πράγμα. Στην ομαλή λειτουργία ενός μεγάλου καραβιού. Αυτά.
2: Δυσκολεύτηκε τα πρώτα χρόνια, μετά τελείωσε.
0: Να σε καλά.
2: Στο κλίμα, ξέρει τι γίνεται. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις, ευχαριστώ. Chelsea Forest 0-1 στη μάχη κάτω. Η Forest κερδίζει στο 10 λεπτό. Έχει παιχνίδι σήμερα και παίζει και η ώρα 10 η Everton με City. Μάλιστα. Ο Μητροπάνος είπε ότι να κερδίσει City. Τώρα να δούμε αν το επιβεβαιώσει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Κι όμως, Ρούδι μου, καλό μιλά.
3: Ο Ανδρέας Αυτοκόπουλος.
0: Ο Ανδρέας μου, καλή εβδομάδα να έχει λεπεντόπεδο μου.
3: Ευχαριστώ επίσης.
0: Μάλιστα.
3: Έπιανα από συγχαρητήρια στην Ομόνια. Γιατί άξιζεν της και όντε να πιάνει για καθηνό το πρωτάθλημα θέλει.
0: Είσαι και ομονιάτη και αξίζεις?
3: Όχι, εγώ είμαι κλάρβαγας. Αλλά μπράβο της που το πιάνει
0: γιατί άξιζεν. Βάρτε ένα χειροκρότημα του μωρού ρε. Βάρτε ένα χειροκρότημα του μωρού ρε. Ένα με την Εκλάρνα και συγχαίρει και δίκαια και λοιπά. Μπράβο ρε Ανδρέα μου. Αγαπώ σε ρε κουμπάρε. Τούτον το χειροκρότημα ρε για σένα. Να σε καλά ρε μεντόπεδο μου. Καλή συνέχεια να έχεις. Τι όμορφα μωρούθηκια έχω ρε. Τι ευγενέστατα έχω. Α? Να δούμε πότε να αρκεί ο Τσούπαρος. Καλησπέρα. Τσούπαρος στρατάρχης λέμε σούπερ η χώρα και συνοικισμών απάντων. Που ανακατώνεσαι το πρώτο και γιατί 5 παρατέταρτο δεν ήσουν συνεπείς.
4: Διότι που τις 5 παρατέταρτο να χτύπουν κρατημένο. Η Ομόνια έφτιανε το παγκόσμιο κύπελλο, το Champions League, το Κόφερε, το Europa League. Έφτιανε η χάμπαρη η άσχετη να σχολιάζει ένα και ένα γραμμή.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Που τα σπέντε παρακάτω.
0: Έμπειραζε έτσι, έμπειραζε έτσι.
4: Έφυγε από το Ενάριο, τώρα μιλάμε στην Κλάστονος.
0: Α, είσαι στην Κλάστονος, μάλιστα.
4: Έχω, λαλό, θα έχει εκπομπή, να πιάω αύριο, εδώ κοίμασα 5 και 8, εμείναν ο Κιστάνας ο Κακουλής, 66 κιλά, έξω το παχύλεντερο και ο Φραμαντζέρι, περίμενα.
0: Έλα σου πω, Κακουλής, ένα μεταξύ, το Σάββατο που έφκαλα στον αέρα τον Κάντιρο, είπε μου χρωστά σου 20 ευρώ να σου τα στείλει. Ο Κακουλής 50 ευρώ να τα πιάσεις. Πώς είναι η σπράξη να κάνεις στο Κασιμπή?
4: Ήταν η Ομόνια πρώτο ξεκινώ, έπιανε το πρωτάθλημα 22η φορά στην ιστορία της, 22 πρωταθλήματα του 48 που ιδρύθηκε, εποχή του Κανάρη, του Καλιάφα, του Τσελεπή, του Κάτσου, του Κόκου Αντωνίου, του Νίκου Χαραλάμπους, ως τον Αγωσισκιό, έχει οπιάει που το 2021, 5 χρόνια υπομονή, έπια 300 ευρώ, γιατί ήταν όλη τη σαλάτσι, στραγότσο και μεθυμένη ως 9 πρωί.
0: Μάλιστα κύριε, αλλά έπια 300 ευρώ.
4: Έπια 200 ευρώ που τον μεγιστάναν πρίγκιπαν επιχειρηματίαν πρόεδρων τρελών Σταύρου Παπασταύρου.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Η Ομόνια είπα στο πριν και ο μήνες ένα πιέτο πρόθυμα μόλις φύπου την Ευρώπη και αποκλείσει
0: για το μέλλον. Είπε στο στρατάκι το επιβεβαιώνω.
4: Και Η Ομόνια τώρα θα ετοιμαστεί.

0: εσύ τέσσερις τελικούς άφων, ΑΕΚ, από έτσι αμόντο να παίξει να κερδίσει αμέχαση και περιμένουμε στο κατάμεστο χάσιπι μια Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Γιουβέντους, Σίτι, Λίβερπουλ, Μπάγερ, Ίντερ για να πιάει εκατομμύρια δύσκολο πολλά αν δεν μπορεί να το κάνει. Διότι παλιά παίξε το από έτσι Champions League και πιο παλιά για ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε την Πάπο Φέντη τρεις φορές και πρώτο φαβορί να πιάει το κύπελλο, αλλά ότι σε έναν τελικό είναι 50-50, 50-50.
1: Εντεγάδα.
0: Η Βραζιλία είναι το 98.
1: Στράτα και γερό να πεις τη σκουάντρα να τζούρα, αν το κονταθιό ρε κουμπάρε.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Το, η σκουάντρα να τζούρα.
0: Η σκουάντρα να τζούρα, αν είναι τυχερή και αποκλείσουν το Ιράν, που το παγκόσμιο κύπελλο είναι η FIFA, όπως το 92, τη Ιουγκοσλαβία και πια είναι η Δανία και πιαν το αύριο το πρωί παουλιά και πια για ένα τάπον.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
0: Την Ιταλία έξω τη Βραζιλία.
1: Ιταλία, να μάνε η Ιταλία μες στη μέση, έμα σκόπτε που κανένα άλλο.
0: Ιταλία είναι το 82, ξέρω το 6.
1: Του 82 την οριχινάλη σκουάντρα Αντζούρα.
0: Εντάξει. Η Ιταλία της σκουάντρα Αντζούρα ήταν η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών. Κέρδισε δίκαια πανέξια το παγκόσμιο κύπελλο στην Ισπανία. Απέκλεισε μεγαθύρια Αργεντινή του Μαραντόνα 2-1. Βραζιλία του Φαλκάο Ζήκο Σόκρατε Σερέζο Έντερ 3-2. Πολωνία Σμούντα Σμολάρε Λάιτον Πόνιεκ 2-0. Και στον τελικό τη Γερμανία του Μάγκατ Λιμπάσκι Σούμαχε Χρούμπε και Ρουμενίνκε 3-1. 1-0 ο Ρώση, 2-0 ο Νταστέλη, 3-0 ο Αστομπέλη, αλλαγή μας και αλλαγή των κόμπων Γερμανών, ο Πον Μπράιντερ, που έξε παλιά, 1970, στην Πάγε. Προπονητής, Έντζο Μπέρτζο, Τζοπ, Τζεντίνε, Καπρίνη, Σιρέα, Κολοβάτη, Οριέλη, Κόντι, Νταστέλη, Πάοδο Ρώση, Αττωνιόνι, Γρατσάνι και παλιά, σκιο αλλαγές, Φούσιο, Αστομπέλη, τα 20 ευρώ που τον κέντυνο έντρα.
1: Από σου είπα, είπε να λόγει ο άνθρωπος άμα σε έβρει, αλλά εμένα έχεις 9 να τα πάρεις. Να του πω να τα κάνει 25 με τον τόκο.
0: Αύριο έχει μονοστικά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ, τσούπαρε. Γεια στον Πεθυμόδη, για μια φούση, πέντε παρακάρτε. Κάμε μισή ώρα, έβρισκε και γραμμή, είναι φτωχός. Λοιπόν, πάμε. Chelsea Forest 0-2 στο 17. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μεταξύ Tottenham και West Ham θα παιχτεί η διαβάθμιση. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, φίτσατε κύριε Παναμοησίου.
1: Και καλή εβδομάδα, κομπάρε Σοκράτη.
2: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, ρε κομπάρε, και καλό μποτούν το χειμώνα, ξέρω εγώ ήταν μπορκέτε.
2: Άσο να βρέξει λίγο κύριε Παναμοησίου. Άσο να βρέξει.
1: Να μην λέω πελάρες, να το γραφείο να βρέξει. Μάλιστα.
2: Okay. Άσο να βρέξει λίγο, θα πω καλό ο Χριστός μας.
1: Ναι, βάλαμε σάκο σήμερα πάλι.
2: Έμπειρα, χρειάζεται Μάιο ακόμα λίγο.
1: Ναι, καλά.
2: Και στο συνεργάτη σου, να μου κάνεις συνεργάτη σου.
1: Τρέχει λαλή. Ετοιμάζεται να τρέξει.
2: Ένα λεπτό, το πράγμα είναι νέα είδηση. Τρέχει πραγματικά ή απλώς...
1: Ναι ρε φίλε, ετοιμάζεται να τρέξει. Έκαμε τα χέρια του, απόθηκα του πάνω, κάνουν εκεί
2: που θέλουμε. Η προπόνηση είναι δωρεάν πέτου.
1: Μάλιστα.
2: Δωρεάν προσωματιό με την Δημητρίου.
1: Εντάξει, για να το σας κάνω τον, πώς το λες, το διερμηνία μπορεί να βρεθείτε, δεν μπορεί να κάνετε.
2: Δηλαδή είναι ο συνεργάτης σου, είναι ο Δημήτρης και ο Ανδρέας, έκανε τρεις τώρα. Οι δρομείς.
1: Τι είναι τρεις.
2: Σημαντικό. Ο Δημήτρης απάντησε, ο Ανδρέας, η Παπαντζόους.
1: Και ο Χολίπτης.
2: Και ο Χρήστος ο Παραγίδης. Σωματείο Περιεκτής Δημητρίου, είχαμε χθες την κυριακή στον αγρό μια διάλεξη στην πρόληψη 44 εξαρτήσεις, πολύ σημαντική. Είναι εξεργαμένη στη Λευκοσία με τον κύριο Λιγερό. Είναι αυτά κύριε Παγκοσίου, παιδαλεύεται στην εκπομπή σου, γιατί τα μαχωτικά είναι έξω από την σπίτια μας και πρέπει να μας τον
1: υποσχεθεί. Να φύγει, ένα λεπτό ρε Ζακαρή, να φύγεις.
3: Συγχαρητήρια στην Ομόνια Λευκοσία για πρόθυμα.
1: Ο Κώστας Αραδιπιό της Ομόνια Αραδίπου Περιστέρια.
3: Της Ενάδης που έρχεται πρώτη και να μείνει η πρώτη Ομόνια της Κύπρου πρώτη κατηγορία.
1: Δηλαδή συγχαρητήρια στην Ομόνια 29 και να μείνει και η Ομόνια Αραδίπου στην πρώτη κατηγορία.
3: Τρεις Ομόνιες ξανά.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε για τα φραπέ. Να είσαι καλά. Κώστας Ομόνια Ραδίπου. Μάλιστα. Ναι, ρε Σοκράτη.
2: Σωστό. Για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάποιες διαλέξεις για να προσέχουμε όλοι μας, κύριε Παπουσίος. Προχωρούμε τώρα με άλλες εκδηλώσεις. Ο Σάββατο υπάρχει μια αιμοδοσία εδώ στην Εγκομίν και καλούμε τον κόσμο να δώσει την αιμοδοσία του Δημήτρη Χανίδη από τις 10.30 μέχρι τις 9.30 το πρωί. Ο κόσμος πρέπει να δίνει και το αίμα του για το συνάνθρωπό μας. Αυτό το Σαββατοκυριακό και το άλλο Σαββατοκυριακό είναι η γιορτή του Τεταφύλου στον Αγρό για ενημέρωση για τον κόσμο, έτσι να ξέρει. 16 του μηνός είναι η καταπλάνα σκήτηση στη Λεμεσό. 16 απόγευμα είναι του Ανδρέα Γιώργιάδη το Πεντάρι στη Λευκοσία, στη Λευκοσία. Και 17 είναι του Χάματσου στο Δάλι. Και μετά πάμε και στο Αστροπερίτη μαζί με την Εσπίδα να κάνουμε και ένα συμβολικό μετράκι για το Σπύρο. Παραμοσίως. Εκδηλώσεις που το σωματείο ετοιμάζει κατά τον μήνα Μάιο, κύριε Παραμοσίως. Πάντοτε με τη βοήθεια της αστυνομίας Κύπρου και τους φίλους μας Απάντηση και Παπαγκιός, κύριε Παραμοσίως.
1: Να είσαι καλά, κουμπάρα σε κράτηση.
2: Καλή δύναμη και είμαστε με την Bayer τώρα, ξέρεις, είμαστε με την Bayer.
1: Να μπεις,
2: με την Bayer, Μονάχου.
1: Έγινε και με την Bayer του Μονάχου.
2: Να πάει τελικό, να πάει τελικό.
1: Να πάει και εσφάει, οκ. Να είναι κατάλαβα.
2: Ναι,
1: πιάσει κύριε. Να
2: χαιρετώ
1: ρε Σοκράτη, ούλε ούλα τα κακά σου λίγο ρε. Εσύ μας έριψε με μπάγκερ του Μονάχου τώρα.
2: Α, παράει.
1: Άντε, χαιρετώ.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας, οι βεντέτσες σου, οι βεντέτσες μου μετά τις 5.30 κουμπάρε μου. Μετά τις 5.30 κάτι το Βίες Κύπρος, κάτι Μιτσερών, κάτι Πάφου ή Παραλίμνην, ιστορίες, δερίνιες, καταστάσεις, κοτσινοχόρκα μετά τις 5.30. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, τι θέλεις. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Chelsea Forest το 20.02. Επιστρέφουμε παρεμπιπτόντως να πούμε ότι για απόψε αν έχουμε κάτι στο διεθνή το χώρο Everton City πάμε 10 η ώρα. Τούτο είναι βασικά. Τούτο μας ενδιαφέρει. Περιμένω τον Μητροπάνο να κάνει τα προγνωστικά του να τα επιβεβαιώσει παρότι περνώ τον οποία η City. Τονίζω το. Επιστρέφουμε.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
12: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
19: Crust τι?
18: Δβά Crust! Δος Crust! Τσου Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
19: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
18: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
20: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
0: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 5:30.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εκπνέει το απόγευμα το τελεσίγραφο που έδωσαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν συνάντηση με τον ίδιο, με κύριο αίτημά τους στον τερματισμό των θανατώσεων ζώων. Σε περίπτωση που εισπράξουν ναι όχι από τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη αύριο το πρωί, θα ανακοινώσουν νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Το Ιράν γνωστοποίησε ότι έπληξε με δύο πυράβλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή. Ιρανικό πρακτορείο μεταδίδει ότι οι δύο πυράβλοι έπληξαν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή. Ανώτερη αμερικανική πηγή που μίλησε στο Άξιος διέψευσε το περιστατικό. Εκτός ψηφοδελτίου, τέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του κινήματος Ενεργοί Πολίτες, κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τον βοηθό διαιτητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Παραμένει και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν ολόκληρο το νησί. Στα Λευκά ντύθηκε το Τρόοδος, όπου το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, διότι η τελευταία φορά που καταγράφηκε χιονόπτωση στο Τρόοδος τον Μάιο ήταν το 1995. Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο σχέδιο ενίκιο εναντιδόσεις και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβασταμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σκητά και την Πίτσα Παμαγιος. Αύριο είναι τρίτη ρε Παναγίδη. Άρα έχουμε προγνωστικά περιποιημένα. Την εβδομάδα η Βρασιθκιό 31 στη χερή, διεχθήκουν 11-200 από την Τύμκο. Η βεντέτσα μας είναι ο Χριστάκης ο Αεκάρες που ήβρε τρεις φορές το πρωτίο και δικαιούται ένα 200. Εντάξει, και έχουμε και ρετρό 3-4-0. Στέλιος Μαυροφτής. Σωμονία, ναι. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Παραμένει το 0-2 Chelsea Forest ρε, στο 35. Μάλιστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ξένιος Ομόνια Ρώμα.
0: Έλα ρε Ξένιο Μονιάτη Γιαλορώση.
1: Καταρχήν να έχουμε συγχαρητήρια στην ομάδα μας για να χτίσουν το προαθήματος.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί ακούω ότι ο Μόνια έχει 22 τίτλους. Δηλαδή 22 προαθήματα.
0: Ναι.
1: Και που την ημέρα που ιδρύθηκε, θα που την ημέρα που εντάχθηκε στην ΚΟΠ.
0: Που την ημέρα που εντάχθηκε στην ΚΟΠ.
1: Α, γιατί κάπου εσκεύασα ότι είσαι ακόμα, είσαι ακόμα 4 προαθήματα πριν.
0: Έπαιξε στην ΚΕΠΟ 5 χρόνια, πήρε 4 προαθλήματα και 5 κύπελλα. Αλλά μιλούμε για την ΚΟΠ. Για την ΚΟΠ με αρχήν το 60-61 μέχρι τώρα έχει 20.
1: Όλοι οι αστυνογράφοι θα δουν που την είναι της ίδρυσης της 22 προαθλήματα.
0: Όχι, όχι. Είναι από την ένταξη της στην ΚΟΠ το 53-54. Η Ομόνια ιδρύθηκε το 48. Και εντάξει, από το 48 μέχρι το 53 συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ΚΕΠΟ, επήρε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα.
1: Okay.
0: Εντάξει, άρα από το 54 στην ΚΟΠ που μετρούν 22 τίτλοι στην ΚΟΠ.
1: Ναι, εντάξει, άρα το μπουλαλούσι που την ίδρυση.
0: Όχι,
1: λάθος,
0: όχι,
1: ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Από την ίδρυση ως της επήρε στην ΚΕΠΟ 9 συνολικά τίτλους, 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα.
1: Okay,
0: hey, το άλλο νομίζω πήρε το Αντέος, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ξένιο μου, σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε αρέσκει μου που ρωτούν και για ιστορικά πράγματα και λοιπά. Σημαντικό, κύριε Παναγίδη. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Είμαστε πια πρωταθλητές. Ποιος ομίλει?
0: Τάσσερα, ας πούμε ένα ρίθκι.
2: Καλά
0: κάνετε. Εθκιό σκέλη. Το είμαστε πια πρωταθλητές, δεχτών και δικαίως.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο ότι είσαι παράφωνος, εξακολουθεί να είσαι παράφωνος. Αλλά είσαι φίλος μου, δεν είμαι να κάνω.
2: Έφυγε, το ρίξερα το πριν που το πείτε. Το ρίξερα το πριν.
0: Είμαστε στην καλαδόξα ζωή, ρε σκούμε, ρε πω.
2: Ξέρεις το ότι είμαι και λίγο παράφορο και δεν μπορούσα να λέω λεμό μου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε αστεί, εύκολη
2: γράστος. Φίλος, κουβετούες, φώναξε πολύ, φώναξε πολλά, εντάξει, δικαιολογούμαστε.
0: Δικαιολογήστε, κουμπάρε μου, επειράζωσε, απάγαμε. Είμαστε καλά, διούμε ένα αριθμό, στέλνουν μας μηνύματα οι ομονιάδες που είσαι επαρχία να μας κεράσουν αυτόν τώρα που ξεκίνησε. Διούμε τους αριθμό, ρε φίλε. Είμαστε έως το 58 τώρα.
2: Είμαι και εγώ μέσα ρε παιδί.
0: Γέννησε ακόμα, είσαι το 59.
2: Όχι, εγώ έρχομαι για να φάω και σκουαλιάζω.
0: Α, άρχισα.
2: Έρχομαι να βοηθήσω ρε φίλε.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Κατανάλωση εγώ.
0: Μάλιστα
2: κύριε. Να κάνω και ο γευστικό κριτή.
0: Μάλιστα κύριε, ήβρες φάι, ήβρες καυκά φύε.
2: Έχω μια αναπορία και θέλω να μου τη λύσει ρε.
0: Μα ρε φίλε, είπα σου να ξεκινήσω να χρεώνω ρε.
2: Χρεώνε ρε φίλε και έχουμε πολύ και κανονίζουμε.
0: Πέμω φίλε μου, πέμω.
2: Ποιες ομάδες της πρώτης κατηγορίας εξεδώσαν συγχαρητήρια επιστολή για το πρωτάθλημα της Ομόνιας?
0: Μέχρι πριν από λίγο νομίζω 7 ομάδες.
2: Και ούλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας πόσες είναι?
0: 14 περιλαμβανόμενες της Ομόνιας.
2: Άρα μην ίσκους είναι ακόμα 6.
0: Εντάξει ρε φίλε, θέλω να σε εκθώσω, δεν θέλω να εκθώσω, δεν με εκθώσω. Εντάξει.
2: Ενώ το παραζήσω τώρα. Γιατί όμως το πράγμα?
0: Έτσι γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν ρε φίλε. Και ευκάλλουν όλοι οι ανακοινώσεις ρε φίλε.
2: Ευκάλλουν
0: κάθε χρόνο όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες.
2: Εγώ θυμώ εδώ και πέρσι και πρόβλησε που ευκάλλαν όλες οι ομάδες.
0: Δεν ευκάλλαν όλες οι ομάδες. Αν με ρωτάς κακώς ευκάλλουν οι ομάδες, αλλά ευκάλλουν. Μπορεί να βγάλουν αύριο, μπορεί να βγάλουν μεθαύριο, μπορεί να βγάλουν να κάνουν συνεδρία. Ξέρω εγώ να κάνουν. Θέλω να βγάλουν, θέλω να κάνουν καλή ώρα. Μάγκε, δεν το θέμα.
2: Εν τι θέλουμε ρε κουμμα. Ακόμα σε μπουν τους δικούς μας μονοπέτς. Εν τι θέλουμε.
0: Ίσχυε και ισχύει και ξέρεις το πράγμα. Να μην το συζητήσουμε ξανά.
2: Ναι.
0: Χαίρετο.
2: Οκ. Πάει.
0: Πάει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Καλώς τον αρχιβεντέταρο των προγνωστικών.
3: Υπάρχει τα εξάρρευση με του Κύπρου και με πέντε πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Έστω με τα χαούμε πολλά χρόνια να το δούμε.
0: Να μου καπνείς.
3: Είμαι καλά εδώ, οδηγώ. Είπα να πιάσω ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκαμες.
3: Από τη Καρισιά μου, από τα πιξαρτήρια μου, Ομόνια, Ομονιάδη.
0: Μάλιστα.
3: Να πανηγυρίσουν, να το χαρούν.
0: Αμάνα μου και ο Μάριος ακόμα είναι ευκή και δεν έφερε γραμμές ούτε τούτο σήμερα και ενώ έχω πάσει και λέμμου.
3: Έτσι ότι έλα μας πιάνα σιγά να πω το.
0: Ενώ έχω πάσει και φανή μου τώρα που να φτιάνω να ακούσουν σήμερα μιλάδα από τα λατσιά να ακούσουν στο στρόβολο.
3: Στο στρόβολο της τεχνικά που θα ολάβουν.
0: Άριστα. Αγία μου το φίλο μου.
3: Παγάλη αγκαράζια
0: που
3: τα οντότα που γεράσει την πύρα μου.
0: Όχι να σου γελάσει, σε παρακαλέσω πάρα πολλά, μπορώ να τον έβρεις, πέτου, είπες του Παπαμωυσίου Διαμαδημοσίου ότι να γελάσεις, να κάνεις, να πιάσεις, ήρθα να πιω πέτου.
3: Μα ένας η πρόβλημα για εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Άμα το ρεύω σε πότου, έτσι να γελάσεις.
0: Έλα λεβέντης.
3: Έλα σε πρόβλημα, όχι. Ναι. Δεν είχα στερούμε την τα πρόβλημα να γελάσει ο ένας του άλλου. Όποτε βρεθούμε ολόκληρα,
0: ενάρτω μια νύχτα κατεβάσου το, τώρα που να γιώσω πράσιμο.
3: Άρχιν όποτε θέλεις.
0: Μάλιστα.
3: Να μην κάνετε πιο χρόνια, να μην κάνετε δουλειά.
0: Και στους εργάτες των κομπάρων το σχεδόσια να ξαπαλώ μια φορά, να δούμε να μου γίνεται τώρα που κάνουν οι χουμίσια, ό,τι κάνουν αυτά και κάνουν ιστορίες, τώρα δούμε. Και θα τα βαθμολογώ πάνω τώρα και να πάει.
3: Έτσι.
0: Καλά έκαμες.
3: Να προσέχουν στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά Χριστάκη μου.
3: Έγινε, άρα
0: και καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
3: Ευχαριστώ.
0: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Κότσος Αραδιπιώτης.
0: Κότσος Αραδιπιώτης, μάλιστα. Ρε ενώ μεταξύ ο πράσινος κάτω μήλος. Αναζητείτε ρε κουμπάρε, έχει καιρό πολύ να μας πάρει τηλέφωνο. Εν πειράζει. Να μου κάνεις.
4: Δόξα ο Θεός, εσύ πώς θα πάει.
0: Δόξα ο Θεός κουμπάρε μου.
4: Εχαρήκαμε το πρωτάθλημα, το 22ο.
0: Μάλιστα, συγχαρητήρια είπαμε. Είναι να μου λογαρκάζεις τώρα. Έπαιζε η γραμμή. Μα εγώ πέσα μας το ρεύμα, είναι να μου γίνει. Έγινε σε σπούγονται πάσα στις γραμμές. Πάμε σε επόμενο, ελπίζω να είναι ο Κότσος Αραδιπιώτης. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Ο Μάριος Ομονιάτης.
0: Έκαμε τα γραμμές, γέρι με ρε κοπίτσι. Μα πού είσαι ρε Μάριε.
5: Η Σιλάκα.
0: Η Σιλάκα ρε. Συγχαρητήρια ρε Μάριε.
5: Χριστάκι να κάνει πρωταθλήματα, να το γράψει ρε κούλιο ή και πρωταθλήματα. Πρωταθλήματα και σύντα.
0: Ευχήγε πριν που λόγω σου να του γεράσεις είπε.
5: Να του γεράσω πήρα.
0: Να του γεράσεις κουμπάρε, να του γεράσεις.
5: Να του γεράσω εγώ τάξα του. Και από και την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκανε Μάριε μου, άσε καλά τσάκο
5: μου. Ο Πασουράκης σου ποιος δεν μπορούσαμε.
0: Ένα ο Παναγίδης.
5: Πώς του φεραρισμούς.
0: Ακούγεις τον Μάριο σου, έκαμε το χέρι του πάνω.
5: Η Σιλάκα.
0: Να σε καλά Μάριε μου.
5: Άντε καλώς σου από εμά και εσέγγε.
0: Επίσης Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Γεια στον Μάριο μου ρε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Παύλος Καμιό, είσαι Ομονία.
0: Έλα ρε Παυλάρα μου.
6: Κάμε και το προάθλημα.
0: Αφιερώσα το του φίλου μου του Αλέκου του Πράσινου.
6: Εδώ μου άλλα σου πω και πέθανε ο Μακαρίτης, ναι. Είναι την Ομονία ούτε την Καμιό, είσαι μου φύγε πάνω.
0: Το φίλο μου αρέκου, ήταν να χαρεί ο φίλος μου αρέκου.
6: Είχε για την Καμιώδησα.
0: Αγαπούμε, ναι, έφυγε και η Καμιώδησα πάνω, έφυγε το γιο μου, ήταν να χαρεί διπλά.
6: Ήταν να χαρεί διπλά.
0: Να χαίρετε έτσι που ψηλά τώρα.
6: Εντάξει. Προχτές πήγαν οι φιλάσεις μέσα και καλά που κάμασαι.
0: Τι ναι?
6: Που πήγαν μέσα οι φιλάσεις, ήταν να ούνεις, κάνουν τον γύρο των φιλάμων που υπέχτες.
0: Εντάξει ρε, εντάξει. Είπαμε, εντάξει.
6: Ευκάλαξε τα αλήθεια.
0: Ναι.
6: Επίσης την κυραγίνα που να φτιάξει το πράγμα να μένει που μέσα πάλι.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ ρε Παύλο. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
7: Ο Κότσος Αραϊκιώδης.
0: Έλα Κότσο μου, λεπέντη μου.
7: Μάνα που γίνηκε, σαν πουτάρα μας, δεν πει.
0: Μα ρε φίλε, μπέλαμος πραγματικά, το ξέρετε το πράγμα. Είπα πολλές, ο στρατάρχης δεν είπε γραμμή και περίμενε μισή ώρα να φτωγώ και είχα μπάσει και λέμε.
7: Που αλήθεια, είπα να πάω και όταν καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
7: Συγχαρητήρια στην αγαπούλα μας.
0: Είπαμε τα.
7: Καταφέραμε τα. Πανάξια.
0: Βεβαίως.
7: Με το σπαθί μας.
0: Μάλιστα.
7: Και καθερούμε τη φιέστα.
0: Μάλιστα.
7: Έρχει ο πρόεδρος μας φέρει κανέναν τραγουδιστή καλό.
0: Ναι.
7: Θα το γιορτάζουμε στο πρωί.
0: Γιατί πιάσα το καλύτερο που είναι ο τραγουδιστή. Ρε τώρα παίζουν τα μπουζούκια για μένα και το, οι χωρί και οι ιστορίε. Γιατί να καταλάβετε ποιο είναι ο τραγουδιστή. Μόνοι. Ένα ρε, αυτό είναι η μπύρα. Να σε καλά πάντω. Σε ευχαριστώ, κοτσό μου.
7: Κάτσε καλά.
0: Σε χαιρετώ, λεβέντη μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Χρήστο. Φίλιππος Ομόνια, πρωταθλητής 2025-2026.
0: Μάνα μου ρε, είναι τα τρόμον το είπε ο Φίλιππος μου ρε. Έχουν παρέσει πρωταθλητής και στα χαλούμια.
8: Πολλά ωραία, ναι.
0: Κορυφή. Κορυφή. Κορυφή. Και σε, έχει υπόψη σε ένα πράγμα. Την επόμενη φορά που θα... σε αμέσως επόμενη μέρα που θα κάνουμε την παρέα μας να πάμε για Ιαπωνία η απάντηση θα έχεις μαζί σου δυο τουλάχιστον έτσι για να τα βάλει πάνω ο Δημήτρης είπε μου.
8: Πολλά ο Δημήτρης δοκίμασε τα.
0: Ε, δοκίμασε κάτι τι.
8: Δυο.
0: Ναι, ναι, δυο να τα κάνουμε διότι είναι ειδικά για τσιζιμίση.
8: Θα τα πάρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε αλλά έχουμε παραντού από Σταύρου.
0: Ναι.
8: Να εισηγηθώ στην κόμμα να του βάλει πρόστιμο.
0: Γιατί?
8: Άμα μοιάζει ο πρόστιμο ένα μήνα πριν.
0: Α, από Φίλιππο μου.
8: Έχουμε και δουλειές, έχουν πάρει. Κάθε εβδομάδα να μας τα φορά.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, Στέλιο μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
8: Στην αγαπούλα. Και ελπίζω να πάμε καλά στο Τσάπιουλ.
0: Και να τα πούμε καλά, να τα πούμε εντός των ημερών. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλή εσπέρα. Παρακαλώ.
9: Sorry μου ξαφτιάχνω, δηλαδή έχω άλλο ένα λεπτό να σου πω κάτι, ναι.
0: Απόδειγε ο Τασάρας, πέ μου ρε Τασάρα.
9: Ένα απόδειγε ρε φίλε, αλλά τώρα μου με αφτιάσαι ρο και πναστός και έχω και ώρα πολύ μπροστά μου. Κόπιασε να σε βαφτίσω και στην πιλότητα. Τώρα μου με τις χαρές μου, ρε σπολίδω.
0: Επαναγίδη, τούτον το χιουμουράκι του ευβελτιώνεται και ως που πάει χειροτερεύκει ρε φίλε.
9: Φίλε, κουράστηκα να
0: φίλε, να δεσμευτώ δημοσίως ρε, γιατί ξέρεις ολόδι με παραδόσεις.
9: Ναι, δημοσίως.
0: Το λοιπόν τώρα που είναι να τελειώσουν τα πράγματα για να μεγαλώσει και η μέρα, ενάτω στο μαθιάτι να σε ισοπεδώσω και να πω το αποτέλεσμα αν είσαι στον αέρα. Τελεία.
9: Δεν έχουμε το. Θα το πεις στον αέρα λόγος.
0: Χαιρετώ.
9: Πάει.
0: Τέλειωσε κύριε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενον καλησπέρα. Τι λέει. Καλησπέρα. Μάλιστα. Ελπίζω να μένει ο του Κοκουκί πρόεδρος. Κανένα μου γρήγορα και η γερά σήμερα στείλε μήνυμα μόνο γι' αυτό. Κάνω και εδώ στη Βεντέτ. Μάλιστα. Να ξαναπώ γιατί θύμισε με ένας κυρίος. Ότι η εκπομπή το ΣΕΠΑΣΑ σε συνεργασία με το χορηγό τη εκπομπή τη ΣΥΤΑ σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει μια δωροκάρτα την Τρίτη. Την Τρίτη είναι εννοώ δωροκάρτα, να όχι αύριο την Τρίτη. Αξία 200 ευρώ για αγορέ από τα καταστήματά τη. Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, κάνει like στο post, κάνει follow τη σελίδα τη ΣΥΤΑ και Super Sports στου 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Υπενθυμίζεται με αλφαγιώτα. Ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού παρά μόνο για αγορά προϊόντων από καταστήματα εσύ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, δύο εδώσαμε τέλος Μαρτίου και προχτές τέλος Απριλίου. Ειδοποιηθήκαν οι δύο. Έμειναν η Τρίτη για το τέλος Μαΐου. Εντάξει. Τέσσερις πίτσες δώσαμε την περασμένη εβδομάδα της Παπαγιώργης και δώσαμε και την διπλή την πρόσκληση για το Μόνι Άρης. Αυτά. Από τα ακουστικά και τα ρεκονό μου, τους οποίους ευχαριστούμε. Πάμε, μάνα μου τον 900 μου ρε. Μάνα μου τον 900, η κυκλοφορία σιόλ λέει που σε κάνει να βλέπεις στον κόσμο μπράσινο και να σηκώνεις κούπες, μην πλησιάζεις, δεν υπάρχει θεραπεία. Μάνα μου τώρα. Συγχαρητήρια, λεπέντη μου. Επόμενος, καλησπέρα. Εφιέ μας, εντάξει. Πόση ώρα έχω να, για να ξέρω. Ξυλοδήμο, ξυλοφάγων τα μηνύματα σήμερα. Σύνος έρχονται και περιμέναμε το φρένερος. Πέ μου. Άρα προλαβαίνω ακόμα ένα θκιό. Εντάξει, αν θέλουν τώρα πριν να πάω σε διαφημιστικό και στο σύντομο τελευταίο ειδήσιο, μπορεί ο φίλος ο Άγκοβος να ξεκινήσει πάλι να θέλει που τον ο Απολλωνίστας να θέλει που τον κανένα Διονυσίου. Έτσι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πέρα να μας πει, είναι που κουβαλά αυτά από φρέναρος ο φίλος μας. Να σε καλά, 900 μου, να σε καλά. Χαιρετί μας το φρέναρος ολόκληρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και συγχαρητήρια. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Ραφαέλο Σαϊκάρα Ξυλοδήμου. Καλησπέρα Ραφαέλο Αξί μου. Καλησπέρα ρε παιδί μου. Μάνα μου, τη μάμα στο φρέναρος η Ξυλοδήμου. Μάλιστα, το δασάκι. Μάλιστα, έμπατε καλά όμως ρε κουμπάρε. Έμπατε καλά και έχω ενένια σας. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, ο Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι είμαι.
0: Ποιος είσαι?
10: Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι.
0: Καλά ρε Παναγιώτη μου, λαλό και ο Μαϊκάμεν, του δεν του ανθρώπου και έπιξε ο Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι. Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι. Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Καλησπέρα Λεβέντη μου.
10: Όλο τον μήνα που να πανεγυρίζουν τα μωρά και που είναι ξαναζήσαν πρωτάθλημα, εμείς δόξα σε Θεός είχαμε ξαναζήσει. Έβαλα μάτια από ελίστες, άρεσε να χαρούν μετά 5 χρόνια. Μπορεί να μας αρέσει ο καθιερός σου βελέ, έστειλα τους εδώ μήνυματα. Yeah. Ο καλύτερος να το πιάσει, έτσι. Και όποιος το αξίζει...
0: Για τον τελικό μίλας, ναι.
10: Και τον τελικό, βέβαια. Αλλά για μένα είπε χαρά μην το κυπέλλω. Οπωσδήποτε. Αλλά είπα μου κι άλλοι που συζητήσαμε, yeah. Ήταν ή το ένα ή το άλλο με τα rotation, παιδιά τους. Εγώ νομίζω είχαν την ομάδα να το κάνει περίπατον και το κυπέλλω. Οπωσδήποτε. Απόψεις είμαστε ωραία, χαριστημένοι, ενταφέρουν όλα δικά μας και ο πρόεδρος έταξε μας κι άλλα. Θέλουμε κοντά στο Τσέρι να γίνει το ωραίο το project.
0: Μάλιστα.
10: Γήπεδο, μολ, τι θα κάνουμε για μέ. Και πάμε για δυνατά. Ευχαριστούμε όλους που έχουν σφαίρα και τους παίχτες ιδιαίτερα.
0: Επέγινε καλή σεγόντα για τον Μπέρκ ρε κουμπάρε. Επέγινε καλή σεγόντα για τον Άδωρο.
10: Να μπορεί να μπορεί κουμπάρε κάμε αλλά γίνονται τους τρεις παίχτες να χαρούν έσπασε μαντά.
0: Ρε μα όχι να με κάνεις παράπονα. Άις τώρα κοπελούι ρε κάμε
10: το...
0: Έβαλε τον Φαμπιάνο μέσα ρε. Έβαλε που εκεί έβαλε που έβαλε που να
10: κάνει. Έβαλε τον
0: Είναι καλύτερα να σου ξαναπώ να το ακούσει και σου και άλλοι. Είπα το έχει μήνες. Η καλύτερη φετινή σας μεταγραφή ήταν ο Μπέρκ. Τέλος. Τέλος.
10: Συμφωνούμε. Και ό,τι ζήτησε, ήθελε επιθετικό, ήρθε. Ήθελε εξτρέμ, ήρθε. Ανανέωσε τα καλαμαρούθια.
0: Αξιοποίησε το εγώ στο έπακρο. Γι' αυτό
10: έχουμε.
0: Νάς.
10: Είπες το πριν, είναι ομάδα προπονητή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Ομάδα προπονητή.
0: Άμα διαφωνάτε μαζί μου, ρε φίλε μου, να διαφωνάτε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δια επιχειρημάτων, όχι εσείς μόνο, οποιοσδήποτε άλλος όταν συζητούμε, ναι.
10: Έτσι είναι απλώς ο καθένας θέλει την ομάδα του, θέλει τα μέγιστα. Άμα νιώθεις ότι έχεις το capacity.
0: Ναι.
10: Είναι κρίμα να μην το τραβάς. Ως τέλος.
0: Να σε καλά.
10: Δεν τα θέλουμε, εντάξει. Οκ, okay, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Και συγχαρητήρια Παναγιώτη μου, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά όλοι
0: πάμε. 019 συγχαρητήρια στην ομάδα μου 29 για την άδο μας να έχουμε καλή παρουσία στην πρώτη κατηγορία η Ρούλα μου Ισέως. Συγχαρητήρια Ρούλα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις τελευταίων αθλητικών τελευταίων ειδήσεων. Επιστρέφουμε για την τρίτη την ώρα. Περίμενε βεντετοκαταστάσεις τώρα για να πάει. Πρόεξε και φαντασμενοκαταστάσεις. Εντάξει, προετοιμάζωσε ψυχολογικός με ωμέγα.
11: Super Sport 104. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
12: Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε, γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και στους ποδηλάτες.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
16: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
22: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Cheddar mild 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο, 1,40. Lidl. More to value.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
24: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
25: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 6.
28: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
29: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
30: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
32: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
33: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνοια έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη οι συζητήσεις για επέκταση του συμβολαίου του ΜΑΕ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αναμονή για Σεμέδο. Στα αγωνιστικά εν ώψη Πάφου, εκτός οι τιμωρημένοι Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Ευάντρο, αλλά και ο τραυματίας Ανδρέου. Ερωτηματικό ο Παναγιώτου. Αγωνία στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Μάρκες. Ενώ ψιά εκαμφίβολη είναι η Βέισπεκ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ εκτός ο Βουρός. Στην Πάφο, Μπρούνο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για το παιχνίδι με την Ομόνια, εκτός Ινκόρτερ και Λουκάσεν, αμφίβολος ο Γκολτάρ. Ο Γκαρσία στον Αποέλ περιμένει τα νεότερα με Ρώσα και Κατιρτζή, εκτός με Άρη, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Ρούμπιο και Γκιουρφιγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Στην πόρτα εξόδου του Άρη, ο Βανά Άλβες, εν όψη Αποέλ, ξεκαθαρίζει για Λέλε και Γιανγκό. Στην ανόρθωση, σε πρώτο πλάνο, το μέλλον του Καμορανέζη. Με την ολοκλήρωση της σεζόν επιστρέφουν ιδανικοί, αναμονή για Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου με τον Νούκο Μάρτινς για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην ομάδα. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ σήμερα στις 8 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντεφράι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Chelsea Nottingham Forest, το σκόρ είναι στο 0-2. Στις 10, Everton City. Επίσης σήμερα στην Ιταλία στις 7.30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 9.45 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στην Ισπανία στις 10, Σεβίλη Σοσιεδάδ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, κύριε Χρήστο Παναγίδη. 23-24 διγάλα στα μηνύματα. Εκεί έξω ευχαριστίε στους μεγάλους μας χορηγούς της ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργος. Πιάμε 8 άτομα τηλέφωνο, ένα βράδυ γραμμή. Και ένας από τους 8 φίλους μου, Ανδρέας από τη Σωτήρα, Άγιος Εφραίμ, επειδή είναι να πάει να ψήσει έναν κεράκι και δεν προλαβαίνει να ξαναπιάσει, είπε μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολλά. Αυτά είναι μας κεράκι στον Άγιο Εφραίμ. Εορτάζει αύριο ο μεγαλομάρτυρας. Άγιος Εφραίμ, ναι, μάλιστα. Και θαυματουργός. Την ευχή του να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Δικαιούται, ρε. Δεν πρωταθλητής δικαιούται.
1: Κύριε Στέλιο.
0: Ναι, ρε Μαρία.
1: Της Αγίας Ερήνης αύριο.
0: Πέ μου.
1: Της Αγίας Ερήνης αύριο.
0: Και της Αγίας, ναι, αλλά για το Αγίου Εφραίμ, Μαρία μου.
1: Παίζουμε τη στο, η δυναμόμενη στη στο, ευκάμε το ευπήραξιο φάου και παίζουμε με την ενά του Λάζαρου.
0: Α, με τον Άγιο Λάζαρο, μάλιστα.
1: Άγιο Λάζαρο, να παλέψουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να το παλέψουμε κι κιό.
0: Το καλύτερο να νικήσει.
1: Να περάσουμε για πάμε τέτοια την κατηγορία.
0: Να έχεις του χρόνου έννοιες πολλές, ρε Μαρία. Μάλιστα.
1: Να έχω πολλές έννοιες, μη και δεν πάμε σε έως.
0: Να είσαι καλά, τσάκο.
1: Να είσαι καλός από εμά.
0: Επίσης.
1: Εκεί πω στην Καύριο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει και στέλνω με αυτά.
0: Έγινε, σε χαιρετώ.
1: Άντε, bye-bye.
0: Bye-bye, ο φίλος μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα. Εντάξει, υπομονή. Χαίρετε, παιδιά, ο πράσινος βασιλιάς Ρατσέ. Ελπίζω την Κυριακή να πάρουμε και στην Ελλάδα το πρωτάθλημα ΑΕΚ. Να θέλει και πελεκάνουν στο Δελωρέ, πράσινε βασιλιά. Α σου άσει αστροποιηθεί και σου είδαμε να κομμανίσει και στην Αγγλία. Με νάρθεν, αλλά τέλειωσε. Λοιπόν. Έλα, ρε. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα, είπαμε. Chelsea Forest 0-2 ημίχρονο. Εντάξει. Μάλιστα. 10 η ώρα το Everton City. Είπαμε το και τούτο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Ο πράσινος βασιλιάς είπαμε το. Για το 29 είπαμε το. Για τον Ραφαελόν είπαμε το. Από Φρενάρος είπαμε το. Για τον Ιόν είπαμε το. Για τον 494 το είπαμε. Για τον κότσο μας, αλλά πιο εντάξει, αφού εξηγηθήκαμε. Για τον 327, ο 960, για αυτόν που βρέσει είπε. Κάτι σε συνάφερα προηγουμένως και ο Ατακαδόλος μας, κάτι είπε για αυτόν που βρέσει, δηλαδή. Μάλιστα. Απέναντι στον φίλο μας και ο Νιάκο, όταν ξεκινάμε τα τραβήδια, μπορεί να μας πει τα τραβήδια να πεθυμίσει σήμερα. Δικαιούται του. Έδερε και η ομάδα του. Λοιπόν, πάμε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τι γίνεται. Μπλοκάρονται κάποιον, πιάνουν. Λοιπόν, πάμε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τι γίνεται. Μπλοκάρονται κάποιον, πιάνουν.

0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε.
1: Έλα, ρε φίλε μου, ήταν μου γιατί.
0: Είμαστε μια χαρά, ρε κουμπάρε, δόξα σε ο Θεός.
1: Έτια, δεν πάλι καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρα για την ομονιάκα σου, κουμπάρε μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είπε και μπήρες σου, εντάξει, προχτές.
1: Όχι, όλα, ναι.
0: Συνηθισμένος, ναι.
1: Ναι. Να πάνε την Κυριακή να το σηκώσουμε.
0: Απάνω είμαι ο Σωτηρκά μου. Μάλιστα, κύριε.
1: Άλλο να είναι, πώς πάει.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι ο Παναγίδης δίπλα σου.
0: Ένω απέναντι, είναι ο Γιώργος, ο Χρήστος ο Παναγίδης.
1: Χαιρετήματα.
0: Έκαμε τα χέρια του πάνω. Μια χαρά.
1: Έγινε. Καλό είναι υπόλοιπο, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Σωτηρκά μου, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γιαννάκης Λακατάμια, Ομόνια.
0: Απαναγία μου, το Γιαννάκη μου Λακατάμια, τον Ομονιάτη μου. Μάλιστα, κύριε.
2: Εμείς είμαστε καλά, εσείς είσαστε καλά.
0: Είμαστε στην τσίπου την πόμπα.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Μάλιστα.
2: Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ευχαριστούμε πολύ τον Παπασταύρου. Ευχαριστούμε τον στρατάρχη τον Μπέρκ.
0: Μάλιστα.
2: Και όλους τους
0: στρατηγόνα, έβηλε στρατηγόνα όλα. Λέει στρατάρχης είναι ο Τσούπαρος, δεν μοιράζει.
2: Α, στρατηγόνα. Ναι, παρακολουθώ σε που τα λιστά ωραία λόγια η καλύτερη μας μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Όλους τους παίχτες και τον πράσινο λαό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε σας και εσάς που μας δίνετε αυτή τη χαρά να είμαστε μαζί σας.
0: Χαρά είναι δική μας και ξέρεις το πολλά καλό το πράγμα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια στους υπόλοιπους που θα διαγωνιστούν στην Ευρώπη και στους υπόλοιπους που να μην...
0: Μα έμπας είπες πότε να μας κεράσεις.
2: Οπότε θέλετε, απάντη στην απάντηση, να κανονίσουμε, φίλε μου.
0: Μα να μου δω. Η γειτονιά μας ήταν καλά, είναι.
2: Βέβαια, μια ώρα μας να αφήσεις που να κανονίσουμε. Μια
0: Δευτέρα. Σε έναν κάρτο γίνομαι που δουν το αεροπλάνο
2: 767. Οπότε
0: δεν. Να τα πούμε, Γιάννακη, να τα πούμε, φίλε μου, καλέ.
2: Και κόφτα, θέλεις, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ω, ρε φίλε, να τα πούμε, ρε, τώρα ανοίξω καιρό.
2: Ωραία.
0: Έγινε,
2: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς,
2: καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Έγινε, χαιρετώ. Μάλιστα. Τι είναι τούτο? Επισκοπή. Μάλιστα. Καλή να σπέρα στην Επισκοπή. Κολώσει, είναι τις περιοχές, Τραχώνη, Ύψωνα. Καλησπέρα, στην Λεμεσό. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή σας παρακολουθώ εδώ και χρόνια.
0: Μα ποιος εμπούσαστε να γνωριστούμε, φορά. Να δούμε. Να... όταν λες χρόνια, έτη και έτη. Και έτη.
3: Έτη και έτη πολλά.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Σόλο Μιχαήλμιδα. Είμαι γέννημα Μπάφου,
0: ναι.
3: Αλλά είμαι κάτοικος Λευκωσίας εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα, ερωτικός μετανάστης. Μάλιστα.
3: Σόλωνας Μιχαήλ. Και να συμφωνήσω όχι 100% μαζί σας. Σας έχω γράψει και στο Facebook κάποια που σχολιάζετε τα παιχνίδια,
0: ναι.
3: Και μου είπες ευχαριστώ πολύ, είσαι ο πιο αντικειμενικός αθλητικογράφος για μένα.
0: Ναι.
3: Και το λέω και το εννοώ. Τι μου είπες για τον Μπέρκ, θα συμφωνήσω μαζί σας όχι 100%, 1000%.
0: Σε ευχαριστώ.
3: 1000%.
0: Μάλιστα.
3: Και να πω σε κάποιους, όχι μόνο... ο Μπέρκ πήρε τον πρώτο πρωταθλητή με την Ομόνοια. Ο Μπέρκ έχει βγάλει μικρούς ταλέντα. Να σου θυμίσω Τζονί, Λοΐζου, Κακουλή, Χαραλάμπους, Νεοφύτου. Να σου παριθμίσω 10 παίχτες.
0: Έγραψα τα φίλε μου. Σε
3: και κάμαν και μεταγραφές σε άλλες ομάδες.
0: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, για να είναι μια υγιής ομάδα και να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να έχει υγεία στα οικονομικά, να έχει στρατηγόν προπονητή, όπως τον αποκαλούσει, ναι, και να είναι και ο πρόεδρος στα οικονομικά υγιής με την ομάδα.
0: Ναι.
3: Αυτά όλα χρειαζούνται. Και η Ομόνοια, αν, συγχαρητήρια στην ομάδα μου, δεν το είπα, συγχαρητήρια, ναι, πανάξια και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα και είναι αναγνωρισμένο από αντιπάλους όλους, αν η Ομόνοια κάνει 3-4 πινελιές στην ομάδα και κρατήσει τον βασικό κορμό, εγώ το λέω ειλικρινά, για 5 χρόνια θα πρωταγωνιστεί και θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Να κάνει να βάλει 3-4 πινελιές, διότι έχει και προμπίν, έχει,
3: σίγουρα χρειάζεται,
0: έχει και υπεράσπιση του τίτλου της, έχει πολλά και διάφορα.
3: Οι τραυματισμοί, εντός κύπελλα, ναι, το πρωτάθλημα...
0: αλλά το ότι

0: το πιο γεμάτο ρόστερ είναι το πιο γεμάτο ρόστερ. Άρα να περιμένεις ότι άμα έρθουν τρεις προσήκες, λέω, τέσσερις στο μάξιμουμ, λέω, έναν παίχτες οι οποίοι να χτυπούν θέση είναι δεκάδα, για να έρθουν απλά για να μπούσουν μέσα για να προσθέτουν μέσα στο ρόστερ.
1: Και πιστεύω ότι έχει τις γνώσεις ο Μπερ, έχει τις γνώσεις και ό,τι ζητήσει από τον Παπασταύρου θα το έχει, όπως το είχε και φέτος.
0: Να σου πω ακόμα ένα πράγμα σημαντικό, το πράγμα παραδείχτε ο κύριος ο πρόεδρος. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ότι σε σύγκριση με το 19-20, ξέρω εγώ κάπου για με κοντά, και την πρώτη χρονιά ακόμα του Μπερκ, παρότι πιάνε το πρωτάθλημα, ήταν και οι δύο σοφότεροι.
1: Μπράβο.
0: Να σε δεννώ. Σοφότερο, ήταν πιο εμπειρή, σοφότερη.
1: Να σου το πω, πιο άπειρος ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Πιο εκνευρισμένος στον πάγκο, αν τον παρακολούθα την πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Στις αλλαγές του δεν ήταν τόσο καλός. Ήρθε, επέστρεψε στην Ομόνια πιο σοφός και επέστρεψε μετά από τίτλο στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: μάλιστα.
1: Έχει βγάλει την Ομόνια, να θυμάστε καλά όλοι, με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Με 10 παίκτες που έχει βγάλει στα προεπιθετικά την Ομόνια και πιέν τελικό
0: διάρκεια. Βέβαια.
1: Με 10 παίκτες. Αυτός ο στρατηγός όπως τον Παπαγαλού. Σε ευχαριστώ Στέλιο μου, είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Να παίρνει να λες το καλησπέρα σου.
1: Θα σε παίρνω εγώ το καλησπέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Χαιρετώ. Εσύ εδώ ρε Παναγίδη. Καλησπέρα.
2: Φίλοι μου καλησπέρα.
0: Ο Γεώργιος από Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτης, καλώς τον και ας άργησε τον πως καταθρεμμένο.
2: Μπράβο ρε κύριε μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μόνος καταθρέψαμε, εσύ σωστά που δεχάτησες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ να συμφωνήσω με τον πρωταλήσαντα σε όλα, την να πω μόνο ένα πράγμα, ένα μικρό λαφάκι που είχαμε, είναι ότι εκτός του τα ούλα που είχαμε τον Μπερκ, ο πρόεδρος, η διοίκηση, η ομάδα γενικά, μην ξεχνούμε ότι φέτος είχαμε ένα ωραίο έργο στην Ομονία που ονομάζεται Μαέστρο. Έπιαστο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και εδώ το έργο, επειδή το νομίζω ότι έναν σκηνοθέτη Έλληνα Παπακαλιάτης, αν μην κάνω λάθος, που το γύρισε. Ρε φίλε, αλήθεια, ο άνθρωπος έκαμε το, γύρισε το έργο του Μαέστρο και ήταν κομμένο ραμμένο στα μέτρα της Ομονιάκας. Τώρα που για μέχρι εσύ το λογοπαίγνιο πάντα υπάρχει και ξέρεις ότι παίζει το ρόλο του.
0: Σωστό. Γεώργιος λοιπόν, Αντωνία που λέμε σε
2: όλο. Συγχαρητήρια σε όλο το κομμένο της Ομονιάς.
0: Μάλιστα.
2: Τον πρόεδρο μας πάνω πολλά, τον προπονητή μας, τους παιχταράες μας, στο σθένος που δείξαν οι παίχτες και οι προπονητές μας φέτος, την υπομονή που κάναν κάποιοι παίχτες και γενικά δεν καλά τι. Ένα μεγάλο μπράβο, πολλά μεγάλο μπράβο στον νεαρό τον Κυριακή την Ερμαδοφύρα Καστελιό.
0: Ναι.
2: Διότι σκέφτομαι αντικατάστησε Ουζόχο μετά τον τραυματισμό του μεγάλου του Φαμπιάνο και δόθηκε την ευκαιρία του μικρού, απέδειξε τι αξία έχει και ακόμα ένα μεγάλο μπράβο στον μικρό μου το καλό χωριό, τον Παναγιώτη του Ανδρέου, ο οποίος έδειξε μια μεγάλη στόφα ποδοσφαιριστή, δόθηκε την ευκαιρία, έγινε και ένα δεκαδάτο που τα 19 του και μπράβο του Μιτσί, μακάρι να τον μιμηθούν και άλλοι μικροί σε άλλες ομάδες και εύχομαι και τον Μπέρκ να τον μιμηθούν και άλλοι προπονητές σε άλλες ομάδες, να προωθήσουν τον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Διότι ξέρεις διαχρονικά, τούτη είναι η νέα μας και κάναμε και διάφορες έτσι εκδηλώσεις για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και θέλω να βοηθήσει να παρτιστεί η ομάδα και η εθνική προς Στέλιο μου που δούσε τους μικρούς ούλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Αυτά, καλή συνέχεια Στέλιο.
0: Χαίρετο.
2: Γεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ο Ιάκωβος, ο ταξιτζής σου.
0: Α, Παναγία μου, άκου την παραγγελιά.
3: Κύριε Στέγιο, είσαι ένα τσάκος με κεφαλαία.
0: Με κεφαλαία μάλιστα.
3: Παραδέχτηκα σε την Πρωτομαγιά, ήμουν 6 και 10, μέσα στο ταξί, με μια πελάτησα μου Καλαμαρού. Και ακούαμε σε 6 και 25, έβαλε στο τραγούδι του ταξιτζή.
0: Η Καλαμαρού τι είπε?
3: Έχεις χαιρετίσματα και φυλάκι.
0: Και φυλάκι.
3: Μάλιστα. Θα του δώσετε του κύριου Στέγιο.
0: Και φυλάκι είναι φυλάκια, είπε.
3: Φυλάκι. Σταμαρίσαμε και αμέσως στο Δασούι και το απολαύσαμε.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ σε πολλά κύριε Στέγιο.
0: Να σου βάλω μετά πάλι με φάση.
3: Θα μου βάλεις έναν του στράτου όποιο θέλεις. Έτσι να βάλει το
0: αφού ότι... Ξέρεις να μου να σου βάλω του στράτου Ιονυσίου.
3: Ποιο κύριε Στέγιο.
0: Θέλεις το Σαλονικιό.
3: Πολλά ωραίος.
0: Πον και αληθινή ιστορία. Ξέρεις ότι είναι αληθινή ιστορία.
3: Δεν έχω το ακουστά.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
3: Να το απολαύσω και τούτο.
0: Θα το απολαύσεις λίγο μετά είσαι 6.30.
3: Μα το να σταματήσω με το θεαρού μου και να μην πάτε λίγο να απολαύσω.
0: Οχ, ωραία. Μάλιστα.
3: Εντάξει και στέκει.
0: Έγινε.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Χαιρετώ.
3: Γεια. Γεια σου.
0: Με αποσύρω άλλο Ιάκωβε, μας θέλει να πιάσει όπου κι αν είσαι. Ένα βίξο ρε, να πιω μια κουλιά νερό ρε, πρίχτη, πέλανες με ρε. Άις με να πάρω αέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Στέφανος, Ομόνια, μωρέ μεσό.
0: Να μωρέ Στέφανε.
4: Να μου κάνω ρε.
0: Δοξάζομαι τον Θεό.
4: Είμαστε καλά, όλα
0: μπομπά. Όλα μπομπά και πουκιάμε και έχει.
4: Η ομάδα μας πάει ρολό, είναι πια το προάθλημα. Ελάς μπορεί να έχεις πρόγνωση, αν είναι αυτό.
0: Αύριο.
4: Επειδή είναι τρία χίτα παιχνίκια.
0: Αύριο, αύριο φορμαρίς του, να έχεις σκορ. Μα είσαι με και γυρίσεις καμιά φορά στη φετινή περίοδο.
4: Τα σκορ όχι, κέρδισα πρόπερση, πέρσι, πότε μου ήταν τρία στα τρία.
0: Έπιασε και δώρο νομίζω, έπιασε.
4: Έπιασε ταβέρνα και κάτι
0: που... Χουβαρταλίκια, χουβαρταλίκια.
4: Ελάς σου κόπελα, μη αυτό, ας τέσω ένα μήνυμα έξω αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Ας τέσω στο Messenger, ο πράσινος υπουργός.
0: Ναι.
4: Εν ήξερο, θυμάσαι.
0: Μα πώς θα να πιάσω κι εγώ αυτό, χωρέ.
4: Για τις κληρώσεις της πίτσας.
0: Α, εντάξει, να έχουμε πάλι, μεν έχεις έννοια, εντάξει, εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, καόλιστο.
0: Ναι, μεν έχεις έννοια, τίποτε.
4: Όχι, ό,τι μπορούμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, Στέγιο μου, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, να σε καλά, Στέφανε, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη, παραμένει το Chelsea Forest το 51-02, μάλιστα. Ο φίλος μας έμεινε ότι είχα Forest, είμαι Forest. Forest, ρε, θυμάσαι Forest με τον Brian Clough. Εν τω μεταξύ που πήγα στην περιοχή στο Μίτρα, ξέρω εγώ ιστορία, πήγα στο Forest, έκανα μια επίσκεψη. Έχουν και άγαλμα, έχουν το άγαλμα από το γήπεδο, από το sitting ground. Μεγάλη μορφή ο Πράγια Κλαπ, ρε φίλε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Μάκης Μητσερών, Ομόνια και Λίβερπουλ.
0: Μάκης Μητσερών και Ομόνια και Λίβερπουλ, αδερφός του κυρίου Φίλιππου με τα καλύτερα χαλούμια. Μάλιστα.
5: Πρωταθλητής Κύπρου, 80% πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Παραπάνω από 80%.
5: Δευτεραθλητής Ισπανίας.
0: Α, μάνα μου, μάνα.
5: Και στην Αγγλία μαύρο γέρι.
0: Μάλιστα, κύριε. Ούλα τα κακά και ο λύκος.
5: Λοιπόν, την αγάπη μου, τα συγχαρητήρια στην ομάδα μου.
0: Μάλιστα.
5: Σε όλον τον κόσμο να είναι και στους πανηγυρισμούς και μέσα σε κόσμια πλαίσια πάντα.
0: Μάλιστα.
5: Και καλή συνέχεια να έχει στο φίλο μου τον Πανίκο Ακουστικά Οικονόμου, τον Λεβεντάτροπο μου και τον Τζίνι του Χάμπου πρέπει να είναι που τα γεωνορώς, αν μένει τρέχεται σήμερα.
0: Κανόνισε να βρεθούμε.
5: Να το κανονίσουμε, Στέλιο.
0: Οργάνωστα.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
5: Και χαιρετίζουμε στο φίλο μας από δίπλα σου.
0: Να είσαι απέναντι. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
5: Οκ.
0: Τρίτον γκολ για τη Forest μέσα στο Stamford Bridge. Μάλιστα, κύριε. 3-0 τη Chelsea στο 53. Οκ. Εντάξει. Ας τα κανονίσεις, ρε κουμπάρε. Μα Chelsea είναι ομάδα του Μητροπάνου εδώ μεταξύ. Εξηγάζαμε να το πω. Ήταν δεύτερη κάποια στιγμή, ρε. Και από τη στιγμή που είπαν ότι είμαι η Chelsea, έκαμε νομίζω 5 συνεχόμενες ήττες κάτι τέτοιο χωρίς να πάρει γκολ. Άλλαξε προπονητή, άλλαξε προπονητή. Έκαμε ανακατοχές, έσυρνε και πήγε. Εντάξει, και πήγαινε στην ένατη, δέκατη θέση μου, που η δεύτερη θέση. Μάλιστα. Δεν με ξένη προγραμμή σήμερα, ξέρω τι είναι η προγραμμή. Να κάνει μια πρώτη μαγικά του στα προγνωστικά. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Ο Γκαντέμο Γλου είναι όπως την Γκριφαλούμπα. Μες στο, πώς το λες, μες στο Κρυσφύγετον γιατί μάζεται να περιμένει τον μάστρο του για να μάνα κάνει. Εν πειράζει. Ας το κάνουμε γιος κιό. Προλαβαίνουν ακόμα ένα ή θέλει να πάει διαρρήμα. Να πω καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Έτσι, συναφέραμε τον ρε Κοπέτσι. Εν και τον τα λάθη που κάνουν ώρα, ώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι αν τούτα λάθη μας όμως. Να πέφτω για μένα γραμμίστες 10. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω ακόμα ένα μήνυμα πριν πάμε και θυμίζω το... Ο φίλος μου Χριστούγεννα και πρώτο χρονιά στο Νότιο είχαμε το 2008. Μάλιστα. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστώ να ακολουθήσω από το 2017, 1η Μαρτίου. Ο φίλος μου 258 συμφωνώ που είδαμε τον κύριο Σόλο να στείλει κάποιος τα λεγόμενα του στον κύριο Καραπατάκη. Μπας και καταλάβει τι μας δείπει για να αποσπάσουμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλτατη, καλό απόγευμα, συγχαρητήρια στην ομάδα μας.
0: Όχι, ας εμείς μωρέ
6: μας. Και καταπουλαλούσαμε που παίζαμε χωστό που είμαστε, του πρώτος και περιμένουμε άλλου να πούσει του δεύτερος, του τρίτος, του τέταρτος. Εμείς έκαναμε του πρώτος.
0: Μάλιστα γύρω.
6: Για μένα εσύ, όσοι θέλουν να σκάμουν του. Και αλλιώς είναι να καμίσουν, αν δεν κάνουν του.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
6: Έχω λάθος.
0: Εσύ παπάς, εσύ τα δάσεις, σου κάνει και αμύρα ρε για σε μήνου.
6: Σωστά.
0: Είναι μόνο εγώ.
6: Έτσι παίζαμε, άμα. Το λοιπόν, τι είναι ρε παιδιά.
0: Είμαστε καλά. Επέστρεψες εντάξει σε δημοσία προγνωστικά αύριο.
6: Βέβαια. Καταφέραμε τα να δώσουμε το respect μας τον Μπέρκ, τους παιχταράδες μας. Έχει πολλά χρόνια φίλε Στέλιο να παρακολουθώ το παιχνίδι όπως παραδείγματος χάρη με τον Απόλλωνα προχτές το 2-3
0: ναι.
6: Να χάνουμε με ένα 0 και να είμαι στον καναπέν και να μην νιώθω ότι είναι να χάσω.
0: Ναι.
6: Το πράγμα δηλαδή ήταν μεγάλη κουβέντα φέτος με την Ομονία να νιώθει ο φίλαθλος ότι έτσι θα χάσω.
0: Ναι.
6: Ήταν τούτο, μόνο και τούτο μιλά που μόνο του τι μας προσφέρα φέτος, τι ομάδα μας έκανα φέτος και είμαστε τόσο περήφανοι, εξού και πιάσαμε το και τόσο με τόση διαφορά πριν να λήξει η τέταρτη αγωνιστική πριν να λήξει. Είναι μεγάλη κουβέντα να
0: έχεις μια νερεμιά. Βέβαια, 16 βαθμούς το δεύτερο, μεγάλη κουβέντα. Ναι, είναι ξάματι γίνοντο το πράγμα. Να δούμε στο φινάλε.
6: Εντάξει. Και επειδή πιστεύουμε στους ανθρώπους Μπέρτ και Παπασταύρου, οι υπόλοιποι εμπαίκτες οι οποίοι να τους ρυθμίσουν τούτοι, πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα κύριε Γιασεμή, φορμαρίστου για αύριο.
6: Okay, καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο σε όλους.
0: Σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 122 εντυχιών που πέσει είναι η γραμμή μόλις αναφέρεται κάντε μου γλου. Ένα εντυχιό φίλε μου. Ο 643 το ευχάριστον από το προχθεσινό παιχνίδι είναι εκτός του ότι πήραμε το πρωτάθλημα λύθηκε και η όποια παρεξήγηση με το χάμπο λέει. Εντάξει, είπα το ξανά για τον Μίτση, για όνομα του Θεού. Ήταν ο παιδί της Ομόνιας, οικογένεια ομονιάτικα και λοιπά. Είναι μια παρεξήγηση και αυτό το κοπέλο είναι εντάξει, λήξεις, για όνομα του Θεού. Πάμε σε διαφημιστικό και διάλειμμα. Να ετοιμάσεις μετά τον Σαλονικό για τον κομπάρο των Νέα Κομμάτων να απολωνίσεις τον ταξιγή και επιστρέφουμε, εντάξει.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
10: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
13: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: ειδικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε Super Sport 104.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Μάλιστα, κυρία. Έβαλαμε και παραγγελία. Ένα τραγουδάκι δικαιούμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα θέλει να τελειώσω, κύριε. Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγους. Να είναι καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα έχουμε από Δερίνια. Δερίνια, εσύ χαρήκαμε για την άνοδο, την αναγέννηση, την ιστορικότατη. Να δεν κάνουμε λάθος, το 1919. Έτσι, εκ του προχείρου το λέω. Αν καλά, εφήρτατε στη Δερίνια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε, να πούμε έναν καλησπέρα. 03, ναι, Chelsea Forest το 70. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Κύριος, κύριος.
1: Ανδρέας, Ομονία για Μασόγια.
0: Καλώς τον Ανδρέα, τον Ομονία, είναι ο κύριος Μασογίτη.
1: Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Ομονία.
0: Μάλιστα.
1: Στον πρόεδρο Παπασταύρου.
0: Μάλιστα.
1: Στον προγονητή Μπέρκ.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Έγινε.
0: Επίες μάχη ή ενεπίες?
1: Όχι, ενεπία.
0: Ενεπίες, μάλιστα.
1: Διότι είμαστε μεγάλοι. Με του 39.
0: Μια χαρά παιδί είσαι. Ένα μεγάλο παιδί.

0: Εντάξει κύριε Στέλιο.
1: Να σε καλά, λέμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.
0: Σε χαιρετώ.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. 10 η ώρα είπαμε το Εβερτό Σίτι. Εγκριτώσαμε, δοκίμαζα και χωρίς, θέλω να τρετώσει ο κακό, γι' αυτό πάω σε επόμενο. Εντάξει, θυμίζοντας κύριε Παναγίδη ευκαιρίας δοθήσεις, ξανά, γιατί έχουμε ακόμα 2-3 εβδομάδες, ότι η εκπομπή δώσε πάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της, την ΣΥΤΑ, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ακόμα μία δωροκάρτα αξίας 200 ολοστρόγγυλων ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Superspar 104 στο Instagram και τα έκανα φίλο. Και είπαμε ξανά ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Καλησπέρα. Εσκέφτηκα να τους συναφέρω ρε, εσκέφτηκα και έπαιζε η γραμμή. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Τολμώ και ζητώ τον επόμενο να δούμε να εξυμπλοκαριστήκαμε, εντάξει. Καλησπέρα. Έφυγε. Μάλιστα. Μόνο με τη σκέψη, μόνο με την, πώς τη λες, με την πνευματική παρουσία, εικονική παρουσία, είναι με κάμαντα και έχει και ο γερήμα. Εγκάντε με κουλέ, επανέρθωσε αμέσως. Μαγεία μου, ρε. Λοιπόν, ο 643 το είπαμε, το 044 στείλε, μάλιστα, ο 611, συμφωνώ με το στρατάρχη Λαλή, τελικός 50-50, ωραίος. Ωραίος. Εντάξει, ρε γάση, μπει πάφος Απόλλων, Απόλλων πάφος, εντάξει. Αναμένεται ένας σπουδαίος τελικός. Και απομένουν, μην το ξεχνάς, είναι σχεδόν ένας μήνας, 3,5 εβδομάδες. Ναι. Άμε, πως είναι η κατάσταση. Εντάξει, έγινε να βρούμε να γίνει ο τελικός. Έσαι, 3,5 εβδομάδες. Έχει σημασία. Και σε έναν τελικό να αντιλαμβάνεσαι. Έχει μια εμπειρία ο Απόλλων με 9 κατακτήσεις τροπέων κλπ. Έχει όμως και η Πάφος με την τρίτη διαδοχική της παρουσία. Και έναν τροπέο, έτσι αλλιώς. Στο ίδιο το γήπεδο, στο Κάσιμπι. Περιμένω με ενδιαφέρον αυτόν τον τελικό. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, κύριε Παναγίδη. Μη κακό. Μάλιστα, έστω 960, απεταξάμιν πέ του. Μάλιστα, κύριε, απεταξάμιν. Να εισγάζουμε. Αυτάζουμε στο σημείο να βάζουμε στον Άγκη Πριανό. Μην έχουμε να κάνουμε μαζί του, ρε, 960. Μάλιστα, κύριε, απεταξάμιν 3 φορές. Μάλιστα, είδες το. Εφίλος μας, ρε. Εφίλος μας. Λοιπόν... Πάμε σε μείωση η Chelsea, μόλις είπαμε για ομάδα του, μείωση είναι η ομάδα του, μείωση είναι η ομάδα του κύριε. Μάλιστα. 3-1 χάνει. Ήταν δεύτερη, ναι, κάποια στιγμή ήταν δεύτερη, ναι, ναι, ήταν δεύτερη. Έκαμε την γέρη μου, έστειλανε και πήγε. Λοιπόν, για το πρόγραμμα των φίλων μας είπαμε και το πρόγραμμα, είπαμε τα όλα και τα αποτελέσματα και τα βαθμολογικά δεδομένα. Έχουμε την Τετάρτη τα παιχνίδια τα 6 του μηνός για Απάλλο, Άρης Αποέλ, Πάφος Ομονία, ΑΕΚ Απόλλων. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Άρης Αποέλ, Πάφος Ομονία, ΑΕΚ Απόλλων. Και για κάτω έχουμε Παρασκευή να έρθω εις ύψωνα στις 7. Και το Σάββατο 6 ώρα το Παραλίμνη Άχνα, το Αραβίπο Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, 1, 2, 3. Να δούμε τώρα κύριε Παναγίδη. 1, 2, 3. Το τέταρτο και το πέμπτο. Έχει σημασία. Μάλιστα. Δε μου, έπιαμε την κουβέντα, ναι, ναι. Εντάξει. Εδώ καπά στα μηνύματα, ένα μαναγάμα.

0: Να το δούμε και τούτον αμέσως. 0-0-4. Να το δούμε και τούτον αμέσως. Ο 9-46. Χαιρετίσματα στο Στέλιο Μαυροφτήν. Αύριο να τον έχω στο ρετρό 3-40 από έναν Ομονιάτη που το θυμάται και διερωτάται ακόμα, γιατί δεν είχε κατά τη γνώμη μου την καριέρα που το άξιζε. Εντάξει, ήταν και πολλοί ανταγωνισμούς έτσι αλλιώς, αλλά να μας τα πει αύριο ο ίδιος. Ρετρό 3-4-0 και ευχαριστούμε. προκαταβολικά ξανά τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό 3-4-0, 340 συμπληρώνουμε αύριο. Τον Μάγκα. Να είναι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμη κανέναν κύριο, καμιά κυρία, να δούμε τι γίνεται. Έλα κύριε Παναγίδη. Όχι, δεν έχει τίποτα. Ελλάδα δεν έχει σήμερα, όχι. Όχι, εκείνο που είπα μόνο. Καλησπέρα, δεν έχει. Ένα Κρεμονές Λάτσιο, εξήγησα από 7.30, εντάξει, ναι, ναι, έχει δίκιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργος Ομόνια.
0: Ναι, Γιώργο Ομόνια.
1: Εντάξει, για τα Ομόνια, εντάξει, πιάσαμε το πανηγυρίσαμε, είναι τέτοιος. Κάτι να ρωτήσω.
0: Αφού να κάνετε φιέστα, δεν κύριε, γίνε μου, έτσι,
1: είναι τέτοιος. Τέλος πάντων, γιατί η Premiership τέλειωσε χτες νομίζω, δεν μου γίνει, ήταν η ύψη δεύτερη, δεν μου γίνει.
0: Έπιανε σε μια ημέρα μου είμαι ο στόφου, πρέπει να μπούμε μέσα, έμανε στη Championship να μην μου γίνεται ρε Παναγίδη.
1: Α, δεν βάλουμε το
0: φίλο. Διότι έχουμε την έννοια της Premier League τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, παίζω υπόψη η City.
0: Ναι, το Λεστεράκι ρε που βάστηκε το καημένο, έκαμε νίκη μες στην Blackpool. Έπρεπε το για μένα λεπτό να πάρει την παθμολογία να πέσω.
1: Εν τρεις που βάζει, δεν που κάτω που βγαίνει η Λέστα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έπιασε την ένα δίμηνο μαύρο και σκοτεινό, εσύ δεν την επίε.
1: Μαζί χρόνια.
0: Ναι, ναι. Και είναι η πρώτη φορά που πέφτει δύο κατηγορίες στην ιστορία της.
1: Ναι,
0: θυμούμαι.
1: Θυμούμαι
0: το Line Next, το Λίνικερ,
1: ναι, ναι,
0: και ο Ζαγοράκης. Και ο Ζαγοράκης επίπεδε. Έπιαν και πρωτάθλημα, έπιαν και ασπίδα, έπιαν και κύπελλο, έπιαν και από όλα, δεν τα καταφέρει.
1: Και νομίζω έπαιξε και ο Σίλτον παλιά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Είμαι και ωραία.
0: Βέβαια.
1: Είμαι πιο μικρός που εσύ.
0: Ναι, βέβαια. Λίνιγκερ, ο Σίλτον, ο Μπέξα, σπουδαίοι παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το αύριο φίλος μας αν το βρετε.
0: Ναι. Ένα σχολητικά, χτες οφείλω να το πω το πράγμα, γιατί γέννησε...
1: Ναι, έπαιξαν Κυριακή νομίζω, αλλά όμως τούτη.
0: Έπαιξαν χτες, αλλά ένα λεπτό ρε φίλε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Εν τα αποτελέσματα που θέλεις, η βαθμολογία.
1: Βαθμολογία είναι μόνο, εντάξει.
0: Η βρεστή.
1: Η πρώτη έξι, ποιο μου αν παράζει.
0: Τώρα να τα πούμε, μένα έχεις έννοια καθόλου.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά.
1: Αλιακώς από ράδιο, ευχαριστώ.
0: Έγινε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Έλα σκηνία, ναι.
0: Ποιος?
2: Καλησπέρα, ο Κόκκος ο πρόσφυγας που την νοτιοδυτική Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πού έμπουσε τώρα?
2: Στην νοτιοδυτική Φλόριδα, στην πόλη Νέιπολς, απέναντι που το Μαϊάμι.
0: Και παίρνεις που είναι Αμερική.
2: Ναι, όλα.
0: Μεν τα ώρα είναι τώρα,
2: μάλλον. Τώρα είναι πρωί 10, 7 ώρες διαφορά.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: 12 παρά, 7 παρά δουλειάζω, κύριε. Επίσης να μην πάω παρέστηκα, εγώ έπαιζε η ομάδα του καλύτερου παίχτη να πούν του λίγο, Μέρσι, Ιντερ Μαϊάμι, να παίξει με τον τέρπιν της Φλόριδας με την Ορλάντο Σίτι να πούμε. 3-0, 3-1 στο ημίχρονο, πόσα έλεξε νομίζεις?
0: Πόσα?
2: 3-4 στη Λιάνη.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
2: Γιατί έκατσα μονού μου να σκεφτώ πότε που ξανά πεγίνει 3-0 να λήξει 3-4. Ήρθα τον μια φορά να ζω για να έρθω στο κάθε ζήτο παλιό, κέρδαν την ΑΕΚ 3-0 και ήρθαν 4-3.
0: Έγινε.
2: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έγινε.
2: Να πούμε τα συγχαρητήρια μας στο κάθε, να εξετάσουμε, λοιπόν, σε όλες τις κατηγορίες.
0: Μα πότε να έρθεις?
2: Αρτυλωθιός την 3-19 στη Αγέμου να είμαστε πίσω στην Κύπρο μας.
0: Έλα από εδώ να σε δούμε, να δούμε να μου κάνεις. Είδες χαρά NBA ή όχι?
2: Είδαμε NBA, εντάξει, είπα στον Ορλάντο Μάτζικ και το Μαϊάμι Χιτ.
0: Ζωντανά ή που τηλεόραση?
2: Ζωντανά.
0: Πώς είναι το εισιτήριο?
2: Εγκάμπος, έχει και 200, έχει και 150.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε. Ευτυχώς
2: πλειάζει ο κόσμος να κάτω ο μέσος Αμερικανός δεν μπορεί να παραδείξει
0: το παγκόσμιο κύπελο,
2: διότι
0: μιλούμε ξαναγωγικά το NBA, το για τους high society.
2: Μα μόνο το NBA, τώρα με το παγκόσμιο κύπελο ψάχνουν.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ποιος σας έκαμε δήλωση τελευταία ότι ήταν για τους φτωχούς, υποδιέ, για τον λαό και λοιπά, προσιτό, έκαμαν το και τούτο να παίρνουν οι προύχοντες.
2: Ναι, κατοθήκαν κάτι βουλευτές για τους αυτές να επέτρεψε τα γράμματα της FIFA, καμιά ξέρετε αυτά πλάσματα και το αυτό μας, το ρουπλικάνο και το άλλο, αλλά ακόμα να απάντησε καμία. Έχει 2.000, 2.000, 4.000 δολάρια για να μου παιχνίδι του Μουντιάλ.
0: Μάλιστα,
2: κύριε. Αυτά, χαιρετώ, καλό βράδυ στον Κύπρο και καλή
0: να αντάμωση. Να είσαι καλά, μόλις έρθεις, έλα από εδώ, να σε δούμε.
2: Με το καλό, με το να καλό πρόεδρος. Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Επίσης, ακυρώσαν το κορτί της Τσέρσης, ρε κοπέλια, συναφέραμε τον και ακυρώσαν το κορτί της Τσέρσης. 3-0 η Φόρεστ. Κακά πολλά. Ήβρετε, Παραγίδη, την βαθμολογία. Εφέρτη να εδώ. Μα εγώ είναι το ανθρώπου, ρε, κομπαραγύριστο.

Μάλιστα, άμα το έβρινα, μα μας πει ο άνθρωπος ένα ευχαριστώ. Να μην ψάχνω, δηλαδή. Πέμε να δούμε. Εγκατεβήκαν οι μεγκδαρές μου. Δεν και μπορώ να περιμένω. Έπρεπε και πάω σε κανένα μήνυμα να δούμε. Η δέσποτη θέλει, α, μάλιστα, εντάξει. Οκ, okay, για διαγωνισμό. Ήπρες ρε, να έρθω να το πω το ανθρώπου. Κι απ'ιος ρε, αθρολογία ρε. Όχι. Να το έπρεπε, εντάξει, τώρα ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Φέρ μου το κινητό μου. Να το έπρεπε το ανθρώπου. Και εγκρίμα πριν να κλείσουμε για να μην το πω και εγκρίμα. Δεν θέλω να κατώθει. Βάλε κάτι μισό δευτερόλεπτο.

0: Είπαμε το ρε κομπάρε, εντάξει, κομπέντρι πάνω, είπαμε η ύψου ιστάου και θα παίξουν για το στα ημιτελικά για να βγει η τρίτη ομάδα, η Midwall με την Hull, η τρίτη με την έκτη και η Southampton με την Μπόρο, φίλε μου. Εντάξει, και περνούν στον τελικό οι δύο νικήτριες που μιλούμε ενώ τελικό στο 200 εκατομμυρίων. Midwall, Hull, Southampton, Μπόρο. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώλου, να είναι καλά. Είπαμε αύριο θα έχουμε και τα προγνωστικά μας και το ρετρό μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Από τον Χρήστο του Μαγαναγίδη και από μένα το Στέλιο Μαγαμεσιών σας ευχαριστούμε και ξαναπολογούμε για το κομφούζιο με τις γραμμές και λοιπά, γιατί 8 άτομα με πιάζετε. Εντάξει, λίγη υπομονή. Αγαπούμε σας. Χαιρετούμε σας.
1: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 5 ώρα στην Αγγλία, Chelsea Nottingham Forest, στις 10 Everton City.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις! Και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
18: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
19: Τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Ευχαριστώ που επιτρέπετε να φοράω αυτή τη φανέλα και να ζω όλα αυτά δίπλα σας. Η απόφαση θα είναι πάντα στα χέρια του Θεού. Προχωράμε μαζί για τα 3 τελευταία παιχνίδια. Σας ευχαριστώ για την ατέλειωτη υποστήριξή σας. Τον στο social media ο Tyson μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο κ. Ντεσπότοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Για τον τρίτο τελικό της Volley League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνική από τον 943 Ντρεβέτεν Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Η εθνική ομάδα πολυγυναικών επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Super Final του World Cup. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα Nottingham Forest, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και στις 10 Everton Manchester City. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Και για 35η αγωνιστική της Σεριάς στις 7.30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
20: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε το βράδυ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Από τη Θεσσαλονίκη, αποστολία, Γαβρίνα, όπως γράφει, Σάκη, είσαι το καλύτερο παιδί, λέει, ψυχάρα, Σάκη, ψυχάρα, πανατολικάρα. Όχι, μου λες, όχι, πάω. Αφού έχει και πάω μέσα, πώς να, τι να κάνουμε τώρα. Χρόνια πολλά σήμερα της Αγίας Πελαγίας, χρόνια πολλά στις Πελαγίες, λέει φίλη μας η Ματούλα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ΜΕΤΣ. Εκεί ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι να δούμε την εξέλιξη του τρίτου τελικού της Volley League των Ανδρών. Και αμέσως μετά θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι εκεί. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στα γραντήρια του 943 Intervention Sports. Τρίτος τελικός Volley League, Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ, σειρά είναι στο 1-1, καθώς στη Θεσσαλονίκη οι ασπρόμαυροι είχαν επικρατήσει 3-0 του Παναθηναϊκού και σήμερα η σειρά επιστρέφει στην Αθήνα, σε ένα κατάμεστο μετς που ήρθε να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, όπου την τελευταία φορά, την τελευταία μετάδοση, είχαμε πει ότι αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, είναι η τελευταία στιγμή της καριέρας. Και όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, η συμφωνία που έκανε ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού να... στο τριφύλι τον Ανδρέα Αναστάση απέτυχε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάση, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα μείνει και τη νέα χρονιά στο Παναθηναϊκό. Βέβαια είναι πολύ νωρίς να λέμε κάτι με σιγουριά, ότι είναι, μιλάμε πάντα με βάση το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αυτά τα περί έξω αγωνιστικό.
0: Πάμε στα αγωνιστικά, φίλε.
1: Τώρα. Λοιπόν, το σκορ είναι το 3-3, μόλις έγινε 3-4, έπειτα από μια κακή εκτίμηση της προσπάθειας του Θανάση Πρωτοψάλτη και έχουμε τον Λαζάρο Τόρες στο σέρβις. Ο Κουβανέζος, συμπατριώτης του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος την προηγούμενη φορά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, δεν κάνει καλό σερβίς όμως το Τόρες και το σκορ είναι στο 4-4. Έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Πρέπει να πούμε λίγο περισσότερα και τις θέσεις των ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, έχει τη διάθεσή του στις εξής: Σταύρος Κασαβάλης, Γιώργος Παλαιστίου, Σπύρος Μπακοδήμος, Πάτης Γκάτμαντης, Δημήτρο Γιάντσο, Ράσμους Νίλσεν, Τοδωρής

0: Ομάδα του Νικολάου. Λαχτάρο, Τόρες, Νικολάη, Κόλες, Παντουγαγιώτο, Βασίλη Καρασάφιδη, Νίκο Πόνια, Φερνάντο Ερνάντες, Άγγελο Στεφανίδη και Σταύρο Μούχλια. Έχουμε το σκορ τώρα στο 5-5 με τον Θανάση Πρωτοξάλτη. Τον Κύπριο να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβίς και θα επαναφέρει τη συνέχεια του αγώνα. Δεν είναι επαναφέρει όμως για πολύ, καθώς δεν ήταν καλό το σερβίς του Κύπριου. Και το σκορ πάει τώρα στο 5-6. Ο αντίκεφαλος του Βορρά είναι η ομάδα η οποία έχει το προβάδισμα με τον Πάρτο Αγιώτο. Να κάνει το σερβίς και δεν είναι καλό το σερβίς. 6-6. Μέχρι στιγμής
1: 6-6 είναι μέχρι στιγμής, όπως πολύ σωστά είπες. Θα επιστρέψουμε σε σένα και πάλι, Νίκο, μένει στη γραμμή. Εμείς θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, Άγγι μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε, τι γίνεται?
2: Καλά. Όλα καλά.
1: Ο Ολυμπιακός...
2: Πώς τα βλέπω.
1: Κοίτα, έχει πιο πολλές πιθανότητες πλέον η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, αυτό το ήταν γνωστό.
1: Το λέγαμε κιόλας. Αλλά κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός χθες δεν τον λες κακό. Γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσε να πετύχει γκολ.
2: Ο Ολυμπιακός χθες έκανε το καλύτερο του.
1: Τουλάχιστον
2: μέχρι το 60, μέχρι το 60. Καλύτερο του παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Και είχε πολλές στιγμές να βάλει γκολ, έτσι, ειδικά στην αρχή.
2: Και το ίδιο, ναι, το θέμα εδώ στο μάτς αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχανε τα γκολ, οι άλλοι τα βάζανε τα γκολ.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή ήταν η διαφορά. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, όπως και στο πρώτο γύρο. Μέχρι το 60 πάλι που προηγείται 0-1 με τον γκολ του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και τελικά βρέθηκε χαμένος. Ένα παιχνίδι που αν το είχε πάρει και με το χ της ΑΕΚ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα κάνουμε άλλη συζήτηση στο το τραπέζι. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει τα κόσια να πάρει αυτά τα τρία παιχνίδια που απομένουν και να δει αν η ΑΕΚ θα έχει απώλειες για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν θέλουμε να το δούμε σαν και ρεαλιστικά, ο Ολυμπιακός στόχος του είναι η δεύτερη θέση που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
1: Σωστό είναι αυτό, και αν έρθει κάτι καλύτερο, καλώς να έρθει.
2: Ακριβώς. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου, αυτό λέω. Αλλά βέβαια για να πετύχεις αυτό, καλό είναι να έχεις σαν στόχο, ας πούμε, να πάρεις και τα τρία παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το γήπεδο θα δείξει. Μόλις τρία παιχνίδια, μάλιστα, τα οποία θα είναι μέσα σε 8 μέρες. Για τους τρεις, βέβαια, εννοείται. Δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Θα έχουμε τρία μάτς.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα μέσα σε όλα αυτά, εντάξει, λέμε για τον Ολυμπιακό, για τις αδυναμίες του, είναι γνωστές. Βέβαια χθες παρουσίασε και τις αμυντικές αδυναμίες του, μια ομάδα που είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Αλλά όταν χάνεις το μυαλό σου και δεν είσαι συγκεντρωμένος όπως πρέπει, όπως στο δεύτερο γκολ, ας πούμε, όταν τέσσερις παίκτες πάνε να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια και αφήνουν μόνο τους τον Ζιβκοβιτς, εκεί κάτι δεν λειτουργεί καλά. Προφανώς. Πιάνω μια φάση που νομίζω ότι ήταν σημαντική στην εξέλιξη του μάτς.
1: Σίγουρα.
2: Και ο Τζολάκης δεν είχε πάρει καλή θέση μέσα σε όλα αυτά. Ο Τζολάκης, ο οποίος έπαιζε τραυματίας να σου πω το πρώτο ημίχρονο, είναι πρισμένο το πόδι του. Αύριο θα ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά τέλος πάντων έγιναν πολλά λάθη μαζεμένα για να γίνει αυτό το 3-1 και ο Ολυμπιακός να χάσει πολλές από τις ελπίδες του που είχε για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούμε να με βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση τη διαιτησία του Ιταλού, του Σότσα, έτσι. Γιατί αν πριν δύο εβδομάδες κάναμε μια συζήτηση για το κατά πόσο ήταν ο Πιρόλα σε θέση offside μπροστά από τον Στρακόσια, όταν πέτυχε τον κόλλο για Ζίτζη, και είπαμε όλοι, ο κανονισμός είναι, αφού είναι μπροστά στο οπτικό πεδίο του τροχονοφύλακα, σωστά ακυρώθηκε τον κόλλο. Τι διαφορά έχει το χθεσινό γκολ από αυτό του Γιαζίτζη, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Είχε μία.
2: Ποια είναι?
1: Ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ προσπαθεί να κινηθεί και προς την μπάλα κιόλας.
2: Ναι, ενώ πώς το λένε, ο Πιρόλα έχει προσπαθεί να αποφύγει.
1: Να αποφύγει, ακριβώς.
2: Έχεις δίκιο. Χωρίς ότι το κόρνερ, το οποίο ξεκίνησε η φάση, δεν υπάρχει κόρνερ, έτσι. Μπάλα δεν τη διώχνει ο Πιρόλα, χτυπάει σε παίκτη του ΠΑΟΚ και πάει κόρνερ. Το λέω αυτό γιατί γίνανε πολλές άλλες τέτοιες φάσεις με λεπτομέρειες, κάτι μαρκαρίσματα στον Κωστίνια που δεν δόθηκαν στο Τζικίνιο,

0: έξω από την περιοχή που τον πάτησε ο Μπάμπα. Όλες οι φάσεις, τώρα εμένα δεν μ' αρέσει τώρα, όταν έχεις χάσει 3-1 θα πρέπει να είσαι και πιο προσεκτικός στο πώς αναλύεις ένα παιχνίδι. Λες, έχω φάει 3 γκολ, okay, έχασες. Όμως, όταν μιλάμε για ντέρμπι και όταν μιλάμε για ένα γκολ τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έπρεπε εκείνο το σημείο στα πρώτα 10 λεπτά να προηγείται 2-0, τα χάσες τα γκολ, okay, το δέχομαι. Άμα δεν μπορείς να τα βάλεις, προφανώς θα το πληρώσεις. Και δέχεσαι στην πρώτη φάση γκολ. Όμως αυτό το γκολ και δεν είναι έγκυρο, αλλά και έχει ξεκινήσει από μια λάθος απόφαση σε ένα out που το γύρισε σε corner. Δεν μου αρέσει να μιλάω συνέχεια, γιατί θα γίνουμε και γραφική εμπάση περιπτώσει τώρα αν καθόμαστε συνέχεια και μιλάμε για
1: διαιτησία. Φίλε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να μην μιλήσεις. Δηλαδή, ωραία, ο διαιτητής δεν το βλέπει, το VAR τι κάνει.
0: Ναι, λένε ρε Σάκη, ας πούμε ότι συνέχεια ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για την διαιτησία. Τώρα έχεις χάσει και 3-1, πώς διαμαρτύρεσαι? Θα διαμαρτυρηθώ, γιατί να διαμαρτυρηθώ όταν έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ που είναι άκυρο? Και μάλιστα γιατί ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι δίκαιος, είναι η ίδια φάση με αυτή που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό και ο Ολυμπιακός το 1-1 με την ΑΕΚ του το στέρισε ο διαιτητής.
1: Που εγώ θα πω σωστά το στέρισε τότε, τώρα όμως έπρεπε να κυρωθεί για αυτό το γκολ.
0: Ακριβώς, είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Έτσι. Δηλαδή οι Ιταλοί διαιτητές, ας πούμε, παίρνουν άλλες αποφάσεις από αυτές που πρέπει. Γιατί ο Ολυμπιακός γενικά έχει πρόβλημα με τους Ιταλούς διαιτητές, αλλά μην κάνω τώρα τέτοια συζήτηση, γιατί δεν οδηγεί και πουθενά. Αν φαίνεται ότι είναι σε μια δικαιολογία αυτό, ή ότι είμαι γραφικός με αυτά που λέω, δεν είναι έτσι. Όλα μετράνε, ντέρμπι είναι.
1: Τα ντέρμπι μετράνε και μετράνε. Κρίνοντας τις λεπτομέρειες πολλές φορές.
0: Οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός βρέθηκε και δαρμένος, όπως λέει η παροιμία. Οπότε, καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν είναι ο Ολυμπιακός ο περσινός, ειδικά στα ντέρμπι.
1: Ο οποίος έχει σε 3 ντέρμπι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Με τον Μπάουξ σε 4 ντέρμπι έχει 3 ήττες και 1 ισοπαλία.
1: Ναι. Έτσι, και τώρα θέλει να κάνει 3 νίκες σε ντέρμπι που μέχρι τώρα έχει μόνο 2 σε όλη τη σεζόν.
0: Ακριβώς. Απλά το μόνο παρήγορο είναι ότι βλέπουμε έναν Ολυμπιακό και στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίζει μεγάλη μπάλα αλλά παίρνει αποτέλεσμα και στο χθεσινό να, είναι πιο να βγάζει μια βελτίωση.
1: Και ο Ελκαμπή πλέον στο χθεσινό ξεμπούκωσε, να πω έτσι.
0: Όχι. Για μένα το ότι ο Ολυμπιακός εχθές παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο, πρώτο κύριο λόγος είναι η παρουσία του Τσικίνιο, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι φέτος. Και μιλάω για τον Τσικίνιο Σάκη, γιατί ο Τσικίνιος είναι πολύ επιδραστικός. Ο Τσικίνιος, συγγνώμη, είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το είδαμε χθες. Και ένα γκολ καταπληκτικό πήγε να βάλει. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας και μια, ο Παβλένκα και μια assist είχε στον γκολ του Ελκαμπή και γενικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση από αυτές που μας θύμισε το παλιό Τσικίνιο. Και γι' αυτό λέω ότι το μοναδικό παρήγορο είναι ότι ο Τσικίνιο παρουσιάζει βελτίωση και αν παρουσιάζει ο Τσικίνιο βελτίωση υπάρχει γενική βελτίωση, αυτή που είδαμε μέχρι το 60. Όμως δεν υπάρχει δικαιολογία για την συνέχεια, για το πώς αυτό το 1-1 μέσα σε 5-7 λεπτά έγινε 3-1 για να καλύψει όλα και τα όποια παράπονα για τη διαιτησία και γενικά για ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός, αν το ξαναδούμε πολλές φορές, θα έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο να προηγείται τουλάχιστον με 2 γκολ και τελικά βρέθηκε και να είναι πίσω στο σκορ, που έχει αποδείξει και άλλες φορές ότι όταν είναι πίσω στο σκορ έχει πρόβλημα, αλλά και να το χάνει και εύκολα, να το πω και έτσι.
1: Τι λέω εγώ σε κάθε Παρασκευή, φίλε, και γίνομαι γραφικός, να τα πούμε από Δευτέρα και να μην μιλάμε για διαιτησία, θυμάσαι? Κάθε εβδομάδα αυτό λέω, γραφικός εγώ, δεν πειράζει. Και τελικά έρχεται Δευτέρα και μιλάμε για διαιτησία.
0: Δεν είναι θέμα γραφικό.
1: Όχι, πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο για τα μάτς του Ολυμπιακού, γενικότερα, γιατί ομορφιές είδαμε και βλέπουμε συνέχεια. Ακριβώς, και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, απλά λέω πώς γίνεται. Γιατί αυτό μπαίνει στο τραπέζι τη συζήτηση. Πώς γίνεται η ίδια φάση πριν από 2 εβδομάδες ο διαιτητής να το ακυρώσει τον γκολ και το ίδιο, η ίδια ακριβώς φάση αυτή τη φορά να το μετρήσει τον γκολ.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα κανονισμό που είναι ξεκάθαρος, έτσι, και μου κάνει εντύπωση που
0: είναι ξεκάθαρος.
1: Ο ΒΑΡ δεν επεμβαίνει.
0: Είναι ο Μπάμπα μπροστά από τον Τζολάκη και του κρύβει το οπτικό πεδίο. Δηλαδή τι άλλο να μπορούμε να υποθέσουμε, ας πούμε, ότι σκέφτηκε για να πει ότι μετράει τον κόσμο. Αλλά γενικά πάντως η διαιτησία δεν ήταν καθόλου καλή χθες για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέχωρα από τον τρόπο που έχασε ο Ολυμπιακός, σκληρό τους ήταν ο τρόπος, αλλά γενικά η διαιτησία ήταν, μόνο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Δεν περίμενα βέβαια να παίξει ο Ολυμπιακό με στην Τούμπα, αλλά τουλάχιστον
1: να παίξει 50-50, φίλε.
0: Να παίξει όπως πρέπει για να βγάλει ένα παιχνίδι, γιατί αυτός ο διαιτητής στην Ιταλία θεωρείται από τους καλούς, ας πούμε, γενικά διαιτητές. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή πάλι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Αν μπορείς ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το ντομάτσο, τουλάχιστον να έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Αλλιώς υπάρχει και το χειρότερο σενάριο, να έρθει τρίτος και να παίξει στο Europa League του χρόνου, να ξεχάσει το Champions League.
1: Μάλιστα, εδώ για το φίλο που ρωτάει, ο Τολάκης σταματήθηκε εκεί που συγκρούστηκε με τον Γερεμέγεφ, νομίζω.
0: Ναι. Το πάλι τον χτύπησε, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιατί ήταν πεισμένος ο Αστράγαλος. Δηλαδή, και μάλιστα έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο, είχε πρόβλημα, αλλά δεν ήθελε να βγει. Αν είδε και κάποιες, σηκώθηκε ο Πασχαλάκης για ζέσταμα κάποια στιγμή. Έβλεπα στον Ολυμπιακό ότι μάλλον είναι σοβαρό, αλλά τελικά έμεινε ο Τζολάκης στο παιχνίδι, χωρίς όμως να είναι 100%.
1: Ωραία.
0: Και αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν στο 100% και από κάποιες αντιδράσεις του στα γκολ που θα μπορούσε να έχει άλλη αντίδραση. Ας πούμε, στο γκολ του στο 2-1. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση ο καλός ο Τζολάκης στους Ζήφκοβιτς στο 2-1.
1: Ναι. Το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πολύ όμορφο γκολ, έτσι.
0: Προφανώς και είναι πολύ ωραίο γκολ. Απλά για την κλάση του Τζολάκη θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη αντίδραση. Φιάστηκε να βγει προς την αριστερή του πλευρά.
1: Και γι' αυτό την πάτησε.
0: Και ο Ζήφκοβιτς έχει και ποιότητα και το έκανε τόσο απλά που το έκανε να είναι εύκολο. Ενώ δεν ήταν εύκολο. Αλλά το έκανε πολύ απλά με ένα απλό πλασεδάκι για να κάνει το 2-1 και εκεί να αλλάξει και τις ισορροπίες του αγώνα. Και αμέσως μετά, πριν είχε κάνει ο Παυλέγκα την απόκριση του αγώνα στο σου του Τσικίνη.
1: Μεγάλη απόκριση αυτή, ναι.
0: Γιατί και εκεί θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, μετά αν δεν γίνεται, ούτε μετά μπορεί, το ποδόσφαιρο αυτό είναι, αν δεν προσέξεις και σε τιμωρεί. Ο Ολυμπιακός έχανε τα γκολ, ο ΠΑΟΚ έβαζε, γι' αυτό έγινε αυτό το 3-1 και το πήρε ο Ολυμπιακός. Και προχωράμε.
1: Προχωράμε. Εδώ θα είμαστε μέσα στην εβδομάδα βέβαια για το μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Θα τα λέμε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και μέχρι το διάλειμμα τώρα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο, πάμε στο ΜΕΤΣ για τη συνέχεια του μάτσου του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πού βρισκόμαστε, Νίκο?
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2015, ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές ισορροπημένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται και πράσο. Έχουμε άσο από πίσω, Γιάννη, 19-15, ο Παναθηναϊκός. Άντως θα πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σήμερα, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε. Συνέχεια, γενικά και σε άμυνα και σε επίθεση, οι δύο ομάδες είναι αρκετά ισορροπημένες. Είναι ένα πρώτο σετ που το κρίνεται πάρα πολύ καλά. Το Πετρόπος τώρα που έκανε κακό σερβίς, ο Γιάνσουκ και ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 19-16 και έχει τώρα ο Φερνάντο Ερνάντες, ο παλιός τόρυμος του Παναθηναϊκού, που μάλιστα θυμίζω ότι πριν την έναρξη των θετικών είχε κάνει δηλώσεις και μάλιστα είχαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν την πρόθεσή του για εκδίκηση, σε εισαγωγικά πάντα εκδίκηση, και σκοράρει έναν άσο για να μειώσει σε 19-17. Ο Δημήτρης Ανδρόπουλος παίρνει άμεσα time out για να μπορέσει να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στις παίκτες του. Θα πούμε ότι για Δευτέρα απόγευμα το Μέτρο έχει γεμίσει για ακόμα μια φορά. Φέτος και μάλιστα υπάρχει κόσμος όρθιος δεν κάνει τον για μερικά φίλων του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο το πόσο κατάμεσο είναι το γλυκό γυμναστήριο του ΜΕΤ και σήμερα θα πω εγώ.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Φουλ σερβίς. Υποδοχή του Τόρες Γαλλιώτος, πρόσημο. Κοκκινάκης ακόμα μια φορά. Ο Μενέλαος Κοκκινάκης θα μειώσει στον αγώνα 21-19.
3: Νίκο, 21-19, είμαστε στο πρώτο σετ. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλε, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά σε σένα και πάλι. Σημαίνει στη γραμμή σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Νίκο Κατσάτσο, με μπάσκετ. Έχουμε βέβαια και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, και έτσι θα κλείσουμε για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτε εσύ!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης. Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Πάμε τώρα και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του ντέρμπι εκεί, στο βόλεϊ, στο Μέτς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της σειράς. Νίκο.
1: Μόλις σας γνωρίζει πολύ όμορφο αντίληψε για το 24-21, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει τώρα το σετ, καθώς έχει τρεις ευκαιρίες. Έχει τρεις ευκαιρίες για να μπορέσει να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση. Είναι πάλι όπως το αφήσαμε, είναι ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές. Συνεχίζει να είναι ισορροπημένο, δεν έχουμε δει βέβαια τόσο πολύ την κρίση του μπλοκ κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ. Τώρα πριν κάποιους πόντους είχαμε έναν πόντο που αυτοί σκόραρε, ο Ράκους Βίλσεν. Με μπλοκ έχουμε τώρα την απάτη διάφορη. Πάω 24-22 με τον Φερνάντε Ερνάντες να μειώνει και τον Μενέλα Βοκινάκη να είναι στο σερβίς, ο οποίος παγκλειώνει, δεν πάβει όμως να σταματάει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί το set point και διατηρεί την πρώτη ευκαιρία για να υποδοχεί τώρα από τον πρωτοψάτη. Τρίτο στρώνει, Μίλτεν, δεν κάνει καλή εκτίμηση της φάσης, 24-23. Την ώρα που υπάρχει talent, καθώς κοιτάνε ότι υπάρχει εμπαθή στην άμυνα στον παιχτών του ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια του Γράσους. Λίθεν τώρα είναι κάτι που έχει φτάσει από τις ίδιες. Αυτό που θα πω προηγουμένως είναι ότι δεν πάβει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι το set point και τελικά είναι μέσα, υπάρχει εμπαθή από αντίπαλο παίκτη. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 25-22 και 1-0 πασέτ για το τριφύλι απέναντι στους ασπρόμαυρους. Όπως είπαμε, μέχρι στιγμής υπάρχει ισορροπία, αλλά εννοείται πως υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες φάσεις κλειδιά, οι οποίες είναι αυτές που καθορίζουν και την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτά μέχρι στιγμής, Τάκη.
0: Λοιπόν, ωραία Νίκο, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα για τη συνέχεια βέβαια του παιχνιδιού εκεί. 1-0 σετ, ο Παναθηναϊκός μπροστά. Σε λίγο, όπως είπαμε, θα πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Προς το παρόν όμως θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Καλά, όλα καλά. Εσύ τι γίνεται?
2: Υγεία
0: πάνω απ' όλα και είναι και βασικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με του Παναθηναϊκού, γιατί είδα νωρίτερα πριν από λίγο ότι δεν θα έχει φιλάθλους η Βαλένθια στο επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Καλά, θα μου πεις, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, γιατί οι παίκτες είναι αυτοί που θα παίξουν. Βέβαια, η βοήθεια
2: στο
0: των
2: Παναθηναϊκών. Ποιο μάτς είναι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα. Να στο εξηγήσω. Στο επόμενο που θα παίξει Παναθηναϊκός Βαλένθια.
2: Στη Βαλένθια ή εδώ?
0: Εδώ.
2: Τι δεν θα έχει φιλάθλους, τι της απαγορούσε τη μετακίνηση?
0: Όχι, ενημέρωση Βαλένθια, διάβασα ένα ρεπορτάζ τώρα ότι δεν θα έρθουν οι φίλοι της στην Αθήνα αυτό.
2: Και ποιος θα ασχολείται?
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος που μου το έστειλε. Όχι, ρε φίλε, όχι, το λέω γιατί μου το έστειλε ο φίλος εδώ ο Γιώργος και το κοίταξα. Γιατί θα υπάρχουν και άλλα εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια.
2: Όπως μου το έπεσε, δεν ξέρω. Μια στρατιά 5.000.
0: Όχι, εσύ. Αλλιώς το πήρε. Όχι.
2: Σα ασχολείτε, πάμε παρακάτω.
0: Πάντως θέλουν πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού να πάνε στο μάτσο με αυτή την έννοια.
2: Γιατί είχε πάρει εισιτήρια Βαλένθια, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι,
2: δεν έχει πάρει εισιτήρια, Βαλένθια, έχει ζητήσει εισιτήρια, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα θα ερχόταν κάποιοι μωρέ μαζί.
2: Θα έρχονταν 10-20, εντάξει, κάτι συγγενείς, κάτι φίλοι.
0: Αυτό, ή γύρω-γύρω που έρχονται συνήθως.
2: Μετά μια κουσαριά είναι αυτή.
0: Ωραία, σε έκανα και γέλασες. Τι άλλο θες?
2: Αυτή είναι η μουσεραπεία που την έχω παραδεχτεί πραγματικά. Δηλαδή, γράφουν πράγματα. Δηλαδή, πλέον δεν παριέμαι να μπω στα site, γιατί μόνο διαβάζω πράγματα τα οποία δηλαδή, παρουσιάζουν ειδήσεις, πράγματα που είναι άσχετα. Όπως α πούμε για να γεμίσουν τα site, πλέον δεν έχουν γράψει τίποτα, δεν έχουν άποψη και για τίποτα περισσότεροι. Πήγαμε και ποιο να έχει άποψη από εμεί. Και γράφουν, βάζουν α πούμε 25 φάσεραφια και γενικώ και αυτό πρέπει να αλλάξουν οι εταιρείε. Δεν είναι δηλαδή. Κάνει κλικ όπω το άλλο, σου λέω βγαίνει τώρα. Δηλαδή εμεί τώρα μιλάμε για μπάσκετ. Δηλαδή βγαίνουμε εμεί τώρα και μιλάμε για μπάσκετ, α πούμε, και κάνουμε αναλύσει επί αναλύσεων έχοντα φάει ώρε, εκατομμύρια ώρε για να είμαστε αυτοί που είμαστε. Και βγαίνει τώρα ο καθένα, πετάει δύο βλακίε, δύο αρτησίε, δύο ανοησίε, δύο να προκαλέσει να κάνει για να κάνει και κάνει 100.000 κλικ. Και θα πάρει και διαφήμιση.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό, και αυτό είναι επιτυχία, θεωρείτε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα μετά γι' αυτό. Αλλά ο κόσμος καταλάβει ότι πρέπει να επικροτεί τη σοβαρότητα. Όπως επίσης δεν μπορεί να βλέπουμε τους χάχες οι οποίοι βγαίνουν να κάνουν άλλο στο χάχα και έχει 500.000 views. Και βγαίνει ο ερευνητής να πει κάτι που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή σου με κάτι που θα πει, ας πούμε, ή με μια έρευνα, με μια έκθεση, με κάτι κτλ. Που μπορεί να αλλάξει όλη τη ζωή, να σώσει την υγεία σου κτλ. Και θα έχει 1.000 κλικ, ας πούμε. Εντάξει, και μετά παραπονούνται. Μετά λένε τι μας βρήκε. Εντάξει, ας διαλέξει ο καθένας τι θέλει. Έχω βαρεθεί. Και αυτοί παίρνουν λεφτά μετά το μεταξύ. Και ο άλλος δεν παίρνει λεφτά που πάει να σε σώσει. Και δεν έχει να ζήσει, ας πούμε.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω τώρα.
2: Τα έλεγα και το πρωί σε ένα ραδιόφωνο. Αυτά έλεγα. Και λέω, εμείς επιλέγουμε την κοινωνία που θέλουμε.
0: Πάνω σε αυτό που σου είπα, γιατί τώρα υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Οπότε σωστά μου το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος για να είμαι δίκαιος, έτσι.
2: Καλά, ο φίλος δεν είπαμε ότι έκανε λάσπιτο στη λεγόμενη τάξη.
0: Εντάξει, όχι. Απλά το λέω
2: ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο φίλος καλά κάνει για τον εαυτό του, το συμπήρα δεν με αφέλει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εντάξει.
2: Πώς θα εισιτήρια τελικά.
0: Και η πλάκα είναι και στην ανακοίνωση που διαβάζω. Λέει ότι υπάρχουν εισιτήρια. Δεν λέει. Ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων, λέει χαρακτηριστικά. Δεν λέει πόσο.
2: Μικρός.
0: Έτσι λέει. Ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.
2: Τι σου είπα. Έτσι να σου πω κάτι. Και αυτό σου είπα.
0: Συγγενείς και φίλοι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και λίγο. Να μιλάμε τώρα για 10, 20, 25 εισιτήρια. Τώρα τι να σου πω, τα Ευρωλίγκα τα έχω πει, τα λέω και στο έχω ανεβάσει και το podcast με το καινούργιο.
0: Ναι, πες μας πού σε βρίσκουμε με την ευκαιρία, γιατί ρωτάει
2: και ο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ, το έχω ανεβάσει σήμερα όλη την ανάλυση. Ότι καλά, τα λέμε και εμείς εδώ τους ή άλλους, αλλά και εκεί υπάρχει το εγγραφημένο στο podcast. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι έχουμε πει δεν αλλάζει κάτι. Τώρα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, τώρα σπάει η μέρα να πούμε έτσι, δηλαδή θα είναι Τρίτη και Τετάρτη τα παιχνίδια και Πέμπτη έχουμε ΑΕΚ, έτσι, Champions League.
0: Ενδιαφέρον και αυτό, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ενδιαφέρον γιατί η ΑΕΚ έχει τύχει φέτος. Έχει τύχει η ΑΕΚ φέτος. Η Μάλαγα δεν είναι καλά. Μάλιστα το παιχνίδι που έδωσε με την Μπανταλώνα στην Ισπανία διεκόπη λόγω προβλήματος στο γήπεδο της Μπανταλώνα και θα γίνει και το Champions League. Το Final Four έχανε 53-33 η Μάλαγα, δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση. Έχει επενδύσει τα τελευταία 6 παιχνίδια, είναι στη μέση, κινδυνεύει να χάσει και τα playoff. Καμία σχέση με την περσινή ομάδα, οπότε η ΑΕΚ έχει τύχει στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ισπανική ομάδα και στο άλλο ζευγάρι έχουμε την Τενερίφη καθαρό φαβορή με τη Ρίτας. Η ΑΚ έχει κάνει υπέρβαση ήδη αποκλείοντας την οικοδέσποινα Μπανταλώνα που δεν θα είναι παρόν. Από εκεί και πέρα πάμε στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αύριο έφυγε σήμερα για τον Πριγκιπάτο, ωραίο ταξιδάκι. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει για πρώτη φορά στη ζωή του την άνεση του ότι
0: είναι πρώτος.
2: Ναι, αν τους βρήκα μια ομάδα η οποία υποαρέσει δείξαν τα ντερμπάρα βέβαια του ζευγάρι, αλλά από εκεί που βρίσκεται σαν πρώτο στη Φενέρ και τη Ρεάλ, τώρα βρήκε τα υπολείμματα της Μονακό. Δηλαδή ενεργειακά τουλάχιστον βλέπεις το απολύθωμα της Μονακό. Έχουν αδειάσει οι άνθρωποι, έχουν κάνει υπέρβαση και μπράβο τους, αλλά σκάσαμε, δεν γινότανε. Ο Μπαρζόκα

0: την πλευρά του καλά κάνει και λέει για ταπεινότητα και σεβασμό και έτσι πρέπει και το κεφάλι κάτω που λέμε. Εντάξει, λογικό είναι γιατί επαναλαμβάνω, η Μονακό και μοστό και μια παίκτες είναι πολύ καλή ομάδα, 12-13 εκατομμύρια. Όμως έχει σκάσει, δεν αντέχει. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτή η κούραση βγαίνει. Τα είπαμε και στα πρώτα μάτς. Το είδαμε μπασκετικά, ο Ολυμπιακός αύριο στη 9 παρατέρα το κάνει 10-15 πόντους. 5-10-15 πόντους, χαλαρά τελειώνει τη σειρά. Γυρνάει, είναι φάνη πρώτη σκούπα που θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει να κάνει σκούπα. Να πούμε ότι βολεύεται και από το γεγονός ότι αύριο η Μονακό έχει και άλλες απουσίες. Θα λείψει ο Τάις, ο οποίος τραυματίστηκε στο σεφ στο έθνο μπάσκετ επέξε 2 λεπτά. Αλλά θα λείψει κυρίως αυτό το σημαντικό Ντιάλο, ο κορυφαίος αμυντικός Ευρωλίγκα που δυσκολεύει και τον Βεζέκο. Φάνηκε, δεν φάνηκε στο σεβ αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός που δεν θα έχει μόνο το Word, τεράστιο βάθος σαν ομάδα του Σιτάμ, θα πάει να τελειώσει τη σειρά και να καθαρίσει. Ο Παναθηναϊκός με τον αέρα του 2-0. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει θέμα. Θα το παλέψει η Βαλένθια βέβαια, γιατί είναι πολύ καλή και, αλλά είναι άλλο το 1-1, άλλο το 2-0. Θυμίζω βέβαια και εκείνο το τρομερό ζευγάρι του Παρτίζα Ρεάλ, αλλά άλλα τα δεδομένα που πήγε μετά, θυμάσαι, η Ρεάλ και έκανε 2 νίκες μέσα στο Βελιγράδι από το 0-2, το θυμάσαι. Αλλά η Ρεάλ ήταν το ειδικό βάρος, ο Παναθηναϊκός ο ειδικό βάρος, δηλαδή εδώ δεν είχαμε έκπληξη, η ομάδα του με το ειδικό βάρος 102-0. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την έδρα, με τον αέρα, με την ψυχολογία πλέον και τα λοιπά μπορεί να μπλέξει περιπέτειες. Πάντως το μάτς δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να είναι σοβαρός. Η Βαλένθια δεν έχει να χάσει τίποτα, δεν έχει κανένα άγχος. Θα το παλέψει και ό,τι βγει. Αν ήταν 1-1 η σειρά, βέβαια, η Βαλένθια θα έρχονταν να σου πάρει ένα διπλό και να σου πει μετά Ευακιά, όμως που λέμε το πέμπτο παιχνίδι στο γήπεδό μου. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βαθμό του Λούκα θα λείψει. Νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα πλέον για το να πάμε στα ζευγάρια του Final Four που θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ. Δεν νομίζω επίσης ότι η Φενέρ μπορεί να αποκλειστεί από τη Ζάλγκυρης πλέον. Αν και θα το παλέψει η Ζάλγκυρης, έχει τύχει να κάνει 2-2 η Ζάλγκυρης. Αν και η Φενέρ ξαναβρήκε τη φόρμα της στην άμυνα, κυρίως που είναι κορυφαία στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ νομίζω δεν θα έχει θέμα με την Χάπολ στη Σόφια. Μπορεί να πάρει ένα μάτσι κάπου, αλλά πιστεύω θα τη ένα διπλό ιδέα. Αλλά και το κάνει 3-0-3-1 και θα τελειώσει και αυτή και θα πάει στο Final Four του ΆΚΑ. Που λογικά τελικά για το Final Four του ΆΚΑ πάνε οι ομάδες που είχαμε πει, αν δεν χαλάσει η μαγιά που λέμε, πάνε οι ομάδες που είχαμε πει στην αρχή τη σεζόν. Θυμάσαι, έτσι είχαμε πει δύο αιώνιοι. Η Ρεάλ που την πιστεύω πολύ εγώ και η Φενέρ είχαμε πει.
1: Κλείνω με φίλε με ένα φίλο και την παρέα του, τους βρήκα σήμερα, τον Νίκο και την παρέα του εκεί πέρα, που μου είπε να σου μεταφέρω χαιρετισμούς και μου μίλησε πιο πολύ για τη Φενέρ που, και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία μου λέει, ακούω Σωτήρη Γεωργίου και όπως τα έλεγε λέει εδώ και καιρό, έτσι ακριβώς έρχονται τα πράγματα και σου στέλνει την αγάπη του και αυτός και η παρέα του εκεί μεγάλη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, είπαμε το μπάσκετ έχει γίνει πλέον πολύ ημέρα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να βγάζουμε και τα δεδομένα έξω, παίζουμε τον ρόλο του σε αυτό, γι' αυτό και είχαμε διαβάσει τις ομάδες σε μεγάλο βαθμό. Να πούμε ότι ξεκινάνε να ρίξουμε για μια πινελιά λίγο στο NBA, όπου ξεκινάνε και τα ημιτελικά. Εκεί είχαμε δραματικές σειρές. Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά που είναι στις 4 νίκες. Στη Δύση φαβορεί παραμένουν οι Οκλαχώμα με το Σαν Αντώνιο. Οκλαχώμα θα βρει τους Lakers που ακόμα έχουν έξω τον Ντόνσιτς. Οι Lakers θα παίξαν το Houston 4-2. Οι Οκλαχώμα έκανε περίπατο. Βεβαίως 4-0 με το Phoenix. Το Σαν Αντώνιο έκανε περίπου 4-1 με το Portland και θα βρει τη Μινεσότα, η οποία άφησε έξω τον Denver με μειονέκτημα με 4-2 και παρά το γεγονός ότι είχε έξω σε αρκετά μάτς το σκόρερ στον Edwards αλλά και τον DeVincenzo που χάνει την, σε όλα τα playoff και μάλιστα ο Τζόκιτ φάνηκε και ενοχλημένο, σαν και υποτιμημένο κανονικά στον Denver που θα ακούσει την καριέρα μου εδώ, φάνηκε ενοχλημένο από την εικόνα τη ομάδα του φέτος. Στην Ανατολή έγινε ένα χάμο, όπου η Φιλαδέλφια άφησε έξω τη Βοστόνη που στο τελευταίο μας δεν είχε τον Τέιτουμ με 4-3 με τρεις συνεχόμενες νίκες. Είχε βρεθεί στο 3-1 να χάνει από τη Βοστόνη με 2 της μέσα στη Φιλαδέλφια, αλλά επέστρεψε σε αυτό το παραδοσιακό ντέρμπι της Ανατολής και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, η 7η Φιλαδέλφια. Επίσης το Ορλάντο που ήταν πρώτο στη regular season βρέθηκε να χάνει 1-3 από το Ορλάντο, αλλά απάντησε με 3 νίκες. Είχαμε φοβερές σειρές και πέρασε τελικά με 4-3. Με 4-3 σε μια σειρά που δεν έσπασε η έδρα, πέρασε το Cleveland απέναντι στο Toronto. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει γίνει πραγματικά χαμός στην Ανατολή. Έτσι, ναι, είχαμε σάκι τρομερές σειρές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές. Και βεβαίως να πούμε ότι στην Ανατολή Ενώ επιβεβαιώθηκε να πω κιόλας ότι ο Λεμπρόν όταν ξεκινάει με 2-0 δεν έχει ποτέ αποκλειστεί η ομάδα του. Έτσι, απίστευτο. Έχει 33 φορές.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, ο Λεμπρόν έχει, όποτε ξεκινήσει με 2-0 στα play-off δεν έχει ποτέ αποκλειστεί η ομάδα του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ανατολή είχαμε και την πρόκληση της Νέας Υόρκης απέναντι στην Ατλάντα με 4-2 και στην αρχή έχασε την έδρα. Και έτσι λοιπόν τώρα τα ζευγάρια είναι Detroit Cleveland, ένα παραδοσιακό σκληρό ντέρμπι στα βόρεια που λέμε της Αμερικής, και Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια, όπου φαβορεί είναι η Νέα Υόρκη εδώ πέρα ελαφρώς. Στο ενώ το Detroit Cleveland είναι ανοιχτό. Θα δούμε αν θα επιστρέψει σε κάποια μάτια ο Ντόνσιτς για τους Lakers. Έχει επιστρέψει πάντως ο Reeves. Και από ό,τι φαίνεται τα πάμε για Νέα Υόρκη με Detroit πιθανώς, η Cleveland και Σαν Αντώνιο, μάλλον με Οκλαχώμα, εφόσον λείπει και ο Ντόνσιτς, να πάρουν τα ζευγάρια αυτά στους τελικούς των περιφερειών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ραντεβού αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για λίγο και αμέσως έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Νίκο.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9-10 με τον Ερνάντες στο σερβί. Κάνει την άμυνα Χαντρινός, Σπυρίτος Τρώνης, το πρωτοψάλτη. Μπλοκ από τον Γαϊότο, Σπυρίτος Ανατρώνη. Το τελείωμα του Γκάφαν όμως δεν είναι καλό. Και έχουμε το 9-11 για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά τα λάθη είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά και του ΠΑΟΚ που ήταν στο πρώτο σετ. Και έχουμε τον Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς. Ο Κουβανός σερβίρει και δίνει συνέχεια, δεν είναι όμως καθόλου άλλο το σερβίς. 10-11, Παναθηναϊκός τώρα στο μείον 1.
1: 10-11 λοιπόν, είπες Κουβανός Νίκο και μου θύμισες Βασίλη Γερασίμου τώρα. Λοιπόν, περαμένει στη γραμμή, να πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με σένα. Λοιπόν, Νίκος Κατσάτσος λοιπόν είναι στο γήπεδο και μας μεταφέρει το τι γίνεται εκεί. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Τσαμπά.
3: 943 Intervention Sports.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μισό λεπτάκι Γιώργο μου, γιατί δεν σε ακούμε. Να κάνει τα μαγικά του κύριο Θανάσης για να σε ακούσουμε, δεν ξέρω τώρα αν μας ακούς.
4: Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα, εσείς.
1: Τώρα σας ακούμε και εμείς πεντακάθαρα, φίλε. Ωραία. Καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά δεν κατάφερε καταρχήν να πετύχει γκολ, γιατί στα play-offs δεν έχει πετύχει γκολ, αλλά ούτε να πάρει νίκη. Κατά τα άλλα, είχαμε τις δηλώσεις του Μπενίτεθ που είπε ότι του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο και ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Μίλησε και για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα αγωνιστικά. Έτσι, εντάχει, τι είδες χθες από το ματς? Θεωρώ να πω μόνο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο καλός μετά που έπαιξε με τετράδα, όχι με τριάδα στην άμυνα. Με τετράδα
4: μετά την αποβολή δηλαδή. Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα σύνθημα των φίλων του Παναθηναϊκού που λέει: τρέχαμε στον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει. ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερη ή τρίτη φορά φέτος που αγωνίζεται με 10 παίκτες και αγωνίζεται καλύτερα από ό,τι κατεβαίνει όταν κατεβαίνει με τριάδα στην άμυνα. Ίσως η μοίρα ή η ποδοσφαιρική λογική τον οδήγησε χτες μετά την αποβολή του Ερνάντες, που είναι η δεύτερη που κάνει φέτος. Χωρίς να ευθύνεται αυτός βέβαια, γιατί έγινε λάθος του.
1: Στην ουσία, για να μην τα ρίχνουμε στον Ερνάντες, γιατί άκουγα πολύ σήμερα και χθες το βράδυ ότι δεν κάνει ο παίκτης Τέι. Στην ουσία πήγε να γλιτώσει κάποιο τέρμα, γιατί γίνεται το λάθος που γλιστράει ο Κοντούρης από γρήγορη εκτέλεση, φάουλ, έτσι. Και χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό παίρνει την κάρτα ο Ερνάντες. Θυσιάζεται στην ουσία.
4: Όχι, απλά είναι απορία άξιων πόσο ο Ερνάντες είναι μόνιμα βασικός και άλλοι παίκτες δεν αγωνίζονται ούτε λεπτό. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα για άλλη στιγμή. Εκτός ο Παναθηναϊκός λοιπόν έριξε ένα. Ενώ η ομάδα παρουσιάζεται όταν διαλυμένη η ΑΕΚ με φοβερό κίνητρο για το πρωτάθλημα. Γιατί στην ουσία η ΑΕΚ κέρδισε χτες μετά την νίκη του ΠΑΟ και κλείδωνε και το πρωτάθλημα. Έτσι, για να μην γελιόμαστε.
1: Ακριβώς.
4: Η ΑΕΚ παρόλα αυτά απέκτησε μεγαλύτερο προβάδισμα, γιατί ήταν στου 5 βαθμού μπροστά τώρα στου 6. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός και τις ευκαιρίες του έκανε και στο τέλος του και η ΑΕΚ βέβαια έκανε ευκαιρίες. Γιατί ο Λαφών χτες, αν έβλεπε κάποιος χτες μόνο τη χθεσινή εμφάνιση του Λαφών, θα έλεγε ο Παναθηναϊκός βρήκε τερματοφύλακα για 10 χρόνια.
1: Έκανε 4 ή 5 νομίζω. Πολύ καλές επεμβάσεις.
4: Είχαμε και πάλι έτσι ένα ανεκδίκητο διαιτητικό τρίο εκεί με τον ΒΑΡ μαζί. Πάλι εννοώ με τον Ολυμπιακό ήταν χάλια. Τους ξαναέβαλαν τους ανθρώπους και δηλαδή μόνο στο Μουκουντή χθες χαρίστηκαν 4 κίτρινες κάρτες, ας πούμε έτσι. Και δεν πήρε καμία. Δεν πήρε αποβολή, δεν πήρε ούτε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή. Και ήταν και ένα ξεκάθαρο πέναλτι πάνω στον ΤΕΤΕ, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή που δεν δόθηκε. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Στο θέμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κρύφτηκε, μετά ήταν πιο αυτολογικά
1: η ανάπτυξη. Γιώργο, είδα τουλάχιστον. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είδαμε μια προσπάθεια, είδαμε ένα πάθος. Δηλαδή δεν ήταν σε σχέση με το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν.
4: Ήταν συγκλονιστικός ο ΤΕΤΕ χθες. Δηλαδή ο ΤΕΤΕ χθες έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Με 40% του 40% κατοχή μπάλα ο Παναθηναϊκός, τα λέω γρήγορα. Ο ΤΕΤΕ έκανε 45 ενέργειες με την μπάλα, έκανε 7 τρίπλες, κέρδισε 15-21 μονομαχίες. Ήταν πηγή κινδύνων και
1: κέρδισε δύο κάρτες στους δύο κεντρικούς αμυντικούς που ήταν εκτός επίπεδου.
4: Είναι ένα πυρηνικό όπλο ο ΤΕΤΕ, Ισάκη, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι σε μια ομάδα που θα είναι καλή ομάδα δουλεμένη, ο ΤΕΤΕ μπορεί να κάνει πράγματα μαζί με ακόμα ένα center for ή αυτό να είναι περιφερειακά ή με extreme και δουλεμένα πράγματα στην προπόνηση. Ο ΤΕΤΕ είναι ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτίσει την επόμενη χρονιά πάνω του, έτσι. Γενικά, εντάξει, όταν παίζεις για 70-75 λεπτά με 10 παίκτες ένα ντέρμπι με ομάδα που είναι πρώτη και πάει για το πρωτάθλημα, όταν έρχεται η ισοπαλία, μπορείς να είσαι ευχαριστημένος από αυτό το
1: μάτς. Θα μπορούσε να το κλέψεις σε εισαγωγικά και στην ευκαιρία του Μπακασέτα και στο σούτ του Τσέριν που βγάζει ο τερματοφύλακας.
4: Και ο Μπακασέτα εκεί θα μπορούσε να εκτελέσει και σωστά να τη σπάσει δεξιά, γιατί ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού μόνο του μέσα στην περιοχή. Αλλά το θέμα ότι στην ηλική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή, που έχει ένα μόνιμο πρόβλημα στο σκοράρισμα, μόνο με 3 γκολ, που δεν έχει κάνει νίκη στα play-off, και αυτά δεν είναι μια εικόνα που αρμόζει στο Παναθηναϊκό. Τώρα, οι δηλώσεις του Μπενίτε νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί λέει κάποια πράγματα ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, 40 λεπτά αντιπα... έκανε δηλώσεις.
4: Έτσι, βέβαια, που έρχονται σε αντιπαράθεση με τα όσα διαρρέει η ή αφήνει να εννοηθούν οι ΠΑΕ και θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεδιαλύνει αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί. Έτσι, ωραίο το παραμύθι, αλλά πρέπει να έχει και δράκο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να μαθευτεί η αλήθεια, πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός μιλάει, λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαρρέονται στα social media συνεχώς.
1: Ναι, γι' αυτό εμείς εδώ το έχεις προσέξει ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέμε.
4: Και έχω πάρει και τη θέση μας και λέμε ότι ο προπονητής δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να στηριχθεί ένας προπονητής για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, είδε στον ΠΑΟΚ τώρα επειδή έχει τον Λουτσέσκου 6-7-5 πόσα χρόνια τον έχει, παρότι έχασε το κύπελο με τον Όφη, δεν διαλύθηκε και κάνει μια νίκη με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει κάποια στεγανά, έχει ένα πλάνο που το ακολουθεί και μπορεί μία να είναι στα κάτω του, μία στα πάνω του, αλλά να υπάρχει ένα πλάνο δουλεμένο και να μπορούν οι παίκτες να αποκριθούν. Πράγμα που δεν μπορεί να κάνει ο Μπενίτες μέσα σε τρεις μήνες, γιατί έτσι οποιοδήποτε Μπενίτες.
1: Για τις δηλώσεις του Μπενίτες θα τα πούμε πιο πολλά αύριο. Απλά να πω, να σταθούμε σε δύο πράγματα που είπε, ότι δεν διαβάζουν τα δημοσιεύματα καλά. Εντάξει, στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο βέβαια. Και μίλησε για κάποια δημοσιεύματα που ήρθαν από την Αγγλία και είπε συγκεκριμένα πως από το Φλεβάρι ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε κάτι τέτοιο και καλά, ότι δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Και μίλησε για έναν δημοσιογράφο που γράφει από την Αγγλία και είναι προσκύμενος, λέει, στον Ολυμπιακό. Δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο κύριος Μπενίτες, έτσι. Καταλαβαίνετε, λέει, πως εκλάβαμε.
4: Ναι, όπως ο άνθρωπος μιλάει σαν να είναι προπονητής και του χρόνου. Έτσι,
1: μα το είπε, για να μπούμε για το πλάνο. Το πλάνο για να μπούμε του χρόνου στο νέο γήπεδο. Λοιπόν, να μιλήσουμε αύριο για τις δηλώσεις και όλα αυτά.
4: Γιατί
1: έχουμε και το βόλεϊ και δεν έχουμε τρία λεπτά.
4: Πολύ ωραίο μάτς, πολύ ανταγωνιστικό μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Όποιος έχει χρόνο και ευκαιρία, σώβει.
1: Ωραία. Θα πούμε περισσότερα αύριο, φίλε, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Είπαμε έτσι κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ντερβέτεν Sports. Θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο και με τον Νίκο βέβαια θα κλείσουμε. Θα πάμε να δούμε την εξέλιξη του μάτς εκεί. Ο Παναθηναϊκός προδέχεται τον ΠΑΟΚ, ένα 0 στα σετ. Νίκο, μας ακούς? Μας ακούει ο Νίκος? Δεν μας ακούει ο Νίκος. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, πιστεύω. Μισό λεπτάκι, Νίκο, μισό λεπτάκι. Τώρα σε ακούμε. Έλα, Νίκο, σε ακούμε.
5: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-18 στο δεύτερο σετ. Ο ΠΑΟΚ σε πάρα πολλές ενέργεια, είχε πάρα πολύ σωστή εκτίμηση της φάσης, ενώ από την άλλη οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κάνει κάποια σημαντικά λάθη κατά τη διάρκεια επιθέσεων και όχι μόνο επιθέσεων, κατά τη διάρκεια και της άμυνας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πίσω με διαφορά 3 πόντων, 18-15 προηγείται.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
7: Κραστ τι?
6: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο γκουρού του μπάσκετ είναι. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ. 9.43 Τερβέτεν Sports. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μετά τους Μίροτιτς και Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις, που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλ επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Η Μαλάγα είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο BCL και έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Επίσης, το Final Four γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Η Μάλαγα είναι ξεκάθαρα το φαβορί, όπως εμείς προετοιμαζόμαστε καλά και είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό. Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε το χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα ενεπομένα τα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και η Μπενφίκα, ενώ προστίθονται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή της οπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο αρχηγός του, Τάσος Μπακασέτας. Ευχαριστώ που επιτρέπετε να φοράω αυτή τη φανέλα και να ζω όλα αυτά δίπλα σας. Η απόφαση θα είναι πάντα στα χέρια του Θεού. Προχωράμε μαζί για τα 3 τελευταία παιχνίδια. Σας ευχαριστώ για την ατέλειωτη υποστήριξή σας. Τόνισε στα social media ο Tyson μετά την νίκη του Πάκου επί του Ολυμπιακού. Ο κ. Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γκεβγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτης Στεφάνου. Για τον τρίτο τελικό της Volley League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και κρίνονται στις τρεις νίκες. Αυτή τη στιγμή οι πράσινοι προηγούνται 1-0 σετ. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport και ραδιοφωνική από 943 Ντερβέτεν Sport σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Super Final του World Cup. Η 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και στις 10, Everton Manchester City. Για τη La Liga, στις 10, Sevilla Real Sociedad. Για τη Serie A, στο 32ο λεπτό, Cremonese Lazio 1-0. Στις 10 παρατέταρτο, Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 9.43 Inter Veteran Sports. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Ιωηλές. Στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10.

Μείνετε συντονισμένοι, θα πούμε πολλά πραγματάκια και σήμερα. Θα κτηνογραφήσουμε και το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, Δευτέρα Γαρ.

Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Αυτή την ώρα στο Μέτς, στο Παγκράτη, διεξάγεται ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Είναι η τελική της Volley League Ανδρών. Η σειρά είναι στο 1-1. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον δεύτερο. Και σήμερα διεξάγεται η τρίτη μάχη. Αυτή την ώρα είναι στο 1-1 στα σετ. Σε ελάχιστα λεπτά θα έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο στην παρέα μας να μας δώσει την εξέλιξη του τρίτου σετ πλέον. Στην Ιταλία, στην Σέρια, στο 37ο λεπτό, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-0. Ένα μεγάλο παιχνίδι γίνεται για την Πρέμιερ Σκωτίας. Στο 38ο λεπτό οι Rangers προηγείται στο Εδιμβούργο της ομάδας του Hearts. Hearts Rangers 0-1. Είναι για τα playoffs του πρωταθλήματος Σκωτίας. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ τριών ομάδων, Hearts, Celtic και Rangers. Νωρίτερα η Nottingham Forest πέτυχε πολύ πολύ μεγάλη νίκη επί της Chelsea με σκορ 1-3. Chelsea Nottingham Forest 1-3 στο Λονδίνο. Η Nottingham νομίζω έβαλε βάσεις πολύ γερές, πολύ δυνατές για την παραμονή της.

Αργότερα στις 10 Everton Manchester City για την Premier League, στις 10 επίσης Σεβίλη Real Sociedad για την La Liga, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα στην Ιταλική Σέρια Ρώμα Φιωρεντίνα.

0: ισοφάρισαν στα σετ μετά από το 25-21, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου σετ υπέρ της ομάδας της συμπρωτεύουσας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν, είχαν εφαρμόσει στους τελευταίους πόντους το μπλοκ, κάτι το οποίο τους έδωσε αυτό την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και δεν την σπατάλησαν, ή δεν θα κατάφεραν να ισοφαρίσουν στα σετ 25-20. Ένα, και έχουμε τώρα το 1-1, μόλις έχει αρχίσει το τρίτο σετ. Το σκορ είναι στο 2-2, με τον Φάντερ Γκάσμαν να επαναφέρει. Και το σερβίς δεν ήταν καλό του Αμερικανού. Και έχουμε το 2-3. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-2. Και τώρα έχουμε γρήγορα τον Τόρες, ο οποίος θα κάνει το σερβίς για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι το προηγούμενο σετ ήταν το πρώτο σετ το οποίο είδαμε πάρα πολύ την χρήση του μπλοκ, καθώς στο πρώτο σετ δεν ήταν τόσο όχι υποχρεωτικό να πει κανείς, δεν είχε χρησιμοποιηθεί, για να είμαστε σωστοί. Και μάλιστα ήταν ένα κομβικό στοιχείο το μπλοκ για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ξανά προβάδισμα όμως και προηγείται 4-2. Να πούμε ότι εννοείται, αυτονόητο είναι ότι το παιχνίδι λύγει στα 3-4. Όποιος φτάσει πρώτος στα 3-4 θα είναι και ο νικητής της αναμέτρησης και θα κάνει και το 2-1 στην σειρά, καθώς στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-1. Στο μέτρο ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε 3-0 και έφερε τη σειρά στα ίδια. Ένα πολύ ωραίο στρώσιμο του Γαϊώτη στον Τέντρικ με τον Αμερικανό κεντρικό της ομάδας Θεσσαλονίκης να αυξάνει το προβάδισμα στο συν 3, 5-2.
1: Νίκο, να θυμίσουμε ότι όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες στη σειρά παίρνει και το πρωτάθλημα, έτσι είναι?
0: Ακριβώς, είναι αυτό που είχαμε και προηγουμένως. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 2017, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος του 2025 και θέλει να διατηρήσει τον τίτλο στην Αθήνα. Προσπάθεια τώρα του Τόρες, ο Βουλκίδης κάνει ένα σωτήριο μπλοκ για να δώσει τον πόντο στον Παναθηναϊκό. 3-5 για τον Τριφύλλη με τον Λούκα Σπυρίτο να είναι αυτό.
1: 5-3 λοιπόν, 5-3 λοιπόν προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Νίκο, θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πέντε-τρία η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ομάδα του ΠΑΟΚ μπροστά στο τρίτο σετ. 1-1 στα σετ. Από όσο έχω προλάβει να δω, γίνεται πραγματικά σπουδαίος αγώνας. Παίζεται πολύ πολύ καλό βόλεϊ.

4 του Μάη σήμερα γιορτάζουν η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών και η μέρα του πολέμου των άστρων.

ΑΕΟ έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών με αφορμή τον εορτασμό της. Με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Άγιο τους, ο Άγιος Φλωριανός. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Το σώμα λοιπόν των πυροσβεστών που έχουν εννοείται την καθολική συμπάθειά μας.

Σαν σήμερα το 1949 είχαμε την τραγωδία, την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, κοντά στο Τωρίνο, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς τότε η ομάδα της Τωρίνο.

Ελάχιστα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-0, ενώ η Rangers προηγείται της Hearts με 1-0 στο Εδιμβούργο.

6-9-39-9-43-9-43 6-9-39-9-43-9-43 ο αριθμός στο Viber μέσω του οποίου στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορούμε να επικοινωνούμε, για οτιδήποτε εσείς κρίνετε. Καλησπέρα στην Αποστολία, στην Νίκη, στον Γιάννη, στον Γιώργο από Αγίους Αναργύριους, στον Κώστα από το Παρίσι, στην Σταματία από, από το Καματερό, σε όλους τους φίλους, σε πάση περιπτώσει, που έχουν επικοινωνήσει και επικοινωνούν ακόμα εδώ μέσω του Viber. Στους 94,3 μας ακούτε από την Αττική, από τον Αργό Σαρονικό και την Εύβοια, από Ράδιο Ένωση 97,3 στο νομό Βιωτίας, στο νομό Αρκαδίας, στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη από 104,6, στο νομό Ηλίας 98,6, Πύργο Σαμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθος, στο νομό Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος. Στο λόγο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας από τους 100,9, από το Αγρίνιο Μεσολόγγι και ένα μέρος του Ιωνίου. Νομό Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά από εκεί, από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα

από τον Prime 103,7. 103,7 από Prime σε όλα τα Δωδεκάνησα. Στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία, σε όλη την Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλία, σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου τους LaSat. Και βεβαίως διαδικτυακά www.943intervetensports.gr και μέσω του site 943sports.gr πατώντας το κουμπάκι που λέει live, κλικάρετε πάνω στο κόκκινο πλαίσιο που λέει live και ακούτε αυτομάτως τις εκπομπές.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο ΜΕΤ, στο Παγκράτη, να δούμε την εξέλιξη του τρίτου σετ. Νίκο.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9-10 στο τρίτο σετ. Ο Κοκκινάκης σε σερβίρει. Υποδοχή του πρωτοψάλτη, στρώσιμο του Σπυρίτο. Και ο Γιάντσουκ ισοφαρίζει σε 10-10. Τώρα υπάρχει η απόλυτη ισορροπία στον αγώνα με 1-1. Και 10-10 στους πόντους του τρίτου. Σε το Ράσμους Νίλσεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβίς για να συνεχίσει. Η αναμέτρηση δεν είναι όμως καλό το σερβίς. 10-11 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ξανά είναι μπροστά να είμαστε πιο σωστοί. Και τώρα ο Βούλγαρος, Νικολάη Κόλεφ, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία του σερβί. Και δεν είναι επίσης καλό το σερβί για τον ΠΑΟ και έχουμε 11-11. Αναμέτρηση, μια αναμέτρηση ισορροπημένη. Μπορεί να πει κάποιος. Εννοείται πως όποιο και αν το αποτέλεσμα, η στήριξη των φίλων του Παναθηναϊκού δεν σταματάει. Γιάντσικ στο σερβίς, Τζέντρικ στρώνει ο Γαλιώτος τον Τόρες, μπλόκα τον Σπυρίτο, ξανά Τόρες, ξανά μπλόκα τον Σπυρίτο, σώζει ξανά ο Τόρες, Γαλιώτος ξαναστρώνει, Τόρες, υποδοχή του Γιάντσικ, στρώσιμο του Χαντρινού και ο Νίλσεν θα σκοράρει για το 12-11. Ο Παναθηναϊκός ξανά ανακτά προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Γιάννης να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβίς. Ο Παναθηναϊκός κάνει για ακόμα μια φορά ανατροφή στην αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο ήταν πίσω 15-19 και το γύρισε σε 21-20. Πάει να βγαίνει από Χαντρινό, βγαίνει Σπυρίδος, σώζει Νίλσεν με το πλασέ, υποδοχή του Ερνάντες, στρώσει με το γαλλιώτη στον Ερνάντες. Ο Ερνάντες θα ισοφαρίσει πάρα πολύ όμορφα σε 12-12, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Έχουμε παιχνίδι, έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε εξέλιξη, έχουμε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είναι ο ορισμός.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αντρεόπουλο. Την ώρα που ο Μπουλκίδης ετοιμάζεται το χώρο.
1: Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, Νίκο, έτσι. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια δεν έχουμε εμείς κάποιο κόντρο, ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή μάτεψη για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς την φάση. Οπότε αυτή τη στιγμή κρεμόμαστε από την απόφαση.
1: Ωραία, να δούμε την απόφαση.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Και ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε το 13-12 υπέρ του Κλειπτιού με τον Χρήστο Παπαλεξίου. Να σε δίνω από Παλεξίου, ο οποίος μπήκε μαζί με τον Βουλκίδη και βγήκαν οι Χαντρινός και Γκάσμαν. Υποδοχή του Κοκκινάκη στον Τζέντρικ Στρόσιμο. Ωστόσο βγαίνει άμενα από τον Παναθηναϊκό. Κοκκινάκης στον Τζέντρικ, Τζέντρικ Στρόμι και ο Ερνάντες σκοράρει. 13-13. Και τώρα έχουμε τον Τόρες. Λαζάρο Τόρες είναι τώρα στο τερμπίζει, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει η απόλυτη ισορροπία στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τόρες δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλό, λάθος εκτίμηση την δύναμη του Λαζάρο Τόρες και έχουμε το 14-13 με τον Ιταλό Πασαδόρο του Τριφυγιού, τον Λουκασίρητο, να είναι αυτός ο οποίος.
1: Λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ. Νίκο, θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα σε έχουμε μαζί πάλι.

0: energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μεγάλη νίκη για την Nottingham Forest νωρίτερα επί της Chelsea στο Λονδίνο. Η Forest έφτασε πλέον στο σύν 6 από την επικίνδυνη ζώνη και με αυτό το αποτέλεσμα ελπίζει ότι θα ανατρέψει την κατάσταση που προϋπήρχε, που πολλοί την είχαν σαν ξεγραμμένη για να πέσει στην Championship, αλλά η Forest έχει κάνει την ανατροπή. Από την άλλη, η Chelsea ελπίζει πλέον στο τρόπαιο του κυπέλου Αγγλίας για να πάψει να αγχώνεται αν θα βγει ή όχι στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Chelsea είναι στην ένατη θέση της βαθμολογίας και είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να χάσει όλα τα εισιτήρια για τις διοργανώσεις της UEFA εν όψη της νέας σεζόν. Ποιος το περίμενε για την Chelsea? Εδώ θα μου πεις τότε να μην κινδυνεύει επιβιβαστή. Χαμός στην Αγγλία. Έβλεπα κάτι βιντεάκια που ένα τέταρτο πριν από την λήξη της αναμέτρησης οι οπαδοί της Chelsea την είχαν κοπανίσει από το γήπεδο. Τι να δουνε βέβαια, έτσι, τι να δουνε. Από το 52 η Forest προηγείται με σκορ 3-0 της Chelsea στο Λονδίνο. Λοιπόν, πάμε μετς, πάμε στο βόλι. Νίκο.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 17-20 σε εξέλιξη το τρίτο σετ της αναμέτρησης. Ο Δημητρογιάννης μόλις τώρα έκανε ένα λάθος στην προσπάθειά του να επιχειρήσει επίθεση για το τριφύλι και η μπάλα κατέληξε στο φιλέ και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3 πόντους διαφορά και υπάρχει τώρα αλλαγή και στη θέση του Δημητρογιάννου θα πει ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, ο οποίος θα πάρει την υποδοχή. Γίνεται το στόσμα το Σπυρίτο Ανδρεόπουλος με το καλησπέρα κυρίες και κύριοι σκοράρει τον πρώτο πόντο 18-20. Να πούμε ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές καθόλου στη διάρκεια της αναμέτρησης. Τουλάχιστον όσο διανύουμε τώρα δεν υπήρχαν αλλαγές από τους δύο προπονητές. Αρκετές, Ράσμους Νίλσεν, υποδοχή από τον Κοκκινάκη, χαγιό τον Στρόνης τον Τόρες. Τόρες δεν κάνει καλή προσπάθεια, 19-20. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και έχει την ευκαιρία τώρα να ισοφαρίσει με τον Ράσμους Νίλσεν, να είναι αυτός ο οποίος θα σερβίρει αλλά θα πάρει παράταση το σερβίς του Νίλσεν, καθώς έχουμε time out το οποίο ζήτησε ο Βαλάντης Μαμάης. 19-20 το τρίτο σετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ.
1: Να εκμεταλλευτούμε, Νίκο, το time out και θα σε έχουμε στο τελείωμα του τρίτου σετ. Ματσάρα, ματσάρα στο Μέτς, ματσάρα στο Παγκράτη. Ο ΠΑΟΚ πολύ πολύ δυνατός. Λίγοι τον περίμεναν τόσο δυνατό ιδιαίτερα στην αρχή της περίοδου, αλλά ο ΠΑΟΚ τους έχει διαψεύσει όλους. Αύριο και μεθαύριο υπάρχουν τα παιχνίδια νούμερο 3 και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο ΜΕΝ Ολυμπιακός αγωνίζεται αύριο σε 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός την Τετάρτη εδώ στο T-Center αντιμετωπίζει, υποδέχεται την Βαλένθια. Με στόχο και των δύο να κάνουν το 3-0 και να τελειώνει η σειρά, να κάνουν τη λεγόμενη σκούπα, το sweep. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο Μοντε Κάρλο για το κρίσιμο τρίτο παιχνίδι. 9 παρατέταρτο επαναλαμβάνω αύριο. Εννοείται από τον 943 Intervention Sports μπορείτε να ακούσετε την εξέλιξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση που μπορεί οπωσδήποτε να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στην αποστολή βρέθηκαν μάλλον και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, δείχνοντας εμπράκρα την στήριξή του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της μεγάλης μάχης στο Σαλέ Γκαστόν Μέντισιν.

Από την άλλη, η Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως υπάρχουν κάποια μικρός αριθμός εισιτηρίων, μεμονωμένων εισιτηρίων, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Μάλιστα αναφέρει ότι θα διατεθεί αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο τμήμα 401. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, το σπίτι μας ακόμα πιο πράσινο για την πρόκριση στο Final Four. Let it take us, pull us in, it's that time. The curtain falls, answering the distant calls. Hearts Razors 0-1 στο 50 λεπτό. Cremonese Lazio 1-0 στο 48.

0: Πάμε πάλι Παγκράτη για τους τελευταίους πόντους του τρίτου σετ. Νίκο.
1: 21-23 και σκοράρει πολύ όμορφα ο Φερνάντο Ερνάντες για το 21-24 και έχουμε set point για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να κάνει και την ανατροπή της αναμέτρηση. Το σεβίς του Παπαλεξίου δεν ήταν και καλύτερο, δεν είχε την μεγαλύτερη δύναμη και αυτός έκανε σχετικά εύκολο το έργο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τώρες δεν κάνει όμως επίσης καλό σερβίς ο ίδιος. 22-24 ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός, ωστόσο δεν ξέρουμε για πόσο ζωντανός θα μείνει ακόμα. Ο Λούκας Πύρητο είναι αυτός ο οποίος θα σερβίρει. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, τι μπορεί να κερδίσει από το σερβίς του Ιταλού Πασαδόρου. Την ώρα που ο Άρητο δίνει το σύνθημα στους φίλους του Παναθηναϊκού, Γαϊώτος κάνει την υποδοχή και ο Κουρκινάκης θα σκοράρει. Ο Μενέλαος Κουρκινάκης διαμορφώνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 25-22 στο 34 και σύνολο στα θέσεις Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ένα σετ μακριά από την νίκη και το 2-1 στην σειρά, όπου μάλιστα σημαίνει ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ σήμερα στο ΜΕΤ θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στην Θεσσαλονίκη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 22-25 στο τρίτο σετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 στα σετ. Αυτά τα λίγα.
0: Ένα-δύο λοιπόν ο ΠΑΟΚ, 2-1 προηγείται στο ΜΕΤ, στο Παγκράτη. Θα έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο και κατά την διάρκεια του τρίτου σετ να μας ενημερώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα.

0: Λοιπόν, και από το βολέι στον Στίβο και στον τακτικό συνεργάτη της εκπομπής, τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Γεια σου, Ηρακλή μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και όλα καλά και καλή τύχη στους ακροατές με το στοίχημα Ιντερβέτερ, με τις ομάδες τους, με το καλοκαίρι που ξεκινάει, πιστεύω. Όλα να πάνε καλά.
0: Έτσι, καλή έτσι. Τύχη γενικότερα σε όσους ζούμε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το βολεάκι πώς είναι?
0: Το βολεάκι είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατός. Προηγείται 2-1 στα σετ στο τρίτο παιχνίδι. Ναι.
1: Εδώ στο έμεινα μέχρι το 1-1. Μέχρι το 1-1 άντεξα.
0: 2-1 πλέον, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά.
1: Ανέβηκα επάνω για να ετοιμαστώ, για να πούμε όσα θα πούμε.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, Ηρακλή. Τι έχουμε?
1: Δημήτρη, έχουμε το γεγονός όλα όσα συνέβησαν. Τι συνέβησαν? Δύο τεράστιες επιδόσεις στον μαραθώνιο του Λονδίνου. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Ο Σαμπάστιαν Σάβε και ο Γιώμιφ και η Γέλτσα κατέβηκαν τις 2 ώρες. Εδώ λοιπόν, Δημήτρη, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε υπέρβαση όριων. Αν θέλουμε, δοκιμάστηκαν τα όρια σε αυτή την κούρσα του 2 ανθρώπων, ναι, οι οποίοι έδειξαν ότι το όριο αυτό είναι 1:59:30. Τα λέω καλά?
0: Τα λέτε πολύ καλά. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι έγινε παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι.
1: Ναι, ότι αυτή είναι η επίδοση κόσμου. Μιλάμε για τα όρια. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί όσα θα πούμε είναι σχετικά, ναι, είναι απόλυτα σχετικά. Και είσαι Δημήτρη ο πρώτος σίγουρα, ίσως και ο μοναδικός παραγωγός. Mm-hmm. Παραγωγός ραδιοφωνικός στην Ελλάδα, ο οποίος αμφισβήτησες και επέτρεψες και σε μένα να αμφισβητήσω αυτή την επίδοση. Το έχω να πω και πριν πάμε στα άλλα τα θεματάκια, αυτό δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό. Στις αμφισβητήσεις έχω να πω ότι έχουν φουντώσει οι αμφισβητήσεις. Για παράδειγμα, κυκλοφορεί στην Καθημερινή, όχι σε όποια εφημερίδα, ένα άρθρο τεκμηριωμένο, θα πούμε δύο κουβέντες αργότερα γι' αυτό, ναι, με τίτλο «Το ρεκόρ το έκανε η Σόλα».
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό επιχειρηματολογεί ο Μέγας Γιάννης Πιτσιλαδής, mm-hmm, καθηγητής αθλητιατρικής, πρόεδρος τμήματος φυσικής αγωγής, σχολής φυσικής αγωγής, ωραία, του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ των Βαπτιστών. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε και μια προσομοίωση αυτών των αντοχών, των ορίων, πώς θέλουμε να το πούμε. Λοιπόν, Brian Johnson είναι ο ερευνητής, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος, γεννημένος 1977 στο πρόβο της Utah. Ο συγκεκριμένος κύριος ελέγχει μια εταιρεία, είναι CEO σε μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει, Δημήτρη και ακροατές, κατασκευάζει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, κομμάτια τεχνολογίας, να το πω έτσι για να το καταλάβει καλύτερα ο ακροατής, κομμάτια σε εισαγωγικά, κομμάτια τεχνολογίας τα οποία συμπληρώνουν, χρησιμοποιούνται, παράδειγμα, σε έναν μαγνητικό τομόγραφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενισχύει, υποστηρίζει ιατρικές μηχανές. Ο άνθρωπος, με άλλα λόγια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει άμεση σχέση με την ιατρική, έχει άμεση σχέση με την βιολογία, έχει άμεση σχέση με τη διαιτολογία, γιατί υποστηρίζει όλα όσα ασχολούνται με όλα όσα μηχανήματα χρειάζονται αυτές οι επιστήμες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, νομίζω είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν έβαλε κάτω αυτές τις μηχανές του, έβαλε κάτω τις συνεργασίες που έχει με ένα σωρό άλλες όμοιες εταιρείες, με πανεπιστήμια, με κλινικές, με νοσοκομεία ανά τον κόσμο. Έβαλε κάτω λοιπόν όλες αυτές τις διρεκτίβες που έχει στους υπολογιστές του και έφτιαξε μια προσομοίωση. Σε έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων, σε έναν αγώνα υπεραπόστασης 100 χιλιόμετρων, αυτό μέτρησε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι ο νικητής? Μια αρκούδα, μια στρουθοκάμιλος, ένα τσιτάχ, ένας λύκος, ένα άλογο, μια καμήλα, ένας λέων, ένας άνθρωπος? Ο Brian Johnson, αυτός ο άνθρωπος, είχε στόχο μέσα από αυτή την προσομοίωση, η οποία στηρίζεται κυρίως στην μηχανική, στη βιομηχανική της κίνησης, στη βιολογία της κίνησης και άλλες σχετικές επιστήμες, ήθελε να δείξει να καταδείξει, να υπερβάλλει τα ανθρώπινα όρια. Λοιπόν, έδωσα λοιπόν, θα ξαναπώ, Δημήτριε, Αρκούδα, Στρουθίων, Τσιτάχ, Λύκος, Άλογο, Καμήλα, Λέων, Άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ποιος τερμάτισε πρώτος ύστερα από 100 ολόκληρα χιλιόμετρα, ύστερα απόσταση.
0: Ο άνθρωπος.
1: 100% είσαι μέσα. Ξεκινάμε από την αρχή. Το Τσιτάχ πρότευσε έως τα 1000 μέτρα, έως το χιλιάρι η γάτα που λέγεται Τσιτάχ, αυτή τεράστια.

0: γάτα, η πιο γρήγορη γάτα του κόσμου. Στα πρώτα 5.000 μέτρα ήταν πρώτη. Από εκεί και πέρα λαχανιάζει, δεν μπορεί να πάει ούτε μέτρο. Το ξέρουμε όλοι. Ο Λύκος ήταν πρώτος έως 5 χιλιόμετρα.
1: Κάθε όν είχε τα δικά του όρια, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος...
0: Το άλογο άντεξε, άλογο χωρίς φορτίο, άντεξε μέχρι το 35ο χιλιόμετρο. Δηλαδή προσπέρασε το Λύκο σε κάποια στιγμή και το άλογο, ας πούμε, κράτησε τα πρωτεία μέχρι το 35ο χιλιόμετρο. Ωραία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ στην Ελλάδα τα Χάνια ήταν το ένα μετάλλο σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι, γιατί όλα τα άλογα ήταν έμφορτα ή με κάρα, έπρεπε ύστερα από 20 χιλιόμετρα τα άλογα να ξεκουραστούν,
1: ναι.
0: Να ποτιστούν, να πάρουν την
1: ανάσταση
0: κλπ. Έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν άρχισαν να γίνονται οι εναλλαγές. Η καμήλα έχουσα ενεργειακό απόθεμα. Έτσι, λοιπόν, μέχρι ένα σημείο αντιστάθηκε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πολύ πολύ γρήγορα, από το 70 χιλιόμετρα και μετά, θεωρητικά γρήγορα, προσπέρασε και κατέκτησε άνετα και με διαφορά την πρώτη θέση. Η καμήλα δεύτερη, ενεργειακό απόθεμα, έτσι. Λοιπόν, και τρίτο το Στρουθίον, η Στρουθοκάμηλος, το οποίο το Στρουθίον προσπέρασε σε αυτή την προσομοίωση, υπάρχει σε γράφημα και σε κίνηση, προσπέρασε στα τελευταία, θα έλεγα, 500 μέτρα το άλογο, το οποίο κατέληξε τέταρτο, καταϊδρωμένο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Γιατί την έκανε αυτή την προσομοίωση, τι ήθελε να δείξει ο επιστήμονας?
0: Αυτό ακριβώς, τα όρια του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάει παντού, μπορεί να πάει παντού. Και εδώ συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Μπράιαν Τζόνσον, έχει και ένα project, ηγείται σε ένα project το οποίο ονομάζει Don't Die. Και για να το κάνω σαφές και για να τελειώνουμε με αυτή την προσομοίωση, η οποία θέλει να δικαιώσει τον άνθρωπο, δεν δικαιώνει το 1 ώρα 59-30 του Τάβε, ή το δικαιώνει, θα το δούμε αργότερα, όχι σήμερα, κάποια άλλη μέρα. Λοιπόν, αυτό το don't die το καταλαβαίνουμε, δηλαδή μην πεθαίνεις, στηρίζεται κυρίως στο μην τρως πολύ, μην τρως ότι σου δίνουν κλπ. Όλοι καταλαβαίνουμε που κινείται αυτός ο άνθρωπος. Μπορούν όλοι να τον βρουν, Μπράιαν Τζόνσον, τον χτυπάνε το όνομά του και βγαίνει. Και το project και οι εταιρείες του είναι ένας διάσημος στον κόσμο. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σημείο όπου καλοκαιριάτικα κάποιοι από εμάς, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τα όρια τους, τις αντοχές τους και όλα τα υπόλοιπα. Να πάμε, Δημήτρη?
1: Βεβαίως να πάμε.
0: Ωραία.
1: Μας ενδιαφέρει πολύ.
0: Πάμε Πλατάνη Κορινθίας. Είναι στο Τριεθνές, εκεί που συναντιούνται Κορινθία, Αρκαδία και Αργολίδα. Εκεί στα υψώματα του Αρτεμισίου.
1: Εντός εισαγωγικών Τριεθνές.
0: Ανατεύουμε τον δρόμο που βγαίνει στην Σύρακα και περνάει προς το πλατό της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν στο Πλατάνη, το οποίο ανήκει στην Κορινθία, προσβάσιμο από την Νεμαία, τα Ιδόνια, και κατευθείαν μετά βγαίνουμε όλο δεξιά στο Πλατάνη. Εκεί λοιπόν θα έχουμε κίνηση και τερματισμό του Φαρμακάς Trail. Είναι ένας αγώνας τριών διαφορετικών αγωνισμάτων. Έχουμε 19 χιλιόμετρα, 12 και 6. Είναι αγώνας σε ορεινά μονοπάτια, ένα καταπράσινο τοπίο. Φαρμακάς είναι ένα από τα υψώματα του Αρτεμισίου και το λέει ο όρος, είναι ένα ύψωμα γεμάτο θεραπευτικά βοτάνια. Εξού και Φαρμακάς. Εκεί λοιπόν θα πάμε εμείς να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας σε αυτόν τον ωραίο αγώνα που οργανώνουν εδώ και 5 χρόνια, είναι αυτή η 5η οργάνωση, οργανώνουν οι Απανταχού Πλατανιώτες. Είναι ένας σύλλογος καταγόμενων από αυτό το χωριό, το οποίο σιγά σιγά συρρυκνώνεται πληθυσμιακά.
1: Ερημώνει όπως τα περισσότερα χωριά στην Ελλάδα, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί έχει την
1: Πότε γίνεται ο αγώνας στη Ηρακλή?
0: Ναι, γίνεται ακριβώς, σωστή ερώτηση, 7 Ιουνίου γίνεται.
1: 7 Ιουνίου.
0: 7 Ιουνίου, όσοι θέλουν να περνούν.

0: περπατήσουν, όσοι θέλουν να τρέξουν, όσοι θέλουν να γνωρίσουν ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, να
1: προσθέσουν να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Να δηλώσουν συμμετοχή, είναι χαμηλό το κόστος, να φορέσουν, να φορέσουν καλά, αλλά όχι υπερυποδήματα. Καλά υποδήματα, αλλά όχι έτσι, ένα μέτριο καλό υπόδημα που αντέχει για τρέξιμο περπάτημα στο βουνό. Και όταν ολοκληρωθεί και όταν προσέλθει και ο τελευταίος τερματίσας του μεγάλου αγώνα, ύστερα από 4-5 ώρες, η πρώτη εκκίνηση νομίζω είναι στις 8.30, θα δοκιμάσουμε τις αντοχές μας στη Γουρνοπούλα.
1: Α, εκεί θα, εκεί θα διαπρέψουμε, φίλε. Εκεί θα διαπρέψουμε.
0: Είσαι καλεσμένος από τώρα, εδώ συζητάμε.
1: Για τη Γουρνοπούλα και για το μονοπάτι.
0: Λοιπόν,
1: καταρχάς, ναι, για να φας Γουρνοπούλα πρέπει να περάσεις το μονοπάτι. Πρέπει να δεις τα βότανα. Αυτό θα είναι το, αυτό θα είναι το εξαιρετικό, η αλήθεια.
0: Ο Γιάννης Γκούτσης με όλη την παρέα του. Και βεβαίως η παρέα του είναι άντρες και γυναίκες, θελοντές, θελόντριες, οι οποίοι κάνουν τα πάντα, δίνουν την ψυχή τους για αυτόν τον αγώνα, και κυρίως οι κυρίες ετοιμάζουν τα εδέσματα και συμπληρώνουν το Γουρνόπουλο, τη Γουρνοπούλα με σαλάτες, με κρασιά και με οτιδήποτε άλλο.
1: Τι μας κάνεις, Ηρακλή, τι μας κάνεις.
0: Αυτή η παρέα λοιπόν τα δίνει όλα εκεί. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Ηρακλή, έχουμε δύο λεπτάκια όλα και όλα. Όχι, ούτε δύο. Ούτε δύο, ούτε δύο. Ένα.
0: Τότε να απονείμουμε τα εύσημα στην Ματίνα Νούλα, την πρωταθλήτρια, την δισπρωταθλήτρια των δύο τελευταίων ετών, 24 και 25, του μαραθωνίου επί της κλασικής διαδρομής, η οποία έτρεξε στην Πράγα, στον αγώνα της Πράγα, σε 2 ώρες 41 και 45. Επεδίωκε και να πραγματοποιήσει μια καλύτερη επίδοση, δεν τα κατάφερε, αγωνίστηκε με το δικό της υπερυπόδημα, το Πούμα, αλλά κινήθηκε άκρως φυσιολογικά, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι πραγματικά δηλαδή ξεκίνησε με 18 λεπτά και 7 το πρώτο πεντάρι, και τα δύο τελευταία, 7ο και 8ο πεντάρια, 30 ως 35, 35 ως 40 χιλιόμετρο, τα έτρεξε πάνω από τα 20 λεπτά η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, έχει...
1: Συγχαρητήρια στη Ματίνα, συγχαρητήρια.
0: Η Ματίνα πάρα λίγο τον περασμένο Νοέμβριο να καταρρύψει την επίδοση διαδρομής εδώ στην κλασική διαδρομή. Την ημέρα εκείνη, 9η του περασμένου Νοεμβρίου, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σε εκείνο τον αγώνα. Έλαβε, θα έλεγα, προνόμιο από το υπερυπόδημά της. Έκανε μια επίδοση την οποία κυνηγούσε και είχε.
1: Ωραία.
0: Μένουμε λοιπόν στην Ματίνα.
1: Μένουμε στη Ματίνα. Υπόλοιπα... Ναι, θα τα πούμε αύριο όλα τα υπόλοιπα, διότι δεν έχουμε χρόνο καθόλου.
0: Μένουμε στα όρια του ανθρώπου.
1: Έτσι, έτσι,
0: το δείξαμε και με μια προσομοίωση. Έτσι, λοιπόν.
1: Εντάξει, Ηρακλή, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο πάλι μαζί, μην φύγει κανείς. Έχουμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το Αϊλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αϊλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες ώρες.

0: ρούχα, δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν αύριο. Δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1 και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μύρωτιτ και Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακός που ολοκλήρωσε τον χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα ενεπομείνοντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ, οι πράσινοι τερμάτισαν οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Τριφυλιού έφτασε ο αρχηγός του Τάσος Μπακασέτας. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη. Κατάγμα στο χέρι υπέστη ο Σοκράτης Διούδης. Χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας τερματοφύλακας. Για τον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό.

0: αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ιντερβέντεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Σε λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη, τον συνεργάτη μας πλέον, τον τακτικό για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για τις γειτονιές της Αθήνας αλλά και για τους αγώνες μπαράζ της Γάμα Εθνικής, με το πολύ πολύ ενδιαφέρον και στους δύο ομίλους που παρουσιάζει. Θα παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα δύο πρωταθλήματα των τεσσάρων ομάδων. Υπάρχει εξέλιξη πραγματικά θεαματική και στους δύο ομίλους. Εγώ να πω ωστόσο ότι η Hearts προηγείται πλέον με 2-1 της Rangers στο 78 λεπτό, έχει κάνει την ανατροπή, όπως και η Λάτσιο έχει σοφαρίσει την Κρεμονέζο στο 76. Έχουμε Κρεμονέζε Λάτσιο 1-1. Λοιπόν, Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Θανάση μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας. Καλή, είμαι καλά.
0: Πάντα είμαι να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά, να παρακολουθείς τα παιχνίδια και να μας μεταφέρεις τα πολύ ωραία όπως τα γράφεις και στο site διαχειρίζεσαι, στο plekto.gr. Για πες μας, θες να ξεκινήσουμε από Γάμα Εθνική πριν να βγάλουμε τον Σάκη τον Τσιόλη?
1: Ναι, νομίζω να ξεκινήσουμε τη Γάμα Εθνική ιεραρχικά, να το πούμε έτσι. Μια αγωνιστική που στον ένα όμιλο ξεκαθάρισε σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα πράγματα, στον άλλο όμιλο γίνεται πραγματικά χαμός. Να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο, το Βόρειο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, στον ντέρμπι κορυφής ο Πανθρακικός νίξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς 2-0 με γκολ του Σαραντίδη στο 24 και του Παχούμη στο 55. Έκανε το 3-3, οδηγεί την κούρσα, είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό της στη Super League 2. Στο άλλο παιχνίδι, η Ελασσόνα ανατρέποντας το βάρος της Κορνίξης εκτός έδρας του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου 2-1. Ο Εθνικός προηγήθηκε με γκολ του Βιγιάλμπα στο 11, όμως το δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Κουκούλη στο 51 και του Αρσενίδη στο 71, η Ελασσόνα πήρε τη νίκη

0: Κάνε το... Πήρε την πρώτη της νίκη για τους πρώτους βαθμούς σε αυτή τη διαδικασία. Πανθρακικός 9 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός 9 και 2 ακόμη χωρίς βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή είναι η επόμενη αγωνιστική. Έχουμε το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Ελασσόνα, ένα παιχνίδι που αν ο Πανθρακικός δεν χάσει, εξασφαλίζει για μαθηματικά την ανάδο του, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς θα υποδεχτεί τον Εθνικό 9 και 2. Στον Νότιο Όμιλο είχαμε δύο μάτσα που είχαν πραγματικά συγκλονιστική εξέλιξη. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα για την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε η Ζάκυνθος μέσα στη Μετρούπολη παρά την ήττα της. Έκανε το ίδιο και τώρα μέσα στον Εθνικό, αλλά αυτή τη φορά πήρε και το τρίποντο. Ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, Εθνικό Ζάκυνθος 0-1, με ένα καταπληκτικό γκολ του Δούμα. Όσοι που βρούνε το βίντεο να δούνε πώς μπήκε αυτό το γκολ, θύμισε με κάποια δόση υπερβολής μέση, αφού απέφυγε όποιο παίχτη μπήκε μπροστά του. Βρήκε μπροστά του και με ένα άψογο πλασέ, έκανε το 0-1 στο 72ο λεπτό. Το άλλο μάτς, ο Πύργος σε ένα μάτς συγκλονιστικό φινάλε νίκησε τον Άρη Πετρούπολη σε ένα 0 με γκολ του Άγγελου Χαντή στο 89ο λεπτό, ένα παιχνίδι που είχε και αρκετή ένταση, είχε και μικροεπισόδια με αποβολές μία για κάθε ομάδα. Πύργος Άρης λοιπόν 1-0 με αυτό το αποτέλεσμα. Λέγοντας βαθμολογία θα καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει σε τι, πόσο συναρπαστική είναι αυτός ο όμιλος. Ο Πύργος έφτασε στους 5 βαθμούς, είναι μόνο στην πρώτη θέση. Ο Άρης Πετρούπολης από την άλλη πλευρά μαζί με τη Ζάκυνθο έχουν από 4 βαθμούς και 2 βαθμούς για Εθνικός. Την επόμενη Κυριακή ο Πύργος θα παίξει με τη Ζάκυνθο και ο Άρης Πετρούπολης με τον Εθνικό σε ένα παιχνίδι, σε δύο παιχνίδια μάλλον που θα κρίνουν πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Ο Πανθρακικός ήταν και στις επαγγελματικές κατηγορίες, θύμισε μου Θανάση, ήταν
0: περάσει 4-5 χρόνια
1: και Σούπερ Λίγκα και με αρκετά καλή παρουσία, έχεις δίκιο. Η έκπληση είναι στο Νότιο Όμιλο που περιμέναμε άλλα και άλλα μας βγαίνουν μπροστά, έτσι, λίγο πολύ.
0: Αυτό που δεν περιμέναμε είναι το να μείνει στους πρώτους

0: ομάδα του Ηρακλή Περιστερίου, του Σαργυρούπολης και την ομάδα της Αλσούπολης. Η θέση που οδηγεί στα μπαράζ όμως θα κρυθεί πραγματικά την τελευταία αγωνιστική. Εδώ έχουμε τον Ατρόμητο Μεταμόρφωση με 36 βαθμούς, ενώ από 37 βαθμούς έχουν τα Βρυλίσια και ο Άρης Καλαμακίου. Η τελευταία αγωνιστική θα είναι πραγματικά συγκλονιστική, αφού ο Ατρόμητος θέλει νίκη οπωσδήποτε και ένας από τους δύο, τον Άρη Καλαμακίου ή τα Βρυλίσια, να μην κερδίσουν, έτσι ώστε να μπορέσει να τους βάλει από κάτω, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να αποφύγει την ψηφοφόρα διαδικασία των μπαράζ. Επίσης το ίδιο θα συμβεί αν φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τα Βρυλίσια, αφού σε πιθανή ισοβαθμία ο Ατρόμητος υπερέχει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο κύριος Τιόλης μας ακούει. Καλησπέρα σας.
2: Σας ακούω και πολύ καλά και σας και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από τόσα ωραία πράγματα που λέτε.
1: Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την άνοδο καταρχάς. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε μετά το κλείδωμα, μετά την εξασφάλιση της ανόδου, και να που δεν άργησε να έρθει η στιγμή. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 1,5 μήνα. Ένα μήνα, δεν ήταν παραπάνω νομίζω.
2: Ναι, ναι. Και το αναβάλαμε και είπαμε ότι να το πάμε λίγο μέχρι το τέλος, γιατί χάσαμε για να μπω το πρωτάθλημα και γι' αυτό φέτος ήμασταν περισσότερο, ξέρεις, έτοιμη.
1: Πιο επιφυλακτική και πιο έτοιμη.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Πανέτοιμη για να το αντιμετωπίσουμε μέχρι τελευταία αγωνιστική.
1: Μου λέγατε την προηγούμενη φορά. Καταρχάς να σας πω ότι έχω και στην άλλη άκρη της γραμμής τον Θανάση τον Ζαχάκη, τον ακούγατε, ο οποίος έτσι ειδικεύεται στις τοπικές κατηγορίες και είναι γνώστης περισσότερο από όλους μας, θα έλεγα, στις αλάνες της Αθήνας. Μπορείς, Θανάση, να απευθύνεις και πέρα από τα συγχαρητήρια και ερωτήσεις τον κύριο Τσιόλη, έτσι.
0: Καλησπέρα, καταρχήν, coach. Τα συγχαρητήρια νομίζω είναι δεδομένα.
2: Χαίρομαι που σε ακούω και να ξέρεις ότι, γιατί για μένα ήταν πολλά χρόνια, εγώ δεν είχα, τώρα τα τελευταία 16-17 μήνες είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα. Σε περίμενα πώς και πώς κάθε εβδομάδα να πεις για να ακούσω ενδιαφέροντα πράγματα για να προετοιμαστώ και κατάλληλα.
1: Ορίστε μας. Θανάση, ακούς. Τα ακούς αυτά που σου έλεγα.
0: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ακούω τέτοια λόγια από όταν προπονητή και ένα ποδοσφαιρό άνθρωπο του μεγέθους του Σάγκη του Τσιόλη, με τον οποίο να πούμε ότι είμαστε και συμπατριώτες, έτσι.
1: Α, ένα-ένα μας τα βγάζεις. Αυτά είναι.
0: Το είχα πει του κότσου όταν είχαμε συναντηθεί στη μεταμόρφωση στο γένο αγώνα Ατρόμητος Απόλλωνας. Θα βγάλει φωτογραφία μαζί.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Τσιόλη, πέστε μας.
0: Με την ευκαιρία, Δημήτρη, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Με την ευκαιρία, ένας φίλος, απευθυνόμενος στον coach, ένας φίλος coach που όταν είδε την ανάρτηση που κάναμε ότι θα σε έχουμε μαζί μας, μου είπε πες στον coach, τον κύριο Τσιόλη, να έρθει επιτέλους στην ΑΣΑ να την ανεβάσουμε στη Super League.
1: Στην Καλτίτσα.
2: Ναι, αυτό ήταν και ένα, όσον αφορά τώρα για αυτό που είπατε, ήταν και για μένα ένα όνειρο, γιατί δεν είχε βγει ποτέ η αναγέννηση στην Αλφαστική. Κάποια χρονιά είχα πάει στη, το 96-97 νομίζω, και πέραμε το πρωτάθλημα από τη Γάμα στη Β. Κεντρική πλατεία, χαμός. Και να σου πω την αλήθεια, ήθελα λίγο για το χρόνο να γυρίσει πίσω και να αντάλλαζα αυτά τα 5 πρωταθλήματα που έχω από Β προς Α, να αλλάξω ένα από αυτά για να του πάρει η γενέτερα μου η καρδίτσα η αναγέννηση.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, coach.
2: Μακάρι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Βέβαια, ζωή δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει.
1: Καταρχάς να βγάλουμε ειδήσει. Ο Σάκης ο Τσιόλης θα είναι και στη Γάμα Εθνική στον Απόλλωνα.
2: Εντάξει, εγώ ξέρεις, πέρα από την ιστορία, το σεβασμό απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα, το Απόλλωνα, εκεί βρέθηκα γιατί ένας δικός μου οικογενειακός και προσωπικός μου φίλος, ο κύριος Κουκάς, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα, ήταν μια περίοδο που εγώ είχα φύγει από τον Ηρακλή και δεν δούλευα εκείνο το διάστημα, μου ζήτησε να πάω να βοηθήσω την κατάσταση και αυτόν. Και έτσι δέχτηκα να πάω και με χαρά βέβαια, γιατί ο Απόλλωνας η φανέλα του είναι πολύ βαριά και πήγα για να μπορέσω να βοηθήσω. Εξαρτάται τώρα το γεγονός και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά βέβαια να συνεχίσει ο κύριος Κουκάς, οπότε και εγώ μετά και αυτό που έζησα, την αγάπη, την εκτίμηση του κόσμου, το Απόλλωνα και όλο αυτό, νομίζω ότι δεν έχουμε λόγους να ψάχνουμε τίποτα άλλο, θα καθίσουμε εκεί να βοηθήσουμε και όπως είχε πει ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή, ο στόχος είναι να επαναφέρουμε τον Απόλλωνα στις επαγγελματικές κατηγορίες εκεί που το αρμόζει και το αξίζει. Mm-hmm.
1: Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το πρωτάθλημα εκεί στις γειτονιές της Αθήνας και τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί δεν είχατε ασχοληθεί ξανά?
2: Αλήθεια είναι αυτή, στα 27 περίπου χρόνια, 28 προπονητής επαγγελματίας, τώρα στα 18 αυτούς μήνες μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, με έκανε εντύπωση και δυσάρεστη όσον αφορά η αγωνιστική χώρα.

0: όλη η αποδυτήρια, η οργάνωση γενικότερα που υπάρχει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, τα πρωινά να παίξει 11 ώρα το πρωί, να ξυπνήσει 7 ώρα το πρωί, να ετοιμάσει τα παιδιά. Τώρα και μιλάμε για ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές που οι περισσότεροι δουλεύουν.
1: Έτσι.
0: Και έπρεπε λοιπόν πως να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις. Και όταν έχεις σαν στόχο μόνο την άνοδο και μόνο την νίκη, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο ήσυχοι δεν ήμασταν. Δηλαδή ήμουνα κάθε Σάββατο βράδυ ανήσυχος για το αν το πρωί τα παιδιά θα έρθουν όλοι. Στο ραντεβού μας θα είναι σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να τα αποδώσουμε και να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις απέναντι στην Απόλλωνα. Γιατί ανεξάρτητα με τον κύριο Κουκά, είναι και μεγάλη υποχρέωση που έχεις απέναντι στον Απόλλωνα όταν είσαι στον Απόλλωνα. Γιατί θα πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά που μπόρεσαν, και αυτό τους είπα και σήμερα, ότι μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά δώσατε και εσείς τον καλύτερο σε αυτό για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Δεν ήταν εύκολα και όπως πολύ ωραία είπατε και πολύ σωστά. Πέρα που υπήρχαν 5-6 ομάδες πολύ δυνατές, ήταν και ένας αντίπαλος, ο άνωστος αντίπαλος μας που ήταν ο Φωστήρας, ο οποίος είναι αίτητος, τελειώνει το πρωτάθλημα αίτητος.
1: Ναι, ναι, απίστευτο.
0: Ήταν εύκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Φωστήρας, και τι ιστορία και εκείνος, φωνέας των γιγάντων που λέγανε παλιά.
0: Βεβαίως, με γήπεδο, με κόσμο, έγινα συναρπαστία, και να φανταστείτε ότι την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική στο παιχνίδι μέσα στη Ριζούπολη ήταν και η ήττα που κάναμε. Με το Φωστήρα. Και όπως καταλαβαίνεις, από την αρχή μπήκαμε στο να κυνηγάμε το Φωστήρα.
1: Είναι πολύ δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι, διότι προσπαθείτε με επαγγελματικούς, έτσι, με επαγγελματικά πρότυπα και προσανατολισμούς, και απευθύνεστε σε ερασιτέχνες εν γέννη ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πέρα από το το ερασιτεχνικό του πράγματος έχουν και τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Δεν ζουν από αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε αυτές τις κατηγορίες αντιλαμβάνομαι ότι οι δυσκολίες είναι πολύπλευρες.
0: Εντάξει, εμείς ευτυχώς σε αυτούς τους 18 μήνες κρατήσαμε ένα σταθερό κορμό. Προσπάθησα να αξιολογήσω γρήγορα τα παιδιά για να δω τι μπορεί και τι εξυπηρετεί καλύτερα να παίξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το αφημιώσαν πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ μεγάλη και αυτή η συγκέντρωση και προσπάθεια. Δουλέψαμε. Και προς το τέλος, τα τελευταία 10, νομίζω 9-10 παιχνίδια, πραγματικά χαιρόσουν να βλέπεις την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή πώς αναπτυσσόταν. Γι' αυτό και αν δεν κάνω λάθος, 73-74 γκολ, που είναι μακράν, ας πούμε, η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
1: Τι στόχους έχει ο Απόλλων στην ΓΑΜΑ Εθνική? Είναι πρωταγωνιστική στόχοι και εκεί?
0: Πρώτα απ' όλα, όταν παίζει ο Απόλλωνας, ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος. Ανεξάρτητα αν κάποιοι άνθρωποι βρεθήκανε και τον αφήσαν στο έλεος και κατρακύλησε τόσο κάτω ο Απόλλωνας, νομίζω ότι όποιος υπηρετεί, και κυρίως τώρα εμείς με πρωτίστως τον πρόεδρο, τον κύριο Κουκά, είμαστε αυτή την ομάδα, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο από το να πρωταγωνιστήσουμε. Και όσο είμαστε εκεί, να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή, μακάρι γρήγορα η ομάδα να μπορέσει να έρθει η Λίγκα 2, για να μπορεί από εκεί και πέρα να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω.
1: Εξαιρετικά. Θανάση, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Τσιόλη?
2: Ναι, θέλω να ρωτήσω, coach, επειδή είσαι από πέρυσι στην ομάδα, έτσι. Ο τρόπος που χάθηκε πέρυσι το πρωτάθλημα από τον Απόλλωνα ήταν, να πούμε, μπούσουλας ή οδηγός στο τι να αποφύγετε φέτος?
0: Σίγουρα γνωρίσαμε την κατηγορία, εγώ κυρίως, γιατί τα παιδιά παίζανε και χρόνια στο τοπικό, στη Β, στο Α. Το θέμα είναι ότι δημιουργήσαμε από πέρυσι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά όταν πήγαμε τον Νοέμβριο είχαμε να αντιμετωπίσουμε 5-6 ομάδες πάνω από εμάς, πάνω από τον Απόλλωνα, και στο σύνολο βαθμών 18 βαθμούς. Αυτούς λοιπόν κάναμε μια κούρσα με τα παιδιά, παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο και παίρνοντας πάρα πολλά παιχνίδια, να φτάσουμε να διεκδικούμε προς το τέλος από τα Βρυλίσια στον πόντο. Πέρυσι ήμασταν και αίτητοι, δηλαδή από τον καιρό που πήγαμε Νοέμβριο μέχρι το τέλος ήμασταν και αίτητοι. Και το ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα φάνηκε βέβαια και από το αποκτήσαμε και δύο ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, η Κυσαριανή, η Νέα Ιωνία, και φτάσαμε και στον τελικό του κυπέλου, και στην παράταση εκεί από το Χαϊδάρι χάσαμε και το κύπελο.
2: Είχαμε μάλιστα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, έτσι.
0: Ορίστε.
2: Μάλιστα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης το χάσατε το κύπελο.
0: Ακριβώς. Και έχοντας εμείς δύο λεπτά πιο πριν δοκάρι.
2: Να πάρουμε ένα φοβερό παιχνίδι.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι από εκεί η ομάδα, τέλος πάντων, και γι' αυτό κρατήθηκε ο βασικός κορμός. Ενισχυθήκαμε με 3-4 ακόμα ποδοσφαιριστές, που να κάνουμε την ομάδα πιο μεγάλη και πιο δυνατή, πιο ανθεκτική. Και νομίζω ότι φέτος πανηγυρίζουμε και δίκαια, βέβαια, γιατί παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Παρότι ο Φωστήρας είναι η αίτητη ομάδα και ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος και ιστορική ομάδα, παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δίκαια η ομάδα του Απόλλωνα παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Να πούμε, ρίστον παρόδο, και μάλλον δική μου έτσι, δικό μου το λάθος, ότι μιλάμε με τον κύριο Τσιόλη, βασικός στέλεχος της Μεγάλης Λάρισσας, για τους παλαιότερους, 4 φορές διεθνής, ένα γκολ ήταν από το 82 στο 89 στη Μεγάλη Λάρισσα, έτσι δεν είναι, κύριε Τσιόλη?
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ωραία δεκαετία, δεκαετία του 80.
1: Έτσι, ναι.
0: Όπως είπες και εσύ, μια ομάδα τότε υπό τις ειδηγίες εναρχής του Γιάτσεκ, του μεγάλου δασκάλου του Γιάτσεκ Μοχ, τον οποίο το ξαναεπέστρεψε στη Λάρισα από το 82 που με το πήγα, και τότε εγώ ήμουν δική του επιλογή. Το 84 έφυγε να δει, ξαναγύρισε το 86-87 και καταφέραμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα το 88. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση, μια δεκαετία γεμάτο επιτυχίες.
1: Καταρχάς, έχετε, κύριε Σιόλη, τα χαιρετίσματα από τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος εδώ είναι συνεργάτης μας, φίλος μας, οδηγός μας και όλα τα σχετικά.
0: Δάσκαλος. Ένας εκλεκτός και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Έτσι ακριβώς, όπως ακριβώς τον χαρακτηρίσατε είναι. Θέλουμε να μας πείτε και λίγο για την Super League, κλείνοντας σιγά σιγά, και αφού ο Θανάσης θα κλείσει αυτή η συνέντευξη, για την Super League και πώς βλέπετε την μάχη εκεί που γίνεται.
0: Εντάξει, σίγουρα στις πρώτες θέσεις φαίνεται ότι η ΑΕΚ αρχίζει και ακουμπάει το πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές εκπλήξεις. Φαίνεται όμως ότι, και κυρίως τώρα, αν καταστώσει μέσα στη Φιλαδέλφια την Κυριακή να κάνει τη νίκη, νομίζω ότι 99% κλείδωσε και το πρωτάθλημα. Είναι πολύ κοντά. Και όλα αυτά δεν μένει ότι έκανε την προσπάθειά της η ΑΕΚ, αλλά έπρεπε να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, να προηγηθούν θέματα τέτοια, για να μπορέσει τώρα στα μπαράζ να πάρει αυτό το πλεονέκτημα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και τώρα για το άλλο, μια και αναφερθήκαμε και στη Λάρισα, για μένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι στα play out. Εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά με τη Λάρισα, η οποία είναι τώρα πλέον στην τελευταία θέση. Πραγματικά είχε μια ομάδα που έχει μαχητικότητα, πάθος, δύναμη. Κάτι δεν πήγε καλά όσον αφορά με τον σχηματισμό, με τα αποτελέσματα, με την επίθεσή της. Και βρέθηκε τώρα να δίνει πραγματικά μια πολύ κρίσιμο μάτς με την Τρίπολη στη Λάρισα. Την οποία πραγματικά εύχομαι στο τέλος αυτής της διαδικασίας, μακάρι να γίνει κάτι συγκλονιστικό και η ΑΕΛ να παραμείνει στην κατηγορία. Έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο από την ομάδα αυτή, και για την ιστορία της, για τον κόσμο της, και για ένα πάρα πολύ και ωραίο γήπεδο που έχει πλέον η Λάρισα.
1: Θανάση, θέλεις να κλείσεις τη συνέντευξη με κάτι από τον κύριο Τσιόλη?
2: Δύο πραγματάκια. Μόνο αρχικά να πω ότι για τη Μεγάλη Λάρισα εκείνης της δεκαετίας, όπως είπε και ο coach, ήταν μια ομάδα η οποία είχε φίλους πλέον σε όλη την Ελλάδα, αφού πολλοί πήγαιναν στο γήπεδο για να δουν το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η ΑΕΛ, που την οδήγησε και στους τίτλους. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι θα λείψει από το πρωτάθλημα της Αθήνας, από την ΑΕΠΣΑ και από την ΕΦΣΑ γενικότερα, η ποδοσφαιρική ποιότητα και το ήθος του Σάκη του Τσιόλη, αλλά νομίζω ότι είναι πολυτέλεια για τα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Να είστε καλά, και θα πρέπει να πω για να το ολοκληρώσω και εγώ, μια και μου δίνει την ευκαιρία. Δεν μπορεί να φανταστείτε η εκτίμηση και η αγάπη όπου και αν πήγα. Πραγματικά πόσο ωραία και πόσο καλά αισθάνθηκα. Ξέρεις, ήταν για μένα κάτι στην αρχή δύσκολο, με συγκόμουν πολύ για να πάω στο πρωτάθλημα αυτό, έτσι θεωρητικά πρώτα. Αλλά αυτό που έζησα, πηγαίνοντας σε κάθε έδρα και κάποιος περίμενε στην πόρτα να πάω, να μου φέρει κάτι, να μαθεί θέλω τον καφέ μου, να με περιποιηθούν, για να. Πραγματικά η εκτίμηση και η αγάπη είναι ότι κάτι τέλος πάντων έχω κάνει και εγώ στην καριέρα μου.
1: Κύριε Τσιόλη, στα υπόγεια είναι η θέα που λένε, να το ξέρετε αυτό, το ξέρετε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σας εύχομαι υγεία και καλές επιτυχίες με τον Απόλλωνα, όπου και να παίζει.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά. Θανάση, θα σε κλείσουμε προς το παρόν, για θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα σε ξαναπάρουμε, γιατί ξέρω ότι βρέθηκες και στον ημιτό, στον αγώνα Αρίων Γάλλο, βλέπεις προς τα
2: ξένα. Όχι στον ημιτό.
1: Πού έγινε. Α, σου έγινε σαν Αργύρου. Έχεις δίκιο. Ήταν μπαράζ. Λοιπόν, και θέλω να μας πεις πέντε πράγματα από εκεί.
2: Θα πούμε μετά διακοπή για τον άλλον. Και φυσικά γι' αυτό που νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιον άλλον άνθρωπο μαζί μας.
1: Έτσι, θα έχουμε. Έχεις δίκιο. Πού τα ξέρεις αυτά, όλα τα ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ. Λέτσε κρεμονέζε, κρεμονέζε Λάτσιο, με συγχωρείτε, κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 δευτερόλεπτα πριν να λήξει, ενώ η Χάρτς έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει τα τρία τα τερματά της, έχει λήξει ο αγώνας, όχι 2-1 τελικό. Λοιπόν, κόβουμε, πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε. Να πάνε αλλού.
2: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καταρχάς να πω καλησπέρα στον Γιάννη, ο οποίος από την παραλία Τζιλιφάδας και τον ζηλεύουμε πολύ. Ακούμε φανατικά 943 Sport FM και Δημήτρη Στρατάκη. Είναι φανατικός μου ακροατής ο Γιάννης. Μανώλης και Ταξιάρχης επίσης φανατικοί ακροατές. Και εγώ φανατικά τους φιλώ και τους χαιρετώ, διότι πραγματικά μ' αρέσουν οι φανατικοί ακροατές, όχι φιλάθλοι, φανατικοί ακροατές. Λοιπόν, Νίκος Κατσάτσος στο ΜΕΤΣ, ο αγώνας έχει πάει στο tie break, τον ακούμε, Νίκο.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 13-11-2-2 στα σετ. Ο πρωτοφθάλτης μόλις τώρα έχει την ευκαιρία, ο Μιχελάκης βγάλει την άμυνα στρώνει ο Γαγιώτος και ο Ερνάντες κάνει μια προσπάθεια η οποία θα καταλήξει πρώτος στην αρχή. Ωστόσο ζητάει challenge ξανά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και διαιτητής θα το τσεκάρουν για το αν είναι πόντος του ΠΑΟΚ ή αν θα είναι πόντος του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει στα σετ 2-2 επικρατώντας 25-18 σε ένα σετ το οποίο μάλιστα ο πόντος είναι αφού και όλα δείχνει τον ΠΑΟΚ 13-12 με φυσικής. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Ο Κοτσινάκης είναι αυτό το οποίο θα σερβίρει. Σπυρίτο στρώνει το Γιάννσου και ο Κόλεφ με τον Ερνάντες κάνουν διπλό μπλοκ και σκοράρουν 13-14. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή διακοπή για να κοιτάξει το Τάραφλεξ. Να πούμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. 13-12, 13-13, συγγνώμη, όχι 13-14, συγχωρέστε με. Να πω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει στο δεύτερο σετ του 2018 χάρη σε, στο πολύ καλό μπλοκ. Και αυτό είχε τεράστια, σε αυτό είχε τεράστια συμβολή ο Παπαλεξίου, ο Βουλτίνης, ο οποίος Βουλτίνης σκοράρει άμεσα για το 14-13. Το πρώτο match point της βραδιάς το έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Δωρής Βουλτίνης είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Και πραγματικά παρακολουθούμε ένα παιχνίδι απίθανο, ένα παιχνίδι τρομερό, ένας τελικός ορισμός των τελικών και είναι μόλις το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Φοβορής Βουλκίδης, αυτός που σκόραρε τον προηγούμενο πόντο, εδώ θα κάνει το σερβίς. Και δεν είναι καλό, δεν είναι καλό και έχουμε το 14-14. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο αγώνας θα λήξει στους 16 πόντους με τον Νικολάη Κόλεφ να είναι αυτός ο οποίος θα σερβίρει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οπότε προηγουμένως ο Παπαλεξίου και ο Βουλτίδης είχαν τεράστια συνεισφορά στο τέταρτο χώρο σετ του Παναθηναϊκού, καθώς το μπλοκ ήταν το κύριο στοιχείο το οποίο έφερε την ισοφάριση στον αγώνα. Και έχουμε το 15-14, καθώς το σερβίς του Νικολάη Κόλεφ δεν ήταν καλό και κατέληξε out. Ράσμους Νίλσεν με το κόπι στα χέρια του. Ένας παίκτης που καθώς τη διάρκεια της σεζόν έχει σκοράρει άσους εκεί που έκαιγε. Και τώρα ο Δανός Μιχελάκης βγάζει την άμυνα. Γαγιώτος στρώνει. Ερνάντες βγάζει την άμυνα όπως ο Νίλσεν. Τρέχουμε τον κλούκα του Λούκα Σπυρίτο στην προσπάθεια του Τόρες. 16-14 στο τελευταίο σετ. Ο Λούκα Σπυρίτο με αυτόν τον τρόπο σκοράρει και δίνει μια τεράστια νίκη στον Παναθηναϊκό. 16-14 στο τελευταίο σετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-2. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 2-1 και μάλιστα όπα, μισό. Γιατί κάτι λένε οι διαιτητές? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ο πόντος μετράει κανονικά. Το μπλοκ του Σπυρίτο είναι εύστοχο. Ο ήρωας της τελευταίας στιγμής κάνει το 16-14 και ο Παναθηναϊκός επικρατεί 3-2 σετ του ΠΑΟΚ και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με προβάδισμα 2-1. Αν το Τριφύλι καταφέρει και κερδίσει στο Παλατάκι, θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω αξίζει να κλείσουμε λίγο με την αντόσα την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αφήνω πολύ λίγα δευτερόλεπτα για τον φυσικό ήχο.
0: Ωραία Νίκο. Λοιπόν, δεν έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις?
1: Όχι, το μόνο που έχω να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι για Δευτέρα βράδυ πραγματικά μαζεύτηκε πολλής κόσμος, μαζεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός και τώρα θα έχουμε την ανακοίνωση του MVP, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από τον Νίκο Κασάσο που ήταν στην περιγράφη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλό σας βράδυ, επαναλαμβάνουμε τελευταία φορά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-2 σε τελικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία Νίκο Κατσάτσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έκανε το 2-1 πλέον στην σειρά. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Παλατάκι, στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες κερδίζει και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στο 2-1. Να θυμίσω, Chelsea Nottingham 1-3 νωρίτερα τελικό στην Premier League. Έχουμε και δύο νεότερα τελικά στην Serie A, Cremonese Lazio 1-2. Η Lazio έκανε την ολική ανατροπή, καλή ώρα όπως το όνομα της εκπομπής. Όπως και η Hearts έκανε την ολική ανατροπή. Hearts Rangers 2-1. Υποθήκη για πρωτάθλημα στην ομάδα του Εδιμβούργου. Η Hearts και η Celtic πλέον είναι δύο μονομάχοι, αφού η Rangers έμεινε αρκετά πίσω στο σκοτσέζικο εξαιρετικό, πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Θανάσης Ζαχάκης είναι πάλι στη γραμμή, είχε την καλοσύνη να μας περιμένει και να συνεχίσουμε τα νέα από τους ομίλους της ΕΠΣΑ. Θανάση, είσαι εδώ, έτσι?
2: Εδώ είμαι, και πριν πούμε για τα ανάτησέψα να πούμε ότι εφορμή που είπες για το αποτέλεσμα της Χάρτς, ότι εντυπωσιακά πράγματα γίνονται φέτος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Πραγματικά, έτσι. Πραγματικά.
2: Είδαμε ομάδες που σχεδόν από το πουθενά να πάρουν το πρωτάθλημα. Βλέπουμε τη Χάρτς που είναι πολύ κοντά να το πάρει. Είδαμε την Τούν, μια ομάδα η οποία είναι στην Ελβετία να παίρνει το πρωτάθλημα, μια πόλη σαν τη Φέρεια στην Ελλάδα, να πούμε. Είδαμε την Μιάλμπη στη Σουηδία, μια ομάδα το πουθενά να παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Αυτή καν δεν είναι Βέρεια εκεί. Ναι.
2: Χωριό
0: είναι. Είναι σαν τα Ανόγια στο Μιλοπόταμο στην Κρήτη, εκεί από τον τόπο τη καταγωγή μου, ναι, η Μιάλμπη.
2: Εντυπωσιακό πράγμα.
0: Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Πάτε με το καλό εδώ να το πάρει και η Καρδίτσα.
2: Αμήν και πότε. Αμήν και πότε. Ή έστω να το πάρουν το Ανόγιο, ο Αετός Ανογίων, ξέρω.
0: Ας το πάρει ο Αετός, εκεί, με τον πρόεδρο, τον παπά, τον φοβερό και τον μέρο.
2: Τον πατέρα Κεφαλογιάννη.
0: Έτσι, τον πατέρα Κεφαλογιάννη, ναι.
2: Λοιπόν,
0: κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε και τον πατέρα του Κεφαλογιάννη, μου δώσει τώρα ιδέα.
2: Θα είναι αρκετά ιδιαφέρον, γιατί πολλά να πει, νομίζω.
0: Ναι, μου δώσει πολύ καλή ιδέα.
2: Λοιπόν,
0: μεταξύ παρεπιπτόντως τώρα, μιας και πιάσαμε αυτή τη κουβέντα, στον Αετό Ενωγίων έχω κάνει και εγώ συμμετοχές φιλικές μεν, διότι δεν καταφέραν να πάρουν το δελτίο μου, διότι ήμουν μεγάλος παιχταράς.
2: Ένα ακόμα ταλέντο που χάθηκε.
0: Ένα ακόμα ταλέντο που χάθηκε, ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, να πάμε στον πρώτο όμιλο λοιπόν, της ΑΕΠΣΑ, μετά την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε με τον Σάκη τον Τζιόλι. Εδώ είχαμε, πριν πούμε το καθαραγωνιστό, είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν συνάντηση της προηγούμενης αγωνιστικής που σίγουρα δεν χαροποιεί κανέναν. Είχαμε την τιμωρία του Αγίου Δημητρίου της ομάδας του Μπραχαμίου με αποβολή από το πρωτάθλημα για δύο αγωνιστικές λόγω κάποιων γεγονότων που γίνανε στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Άγια Ξάβρου. Μια τιμωρία που σήμαινε το τέλος του Αγίου Δημητρίου από το φετινό πρωτάθλημα, αφού χάνει στα χαρτιά τους δύο αγώνες, αυτόν που ήταν να παίξει τώρα με τον Ολυμπιακό Λιωσίων και τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τον Μπόπς. Οπωσδήποτε λυπηρό αυτό γεγονός. Θα πρέπει και οι άνθρωποι του Αγίου Δημητρίου αλλά και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να το δουν λίγο, γιατί είναι κρίμα πράγματα που κερδίζονται στο γήπεδο να χάνονται με τέτοιο τρόπο. Όχι, βέβαια δεν είχε κάποιο ουσιαστικό στόχο πλέον ο Αγίος Δημήτριος, αλλά όπως και να έχει ήταν λυπηρό αυτό το
0: έχει γεγονός. Επιπτώσει και για το επόμενο πρωτάθλημα, Θανάση?
2: Όχι, είναι οριακά τα δύο παιχνίδια, έφαγε δύο αγωνιστικές σε αποβολή από το πρωτάθλημα, οι οποίες είναι την περασμένη αγωνιστική που ήταν να παίξει με τον Ολυμπιακό Λιωσίων και την επόμενη με τον Μπόπς. Την επόμενη Μάλιστα. χρονιά θα είναι κανονικά στο πρωτάθλημα χωρίς περαιτέρω θέματα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτήν την αγωνιστική είχαμε, είπαμε ότι είχαμε ήδη πρωταθλητή, τον Πάοροφ. Παραδίνεται όμως η μάχη της παραμονής με πολλές εκκρεμότητες ενώπιση της τελευταίας αγωνιστικής. Να πούμε τα αποτελέσματα λοιπόν. Είχαμε Φίνικας Περιστερίου Τερψιθέα 3-0, Λύκη Χαϊδαρίου Δάφνη Παλαιοφαλήρου 2-0, Χαραβιακός Χολαργός 0-1, Αγέλεουσα Λαύρα Αργυρούπολης 1-1, Αττικός ΑΟ Περιστερίου 1-1, Άγιαξ Σταύρου Παόρουφ 0-0, Πόπς Διάνα Ηλιούπολης 1-0 και Άνεφ Αγώνος Ολυμπιακός Ιωσήνα Αγίος Δημήτριος 3-0. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Ξέραμε λοιπόν ήδη τον πρωταθλητή. Ξέραμε τις τρεις ομάδες που έχουν ήδη υποβιβαστεί, οι οποίες είναι ο ΑΟ Περιστερίου, είναι η Αγέλεουσα, είναι και η ομάδα της Τερψιθέας. Ακόμα δεν μάθαμε όμως την τέταρτη ομάδα. Ο Άγιαξ Σταύρου δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη με το Ρουφ. Παραμένει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, συνδυασμό αποτελεσμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα να χάσει ο Χαραβιακός, ο οποίος Χαραβιακός αυτή τη στιγμή είναι σε θέση που οδηγεί στο μπαράζ παραμονής. Απ' την άλλη, ο Χαραβιακός θέλει να κερδίσει την επόμενη αγωνιστική, να χάσει ο Φίνικας Περιστερίου, έτσι ώστε να διηγηθούμε σε μπαράζ πριν τον μπαράζ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν συμβεί αυτό το σενάριο, ο Χαραβιακός θα παίξει με τον Φίνικα Περιστερίου. Η ομάδα που θα κερδίσει θα παραμείνει και η ομάδα που θα χάσει θα παίξει καινούριο μπαράζ. Αν βέβαια επαληθευτεί το σενάριο. Βλέπουμε δηλαδή το Χαραβιακό να κινδυνεύει με απευθείας υποβιβασμό, αλλά και να μπορεί να παραμείνει και απευθείας κατηγορία. Πραγματικά η επόμενη αγωνιστική θα είναι με τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Ναι, όντως, όντως. Πάμε.
2: Να πούμε μια γρήγορη ματιά και στη β' κατηγορία.
0: Να πούμε μια γρήγορη.
2: Βέβαια, λοιπόν, στον πρώτο όμιλο της β' κατηγορίας είχαμε το Μαρούσι να εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδο στην Α κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Mm-hmm. Και η μάχη για τις άλλες δύο θέσεις δίνεται με τον ΠΑΟ Καματερού, τον Αστέρα Ζωγράφου και τον Γουσάγιον Αργύρο να παλεύουν για τις άλλες δύο θέσεις. Στην επόμενη αγωνιστή, την πρώτη τελευταία, να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ σκουδαίο παιχνίδι. Μαρούσια Γιαννάργη θα κρίνει πάρα πολλά. Στον δεύτερο όμιλο είχαμε ήδη τους Ίωνες Αλίμου και αυτούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους, αλλά αυτή είναι μια σχετικά καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Να έχουν ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Το Παλαιό Φάλιρο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πλέον, αφού χρειάζεται τυπικά ένα βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια. Και από εκεί ύστερα η Πεύκη και ο Απόλλωνας Χαλαμπρίου θα είναι οι ομάδες που τις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Στον τρίτο όμιλο τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και μερικές αγωνιστικές. Ο Αθηναϊκός, η Λυκόβρυση και το Κουκάκι, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα αγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας. Και πάμε στο.
0: Στα μπαράζ της Γάμα.
2: Στα μπαράζ να πούμε ότι είχαμε δύο αγώνες μπαράζ. Αρχικά το Σάββατο η ΠΑΕΝΕΟΝ ΟΦΗ 2023 είναι μια ομάδα η οποία είναι ουσιαστικά θυγατρική του ΟΦΗ. Ναι. Λειτουργεί εδώ στην Αθήνα με αποδοχή στα λέντα. Κέρδισε τον Ποσειδώνα Γλυφάδας 4-1 και την νέα περίοδο θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Ενώ στον άλλο αγώνα, στον πολύ συζητημένο πλέον αγώνα,
0: ναι, το οποίο παρευρέθης,
2: η δεύτερη ομάδα του Εργαλείου Β' νίξε τον Αρίωνα με 1-0 σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Δυστυχώς όχι όλα καλά.
0: Ναι. Εκεί ήσουν και εσύ, το παρακολούθησες, δεν είναι?
2: Ήμουνα εκεί, το παρακολούθησα. Έναν αγώνα που το θετικό ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και από τον Αρίωνα και από το Εγάλαιο. Δεν είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αλλά είχε και αρκετά παρατράγουδα. Να πούμε ότι στο 87 πέτυχε ένα γκολ ο Αρίωνα, στο οποίο ακυρώθηκε σαν offside. Οι άνθρωποι του Αρίωνα λένε ότι δεν ήταν offside. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη από το σημείο που βρισκόμουν μάλλον. Και ένα βίντεο που έχω δει δεν είναι καθόλου διαφωτιστικό. Λίγο αργότερα το Γάλλιο κέρδισε πέναλτι, το οποίο επίσης αμφισβήτησαν οι άνθρωποι του Αρίωνα. Βέβαια, επειδή έχουμε μαζί να λέμε τη γνώμη μας, εγώ θεωρώ ότι ήταν πέναλτι. Εντάξει, βέβαια, ό,τι και να λέμε, εμείς μας έχει τύπο διαιτητής. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πέναλτι το οποίο εκτελέστηκε, αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα, αλλά στην επανάφορα έγινε τον γκολ. Ακολούθησαν διάφορες σκηνές που δεν νομίζω ότι δεν τιμούν κανέναν, με το Γάλλιο τελικά να παίρνει την νίκη και την άνοδο.
0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι στον Αρίωνα.
2: Είχαμε και ένα δικό μας άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι, είναι ο αγαπητός, πολύ αγαπητός συνεργάτης εδώ του σταθμού, ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι στενοχωρημένος λίγο λόγω της μη επίτευξης της ανόδου. Να μας δώσει και αυτός έτσι το δικό του, τη δική του οπτική από τον χθεσινό αγώνα. Γεια σου, Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Intervention Sports. Έχουμε συνηθίσει πλέον να τα λέμε κάθε Σάββατο βράδυ με τους ακροατές, αλλά με τέτοια θεματική εκπομπή και μια μέρα μετά τα όσα συνέβησαν χθες στους Αγίους Αναργύρους.
0: Δεν θα μπορούσες να λείψεις, βεβαίως.
3: Το είπες πολύ σωστά. Αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που το έχω πει και εγώ στις εκπομπές μου, σε κάποιες παρενθέσεις που κάνω για ενημέρωση για το τοπικό ποδόσφαιρο, για τις χαμηλότερες κατηγορίες, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε φως στα χαμηλότερα έτσι, επίπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί αξίζει, γιατί υπάρχουν αθλητές ερασιτέχνες που επενδύουν πραγματικά ώρες, χρόνο, λεφτά, τα πάντα, το οτιδήποτε. Σωστά. Και κόπο πάνω απ' όλα για να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους άθλημα, είτε γιατί δεν αποτέλεσε η τρεότητά τους σε μικρότερη ηλικία, είτε γιατί είναι το αγαπημένο τους χόμπι και δεν μπορούν να πορευτούν στην καθημερινότητά τους χωρίς αυτό. Χθες, εμείς εντάξει διαχρονικά και στις εκπομπές του Γιώργου Χελάκη τα πρωινά είχαμε πάντα ενημέρωση για τον Αρίωνα με πολλή πλάκα και όλα αυτά, αλλά ήταν γνωστό ότι είχαμε τον ίδιο στόχο από το 2023 που υποβιβαστήκαμε εδώ και 3 έτη, να καταφέρουμε ξανά να αγωνιστούμε στη Β' Αθήνας και να εδρεωθούμε εκεί. Δυστυχώς εχθές δεν τα καταφέραμε μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχαμε πολύ απαιτητικό όμιλο, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος. Φέτος καταφέραμε να μπούμε στα play-off, κάναμε πολύ καλά 3 παιχνίδια και εν τέλει χθες είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε με ένα μάτς τελικό. Παίζαμε με μια ομάδα που σε σχέση με εμάς δεν είναι τόσο έμπειρη, γιατί έχουμε αρκετούς παίκτες στην ομάδα, στο ρόστερ, που έχουν αρκετές παραστάσεις από παραπάνω κατηγορίες του ερασιτεχνού ποδοσφαίρου, κάποιοι και από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εχθές τόσο δεν τα καταφέραμε. Σε ένα γήπεδο, πολύ σωστά είπες Δημήτρη, και ο Θανάσης που ήταν εκεί και τον είδα πριν βγούμε για ζέστα με 2 τερματοφύλακες, εγώ δεν έπαιξα. Ότι είχε πολύ κόσμο και αυτό μας αρέσει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται το βεληνικές της κατηγορίας, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται και το πόσο κομβικό και σημαντικό είναι το παιχνίδι. Τώρα χθες η αλήθεια είναι ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, όπως τα περιέγραψε ο Θανάσης, σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν και το πιο θεαματικό, το πιο ποιοτικό, αλλά πραγματικά το τελευταίο δεκάλεπτο και όπως έγινε 25 λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι ήταν αρκετά επεισοδιακό. Πρώτα ακυρώθηκε ένα δικό μας γκολ από φάουλ που κερδίσαμε 3 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο του άξονα. Το εκτελέσαμε με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πετάχτηκε το center for μας, πήρε την κεφαλιά στη λανθασμένη, εκμεταλλευόμενο στην κακή έξοδο που έκανε ο τερματοφύλακας του Εγάλεο. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής φάνηκε να το ακυρώνει την ώρα που γινόταν η έξοδος του τερματοφύλακα. Εμείς άμεσα διαμαρτυρηθήκαμε. Γενικά εγώ πάντως θα πω ότι από τον τρόπο της διαιτησίας και τη συμπεριφορά της απέναντί μας έχω μεγάλο παράπονο. Το πώς μας μίλαγε ο πρώτος διαιτητής στους αναπληρωματικούς, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει όλο αυτό το υφάκι. Δηλαδή,
0: Θανάση, θυμάσαι που το συζητήσαμε αυτό κάποια στιγμή με τη συμπεριφορά κάποιων διαιτητών, το οποίο το είχα αντιμετωπίσει και εγώ σαν αθλητής. Αυτό θίγει ο Παναγιώτης, που είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πραγματικά πολύ σοβαρό, και πολύ καλά κάνει ο Παναγιώτης και το θίγει αυτό το υφάκι, όπως πολύ σωστά είπε. Το υφάκι αυτό που έχουμε.
3: Όπως και αν ακούγεται, εμείς το λέμε έτσι λαϊκά ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, έτσι είναι,
3: Δεν είναι εύκολο να εντυπωσιάσω, αλλά γενικά ναι, εμείς είναι αυτό που Θανάσης, ότι είχαμε έντονες διαμαρτυρίες γιατί δεν θεωρούσαμε ότι υπάρχει offside. Εγώ ήμουν από άλλη ευθεία στον πάγκο, γιατί το γκολ μπήκε στο τέρμα που ήταν μπροστά μας στους αναπληρωματικούς στο Αρίωνα. Φάνηκε σαν να τον καλύπτει ο παίκτης, νομίζω ήταν το δεξιμπάκ του Εγάλεο που ήταν στο δεύτερο δοκάρι. Αλλά ας πούμε ότι αυτό το γκολ ακυρώνεται. Ναι. Μετά από 2 λεπτά δίνεται ένα πέναλτι, το οποίο κάνει tackling το δεξί μας μπακ στο αριστερό του εξτρέμ του Εγάλεο. Αφού βρει την μπάλα και τη στείλει στο απέναντι πλάγιο σχεδόν και την ανακτήσουμε με το αριστερό μας back, ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι μετά από 10-15 δευτερόλεπτα. Χαρακτηριστική καθυστέρηση που ενώ πάει να φύγει με τη ροή της μπάλας που την ανακτάμε εμείς και πάμε να βγούμε στην επίδεση, γυρνάει πίσω και σφυρίζει το πέναλτι βλέποντας πεσμένο τον παίκ του Εγάλεο. Εκεί πολλές διαμαρτυρίες είχαμε και αποβολή του προπονητή μας.
0: Εκεί το θυμήθηκε.
3: Πώς?
0: Το θυμήθηκε, λέω, εκείνη την ώρα το θυμήθηκε ότι
3: υπήρχε πέναλτι.
0: Εσύ έτσι, με τη δική σου οπτική, θεωρείς ότι ήταν πέναλτι?
3: Εγώ πιστεύω όχι, γιατί από το τάκλι που έκανε ο συμπαίκτη μου ο Χριστοδούλης, ο Θάνος, που παίζει δεξί μπακ εχθές, έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά της περιοχής. Και είναι πολύ αυστηρή απόφαση για το χρονικό σημείο και την κομβικότητα του αγώνα. Δηλαδή είναι μπαράζ ανόδου. Όποιος κέρδιζε ανέβαινε. Δηλαδή, άμα δεν δίνονταν πέναλτι και 0-0 κανονική διάρκεια, πηγαίναμε παράταση μετά και ενδεχομένως πέναλτι.
0: Και μετά είχατε και δοκάρι, έτσι βλέπω την περιγραφή, την κάνει εδώ στο πλεκτό.gr ο Θανάσης. Είχε και δοκάρι ο Αρίωνας,
3: Είχε δοκάρι ο Αρίωνας, αλλά όλα αυτά μετά τη σύραξη. Γιατί αποβάλλει τον προπονητή μας.
0: Είχαμε και τέτοια, ναι.
3: Αποκρούει το πέναλτι ο τερματοφύλακας μας ο Χρυσαναστάσης. Το βάζει στην επαναφορά ο στόπερ του Εγάλεο που ήταν και αρχηγός τους. Το βάζει, πανηγυρίζουνε, γίνεται εκεί μια σύραξη μεταξύ και των παικτών. Διαμαρτυρίες έντονες στο διαιτητή, αποβάλλει τον προπονητή μας. 10 λεπτά περίπου είχε διακοπεί το παιχνίδι. Μετά, okay, δεν είναι και κάποια σύραξη με ξύλο ή άσχημες.
0: Ναι, αυτά τα γνωστά
3: σίγουρα
0: που γίνονται,
3: δεν μας αρέσουν.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Αλλά δυστυχώς, τι να πω, αποβάλλεται ο προπονητής μας και αναλαμβάνει χρέη προπονητή εκείνη την ώρα ο Αλέξανδρος Ορούς, ένα παιδί που είναι 36 χρονών. Δυστυχώς, πριν δύο εβδομάδες υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα παίζαμε στον Ταύρο που ήμασταν γηπεδούχοι φέτος με το Παγκράτη. Ναι. Και φέτος πολύ καλή χρονιά, 21 γκολ, αλλά δεν το λέει, δεν επιβεβαιώνουμε κάτι τα γκολ που βάλε φέτος. Το βιογραφικό του, ένας παίκτης που έχει παίξει σε εθνικό Πειραιά, έχει παίξει στο Εγάλεο στις εθνικές κατηγορίες στο Βίζα Μεγάρων και τον ξέρουν όλοι οι διαιτητές που παίξαμε φέτος, το έβλεπα. Για μένα είναι αρχικά τιμή μεγάλη που είχα ένα τέτοιο συμπαίκτη στον Αρίωνα και ενδεχομένως να τον έχω και του χρόνου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ρούσος που έχει αναλάβει ως προπονητής μας το τελευταίο δεκάλεπτο που απομένει, γιατί αποβάλλει το κανονικό μας προπονητή ο Σταύρος, λέει στον διαιτητή, ρεφ, του λέει στον πρώτο βοηθό, του λέει ρεφ, τι δίνεις, του λέει, την γκολ μας ακυρώνεις και τι πέναλτι δίνεις τώρα, του λέει, έλα τώρα, υπερβολές. Και ακούστε απάντηση πρώτου βοηθού. Εντάξει, εντάξει ρε παιδιά, όπως κάνετε έτσι, θα το δείτε στο βίντεο που δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η ειρωνία από πού προκύπτει, είναι η κόπη μιας χρονιάς. Και εμείς βλέπουμε να χάνονται όλα στο τελευταίο λεπτό του τελικού αγώνα και αυτή είναι η αντιμετώπιση ενός διαιτητή.
0: Αυτό, αυτή η αντιμετώπιση ήταν από τον πρώτο βοηθό, είπες.
3: Από τον πρώτο βοηθό γύρισε και μας
0: και
3: το πάτο στο πάτο.
0: Σας είπε ότι θα το δείτε στο βίντεο που δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα, Θανάση, ακούς.
2: Ναι, το πληροφορήθηκα και εγώ αυτό το γεγονός βέβαια αργότερα. Θίξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή το θέμα.
0: Του
2: είχα πει και εγώ ότι μπορώ να δικαιολογήσω το όποιο λάθος του διαιτητή, τα θεωρώ ανθρώπινα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει πρόθεση. Όμως την συμπεριφορά δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω για κανένα λόγο.
0: Έτσι,
3: πολύ
0: έτσι.
3: Άσχημο. Και σε ένα παίκτη που τον γνωρίζει για το βιογραφικό του, που δεν πάει συγκριτικά με το ποιο έχει μεγαλύτερη εξουσία, να παίξει με βιογραφικό ένα διαιτητή, αλλά δεν μπορεί να μιλά έτσι. Δεν είναι πολύ άσχημο. Όταν κάποιο χάνει όλη του τη σεζόν, όλο του το στόχο, βλέπει ότι εκείνη την ώρα μένανε 5 λεπτά. Εμείς κάναμε δύο αλλαγές. Το Εγάλεο κλείστηκε πίσω ορθολογικά να κρατήσει το προβάδισμα. Είχαμε και οριζόντιο δοκάρι με σούτ από τα 20 μέτρα από τον αρχηγό μας τον Παλίδη. Πραγματικά με το Εγάλεο εγώ δεν έχω κάτι. Δηλαδή και με τον τερματοφύλακά του που έπαιζε χθες, φίλος είμαι και αύριο στο Ρέντι θα κάνω μαζί του προπόνηση τερματοφυλάκων, τον ήξερα. Και οι συμπεριφορές όλες οι ίντριγκες μέσα στον αγώνα, όταν παίζει ένα τέτοιο τελικό, η ανταγωνιστικότητα λογική είναι. Αλλά η αντιμετώπιση των διαιτητών και οι αποφάσεις τους είναι πολύ κρίμα. Που κρίναν έτσι, καθορίσανε βασικά να πω πιο σωστά ένα στόχο ολόκληρη σεζόν. Είναι πραγματικά αυτό που πες Δημήτρη, είναι στεναχωρημένος ο Βολάνιος, ισχύει. Ναι. Δύσκολα το ξεπερνάς αν έχεις θέσει ένα στόχο, όταν αφιερώνεις τα βράδια σου να κάνεις προπόνηση στον ημιτό. Μακάρι να ήξερε, το έλεγα και στο Θανάση νωρίτερα, μακάρι να ήξερε η Ένωση σε τι τραγικές καταστάσεις κάνουμε προπόνηση κάθε βράδυ. Το γήπεδο είναι το χειρότερο στην Αθήνα, είναι τσιμέντο κάτω. Ναι. Τα αποδυτήρια. Απεβίωσε το Σεπτέμβριο ο φροντιστής του γηπέδου, δεν τα ανέλαβε κανείς. Είναι συνέχεια με σκουπίδια, με καουτσούκ, με σκόνες, ζωήφια, τουαλέτες μυρίζουν μπόχα. Τώρα η μόνη φορά φέτος που το γήπεδο καθαρίστηκε ήταν μια Κυριακή, δεν θυμάμαι ποια Κυριακή. Νομίζω πρέπει να ήταν περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Και ο Χαραβιακός θέλει να κάνει προπόνηση και έψαχνα πεγνωσμένα γήπεδο και κατέληξε στον ημιτό. Ο Χαραβιακός, μεγάλη ομάδα Τσιλιούπολης, τα είπε και πριν ο Θανάσης, τώρα έχει μπλέξει για την παραμονή του στην Αλφα. Και ήρθε να κάνει μια Κυριακή μεσημέρι, ίδια ώρα προπόνηση με εμάς. Και ήρθανε και καθάρισε ο Δήμος στο γήπεδο επειδή θα έρθει ο Χαραβιακός. Λες και εμείς, χωρίς να τον υποτιμώ το Χαραβιακό, μεγάλη ομάδα, λες και ήρθε να προπονηθεί η Μπαρτσελώνα. Και εμείς δηλαδή τι είμαστε, τόσο υποδιέστηροι όλη τη χρονιά που την αναστρεφόμαστε με τη βρωμιά.
0: Καταλαβαίνω, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλά γήπεδα, να το ξέρεις. Τέλος πάντων, αυτό βέβαια είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, Θανάση, το οποίο δεν έχουμε το χρόνο και να το θίξουμε τώρα, αλλά θα το θίξουμε κάτι διάρκεια των εκπομπών που θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε Δευτέρα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, θα επιτρέψεις να φέρω ένα περιστατικό.
0: Ένα πολύ γρήγορα, Θανάση, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Πολύ γρήγορα, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος της συμπεριφοράς των διαιτητών που λέμε. Που εγώ προσωπικά είμαι φίλος σχεδόν με όλους τους διαιτητές. Σε αγώνα πέρυσι, πολύ σημαντικό, δεν θα πω ούτε ομάδες ούτε διαιτητή. Γίνεται μια φάση πέναλτι, ξεκάθαρο πέναλτι της μιας ομάδας που δεν δίνεται και είναι ο παίκτης πεσμένος κάτω και πηγαίνει ο διαιτητής από πάνω και του λέει σήκω και μη διαμαρτύρεις γιατί θα γράφει με τα Ζαχάκης ότι δεν σας έδωσα πέναλτι.
0: Τέλος πάντων, ναι, είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
4: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
4: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, και πάλι μαζί, συνεπείς το ραντεβού μας μαζί σας κάθε Δευτέρα στο δίωρο που ακολουθεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκπομπή Call & Score με τη χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Μια εκπομπή που ξεκινά σήμερα και έχοντας ήδη και την νέα πρωταθλήτρια Κύπρου στη Cyprus Link by Στοίχημαν, την Ομόνια, η οποία πανηγύρισε το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο ύστερα από 5 χρόνια.
6: Προσπαθούσα να καταλάβω τι θα έλεγες. Μια εκπομπή που ξεκινάει σήμερα και λέω και τελειώνει αύριο. Τι θα πει, λέω τώρα.
5: Λίγο πριν το αύριο.
6: Προσπαθώ να καταλάβω τι θα πει. Τι θέλει να πει τώρα. Δεν περίμενα θα έλεγε κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σου λέω, τι θα πει. Ξεκινάει αύριο, τελειώνει αύριο. Δηλαδή, ξέρεις, με πάγωσες για δευτερόλεπτα και συμφώνησε και ο Μιχάλης μαζί.
5: Θα το ξημερώσουμε, δηλαδή.
6: Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Γεια σας λοιπόν, γεια σας, πολύ σωστά. Άλλαξε κάτι, θα το πάμε λίγο παρακάτω.
5: Μπορούμε να το τραβήσουμε μερικά λεπτά για να ξημερωθούμε, άμα θέλουμε.
6: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Ανδρέας, έχουμε νέα πρωταθλήτρια πάνω κάτω. Είχαμε και τις προηγούμενες αγωνιστικές νέα πρωταθλήτρια, απλά τώρα την έχουμε και με τη Βούλα. Και θα την καρά έχουμε με τη Βούλα όταν θα γίνει και η απονομή του τροπαίου και θα κλείσει οριστικά αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος και μένει να ξεκαθαρίσουν λίγα πραγματάκια ακόμα. Ποιες ομάδες θα βρεθούν στην Ευρώπη, ποια ομάδα θα κατακτήσει το κύπελλο και ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία. Όλα αυτά μένουν ανοιχτά, δηλαδή το τρόπαιο του κυπέλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μένουν και δεν μένουν ανοιχτά, εντάξει, μένουν ανοιχτά γιατί υπάρχουν τα μαθηματικά. Υπό κανονικές συνθήκες θα πούμε ότι και αυτό έχει ξεκαθαρίσει, αλλά επειδή είναι τα μαθηματικά στη μέση, ο ΑΠΟΕΛ όσο ζει ελπίζει και έχει μαθηματικές πιθανότητες και φυσικά ανοιχτό μένει και το κομμάτι υποβιβασμός που έχει μεγάλη μάχη το κάτω διάζωμα, με εξαίρεση πάντα την Ένωση Νέων Παραλιμνίων που την έχουμε αποχαιρετήσει από τον προηγούμενο χρόνο, το 2025 εννοώ, έτσι όπως το πήγαινε. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινάμε με την Ομόνια, ό,τι θέλεις.
5: Εντάξει, πάμε. Είπαμε ότι η Ομόνια πήρε τον τίτλο. Είπες και εσύ περιμένει την επίσημη στέψη, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στον αγώνα με την ΑΕΚ. Και πλέον απομένει και η επίσημη φιέστα του τίτλου, γιατί ο γύρος του θριάμβου και οι πανηγυρισμοί έγιναν το περασμένο Σάββατο με τη νίκη 3-0 επί του Άρη στο κατάμεστο και καταπράσινο Γάσιμπι. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι η στέψη θα γίνει, η απονομή του τροπέου θα γίνει στον αγώνα με την ΑΕΚ και ψάχνουν τώρα στην Ομόνια να δουν πότε θα γίνει η φιέστα για τον τίτλο. Είχε ζητήσει από ό,τι διαβάζω και στο Φιλελεύθερο ότι έκανε επίσημο αίτημα η Ομόνια για 23 Μαΐου, αλλά αυτό βρίσκει αντίθετο το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακριβώς. Βρίσκει αντίθετο το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Γενικών Έφορων Εκλογών, τον κύριο Ελίκο Ηλία. Είναι ιδιαίτερα παροπτικός, θα έλεγα, διότι είναι, όπως είπες και εσύ, οι εκλογές.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα μιλάμε προηγούμενη των εκλογών. Ξέρουμε ότι θα πάνε και πολλά πρόσωπα τα οποία
5: απαγορεύεται συνάθρηση,
6: τώρα, ναι, δεν γίνεται
5: και
6: όλο
5: μιλάμε
6: αυτό
5: για χιλιάδες άτομα, ναι. Οπότε αυτό θα το ψάξει ο Μόνια να βρει άλλη ημερομηνία. Έχουμε όμως ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
6: Γεια σου, Παύλο. Χαίρετε,
5: Παύλο.
7: Έπιασα πριν να ξεκινήσω από εδώ, γιατί
5: αυτό για να ήταν έκπληξη.
6: Ναι, πρώτος.
7: Πολύ φοβούμαι θα βρω χάος στη δουλειά, γιατί ήμουν off και άμα είμαι off βρίσκω χάος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινήσουμε έτσι μια μικρή κουβέντα για την ανόρθωση. Η ανόρθωση πιστεύω ότι ο Κίκο, εντάξει, έκαμαν του
5: την πρόταση και περιμένουμε αυξημένες απολαβές.
7: Δύο χρόνια αυξημένες απολαβές. Και θέλει 3 χρόνια.
6: Ναι. Εκεί, του έχουν 2+1 και θέλει 3 κανονικά.
7: Όχι, 2 του κάνανε. 2.
6: Ναι,
7: και τώρα,
6: και
7: αν
6: νομίζω,
7: του κάνω 2+1.
6: Νομίζω το 1 δεν ήταν ανοιχτό για τον παίκτη.
7: Εντάξει, εκεί νομίζω θα τα βρουν.
6: Ναι.
7: Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, θα πάω στη Manchester United. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι, είναι πια σε πρακτορείο νεκτές, είχε και μια εκδήλωση, είναι ο ΠΑΠ εκεί, ήταν ο Μερκής, μιλήσαμε, γνώρισα το, δεν τον ήξερα το παιδί. Λοιπόν, η Manchester United μέσα στο Old Trafford χαίρεσε να τη βλέπεις να παίζει πυρηνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά σου λέω ότι...
5: Με καρδιοχτύπη είναι όμως.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, Ανδρέα.
6: Όχι ακούσω... πάντα, το τελευταίο διάστημα. Μην κοιτάξτε το μυαλό σου αέρα, δηλαδή.
7: Να σου πω κάτι.
5: Σου θυμίζω την Λίτς.
6: Ναι, όχι, θέλω να πω αρχές της σεζόν, με ζούσεις.
7: Ναι, μεσοαμυντικά έχει σοβαρό πρόβλημα η Μάντσεστερ. Με όποιον και να παίζει, και μιλούμε, εχθές ήταν η Λίβερπουλ, που είναι μια μεγάλη ομάδα. Αλλά έχει πρόβλημα. Και ο τερματοφύλακας, το δεύτερο τόκο. Που δέχτηκε. Γιατί ναι. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις ποιοτικούς αμυντικούς, δεν δίνεις την παλανίκη. Δεν την δίνεις. Ποιοτικό αμυντικό θεωρώ κάποιον ο οποίος ξέρει να χειρίζεται την μπάλα. Εκεί δεν έχουμε, ειδικά αν δεν παίζει όπως το λέμε, ο Αργεντινός.
5: Ο Μαρτίνεθ.
7: Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος ξέρει μπάλα κάτω ξέρει να χειρίζεται την μπάλα. Δεν μπορεί να το του Μακουάιερ ή κάποιου άλλου, ας πούμε. Τέλος πάντων, όμως δίκαια νομίζω για την United.
5: Πέρα για πέρα. Δίκαια προήθηκε 2-0
6: και λίγα
5: στο ημίχρονο που μπορούσε ο δείχτης του σκόρ να ήταν πιο ψηλά. Αλλά εντάξει, όμως.
7: Μετά όμως, κοιτάξτε να δεις πώς είναι το ποδόσφαιρο. Στο 2-1 επειδή να γίνει ένα καταπληκτικό γκολ του Δακουράκη να γίνει 3-1 και αμέσως μετά γίνει το 2-2 και κανονικά και μετά έχασε μια ευκαιρία η Λίβερπουλ που το έκοψε με πόδι ο τερματοφύλακας και μετά γίνει η φάση και γίνει το 3-2. Δηλαδή, ας πούμε, τα συναισθήματα ήταν πολλά, ας πούμε, έτσι.
5: Είναι στιγμές, ο ένας αγώνας είναι στιγμές και... που λοιπόν, μπορεί να καθορίσουν ανεξάρτητα της εμφάνισης.
6: Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Με τον Κάρικ, τι γίνεται, θα μείνει?
5: Περιμένει τη δίκηση.
7: Κοίταξε,
5: οι παίκτες τον θέλουν.
7: Έχω έναν πελάτη, μάλλον είχαμε, όταν έδινα στην Αγία να πάω σε ένα ξενοδοχείο, είχα έναν πελάτη που τον εγνώρισα, που του είπα ότι είμαι με η Manchester United. Ού ενθουσιάστηκε, φέρε μου και την επόμενη χρονιά δώρο φανέλα της Manchester, ο οποίος έχει ζήσει το τίγεται εδώ και 20 χρόνια, και λέει μου θα μείνει ο Κάρικ 100%, ασχέτον. Ξέρεις, δαξίες σε στάδιο...
6: Ναι, όχι, τώρα θέλω που... να πω, δηλαδή, με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, πώς τον διώχνεις τόσο εύκολα.
7: Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του...
5: Και έχει κερδίσει και τους παίχτες, οι οποίοι να, το θέλουν οι παίχτες.
7: Το θέλουν οι παίχτες, πάρα πολλά. Και, ναι, και επίσης, βλέπεις ότι παίζει ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, το Σέσκο, ο οποίος ήταν χαμένος, βλέπεις τον τώρα ότι σκοράρει το έναν το άλλον. Άρχισε να βγάζει τα λεφτά, συνηθίζει το αντιγόμοδος.
5: Γιατί ο Κασεμίρο, ο οποίος να φύγει να πάει σε άλλες πολιτείες, βλέπεις τον είναι αναγεννημένος με τον Κάρι. Και είναι από τους κινητήρους μοχλούς.
7: Θα πάμε στον μπασκετικό
5: μόνο. Περίμενε, άρα επίλογος όλων αυτών που λες, ότι η Manchester United έχει ήδη κλειδώσει επιστροφή στο Champions League της νέας σεζόν ύστερα από 3 χρόνια.
7: Ναι, αλλά είπαμε ότι θέλει ενίσχυση.
5: Εννοείται.
6: Γιατί έτσι θα πάει μέχρι το 16 και θα φύγει.
5: Θέλουμε να έχουμε προοπτική.
7: Ακού να σου πω, Ραμόνα, να σου θυμώσω, Ραμέ.
6: Γιατί...
7: Μην ξεχνάς ότι είναι η δεύτερη καλύτερη και ο δημοφιλής ομάδα του κόσμου.
6: Εντάξει, βάλτε αυτή τη Manchester με αυτό το ρόστερ στο...
7: Όχι,
6: είπα κάτι.
5: Αφού είπε ότι θέλει ενίσχυση.
7: Εγώ το είπα.
6: Και εγώ το είχα ξαναπεί και λέω ότι με αυτό το ρόστερ μέχρι τη 16 και πολύ θα είναι.
7: Όχι, μέχρι ομίλους είναι.
6: Α, εσύ είσαι χειρότερος.
7: Μέχρι ομίλους είναι. Γιατί...
5: Οι ομίλους είμαστε έτσι κι αλλιώς.
6: Εντάξει,
5: θα πάμε
6: θέλει να πει ότι
5: θα προχωρήσουμε
6: για τη League Face. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για 24, είναι και για κάτι παραπάνω.
7: Εντάξει. Αλλά για να κάνει το παραπάνω βήμα, όχι για να το κατακτήσει, απλώς έτσι να δώσει, να κάνει μια αρχή. Γιατί είναι αρχή που κάνει η United πάλι,
5: ναι,
7: μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτά, νομίζω τώρα που εκλήρωσε, νομίζω να αρχίσουν οι συζητήσεις με ο Κάρικ. Τώρα που εκλήρωσε. Λοιπόν. Πάμε πρώτα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και μετά να συζητήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι που έγινε χτες στη Λεωφόρο. Λοιπόν, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, νομίζω, βγάζουν το εγώ τους οι παίχτες. Εγώ βλέπω αλλαγή στους παίχτες και μετά στον προπονητή. Ο προπονητής τα δύο τελευταία παιχνίδια, αν προσέξετε, ανεξαρτήτως ότι υπήρχαν φάλτσα σφυρίγματα, ήταν ήρεμος.
5: Περίμενε, φάλτσα υπέρ ή κατά.
7: Εναντίον του.
5: Εντάξει.
7: Εναντίον του, βέβαια. Είχε μια φάτη, ρε παιδιά, δεν ξέρει στο χτεσίνο, προχτεσίνο, το παιχνίδι. Επίσης ενώ να καρφώσει, και ο άλλος έπιανε το χέρι του. Τίποτε, εντάξει. Συμβαίνουν του τα πράγματα. Και υπέρ και κατά. Ας το αφήσουμε. Εγώ λέω ότι θα το κάνω δήλωση, ρε παιδιά, αν δεν κατσαρκάζεται, αν δεν έρθει ο Παναθηναϊκός, αν πάει τελικό, θα το πάρει, με όποιον και να παίξει, θα το πάρει. Γιατί είναι, έχει τούτο νοοτροπία, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. Καλά, ψηφατά, έχει νοοτροπία. Να μην το αφήσει του με δηλαδή.
5: Δηλαδή, αν πάει με τον Ολυμπιακό, θα το πάρει.
7: Θα τον κερδίσει. Okay. Θα τον κερδίσει. Είναι και η αύρα του ΟΑΚΑ, μην ξεχνάς. Έστω για να μπορεί να μοιράζονται.
5: Να μοιράζουν τα εισιτήρια.
7: Μπορεί να μοιράζονται. Μπορεί να λίγο παραπάνω ένα, λίγο παραπάνω άλλο. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι η αύρα του ΟΑΚΑ.
5: Ναι, αλλά η αύρα του ΟΑΚΑ ήταν και στην Ευρωλίγκα όταν έπαιξε.

0: λοιπόν. Εδήλωση του τύπου καπνού.
1: Εγώ σα. Εγώ
0: την κρατήσει.
1: Εγώ την κρατώ.
0: Τέσσερις του Μάη.
1: Εγώ την κρατώ και 26 του Μάη θα είμαστε. 25 του Μάη.
0: 25
1: του Μάη, επόμενη εκπομπή μα, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, 24 είναι ο τελικός. Και να δουλεύω και στις εκλογές την ημέρα. Να δουλεύω που είναι εκλογές. Λοιπόν,
1: πάμε και στο ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε πρώτα το μάτς που έμειδα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μου είπαν ότι ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο έκαμε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση.
1: Ναι, έτσι, και δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι η μπάλα να μπαίνει στο πλεκτό.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είδα τα στιγμιότυπα που την αθλητική Κυριακή. Παιδιά, για μένα είναι η πάσα που έδωσε ο Κωνσταντέγιας, για μένα είναι η πάσα της χρονιάς, με το εξωτερικό φάλσο και πήγαινε βρεν τον Ζήφκο και έκαμε το 2-1. Παιδιά, μόνο μεγάλοι παίχτες μπορούν να κάνουν έτσι πάσα.
1: Περίμενε, μεγάλοι παίχτες μπορούν να κάνουν έτσι πάσα. Άμα είναι και η αμυντική συμπεριφορά πεδαριώδης από πλευράς αντιπάλου. Διότι τράβησε η εξυπνάδα του Κωνσταντέλια, τράβησε τρεις παίχτες πάνω του και άφησε μόνο του το Ζήφκο.
2: Σε μεταξύ, χωρίς λόγο, ο Κωνσταντέλιας και με έναν παίχτη μπορεί να μαρκαριστεί άντα και να τον εξαφανίσει.
1: Μα παραξενεύτηκα εγώ που τράβηξαν όλοι και άφησαν τον μόνο του το Ζήφκο.
2: Και ειδικά τον παίξει man to man τον Κωνσταντέλια και τον πάει αυτό που λέγαμε παλιά. Να τον ακολουθεί ακόμα και στα ποδητήρια αυτό το man to man. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει απάντηση. Δεν θέλει δύο-τρεις.
0: Και ειδικά στη θέση που ήταν εκεί, διότι ήταν κάπου περίπου στο κέντρο του γηπέδου, στα πλάιν, που έφκανε την παγιά.
2: Κάπου
0: εκεί. Ναι, δεν χρειάζεται δουλειά με τρεις παίχτες να βάζουν πάνω.
2: Όχι, λάθος μεγάλο.
0: Αλλά αρέσκουν μου τα εξωτερικά φάλτσα. Α, θυμάσαι, Ανδρέα, το Φίβο.
1: Φίβος Βραχήμης.
0: Λοιπόν, εσύ δεν το ξέρεις, Ραμόνα, το Φίβο.
2: Μη σας στεναχωρήσω, αλλά όχι.
0: Δεν το ξέρεις, διότι είσαι μικρή.
2: Μη σας στεναχωρήσω, αλλά όχι.
0: Έχεις τα μισά μου χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να τον έχει ακουστά.
0: Ακουστά, άμα να ακούσεις για τον παίκτη, ο οποίος αν δούλευε σωστά, θα ήταν στην Κύπρο. Αλλά δεν έδουλευε.
1: Μα τότε εποχές ερασιτεχνικές. Φεύγαμε από τη δουλειά και πιάνε να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, όμως εντάξει, τέλος πάντων δεν θέλω να. Λοιπόν, και πάμε στον ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο η ΑΕΚ το είχε, δηλαδή ξεκίνησε το παιχνίδι και ας πούμε έχασε ευκαιρίες. Η ατυχία της ΑΕΚ είναι ότι ο Λαφόν για πρώτη φορά στα 1,5-2 χρόνια που παίζει δεν έκαμε ούτε ένα λάθος.
2: Όντως.
0: Δεν έκανε ούτε ένα
2: το μοναδικό λάθος που έκανε, που είναι το μεγάλο του κουσούρι αυτό, είναι ένα σουτ που κάνει ο Μαρίν,
0: το οποίο κοντράρει,
2: δεν κοντράρει, εντάξει, ή πάει καθαρά out, απλά ο Λαφόν έχει ένα κακό τέτοιο ότι δεν υπολογίζει σωστά την αιστεία του. Είναι σαν να μην ξέρει. Ναι, παιδιά, πώς, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό τερματοφύλακας που δεν ξέρει πόσα είναι τα αιστεία του. Αυτό. Αλλά δεν ήταν λάθος που θα στοίχιζε κάτι. Αλλά πράγματι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έκανε λάθος. Λοιπόν, και δέχεται ο Παναθηναϊκός. Δεν μου μπορεί να πάει να χτυπήσει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου γρήγορα, διότι ξέρει ότι η ΑΕΚ έχει υπεροπλία. Επειδή τρεις παίχτες της ΑΕΚ εκλέψαν την μπάλα, έβγαλαν κάθε την παλιά και ανισορροπίαν η αμυνά και κέρδισε σωστά την κόκκινη κάρτα ο Ζήνη. Λοιπόν, μετά όμως, όταν έμεινε με τέσσερις πίσω στην αμυνά ο Παναθηναϊκός, λειτουργούσε πιο ορθολογιστικά. Εσύ γιατί έχεις δεμένη ΑΕΚ να έχει, αλλά κρυφά δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκεί το παιχνίδι η μπάλα που την άμυνα άντε να βρούμε τον Τετέι. Το αξιό Τετέι.
1: Έκαμε
2: αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτό
2: έπαιζε,
1: το έκαμε.
2: Απλά με πολύ στενή άμυνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό το παιχνίδι ακριβώς όπως το έπαιζε αυτό έκανε.
0: Ναι. Και δεν μπορεί και όταν παίζεις πρόσθεσε ακόμα έναν παίχτη στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, δύο κανονικά. Και έφερε μια ισορροπία στο κέντρο του γηπέδου που ξέρουμε ότι πάρα πολλά δυνατή στο κέντρο του γηπέδου. Πάρα πολλά δυνατή. Μόνο αυτός ο Πινέδα κάνει για τρεις παίκτες. Λοιπόν,

0: και κάπου η ΑΕΚ δεν περίμενε, ας πούμε, ότι θα κάνει κίνηση ο Μπενίτες να βάλει, ας πούμε, τον Ντουμπά να έχει πάλι τρεις στόπερ.
1: Όχι, όχι, δεν πιστεύω αυτό, δεν πιστεύω. Το ήξερα ότι θα συνεχίσει με τετράδα. Αποκλείεται. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να παίξεις με τριάδα.
0: Ναι, αλλά είναι προσαρμοσμένο. Στο δεύτερο ημίχρονο εγώ νομίζω ότι
1: είναι πολύ καλά και μετά απλά η ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι είχε και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Μην τα χάσω κιόλα.
0: Λέει σου καλύτερα.
1: Δεν μου βγήκε μία, δεν μου βγήκε δύο, δεν μου βγαίνει τρεις. Έχει τέσσερις πολύ καλές ευκαιρίες. Λες. Μην τα χάσω κιόλα. Καλά, είναι και ο ένας βαθμός.
2: Και στο τέλος δημιούργησε στο 90 συν κάτι, έκανε μια-δυο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
0: Για μένα η φάση ήταν ο Μπακασέτας. Δεν ήταν του.
2: Του Μπακασέτα στο 93.
0: Του Καλαμπρία, διότι ο Καλαμπρία ήταν offside.
1: Ήταν offside του Καλαμπρία.
0: Ήταν offside του Καλαμπρία. Τώρα, για μένα, θέλω να κρίνω δύο φάσεις. Η πρώτη φάση με τον Τετέι μπορεί. Όντως, να έκαμε πρώτος φάουλ, όπως το λέμε, ο Τετέι. Αλλά μετατράβησε τον άλλος.
1: Μα προηγείται τον πρώτο φάουλ.
0: Εντάξει, δεν έδωσε τίποτα.
1: Δεν έδωσε τίποτα.
0: Όμως, ο Μουκουντή έπρεπε να πάρει μια κίτρινη στα 90 λεπτά.
1: Ο Μουκουντή μια κίτρινη την πήρε.
0: Δεν την πήρε.
1: Πήρε, τι λες καλά, και οι δύο κίτρινοι αμυντικοί της ΑΕΚ.
0: Όχι, ο Μουκουντή δεν έπαιρνε κίτρινη, το είδα, γράφει σε όλα τα site, δεν υπάρχει κίτρινη στο Μουκουντή.
1: Φυγείτε και τους δύο κίτρινησε.
0: Όχι, δεν τον κίτρινησε το Μουκουντή, δεν τον κίτρινησε.
1: Μα με τρελάνεις. Φουτσιμάμαι πολύ καλά την κίτρινη. Για ένα φάουλ που έχει κάνει με σκαριά κιόλας.
0: Όχι, δεν τον κίτρινησε, έκαμε του παρατήρηση. Ήταν το πρώτο του φάουλ τσίνο. Εκείνο ήταν το πρώτο φάουλ.
1: Το γράφημα της Κοσμοτέ είχε βγάλει
2: ο Ρέλβας και οι δύο που ήταν στον πάγκο.
0: Ο Πίγιος και δύο στον πάγκο. Δεν έπαιρνε
2: ο Κοβίτα.
1: Έβγαλε το γράφημα της Κοσμοτέ, το είχα δει, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν το έδειξε. Όχι, δεν έπιασε κίτρινο.
1: Okay, μάλλον έκανε λάθος η Κοσμοτέ, θεώρησε ότι ήταν
0: τέτοιο.
1: Γιατί είδα κίτρινο και μάλιστα κάποια στιγμή κάποιοι φώναξαν μήπως για δεύτερη.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, όμως. Εγώ πρώτη φορά, για μένα μου κουντή, εκτός του ότι φέτος έκανε καταπληκτική χρονιά, πρώτη φορά τον είδα να μην μπορεί να συγκρατήσει, ας πούμε, τον Τετέι. Ήταν ασυγκράτητος ο Τετέι εχθές. Δηλαδή, εκείνον τον πήγιο που για μένα έπρεπε να παίζει στην ΑΕΚ, τη σημερινή την ΑΕΚ, θέλει έναν αριστερό μπακ τόσο καλό, όπως είναι ο Ρώτα.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ για τον Πέλιο, συμφωνώ.
0: Δεν έχει. Και καλύτερα που το παιδί σαν παίζει στην Εθνική Αλβανία παρά στην Εθνική Ελλάδα, διότι στην Εθνική Ελλάδα δεν είχε θέση.
2: Μα πού να παίξει η Εθνική Ελλάδα?
0: Ναι, θέλω να σου πω, ότι διάλεξε την Εθνική Αλβανία.
2: Ναι, το ξέρω, αγωνίστηκε κιόλα. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια ομάδα η οποία θέλει να κερδίσει τίτλους. Δεν μπορεί να παίζει και με τη Λάρισα και με το αυτό με Τρίστοβερ. Έγινε το πράγμα, και για όνομα του Θεού, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τα παίξεις κάποια στιγμή.
1: Όχι, αυτό που λες δεν τα ακούω. Συγγνώμη. Με τριάδα μπορείς να παίζεις. Το έκανε η Ίντερ και πήρε πρωτάθλημα. Το είχε κάνει η Τσέλσι τότε και πήρε πρωτάθλημα. Το Champions League, συγγνώμη. Μπορώ να σκεφτώ και άλλα παραδείγματα. Τι λες τώρα. Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Τσάμπι Αλόνσο τα σάρωσε όλα. Το θέμα είναι τι παίζεις με τριάδα. Αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός με νοοτροπία μικρής ομάδας, μη φάω γκολ και να βρούμε στο ξέφωτο τον Τετέι, δεν έχει να κάνει με το ότι παίζω με τριάδα στην άμυνα.
0: Να παίξει 3-5-2 όμως. Να έχει δύο μπροστά να παίζουν.
1: Δεν έχει δύο επιθετικούς ο Παναθηναϊκός όμως.
0: Δεν έχει.
1: Δεν μπορεί να το παίξει αυτό γιατί δεν έχει δύο center four.
0: Ναι, δεν ξέρω, εγώ για αυτό που σου λέω, με τούτο να παίζει.
2: Είχε και τον έδωσε. Και βάζει γκολ στο. Είχε και τον έδωσε, βάζει γκολ στον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, μα δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι με του Ντέσσερς που πήγε για χειρουργείο μετά το.
0: Είχε την ατυχία.
1: Είχε την ατυχία στον κόπο Αφρικά.
0: Ο Γερεμένιεφ δεν ταιριάζει στο στυλ του ΠΑΟΚ. Ταιριάζει περισσότερο. Βλέπω ότι ταιριάζει περισσότερο γιατί και οι δύο οι ακραίοι του ΠΑΟΚ πλησιάζουν την περιοχή. γιατί είναι πιο κοντά στην περιοχή. Γι' αυτόν τον μπορεί, ας πούμε, να είναι πιο απελευθερωμένος. Σε τούτο το παιδί, μπράβο του, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, κάνει τη δουλειά του μες στο γήπεδο. Μπράβο του, εγώ τον βγάζω καπέλο, πώς είναι υπομονή, και στον πάω έγινε φανσικός.
2: Βέβαια.
1: Και στον ΠΑΟΚ βασικός έγινε από σπόντα, τρίτος φορ είναι. Και εκεί του τραυματίστηκαν
0: ήταν
1: όλοι.
0: Ήταν ο τρίτος, ήταν ο 2,5 φορ.
1: Ήταν για τρίτος, ο ΠΑΟΚ πήγαινε για έναν άλλον ποδοσφαιριστή που θα τάσκαγε κιόλας για να τον φέρει για πρώτο. Και δεν του κάθεται αυτή η μεταγραφή και σου λέει τι μας περισσεύει στο παζάρι, πάμε να πάρουμε τη λύση που τον ξέρουμε. Και του στραβώνει η ατυχία. Τραυματίζεται ο Γιακουμάκης, τραυματίζονται όλοι. Τσούπο με γερεμέγεφα από το πουθενά και πρώτος επιθετικός. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε για να παίξει
0: πρώτος. Και η πρόβλημα, να δώσουμε λίγο συγχαρητήρια στην Ομονία, ξεχάσαμε, επίσημα. Τώρα, προβλέπω για τα δύο μάτς του Champions League να δούμε πέναλτις.
2: Λες.
0: Γιατί μην ξεχνάς, η Arsenal, εντάξει, παίζει στο γήπεδο της. Πιέγκαλα στο Champions League, γενικά στο γήπεδο της, αν και τελευταίο με τη Sporting δυσκολεύτηκε. Είμαστε ειλικρινείς, δυσκολεύτηκε. Τα κράτησε το χ. Όμως και η Αθλητικό Μαδρίτης δεν είναι εύκολη ομάδα, ρε παιδιά. Δεν είναι εύκολη ομάδα. Δηλαδή απεκτήσε την εμπειρία του Champions League.
2: Βεβαίως την έχει και είναι η ομάδα του προπονητή και μάλιστα έλεγχε το...
0: Το άλλο μάτς παίζουν και ομάδες που μεσοεπιθετικά είναι φωτιά πυρούμενοι που λαλούμε. Και βλέπω να πιένουν και τα δυο πέραστε. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι η πρόβλεψή μου.
2: Είδομε.
0: Λοιπόν, αλλά κράτα την δήλωση μου 4-5 για το μπάσκετα.
2: Την έχω σημειώσει.
0: Σημειώσει. Και δικαιούσε αν το χάσουμε να μου πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
2: Επιφυλασσόμεθα. Okay.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ, κοίταξε, η ΑΕΚ νομίζω αν κερδίσει στη διότι άλλο μας στη Φιλαδέλφεια, άλλο στη Λεωφόρο, αλλά πάλι είναι ντέρπι. Θα είναι γίνο 4-0 που έγινε γεν τότε. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά έχει σαφώς προβάδισμα. Αν κερδίσει, τελείωσε.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, Παύλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια καλά. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας 77 77 10 20 τηλεφωνικές γραμμές 23 24 τα μηνύματά σας, περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέγαμε για την πορεία των ομάδων στον δεύτερο όμιλο, είπαμε η Ένωση είναι ήδη

0: Δηλαδή από εκεί που λέγαμε ότι αποκλείεται να μπλέξει η Ομόνοια Ραδί, που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο,
1: είχε
0: αποτελέσματα και ξαφνικά είναι το πώς άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Έχει να κάνει με τα παιχνίδια που έγιναν, που χάθηκαν οι άλλοι βαθμοί, που κέρδισαν οι άλλοι βαθμοί, έκανε μεγάλη αντεπίθεση η ομάδα του Ύψωνα.
1: Ναι, απλά η ΙΤΑ από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου είναι αυτή που κόστησε στην Ομόνοια Ραδίπου, διότι τώρα θα έχει άλλους τρεις βαθμούς, οπότε θα ήταν πιο ξέγνιαστη. Αλλά εντάξει, τα βαθμολογικά δεδομένα είναι αυτά, έφερα στη θέση που λες και εσύ και την Ομόνοια Ραδίπου. Έχουμε όμως και τη εισιτήρια για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την ΑΕΚ, εκμεταλλεύτηκε την ΙΤΑ της ΠΑΦΟ από τον Απόλλωνα και μείωσε στους δύο βαθμούς. Από την τέταρτη θέση που είναι η ΠΑΦΟΣ και τέταρτη θέση υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη και η προϋπόθεση είναι ο τρίτος εμπροκειμένου που είναι ο Απόλλωνας, αν και ισοβαθμεί με την ΑΕΚ και στη δεύτερη θέση, να κατακτήσει το κύπελλο και ο τέταρτος, αν είναι ο ΑΠΟΕΛ, να πάει η Ευρώπη. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό σενάριο πλέον για τον ΑΠΟΕΛ για έξοδο στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, αν η ΠΑΦΟΣ διατηρήσει την τέταρτη θέση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στον τελικό, πάει η Ευρώπη. Απλά ο κυπελούχος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το δεύτερο καλό εισιτήριο, θα πάει στο Europa League και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που αποκλειστεί στο Conference League.
0: Σωστά, αυτό είναι. Βέβαια, το λέμε πολύ συχνά το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί απλά έχει να μαξιλαράξει ότι στην ουσία είναι την έβαψες εσύ που θα πας στο Europa League.
1: Απλά θα έχεις δεύτερη ευκαιρία στο Conference.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε, με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάτσεις μια μισή με δύο εβδομάδες max και μετά ξεκινάς προετοιμασία, γιατί αρχές του Ιούλη από τα πρώτα
1: δεύτερο
0: έχεις παιχνίδι, δηλαδή είναι ζόρι
1: ναι.
0: Αυτό. Είναι ζόρι.
1: Μεγάλο μάλιστα, διότι δεν θα πάρουν ανάσα οι ποδοσφαιριστές και πόσο μάλλον σε μια χρονιά που έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και θα απουσιάσουν.
0: Σωστά.
1: Κάποιοι παίκτες.
0: Που και εκείνοι δεν θα πάρουν ένα δεκαήμερο off, γιατί θα βρεθούν στην Αμερική ανάλογως και πώς έχει εξελιχθεί η πορεία των εθνικών τους. Θα θέλουν και ένα δεκαήμερο εδώ. Πιάστε αυγό και κούρευτο, δηλαδή. Δεν θα ξεκουραστούν πουθενά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο θέμα αυτό το τι θα γίνει τώρα και με την ομάδα που θα πάει που θα πάρει μάλλον το εισιτήριο του Europa League. Αν είναι ο Απόλλωνας, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που φαντάζομαι ότι θα κάνει κάποιες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ του, δηλαδή θα προσπαθήσει να ενισχυθεί. Την ίδια ώρα θα θέλει να ξεκουράσει και να δώσει ανάσα σε παίκτες που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί το τελευταίο διάστημα και παίζουν σταμάτητα και πολύ καλά σταμάτητα. Γιατί και σωστά το παραδέχθηκε, όπως το είπε ο coach του Απόλλωνα, ότι είναι κοντό το ρόστερ του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει πολλές επιλογές, εξαιτίας κυρίως και των τραυματισμών. Η ΠΑΦΟΣ από την άλλη, από αυτά που καταλαβαίνω έτσι λίγο, θα πάει σε σοβαρό lifting του ρόστερ της, οπότε και οι δύο ομάδες δεν έχουν πολλά περιθώρια. Θα πρέπει να βασιστούν στον κορμό που ήδη έχουν και τους παίκτες που θα κρατήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τη συνέχεια.
1: Και οι όποιες κινήσεις να γίνουν σχετικά νωρίς, διότι πιέζει ο χρόνος, αλλά από την άλλη ουσιαστικά αν κάνεις νωρίς κινήσεις μπορεί να μην βρεις παίκτες που θέλεις, ή αν τους βρεις να πρέπει να πληρώσεις ακριβά.
0: Θα δούμε. Θα σίγουρα ότι θα είναι καυτό το καλοκαίρι και πώς θα πάει μεταγραφικά. Αυτό δεν το συζητάμε. Κάθε μεταγραφική περίοδος είναι έντονη, αλλά αυτοί είναι δύο-τρία πράγματα που έχουν τη δική του σημασία.
1: Και σε ό,τι αφορά την ΠΑΦΟ, θα περιμένει και το Σαπίντο να διαμορφώσει γνώμη για να κάνει και τις εισηγήσεις του.
0: Αν ο Σαπίντο θα συνεχίσει, μείνει, γιατί ναι. Μας είπαν ότι είναι κάπως περίεργο, ναι, το συμβολέο του. Δεν μας εξήγησαν το τι το περίεργο για αυτό το συμβόλαιο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα μας πούν πόσο περίεργο συμβόλαιο είναι, ή μάλλον θα το δούμε από την ανανέωση ημί του Πορτογάλου τεχνικού. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Στην εκπομπή Call & Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
4: Crust τι?
3: Δβά Crust! Δός Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με τη χορηγία της Τύχημαν. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια παιχνίδια τώρα. Στην Αγγλία για την Premier League, Everton Manchester City στο 33ο λεπτό στο 0-0, προηγουμένως Chelsea Nottingham 1-3. Βαθιά βαθμολογική ανάσα για την Nottingham. Στην Ισπανία, Σεβίλη, Real Sociedad 0-0. Στην Ιταλία, στο ημίχρονο, Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0. Και προηγουμένως αγώνα που ολοκληρώθηκε, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2.
1: Με την ομάδα της Κρεμονέζε νομίζω να έχει προηγηθεί και τη Λάτσιο να κάνει ολική ανατροπή.
0: Όντως ισχύει αυτό που λες. Και στην Πορτογαλία, Sporting Vitória Guimarães 1-0 στο 16ο.
1: Διάβασες τι απίστευτο έγινε στην Πορτογαλία
0: με την Πόρτο. Αίτητη η Μπενφίκα,
1: η Μπενφίκα. Αίτητη και δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Απλά είχε 11 ισοπαλίες, νομίζω.
0: Ναι,
1: νομίζω 11 ισοπαλίες. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο, δηλαδή να έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, να κερδίζεις και να φέρεις ισοπαλίες, δηλαδή να μην χάνεις και να μην παίρνεις τίποτα στο τέλος.
0: Αλλά
1: άντε είναι εξαιρετική ομάδα και η Πόρτο.
0: Πολλές ισοπαλίες. Ναι,
1: εξαιρετική. Πολλές ισοπαλίες. Παίζει πολύ ωραία τα... ποδόσφαιρα η Πόρτο.
0: Στα δικά μας είχαμε και το φούτσαλ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στον τελικό μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ. Παιχνίδι που έγινε στο Λευκόθεο, κατάμεστο από χιλιάδες φίλους του ΑΠΟΕΛ που πανηγύρισαν τη νίκη 7-3 επί της ΑΕΛ, με τον ΑΠΟΕΛ να κάνει το 2-0 στις νίκες και πλέον να απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς κρίνεται στις τρεις νίκες ο πρωταθλητής.
1: Πού θα γίνει το τρίτο παιχνίδι?
0: Νομίζω την ερχόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, γιατί αυτό κοίταζα, δεν βλέπω κάπου. Που δεν να μπω στην κοπ βέβαια, να το βρω. Κοίταζα στα site, αλλά θα μπω.

0: Στην κόπη, εντάξει, θα το βρούμε.
1: Ωραία, μέχρι να το βρεις. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν το 2-0 και βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Λεμεσό.
0: Μια χαρά.
1: Και ή θα έχουμε τη στέψη του πρωταθλητή ή παράταση στην αγωνία ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε και κάποιες άλλες εξελίξεις. Είχε κάνει δηλώσεις ο Γενικός Διευθυντής του Άρη, Λεμεσού.
0: Ναι, σε μέσω της χώρας του.
1: Ναι, ο Γενικός Διευθυντής, ο Παύλ Γκόγνιτσε, σε ρωσικό μέσο, και είπε ουσιαστικά, προανήγγειλε την αποχώρηση του Κοκόριν από την ομάδα της Λεμεσού και μάλιστα ότι ουσιαστικά σταματάει το ποδόσφαιρο. Άφησε να νοηθεί, ναι.
0: Εντάξει, αυτό σε όρη κιόλας, αλλά μεγάλη τι υπόθεση για τον Άρη.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Ενώ όταν για το όνομα μιας ομάδας, δηλαδή όταν στην ομάδα σου κάποιοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που είναι γνωστοί ανά το παγκόσμιο σταματάνε στην ομάδα σου την καριέρα τους, είναι κάτι.
1: Πάντως ο μάνατζερ του διέψευσε ότι θα σταματήσει το ποδοσφαιρό. Okay. Ουσιαστικά ανέτρεψε τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής. Το δεδομένο είναι ότι φεύγει από τον Άρη και θα ψάξει αν θα συνεχίσει το νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό. Πάντως είπε ότι θα τον τιμήσουν στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ.
0: Αλίμονο.
1: Θα είναι η τελευταία αγωνιστική, ότι θα υπάρξει μια συγκινητική τελετή αποχωρισμού με τον Κοκόριν, ο οποίος πρόσφερε ιδίως την πρώτη χρονιά πριν τραυματιστεί αρκετά στον Άρη, τον βοήθησε και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Από τους κομβικούς παίκτες ήταν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και την επόμενη χρονιά ήταν καλή η χρονιά του.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο πεσμένη σε αριθμούς, αλλά ήταν καλή η χρονιά του. Οι δύο τελευταίες ήταν λίγο πιο δύσκολες.
1: Ναι, με τους συχνούς τραυματισμούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Η φετινή και η περσινή ήταν λίγο πιο δύσκολη.
1: Που τον κράτησαν αρκετά παιχνίδια εκτός γηπέδου. Οπότε, εντάξει, ουσιαστικά θα μπει σε μια νέα φάση και ο Άρης με το να βρει νέους ποδοσφαιριστές, να στελεχώσει την ομάδα, νεαρούς ακόμη, για να μπορέσει να κάνει τα επόμενα βήματα, και περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και με τον Λιάσο Λουκά, αν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία ή όχι.
0: Εντάξει, και έχει κι άλλα. Ο Άρης έχει συμβόλαια ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται. Ο δανεισμός του Κάστανου ολοκληρώνεται και αναλόγως. Από την άλλη, πιθανολογώ κι εγώ, όπως το είπε και ο τεχνικός διευθυντής, ότι να θέλει να ρίξει λίγο το μέσο όρο ηλικίας. Δεν είναι ότι έχει τραγικά ψηλό μεσόωρο ηλικία.
1: Δηλαδή, Φαγέ και λοιπά.
0: Ναι, ναι, έχει απλά
1: έχει
0: σε κάποιες θέσεις.
1: Ιδίως πίσω,
0: ναι,
1: στο κέντρο της άμυνας και στον τερματοφύλακα.
0: Και οι δύο τερματοφύλακες στη μεγαλύτερη ηλικία. Βέβαια, το συμβόλαιο του Βαν Άλβες ολοκληρώνεται. Μου κάνει λίγο δύσκολο να.
1: Ήδη
0: ανανεωθεί.
1: Ναι, και ήδη, επειδή το ανέφερες, ακούστηκαν είδα κάποια δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στη Νέα Σαλαμίνα ότι ενδιαφέρεται για τον Άλβες και για τον
0: Κορέια. Και αυτόν θα σου λέγα ότι και ο Κορέια είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή η άμυνα του Άρη είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία ως αριθμό. Έχει να κάνει, το είπα και την προηγούμενη φορά, με τα προπονητικά χρόνια που έρχεται και προστίθεται το ένα πίσω από το άλλο, τα αγωνιστικά λεπτά που έρχονται και σε βρίσκουν και προστίθονται στα προηγούμενα που έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Και φαντάζομαι ότι ο Άρης θα θέλει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, να είναι ανταγωνιστικός Είναι η μοναδική χρονιά της πενταετίας του, είναι η πιο αποτυχημένη
1: φέτος
0: χρονιά.
1: Ήταν πιο αποτυχημένη, ναι.
0: Γιατί όλες τις άλλες χρονιές, είτε κατάφερνε είτε όχι, ήταν ανταγωνιστικό.

0: μέσα από τις ομάδες που διεκδικούσε πρωτάθλημα. Ναι. Και τη χρονιά που
1: και
0: το πήρε ο ΑΠΟΕΛ.
1: Εισιτήρια,
0: και τη χρονιά που το πήρε ο ΑΠΟΕΛ, ναι. Μπήκε στα playoffs 2-3 βαθμούς πίσω από τον ΑΠΟΕΛ και ήταν από τις ομάδες που το διεκδικούσαν. Και τη χρονιά της ΠΑΦΟΥ ήταν η ομάδα που διεκδικούσε, ναι, το πρωτάθλημα. Πάλι με τέτοια διαφορά. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω. Είναι 1-2-3 βαθμούς.
1: Εντάξει, ήταν εκεί μέχρι τέλους. Εκεί είναι η διαφορά. Ενώ φέτος δεν ήταν.
0: Όχι,
1: είχε μείνει αρκετά πίσω. Απλά συμπληρώνει
0: όχι, όχι.
1: την εξάδα.
0: Και την πρώτη χρονιά της ανόδου του, στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, που άλλαξε επίπεδο ο Άρης και μεσούσε στη σεζόν, ήρθε ο Σπιλεύσκι, βγήκε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και αν θυμάσαι καλά, παρολίγο είχε, είχε κερδίσει 2-0 εντός έδρας. Με τη Λεύσκη, δεν θυμάμαι. Έχει κερδίσει 2-0 εντός έδρας και πάει και χάνει 3-0.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο για απειρία όλα αυτά. Δηλαδή, ναι. Ότι...
1: Και τότε ήταν και το στυλ παιχνιδιού του Σπιλεύσκη που έπαιζες και.
0: Δεν του βγήκε.
1: Φουλ επίθεση,
0: ας πούμε. Δεν του βγήκε αυτή η χρονιά. Δικαιούται να μην του βγει μια χρονιά.
1: Εννοείται.
0: Και γι' αυτό όλα αυτά που λέγαμε, ότι σίγουρα θα έρθουν προς τα αφαιρέσεις στον Άρη, θα θέλει να επιστρέψει λίγο σε ένα μοτίβο και πιο aggressive και πιο αθλητικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και την εμπειρία και την ποιότητα πίσω.
1: Και ήδη έχει παίχτες που διαθέτουν αυτή την εμπειρία.
0: Θα δούμε.
1: Και με μια σωστή στελέχωση και ο Άρης και θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, ειδικά τη στιγμή που δεν έχει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να χτίσει τον Άρη όπως τον θέλει.
1: Χωρίς βιασύνη,
0: ναι,
1: και
0: με
1: χωρίς,
0: τον Ιάσο, ναι, Λουκά ή με κάποιον άλλον, ό,τι αποφασίσει η ομάδα, όπως θέλει να πορευτεί. Και βλέπουμε.
1: Περιμένουμε λοιπόν και τις δικές σας παρεμβάσεις. 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. 23-24. Τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ανακατατάξεις φαίνεται ότι θα έχουμε και στην ΠΑΦΟ, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα μας, επικαλούμενη Ολλανδική ιστοσελίδα. Αναφέρεται για τον Γκόρτερ, τον 25χρονο Ολλανδό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον από Καραμπάχ και Γκόουαχες Ίγκολς, και φαίνεται ότι

0: επιστρέφει στην πατρίδα του, στην Σέρο Πορτένιο. Εξετάζει ο σύλλογος της Παραγουάης σοβαρά την περίπτωση του. Συγγνώμη, είναι Αργεντίνος ο Καμπρερά. Εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αργεντίνου επιθετικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Ο Καμπρέρα, που ταλαιπωρήθηκε και αυτός φέτος από τραυματισμούς, άλλη βοήθησε όσο ήταν υγιής, βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Έχουμε όμως ακροατή, να περάσουμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, είμαι Μεσός.
0: Χαίρετε.
1: Ξεκινώ από τη δήλωση του προσπονητή του Απόλλωνα, που ορισμένοι αστυνομικογράφοι πιάστηκαν από τη δήλωση που είπε ότι ήταν κοντό το ρόστερ του προχθές. Ήταν κοντό, διότι πέντε
0: πρωτοκρατάτες,
1: πέντε, δύο στόπερ, βασική, δύο στο κέντρο, ναι, και ο Σμπέρχα.
2: Αυτό, και εμείς αυτό τόνισα στην αρχή όταν το είπα, ότι είπε ότι έχει κοντό ρόστερ, αλλά αυτό το κοντό οφείλεται στους τραυματισμούς. Είναι ξεκάθαρα θέμα τραυματισμών.
1: Έκαμε και τέσσερις αλλαγές, καλές αλλαγές. Μπορεί να πει ο Μάρκοβιτς ότι είναι
2: όχι, σωστές ήταν. Σωστές ήταν οι αλλαγές του.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ήδη έχει μία θέση η Νάδια, διότι ο Μπράουν γίνεται Κυπρέος.
2: Ναι. Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Άλλη μία θέση είναι αυτή του Βούρου. Ο Βούρος δεν νομίζω να συνεχίσει, διότι ο Αχίλλειος Στέρνοντας, από ό,τι ξέρει η κυρία Ραβόνα,
2: στον Αχίλλειο είναι το πρόβλημά του.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Okay, γιατί έλεγαν για οστικό είδημα κάπου, είχε πάρει το μάτι μου.
1: Ότι ήταν οστικό είδημα στον Αχίλλειο, αλλά τελικά είναι, φαίνεται πιο σοβαρό.
2: Okay, ναι, οστικό είδημα στον Αχίλλειο δεν γίνεται. Λογικά θα ήταν οστικό είδημα στη φτέρνα, αν ήταν οστικό είδημα. Αλλά αν είναι Αχίλλειος, είναι σοβαρό.
1: Έχουν μιλήσει για Αχίλλειο, ναι.
2: Ναι, είναι σοβαρό.
1: Θα χρειαστεί να φέρει ακόμα δύο στόπερ μαζί με τον Γκβίντα, που
2: θα ανανεώσει.
1: Έτσι γράφουν.
0: Πάει για ανανέωση.
2: Για ανανέωση λένε πως πάει, ναι.
0: Ο Λάμε επανήλθε, ήταν στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε προχτές.
2: Νομίζω ότι σιγά σιγά ο Λάμε θα αρχίσει να παίρνει ένα τέταρτο από εδώ, ένα 20 λεπτάκι στην άλλη, ένα 45 λεπτά, ένα ημίχρονο γενικά, για να τον έχει έτοιμο στο κύπελλο. Εγώ θεωρώ ότι όλα θα είναι πλέον για να τους έχει έτοιμο στο κύπελλο.
1: Μπράβο, ναι. Για τον τελικό, ναι.
2: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι η διαχείριση.
0: Που θα γίνει οριστικά 29 Μαΐου, ναι, κάτι που ήθελαν διακαώσει οι δύο ομάδες.
1: Είναι και καλύτερη ημέρα για τους φιλάθλους, διότι είναι αργία το Σαββάτο.
0: Ναι, αλλά είχαμε τα ταξιδάκια, ναι, για τον τελικό του Champions League. Η ηγεσία της ΚΟΠ θα ταξίδευε για τον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω τώρα αν θα ταξιδέψουν και θα μείνουν κάποιοι πίσω για την απονομή για τον τελικό
1: κλπ.
0: Του Champions League είναι 30. Του Champions League.
2: 30 και λέει 20. Ναι. Σάββατο, ναι.
1: Όλα μπέρχουν, αν έχουν
0: κλειστά. Jet. Ιδιωτικό jet.
2: Εμένα αυτό που μου αρέσει στον Απόλλωνα είναι ότι έχει βρει τρόπο να κερδίζει ή να δυσκολεύεται να χάσει, ακόμα και όταν χάνει να το κάνει δύσκολα, είτε παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που λες πω τι ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουνε, είτε είναι απλά κυνικός, ουσιαστικός και κάνει τη δουλειά, δηλαδή μπορεί και κάνει και τα δύο πλέον και μάλιστα με ενδεκάδα ειδικών συνθήκων το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό ειδικά της άμυνας σηκώνει πολύ συζήτηση.
1: Ναι. Το μόνο παιχνίδι μου που όχι υστέρησε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, υστέρησε στο διότι, ναι, από την κούραση, διότι
2: ναι, πιέρα μπλιανέπεζε. Αλλά και πάλι είχε κινικότητα στο παιχνίδι του, ήξερε τι να κάνει, είτε
1: στο
2: ήταν κινικός.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος.
2: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, αλλά στο δεύτερο ήταν κινικός. Okay, βρήκε η Πάφος γκολ που ήταν offside, απλά ήταν και αποστατικές φάσεις.
1: Ναι, αλλά ήταν και η κούραση, διότι ήταν, παίξει την Κυριακή με το Αποέλ που ήταν υπέρ προσπάθεια.
2: Ήταν.
1: Επί ένα μήνα έπαιζε Τετάρτη Κυριακή, ναι. έπαιξε ο

0: Ένας άλλος παίκτης που θα αντικατασταθεί, πιστεύω, είναι ο Ιούσεφ, ο οποίος δεν προσφέρει.
1: Λίγα πράγματα.
2: Όχι. Τώρα μήπως χρησιμοποιηθεί λίγο λόγω Πέδρο Μάρκες, αλλά και πάλι δύσκολο το βρίσκω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πιο πολύ θα πάει ξανά με Μπράντον Τόμας, όπως το είχε ξανακάνει. Το είχε κάνει μια-δυο φορές όταν χρειάστηκε. Είναι και ο Εσκρίτσε. Μέχρι να είναι καλά ο Πέδρο Μάρκες, να πάρει λίγα παιχνίδια και αυτό στο τέλος. Αυτό φαντάζομαι ότι ελπίζουν στον Απόλλωνα. Δηλαδή στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να μπορεί να πάρει ένα δεκάλεπτο εδώ, ένα τριαντάλεπτο εκεί, για να μπορέσει να είναι πανέτοιμος στο κύπελο.
0: Είναι και ο Μάρκοβιτς που μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε.
1: Ναι, τελευταία δείχνει έτσι κάπως ανεβασμένος.
0: Όσον αφορά τον Μάρκες, μάλλον θα φύγει. Δεν θα υπογράψει.
1: Περιμένουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει προτάσεις από άλλη ομάδα.
2: Ήξερα, λίγο έτσι δηλώσεις ότι ρωτήστε τη διοίκηση, πώς το είπε μετά το... Κάπου και εμένα με κάνει να πιστεύω ότι ίσως η πρόταση που έχει δεν τον ικανοποιεί.
1: Και οι δηλώσεις από πλευράς Απόλλωνα, ο Φανούριος είχε πει... Η μπάλα ουσιαστικά, σε ελεύθερη μετάφραση
2: ναι,
1: το λέω,
2: ναι.
1: Η μπάλα είναι στα πόδια του Μάρκες, εμείς κάναμε την πρότασή μας.
2: Περιμένουμε, πρόταση,
1: ναι. Και είχε πει ναι, για επιθετικό ότι είναι η πιο
2: μεγαλύτερη πρόταση
1: που έχουν κάνει ποτέ και περιμένουν την απάντηση του ποδοσφαιριστή ουσιαστικά.
0: Και δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι με τον Μάρκες. 4 χρόνια στον Απόλλωνα, 2 έπαιξε, τα 2 ήταν τραυματίας.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα με τον Μάρκες. Εγώ... Αν στις αρχές που ήρθε ο Λοσάδα, έλεγα ότι ο Απόλλωνας κάποια στιγμή θα έχει φθήνουσα πορεία, γιατί έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι, να με επιτραπεί όρος, γυάλινοι. Και ένας από αυτούς τους 2-3 ήταν ο Μάρκες. Διαψεύστηκα παταγωδός βέβαια ότι δεν έχει φθήνουσα πορεία, γιατί ο Λοσάδα έχει έναν απίστευτο τρόπο. Έχει κερδίσει τους παίκτες, έχει σωστό πλάνο ποδοσφαιρικό, είναι τεράστιο αυτό που έχει κάνει. Αλλά όντως ο Μάρκες είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που έπαιξε φέτη καλύτερο ποδόσφαιρο είναι διότι περίμενε
1: συμβόλαιο καλύτερο.
0: Πρόταση.
2: Ναι. Πρόταση. Ή πρόταση.
1: Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές όταν είναι η χρονιά που λύγει το συμβόλαιο κάνουν παπάδες.
0: Ναι. Και ακόμα και χθες έφυγε στο μισό ημίχρονο σαν τραυματίας.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ούτε τραυματίας ήταν. Προφυλάει τα πόδια του για να πετύχει την μεταγραφή που θέλει. Απόψη δική μου.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Ναι. Έχει μια παροιμία που λέει τα μακρά κοντά.
2: Νομίζω ότι ίσως να μην ισχύει αυτό, γιατί νομικά ο παίκτης έχει δικαίωμα να συζητήσει με όποια ομάδα θέλει από το Γενάρη.
0: Βεβαίως.
2: Ο Μάρκης έπαιζε,
0: έβαζε τα... Από το Γενάρη που είχε προσταθεί, διαγράφει στις εκδοχές ότι επιθετικός παίκτης παραλλαγής ομάδας δέχεται προτάσεις από άλλες ομάδες στην Κύπρο και υποψιαστήκαμε ότι είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, με τα λεφτά που του πρόσφερε τώρα ο Απόλλωνας, μπορεί να βρει έναν εξίσου καλό center for.
2: Ναι, και ειδικά αναλόγως και πού θα παίξει, σε ποια Ευρώπη θα παίξει, ενώ η Europa Conference που τα χρήματα είναι άλλα, αναλόγως τι θα καταφέρει να προκριθεί, μπορεί να επενδύσει και σε πολύ καλό. Δηλαδή να πάρει και 2 πολύ καλούς άμα θέλει. Ανάλογα βέβαια με το σε ποια διοργάνωση θα πάει και τι χρήματα θα φέρει κάθε μία.
0: Μπορεί να πάρει 4 ποδοσφαιριστές των 400.000 ευρώ, είναι άνετα.
2: Ναι, εύκολα, άμα πάει η Ευρώπη, εύκολα μπορεί να πάρει.
0: Διότι ο Κύρδης 3 χρονιές που έμεινε έξω από την Ευρώπη δυσκολεύτηκε στα οικονομικά.
1: Η Ευρώπη...
0: Και γι' αυτό φέτος έκαμε καλύτερες μεταγραφές για να πετύχει την έξοδο στην Ευρώπη.
2: Ναι,
1: και η Ευρώπη υπολογίζει σε περί ένα μέσον όρο 6 με 8 εκατομμύρια να σου αποφέρει. Αν πάει σε ομίλους, league phase κλπ. Σου αποφέρει ένα σεβαστό ποσό. Όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, καλή ώρα φέτος που έβγαλε και κέρδος. Σημαίνει ότι...
0: Ο Κόφερες η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Επίσης είναι και το θέμα του προπονητή, γιατί ο Λωσάδακα κατά ψέματα δεν έχει κάποιο βιογραφικό, δεν τον ξέρουν στην Ευρώπη, οπότε το κίνητρό του είναι τεράστιο για να πετύχει και σε προσωπικό επίπεδο, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα τα δώσει όλα.
0: Και θα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Έχει και συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.
2: Ναι.
1: Ναι, και θέλει τη διάκριση, δηλαδή, και την ευρωπαϊκή.
2: Και το προσωπικό του κίνητρο του προπονητή είναι μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι και ο κύριος Κύρζης και γενικά όλο το οικοδόμημα του Απόλλωνα που θέλουν πολύ την επιστροφή στην Ευρώπη σε συνεργασία, έχοντας έναν προπονητή νεαρό, φιλόδοξο για την Ευρώπη, το κίνητρο είναι ισχυρό. Από και πέρα είναι θέμα πώς θα τα καταφέρουν να το πετύχουν και να μπουν σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο.
0: Καλά κάνουν να τον ανανεώσουν από τώρα για ακόμα ένα-δυο χρόνια.
2: Ναι, για μένα θα έπρεπε, ναι.
1: Διότι να τον δέσουν, και ο Απόλλωνας, οι επιλογές και του Γενάρη βοήθησαν πολύ. Και ο Εσκρίτσε και ο Ασουνσάο,
0: είναι,
1: μπήκαν αμέσως στο πετσίν της ομάδας.
0: Αυτό το και προσφέρουν. Πολύ δυνατό. Είχε ξεκινήσει από την Ατλέτικο, κατέληξε στη Γαλατά, από τη Γαλατά σε ράγεστε.
1: Ναι, αλλά ναι. Πόσα βαριά βιογραφικά ήρθα στην είναι Κύπρο και δεν εκλώτσισαν.
0: 26 χρονών.
2: Είναι μικρός, ναι.
1: Και είναι και σε ηλικία που έχει μετά πολιτική αξία. Αύριο να πάει σε Ευρώπη και διακριθείς.
2: Και οι ακαδημίες που παίξε ήταν ούτως ή άλλως πολύ καλές. Ναι. Πόρτο, θυμάμαι, Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Έχει καλό. Έχει παίξει αρκετές και πορτογαλικές. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και τελείως κάτι άγνωστο. Είχε παραστάσεις και ήρθε και κούμποσε πολύ ωραία, η αλήθεια είναι.
0: Και επειδή ο Απόλλωνας έπαιζε 8 χρόνια συνέχεια στα ευρωπαϊκά, είχε μάθει να βγάζει τον προϋπολογισμό του από τα ευρωπαϊκά έσοδα και του 3 χρόνια που δεν βγήκε.
1: Στοίχησα.
2: Ο Αποέλ να δεις τι έχει πάθει από αυτό.
0: Το καλό είναι ότι έχουμε έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να μείνουν απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Είναι εκατομμυριούχος. Αυτό είναι στα υπέρ του Απόλλωνα.
1: Αυτό να το βλέπουν και κάποιοι που θυμάσαι πιο παλιά τον αμφισβήτησαν και τον ήθελαν και στην πόρτα εξόδου.
0: Είναι σε όλες τις ομάδες. Δεν θυμάσαι. Ήταν πάνω του Μπέρκ στην Ομόνια.
2: Ναι, καλή, ναι.
0: Την πρώτη φορά.
1: Ναι. Ήταν το μέα κούλπα του Παπασταύρου.
2: Μα και τώρα στην επιστροφή του Μπέρκ, εγώ είμαι σίγουρη ότι οι μισοί ομονιάτες κοίταζαν με σταυρωμένα τα χέρια, σηκωμένο το φρύδι και περίμεναν.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Είμαστε λίγο πριν τις 11. Να πούμε ότι στο ημίχρονο η Manchester City προηγείται της Everton 1-0 και στο ημίχρονο έχουμε και στο Sevilla Real Sociedad 0-0, ενώ η Ρώμα στο 51ο λεπτό προηγείται 3-0 της Φιωρεντίνα. Είπαμε προηγουμένως Chelsea Nottingham 1-3 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 σε παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν, ενώ Sporting Guimaraes είναι στο 2-0 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη.
2: Και μια και πιάσες έτσι και λίγο την Ιταλία, να πούμε ότι χθες στην Ιταλία είχαμε πρωταθλήτρια Ιταλία, στην Ίντερ να επιστρέφει...
1: Μετά από ένα χρόνο.
2: Μετά από ένα χρόνο στην κατάκτηση του τίτλου και κάπου εκεί θέλω να πω σε μια ψυχή, πού είσαι ρε Μάουρο Ικάρντι, πού να είσαι που γυρνάς. Πώς τα κατάφερα αυτό το παιδί, θα μπορούσε να ήταν θρύλος η Σίντερ, αλλά ασόψετε η Βάντα Νάρα.
1: Αλλά δεν.
2: Ασόψετε η Βάντα Νάρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled Tastes Better. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Α, μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
10: Χαραλάμους. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις! Και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη?
14: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Super Sport 104. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Stoiximan, την οποία και ευχαριστούμε για την στήριξη. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. 77 77 10 20, τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, όπως επίσης και στα 23-24 μέσα από τα μηνύματά σας, για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Και αύριο, μάλλον πριν πάμε στο αύριο, θυμίζουμε ότι έχουμε και αγωνιστική δράση την Τετάρτη.
1: Σωστά.
0: Για τον πρώτο όμιλο της Cyprus Link by Stoiximan.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο παιχνίδι, στο ντέρμπι της Λάρνακας, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνας, που είναι αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες δεύτερη και τρίτη θέση, που ισοβαθμούν, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει
0: καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Έχει την ισοβαθμία εξαιτίας ότι έχει μία νίκη και μία ισοπαλία με διαφορά γκολ, ενώ ο Απόλλωνας έχει μία νίκη. Οπότε, εν ολίγης, η ομάδα που θα κερδίσει θα καπαρώσει προσωρινά τη δεύτερη θέση.
0: Θα αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την δεύτερη θέση.
1: Και νομίζω ο Απόλλωνας ναι, και με νίκη κλειδώνουν, νομίζω ότι κλειδώνεται η έξοδο στην Ευρώπη. Δηλαδή ότι θα είσαι μέσα στην τριάδα. Ότι θα είναι μέσα στην τριάδα αυτό. Η νίκη.
0: Ο νικητής.
1: Ναι, όχι απλά. Απόλλωνα, ναι. Η νίκη κλειδώνει ότι σίγουρα και μαθηματικά είσαι στην τριάδα και δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι, διότι ο νικητής θα πάει στους 64 βαθμούς, που σημαίνει ότι όντως κλειδώνει. Η Πάφος, που είναι στην τέταρτη θέση με 55 βαθμούς, παίζει με την Ομόνια, η οποία υποδέχεται την Ομόνια, η Ομόνια την Πάφο. Οπότε για να θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά έστω και μέσω της τρίτης θέσης η Πάφος, θα πρέπει να κερδίσει την Ομόνια και να πάει στους 58 βαθμούς. Και αν έχει νικητή, όπως είπες και εσύ, στο ντέρπι της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα, να πλησιάσει ακόμη περισσότερο.
1: Γιατί την ίδια ώρα έχουμε και το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με τον Άρη στη Λεμεσό. Και επίσης και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Σε περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ κερδίσει, σκαρφαλώνει στους 55 βαθμούς, πιάνει την Πάφο, αν η Πάφος δεν καταφέρει να κερδίσει την Ομόνια.
0: Ακριβώς. Και εδώ θα έλεγα ότι ο ΑΠΟΕΛ θα ψάχνει την νίκη με την Πάφο που έχασε μέσα από τα χέρια του.
1: Ακριβώς.
0: Με τα δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, αν έπαιρνε την νίκη, οι δύο ομάδες θα είχαν από 54 βαθμούς.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Και όπως είπαμε, υπό προϋποθέσεις, η τέταρτη θέση μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ενδιαφέροντα παιχνίδια σε αυτή την αγωνιστική, η οποία θα είναι και η 33η, δηλαδή η 7η της δεύτερης φάσης, τον πρώτο όμιλο.
1: Με όλα τα παιχνίδια, να πούμε ότι θα είναι προγραμματισμένα την ίδια ώρα.
0: Στις

0: το διήμερο αύριο μεθαύριο και Champions League. Αύριο θα παίξει η Arsenal με την Αθλέτικο στον επαναληπτικό του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Και την Τετάρτη θα έχουμε, δεν ξέρω τώρα, να ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας με βάση και το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν είναι Paris. Πάντα τα Γιαννιού.
0: Μα ξέρω.
1: Δηλαδή θα ξαναδούμε πάλι το ίδιο.
0: Αυτό το 5-4 της Παρί.
1: Θα μας τυχιώνει για πάντα.
0: Από 5-2 έγινε 5-4 σε ένα παιχνίδι που είναι από τα κορυφαία τη δεκαετία, ή να μην πούμε στο, πάντως από τα τελευταία χρόνια, δεκαετία, ναι, και ναι. Είναι από τα κορυφαία παιχνίδια που είδαμε. Χορτάσαμε γκολ και θέαμα και σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά καταργήθηκαν και οι θέσεις, καταργήθηκαν τα πάντα.
1: Υπερεκτιμημένες είναι κάποιες θέσεις, δηλαδή και η μεσαία γραμμή δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο. Βαριέσαι. Αχρίαστη η χαφ, ποιος να κόβει, αχρίαστο. Κοίτα, ξέρεις τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν είναι τα γκολ που μπήκαν τα πολλά. Okay, έχουμε δει και άλλα παιχνίδια, κάτι 7, εντάξει, άλλο το 9. Έχουμε δει όμως γκολ να μπαίνουν στο Champions League.
0: Είδαμε και στη League Phase να μπαίνουν.
1: Ναι, βλέπουμε goal, ναι, να μπαίνουν γκολ. Είναι ο τρόπος που γινόταν.
0: Ναι.
1: Είναι το παιχνίδι αυτό. Όλες οι εντάσεις, όλα τα τρεξίματα, το θέαμα αυτό. Είναι ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή,
0: ήταν ένα υπερθέαμα.
1: Ήταν ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή ξαφνικά η Μπάγερ βρίσκεται να προηγείται. Το κάνει η Παρί 2-1. Στο 2-1 γίνεται 2-2. Αντί να γίνει 3-2, έρχεται και γίνεται
0: 5-2.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε απίστευτα πράγματα.
0: Και το 5-2 μετά γίνεται 5-4.
1: Που θα μπορούσε να έχει γίνει εκείνη την ώρα 6-2 και έγινε 5-4. Το 5-4 θα μπορούσε να έχει γίνει μετά και 5-5. Δηλαδή είναι ο τρόπος που έπαιζαν. Ναι. Ο τρόπος που παίζανε ήταν εκπληκτικός.
0: Ήταν και ασταμάτητες και οι δύο ομάδες πάνω κάτω. Συνέχεια η μπάλα ανεβοκατέβαινε. Ήταν η φάση που έλεγες, φοβάμαι να κλείσω τα μάτια μου, να μην χάσω καμιά φάση.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και οι δύο προπονητές των δύο ομάδων δεν ήταν ικανοποιημένοι.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ήταν ικανοποιημένος όταν είσαι ένας προπονητής. Και οι δύο το είπαν, δεν τους άρεσε. Δηλαδή, ναι, είναι ο άλλος και έχει φάει 4 γκολ, ναι, και 5.
0: Ναι, ως προπονητής.
1: Πώς γίνεται ένας, ναι, προπονητής ικανοποιημένος? Δηλαδή, θα πρέπει να είσαι τραχανάς για να πεις είμαι ικανοποιημένος με 5 γκολ.
0: Ήταν χαρά για τους τρίτους.
1: Ναι,
0: αυτό
1: λέει. Οι προπονητές δεν ήταν, ναι, ικανοποιημένοι το διαμάδο. Γιατί μετά βγήκε και ο Τσόλο Σιμεώνε και το είπε,
0: ναι,
1: σε δήλωσή του. Λέει, εσείς το βλέπετε ωραίο παιχνίδι. Εγώ από την πλευρά μου θα έλεγα έχω φάει 4 ή 5 γκολ. Έχει δίκιο. Γιατί και ο Κομπανί και ο Λουίς Ενρίκε στάθηκαν σε αυτό, ναι, μετά στις, ναι, δηλώσεις τους. Κάτσε, σου λέει, ο Κουμπάι, έχω φάει 5 γκολ.
0: Ακριβώς.
1: Εσείς είδατε
0: εγώ
1: θέαμα, πολύ ωραία.
0: Εγώ δέχτηκα 4.
1: Εγώ έφαγα 4 γκολ. Δηλαδή έβαλα 5, έφαγα 4 και δεν έχω πάρει ακόμα. Δεν μου εξασφαλίζει κάτι όλο αυτό.
0: Και όντως είναι τα πάντα ρευστά.
1: Και να σου πω κάτι, το 1-1 της Ατλέτικο και τη Arsenal πέρασε πολύ στο έτσι. Γιατί είχαμε φάει την προηγούμενη μέρα όλο αυτό με τα 9 γκολ και λες πω τι έγινε. Αλλά μπορώ να σου πω ότι σε τελικές είχαν τις ίδιες.
0: Αυτό θα σου έλεγα.
1: Ήταν, ναι, εξαιρετικό, ναι, παιχνίδι.
0: Είχε πολλές φάσεις και αυτό το παιχνίδι, απλά είχε μόνο 2 γκολ.
1: Ναι, αλλά και αυτά από πέναλτι.
0: Ναι, και τα 2 από πέναλτι. Και το στο Bayer, Παρίν Bayer. Ό,τι έκαναν πήγαινε μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ενδεικτικό ότι ο Νόιερ δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Απίστευτο,
0: σε τελική προσπάθεια τη Παρί.
1: Όπως εντάξει, είδαμε φανταστικά παιχνίδια. Είδαμε φανταστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είδαμε φανταστικά παιχνίδια. Ελπίζουμε ότι και τα αυριανά και τα μεθαυριανά θα είναι το ίδιο και σε ευκαιρίες. Και εντάξει, δεν θέλω να δω και 9 γκολ πάλι. Το είδα, το έζησα.
0: Δεν νομίζω να είναι.
1: Το έζησα. Αλλά να είναι έτσι παιχνίδι αυτών των ταχυτήτων. Εμένα μου άρεσαν και τα δύο παιχνίδια. Μακάρι με τα αντίστοιχα. Θεωρώ ότι θα μπει και λίγο παραπάνω σκοπιμότητα εδώ τώρα. Εντάξει, στο πρώτο ειδικά είμαι σίγουρη. Αλλά και στο δεύτερο θεωρώ ότι δεν θα ξαναδούμε πάλι 5-4. Ούτε τίποτα.
0: Πάντως θα δούμε ανοιχτό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να παίξουν.
0: Έναν γκολ διαφορά.

0: Δεν λέει
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι, όχι,
0: με αυτές τις ομάδες. Όμως και η ισοπαλία στο Arsenal Αθλέτικο, που και η Αθλέτικο ζει και αυτή το δικό της όνειρο. Θέλει να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Αν είναι και η τελευταία χρονιά του Σιμεώνε στον πάγκο της Αθλέτικο και δεν πάει στην Ίντερ όπως ακούγεται. Οπότε υπάρχει το Δέλε Αλλί που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου, το Champions League.
1: Τώρα.
0: Που σημαίνει ότι θα δούμε δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, με δόση σκοπιμότητας μέσα στο παιχνίδι των ομάδων. Και η Arsenal έστειλε κάποια αισιόδοξα μηνύματα προς τους οπαδούς της στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος και περιμένουν ότι η ομάδα του Αρτέτα θα φτάσει μέχρι τον τελικό και από τα στοιχηματικές εταιρείες δίνεται από τα φαβορί η Arsenal.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και το πρώτο φαβορί. Μετά όμως με τον Μπάγερ Παρί αναθεώρησαν και θυμίζουμε ότι η Παρί είναι η κάτοχος του
1: σωστά.
0: τίτλου και θέλει να επαναλάβει την τεράστια
1: ναι,
0: επιτυχία.
1: Ναι, δεν θα έβαζα ποτέ την Άσα δηλαδή και πάνω από την Μπάγερ. Δηλαδή,
0: και την Παρί και την Μπάγερ.
1: Αν το πάμε σε διάρκεια ό,τι έχουμε δει στο Champions League, η Μπάγερ είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Η Arsenal όμως πήγε αίτητη.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά θέλω να πει ποια παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Η Μπάγερ δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Φαίνονταν τρομερή ομάδα η Μπάγερ από τα αρχή μέχρι το τέλος.
0: Την είδαμε και εδώ.
1: Ναι, τι λες
0: με
1: τώρα.
0: Την Πάφο, την έζησε στο πετσί της οι πρωταθλητές μας στην Μπάγερ. Και ήταν φοβιτσάρικη και γενικά είναι. Έχει παίχτες ο Λίσε, έχει μέσα το Χάρι Κέιν. Έχει
1: και είναι
0: παίχτες...
1: που είπες, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο παίχτης που θα πάρει και το χρυσό παπούτσι.
0: Ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Αυτόν δίνω στο μεγάλο φαβορί για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Δικαίως. Δικαιότατα.
0: Κοίταξε, ο Χάρι Κέιν οδηγεί τον πίνακα των σκόρερ. Έχει πετύχει 33 στη Μουντεσλίκα.
1: Ναι, είναι μια ειδική βαθμολογία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκολ που θα βάζει. Υπάρχει...
0: Και το δείχτης δυσκολίας.
1: Μπράβο, είναι με βαθμολογία.
0: Βασικά τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα έχουν.
1: Μπράβο,
0: ειδικό...
1: μπράβο, ακριβώς αυτό. Ναι, το λέω γιατί ξέρεις, κάποιος κόσμος θεωρεί ότι όποιος βάζει τα πιο πολλά γκολ.
0: Αυτό ίσχυε παλιά.
1: Αυτό, μην έχουν αυτό στο μυαλό ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ισχύει ότι όποιος βάζει πολλά γκολ, αυτός παίρνει το χρυσό παπούτσι. Υπάρχει ειδική βαθμολογία.
0: Αυτό ίσχυε μια φορά και έναν καιρό και είχαμε και στην Κύπρο χρυσό παπούτσι με το Σωτήρη Καϊάφα.
1: Να, ναι, μπράβο.
0: Οπότε στην πορεία άλλαξαν πάρα πολλά, ακόμα και σε ό,τι αφορά τον πρώτο.
1: Ναι, γιατί είναι άλλη.
0: Είναι δίκαιο.
1: Ή δηλαδή τώρα, αν πάει κάποιο, ξέρω εγώ.
0: Σε ένα πρωτάθλημα.
1: Στη Ζανζιβάρη και αρχίζει και σκοράρει το ένα γκολ που σε απ' το άλλο. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις βάλει τόσα γκολ στην Premier League ή στη La Liga ή στην Bundesliga και πάει λέγοντας.
0: Σωστό. Να δούμε, εσύ ποιο ζευγάρι βλέπεις, αν κάνουμε καμιά πρόβλεψη για τελικό Champions League.
1: Ποιο ζευγάρι βλέπω, εγώ νομίζω θα περάσει η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο.
1: Ναι, πιστεύω θα περάσει η Ατλέτικο. Δεν ξέρω στο καλό. Τι να δει. Θα πάω με την εμπειρία του προπονητή και θα πω Λουίς Ενρίκε, δηλαδή Παρίς Σεντζερμέν. Δηλαδή το πάω τελείως έτσι.
0: Παρίς Σεντζερμέν Αθλέτικο.
1: Ναι. Και θα βάλει πολύ δύσκολα η Αθλέτικο. Η Αθλέτικο, αν περάσει τον τελικό, θα βάλει και στις δύο ομάδες πολύ δύσκολα.
0: Και
1: το είδαμε και με την Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι καλύτερες ομάδες του τουρνουά ήταν. Βάλτε τη σειρά όπως τη θέλετε. Εγώ θα τη βάλω όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου. Ότι η πρώτη ήταν η Μπάγερ, δεύτερη ήταν η Παρί και τρίτη η Μπαρτσελόνα. Στα δικά μου μάτια αυτές ήταν με αυτή τη σειρά οι τρεις καλύτερες ομάδες. Μπορεί να διαφωνείτε κάποιοι. Είμαι σίγουρη όμως ότι άμα σας ρωτήσω το top 3, αυτές τις ομάδες θα μου πούν όλοι. Εσύ πώς
0: είσαι? Εγώ θεωρώ ότι η Arsenal θα πάρει την πρόκριση. Είναι και εντός έδρας, αλλά και το γεγονός ότι τα τελευταία παιχνίδια της δείχνει ανεβασμένη και βλέπω ότι θα έχει τον πρώτο λόγο και θα πάρει την πρόκριση μαζί με την Bayer.
1: Μαζί με την Bayer.
0: Ναι. Η οποία Bayer εντός έδρας.
1: Σου λέω και εγώ ότι εγώ την Bayer έχω στο μυαλό μου πιο πολύ. Γιατί σου είδε την τριάδα που σου έβαλα, έβαλα ότι η Bayer είναι.
0: Τριάδα συμφωνώ απόλυτα.
1: Ότι η καλύτερη ομάδα είναι η Bayer. Στο μυαλό μου και εγώ την Bayer έχω. Απλά ο Λουίς Ενρίκε μου βγάζει απίστευτη εμπιστοσύνη ως προπονητής. Δηλαδή αυτό δηλαδή. Έχει εξελίξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε το τικιτάκα, ούτε το μόνο άμεσο, ούτε το έτσι. Είναι αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή η Παρί.
0: Το τικιτάκα που έπαιζε κάποτε ο Γκουαρδιόλα με την Μπαρσελόνα το έχει εξελίξει πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Και
1: βασίστηκε
0: το
1: σε αυτό και το πήγε ένα επίπεδο. Είχε ένα τρομερό υλικό.
0: Έχει. Και έχει παίχτες εργαλεία η Παρί.
1: Αυτός
0: ο Κουαρατσέλια, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι.
1: Εντάξει, πού να το πάρεις, Ντουέ από εκεί να πάρεις. Τι να πάρεις και τι να αφήσεις,
0: Ντεμπελέ.
1: Τι να πάρεις και τι να αφήσεις. Ωραία, θα δούμε.
0: Θα το δούμε. Πώς θα εξελιχτούν. Θα ξέρουμε Τετάρτη βραδάκι ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό του Champions League. Υπάρχουν και αρκετές επιλογές για στοίχημα μέσα από τη στοίχημα, οπότε όσοι θέλετε να παίξετε υπάρχουν και ειδικές προτάσεις για πολλά, για corner, για foul, για κίτρινες, για κόκκινες, ό,τι
1: αυτά
0: θέλετε.
1: Αξίζει εδώ πέρα τώρα, δηλαδή εδώ που φτάσαμε.
0: Μια νίκη δεν θα σου δώσετε.
1: Αυτό, λίγο τις κάρτες, ειδικά στο παιχνίδι το Arsenal Ατλέτικο. Θα υπάρξουν καρτούλες.
0: Διότι η Αθλέτικο είναι σκληρή ομάδα.
1: Και η Arsenal είναι. Και η Arsenal δεν είναι soft ομάδα. Είναι αγγλική ομάδα.
0: Όχι,
1: ναι. Θα υπάρξουν καρτούλες, φαντάζομαι. Κόρνερ θα υπάρξουν.
0: Οπότε έχει.
1: Κάπως έτσι ψάξτε τις καλύτερες αποδόσεις.
0: Αύριο έχουμε και Ευρωλίγκα. Ξεκινούν τα τρίτα παιχνίδια, είναι Game 3, ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τη Μονακό, βρίσκεται ήδη στο Μοντε Κάρλο για το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 της Μονακό, με τον Μπαρζόκα στις δηλώσεις του να τονίζει ότι δεν αποπροσανατολίζονται από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και
1: ψευτάκος
0: ότι...
1: λίγο. Ψευτάκος εδώ πέρα. Τι δεν είναι από προσανατολής, δηλαδή.
0: Ναι, ρε, θέλει σοβαρότητα και πειθαρχία.
1: Ναι, οι άλλοι θα πάνε με 8 παίχτες.
0: Με 8 παίχτες, αλλά με 8 παίχτες στη regular season μας κέρδισαμε στο Μονακό. Άρα, κοίταξε. Έχει παίχτες οι οποίοι μπορεί να σε τιμωρήσουν αν δεν συμπεριφερθεί σωστά.
1: Έχει 8 παίχτες.
0: Ε, παρακάτω.
1: 5 παίζουν και 3 θα είναι στον μπάγκ. Δηλαδή το staff της Μονακό θα είναι περισσότερο από ό,τι θα είναι οι παίκτες. Δηλαδή μιλάμε για ανέκδοτα. Απλά το λέμε για να τα πούμε τώρα. Είναι
0: όχι,
1: δηλώσεις, τα λέμε για να τα πούμε.
0: Το λες και για σεβασμό προς τον αντίπαλο. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις καμιά ομάδα.
1: Άκου να δεις. Το λες για σεβασμό σε αντίπαλο που σέβεται τον εαυτό του. Η Μονακό, από τη στιγμή που είναι μια ομάδα, μια διοίκηση που έχει αφήσει την ομάδα να πάει σε αυτή τη φάση με 8 παίκτες, δεν σέβεται η ίδια τον εαυτό της.
0: Ναι, αλλά εσύ ως ομάδα σέβεσαι τους αντίπαλους παίχτες. Έχεις απέναντι σου έναν James, έχεις, ο οποίος τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, με ένα στολή.
1: Οπότε. Τους 8 παίχτες.
0: Όπως και να
1: έχει. Τώρα, το παίκτες.
0: Δεν λέω ότι θα δυσκολεύσει.
1: Μιχάλη, πάνε να παίξουν μπάσκετ με 8 παίχτες, Μιχάλη. Δεν τρελαθούμε εδώ πέρα.
0: Δεν έχει σημασία, ρε. Θα πρέπει να είσαι κι εσύ σοβαρός για να μπορεί.
1: Δεν γεμίζεται μήνυμα η αποστολή για να το πάει από το ξενοδοχείο. Από το ξενοδοχείο.
0: Όχι, μήνυμα συμπληρώνει.
1: Από το ξενοδοχείο στο κλειστό μήνυμα δεν συμπληρώνει.
0: Με τα πόδια πάνε. Είναι κοντά. Πήγε σε Μονακό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, το γήπεδο είναι
1: στον όροφο.
0: Στον όροφο, στο δεύτερο.
1: Μπάσκετ είναι από κάτω.
0: Στο δεύτερο όροφο.
1: Του Στίβου είναι το.
0: Του Στίβου το γήπεδο.
1: Του Στίβου είναι ψηλά, το μπάσκετ είναι από κάτω.
0: Ναι, του Στίβου και το ποδόσφαιρο είναι στο δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι στον πρώτο ή στο δεύτερο? Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο.
0: Πρώτο είναι οι, ήταν οι πισίνες και λοιπά, και μετά στο... Το άλλο αυριανό παιχνίδι είναι αυτό της Χάπουελ Τελαβίβ με την Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό το παιχνίδι είναι στο 2-0 και η Ρεάλ με νίκη σφραγίζει και αυτή το εισιτήριο για το Final Four, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Τετάρτη. Θα υποδεχτεί την Βαλένθια στη Telecom Center. Προηγείται 2-0 ήδη, με το έσπασε την έδρα δύο φορές της Βαλένθια.
1: Και στην ουσία θέλει να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην Ισπανία.
0: Ναι, για να έχεις και περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Και όλες οι ομάδες, ας πούμε, προηγούνται 2-0, θα θελήσουν να το καθαρίσουν, να κάνουν σκούπα, για να πάρουν και περισσότερο χρόνο ξεκούρασης οι καλαθοσφαιριστές. Και στο άλλο παιχνίδι η Ζαλκύρης θα αγωνιστεί με την Φενέρ Μπαξέ.
1: Πώς είναι η σειρά σε αυτά τα παιχνίδια?
0: 2-0.
1: Α, και εκεί 2.
0: Η Φενέρ, ναι.
1: Α, όλες στην ουσία
0: 2-0.
1: Όλοι οι πρωταθλητές, οι τελευταίοι πρωταθλητές Ευρώπης, πλην του Ολυμπιακού που δεν είναι τελευταίοι πρωταθλητές Ευρώπης. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις, αν το πούμε έτσι.
0: Α, τώρα μιλάς σωστά.
1: Εντάξει, ναι, αυτό μου ήρθε. Όλοι δεν είναι πρωταθλητές Ευρώπης αυτοί.
0: Η Φενέρ.
1: Η τελευταία είναι, τελευταία. Η Ρεάλ πότε το πήρε? Το έχει πάρει τώρα πρόσφατα. Ναι, καλέ, αυτό στο Βελιγράδι δεν είναι τη Ρεάλ.
0: Ναι,
1: αυτό στο Βελιγράδι είναι τη Ρεάλ. Ναι.
0: Άρα όλοι θέλουν να το κάνουν. 3-0.
1: Εύκολα και ωραία το κάνανε και οι τρεις.
0: Και
1: τέσσερις το 3-0.
0: Αν κάνουν το 3-0, όταν προκριθούν, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Για το Final Four. Βέβαια, στην Αγγλία η Everton ισοφάρισε 1-1 την Manchester City και παίρνει έτσι μια άλλη ομορφιά, άγρια ομορφιά το παιχνίδι, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει για την Arsenal.
1: Αυτό θα σου λέω, ότι αυτή τη στιγμή σε κάποιες pubs στο Λονδίνο πανηγυρίζουν.
0: Περισσότερο από ό,τι θα πανηγύρισαν αυτή, στο γήπεδο.
1: Πιο πολύ δηλαδή. Είμαι σίγουρη ότι στο Λονδίνο το γκολ της Everton πανηγύρισε περισσότερο από ό,τι στο Liverpool.
0: Εννοείται.
1: Liverpool εννοούμε και, για την,
0: ναι,
1: πόλη.
0: Την πόλη, ναι, του Liverpool. Και θα πανηγυριστεί ακόμη περισσότερο, γιατί τώρα είναι 76 με 71 η βαθμολογία. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
5: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ. Σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου. Και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και δρόμος 100,5.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Super Sport 104. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στίχημα.
0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με τη χορηγία της Τίχημαν. Στα μικρόφωνα Αντρέας Αναστασίου, Ραμόνα Παπαϊάννου. Στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Θα σας είχαμε αφήσει λέγοντάς σας ότι η Everton ισοφάρισε 1-1 την Manchester City. Με την επιστροφή μας σας λέμε ότι η Everton προηγείται 2-1 της Manchester City. Στο 68 ισοφάρισε 1-1, στο 73 έκανε το 2-1 με κεφαλιά του Μπράιεν και προηγείται έτσι της Manchester City 2-1. Αυτό Ραμόνα Παπαϊωάννου τον γκολ και αν πανηγυρίστηκε στις pub της Αγγλίας.
1: Δηλαδή αν το πρώτο ήταν ένα γκολ, τώρα νομίζω ότι χύθηκαν και μπύρες στο Εβίβα, στο Cheers ας πούμε. Άδειασαν και τα μπουκάλια, άδειασαν και τα ποτήρια από τις μπύρες στο Λονδίνο.
0: Και όταν τελειώσει θα βγουν και στους δρόμους, διότι πάει και για τρίτο.
1: Κάτσε, μπορεί να έχει και γλυκό.
0: Απέκρουσε τον Αρούμα. Και τα βαθμολογικά δεδομένα τώρα διαφοροποιούνται υπέρ της Arsenal με την ομάδα του Λονδίνου να έχει στην πρώτη θέση 76 βαθμούς, στην Manchester City 70 βαθμούς, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Και αν παραμείνει το αποτέλεσμα αυτό, έχει ένα προβάδισμα 3 βαθμών η Arsenal εν όψη και της συνέχειας. Είμαστε 35η αγωνιστική και να κερδίσει η City το παιχνίδι που χρωστά θα πάει στο πλην 3 από την κορυφή και πλέον η τύχη είναι στα χέρια της Arsenal, αλλά υπάρχουν ακόμη 15 λεπτά συν οι καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα η ομάδα του Pep Guardiola θα κυνηγήσει την ισοφάριση και αν προλαβαίνει και την νίκη, να δούμε, περιμένουμε με αγωνία αυτό το παιχνίδι. Ενώ να πούμε ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Σεβίλη προηγείται 1-0 τη Σοσιεδάδη. Η Σεβίλη που είναι στα κάτω διαζώματα και καίγεται για βαθμό στην Λα Λίγκα. Για βαθμούς μάλλον, και μέχρι στιγμής προηγείται με 1-0 και αν παραμείνει θα πάρει έτσι μια βαθιά βαθμολογική ανάσα.
1: Όχι και πολύ βαθιά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί όταν λέμε στα κάτω διαζώματα εννοούμε ότι πέφτει η Σεβίλη. Και το μόνο που θα καταφέρει να κερδίσει είναι απλά να ανέβει ένα βαθμό από τη 18η θέση.
0: Ναι,
1: δεν παίρνει και πολύ βαθιά ανάσα.
0: Είναι ένα βήμα. Είναι μια ανάσα.
1: Ανάσα είναι.
0: Βαθιά ανάσα για να μπορέσει να συνεχίσει, διότι είναι μακρύς ο δρόμος της παραμονής. Ενώ έχουμε στην Ιταλία, η Ρώμα κάνει περίπατο το παιχνίδι με την Φιωρεντίνα. Προηγείται 4-0. Μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. και η Ρώμα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση με 64 βαθμούς και το σημαντικό είναι στο πλην ένα από την τέταρτη Ιουβέντους που έχει 65 και η τέταρτη θέση στην Ιταλία δίνει πρόκριση στο συμμετοχή στο League Phase του Champions League της νέας περίοδου. Άρα η Ρώμα με την νίκη αυτή παραμένει σε τροχιά Champions League και είναι σημαντικό. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Ίντερ κατέκτησε το Σκουντέτο, το 21ο στην ιστορία της, με την νίκη που έκανε την χθες με το 2-0 επί της Πάρμα, έφτασε τους 82 βαθμούς, είναι στο συν 12 από την δεύτερη Νάπολη, μια διαφορά που δεν καλύπτεται καθώς υπολείπονται τρεις αγωνιστικές. Άρα βγήκα στο δρόμο, μάλιστα στο Μιλάνο, και πανηγύρισαν έξαλλα την επιστροφή στον θρόνο τους οι Νεραντζούρι ύστερα από ένα χρονό. Η Μίλαν είναι στην τρίτη θέση με 67 βαθμούς και πλέον ανοιχτή η μάχη για το Champions League στην Ιταλία.
1: Τρεις αγωνιστικές μένουν και εκεί για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το πρωτάθλημα, όπως και σχεδόν σε όλα αυτά τα μεγάλα πρωταθλήματα, και στην Αγγλία τρεις,
0: ναι,
1: και στη Λαλίγκα τρεις,
0: και στην Ισπανία.
1: Αυτό είπα, Λαλίγκα, ναι.
0: Ναι, σωστό, συγγνώμη. Ναι. Και στη Λαλίγκα που έχουμε αναβολή στη Στέψη, νίκη της Ρεάλ επί της Εσπανιόλ.
1: Επειδή κέρδισε η Ρεάλ. Ναι. Ένα βαθμό θέλει όμως η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή Ελ Κλάσικο. Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
1: Για να δούμε.
0: Αν μπορέσει
1: η Ρεάλ να τη χαλάσει ακόμα για λίγο το πάρτι.
0: Ή αν μπορέσει η Μπαρσελόνα να κάνει το γύρο του θριάμβου πάνω στην Ρεάλ.
1: Στο Καμπνού δεν είναι, ναι.
0: Ναι, στο Καμπνού.
1: Στο πρώτο αυτό Μπερναμπέου, ναι.
0: Ένα σημαντικό παιχνίδι το οποίο καθυλώνει. Είναι το Ελ Κλάσικο που καθυλώνει τους φίλους του ποδοσφαίρου παγκόσμια, αν και σε προηγούμενες χρονιές το έβαζαν σε ώρα που να βολεύει και
1: τους Κινέζους.
0: Ναι, αλλά νομίζω τώρα είναι στις 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής το Ελ Κλάσικο. Προτίμησαν να δουν τα δικά τους παρά να ικανοποιήσουν και τους Κινέζους. Αν μπορεί να ξενυχτήσουν λίγο, δεν ξέρω πόση διαφορά ώρας έχουν η Κίνα από την Ευρώπη, αλλά εντάξει, αν θέλουν να το δουν, να ξενυχτήσουν και
1: ένα
0: λίγο.
1: Ένα πεντάρι είναι.
0: Ναι.
1: Πεντάρι από εμάς, αν το θυμάμαι καλά.
0: Τρία.
1: Offside είναι.
0: Offside. Πάντως, σαν να το πανηγυρίζει. Είμαστε στο 80, σκόραρε η Everton και τρίτο γκολ.
1: Βγάλει μαλλιά ο Pep Guardiola.
0: Σοκ για την Manchester City. Προηγήθηκε και ξαφνικά από το 68 μέχρι το 81 δέχτηκε τρία γκολ. Απίστευτο για το
1: απίστευτο, δεν λες τίποτα.
0: Ο Μπάρι, και περιμένουμε να δούμε αν θα επικυρωθεί το γκολ.
1: Σαστισμένοι εντωμεταξύ είναι και οι ποδοσφαιριστές, ναι, της ομάδας, δεν το πιστέψουμε.
0: Σοκαρισμένοι, ο Ντοναρούμα κουνούσε το κεφάλι του, εκτελέστηκε στα γρήγορα το πλάγιο, ουσιαστικά πιάσε σε ανισορροπία την άμυνα της.
1: Δεν
0: υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside.
1: Πεντακάθαρο.
0: Πεντακάθαρο το γκολ.
1: Άρα
0: 3-1 και τώρα νομίζω τα
1: καλά τώρα στο Λονδίνο. Άσε, κερνάνε και τους περαστικούς.
0: Κάνε εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα.
0: Δώσε πόνο.
1: Τώρα στο Λονδίνο όχι απλά τα σπάνι δυο τους, κερνάνε και τους περαστικούς.
0: Και οι φίλοι της Manchester City αποχωρούν λυπημένοι, σκυθροποί.
1: Και θα χάσουν και τον γκολ του Χάλαντ.
0: Και δεν θα δουν τον γκολ του Χάλαντ που μείωσε στο 83 σε 3-2. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Κάποιοι στρέφονται πίσω, στρέφουν πίσω.
1: Πραγματικά γυρίζουν πίσω.
0: Πραγματικά.
1: Από τη σέντρα.
0: Ναι, κάθε την παλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Χάλαντ έσκαψε την μπάλα και την έστειλε στο πλεκτό της Everton, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας έτσι ένα συγκλονιστικό φινάλε, ένα φινάλε θρίλερ θα έχουμε.
1: Τι λες τώρα? Να τη γυρίζουν πίσω. Γελάνε και ας λέει, λες, απίστευτο, απίστευτο σκηνικό αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό το σκηνικό πραγματικά ήταν απίστευτο. Κοίτα, δες που έχει και επιδόρπιο, ξαναφεύγει στην
0: αντεπίθεση. Με κομμένη την ανάσα τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, αυτό είδα στο γάμο του Καρακιόζη το σουτ. Πολύ,
1: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε.
0: Αλλά όντως είναι καθυλωτικό. Πάνω κάτω κατάφερε η ομάδα του Λίβερπουλ να πάρει την διαφορά στα δύο γκολ, όμως η Σίτι κατάφερε να τη μειώσει στο ένα γκολ διαφορά και τώρα σηκώθηκε πάνω ο Πεπ Γκουαρδιόλα και φωνάζει στους παίχτες του να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο για να μπορέσουν να σώσουν την παρτίδα. Πραγματικά όμορφο ποδόσφαιρο και είναι αυτό που κατατάσσει το Premier League σαν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνουν από έδρες, δεν καταλαβαίνουν από ομάδες, παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο.
1: Αυτό υπάρχει και στην Γερμανία αυτό. Και οι Γερμανοί το κάνουν αυτό.
0: Εντάξει, αλλά
1: να σου θυμίσω το τελευταίο πρωτάθλημα που έχασε η Dortmund πριν 4 χρόνια, 3 πόσα ήταν.
0: Που ήταν
1: έπαιζαν και δύο, έπαιζε και η Bayern και η Dortmund με τις ομάδες που έπεφταν κατηγορία. Μία ήδη είχε πέσει και άλλη
0: ήταν. Έχασε η Dortmund και έπεφταν
1: και δύο. Και έχασε η Dortmund το πρωτάθλημα από ένα γκολ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τίποτα όντως. Στην Premier League δεν ακόμα περισσότερο.
0: Σήμερα είχαμε και το Chelsea Nottingham. Θεωρητικό φαβορή η Chelsea, έπαιζε στο γήπεδό της, δέχτηκε 3 τεμάχια από την Nottingham Forest και τώρα...
1: Κάτσε, ένα λεπτό, το φαβορή Chelsea από πού μας προκύπτει?
0: Ότι έπαιζε στην έδρα της και είναι σε πιο καλή βαθμολογική θέση από ότι η Nottingham, η οποία βρίσκεται στα χαμηλά και έδινε ουσιαστικά αγώνα επιβίωσης, γιατί τώρα με την νίκη πήγε στους 42 βαθμούς, ξέφυγε από, είναι στο σύν 6 από την West Ham. Εδώ είχαμε και την Tottenham, η οποία χτες κέρδισε την Aston Villa, που έκανε αρκετές αλλαγές η Aston Villa και πήρε έτσι μια τεράστια νίκη από βαθμολογικής άποψης και έφυγε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού για ένα βαθμό. Είναι στους 37 βαθμούς η Tottenham, στη 17η θέση. Είναι στους 36 η West Ham του Μαυροπάνου, που είναι στη 18η θέση, που οδηγεί στην Premiership.
1: Πολύ καλά τα πες αυτά. Σωστός. Μπράβο. Αλλά το Chelsea φαβορί, πώς μας προκύπτει όταν η Chelsea έχει να κερδίσει δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό στην Premier League? Για την ακρίβεια, η Chelsea έχει να κερδίσει στην Premier League εδώ και 5 αγωνιστικές. Στο Champions League είχε ήττες. Η μόνη της νίκη παρηγοριάς είναι μία με την Port Vale στο FA Cup και στη συνέχεια με τη Leeds.
0: Port Vale, ναι, δύο.
1: Port Vale δεν ξέρω καν, φαντάζομαι, εικάζω ότι είναι Championship. Θέλω να πιστεύω. Αλλά επειδή το FA Cup μπορεί να είναι και κάποια τρίτη κατηγορία Αγγλίας. Βρήκε την κακομήρα εκεί την Port Vale, της έβαλε 7 γκολ. Λίγκουα. Καλά τώρα.
0: Εντάξει, σου είπα γιατί θεωρήθηκε από μένα φαβορή, γιατί έπαιζε στην έδρα της. Και εντάξει, και η Νότιχαμ δεν είναι και στα καλύτερα της, οπότε...
1: Όχι, η Νότιχαμ είναι σε πολύ καλύτερα, κάνεις λάθος με αυτόν τον προπονητή. Παίζει και καλύτερη μπαλίτσα η Νότιχαμ. Δηλαδή η Νότιχαμ είναι πολύ καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από ότι είναι η Τσέλσι.
0: Η τελευταία, περίμενε, έχει καιρό να χάσει η Νότιχαμ.
1: Σου λέμε τον καινούργιο προπονητή, παίζει πολύ καλή μπάλα αφού την έχω δει.
0: 1η Μαρτίου από την Brighton.
1: Ορίστε.
0: Και μετά είχε 2-2 με City, εντάξει, 0-0 με Φούλα, 0-3, κέρδισε και τη Tottenham στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: 0-3, 1-1 στον Βίλα, 4-1 την Μπέρλι.
1: Είδες που στάπα, σου λέει η Νότιχαμ.
0: 5-0 τη Σάντερλαντ.
1: είπαμε.
0: Άρα, πάει τρένο
1: ο Βίτορ Περέιρα έχει και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι καλή, δηλαδή. Ενώ η Τσέλσι δεν βλέπετε, όχι απλά δεν βλέπετε.
0: Γι' αυτό άλλαξε και προπονητή.
1: Μιλάμε πραγματικά δεν βλέπετε. Είναι. Τι να πω τώρα. Πονάνε τα μάτια σου βλέποντας αυτή τη Τσέλσι. Ποια είναι η θλίψη.
0: Να φανταστείς ότι αυτή η Τσέλσι φετινή πήρε για το Παγκόσμιο Συλλόγων.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Εντάξει.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Αλλά έχει να κερδίσει και μάλιστα.
1: Όπως τα είπα.
0: Όπως τα πες και αυτό που θα σου πω τώρα είναι το γκολ που έβαλε σήμερα. Είναι το πρώτο ύστερα από πόσους αγώνες μιλάμε για Premier League.
1: Γιατί μην μου λέγες τα 7 που έβαλε στην Port Vale. Ψάχνει πράγμα πολύ
0: ύστερα
1: κάτω.
0: Ύστερα από 5 αγώνες.
1: Όσο έχει και
0: το
1: να
0: προηγούμενο γκολ ήταν 4 Μαρτίου κόντρα στην Άστον Βίλα εκτός έδρας.
1: Από τότε περάσαμε εθνικές επαιτίους, Πάσχα των Καθολικών, Πάσχα δικό μας. Ου, και πόσα δεν πέρασαν από τότε.
0: Γι' αυτό προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή. Πραγματικά εντάξει, ήταν μια νίκη χρυσάφι για την ομάδα της Νότιγχαμ που κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Τώρα είμαστε στο 90 στο Everton Chelsea, πραγματικά ένα συγκλονιστικό φινάλε που θα καθορίσει και την βαθμολογική διαφορά των δύο πρώτων, γιατί η Everton με την προσπάθεια που κάνει για να κερδίσει θέλει ουσιαστικά να παραμείνει και σε τροχιά Ευρώπης. Ουσιαστικά αν κερδίσει πάει στους 50 βαθμούς και είναι στο πλην ένα από την θέση που οδηγεί από την Brentford που είναι στη 7η θέση που πάει Conference League και είναι στο πλην 2 από την Bournemouth που είναι στην 6η θέση και που οδηγεί στο Europa League. Για τις 5 πρώτες θέσεις δεν μιλάμε που πάνε Champions League, άρα ουσιαστικά η Everton κυνηγά να μείνει σε τροχιά Ευρώπης που θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για την ίδια αν καταφέρει να έχει μετά από αρκετά χρόνια ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Και ειδικά τώρα που έχει και το καινούριο της γήπεδο, ναι, δεν το συζητάμε ότι θα θέλει κάποια στιγμή να το συνδυάσει και με μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: 77 77 10 20, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα μηνύματά σας. Θα συζητήσουμε ότι εσείς θέλετε, υπάρχει αρκετή επικαιρότητα, είπαμε πάρα πολλά για το τι έγινε, για το τι αναμένουμε τις επόμενες μέρες και γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει και η μεταγραφολογία, θα μπαίνει και αυτή στο τραπέζι
1: πιο έντονα
0: βέβαια.
1: Γιατί ήδη υπάρχει, δηλαδή κυρίως εντάξει, τα δικά μας εδώ στην Κύπρο έχει να κάνει κυρίως αυτή τη στιγμή με τις ανανεώσεις, δηλαδή ποιοι παίκτες της ομάδας θα ανανεώσουν. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Τα είπαμε πριν και με τον φίλο μας τον ακροατή για τον Απόλλωνα και για τον Μάρκες πώς περίπου έχει τα δεδομένα. Στην Ομόνια ένα καυτό ζήτημα είναι τι θα γίνει με το Σεμέδο. Θα ανανεώσει, δεν θα ανανεώσει.
0: Από ό,τι έλεγαν παράγοντα, άκουα σήμερα και στο σταθμό μας, έλεγαν ότι θα περιμένουν την απάντησή του πριν το Μουντιάλ.
1: Στην ουσία του δίνουν διορία.
0: Ναι. Και είναι και η περίπτωση του Φαμπιάνο, ο οποίος έχει ανοιχτή πρόταση, επαφείται στον ίδιο.
1: Θεωρώ ότι η περίπτωση Φαμπιάνο και Ομόνια είναι διαφορετική.
0: Ναι, πολύ, γι' αυτό περιμένουν από τον ίδιο να αποφασίσει. Και πάντα δήλωσε και διψασμένος για να συνεχίσει.
1: Ναι, μετά το παιχνίδι το προηγούμενο της Ομόνιας
0: τον
1: που
0: Άρη,
1: κέρδισε
0: που
1: τον Άρη.
0: Και
1: του
0: και
1: Σεμέδο εκτίμηση δική μου από το πώς βλέπω να κινούνται τα πράγματα, μάλλον δεν βλέπω να ανανεώνει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί ξαφνικά τώρα βγαίνει και λέει διορία μέχρι πριν το Μουντιάλ. Αν η Ομόνια θέλε, θα έπρεπε να είχε βάλει νωρίτερα μία διορία. Τώρα ο παίκτης είναι αυτό που λέμε, έχει το πάνω χέρι. Γιατί το περιμένει το Μουντιάλ. Μπορεί να κυνηγήσει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο. Θεωρώ ότι η Ομόνια θα του προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Και εξαρτάται και από το τι θέλει και ο ίδιος. Θα δούμε. Δηλαδή δεν το αποκλείω τελείως να υπάρξει γάμος πριν της, στα μέσα του Ιούνιου, δηλαδή νωρίτερα θέλουν.
0: Δεν ξέρω αν θα απαντήσει πριν το Μουντιάλ. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές που κυνηγούν μια πρόταση περιμένουν τέτοιες διοργανώσεις ακριβώς για να ανεβάσουν περισσότερο τις μετοχές τους. Συνεπώς,
1: γι' αυτό λέω ότι αν μπορεί, αν ισχύει πράγματι αυτό το πριν φύγεις για Μουντιάλ απάντησέ μας, μου φαντάζει πολύ δύσκολο ότι ο παίκτης θα έχει απάντηση θετική ή αρνητική πριν από αυτό. Εκτός αν τα ζυγίσει όλα τα δεδομένα, μιλήσει με τον μανατζέρ του, δει πάνω κάτω ποια μπορεί να είναι τα δεδομένα, τα καινούργια, τι πιστεύουν ότι μπορεί να προκύψει.
0: Και από ποιες χώρες και
1: και
0: σου συμβόλαιο
1: πει,
0: κλπ.
1: Okay, παιδιά, γιατί όχι, εδώ πέρα έχουμε Ομόνια, προοπτική Champions League. Ναι. Πολύ σημαντική για να ποδοσφαιριστεί, προοπτική Champions League. Είναι κάτι εφικτό για την Ομόνια η πρόκριση στο Champions League. Δεν είναι ουτοπικό, δεν είναι απλό, είναι αρκετά δύσκολο, εννοείται, αλλά είναι εφικτό.
0: Εφικτό. Και υπάρχει και αν δεν τα καταφέρεις, είναι η επιλογή του Europa League που είναι εξίσου.
1: Ναι, εννοείται. Απλά ο ποδοσφαιριστής πάντα στο μυαλό του έχει να παίξει ο Champions League.
0: Ναι, και η Ομόνια με τον κορμό της ομάδας που έχει μπορεί να φτάσει στη League Phase, να πάρει το εισιτήριο για την League Phase. Αυτό που σου λέω, ο Θόδωρος ο Κρίγκος που ήταν στο σταθμό μας είχε πει αυτό, και για τον Φαμπιάνο ότι εξαρτάται από τον ίδιο, έχει λευκό χαρτί να αποφασίσει. Όπως είπες, είναι ιδιαίτερη σχέση.
1: Ναι,
0: του
1: Αγίου Φαμπιάνου. Ναι, θεωρώ ότι δεν γίνεται και πλέον μετά από τόσα χρόνια από την προσφορά του. Είναι άλλο πράγμα η συνεργασία με τον Φαμπιάνο. Δεν είναι αυτό που λέμε αμιγώς επαγγελματική. Μπαίνει και το συναισθηματικό κομμάτι πλέον.
0: Ακριβώς. Το άλλο που μπαίνει κάτω είναι η περίπτωση του ΜΑΕ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά βλέποντας τον ΜΑΕ να κάνει παπάδες, να σκοράρει κατά ρυπάς και λοιπά, σημαίνει ότι κάνουν προσπάθεια για να ανανεώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους.
1: Αυτή,
0: να τον δέσουν που λέμε.
1: Αυτή είναι η σωστή κίνηση ενός κλαμπ.
0: Ναι.
1: Ανανεώνω, δεν το αφήνω να πάει μέχρι πριν το φινάλε. Όχι. Ανανεώνω όσο μπορώ. Τώρα μπορεί ο Μαένα όταν το τρενάρει να πει έτσι, αλλά η δουλειά που έχει να κάνει η Ομόνια ως κλαμπ είναι αυτή.
0: Ναι. Η πρόωρη ανανέωση για να δέσεις τον ποδοσφαιριστή σου. Για Τάνκοβιτς και Μασούρα είπε ότι θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Γνωρίζουν και οι δύο τι πρόσφεραν στην ομάδα και θα προσπαθήσουν να τους κρατήσουν. Ο Τάγκοβις που με το που προσαρμόστηκε αποδέχτηκε καταλυτικός παράγοντας στο παιχνίδι της Ομόνιας. Είμαστε στο 96-97 στην Αγγλία. 3-2 προηγείται η Everton της Manchester City που βρίσκεται στην επίθεση και κάνει το 3-3. Πραγματικά στο 90-7 μια βολίδα, ένα φαλτσαριστό του Ντοκού ισοφαρίζει σε 3-3 και σώζει την παρτίδα και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα από ήττα.
1: Εν τω μεταξύ, πριν προηγηθεί αυτό το κόρνερ, δηλαδή αυτή η επίθεση η οποία οδήγησε σε κόρνερ, η Everton έχει προσπαθήσει να στείλει από τη μία περιοχή στην άλλη, γιατί ο Ντοναρούμα είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνει για στατικό,
0: όπως και τώρα
1: που ανέβηκε.
0: Καλά, μιλάμε ότι
1: κολάρα.
0: γκολάρα μεν, αλλά απαράδεκτη τον άφησαν εξώ από την περιοχή να κάνει την κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολλά σώματα μπροστά στο
0: τερματοφύλακα.
1: Δεν έχει καμία ευθύνη ο τερματοφύλακα. Είναι γκολάρα, έχει πάρα πολλά σώματα, αλλά δεν αφήνει εκεί. Είναι το χειρότερο σημείο που δεν θέλει, το έχουμε πει χίλιες φορές. Ένας προπονητής δεν θέλει να βλέπει οι παίκτες του να αφήνουν εκείνο το κομμάτι, εκεί στη γωνία της περιοχής, να τους αφήνουν.
0: Πραγματικά ήταν η τελευταία φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι γλυκό πικριεύση για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, γιατί τώρα είναι στους 71 βαθμούς, είναι στο πλην 5 από την Arsenal, που και να κερδίσει το παιχνίδι που έχει στο χέρι πάλι θα είναι...
1: Εξακολουθεί η Arsenal να έχει στα χέρια της, να ορίζει τη μοίρα της.
0: Μάλιστα, σωστότατο.
1: Που είναι πάνω από μια νίκη.
0: 4-0 τέλειωσε και το Ρώμα Φιωρεντίνα, 1-0 στις καθυστερήσεις Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο. Νομίζω...
1: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν. Σας κρατήσαμε έτσι, σας είπαμε, και τα τελευταία όλα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια που ήταν σε εξέλιξη. Φυσικά έκλεψε τις εντυπώσεις του Everton Manchester City, ένα φανταστικό παιχνίδι. Για όσους δεν το είδατε, να βάλετε να ψάξετε να βρείτε τα highlights όπως και δίποτε.
0: Αύριο στο δελτίο ειδήσεων του Μέγα.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Call and Score με τον Αντρέα Αναστασίου και τη Ραμόνα Παπαγιάννου. Την εκπομπή που φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Μένετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, γιατί την Τετάρτη έχουμε απίστευτη δράση με τρία παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Απόλλων, Άρης Αποέλ, Πάφος Ομόνια, με το δικό του ενδιαφέρον το καθένα. Όλα ό,τι θα γίνει πριν το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια και μετά, εδώ στο Super Sport 104. Από εμάς, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
9: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
10: Βουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: 943 Intervete Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Μάλλον θα είμαστε απολωνασμένοι και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής ελαφράς ταξιαρχίας Σάκης Σκιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο Δημήτρη Στρατάκη αλλά και στο Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την Κόλλο στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επεκράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλέναμε. Περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να τελειώσουμε τη δουλειά. Δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν είναι το Game 1 και να βρούμε μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν είναι το πρώτο, ανέφερε ο Alec Peters. Μετά τους Mirotic Diallo, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Daniel Tice που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Marco Isville επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον εισιτήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ενισχυτικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα εναπομείνοντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται και ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι, υπέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας θερματοφύλακας. Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων Lee J. Rose μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Η 35η αγωνιστική της Premier League Chelsea Nottingham Forest 1-3. Everton Manchester City 3-3. Η 34η αγωνιστική της La Liga Sevilla Real Sociedad 1-0. Και η 35η αγωνιστική της Serie A Cremonese Lazio 1-2 και Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρα Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
16: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης.

9.43 η Ντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 5 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα.

Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε όπως κάνουμε πάντα τους τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια μας πρώτα, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού 943sports.gr. Πάμε να δούμε τι είχαμε στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα, το χθεσινό κουπονάκι της Δευτέρας. Chelsea Nottingham Forest 1-3. Πάμε στην Ιρλανδία, Waterford με την Dadlack 3-3, Bohemian Shelburne 2-2, Derry City Galway 1-1, Shamrock Drogheda 4-1, Sligo Rovers με την St. Patrick's 1-1, Kerry Cork City 1-0, Rambler's με την UCD 1-2, Longford Athlone Town 1-1, Treaty United Wexford 1-0, Finn Harps με την Bray 2-1. Πάμε στην Κροατία, Istra Slaven Belupio 3-1. Ένα παιχνίδι από την Πολωνία, Πολώνια με την Πολώνια Βαρσοβίας 3-2, Ελσίκη Λάχτη 1-0. Από την Αυστρία, Altach Wolfsberger 1-4, Cremonese Lazio 1-2, Hearts Rangers, το μεγάλο μάτς η Hearts το πήρε 2-1 με ανατροπή. Midland Viborg 3-3, Bodo Glimt Molde 0-1. Τζουγκάρντεν Γκέτεμπορκ 6-0, Χάλμσταντ Μπρόμα Ποϊκάρνα 1-3, Λατσκρόνα Έστερ 2-2, Ραπίδ Βουκουρεστίου Κλούζ 1-2, Λίντσερ Ραπίδ Βιέννης 3-1, Αλμερία Μιράντες 4-2, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0, Έβερτον Σίτι 3-3, Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0, Sporting με την Κιμαράες είναι 5-1 λίγο πριν το φινάλε. Και στο 50 έχουμε ένα μάτς, Γυμνάσια Μεντόζα Defensa Justicia 1-1, και στο ημίχρονο Μαρακές με την Ολυμπίκ 1-1 από το Μαρόκο. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά, τα χθεσινά παιχνίδια. Αργότερα έχει και άλλα μάτσα, θα παρακολουθούμε μέχρι το ξημέρωμα που θα είμαστε παρεούλα. Από εκεί πέρα είχαμε τον Παναθηναϊκό στο Βόλι, έκανε μεγάλη ανατροπή με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Αθήνα, κέρδισε 3-2 σετ, έκανε 2-1 αυτή σειρά. Και σήμερα έχουμε τα τρίτα μάτς του Ολυμπιακού με την Μονακό στη Γαλλία και της Φενέρ με τη Ζαλγκύρη στην Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη στο ΆΚΑ με την Βαλένθια. Να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα κάνουν το 3-0 και θα πάνε στο Final Four πιο ξεκουραστή την Βαλένθια. Να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα κάνουν το 3-0 και θα πάνε στο Final Four πιο

Σήμερα Τρίτη έχουμε και τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό στις 10 η ώρα. Η Άρσεναλ να παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 της Ισπανίας, και αύριο Τετάρτη το άλλο μεγάλο μάτς, η Μπάγερ με την Παρί στη ρεβάνς του 5-4 στο Παρίσι. Και την Πέμπτη τα υπόλοιπα μάτς, τα ημιτελικά για το Europa και το Conference, αλλά η βραδιά, η εβδομάδα είναι γεμάτη ποδόσφαιρο και μπάσκετ για όλα τα γούστα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

και το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, δύο παιχνίδια σήμερα. Μισό λεπτάκι να δούμε το πρόγραμμα. Μάλλον έχουμε σήμερα, έχουμε δύο μάτς. Ναι, δύο μάτς έχουμε. Χάπουελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σειρά εδώ είναι 2-0 για τους Ισπανούς. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 7. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός, και εδώ η σειρά είναι στο 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και αύριο Τετάρτη 8 η ώρα Ζαλγκίρις με τη Φενέρμπαχτσε, και εδώ η σειρά είναι 2-0 για τους Τούρκους. Και Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει το 2-0, παίζει στις αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει το 2-0. Πιθανό να γίνει, πιθανό λέμε, να περάσουν όλες οι ομάδες με ένα 3-0. Πάλι ένα έχασα, δεν έβαζα την Everton ένα χ που το πίστευα και στο είχα πει όταν συζητάγαμε για το ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία, το πρόγραμμα των αγώνων και των δύο. Ο φίλος ο Βασίλης έχασε πάλι ένα παιχνίδι και είναι η Derry City που την έχασε και έχει πιάσει τα υπόλοιπα. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα, μόνο λέει ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, από το φούρνο, το Αεκόπουλο. Όχι, δεν έχουμε παρέα σήμερα. Ο Χάτζημαν είναι, κοιμάται από την Κυριακή. Θα ξυπνήσει πάλι την Πέμπτη για να έρθει για εκπομπή. Τζίτζης πιθανόν να έρθει αύριο Τετάρτη που είναι η βραδιά του. Ο Μπέλος ήταν χθες εδώ. Ο Μπέλος είναι ελευθέρας βοσκής. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο που μας έστειλε το μήνυμά του από τον όμορφο Βόλο. Να πούμε, μας ακούτε ακόμα και στον Αγοσαρονικό και στην Εύβοια από τις 94,3, νομός Αρκαδίας, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, Ετωλοακαρνανία 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Θεσπρωτεία 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Δωδεκάνησα 100.

ναι, το ματσάκι ήταν αίμα κι άμμο στο παιχνίδι σήμερα Everton με τη City. Το χάζεψα μετά το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που η Everton ανέβηκε πάρα πολύ, προηγήθηκε με 3-1, τελικά ισοφαρίστηκε στο 96. Έχασε βαθμούς βέβαια η City στην μάχη για το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Η Arsenal τώρα παραμένει, έγινε πάλι φαβορή ακλόνητο για το πρωτάθλημα, έχει 4 βαθμούς διαφορά αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, 76 βαθμούς έχει η Arsenal, 71 η City με ένα μάτς λιγότερο, και να το πάρει πάει 74, πάλι φαβορή παραμένει η Arsenal. Έκανε ψηλό αυτοκτονία σήμερα η Manchester City. Και έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές για το φινάλε στην αρπαστικό πρωτάθλημα το φετινό στην Αγγλία. Arsenal η οποία παίζει σήμερα το βράδυ στις 10 τη ρεβάνς στο 1-1 στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο. Είναι λίγο πριν και τον, λίγο πριν από τον τελικό για το Champions League. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, ο Κυριάκος από τον εξωτικό Βόλο. Μιλάρα, τι αποδόσεις έχει σήμερα το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο? Κάτσε μισό λεπτό φίλε να μπω και να το δούμε. Νομίζω χαμηλά τον έχει τον Άσο. Ναι, χαμηλά τον έχει. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1.61 ο Άσος, το Χ 3.90 το διπλό της Ατλέτικο στο 5.50. Από εκεί πέρα βλέπω έχει αρκετά παιχνίδια από την από Β κατηγορία, μάλλον Premiership από τη Σκωτία, μπαράζ ανόδου και υποβασμού. Έχει 5 παιχνιδάκια το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Έχει ένα παιχνίδι από την Τουρκία, Μπεσίκτας με την Κόνια Σπορ, είναι για το κύπελο. Παιχνίδι από την Νορβηγία, όχι, από τη Σουηδία, από Πολωνία βλέπω. Και εδώ μπαράζ υποβασμού για το παιχνίδι στην Ολλανδία, Βαλβάικ με την Βίλεμ, παιχνίδι από τη Φιλανδία. Αυτά, δεν έχει τίποτα σπουδαίο σήμερα. Το μεγάλο μάτς βέβαια είναι το βράδυ στις 10 με την Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτη. Και αργότερα το βράδυ μετά τη μία, εδώ έχει ενδιαφέρον, έχει παιχνίδια από το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana για τα ευρωπαϊκά, για τη Λατινική Αμερική. Και έχει πολλά παιχνίδια μετά τη μία, έχει πάρα πολλά. Καλημέρα, η Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους, πάντα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, τι βλέπεις για σήμερα για τον Ολυμπιακό με τη Μονακό? Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, θα κάνει το 3-0, θα περάσει εύκολα την Μονακό και θα πάει ξεκούραστος στο Final Four χωρίς να δώσει άλλο match.

Ναι, φίλε, και αυτό που λες είναι ότι είχαμε κάνει βήμα παραμονής. Τώρα απέχει από την επικίνδυνη ζώνη 6 βαθμούς μετά το μεγάλο διπλό που έκανε με την Chelsea, η οποία Chelsea παραπέει στα τελευταία παιχνίδια. Κέρδισε η Νότιχαμ εύκολα 1-3. Και όπως λέει ο φίλος, η Σεβίλη, φίλε, κέρδισε 1-0 τη Real Sociedad, και αυτή έκανε βήμα παραμονής με τον Αλέξη Σάντσες να βάζει το νικητήριο γκολ. Είδες, Μπλερ, αντί να γίνει 4-1, Άγιο είχαν και ισοφάζησαν Μπίλι. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει βαθμούς η City και στο Bournemouth και με την Aston Villa. Η Arsenal έχει West Ham, Burnley και Stoke City. Stoke, και είναι Stoke? Δεν υπάρχει Stoke. Κάποια άλλη ομάδα, λες, φίλε Βασίλη. Η Stoke δεν παίζει στην Premier League. Κάποια άλλη ομάδα θα έχεις βάλει, μπερδεύτηκες. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12, τραγουδάκι, πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: once cold.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν την μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, ναι, με δική Σαρπάλας Βασίλη, όχι με την, με την, πώς λένε που είπες, με τη Στόκ, με δική Σαρπάλας έχει να παίξει η Νιούκας, θα είναι πολύ κοντά, η Νιούκας λέει η Άρσεναλ, άρα είναι πολύ κοντά στο φετινό πρωτάθλημα μετά την γκέλα, τη μεγάλη γκέλα που έκανε City χτες με την Everton, το 3-3. (2) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριακό που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλή βαρδιά, σου εύχομαι. Για το πρωτάθλημα Φιλαράκο, τα πάμε και χτες. Θα έχουμε πει ότι συναρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα και στη Super League, τη, εδώ το δικό μας. Βέβαια η ΑΕΚ είναι αυτή που ορίζει τη μοίρα της. Εξαρτάται μόνο από την ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Αν πάρει τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει, δηλαδή 4 πόντους σε 3 μάτς, παίρνει πρωτάθλημα. Άρα ορίζει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παλεύουν περιμένοντας γκέλα της ΑΕΚ με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Άρα πολύ πιο κοντά στο πρωτάθλημα είναι φέτος η ΑΕΚ, χωρίς βέβαια να έχει τελειώσει κάτι. Για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Δηλαδή συνεχίζεις να επιμένεις. Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Συνεχίζεις να επιμένεις.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Για πες μας, θα δούμε την μπάλα, ξέρεις, που όλοι εσείς που
0: βλέπετε... Κάτσε, βρε, την έκανες την αιτησή, την κατέστρεψες.
1: Όλοι εσείς που βλέπετε την Arsenal στο Nova και από την τηλεόραση σε μαγνητοσκόπηση, έχετε...
0: Όχι, live τη βλέπουμε, live.
1: Από εμάς που έχουμε 15 χρόνια
0: διάρκεια. Live το βλέπουμε.
1: Οπού τη live βλέπω. Τηλεόραση το βλέπω.
0: Ναι, βρε live όμως, όχι μαγνητοσκόπηση.
1: Από τηλεόραση όμως το βλέπω.
0: Πού να την δούμε, ρε φίλε, εδώ είμαστε στην Ελλάδα.
1: Άλλος τώρα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Okay.
0: Κοίτα να δεις, η City σήμερα αυτοκτόνησε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ποιος αυτοκτόνησε.
0: Αυτοκτόνησε, ρε φίλε, ένα
1: από τη West Ham.
0: Καλά μου, έτσι μας έρεσε με τη Fulham. Δεν περνάει τη Φούλα και βάλε τρία γκολ. Θα σε κάνει ο Αρλεκίνος αχοροπηδάς.
1: Βάζουμε ένα στοίχημα.
0: Τι, δεν βάζω στοίχηματα.
1: Από τώρα.
0: Δεν βάζω στοίχηματα.
1: Μόνο να δώσουμε το ασοχή.
0: Μόνο με την ομάδα μου βάζω στοίχημα. Δεν παίζω με άλλες ομάδες. Φίλε, τι δουλειά έχουμε την Arsenal, εγώ.
1: Τότε πώς λοιπόν κάθεσαι και
0: λέω ότι είναι φαβορή μετά την γκέλα που έκανε η City σήμερα. Παραμένει φαβορή Arsenal. Γιατί αν κέρδιζε η City σήμερα, θα έπαιρνε και το άλλο παιχνίδι, θα πήγαινε στο βαθμία, ήταν καβάλα στα λόγο. Τώρα έχασε δάφος, αυτή είναι αλήθεια.
1: Η Arsenal δεν περνάει, στο είπα εχθές, προχτές με τον Κατσιμάν, με ρώτησε την Άστον Βίλα και τι σου είπα. Σου είπα ότι θα κερδίσει η Tottenham, γιατί η Άστον Βίλα δεν τα έχει με την Tottenham, τα έχει με τη Manchester United. Κέρδισε. Σου είπα όμως το παιχνίδι το δύσκολο, γιατί το δρόμο το ξέρει, είναι West Ham. Η West Ham είναι πολύ μεγάλο κλαμπ στο Λονδίνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει. Για πολλούς λόγους.
0: Ναι, και άλλοι έχουν και Bournemouth η City. Έχει Bournemouth η οποία πάει, είναι ψηλά στην βαθμολογία, μια καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι κακή.
0: Εγώ πιστεύω ότι σήμερα πάντως έκανε.
1: Η οποία δεν είναι. Δηλαδή πρόσεξε τι μου λες τώρα. Μου λες η Bournemouth που έχει ανέβει 2 χρόνια στην Premier League. Είναι πιο εύκολο να ακούσει βαθμούς στη Manchester City από ότι είναι η West Ham που είναι 15 χρόνια στην
0: Premier League. Ναι, αλλά η West Ham παραπέει όμως, φίλε, φέτος.
1: Δεν έχει πάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι, μπορεί να έχει ιστορία η West Ham που λες μεγάλη ιστορία στην Αγγλία, αλλά παραπέει φέτος. Δεν είναι η ομάδα.
1: Όχι, 15 χρόνια σερί. Μπορεί και 20.
0: Ναι, αλλά παραπέει όμως φέτος. Είναι καλά, δηλαδή είναι στο. Τώρα που μιλάμε, πέφτει κατηγορία.
1: Δεν το χάνει, φίλε, το παιχνίδι.
0: Θα σε κάνει ο Αρλεκίνος να παραμιλάς. Θα αλλάξει τα κάκι.
1: Ναι, άσε τώρα. Εσύ σου είπα, εσύ μας κάνετε επιχείρηση. Παίζει όλη τη 3,5 κόρη και τα χάνει.
0: Άσε, βρε, μαζί με στη Φούλα να κερδίσει την Arsenal και θα έφαγε 3-0 στο ημίχρονο. Έπιασε το στόμα σου την City και την κατέστρεψε.
1: Ναι. Μα έστειλε και μήνυμα του μεσημέρι ότι είμαστε κατσίκα.
0: Σάκουγα το μεσημέρι, σάκουγα με το Θέμη. Για πε, σε πολλά συμφωνώ με το Θέμη που είπε. Περί με τη Λίμπαρ και αυτά.
1: Όχι, δεν είπα για το με τη Λίμπαρ.
0: Είπε ότι δεν αλλάζει τα μυαλά του.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
0: Αυτό. Σ' άκουγα το μεσημέρι, σ' άκουγα δηλαδή μέχρι το τέτο.
1: Εγώ άκουσα. Εγώ είπα ότι έπρεπε να κατέβει το είπα και σε εσένα και στο Χατζημαν, να παίξει για το Χι Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως, στο έχω ξαναπεί, Γιώργο, δεν το κάνει ο Μεντιλίμπαρ αυτό, δηλαδή δεν αλλάζει τα μυαλά του.
1: Αν δεν το κάνει, θα πάρει το Λομπού. Πώς θα γίνει τώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις ο Ολυμπιακός, δεν είναι μαγαζάκι, ρε φίλε.
0: Βρε, δεν είπα ότι είναι μαγαζάκι. Λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ όμως έχει.
1: Ένα μαγαζάκι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Άκουσε με και όχι για τον τίτλο. Πρόσεξε τι θα σου πω.
0: Αυτό το βλέπουν οι οπαδοί των ομάδων. Ο Μεντιλίμπαρ όμως, άλλο πονητή. Το λέει διαφορετικά. Σου λέει: έχω ένα σύστημα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει. Άκουσε με κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει την νοοτροπία ενός συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να γαλουχηθεί από τον Ολυμπιακό και να του αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει μία νοοτροπία, άκουσε με, που έχει γαλουχηθεί εδώ και 60 χρόνια, γιατί δεν είναι κανένα παιδάκι. Ο οποίος η ομάδα του ήταν Αλμέιδα, Οβίεδο, Ρεάλ Σοσιεδάδ, μέχρι εκεί. Δηλαδή για να σε βοηθήσω, Πανιόνιος, Αστέρας, Βόλος, Όφη. Αυτή είναι άλλη νοοτροπία.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως με την νοοτροπία αυτή που λες όμως, ήρθε στον Ολυμπιακό και πήρε ένα κόφερες και ένα ντάμπ με αυτή την νοοτροπία.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός το κόφερες όταν έπαιξε εκείνη την εποχή, για να ξέρεις και γιατί το πήρε, σε σύγκριση με την Άστο Βίλα, τη Φενέμπαξε και τη Φιωρεντίνα, ήταν όφη. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό
0: που λέω. Ναι, όμως δεν έπαιξε ποδόσφαιρο που λες εσύ για να πάρει το χ. Έπαιζε πάντα επιθετικά.
1: Αυτό σου ξαναλέω. Η νοοτροπία, όταν. Το πρώτο παιχνίδι που έκανα με τη Λίβα, θυμάσαι, που ήταν στο Καραϊσκάκι. Το θυμάσαι.
0: Με τη Μακάμπη ήταν.
1: Ναι. Που ο Ολυμπιακός ήταν φαβορή, θυμάσαι πόσο ήρθε.
0: 1-4.
1: Και όταν πήγε ο Ολυμπιακός outsider, εκτός, ο Ολυμπιακός το έκανε ένα 6.
0: Ναι, α, δεν έπαιξε όμως άμυνα.
1: Σου λέω ότι η νοοτροπία του Μεντιλίμπαρ, ρε φίλε, θέλω να με αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω. Η νοοτροπία του Μεντιλίμπαρ είναι πάντοτε να κατεβαίνει σαν outsider. Ενώ ο Ολυμπιακός, η νοοτροπία του Ολυμπιακού είναι πάντοτε το φαβορί. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι που λέω ή όχι.
0: Ναι, φίλε, αυτά είναι όμως λόγια οπαδών. Άλλο τι λένε οι οπαδοί. Εδώ πάντων, φίλε, τα λέει ο Γιώργος.
1: Εγώ σου λέω, εσύ τα λες ότι είναι λόγια.
0: Τα λέει ο Γιώργος, τα λέει ο Μεντιλίμπαρ, τα λέει ο Γιώργος.
1: Σου λέω με στοιχεία ότι σε σύγκριση με την Άστον Βίλα, σε σύγκριση με τη Φενέρμπαξε και σε σύγκριση με τη Φιωρεντίνα, ο Ολυμπιακός ήταν όφη. Ήταν ή δεν ήταν το outsider.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Τη πέρασε και τη
0: φίλη. Ναι, δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι όμως. Δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι αμυντικά και στην κόντρα. Για να πάρει το χ. Έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια αυτό το σύστημα. Πιέζουμε όλα, μπροστά. Όλα τα παιχνίδια. Ωραία,
1: όχι, σε όλα τα παιχνίδια Ολυμπιακός, άλλο το πιέζουμε μπροστά. Άκουσε, φιλέ. Άλλο πιέζουμε τον μπροστά έχοντας την μπάλα ο αντίπαλος. Και άλλο πιέζουμε μπροστά έχοντας την μπάλα εμείς. Ο Ολυμπιακός, όταν πήγε καλά, ακόμα και με την ΑΕΚ που την κέρδισε, τη έδωσε την μπάλα. Στο είπα την προηγούμενη Κυριακή, τη έδωσε την μπάλα και του Παναθηναϊκού προχτές που τον κέρδισε 0-2 στο ημίχρονο. Του είπε πάρ' την μπάλα να κάνεις εσύ παιχνίδι. Και εγώ θα σε πιέσω. Και κέρδαγε 0-2. Με 57-43 κατοχή στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και έχανε 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός έσβησε το μάτς. Δεν έκανε καμία φάση ο Ολυμπιακός επικίνδυνη να κάνει τι τον γκολ, αλλά δεν έφερε και καμία φάση.
0: Ναι, δεν έκανε καμία φάση ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Μπράβο. Και σου λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, οπότε έχει κατέβει και έχει κρατήσει αυτό την μπάλα να κάνει αυτό παιχνίδι, αυτή η ομάδα δεν είναι φτιαγμένη για να κάνει παιχνίδι. Δεν το αντιλαμβάνεις αυτό, ρε Βασίλη?
0: Ναι, δεν είναι φτιαγμένη να κάνει παιχνίδι με τις επιλογές που κάναμε φέτος η διοίκηση με τους παίκτες που πήρανε.
1: Ποια, τρία χρόνια.
0: Φίλε, ναι.
1: Από τον καιρό που φύγει ο Φορτούνης, που φύγει δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια, ναι.
1: Δύο χρόνια. Και δύο χρόνια που λείπει και 1,5 χρόνο, γιατί και ο άλλος ήταν εκτός. Ο Ολυμπιακός δεν είχε παίκτες. Και όταν έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν παιχνίδι, στο εξηγώ για Ζήτζη. Ο Μεντιλίμπαρ τον βάζει στο δεξί. Δηλαδή βρίζουν όλοι τον Ορτέγκα και στο τρίτο γκολ ο Μάρτιν
0: Μάρτιν, ναι,
1: με τον Ζιχοβίτς. Ο Βίγκος τον αφήνει 35 μέτρα, αλλά δεν βγαίνει καμιά κουφάλα να απειλήσει για τον Μάρτιν. Τον Ορτέγκα βρίζουν.
0: Ναι, εκεί ο Μάρτιν φταίει ο Μάρτιν πολύ, γιατί τον αφήνει και.
1: Έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν μαρκάρει. Δηλαδή τα μπακ του Ολυμπιακού δεν έχουν βοήθεια.
1: Παίζει στην Τούμπα, είναι 0-1. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, φεύγουν δύο του Ολυμπιακού, ο Ποντένσε και ο Ελκαμπή αριστερά. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο ήταν, ο Ποντένσε σίγουρα μάλλον να είναι. Άδειο το γήπεδο, το center back μόνο του στη μέση. Και ο Μάρτιν πάει να του κάνει τέσσερις τρύπες και χάνει την μπάλα. Και δεν τη πάει αριστερά να κάνει ο Ολυμπιακός το 0-2 και να πάρει το παιχνίδι.
0: Στον πρώτο γύρο λες.
1: Ορίστε.
0: Στον πρώτο γύρο λες, στην Τούμπα.
1: Στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ακούσε με, φίλε. Το να βγαίνει κάποιο λοιπόν και να μου χρεώνει και μιλάει ψηλό στο Ολυμπιακό. Να μου χρεώνουν παιδιά στον Ολυμπιακό. Βρίζανε το Ρέαπτσουκ. Θυμάσαι το Ρέαπτσουκ στον Ολυμπιακό. Ήταν ένα παιδί το οποίο έπεσε 8 8, δεν ήταν στο 10.
0: Πάντα όμως εκεί έπαιζε πάντα.
1: Αλλά πάντα εκεί και πνευμονιά. Όλοι οι τραυματισμοί πέφτανε κάτω λιποθυμάγαν και αυτό έτρεχε με το ταυτιλό το παιχνίδι τη Χιάλα.
0: Κοίτα, ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος που το έχει χάσει, γνώμη μου, εντάξει, σαν ουδέτερο, όσο μπορώ να είμαι ουδέτερο, γιατί είμαι εγώ και εγώ μια ομάδα που στηρίζει Ολυμπιακό. Φέτος ο Μεντιλίμπαρ το έχει χάσει γιατί δεν εμπιστεύεται του παίκτε που πήρε. Εντάξει, δεν έχει πάρει. Δεν θέλει, τέλος πάντων.
1: Άλλο τον δεν εμπιστεύομαι και άλλο δεν θέλω.
0: Δεν έχει πάρει από του παίκτε που πήρε Ολυμπιακό μεταγραφέ, δεν έχει δώσει ευκαιρίε σε κανέναν.
1: Δεν καταλαβαίνετε, ρε Βασίλη. Δεν του είδαμε για να.
0: Αυτό
1: πω.
0: Λέω, δεν έχει δώσει ευκαιρίε σε κανέναν. Δηλαδή αυτό είναι το λάθο για μένα.
1: Αλλαγή, μου κάνει αλλαγή και μου βάζει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.
0: 10 λεπτά τι να κάνει, ρε.
1: Και τον είδε τι έκανε. Αυτό 10 λεπτά.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν και άσχημο, αλλά για 5 λεπτά τι να προλάβει να δείξει ο άνθρωπο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν δίνει χρόνο συμμετοχή.
1: 12. Μου κάνει αλλαγή και μου βάζει μέσα τον Ταρέμι στον 90 να κάνει κύριε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Εντάξει, το Ταρέμι του έχει δώσει ευκαιρίες πολλές. Αλλά των άλλων παιχτών που, που οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλοί παίχτες αυτοί που πήρε.
1: Τον Ταρέμι, άκουσα με ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Άκουσα με, φίλε. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα αληθινά. Δεν ήθελα να τα πω τώρα, θέλω να τα πω μετά, αλλά θα τα πω. Θα πω κάποια. Δεν θα τα πω όλα. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, επειδή πρέπει να προωθηθούν κάποιοι παίχτες, άκουσε τι σου λέει εδώ ο Γιώργος τώρα. Για λεπτό 100, τα λεπτά 110 δεν γίνεται. Και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μπάτι συγκεκριμένο που να δώσει η ομάδα να πουλήσει κάποιους παίχτες. Έχει αλλάξει ένα σύστημα με τη Λίμπα. Εις γνώση της διοίκησης, κάνοντας γαργάρα και εμείς οι Ολυμπιακοί. Η θέση του Ταρέμι, τον Ταρέμι δεν τον πήρε τρεφέ για να παίζει 10, ούτε πίσω από το σεντερφόρ. Τον Ταρέμι τον παίζει γιατί είναι σεντερφόρ. Σεντερφόρ ήταν ο Ταρέμι. Η θέση του Γιατζητή δεν τον πήρε για να παίζει δεξί εξτρέμ. Τον πήρε για να παίζει δεκάρι.
0: Ναι, δεκάρι.
1: Έτσι. Τη θέση του Ροντινέη τον πήρε για να παίζει δεξί εξτρέμ. Τον πήρε για να παίζει δεξί μπακ. Λοιπόν, θέλοντα λοιπόν κάποια πράγματα για να χωράνε κάποιοι στην εντεκάδα, άντε να σε βάλω λίγο από αλλιώ να μπει στο νόημα. Αλλάζοντα όλο ο Ολυμπιακό. Θέσεις σε παίκτες χρεώνουν τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι είναι εννιάρι. Εννιάρι, καθαρό αιμο, εννιάρι. Και παρόλο που μπήκε στο 90, στο 91 μου κάνει φάση αμέσως. Αμέσως έκανε φάση. Την έβγαλε
0: το ναι, ναι, έβγαλε το τέλος, το 91-92.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς, ρε φίλε, να μου, επειδή ο Τσικίνιο δεν πάει, αλλά επειδή μας έδωσε το ευρωπαϊκό, θα τον κρατάμε μέσα 10 παιχνίδια μέχρι να πάρει. Αλλά την ίδια στιγμή που κάνουμε αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί και θέμα στα αποδυτήρια, γι' αυτό το λέω. Την ίδια στιγμή που κάνουμε αυτή την αβάντα για το Τσικίνιο, μέχρι που ήρθε σε φόρμα, γιατί ήρθε τώρα από το Τσικίνιο σε φόρμα και δεν το φοβάμαι, μέχρι να έρθει όμως τον Μποντένσε δεν την κάνουμε αυτή την γαργαρά. Επειδή ο Μποντένσε ήταν τραυματίας και επειδή δεν έχει πάει προετοιμασία, με το πρώτο λάθος, άστρο δύο αγωνιστικές έξω. Μπαίνει ο Γιαζίτη με την ΑΕΚ. Άλλο αν μέτρησε τον κόλλο, αν δεν μέτρησε, σου κάνει, τον βάζει, είναι η πρώτη φορά που έπαιξε 30 λεπτά σε ντέρμπι. 30 λεπτά. Στο πρώτο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τον έβγαλε στο 24. Είναι η πρώτη φορά που παίζει 30 λεπτά μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 70 τον έβαλε, στο 68 αν θυμάμαι καλά. Και σου κάνει τον κόλλο με την ΑΕΚ στο 95. Και τον εξαφανίζει τρεις εβδομάδες, ρε φίλε. Δύο.
0: Κοίτα.
1: Με τον Παναθηναϊκό δεν τον έβαλε καθόλου, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο να κουμπίσει 15 λεπτά, 20.
0: Ναι, εγώ.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα. Και ρωτάω τώρα. Και πρόσεξε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι βλέπουμε τους αγώνες μπάλα. Ολυμπιακός και στον Παναθηναϊκό. Βλεπόταν Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Σε ρωτάω εσένα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Και αν δεν ήταν τον γκολ του Γεδάη το λάθος, πιθανόν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Έκανε και άλλο ένα. Ο Ροντινέη. Δεν ήταν το λάθος του Γεδάη, γιατί έκανε και δεύτερο γκολ Ολυμπιακός.
0: Λέω, ναι, το Παναθηναϊκό ξεκίνησε μόνο με λάθος όμως. Δεν ήταν το δεύτερο γκολ του με λάθος, ήταν το πρώτο γκολ. Δηλαδή άνοιξε το σκορ με λάθος.
1: Έχει το Στρεφέτσα, τον πήραν για εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ ή δεξί εξτρέμ. Ξέρεις ποια θέση παίζει ο Στρεφέτσα εδώ που είναι στην Ιταλία τώρα και που είναι, ξέρεις ποια θέση παίζει. Γνωρίζεις.
0: Τι θέση παίζει, πίσω από το Σεντρεφόρ δεν παίζει. Δεκάρι.
1: Μπράβο, 10.
0: Κοίτα, ο Στρεφέτσα όταν έφυγε από την Κόμο ήταν εξτρέμ. Εντάξει.
1: Έφυγε με. Γιατί αν δεις την ιστορία του Στρεφέτσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί έκανε όμως τη μεγάλη χρονιά την έκανε σαν εξτρέμ στην Κόμο την πρώτη χρονιά που πήγε και μετά τον πήρε Ολυμπιακός και τον έβαλε εξτρέμ. Και... αλλά από εκεί πέρα όμως, πρέπει όμως.
1: Ο Φορτούνης πήρε ευρωπαϊκό σαν τη θέση, σαν εξτρέμ. Η θέση του εξτρέμ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Λέω.
1: Αυτό αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει και όμως.
1: Κάποιος που βλέπει. Τα δείξε τι λέει. Ο Φορτούνης πήρε σαν εξτρέμο ευρωπαϊκό. Αυτό μου λες τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όμως εκεί έκανε την καλή χρονιά. Δηλαδή του βγήκε η θέση εκεί που τον έβαλε.
1: Καλύτερα το να πάρει στο ευρωπαϊκό ρεύμα.
0: Αυτό λέω. Α, του βγήκε το εκεί που τον έβαλε με την Λίμπαρ. Το θέμα με την Λίμπαρ είναι ότι πρέπει να δούμε αν με την Λίμπαρ έχει. Δεν βάζει του παίκτε γιατί δεν ήταν επιλογή του. Γιατί και ο με την Λίμπαρ φαίνεται ότι είναι ένα άνθρωπο καλό ή κακό έχει ένα εγωισμό πάνω του. Φαίνεται. Τώρα το να μου βάζει παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός, οι δύο Βραζιλιάνους, να μου βάζει τον και άλλους παίκτες καθόλου. Μήπως έχει και αυτό σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν βάζω νερό στο κρασί μου. Δεν είναι παίκτες που πήραμε, που ήθελα, μου φέρατε άλλους, δεν τους βάζω. Πρέπει να το δούμε και αυτό, φίλε, το σενάριο.
1: Κοίταξε με πάντως. Το σίγουρο είναι ότι με την Λίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Από ό,τι βλέπω εγώ. Εγώ πώς το βλέπω. Το σίγουρο είναι δεύτερο ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει ευθύνες. Κάποιος μπορεί να χαλάει. Εγώ θα το πω.
0: Δεν είναι κακό να λέμε ότι η κάθε ομάδα έχει και.
1: Να χαλάει το ότι ακούγεται το όνομα ενός προπονητή περισσότερο από το δικό τους. Αλλά ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω για να τα ακούσουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Πάνω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας στο γεγονός που μιλάει στη Λονδίνη. Κανένας. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστιο υπεροκυράνιο. Ο κόσμος του είναι τεράστιος. Και πρόσεξε τι θα σου πω. Πες ότι ο Ολυμπιακός παίρνει και το πρωτάθλημα. Εγώ θα σου πω ότι η ΑΕΚ αυτοκτονεί. Γίνονται έτσι τα αποτελέσματα και ο Ολυμπιακός είναι το πρωτάθλημα. Για μένα η χρονιά είναι αποτυχημένη. Και ξέρεις γιατί είναι αποτυχημένη. Γνωρίζεις ή όχι.
0: Γιατί
1: έχουν σπάσει. Δεδομένα που ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ πρώτη φορά στην ιστορία στα 101 χρόνια τρία παιχνίδια, σε τέσσερα παιχνίδια που έχει κάνει, έχει χάσει τρία και έχει φέρει μια ισοπαλία με τα δεύτερα του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην
0: Ελλάδα. Ναι, παιδί μου, αυτό όμως στο τέλος σημαίνει δεν μένει. Αν πάρει πρωτάθλημα, στο τέλος σημαίνει δεν μένει. Δεν μένει, ρε φίλε, τώρα θα μείνει σε ένα μόνο.
1: Για του Ολυμπιακού
0: που εντάξει, σε κανένα δεν μένει, ρε φίλε.
1: Για εμά που βλέπουμε μπαλαγιό, μένει. Αυτή η παράδοση που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός που κατέβαινε και ήταν Ολυμπιακό και του κοιτάει από υψηλού, όλη αυτή η πιτσιρικαρία μεταξύ 18-30 τη βρήκε. Δεν τους βρήκαμε, μας βρήκανε, τους την δημιουργήσαμε εμείς. Αυτή η πιτσιρικαρία λοιπόν, η οποία σήμερα έχει βασιστεί στα κεκτημένα του Ολυμπιακού, αυτή είναι η αλήθεια, δεν βρήκαν έναν Ολυμπιακό με δύο πρωταθλήματα, ούτε με τρία, όταν γίνανε Ολυμπιακοί. Βρήκαν έναν Ολυμπιακό που ερχόταν η Ρεάλ και γονάτιζε στο Καραϊσκάκι. Βρήκαν έναν Ολυμπιακό που αποκλειόταν από μια Γιουβέντους πριν πάει στους 4 γιατί βγήκε ο Άρας Λοξά. Βρήκαν έναν Ολυμπιακό που είχε κερδίσει με τον Αναστόπουλο 2-0 τον μεγάλο Άγιαξ. Βρήκαν ένα τέτοιο Ολυμπιακό. Βρήκαν έναν Ολυμπιακό που βάζει 5 γκολ στην Μπενφίκα.
0: Τι να κάνουμε, λέγε, τώρα τα παιδιά γεννηθήκαν τώρα, να αλλάξουμε την ημερομηνία γέννηση.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτοί που γεννηθήκαν τώρα. Δεν θα κατεβάσουμε, πρόσεξε τι θέλω να σου πω, δεν θα κατεβάσουμε το αφιψηλού του Ολυμπιακού. Και όταν λέω αφιψηλού για να αντιλαμβάνεσαι τι λέω, Βασίλη, είναι η προσωπική μου γνώμη και δεν αλλάζει, ρε παιδιά. Είναι ότι τέτοιες ήττες δημιουργούν προϋπόθεση προηγούμενο στην ψυχολογία της ομάδας. Το ποδόσφαιρο είναι και ψυχολογία. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ με 6 γκολ. Η ΑΕΚ δεν έκανε μία νίκη. Γιατί το πιστεύεις ότι δεν έκανε? Γιατί η ψυχολογία της ήταν διαλυμένη. Ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Α, μπράβο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι και γιατί άμα είσαι Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, ψυχολογία βέβαια την ψυχολογία. Δεν φτιάχνει ο παδί.
1: Και να φας και ένα γκολ. Ναι. Κάποτε ερχόταν και βάζε γκολ η ΑΕΚ. Κατέβαινε ο Ολυμπιακός το κάνει 2-2.
0: Τι ψυχολογία όμως δεν την κάνουν οι οπαδοί, Γιώργο.
1: Ολυμπιακός. Τώρα δεν βλέπεις ότι κάποιοι από τον Ολυμπιακό έγινε 2-1 και μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός πέθανε. Δεν πέθανε σωματικά γιατί έχει χρωματικές εντοκές.
0: Ρε φίλε, πρέπει να βάλουμε όμως και για να χτίσουμε κιόλας. Στην εξίσου του Ολυμπιακός φέτος. Δεν είναι καλή ομάδα, ρε φίλε. Τι πώς το κάνουμε, δεν είναι καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο ψυχολογία. Είναι και δεν είναι καλή ομάδα. Δεν έχει πάρει παίκτες που έπρεπε να πάρει. Δεν του βγήκανε τέλος πάντων.
1: Αν ήταν Βασίλη όμως, θα στο έλεγα, ξέρεις πού. Θα στο έλεγα αν ο Ολυμπιακός δεν βλέπω θα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, μιλάω για την Ελλάδα.
1: Μπορείς να μου πεις, αν εσύ μπορείς να μου αποδείξεις εμένα. Γιατί εδώ μιλάμε αποδείξεις. Πώς είναι δυνατόν. Την ίδια χρονιά, με τους ίδιους παίκτες, με τον ίδιο προπονητή, να υπάρχει μια άλλη ομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Champions League και μια άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό βέβαια, αυτό πρέπει να το να μας το πει η δίκη του Ολυμπιακού και με την Λίμπαρ. Γιατί αυτό που λες είναι μου λες.
1: Για να το πεις και εσύ ότι δεν βλέπετε Ολυμπιακός. Ναι, γιατί μου είπες ότι δεν βλέπετε.
0: Δεν βλέπεις στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Στο πρωτάθλημα δεν
0: βλέπετε. Ναι, αυτό λέω. Άρα πρέπει να μας εξηγήσουν. Στο πρωτάθλημα λέω. Να μας εξηγήσουν λοιπόν κάποιοι που είναι στον Ολυμπιακό γιατί διαλέγουν παιχνίδια. Πρέπει να μας τραβήξει κάποιος το αυτή. Αν διαλέγουν παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω. Ας μας βγουν να μας πούνε ποια είναι η διαφορά του Ολυμπιακού. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και με την Πάφο, ακόμα σε.
0: Ήταν καλός, ήταν καλός, ναι.
1: Σε όλα. Ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, σε όλα ήταν πολύ καλός. Όχι καλός, πολύ καλός. Έχει διαφορά το είμαι καλός με το πολύ καλός. Ενώ λοιπόν σε 10 παιχνίδια στην Ευρώπη τον Ολυμπιακό, βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό, τους ίδιους παίκτες, το ίδιο προπονητή, το ίδιο κλαμπ, τον ίδιο οργανισμό, την ίδια ομάδα σε άλλα 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, δυστυχώς δεν βλέπετε. Και να σου πω και κάτι, εγώ από τη χτεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, στο λέω ειλικρινά, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μέχρι το 65.
0: Εκεί, μέχρι το 65, ναι. Τα πάμε για χθες.
1: Ναι. Έτσι.
0: Οκ, Γιώργο μου.
1: Φίλε, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στον κύριο Μπέλο που έστειλε μηνυματάκι. Κύριο Σωτηράκης είναι εδώ. Καλημέρα στην ομάδα, λέει ο Σωτηράκης, ο οποίος ετοιμάζει το κατάστημα. Παιδιά, θυμίζουμε την Παρασκευή μετά τις 8.30-9 μαζευόμαστε στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου εκεί στο Γκαλερί Ντεφαΐ στο Περιστέρι. Ελάτε να γνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να βγάλει λόγο ο Χάτζημαν. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Παρασκευή μετά τις 8.30-9 μαζευόμαστε. Ο Μανώλης, Λέπουρας 21, ρε καλώς το Λέπουρα. Καλημέρα φίλε μου Βασίλη, καλή εκπομπή. Αν το χάσει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα, βάλ του Ρίγανη, καλημέρα σου το ακροατήριο και να κεράσει μια καζόζα το σύνδεκτο Μανώλη από τα όμορφα Χανιά. Παρασκευή θα κάτσω σε ένα τραπέζι μόνος μου, βέβαια κάτσε μόνος για να φάει κανένας άλλος. Γιατί άμα κάτσεις με παρέα θα φας μόνο εσύ και θα φάνε οι άλλοι. Ο Χάτζημαν, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Ο Χάτζημαν είναι ξύπνιος, ε. Ας τα κόλπα σου, πως δεν έχει τελειώσει κάτι, όλα είναι τελειωμένα. Το πήρε η ΑΕΚ, το κανόνισε και κανόνισε γιατί κερνάς. Η Άσα να το σήκωσε, ήδη πες το Γιώργο. Αυτός είναι ο Χάτζημαν. Νομίζω ότι πια τέλος εποχής για τον Ολυμπιακό, αν δεν αλλάξει μυαλό η διοίκηση και ο προπονητής. Ο φίλος μας, καλημέρα Μπίλ, σε σένα και το Γιώργο από το Λονδίνο. Πες του από Τζιοβάνι, βάζω στοίχημα ότι για την Arsenal πως θα το πάρει. Ο Δημήτρης, γεια σου Βασίλη, άσε τη λέει ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από τον Παγκράτη και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μου τον Δημητράκη, το Όσταμπρουκ.
1: Σου ήστελα τον ύμνο του Όσταμπρουκ, αλλά δεν τον είδες.
0: Δεν το έχω δει γιατί έχω το κινητό έξω. Το έχω γιορτίζει, είναι μηδέν μπαταρία.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, Δημητράκη μου, εσύ τι κάνεις, και κουράστηκες.
1: Και κουράστηκα και τώρα ετοιμάζομαι να κάνω κρέατα.
0: Α, για το μαγαζί, κρέατα έτσι.
1: Τετράωρο τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Οπότε θα σε ακούω. Και ευτυχώς τελείωσε και ο Γιώργος που είναι κολλημένος με τον Ολυμπιακό.
0: Τι να κάνει, έχει την αρρώστια του γι' αυτός.
1: Αυτό δεν είναι αρρώστια, ρε φίλε. Άμα θέλει κάτι να σου δώσει εσένα να καταλάβεις, πρέπει να σε πάρει προσωπικά. Να στα πει στο δικό σου το τηλέφωνο για να καταλάβεις. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Δεν θα μας πει ο Γιώργος. Ανάλυση εδώ και 100 χρονών. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός μας φτάνουν. Και θα κάνει κι άλλα. Τι πρέπει δηλαδή τώρα. Τόση ώρα δεν σου είπε τίποτα για τη δικιά σου ομάδα που είναι φαβορή. Και μπράβο σου που κάθεσαι και τον ακούς.
0: Τι να κάνω, τον άνθρωπο.
1: Συγχαρητήρια για την υπομονή σου. Μόνο για τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και εσύ κάθεσαι και ακούς.
0: Εδώ δεν είναι εκπομπή τη ΑΕΚ.
1: Πάρει το δικό σου τον πόνο να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, είναι φαβορή, είναι 6 πόντου μπροστά, έπαιξε παλά.
0: Εντάξει, θα πάρει να μου τα πει αυτά, είναι ΑΕΚ.
1: Θα στα πει πριβάτ, όχι εδώ πέρα όλη την ώρα για τον Ολυμπιακό. Και εγώ Ολυμπιακό είμαι, αλλά δεν θα κάθεσαι να πεθάνω κιόλα άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ε, αφήστε τον κόσμο να λέει ότι θέλει, βρε. Μην τρελαίνεσαι μεταξύ σα. Α τον άνθρωπο να πει ότι θέλει.
1: Αλλά όμω έχει ένα όριο, να σου πει 5 πράγματα και τελείωσε. Κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό, εκείνο έκανε Ολυμπιακό, τ' άλλο έκανε Ολυμπιακό και εσύ κάθε και τον ακούσει τι έκανε Ολυμπιακό. Άμα αρχίσει και εσύ να λες για την ΑΕΚ, τότε πρέπει να σταματήσει να μιλάει κανένας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: 9.43, Intervet & Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πέρα η ώρα πήγε 1, πάντα συντονισμένη, 9.43, Intervet & Sports. Ο κύριος γραφίστας, τι μου έστειλες, κύριε γραφίστα? Κάτι μου έστειλες, θα το δεις το μήνυμα, ξαναστείλ το. Ο Λέπουρας τι λέει πάλι εδώ? Καλημέρα στο φίλο στο φίλο Δημήτρη, λέει ο Λέπουρας. Καλημέρα μαέστρο, λέει ο κύριος Χάτσιμαν. Κύριε Παναγιώτη, εκεί από τον Μπιστρό, πού βρίσκεσαι, αγόρι μου, εσύ? Κοιμάσαι νωρίς, πού βρίσκεσαι εσύ? Καλημέρα και στη Μερούλα εκεί, στη Βεάκη. Έμαθα προχθές, ήταν και φάγανε τον Αγλέωρα. Ο Στρατάκης, ο Μπέλος και ο Χάτζημαν. Έτσι προλάβαινες, έμαθα, κύριε Παναγιώτη Μπιστρό. Πού είσαι εσύ?

φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Ηλία, καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Τι βλέπεις για τη Super League, ποια ομάδα θα πέσει? Θέλω εγώ ρε φίλε, γίνεται μάχη μεγάλη τώρα εκεί. Η Λάρισα φαίνεται ότι δεν το πάει καλά το πράγμα. Εκεί που έκανε ένα καλό φινις στο τέλος του πρωταθλήματος με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, καλά αποτελέσματα, ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, στα play-off δεν είναι καλή. Τώρα που μιλάμε είναι πέφτει κατηγορία. Τώρα οι Στέρες φαίνεται ότι είναι τώρα που μιλάμε πιο καβάλα στο άλογο που λέμε. Θα δούμε παιδιά, πάντως είναι δύσκολο γιατί και ο Πανετολικός μπλέκει. Αυτός βέβαια έχει μια φορά 3 πόντων από την ομάδα που πέφτει, αλλά και αυτός μπλέκει αν συνεχίσει έτσι. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, τον γραφίστα και στον Deepsters Χάτζημαν, λέει ο κύριος Μπέλος. Ο φίλος μας ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Λέει και ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από τη γειτονιά του Χάτζημαν, το Χαϊδάρι. Ο Ολυμπιακός φίλε σήμερα παίζει 9 παρατέταρτο με τη Μονακό στην Γαλλία. 9 παρατέταρτο. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

Από την Κυριακή τα μάτς, φίλε μου, είναι την ίδια ώρα και το ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι 7:30 και μετά έχουμε Τετάρτη πάλι και τελευταία αγωνιστική την επόμενη Κυριακή. Τελειώνει, μάλλον όχι, έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές. Ναι, καλά λέω. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τα παιχνίδια είναι όλα την ίδια ώρα και τα 3 μάτς, 7:30 νομίζω. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

για το φίλο που είναι και φίλο στη Manchester United. Ναι, φιλαράκο μου, από τη μέρα που ήρθε ο Μάικ Κάρικ, νομίζω Μάικ το λένε, Κάρικ, η Manchester έχει κάνει φοβερά βήματα προόδου και με την νίκη προχθές που έκανε με τη Liverpool το 3-2 εξασφάλισε και την παρουσία της στο Champions League. Και τώρα και στην Manchester τώρα θα έχουν θέματα, διλήμματα, αν τον κρατήσουν για την επόμενη χρονιά ή πάμε σε άλλο προπονητή. Πάντως, εδώ που τα λέμε, έχει κάνει φοβερή δουλειά. Πήρε μια ομάδα που παρέπε και την έκανε να έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στο Champions League. Τώρα τον διώχνεις, τον κρατάς, θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Τόλης 7, Μπιλάρα θα πάρω Αθλέτικο και Μπάγκερ στους ημιτελικούς, λέει ο φίλος, βλέπεις Αθλέτικο σήμερα. Εντάξει παιδιά, είναι πολύ, πάντως πολύ χαμηλά και τα δύο σημεία και της Arsenal στο 1.61, είναι μικρό για ημιτελικό τώρα, Champions League 1.61 και βέβαια το άλλο παιχνίδι, και αυτό πολύ μικρό, Μπάγκερ με την Παρί, Παρί η οποία κέρδισε πρώτο μάτς 5-4, να έχει τον Άσο το 1.61, μου φαίνεται πάρα πολύ μικρή απόδοση. Ο φίλος ο Μάνος Ταραμόπουλος, να του πω την καλημέρα μου, μου λέει Βασίλη θα μείνει ο Κάρικ και έτσι πρέπει να γίνει. Ετά ένα προπονητή που σου κάνει τέτοια βήματα προόδου, μια ομάδα που δεν βλεπόταν ξαφνικά να έχει εξασφαλίσει το Champions League τρεις αγωνιστικές που τελειώσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να μείνει ο άνθρωπος να δουλέψει από την αρχή της χρονιάς. Πάντως έχει δείξει φοβερό έργο. Αυτά τα μάτς που είναι στον πάγκο, 15 μάτς πόσα είναι στον πάγκο της Liverpool. Καλημέρα Βασίλη, μόνο ο Γιώργος λείπει, τι γίνεται στον Ολυμπιακό, όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς έχουμε καταράχνει το καλοκαίρι, κάναμε μεταγραφές για Κόφενες, δεν το λέει κανείς, ότι είχε κοντά στα 100 εκατομμύρια έσοδα από πωλήσεις και Champions League, πάλι δεν το λέει, κάνει κανείς, η ΑΕΚ με 10 εκατομμύρια έσοδα παίρνει το πρωτάθλημα, μαγιά τα υπόλοιπα είναι να είχαμε, να λέγαμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Παιδιά, εγώ είπα τη γνώμη μου, την πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός ή κακός, έχει εγωισμό πάνω του και καλά κάνει, όπως δικαίωμά του είναι. Και δεν ξέρω τώρα πόσο τώρα οι παίκτες που του πήραν, αυτοί οι δύο Βραζιλιάνοι που ήταν καλοί παίκτες, δηλαδή εκεί που έπαιζαν δεν ήταν κακοί ποδοσφαιριστές. Δεν τους υπολογίζει. Δεν ξέρω τώρα. Τους πήραν χωρίς τον Στέλιο Μεντιλίμπαρ, τους πήραν οι τεχνικοί διευθυντές που είναι στον Ολυμπιακό. Σε επέλεξαν για να τους πάρουν. Ο Μεντιλίμπαρ πάντως φαίνεται ότι δεν τους υπολογίζει. Τώρα να παίξει 5 λεπτά και 10 λεπτά δεν λέει κάτι σε έναν παίκτη που τον υπολογίζει, τον βάζει και παίζει περισσότερη ώρα όταν έχει θέματα σαν ομάδα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Βάζει τους παίκτες που θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ, που τους είχε εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζει να βάζει. Και το Σαρμιέντο που ξεκίνησε, τον Νασιμέντο που ξεκίνησε κάποια στιγμή τον βάζει, που δεν του κάνει και κακά παιχνίδια. Και αυτός μετά από κάποιο καιρό λίγες φορές έπαιξε και λίγες φορές και λίγο σαν αλλαγή. Οι δύο Βραζιλιάνοι που πήρε από τη Ρίο Αβε δεν έχουν παίξει καθόλου. Τώρα 5-10 λεπτά δεν λέει κάτι. Για Ζίτζι δεν τον υπολογίζει, φαίνεται αυτό.

Ο Δημητράκης λέει: εγώ Μπιλάρα βλέπω τελικό Παρί Ατλέτικο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και άλλος Δημήτρης: εγώ Βασίλη νομίζω η Άρσα θα παίξει απελευθερωμένα στο Champions League. Μεγάλο βάρος έφυγε σήμερα με την κέλα της City. Και αυτό σωστό. Μπιλάρα που είναι ο Χάτζημαν κοιμάται. Όχι, δεν κοιμάται ακόμα, ακούει. Με το ένα μάτι κλειστό, το άλλο ανοιχτό. Το ένα μάτι στους γορίλες, το άλλο μάτι στα βουβάλια.

Ο Μπένος λέει ωραίο στο γραφείο, μου είστε ένα πολύ ωραίο. Το ανέβασα, μπείτε στο Facebook να το δείτε παιδιά. Ένα ωραίο για την Παρασκευή που μας έρχεται. Ο γραφείο σας είναι σε τρελά κέφια. Το χάρισμα μου λέει, μου στέλνει εδώ πέρα συγχαρητήρια. Μιλάμε για τραγωδία, ο άνθρωπος, ναυάγιο. Same old... 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43 9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο Κώστας από το Γέρακα. Καλημέρα ξεφίλη μας την Κατερίνα που μας καλημερίζει. Και καλημερίζει και τον Κώστα που μας ακούει τώρα για άλλη μια μέρα στη βαρδιά του.

Ο Χάντζημαν, κύριε Βασίλη Γραφίστα, λέει το βιντεάκι που ανεβάσαμε μια χαρά είναι, αφού πήραμε έγκριση από αυτό το ναυάγιο το Χάντζημαν. Οκ, okay, είμαστε σε καλό δρόμο. Φοβόμουν να μπορούσε να μας δώσει έγκριση. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, το φιλαράκι από το Μποτέγκα. Μπιλάρα, και σήμερα ξεκινάμε πάλι το τριήμερό μας. Να σε καλά, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στα παιδιά όλα. Τον Αμπατζάκη, τον Μιχαλάκη, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά. Τον Βαλάντη, τον Στεφανίδη, την Κρυσταλία, τον Κιανό. Όλα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχετε.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα.

Γενικά, ποια δεκάδα έβγαλαν τα παιδιά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, το βλέπω μπροστά μου, είχα ανέβει και στο site του σταθμού. Λοιπόν, έβγαλαν θεματοφύλακα τον Νικοπολίδη, Παπασταθόπουλος Δέλας, Γιωργάτος Σεϊταρίδης, Παπαϊωάννου Κατσουράνης, Χάτζη Παναγής, Σαραβάκος Νικολαίδης και μπροστά ο Νίκος Αναστόπουλος. Ναι, το είδα φιλαράκο αυτό στο 81 περίπου, στο 81 ή στο 3-1 της Everton με τη City. Είδαμε την κερκίδα των οπαδών της City να φεύγουν από το γήπεδο και με το που φτάσανε στην έξοδο ξαναμπήκαν μέσα, γιατί ο Χάλαντ έκανε το 3-2 και ξαναμπήκαν μέσα. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε 5 Μαΐου, από ό,τι βλέπω έχουμε γιορτούλα. Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνη και Ρένια. Αυτά βέβαια τα ονόματα γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία. Από εκεί πέρα έχουμε γιορτή Ειρηναίος, Ρένος και Ειρηναία, Εφρέμ, Εφρέμιος, Εφρέμης, Εφρέμ, Εφραμία και Εφραμίτσα. Χρόνια πολλά στο Χάτζημαν που εφραίνει την καρδία μας. Σήμερα είναι Πανευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης και η Διεθνής Μέρα Μαΐων. Τι γιορτάζουν σήμερα οι Μάιδες? Και Πανευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Καιρός, παιδιά, σήμερα θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, με ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω, από 12 έως 24 βαθμούς, και ανεβαίνει κι άλλο από Τετάρτη, Πέμπτη. Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει και 27-28 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Άρα τα κορμιά του Μπέλου, του Στρατάκη και του Χάτζημαν είναι έτοιμα για την παραλία, για το μόλο όμως. Όχι για τη θάλασσα, για το μόλο. Θα κάνουν τους φάρους. Μην γελάς, Χάτζημαν. Μη γελάς. Ο οποίος πληροφορίες έμαθα σήμερα από Χαϊδάρη Μεγιά ότι βγήκε για τρέξιμο ο Χάτζημαν, και από το να πάει στο πάρκο, λέει, τώρα που να τρέχω, έκανε γύρω γύρω 5 γύρους γύρω από ένα ψήτο πολείο. Το περικύκλωσε γύρω γύρω, μετά σταμάτησε, έκανε ένα διάλειμμα, έφαγε 3 πιτόγυρα. Περιθρόνευκε σημαδούρα, λέει ο φίλος μου ο Χάτζημαν. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας που ξεκινάει το ταξίδι του, ξεκίνησε όπως πάντα για Τρίπολη, Ναύπλιο, Άργος και Τολό, να πάει να δώσει εκεί τα ωραία ντόνατς. 5 χιλιόμετρα έκανα, λέει, και μία ώρα χορό κριτικό. Παιδιά, εννοεί 5 χιλιόμετρα γύρω από ένα πιστοπολείο. Έφαγε στο πιστοπολείο μετά που σταμάτησε και έφαγε και κριτική κουζίνα. Μία ώρα χορό κριτικό, μία ώρα έτρωγε ντάκους. Και αντεκριστά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο. Εκεί μας ακούτε, είπαμε, από το Prime Radio 103,7 σε όλα τα 12 νησιά.

Φίλε Δημήτρη Αγτζή, το έχω ξαναπεί, η ΑΕΚ φέτος έχει κάνει υπέρβαση, εντάξει. Δεν νομίζω πάντως η ΑΕΚ στην αρχή της χρονιάς με τόσες αλλαγές που έγιναν μετά τη φυγή του Αλμέιδα με την πρόσληψη του Νίκολης που δεν την πήρανε με καλό μάτι, πολλοίς κόσμος. Δεν νομίζω κάποιος ΑΕΚτζής όσο αισιόδοξο και να ήταν να περίμενε να κάνει αυτή την πορεία που έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ. Εντάξει. Ούτε στα παραγγελιά να κάναμε. Τέλειο σενάριο, δεν το είχαμε γράψει να είμαστε τώρα τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος πρωταθλήματος. Συν 6 από Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, οι οποίες ήταν δύο ομάδες πολύ πιο έτοιμες από την ΑΕΚ. Ολυμπιακός πέρυσι νταμπλούχος. Ο ΠΑΟΚ σε καλύτερη κατάσταση. Προπονητής πολλά χρόνια Λουτσέσκου. Με μια ομάδα έτοιμη στην ουσία. Η ΑΕΚ, μια ομάδα που φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στη League Phase του Conference που είχε πολλά χρόνια να μπει σε ομίλους. Βγήκε στον ομίλο της μέσα στην τετράδα, πέρασε έναν γύρο μπάι χωρίς να παίξει και αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγεκάνο με ένα γκολ στη Φιλαδέλφεια στο 3-1. Μια φοβερή πορεία για την ΑΕΚ που φτιάχτηκε φέτος το καλοκαίρι, φίλε Νίκο. Να σου πω και από εκεί πέρα, μια ομάδα που είναι φαβορή για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν περίμενε κάποιος ΑΕΚτζής καλύτερη εξέλιξη για την φετινή ποδοσφαιρική ΑΕΚ.

και πολλά. Αλλά και τελείωσε το πρωτάθλημα με σύνα από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Τη διαφορά την αύξησε στα play-off, η οποία μετά από τις αγωνιστικές δεν έχει χάσει παιχνίδια και έχει 7 βαθμούς σε 3 μάτς. Μια σούπερ επιτυχημένη χρονιά. Δεν μπορεί να πει κανείς εξής κάτι διαφορετικό. Τώρα αν γίνει κανένα, γιατί ακόμα το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Εγώ το είχα πει και εδώ και αρκετό καιρό ότι αν και δεν πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ φέτος, η χρονιά είναι φουλ επιτυχημένη. Βέβαια θα μείνει πίκρα του χαμένου πρωταθλήματος, γιατί είναι πολύ κοντά στην πηγή να μην πιούμε νερό. Αλλά η χρονιά δεν πάει να είναι επιτυχημένη σε όλα τα επίπεδα, και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε το κύπελο που αποκλειστήκαμε από τον Όφη. Οκ, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Γενικά πάντως η χρονιά είναι επιτυχημένη για τη φετινή ΑΕΚ.

Και το βασικότερο είναι ότι η ΑΕΚ κρίνει το ίδια το πρωτάθλημα. Δεν περιμένει από κάποιες ομάδες άλλες κάποιο δώρο. Δώρο εισαγωγικά, δεν περιμένει κανέναν. Αν η ΑΕΚ είναι αυτή που πρέπει και πάρει τα παιχνίδια που πρέπει, 4 βαθμούς σε 3 μάτς, είναι πρωταθλήτρια. Δεν περιμένει κανέναν για να κόψει βαθμούς από κάποια άλλη ομάδα. Ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να κάνουν μεταξύ τους και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ να κάνει 3 νίκες, αν δεν κάνει γκέλα η ΑΕΚ, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Άρα οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ περιμένουν κάποιο δώρο. Ενώ η ΑΕΚ έχει το πρωτάθλημα στα δικά της πόδια. Αν είναι καλή και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια από γύρω-γύρω.

0: Χρειάζεται και μεταγραφές. Εντάξει, αυτό δεν λέει παιδιά, δεν λέει κανείς όχι. Η ομάδα χρειάζεται μεταγραφές. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Θα κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι που μας έρχεται, να τελειώσουμε το καλό το πρωτάθλημα. Και θα γίνουν και μεταγραφές για τη νέα χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και από τα παιδιά που έπαιξαν και ο Πίλιος που έχει ακούσει τα πάρα πολλά και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν ακούσει πολλά κατά καιρούς, είναι μέσα στην ομάδα η οποία πιθανόν να πάρει πρωτάθλημα. Εντάξει. Έχουν βάλει και αυτά τα παιδιά το δικό τους λιθαράκι. Μπορεί να μην είναι μεγάλο, να μην είναι βράχος όπως είναι του Πινέδα ή του Μάριν ή κάποιων άλλων παιχτών, αλλά και τα παιδιά αυτά που έχουν ακούσει πολλά έχουν βάλει και αυτά ένα λιθαράκι για να πάρει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Μεταγραφές πάντως θα γίνουν σίγουρα. Το καλοκαίρι θα πάρει η ΑΕΚ παίκτες και δεξί μπακ θα πάρει και αριστερό μπακ θα πάρει και ένα χαφ θα πάρει. Άρα πρώτα να τελειώσει η χρονιά με το καλό και τα υπόλοιπα θα τα κουβεντιάσουμε μετά από 15 μέρες που τελειώνει το πρωτάθλημα. Τότε θα μπουν στη διαδικασία οι ομάδες και οι ΑΕΚ και οι υπόλοιπες να ψάξουν για νέους ποδοσφαιριστές, για νέους παίκτες.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

καλημέρα, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Τι έγινε, που είναι ο Χάτζης μας σήμερα, σε άφησε νηστικό. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι και να αρχότανε πάλι νηστικό θα μ' άφηνε. Δεν είναι θέμα ότι μένουμε και φαγωμένοι όταν έχει το Χάτζημα, γιατί τα τρώει μόνος του.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Ο φίλος μας ο Δήμος, εδώ γείτονας, πάντα το μηνυματάκι του. Από το Ήλιον, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει όλη την παρέα και τον Παναγιώτη, το φίλο εκεί από το Περιστέρι, από το Μπιστρό. Παναγιώτης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω, κοιμάται νωρίς τώρα τελευταία. Πού είσαι, κύριε Παναγιώτη? Σου κάνανε επιδρομή τα δύο, τα τρία ναυάγια, ο Χάτζημαν, ο Μπέλος και ο Στρατάκης, ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από αυτό που αντίκρισες. Μάλλον αυτό έχει γίνει.

Α, ο Μπέλος λέει κρατάει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό δυνάμεις για την Παρασκευή. Και ο Χάτζημαν κρατάει δυνάμεις για την Παρασκευή. Κύριε Σωτήριο, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει, το έχει ρίξει στη δίαιτα τώρα. Δίαιτα, τέλος πάντων. Δίαιτα του Χάτζημαν είναι. Κάνουμε 5 χιλιόμετρα και μετά τρώμε 5 χιλιόμετρα. Γουρνοπούλα. Καινούργια δίαιτα. Κάνεις 5 χιλιόμετρα τρέξιμο και μετά πας στην ταβέρνα, στο πιτάδικο, στο γυράδικο και τρως 5 χιλιόμετρα γύρω. Ο φίλος ο Γιάννης, Ολυμπιακός από το Μοσχάτο, μιλάει η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και με μία νίκη. Ναι, εντάξει, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ και με τρεις ήττες, αν δεν κάνουν και οι άλλοι. Εντάξει, ή με τρεις ισοπαλίες. Το θέμα να το σιγουρεύει πάντως σίγουρα, ό,τι και να γίνει, με 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Το σιγουρεύει σίγουρα. Από εκεί πέρα, ναι, φίλε, από Μοσχάτο, αν και οι άλλοι κάνουν μεταξύ τους, ας πούμε, αν και η ΑΕΚ μεθαύριο κερδίσει Παναθηναϊκό και φέρνουν χ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ αν κάνει 4 βαθμούς, ό,τι και να γίνει στα υπόλοιπα μάτς, παίρνει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που λες, ναι, ισχύει, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και με 3 ισοπαλίες, αν οι άλλοι δεν κάνουν νίκες. Έκανε ζέσταμα σήμερα, περπάτημα και χορό, πρόβες για τον Ιούλιο που έχει την παράστασή του. Από τώρα ξεκίνησε να κάνει πρόβες ο Χάτζημαν για τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο θα έχει ξεχάσει τα βήματα. Πρέπει να πάμε τον Ιούλιο, κύριε Μπέλο, πρέπει να κανονίσουμε ομάδα να πάει τον Ιούλιο, να τον δούμε εκεί στο Χαϊδάρι. Μπιλάρα, τη βλέπεις σήμερα για το Ατλέτικο με την Άρσεναλ, εντάξει, είναι ματσάρα είναι. Εγώ δεν έχω ξεγραμμένη την Ατλέτικο του Σιμεώνε, μια ομάδα που ξέρει να παίζει άμυνα. Έχει καλή ομάδα, πολύ καλός παίκτης η Ατλέτικο, σούπερ παίκτες, βέβαια και η Άρσεναλ είναι πάρα πολύ, πολύ καλή ομάδα. Φίλε, πάντως το 1.61 μου φαίνεται μικρό. Μπορεί να περάσει άσχημα και να κερδίσει και 3-0, αλλά τώρα σε ημιτελικό που έχει έρθει ένα πρώτο μάτς με μια ομάδα σκληρή όπως η Ατλέτικο, να έχει τον άσο στο 1.61 νομίζω ότι είναι χαμηλή απόδοση. Αν το βλέπετε, παιδιά, παίξτε το. Τι μου έστειλε παλιογραφίστας, για να δω.

Τι είναι αυτό που μου έστειλε, κύριε Βασίλη Γραφίστα? Κάτι κραυγές ακούω. Δεν έχει εικόνα το, αυτό που μου έστειλε. Μόνο κραυγές. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, δεν είναι άρπα κόλλας. Ποιος επαγγελματίας? Και τον Παναγιώτη λες μπιστρό ή το Χάτζημαν? Αν λες τον Παναγιώτη να το δεχτώ. Αν λες το Χάτζημαν, επαγγελματίας βουβαλιών και καταιγίδων.

είχαμε πάλι αστραπές και βροντές. Αστραπόβροντα. Ένα από που έχει πει ο Ρομπέρτο Κάρλος, διαβάζω από τη βιογραφία του μάλλον είναι, γράφει, μου το έστειλε ο Νίκος, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι έκανα με τον πρώτο μου μισθό, δεν αγόρασα ρούχα, ρολόγια ή οτιδήποτε άλλο για τον εαυτό μου, πήγα κατευθείαν να αγοράσω στη μητέρα μου ένα πλυντήριο ρούχων. Συνήθιζε να πλένει τα ρούχα στο χέρι σε ξύλινες σανίδες στα περίχωρα της πόλης. Και όταν της έδωσα το πλυντήριο, με αγκάλιασε τόσο σφιχτά που κατάλαβα τι σήμαινε πραγματικά για εκείνη. Την ίδια μέρα ένιωσα ότι άρχισα να δίνω πίσω έστω και ένα τόσο δά λίγο από όλα όσα είχαν κάνει οι γονείς μου για μένα. Αγόρασα επίσης τον μπαμπά μου ένα ποδήλατο. Όχι αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο. Γιατί στο σπίτι μας πάντα εκτιμούσαμε την χειρονομία περισσότερο από την πολυτέλεια και γιατί ο πατέρας μου ήθελε πραγματικά ένα ποδήλατο. Έτσι, παρόλο που έχω αγωνιστεί στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, δίπλα στους κορυφαίους αθλήματος, δεν έχω ξεχάσει ποτέ από πού προέρχομαι, από ένα ταπεινό σπίτι όπου η αγάπη μετριέται με την προσπάθεια και το αληθινό νιάξιμο, είπε ο Ρομπέρτο Κάρλος στην Ογκλόμπο. Πεθαράς, τεράστιος παίκτης, από τα καλύτερα αριστερά μπακ που έχουν περάσει από την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο καλλιτέχνης έχει εξαφανιστεί, θα μας δείξει πόρτα την Παρασκευή. Μιλάμε για τον Βασιλάκη Καματερό. Ναι, δεν έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο. Να τον επίσουμε, να τον εψίσουμε, να έρθει να μας πει ένα τραγούδι. Ας είναι και αντάρτικο. Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος από Γρεβενά. Πρώτη φορά στενό μήνυμα, ακούω όμως καθημερινά από το site του σταθμού. Μια χάρη, φιλαράκο, δύο εισιτηριάκια για την Κυριακή. Πού μπορώ να βρω με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, φιλαράκο μου? Είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να βρεις την Κυριακή εισιτήριο στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Μόνο αν βρεις κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό που δεν θα πάει και να σου μεταβιβάσει το εισιτήριο. Τα εισιτήρια να βρεις, μου φαίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπες στο site της ΠΑΕ, αν υπάρχει κανένα, αλλά πιθανό να είναι και τα ακριβά. Νομίζω ότι θα εξαφανιστούν τα εισιτήρια όλα για την Κυριακή. Κύριε Μπέλο, πού είσαι και στέλνεις μηνύματα στο κατάστημα, ακόμα είσαι? Τι κάνεις εκεί, τρως, πίνεις?

Φίλε Κώστα, φίλε του της ΑΕΚ που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, συμφωνώ απόλυτα που γράφεις ότι αν δεν ζούσαμε σε άλλη πόλη και ερχόμαστε ξαφνικά στην Ελλάδα και ακούγαμε τα σχόλια κάποιων αεξίδων στα ραδιόφωνα και στα site, θα νομίζαμε ότι η ΑΕΚ έχει χάσει το πρωτάθλημα οριστικά. Ναι, φίλε, δεν έχεις άδικο. Αν ξύπναγες ένα πρωί και έλεγες στα site, χωρίς να ξέρεις να έχεις τα μάτια, έλεγες πω ότι έπαθε η ΑΕΚ, έχασε το πρωτάθλημα. Αυτά γράφουν κάποιοι. Που έφερε μια ισοπαλία με Παναθηναϊκό. Και όχι, δεν έχασε το Παναθηναϊκό, δεν έχασε. Εγώ δεν λέω ότι έπαιξε μπαλάρα, δεν έπαιξε πολύ καλά, αλλά μπορούσε να πάρει το μάτς και πιο πολλές ευκαιρίες. Τέλος πάντων, έφερε ισοπαλία. Και η διαφορά όμως δεν μειώθηκε από την κορφή. Η διαφορά με αυξήθηκε από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έγινε 6 βαθμούς. Και όμως, αν ξύπναγες ένα πρωί και έλεπε στα σχόλια κάποιων αεξίδων, θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό έχασε και όχι μόνο έχασε, έχασε και οριστικά το πρωτάθλημα. Όχι, μόλις μπήκα σπίτι, πάω για μποτέ και μετά καναπέ να σε απολαύσω, λέει ο κύριος Σωτήρης. Βασίλη, σε ακούω μέχρι τη 2 και μετά πάω για ύπνο. Καληνύχτα, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου, Γιαννάκη Αεκόπουλο.

Ναι, όπως φίλε είπα και πριν, ότι αν έχει κρατήσει η ΑΕΚ το 0 στα 3, δεν έχει φάει γκολ στα 3 μας στο play-off. Έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία, 7 πόντους. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας ΑΕΚτζής, αν του λέγανε στην αρχή το play-off ότι θα πάμε Καραϊσκάκη και θα κερδίσουμε, ΠΑΟΚ θα κερδίσουμε, Παναθηναϊκό ισοπαλία, δεν θα έλεγε να βάλω υπογραφή. Εντάξει.

Και όταν ξεκίνησα να πούμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι τα πράγματα, έτσι ακούγαμε, έτσι διαβάζαμε, έτσι λέγανε, ότι όταν ξεκίνησαν τα play-off η ΑΕΚ ήταν στο συν 2 από Ολυμπιακό συν 3 από ΠΑΟΚ και τα πρώτα μάτς ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είχαν την ΑΕΚ οι περισσότεροι και δημοσιογράφοι και πολλοί κόσμος ότι η ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική θα είναι τρίτη, ότι θα χάσει το Καραϊσκάκι, ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ θα είναι τρίτη, από πρώτη θα είναι τρίτη. Και όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο και επειδή έφερε μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, κάποιοι λένε χάθηκε το πρωτάθλημα. Μιλάμε για τραγωδία αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε.

Φίλε, το Βόλιο Παναθηναϊκός κέρδισε με φοβερή ανατροπή. Έχανε 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά στην νίκη και στο break, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός κατάφερε το γύρισε στο μάτς. Σπουδαίο παιχνίδι, ματσάρα έγινε. 3-2 στο tie break και πάμε τώρα πηλαία για το τέταρτο μάτς σειράς. Πιθανόν να γίνουν 5 μάτς, να ξαναέρθει το τελευταίο μάτς στο πρωτάθλημα να κριθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2. Πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλάκο μου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Τρία ζητηματάκια θα σου πω.
0: Για
1: και
0: πάμε.
1: Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ δεν χάνει το πρωτάθλημα. Ο Θεός να κατέβει κάτω.
0: Ναι.
1: Ένα. Αυτό και αυτό είναι την Κυριακή. Δεύτερο, το 0-0 πρέπει να ήταν, ας το πούμε, φτιαχτό για να γίνει ο γύρος του θριάμβου στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Δεν γίνει ακόμα, δεν μπορούμε να κάνουμε γύρω στη θέαμα και την Κυριακή να κερδίσουμε.
1: Έλα,
0: να κάνουμε...
1: έλα, εκεί θα πάμε, εκεί καταλήγουμε.
0: Πρέπει να πάμε και να κάνουμε χει στην Τούμπα μετά.
1: Και τρίτον, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, επειδή σε έβλεπα ότι και οι πέντε της μπροστά του Ολυμπιακού είναι για τα πανηγυριά, ούτε στα πράσινα κοκόρια δεν παίζουνε. Και κανένας από αυτούς, κανένας. Έπαιξα την ΑΕΚ διπλό και πήρα. Και τι, διπλό και τι, και με σκόρε και πήρα 6,5 κατοστάλικα.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά, ναι. Σε βλέπω. Το 0, έπαιξε
1: 0-1.
0: Μπράβο, έμπνευση που είχες.
1: Βρήκα το σκόρ έπαιξε.
0: Μπράβο. Είχες καλή
1: έμπνευση. Και λέω ότι α, το χάνω, το χάσα.
0: Είχες καλή έμπνευση.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες ο καλός σου φίλος που είναι.
0: Ποιος από όλους?
1: Ο Χάτζημαν.
0: Ο Χάτζημαν κοιμάται, είναι κουρασμένος, έκανε τρέξιμο 5 χιλιόμετρα σε ένα ψητοπολείο.
1: Ναι.
0: Ναι, πήγε τρώει γύρους, 5 χιλιόμετρα γύρω.
1: Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ, άλλο μπορεί να πάρει και κανένας άλλος.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
1: Αυτά που σου είπα, γράφα και να δεις ότι θα έρθουν.
0: Θα σε θυμηθώ, αν έρθουν.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Χάτζημαν, ερωτήσεις παιδιά είναι αυτές. Κοιμάται, τι να κάνει ο Χάτζημαν. Είναι πάνω σε κανένα καμπαναριό ή κοιμάται.

Λίγο πριν το διάλειμμα των 2, Τσέλσι είχε να χάσει 6 φορές σερί στο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Από το 1993 μόνο εμάς βρήκε να κερδίσει το κύπελο προχθές και ήταν ευκαιρία να πάμε τελικό, ο Δημήτρης από το Λίντς. Ο Σπύρος από Ηλίσια, γεια σου Μπίλη, καλή εκπομπή να έχουμε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος ο Σπύρος από τα Ηλίσια. Πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 4 λεπτά μετά τις 2 με μηνυματάκι από το φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γιαννάκη μου, καλή βάρδια φιλαράκο. Και στον Κώστα, τον καλό φίλο που έστειλε μήνυμα από την Γλυφάδα στο Φούρνο εκεί. Νικολάκη Καματερό, έχει κάτι εκλεκτό σήμερα. Έχεις βάλει τηγάνι, έχεις βάλει φούρνο, τι έχεις βάλει κάρβουνα, τι έχεις βάλει. Ο γραφίστας μου στείλε πάλι για να δω τι μου στείλε ο κύριος Βασιλάκης, ο γραφίστας. Παιδιά, εγώ θυμίζω την Παρασκευή, όσοι θέλετε μαζευόμαστε εδώ η παρέα η βραδινή του Σαββατοκύριακου και τα λέμε, τα τρώμε, πίνουμε, χορεύουμε, γνωριζόμαστε από κοντά. Την Παρασκευή μετά τις 8.30-9 η ώρα θα μαζευτούμε εκεί στο Μπέλου, το κατάστημα του Μπέλου εκεί στο Περιστέρι, Γκαλερί Ντεφαΐ. Να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε όμορφα και βέβαια να γνωριστούμε και από κοντά με τους φίλους και τις φίλες. Όσοι λοιπόν πιστοί, προσέλθετε. Να αποφύγετε κακοτοπιές, δηλαδή κακοτοπιές εννοώ τραπέζι δίπλα στο Χάτζιμαν ή δίπλα στο Μπέλο ή δίπλα στο Στρατάκι, γιατί θα μείνετε νηστικοί. Απ' όλα έχει. Μπουγατσούλα με σαργό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάρα για μένα, Χριστόφορος από το Κερατσίνι. Γεια σου φίλε μου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι, τον Τρελομάκη, Πάνχης Περιστέρι 7. Καλημέρα Μπιλάρα, Αλάνη και σε όλο το ακροατήριο. Σήμερα φάγαμε κουβά, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Για να δούμε τώρα, έχει κάποια μάτς σε εξέλιξη, μια που είπε ο Ρομπίνιο. Να δούμε αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι στοιχηματάκι, να δούμε πόσο είναι τα βραδινά μάτς. Μισό λεπτό να τα βρούμε και να τα πούμε.

από νωρίτερα τελικό Γυμνάσια με την Defensa Justicia 2-1. Τελικό Sporting Victoria Guimaraes 5-1. Μαρακές με την Ολυμπίκ 2-1 για το πρωτάθλημα από το Μαρόκο. Και από εκεί πέρα τελικό έχουμε στο Φερνάντο Ντελα Μόρα με την Ατλέτικο Τεμπετάρι 2-1 για το πρωτάθλημα από το Μαρόκο. Και από εκεί πέρα τελικό έχουμε στο Φερνάντο Ντελα Μόρα με την Ατλέτικο Τεμπετάρι.

Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα. Και ο φίλος ο Παύλος από το Μαρούσι, φύλακας, γεια σου Παυλάρα μου. Μπιλάρα καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ χρόνια δουλεύω νύχτα και σε ευχαριστώ για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο, και εγώ ευχαριστώ τους φίλους που μας ακούν τα βράδια εδώ και περίπου 30 χρόνια. 30 χρόνια, πιτσιρικάδες είμαστε. Πιτσιρικάδες ήταν και ο Μπέλος τότε και γέρασε τώρα.

Καλημέρα, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, εκεί από το Περιστέρι. Δουλεύω απέναντι, ακριβώς λίγο πιο κάτω από τον μπιστρό του φίλου του Παναγιώτη. Αν πας για καφεντάκι κάποια μέρα, στείλε μήνυμα να περάσω να τα πούμε και από κοντά, λέει ο φιλαράκος μας που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Τώρα δεν θα πάω αυτές τις μέρες. Την επόμενη εβδομάδα μπορώ να περάσω μια βολτούλα πριν πάω, πριν έρθω σταθμό, να δω και τον Παναγιώτη, να δω και τα κορίτσια εκεί, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια. Να πιω το καφεδάκι μου εκεί στη Βεάκη, που έχει γίνει τώρα μάστη Βεάκη.

ο φίλος ο Σάκης ο Τρελάρας από την Κόρινθο. Γεια σου Μπιλάρα, έχεις κανένα σιγουράκι για πάρουμε κανένα πεντακοσάρικο να κλείσουμε καμιά τρύπα? Καλημέρα σε όλους. Κύριε Σάκη, πεντακοσάρικο, μπορεί να τα βρεις πεντακοσάρικα. Ο Γιώργος Βασίλη, το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ, αλλά θα σας βγάλει την ψυχή. Γι' αυτό βλέπω Χ με Παναθηναϊκό και διπλό στην Τούμπα, όπως και για Ολυμπιακό, άσο με ΠΑΟΚ και Χ με Παναθηναϊκό, γιατί αυτό, αυτοί οι bookmakers είναι στιγμή. Είναι άτιμη, μάλλον. Είναι άτιμη, όχι στιγμή, είναι άτιμη. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου, φίλε Θανάση.

Νίκος από Βοτανικό. Μπιλάρα, καλημέρα. Παναθηναϊκός, τι βλέπεις για Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αν τελικά θα φύγει ο Μπενίτεθ? Εγώ διαφωνώ το να φύγει. Κοίτα, στο μπάσκετ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια και να καθαρίσει τη σειρά και να πάει να παίξει το Final Four με την Ρεάλ, που και αυτή νομίζω θα περάσει την Χάποελ. Από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο, Φιλαράκο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Πολλά ακούγονται. Εγώ θεωρώ ότι είναι 50-50 το να μείνει ή να φύγει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ο κύριος Μπέλος λέει μπήκε σπίτι, θα πάρει για περπάτημα κύριε Μπέλο. Θα γίνεις εσύ Χάτσιμαν, περιπατητής.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

2:30 ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εβδομάδα με πολλά παιχνιδάκια, σπουδαία μας. Ναι, έχουμε εβδομάδα με σπουδαία μας και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι δύο ημιτελικοί για το Champions League σήμερα. Arsenal Ατλέτικο στις 10 την ίδια ώρα αύριο, το μεγάλο μάτς και αυτό στη Γερμανία, Bayern με την Paris. Έχουμε τα παιχνίδια του Conference και του Europa και εδώ η ημιτελική, σπουδαία μάτς. Τα παιχνίδια τα περισσότερα είναι αμφίροπα, αν εξαιρέσουμε την Crystal Palace που έκανε διπλό με 1-3 με τη Shakhtar Donetsk. Τα άλλα παιχνίδια είναι αμφίροπα και του Conference και του Europa. Και έχουμε την Ευρωλίγκα με τα μάτς του Ολυμπιακού στη Μονακό και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να κάνουν και οι δύο ομάδες το 3-0 να ξεμπερδεύουν. Έχουμε το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε και το Χάπολ με την Ρεάλ για την Ευρωλίγκα. Να δούμε τις τέσσερις ομάδες που θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Έχουμε την Πέμπτη και τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα για το Champions League στο μπάσκετ. Έχουμε φέτος, είναι αυτή φέτος, λέω, αυτή η εβδομάδα είναι full. Μια χαρά. Σπίτι είπαμε με εντολή γιατρού, μέχρι την Πέμπτη δεν έχουμε περπάτημα. Μετά θα ξεσάλωσεις κύριε Μπέλο, μετά θα αρχίσει το ξεσάλωμα. Πρέπει να πάμε μαζί μια μέρα εκεί, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Περιστέρι, μαζί με Μπέλο, Χάτζημαν και Σταπάκη. Σας περιμένω να κεράσω ό,τι γουστάρετε στο μπιστρό εκεί στη Βεάκη. Ναι, ποτάκι δεν τους φοβάμαι. Εντάξει, γιατί δεν είμαι πολύ του πιωτού. Α, του φαγητού, φίλε, άμα είναι για φαγητό, τους φοβάμαι να έρθω μαζί. Δηλαδή πρέπει να έχω φάει πρώτα για να μην μείνω νηστικός. Εκεί με τους μπυρομεζέδες του φίλου μου του Παναγιώτη.

Για τη φάση, φίλε, που λες για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το offside, ο ιετής θεωρώ το παγκεχθές ότι ήταν πολύ καλός ιετής. Τώρα ξεφύγανε κάποια, έτσι, κάποια λάθη, έκανε οκ. Okay. Αυτά συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι. Για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, που για μένα υπάρχει offside, ευαίνεται ο ιετής. Ο ιετής περιμένει το VAR να του βγάλει την απόφαση αν είναι offside ή όχι. Τον πήρε στο λαιμό του ο βαρίστας, αλλά ήταν καλός ο ιετής. ...33 λεπτά μετά τις 2... πάντα εδώ συντονισμένοι... ...9.43... Ιντερβέτεν Sports.

ας τα μπατζιλίκια τρώμε πολύ και κάνει ένα ημίχρονο, κάνε άσο ημίχρονο την Κίλμες και γκολ γκολ την Πενιαρόλ, λέει ο κύριος Μπέλος που έχει παίξει αυτός παιχνίδια που παίζει ο κύριος Παπουτσάκης. Ναι, ότι τρώτε πολύ δεν αυτό αναιρεί το άλλο, κύριε Μπέλο, σας έχουμε δει. Έχουμε νιώσει την πείνα. Βελές Νιούελς 1-1 γίνεται μόλις τώρα στο 60 λεπτό. Βιλανόβα Αθλέτικ Κλουμπ 1-0 στο 74. Πενιαρόλ Διφεσόν Σπόρτικ 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μπασκετάκι έχουμε. Δύο παιχνίδια ξεκινούν βέβαια αργότερα. Το ένα ξεκινάει 3 και 10. Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια που έκανε την έκπληξη. Απέκλεισε τη Βοστόνη με 3-1 μειονέκτημα. Έχανε 3-1, το έκανε 4-3. Πέρασε, παίζει τώρα με τη Νέα Υόρκη. 3 και 10 από ό,τι βλέπω. Και 5 παρά 20 το πρωί, το ξημέρωμα, η Spurs με την Μινεσότα.

Χθες το βράδυ είχαμε δύο μάτς, το πήρε το Detroit, πέρασε με το Orlando 116-94. Μιλάμε για τα play-off στο μπάσκετ. Και το Cleveland με το Toronto 114-102, πέρασε και το Cleveland.

Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής που σήμερα έχει γενέθλια και θα τα γιορτάσει στο Μποτέγκα εκεί στο φίλος τον Αμπατζάκη. Είμαι και κοντά, λέει, μένω και στο Περιστέρι. Φιλαράκο μου, χρόνια πολλά σου εύχομαι. Καλά να περάσει, καλά να περάσει με Βαλάντη, με Κιανό, με Στεφανίδη, με Κρυσταλία και τα υπόλοιπα παιδιά. Μια χαρά θα περάσει. Χρόνια σου πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, φιλαράκο.

Μπίλαρα, καλημέρα. Μόλις άνοιξα, γκέλα μεγάλη σήμερα για την City. Μεγάλη νίκη για την Νότιχαμ που φαίνεται ότι σώζει την κατηγορία. Ναι, έκανε μεγάλη νίκη η Νότιχαμ νωρίς το απόγευμα. Μια Τσέλσι η οποία παραπέει τα τελευταία μάτς. Κέρδισε εύκολα 1-3 και ξεκόλλησε από ότι. Μάλλον ξεκόλλησε. Δεν ήταν στις τελευταίες θέσεις, αλλά ήταν ένα προβληματάκι το να κάνει την νίκη και να. Να ξεμπερδεύει νωρίς με την κατηγορία, με την Premier League, γιατί είχε κίνδυνο. Τώρα που μιλάμε, η Νότιχαμ είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς. Έχει διαφορά 6 βαθμών, δεν είναι και λίγη, στα επόμενα τρία μάτς με τη West Ham, που τώρα που μιλάμε, η West Ham, η Burnley και οι Wolves αποχαιρετούν την κατηγορία και η Tottenham μένει με 37 βαθμούς. Λοιπόν, έχουμε στα 43 η Leeds και η Crystal Palace. Νότιχαμ 42, Τότεναμ 37, West Ham 36, Μπέρνιντ 20 που έχει αποχαιρετήσει και η Γκούλφς που και αυτή έχει αποχαιρετήσει την Premier League με 13 βαθμούς. Η μάχη γίνεται, 18 μάλλον η Μπέρνιντ, η μάχη γίνεται ανάμεσα στη West Ham και Τότεναμ. Και για την βαθμολογία ψηλά στο πρωτάθλημα, η Arsenal μετά την γκέλα, γιατί είναι γκέλα η City, με την Everton έχει 76 βαθμούς σε 35 μάτς. Η Manchester City έχει 34 παιχνίδια, 71 βαθμούς και να κερδίσει το μάτς πάει στους 74. Πρέπει να κάνει και άλλη γκέλα η Arsenal και να μην κάνει η City στα επόμενα τρία μάτς για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στην Premier League.

Φιλάρα και εμένα έχει γενέθλια σήμερα. Η κόρη μου γίνεται 13 ετών. Φιλαράκο μου, να την χαίρεσαι. Φιλαντώνη, χρόνια της πολλά, με υγεία. Να ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Εύχομαι.

Για το φίλο μου ρωτάει για τα παιχνίδια τα σημερινά για την Ευρωλίγκα, τις αποδόσεις των ομάδων. Λοιπόν, στο Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ που ξεκινάει το παιχνίδι 7:30, 7 από ό,τι βλέπω. Έχει... Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί. Στην 1,5 τη Μακάμπη, μείον 1,5 τη Ρεάλ στο 1,90. Το Βεράκι 174 πόντους και απλές νίκες η Χάπολ 1,90 και τη Ρεάλ στο 1,83. Στο Μονακό Ολυμπιακός έχει 9,5 πόντους Αβάντζο Ολυμπιακός, μείον 9,5 δηλαδή να κερδίσει, δίνει 1,83. Over-under 175, απλή νίκη του Ολυμπιακού στο 1,18, νίκη της Μονακό στο 4,75. Σταυριανά μάτς 6 του μήνα, Ζαλγκύρης Φενέρ, και εδώ το παιχνίδι αμφίροπο, 1,5 πόντο έχει στη Ζαλγκύρης στην 1,5, over-under 163, απλή νίκη 1,90 η Ζαλγκύρης, 1,83 είναι η Φενέρ, ακριβώς από δόσεις ίδιες όπως το παιχνίδι Χάπολ με την Ρεάλ. Και στο Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, μείον 8 ο Παναθηναϊκός να κερδίσει με 8 πόντους και πάνω στο 1,86, over-under 174 πόντους, νίκη απλή Παναθηναϊκού 1,26, νίκη απλή της Βαλένθια στο 3,75. Να δούμε και τα μάτς του Champions League που ξεκινάει, του μπάσκετ, ξεκινάει την Πέμπτη, Πέμπτη και μετά Σάββατο τελικός. Η Ρίτας με την Τενερίφη, ξαμάτς ξεκινάει στις 7, συν 6,5 έχει για τη Ρίτας, μείον 6,5 στην Τενερίφη, over-under 163, απλή νίκη της Ρίτας στο 3,10, απλή νίκη της Τενερίφη στο 1,33. Στο Νικάχα Μάλαγα ΑΕΚ έχουν φαβορεί τη Μάλαγα με 5 πόντους στο 1,83, 5 πόντους και πάνω, over-under 163, απλή νίκη της Μάλαγα στο 1,41, νίκη της ΑΕΚ, απλή νίκη της ΑΕΚ στο 2,70.

Φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Στην ονόματος Βασίλης από τα κάτω Πετράλωνα. Το φίλος είναι πελάτης εκεί στο Μπιστρό και φίλος του Παναγιώτη. Μπιλάρα, καλημέρα, πελάτης εκεί στη Βεάκη. Να τον δώσει χαιρετισμού στον Παναγιώτη. Αν τον δει σήμερα το πρωί, από τις 8 το πρωί με το βράδυ που είναι εκεί, αν τον δώσει χαιρετισμού, χάθηκε. Δεν ξέρω τώρα, κοιμάται νωρίς, δεν ξέρω τι έπαθε. Ο Παναγιώτης ή έπαθε κοκομπλόκο βλέποντας Στρατάκι, Μπέλο και Χάτζημαν και δεν μπορεί να συνέλθει ο άνθρωπος από αυτό που είδε προχτές την Παρασκευή που τον επισκέφθηκαν. Οι τρεις κροκόδηλοι. Κροκόδηλοι στη Βεάκη.

Η φίλη μας η Αποελίστες έστειλα μήνυμα από την Κύπρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δίκαια πρωταθλήτρια φέτος, καλύτερη μπάλα έπαιξε η Ομόνοια στην Κύπρο. Ναι, η Ομόνοια το πήρε το πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια. Και ο Θανάσης ο Ριζβάνης ο φίλος μου πανηγυρίζει. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα.

Ναι, φίλε Γιώργο, από Ριζούπολη Πεσθεσμίων, το είπαμε και χθες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ανέβηκε μετά από χρόνια και πάλι στη γάμα εθνική. Ιστορικός Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Αθηνών. Όπως τον είχαμε αφημίσει παλιότερα, έχει παίξει και σε τελικό, έχει παίξει και στην Ευρώπη. Είχε κάποτε μια πολύ καλή ομάδα, προεδρίας Αλαμάνο και στη Ριζούπολη στο γήπεδο. Τελικά μετά από αρκετά χρόνια προσπάθειας, κατάφερε να ανέβει χτες, κέρδισε από χτες μάλλον 5-0 την Αλσούπολη, αν δεν κάνω λάθος, και πανηγυρικά ανέβηκε στην γάμα εθνική ο Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.